0: Τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είσαι έτοιμος πάνω?
1: Εδώ είμαστε.
0: Για πάμε.
1: Θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αναβεί πάνω στρίλος στο Big Wings FM 94,6. Και πάμε να ακούσουμε τέκνο.

0: Είναι μια special εορταστική εκπομπή. Ακούμε πράγματα που δεν συνηθίζουμε στον αέρα. Ναι.
1: Εγώ
0: πανηγυρίζει η Άννα.
1: Αν απορείτε, αν έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό, πάνω σε απαντάς.
0: Εννοείται ότι έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό και επίσης κάποια στιγμή αυτό θα παίξει και στον Voltage.
1: Όχι κάποια στιγμή, καταρχήν παίζει τώρα. Παίζει live.
0: Ωραία.
1: Και θα παίξει και στον Voltage Radio, θα παίξει πολλές φορές. Ρε, δώστε μια εκπομπή να παίζει τέτοια μουσική να δείξει να γίνει. Πες εκεί στο. Πώς θέλετε το διευθυντή του προγράμματος.
0: Στο Βάιο.
1: Πες στο Βάιο που είναι καλό παιδί και είναι και βάζελος. Δεν είναι. Είναι.
0: Α, δεν ξέρω, να ρωτήσετε τον ίδιο.
1: Έλα, είναι. Το λέει.
0: Γιατί εδώ είμαστε δύο κίτρινα παιδάκια, έτσι. Κιτρινόμαυρα τα μονοπάτια.
1: Νότια κιτρινόμαυρα.
0: Ναι, νότια κιτρινόμαυρα.
1: Όχι, δεν άρεσε, χαρά είναι αυτό.
0: Ναι, οκ, ναι. Δικέφαλα.
1: Αμέ.
0: Πάλι στις ατμόσφαιρες με έχεις πάντως.
1: Κοίτα, στο τρίτο μέρο έχω αποφασίσει. Αρχή. Στο τρίτο ημίωρο είχα αποφασίσει να σε πάω σε μονοπάτια hypnotic techno, αλλά βλέπεις ότι βάζω τη λέξη techno πλέον. Hypnotic techno μαζί με την raw techno είναι δύο raw ομό, είναι δύο από τα κυρίαρχα σημερινά είδη που εκπροσωπούν την αυθεντικότητα. Η σκηνή εκπροσωπείται από αυτό που σου έλεγα πριν που ακούνε τα πιτσιρίκια. Μπράβο από αυτό. Αλλά η hypnotic techno λοιπόν έχει ατμόσφαιρες, πολύ σωστά. Έχει γρήγορο τέμπο, όχι απαραίτητα να σκοτώνει το άλλο ο ακροατής. Έχει γρήγορο τέμπο όμως. Δεν είναι απαραίτητα 4/4, δηλαδή μία μπότα μετά την άλλη. Μπορεί να σπάσει η μπότα, να είναι διαφορετική.
0: Εδώ είναι 4/4 όμως.
1: Είναι 4/4 και το χαρακτηριστικό της hypnotic techno είναι ότι έχει πολύ αργά και πολύ ενδιαφέροντα μακροσκελή και μακρόσυρτα modulations. Ο ήχος αλλάζει δηλαδή. Έχει ένα στοιχείο, ένα πιου, το οποίο στο πρώτο λεπτό είναι πιου, στο πέμπτο λεπτό είναι πιου συν κάτι. Δηλαδή όλο αυτό όμως, επειδή συμβαίνουν πολλά πράγματα μαζί, δημιουργούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ροή. Για παράδειγμα, πάλι εδώ στο break.

0: Αυτά που κάνεις, εγώ προσπαθώ να τα βάλω σε ροκ μουσική, να ξέρεις, και δεν μου βγαίνουν εύκολα.
1: Ποια λες?
0: Στις μίξεις, να κόψεις μπάσα, να φέρεις πρίμα από το άλλο κομμάτι, να έρθει. Ωπ, συγγνώμη, το ένα πάνω στο άλλο. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, ρίλε, μπράβο που να χτυπάς τα μικρόφωνα έτσι.
1: Κάτσε, τι εννοείς, τι προσπαθεί να κάνεις?
0: Λοιπόν, ρε παιδάκι μου, όταν. Επειδή έχω περάσει από το κομμάτι της χορευτικής μουσικής σε κάποιες περιόδους. Άρα οι τεχνικές. Μοιάζουν όταν θες να περάσεις από το ένα κομμάτι στο άλλο, μπορεί να κόψεις τα μπάσα του ενός, φέρνεις τα μπάσα από το άλλο, ούτως ώστε να έρθει πιο μαλακά η αλλαγή στον ακροατή κτλ. Mm-hmm. Ή με τα μεσαία ή τα πρίμα κτλ. Κατά περιόδους προσπαθώ να τα, όχι να τα συντονίσω με τον τρόπο που συντονίζουν τα πράγματα στη χορευτική μουσική, γιατί εδώ ακολουθούμε BPM, οπότε υπάρχει μια ροή. Έχω προσπαθεί να τα περάσω πάνω στις κιθάρες, στα μπάσα κτλ. Κτλ. Που έχει η ροκ μουσική, τέλος πάντων, στα δικά μου τα σετάκια. Τι έκανα.
1: Okay, ναι. Χτυπάς το γραφείο και ακούγεται.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Δεν ακούει τόσο πολύ πια.
1: Δεν είμαστε στο στούντιο του Sport FM, είμαστε στο δικό μας στούντιο.
0: Okay, δεν έχει σημασία. Και στο δικό μας μπορείς να χτυπήσεις και να ακούσεις. Το έχεις ακούσει άπειρες φορές σίγουρα στο τραπέζι μας.
1: Εδώ, ναι. Στο αυτοκίνητο.
0: Δεν είμαστε το BBC. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οπότε λοιπόν, τι μου λες, πού είναι το θέμα? Θέλεις λοιπόν να συνδυάσεις?
0: Τίποτα. Απλά
1: στη ροκ μουσική η δυσκολία είναι.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Ναι, πολύ. Για την άλλη τονικότητες και είναι πιο ξεκάθαρες τονικότητες.
0: Ναι.
1: Πάλι να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, τον Artificial και το
0: δεύτερο κομμάτι, γι' αυτό το ημίωρο.
1: Πάμε.

0: Το φέρνει. Ακούγεται, το φέρνει.
1: Ναι, βάλει, βάλει. Ρίξε, ρίξε τώρα, ρίξε, ρίξε. Πάμε, πάμε. Εγώ θα σφυράω από μακριά. Δώσε πάνω, δώσε. Γουστάρα τελείωτα, αν ξέρετε.
0: Φαίνεται. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο για όλους όσους ακούνε σίγουρα.
1: Εννοείται,
0: αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι και αρκετοί που είναι μαζί μας.
1: Ας ελπίσουμε ότι είναι στο δύο.
0: Όχι, όχι ρε. Μη ρίχνεις τόσο χαμηλά τον πύχη.
1: Δεν έχω ποιον πύχη, δεν έχω πύχη.
0: Okay. Δεν έχεις παρουσιάσει τίποτα από τα δύο που ακούσαμε, εν τω μεταξύ.
1: Λοιπόν, είπα πριν ότι ήταν το Atypical και ο Victor Zeta. Αυτό βασικά είναι Atypical και Victor Zeta. Το κομμάτι λέγεται Ράβδος.
0: Okay.
1: Όχι, δεν είναι Έλληνες. Απλά επειδή έχω μιλήσει μαζί τους, κάνει σαν μεταλλικός ράβδος πλαστικός που ακούγεται και το όνομα σαν έτσι.
0: Okay.
1: Και το προηγούμενο ήταν το Fixon, το PSJ. Είναι κομμάτια από την Arts, μια μεγάλη τσικογραφική του εξωτερικού και τα δύο. Παλιότερα, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Ο Πάνος Βίχη τον ακούτε.
0: Εκτός μικροφώνου, παρακαλώ. Προηγουμένης δεκαετίας, όταν είσαι παλιότερα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι. Okay.
1: Τετραετίας, τριετίας εκεί. Πάμε να αλλάξουμε κομμάτι, έλα πάμε.
0: Έλα πάμε σε κάτι δικό σου, δεύτερο δικό σου κομμάτι που θα ακούσουμε. Ναι, με Ultraviolet.
1: Θα σου πω.

0: Για πας πάνω.
1: Τώρα μου το έχεις πιτσαρισμένο χαμηλά. Δεν είναι στην πραγματική του...
0: Θες να το βάλω στην πραγματικότητα?
1: Να θέλω.
0: Περίμενε, το βάλω με τη μία.

0: θέλω τα σφυριά. Θέλω να χτυπάνε στη σωστή του, στο σωστό του χρόνο τα σφυριά.
1: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, νομίζω ότι αυτό το special που κάνουμε σήμερα θα βρει πολύ κόσμο που θα ενδεχομένως να του αρέσει.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και το λέω γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται στα events που το οργανώνουμε. Και είναι κόσμος από όλα τα ηλικιακά φάσματα.
0: Okay.
1: Από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι της τέκνο. Δεν κάνει καμία διάκριση πουθενά.
0: Η ενημέρωση για τα events. Για πες.
1: Λοιπόν, ενημέρωση για τα events.
0: Ή κάποια σελίδα κτλ.
1: Λοιπόν. Στο Instagram Voltage ηλεκτρισμός.τέκνο. Στο Instagram ana.v.τέκνο. Από εκεί είναι τα βασικά που αφορούν τη Voltage και εμένα. Στο ίντερνετ είναι www.voltagepavlarecordsdisky.com. voltagepavlarecords.com, όπου είναι όλα, υπάρχουν και οι κυκλοφορίες μας. Το ραδιοφωνό μας απευθείας link. Να, εύκολος τρόπος να μπεις. voltagepavlarecords.com.
0: Θα το βρεις το ραδιόφωνο.
1: Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται δηλαδή, εντάξει.
0: Έχω απορίες τώρα για τη δισκογραφική. Πολλές, πολλές. Θέλω να ακούσω και το κομμάτι ταυτόχρονα.

0: πώς να μην τρυπάρεις. Λοιπόν, ναι.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Έχεις να υπάρξει καλεσμένη, Παύλα, καλεσμένος από τη δικιά μου μουσική σκηνή?
0: Όχι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από τις επιλογές του Τάκη του Μπουλή, ο οποίος έχει περάσει από μαγαζιά με Psychedelic και τα λοιπά και τα λοιπά, ως DJ. Οπότε μέχρι εκεί, ας πούμε, αλλά στο πολύ εμπορικό κομμάτι.
1: Okay.
0: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω εικόνα για κάτι άλλο. Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στο Sport FM.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, όχι. Λοιπόν, θα περάσω στις απορίες. Okay. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτό το είδος της μουσικής. Το αγαπάς, το υπηρετείς, το παράγεις, παίζεις αυτή τη μουσική ως DJ. Πώς έρχεται η τρέλα να δημιουργήσεις μια δισκογραφική εταιρεία και πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να κάνεις κάτι τέτοιο, πόσο δε όταν δεν είσαι στα μέσα και τα έξω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι?
1: Υπάρχει το εξής παράδοξο. Καταρχήν άλλαξε ένα κομμάτι μόλις,
0: ξέρουμε.
1: Φύγαμε από το Ultraviolet, το οποίο ήταν δικό μου το προηγούμενο. Κυκλοφόρησε σε μια δισκογραφική του εξωτερικού, τη Noir Records, Noir Music. Λοιπόν, με ρώτησες πόσο εύκολο ήταν ή γιατί το
0: έκανα. Πώς σου ήρθε αρχικά, ναι. Δηλαδή, ξυπνάς μια μέρα και λες, θα κάνω δισκογραφική.
1: Κοίτα. Μ' αρέσει να προσεγγίζω τη μουσική από διαφορετικά επίπεδα. Θέλω να έχω πολύ επίπεδη ύπαρξη στη μουσική.
0: Okay.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και έχω και τους μαθητές μου, γι' αυτό και έχω και μαθητές θεωρίας μουσικής, γι' αυτό έχω και μαθητές παραγωγής μουσικής. Και αυτοί που κάνουν μαθήματα παραγωγής μουσικής μαζί μου δεν κάνουν στην τέκνο υποχρεωτικά.
0: Προφανώς.
1: Κάνουν σε διάφορα είδη. Άρα, το ένα κομμάτι είναι το κομμάτι της μουσικής παραγωγής που θέλω να προσεγγίζω. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι του management. Όταν ξεκίνησε η Volta, θα φτάσω και στη Volta. Όταν ξεκίνησε η Volta, ξεκίνησε ως label φυσικά, το οποίο όμως είχε και ένα κομμάτι το οποίο ήταν αφιερωμένο στο να κυνηγάει και να ψάχνει τη γυναικεία δραστηριότητα στη σκηνή της τέκνο, που εκείνη την εποχή, το 2017, δεχόταν τρομερό bullying και τρομερό ρατσισμό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, θα σου πω, για τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Γιατί οποιαδήποτε γυναίκα ήταν πίσω από κουμπιά, που λέγαμε πριν, αυτομάτως για τον θεατή της δεν έπαιζε. Έκανε ψεύτικο σετ. Ο σκοπός μας λοιπόν ήταν.
0: Ξέρεις, θυμίζει αυτό το γύρο στην κουζίνα σου που λέμε τη ζαχαρά το πρωί.
1: Μπράβο. Κλισέ, okay, ναι. Εντάξει. Εμένα τα άκρα δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή και το αντίθετο δεν μ' αρέσει.
0: Okay. Ναι, προφανώς.
1: Οπότε είχαμε μια σύνθεση που ήμασταν all female τότε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κορονοϊός μας διέλυσε λίγο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πολύ καλύτερα, αλλά μας διέλυσε ο κορονοϊός, κάποιες σύντριγγες περίεργες προσωπικές, λάθη δικά μου, λάθη άλλων ανθρώπων. Το αφήσαμε αυτό το μοτίβο. Αλλά πάτρο να σου πω γιατί δημιουργήθηκε και πώς. Εφόσον λοιπόν εγώ ως άνθρωπος θέλω να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και θεωρώ ότι κάνω καλό multitasking, η Volta ήταν ένα project το οποίο το δούλευα 2 χρόνια πριν εμφανιστεί στον κόσμο.
0: Okay.
1: Ήθελα να δημιουργήσω ένα label το οποίο να είναι καθαρό, τέρμα ποιοτικό, δυναμικό και με βάση τον contemporary ήχο, τον μοντέρνο ήχο.
0: Ωραία.
1: Που κυκλοφορούσε τότε. Δεν σου κρύβω ότι όταν βγήκε η Volta έκανε πολύ θόρυβο, πάρα πολύ θόρυβο. Και δεν σου κρύβω ότι μέσα σε 3 χρόνια ήμασταν νούμερο 21 παγκοσμίως σε μια σκηνή που έχει 17.000 labels.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έβλεπες δίπλα μας. Ναι, εντυπωσιακό πολύ. Έβλεπες δίπλα μας τεράστια ονόματα. Τώρα έχουμε αλλάξει, γιατί ξαναλέω, ο κορονοϊός μας διέλυσε. Και κυρίως εμένα. Μετά, μαζί με τη Voltage ήρθαν εκδηλώσεις της Voltage. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει στην Αγγλία, έχουμε κάνει στη Σουηδία, έχουμε κάνει στο Βερολίνο, έχουμε κάνει στην Βουλγαρία, έχουμε κάνει στη Ρουμανία, έχουμε κάνει στη Σουηδία. Και όταν λέω εκδηλώσεις, εννοώ με ακριβούς guests. Σοβαρά events. Ωραία, μεγάλα. Και στην Ελλάδα φυσικά πάρα πολλά. Πάνω από 100 events συνολικά από το 2017. Άρα λοιπόν εγώ στο κέντρο όλων αυτών ήθελα πάρα πολύ να δώσω ό,τι καλύτερα μπορώ. Και δεν σου κρύβω ότι είχα τη Volta στο πίσω μέρος του μυαλού μου ως τη σύνταξή μου, γιατί κακά τα ψέματα δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό που κάνουμε. Είναι αλήθεια. Σκέψω ότι η τέκνο δεν είναι pop. Η τέκνο πουλάει να πουλήσει 2.000 κομμάτια το μήνα μαζί με τα streams.
0: Αχα.
1: Και από αυτό να βγάλεις ούτε καν χαρτζιλίκι για να πας να πιεις ένα ποτό. Εκεί είμαστε. Οπότε okay, πρέπει
0: το
1: να κάνεις...
0: περίμενα πολύ διαφορετικά, πρέπει να πω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ως μια μουσική η οποία, εντάξει, μπορεί να ακουστεί αυτό που λέγαμε από τη μία άκρη, από τη μία άκρη της γης ως την άλλη.
1: Η μουσική ακούγεται και αρέσει.
0: Ναι, okay,
1: ο αλλά... DJ θα βγάλει λεφτά όταν παίζει στο εξωτερικό. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ δεν έπαιξα πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έπαιξα 3 χρόνια πολύ. Mm-hmm. Μετά λόγω του κορονοϊού.
0: Έχεις γυρίσει τη γη τώρα, κάτσε.
1: Δεν έχω γυρίσει τη γη. Έχω γυρίσει κομμάτια της γης.
0: Εντάξει.
1: Όταν okay. Αλήθεια.
0: Το ακούω το σύνορα από πίσω.
1: Σ' αρέσει,
0: Μ' αρέσει, εννοείται ότι μ' αρέσει.

0: Εντάξει, πήραμε μια ιδέα το προηγούμενο. Ακουγόταν στο background, είναι η αλήθεια. Ήταν ο Michael Ferrell, αν το λέω σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Mythic Beauty το κομμάτι και τώρα.
1: Επειδή είναι δύσκολο, δεν το λες αυτό τώρα.
0: Το χερούκα.
1: Α, το πες.
0: Χερούκα.
1: Χερούκα, τρία από τον Ferrell. Να σου πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω μουσική που να ακούγεται ραδιοφωνικά και δεν ξέρω αν ακούγεται.
0: Εντάξει, αυτό θα το κρίνουν οι ακροατές.
1: Το δικό μας το ραδιόφωνο, όποια ώρα και να βάλεις, παίζει αυτή τη μουσική. Ναι, οπότε okay. Ξέρεις, ναι. Αλλά εδώ δεν ξέρω τι κάνω.
0: Για μένα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή,
1: ωραία, okay,
0: είμαι πολύ μέσα σε αυτό που ακούμε.
1: Τέλεια.
0: Έλα.
1: Τέλεια, λέω, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι είπες και θα το συνέχιζες. Λοιπόν, Big Wins for FM 94,6 ανά V και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας.
1: Πάνο,
0: έλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: πρόσκληση. Είναι χαρά μου που το πηγαίνουμε σήμερα.
1: Πραγματικά
0: έτσι και το που παρουσιάσουμε κάτι στον κόσμο το οποίο, εντάξει, στα αθηναϊκά, ίσως και στα ελληνικά FM ενδεχομένως να έχει παίξει από ελάχιστα έως καθόλου.
1: Αυτό είναι καλό όμως.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Επίσης, ξέρεις τι κράξη μου έχω να φάω.
0: Γιατί?
1: Α, καλά.
0: Επειδή ήρθες σε μένα στην ραδιοφωνό.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.

0: μεγάλο, ένα χαρακτηριστικό που έχει αυτή η μουσική είναι τα μεγάλα breaks. Τώρα βέβαια έχουν μικρή τα μεγάλα breaks, είναι πολύ μικρά, έως και καθόλου. Αλλά είναι τα μεγάλα breaks, δίνεις έμφαση, το λεγόμενο build-up. Χτίζεις, χτίζεις, για να τελικά
1: να... Επίσης, δίνεις και ανάσες στον άλλον ο οποίος θα σπάει από κάτω.
0: Ναι, παιδί μου, να πάει καμιά βόλτα.
1: Επειδή το έχουμε περάσει ως νέοι αυτό το πράγμα, ότι κάποια στιγμή κατέβασε μας γιατί δεν πάει άλλο. Μέχρι να μας ξαναχτίσεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να έρθει σιγά σιγά.
0: Αυτό που έρχεται τώρα.
1: Αυτό.
0: Για μια πότα ζούμε. Λοιπόν, άρα, αυτό που έχουμε τώρα σε αυτό το τρίτο μισάωρο που λέω και εγώ είναι hypnotic techno.
1: Okay.
0: Είναι ένα έτος το οποίο έχει ατμόσφαιρα. Έχει
1: 12-2.
0: Oh, πιο μετά.
1: Πιο μετά. Προς το σβήσιμο δηλαδή.
0: Θα μπορούσε στο τέλος. Αχ, μ' αρέσει το πας έτσι. Με δυσκολεύεις. Γιατί έχω κάνει πάρα πολλά line-up στη ζωή μου. Έχω χτίσει εννοώ. Κοίτα, είναι δύσκολη hypnotic. Δηλαδή μπορεί να σε βγάλει εκτός φάσης. Μπορεί και να γουστάρεις τόσο πολύ που να μην φύγεις από το club καθόλου. Να στο dance floor συνέχεια.
1: Okay.
0: Επειδή είσαι εσύ και πάλι, θα πω μία-τρεις.
1: Μία-τρεις, okay. Δώσε άλλο ένα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για αυτό το ημίωρο.

0: εμάς και βλέπω εδώ τώρα τον Τόκι Φουκό. Το λέω σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι Ανατολίτης, ξέρω εγώ, προς Ιαπωνία,
1: ναι, ναι,
0: Κίνα.
1: Σωστά, Ιαπωνία.
0: Υπάρχει κάποια χώρα η οποία να προηγείται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην παραγωγή της λογοσκηνής? Ή να έχει, ξέρω εγώ, πολύ δυνατή σκηνή και να λες ότι, ξέρω, οι Άγγλοι, οι Ινδοί, οτιδήποτε.
1: Καλή ερώτηση. Οι Βέλγοι.
0: Βέλγοι,
1: Οι Βέλγοι που είναι παραδοσιακή δύναμη στην τέκνο. Δεν έχουν πολύ δυνατή σκηνή. Σαν έχουν, αλλά. Πώς ορίζεις δυνατή σκηνή?
0: Τη σκηνή μιλάμε από την πλευρά της παραγωγής, όχι των πάρτι, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Μην το πω έτσι. Να το πω μάλλον έτσι. Ότι έχω πολλούς παραγωγούς οι οποίοι δημιουργούν την εν λόγω μουσική. Ασχέτως αν δεν έχω τεράστια πάρτι, ας πούμε, στη χώρα. Ή αν έχω λιγότερα από άλλες χώρες.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο, αλλά μπορώ να σου πω για την Ελλάδα, αν θες.
0: Φυσικά. Για εκεί θα καταλήγα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι. Βασικά μπορώ να σου πω, οι Ολλανδοί είναι πιο πολύ κοντά στο melodic techno. Το οποίο δεν είναι το είδος που παίζουμε σήμερα εμείς. Και δεν θα το παίξουμε ποτέ.
0: Γιατί τη λες στην αγορά?
1: Με κοιτάς έτσι ποτέ. Λοιπόν. Ο ελιτισμός που λέγαμε. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν παραγωγοί πάρα πολύ σοβαροί. Δεν είναι πολλοί. Και κάποιοι από αυτούς είναι και εκτός Ελλάδας που κάνουν καριέρα. Όπως ο Άξελο Καρακάσης. Τρομερός παραγωγός, με δεκαετίες πίσω του. Να μην σου πω ότι είναι από τους πρώτους που ξεκίνησαν τη φάση τότε, δεκαετία 90. Τρομερός ο Καρακάσης, με τεράστια δισκογραφική παρουσία και μεγάλη δισκογραφία. Από τους νεότερους θα μιλήσω για τον Steve Sy, που είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί χαμηλών τόνων που δουλεύει πολύ και κάνει ωραία loopy techno. Μ' αρέσει αυτό το είδος. Αυτά τα λέμε tools. Δηλαδή, μπορείς να, τώρα στο κομμάτι που παίζει, μπορώ να βάλω ένα κομμάτι του Steve από κάτω, να παίζει και να δώσω επιπλέον groove. Επιπλέον groove, συγγνώμη. Ο Προκόψο Γκούκλιας, ο οποίος είναι ένα παιδί που είναι στην καρδίτσα, παλεύει με το σύστημα γιατί είναι ένα παιδί της επαρχίας και το αξίζουν τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να τα έχει. Και μετά υπάρχουν και άλλες δισκογραφικές καλές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε είναι η Modular Expansion του Γιώργου του Απέργη. Είναι μια καλή δισκογραφική. Άλλη δεν μου έρχεται, ας πω την αλήθεια σήμερα.
0: Το καλή φαντάζομαι είναι εντός εισαγωγικών με βάση τα γούστα μας. Δηλαδή το τι παράγει και το τι βγάζει προωθεί ως μουσική, φαντάζομαι.
1: Νομίζω έτσι θα στα πω στο επόμενο μισάωρο.
0: Okay. Και καλά θα κάνεις.
1: Ξέρω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, δεν έχετε κάνει λάθος στη συχνότητα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM 94,6. Αναβεί και πάνω στρίλος σήμερα στην παρέα σας, τελευταίο ημίωρο. Και τώρα ακούμε ομί τέκνο, έτσι,
1: ναι,
0: πιουρ, ναι, να το πούμε,
1: ναι,
0: πώς.
1: Ναι, για 25-26 λεπτά αντέξτε μας, αυτό είναι τώρα. Okay. Ή τα λέμε σε λίγο, σε μισή ωρίτσα, ξέρω. Αλλά αυτό είναι η κανονική original γεύση.
0: Okay.
1: Η πρώτη, το μηδέν.
0: Το μηδέν.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω επίσης ότι σου κάνω δώρο. Αυτό θα βγει σε 3 μήνες, 4 το κομμάτι.
0: Ναι, είναι κομμάτι το οποίο ετοιμάζεται να βγει από την εταιρεία.
1: Ωραία.
0: Από τη Voltage. Έτσι.
1: Θα ακούσω μόνο Voltage αυτό το ημίωρο.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, να
0: και καλά θα κάνουμε.
1: Είναι από ένα Γάλλο, τον Αντουάν, που βγαίνει με το όνομα MNLR.
0: Okay.
1: Το κομμάτι λέγεται Echoes of the Void, που είναι και το ομώνυμο κομμάτι του. Τίτλος του EP βασικά. Είναι 4 κομμάτια EP. Βγαίνει στο κάπου για στιγμή τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου.
0: Βινιλιά.
1: Βινιλιά δεν μπορώ πλέον.
0: Όχι, έτσι.
1: Τα έκανα.
0: Οπότε ηλεκτρονικές, ναι, τα επειδή τα βλέπω.
1: Αλλά δεν.
0: Okay. Οπότε μιλάμε για ηλεκτρονικές κυκλοφορίες. Έτσι.
1: Ωραίο θέμα άνοιξες με τα βινιλιά. Πολύ ωραίο θέμα. Αλλά δεν ξέρω ποιο perspective να το πιάσω. Του ιδιοκτήτη δισκογραφικής, του αγοραστή, του DJ. Δεν ξέρω. Είναι πολύπλοκο. Δεν είναι εύκολο να βγάζεις βινιλιά σήμερα.
0: Ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο από τη δεκαετία του 90 ή του 80.
1: Όχι, εύκολο είναι. Πατά να κουμπί και βγαίνουν. Στέλνουν ένα email και βγαίνουν.
0: Okay,
1: το θέμα είναι ότι όταν βγάζει βινίλια, είναι ένας πολύπλοκος κύκλος με distribution και. Δηλαδή, αυτός που τα δίνει στα καταστήματα, δεν ξέρει αν τα δίνει.
0: Ναι, ο διανομέας την ουσία.
1: Όσο καλός και να είναι ο distributor, δεν ξέρει αν τα δίνει. Οπότε είναι ένα κόστος το οποίο θα το πληρώσει. Δεν ξέρεις αν θα καταφέρεις να επιβιώσεις. Να σου το πω απλά. Το label όπως είναι σε αυτή τη μορφή κάνει 8 release με 9 το χρόνο.
0: Εντάξει. Okay.
1: Το οποίο έχει κόστος υψηλό.
0: Προφανώς.
1: Μπράβο. Με βινίλιο θα δεκαπλασιαστεί το κόστος. Okay. Αν εγώ λοιπόν βγάλω σήμερα, ας πούμε ότι είναι 1η Ιανουαρίου σήμερα, και βγάζω το δίσκο σου για τσιγάμο τους παραγωγούς. Πολύ καλός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, μα σε ραδιόφωνο. Είσαι καλός παραγωγός.
0: Είναι και αργά.
1: 1η Ιανουαρίου βγαίνει εσύ. Εντάξει. Για να πάρω εγώ χρήματα από σένα και εσύ από το δίσκο σου. Θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον 8 μήνες. Στο μεταξύ θα έχουν μεσολαβήσει άλλα 4-5 βινίλια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω πληρώσει άλλες 4-5 κυκλοφορίες και να περιμένω 8 μήνες κάθε κυκλοφορία για να πάρω χρήματα και η αντίστοιχη παραγωγή από τις κυκλοφορίες. Θέλει τσέπη.
0: Θέλει. Θέλει.
1: Παιδιά, πρέπει να δείτε το ρίλο.
0: Δώσε πόλεμο, ρε. Εσύ.
1: Του πήρα από το χέρι την ένταση και τη χαμήλωσα. Ο τύπος κουχτυφιέται.
0: Δώσε πόλεμο.

0: αναβεί και στη μίξη που μόλις ακούσατε και στο κομμάτι το οποίο ήρθε. Ψάχνω να δω που θα ρίξω τον τόνο στο Ερυδάνους.
1: Ερυδανός,
0: ναι, οκ. Ερυδανούς, Ερυδάνους. Αυτό, Ερυδανός. Ερυδανός, οκ.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι εντελώς, είναι όλη σκουλιά. Είναι δηλαδή παλαιομοδίτικο στυλ.
1: Okay.
0: Τέκνο-τέκνο, έτσι, χωρίς συμβιβασμούς. Απλό, κλασικό. Αν δεις το project, δηλαδή αν δεις την σύνθετη παραγωγή, είναι 8 κανάλια.
1: Μονό.
0: Μόνο.
1: Okay.
0: Συνήθως είναι 60, 50, 40, 70.
1: Ναι.
0: Τον 8. Αλλά less is more, σωστά.
1: Ναι, ανάλογα. Τι θες να κάνεις.
0: Δώσε, δώσε, δώσε. Μ' αρέσει εδώ πολύ.

0: Πάντως, εντάξει, έχουμε πει ότι είναι διαφορετικό το σημερινό special. Είναι όμως διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό,
0: έτσι.
1: Ναι, όσο να πεις.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Είτε του αρέσει και όχι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, μπορεί να με ρωτήσει ό,τι θέλει.
0: Γιατί μιλάμε, ξέρεις, αυτό που κάνουμε πριν. Ωραία. Λοιπόν, πες μου λοιπόν πάνω, αυτός ο κόσμος. Τον οποίο το ξέρεις, τη τέκνο. Δεν σου αρέσει.
1: Ναι, στη διάσταση που τον ακούω σήμερα, όχι. Αλλά δεν πέφτει κάτι στο κεφάλι μου ξαφνικά.
0: Τι σε ενοχλεί.
1: Τι με ενοχλεί,

0: λοιπόν να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί, ούτε ή κάποιοι μπορεί να θα μπορούσαν να μιλήσουν για μονότονες καταστάσεις, χτυπήματα κτλ. Και λιγότερη ενδεχομένως μελωδία υπάρχει, αλλά λιγότερο γέμισμα στο background, αλλά δεν θα συμφωνήσω.
1: Άρα λοιπόν, το κλασικό χαρακτηριστικό της τέκνο, το οποίο είναι ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη μουσική,
0: δεν είναι μη οικείο στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν συνοχλεί κάτι.
0: Όχι.
1: Καλό αυτό. Αυτό που ακούμε σήμερα, αυτό που ακούμε τώρα, συγγνώμη, είναι του Τζόσουα Καλέτζα. Ο Τζόσουα Καλέτζα είναι από τη Μάλτα. Είναι ένας παραγωγός ο οποίος είναι εύρημα. Τον βρήκα στην ουσία. Τον βρήκαμε. Δεν τον βρήκαμε. Πες,
0: τέλειωσε την παρουσίαση.
1: Είναι ο δεύτερος δίσκος του σε εμάς που βγάζει με εμάς. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Του έκανα και δύο remix, το οποίο για να κρατήσουμε μάλιστα τη λογική του underground. Το ένα από τα δύο remix βγήκε κανονικά στα καταστήματα, το άλλο βγήκε ποτέ. Το δώσαμε μόνο σε κάποιους DJ.
0: Okay.
1: Οπότε αυτή είναι η λογική της τέκνο. Καταλαβαίνεις. Να έχει πράγματα τα οποία θα τα ψάξεις πολύ και δεν θα βρεις τελικά. Αυτό θέλουμε. Και το παιδί αυτό είναι τρομερό, συγγνώμη, κλείνω. Μαλτέζος, δεύτερος δίσκος μαζί μας και πραγματικά θεωρώ θα κάνει τρομερή καριέρα. Πες μου.
0: Το scouting, πώς θα το κάνεις?
1: Ακούς πολύ μουσική. Το SoundCloud, το οποίο είναι ένα χάος, έχει πάρα πολλά διαμάντια. Απλά ακούς πολύ μουσική.
0: Εκεί πέρα κυρίως, στο SoundCloud.
1: Το SoundCloud, reference από άλλους DJ, γιατί για παράδειγμα ένας label owner μπορεί να μου πει: εγώ δεν μπορώ να τον βγάλω, αλλά εσύ μπορείς, άκου τον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να τον βγάλω γιατί έχω 45 ρηλίσεις μαζεμένα και δεν μπορώ να τον βγάλω. Okay. Γιατί δεν μου κάνει. Άκου τον.
0: Ναι.
1: Μιλάμε. Υπάρχει ένα δίκτυο μεταξύ των ανθρώπων που έχουν δισκογραφικές, αλλά το κρατάμε πολύ μυστικό, πολύ κρυφό, πολύ όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα πάρτι. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου. Αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου, να έρθετε σε αυτό το πάρτι επειδή το μάθετε από κάποιον. Αλλά δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.
0: Στόμα, ναι, ναι,
1: δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.

0: Δεν έχει τώρα στοιχεία σαΐ αυτό.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχει, όχι. Τι, τα φωνητικά.
0: Εντάξει, ναι, και η προσέγγιση, ας πούμε. Και το... Μου φέρνει. Εμένα μου φέρνει. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε, για πάμε. Για βάλτε λίγο.

0: Ναι, και επειδή το μιλήσαμε και λίγο εκτός αέρα, έχει και σαν σχαποχάους, ας πούμε, με τα φωνητικά. Okay. Κοίτα. Αλλά τα παντρέματα νομίζω ότι είναι έτσι ενδιαφέροντα.
1: Άκου λίγο την πότα. Η μπότα δεν είναι ντουπ-ντουπ, είναι μπουβ-μπουβ.
0: Ναι, οκ.
1: Μπράβο. Άρα αυτή η μπότα είναι τέκνο, θα ήταν. Αν ήταν ντουπ-ντουπ θα ήταν χάουζε τράνσι. Άκου. Και να αλλάξουμε και κομμάτι μετά. Να προλάβουμε να παίξουμε κανένα δύο. Εγώ θέλω να σκοτώ, χορεύω. Δεν ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, θα σου πω για αυτό το κομμάτι τώρα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι από μια μαθήτριά μου. Είναι το πρώτο της release και το ερωτεύτηκα τόσο πολύ, το βγάλα κατευθείαν στη Voltage. Ωραία. Είναι Αναστάζια.
1: Okay.
0: Αναστασία Αντικούδη, AKA. Ωραία. Ένα κορίτσι από τη Λάρισα που ήρθε στην Αθήνα και κάνει τρομερή δουλειά με τον εαυτό της και μουσικά δουλεύει πάρα πολύ. Το κεφάλι κάτω, σκληρή δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει.
1: Προφανώς.
0: Και έβγαλε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, πες μου τον τίτλο.
0: Fiscal Decode. Fiscal, και θα σου πω γιατί. Γιατί στη δουλειά της είναι νοσηλεύτρια. Fiscal Code νομίζω σημαίνει αστικός. Όχι, τι σημαίνει Fiscal Code. Θα το ψάξω. Περίμενε να το ψάξω.
1: Okay. Μέχρι να το βρει, αναβεί και πάνω στρίλο στο Big Wins Sport FM 94,6 για λίγο ακόμα σε μια special εκπομπή. Αφιερωμένη κυρίως στην τέκνο.
0: Τι κυρίως.
1: Και, ναι.
0: Τι κυρίως, ρε πάνω.
1: Επειδή γιατί το πρώτο ημίωρο είπαμε, ήταν λίγο πιο

0: βρήκες ή ακόμα?
1: Ψάχνω.
0: Καλά, πού ψάξεις τον παούλο?
1: Παιδιά, το ξέρω, απλά, το ξέρω, απλά δεν θυμάμαι. Έλα, το βρήκα.
0: Έλα.
1: Δημοσιονομικός κώδικας.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, εδώ προκύπτουν ερωτήματα και για σένα και για τα παιδιά σαν την Ναστάζια και τα λοιπά.
1: Πάμε,
0: που δουλεύετε πάνω σε μουσικές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν, ρε παιδί μου, με τίποτα το οποίο να θυμίζει η Ελλάδα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Τι θυμίζει η Ελλάδα? Τι είναι αυτό που θυμίζει η Ελλάδα?
0: Τι θυμίζει η Ελλάδα? Τα προβατάκια και οι κουδούνες. Όχι. Λοιπόν. Αλλά,
1: το έγχορδο.
0: Το έγχορδο πιθανότατα.
1: Το μπουζούκι.
0: Ναι. Okay. Ναι, και όχι μόνο, αλλά ακούσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ρε παιδί μου, με αυτό που έρχεται από πίσω από τη χώρα. Από την παράδοση, θέλω να πω, ή και την σύγχρονη κατάσταση σε αυτή. Και από εκεί και πέρα, αν αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν παγκοσμίως και αν ακούγεται και η χώρα μέσω αυτών.
1: Φυσικά
0: είναι διπλό
1: και ακούγεται.
0: Το ερώτημα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Φυσικά και ακούγεται. Αν ψάξεις τη Voltage Records στο Google, θα σου βγάλει Athens Grace από κάτω.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Καλώ, σου θυμίζω ότι ήμασταν νούμερο 23.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι ακούστηκε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ακούγεται πολύ. Κοίτα να δεις. Αγαπάμε μπουζούκι. Εγώ αγαπάω μπουζούκι.
0: Okay.
1: Δεν αγαπάω μπουζούκι με τη λογική του το mainstream κλασικών ελληνικών μπουζούκι, mm-hmm. αλλά σαν όργανο το αγαπάω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σαν όργανο έχει να μου πει πολλά πράγματα. Και η κουλτούρα του μπουζουκιού είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα συνοδεύει την Ελλάδα όπου και αν πάει. Δεν γυρίζω την πλάτη στο μπουζούκι και στο έγχορδο παρελθόν και παρόν της Ελλάδας. Ίσα-ίσα. Για την ακρίβεια, το 2018 είχε ένα τεράστιο πάρτι σε ένα κλαμπ τότε στην Αθήνα. Πήγα πρωτοχρονιά βράδυ πάνω. Πήγα στο κλαμπ αυτό, 12 παρά 10. Έπαιζε ο πρώτος DJ. Της λέω, παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, και πήγα στη Θεοδωρίδου μετά και το λέω. Το λέω, πήγα Θεοδωρίδου.
0: Ναι, ναι, ναι, και γιατί όχι.
1: Και πέρασα πολύ ωραία.
0: Και γιατί όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, okay, άρα, θεωρώ ότι ένας μουσικός που έχει ακούσματα μέσα του. Η Voltage, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να δείξει τη θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό όσο καλύτερα γίνεται, όσο μπορεί. Να αναδείξει ταλέντα από την Ελλάδα, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα δυστυχώς, αλλά είναι κάποια.
0: Okay.
1: Έχουμε δηλαδή βγάλει στα 8 χρόνια, νομίζω, 3 Έλληνες.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι οκ. Okay.
0: Οι οποίοι ξεκινούσαν, έτσι, αυτό λέμε. Ξεκίνησαν από εδώ, ή.
1: Ο Άρης ξεκίνησε, η Ναστάζια ξεκίνησε, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο τρίτος.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Σημαντικό όμως είναι να ξέρεις ότι ακούγεται ότι από την Ελλάδα υπάρχει μία δισκογραφική εταιρεία η οποία βγάζει αυτή την τέκνο που ακούς,
0: mm-hmm.
1: που τη θεωρούμε κανονική εμείς.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι δεν τη θεωρήσουν κανονική, βέβαια. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Mm. Δηλαδή, δεν περιμένω να βγάλω λεφτά από αυτό.
0: Okay.
1: Λεφτά έλπιζα να βγάλω ως DJ.
0: Ναι.
1: Οκ. Ή ως δασκάλα.
0: Άλλες δραστηριότητες. Ναι.
1: Ένα label δεν βγάζει λεφτά σήμερα. Mm-hmm. Σε αυτό το επίπεδο. Η Universal βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Εμείς δεν βγάζουμε. Άρα, λοιπόν, για να σου απαντήσω.
0: Με μη συγκρίσιμα μεγέθη τώρα.
1: Εννοείται. Για να σου απαντήσω. Ναι, προσπαθούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή στην ηλεκτρονική μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κουλτούρα μας το synthesizer, αλλά το μπουζούκι, το οποίο το κάνουμε respect και το κάνουμε embrace. Συγγνώμη για τα πολλά, δεν μου έρχονται πολλές ελληνικές λέξεις. Mm-hmm. Το σπαζόμαστε, mm-hmm. το μπουζούκι. Απλά εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αναδείξουμε το μπουζούκι. Εμείς θα αναδείξουμε το synthesizer.
0: Ναι, ρε παιδί μου, παρόλα αυτά, έτσι να το πάμε και λίγο ιστορικά, να περάσουμε και στα δικά μας νερά. Εν πάση περιπτώσει, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς τους οποίους βγάλαμε στο εξωτερικό και ακούστηκαν είναι ο Βαγγέλης, ο οποίος συνθέσεις έκανε, keyboards χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο. Και με το μπουζούκι όχι. Αλλά...
1: Με τη λίρα, ναι, όμως.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει και ο Βασίλης ο Πολυδούρης,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος ήταν τρομερός μουσικός και έχει γράψει και ένα soundtrack iconic που έχει μείνει στην ιστορία του mm-hmm. κινηματογράφου, του πρώτου Terminator, είναι του Βασίλη του Πολυδούρη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Το... Συγγνώμη, σε διάκοψα, θες να πεις.
0: Όχι, λέω ότι ναι, μεν ρε παιδί μου, αυτή είναι η παράδοσή μας, το έγχορδο, το μπουζούκι κτλ. Αλλά μεγάλοι μουσικοί οι οποίοι ταξίδεψαν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο δεν έπαιζαν τη μουσική, ας πούμε, την οποία θυμίζει το ακούσμα της στην Ελλάδα.
1: Ωστόσο, ο Γιώργος Ανταλάρας έκανε την Ελλάδα γνωστή. Ο Βασίλης Παπακουσταντίνου επίσης, ο Στέλιος Καζαντζέδης επίσης. Πολλοί ακόμα μουσικοί εκείνης της εποχής, μεταγενέστερες και προγενέστερες. Ο Παπαθανασίου δεν εστίασε τόσο στο ότι είναι Έλληνας. Εστίασε στο ότι είναι ένας τρομερά ταλαντούχος συνθέτης.
0: Ναι,
1: αν σήμερα ζούσε.
0: Το,

0: τον ακολουθεί όμως το ότι είναι ο Έλληνας composer, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Τον ακολουθεί θες δεν θες. Δηλαδή είτε το διαφημίζει είτε όχι.
1: Οκ, okay, άρα τι λέμε, ότι παρότι υπάρχει ο Βασίλης Βαγγέλης Παπαθανασίου, mm-hmm, που κάνει τρομερή δουλειά στην ηλεκτρονική μουσική, η Ελλάδα δεν πρόοδευσε τόσο σε αυτό το τομέα?
0: Όχι, όχι, όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο. Λέω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια τα οποία ταξίδεψαν το όνομα της χώρας, ας πούμε, mm-hmm, δεν ήταν πάνω στην παραδοσιακή της μουσική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό λέω. Η κουβέντα ξεκίνησε από το ότι, ξέρω εγώ, έχουμε βγάλει τρία παιδιά τα οποία είναι από εδώ, ή δύο τέλος πάντων, τα οποία είναι από εδώ και υπάρχει και υφίσταται η ελληνική σκηνή με όσα έχει τέλος πάντων να δώσει.
1: Να πούμε κάτι όμως εδώ, mm-hmm, πάνω. Αν δεν λεγόταν Ευαγγέλης Παπαθανασίου και λεγόταν Jim Master, mm-hmm, λέω ένα τυχαίο όνομα,
0: ναι,
1: και βγάζε την ίδια μουσική, mm-hmm, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, με εξαίρεση ίσως λίγο τους δρόμους φωτιάς που ούτε αυτό είχε, θα είχε σημασία αν ήταν Έλληνας Παπαθανασίου ή όχι? Δηλαδή θέλω να σου πω, αν δεν σου λέει κάποιος την Έλληνας, mm-hmm, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, πώς ανέδειξε την Ελλάδα στο εξωτερικό?
0: Εγώ νομίζω ότι η ύπαρξη και μόνο ενός φωτεινού μυαλού ή τέλος πάντων μιας ομάδας, γιατί μέσα στους, ο Παπαθανασίου ήταν μέσα στους Aphrodite's Child, ας πούμε.
1: Δεν οποίοι... έβαλε μια λίρα στη μουσική του όμως.
0: Δεν έβαλε.
1: Πού έβαλε? Έλα. Δεν έβαλε ένα μπουζούκι, ένα χορδό. Δεν έβαλε ένα μπαγλαμά στη μουσική, mm, του. Δηλαδή δεν
0: έλεγε. Θεωρεί κακό αυτό.
1: Ναι. Mm. Όταν είσαι Έλληνας, πρέπει να βάζεις να μου πεις, εσύ, Άννα, δεν έχεις βάλει τη μουσική σου κουλτούρα. Η μουσική όμως δεν παίρνει, mm, αυτό τον ήχο. Mm-hmm. Του Βαγγέλη Παπαθανασίου θεωρώ θα έπαιρνε. Μπορεί να έρχονται μηνύματα που με βρίζουν τώρα.
0: Αλλά.
1: Συνδυσμένη αλλά κατάσταση. Θεωρώ ότι όταν είσαι Έλληνας, πρέπει κάποια στιγμή να πεις κάτι ελληνικό στη μουσική σου.
0: Αχ. Okay.
1: Δεν είναι ότι είσαι Αμερικάνος που δεν έχεις κάποια κουλτούρα συγκεκριμένη που σε ακολουθεί.
0: Και είναι ένα μείγμα τέλος πάντων.
1: Μπράβο. Okay. Μπορεί να λέω βλακίες.
0: Okay. Εντάξει, είναι, είναι προσέγγιση.
1: Δεν πλάσαρε τον εαυτό του Έλληνα ο
0: Βαγγέλης Παπαθανασίου. Okay.
1: Πολύ.
0: Το ακούω. Okay.
1: Θα έπρεπε. Mm-hmm. Α, ήταν Έλληνας. Ναι, καλέ, το ξέρεις.
0: Βαγγέλης.
1: Πού το ξέρουν.
0: Σε ποια άλλη λέξη, σε ποια άλλη γλώσσα.

0: Δυστυχώς η ώρα πέρασε πολύ πολύ γρήγορα. Και αυτό το δίωρο έφυγε για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Όπως συνηθίζει να περνάει έτσι ωραία η εκπομπή, όταν έχουμε και καλή παρέα μαζί μας, να τα λέμε αυτά. Άλλη μία σε παρακαλώ, ναι. Δώσε τρόπους που μπορεί να σε βρει ο κόσμος να ακολουθήσει αυτό που κάνεις ή και να έρθει να σε ακούσει ενδεχομένως.
1: Ωραία, πάρτε επόμενο, δεν υπάρχει στην ορίζοντα, δεν πολύ παίζω πλέον, το έχω ρίξει στο label management και στα μαθήματα. Anna.v.tekno ή anavitekno αν βάλετε στο Instagram, θα σας βγω. Η μια παλαβή που αγαπάω, την σκοτεινή, υπέροχη, ισχυρή ισχύ της τέκνο. Από τους λίγους στην Ελλάδα. voltagepavlarecord.com. Μπορείτε να μπείτε να μας ακούσετε, το ραδιοφωνό μας είναι 24 ώρα, 365, παίζει τη μουσική που μόλις ακούσατε. Έχουμε και ζωντανές εκπομπές κάθε τα απογεύματα συνήθως. Πολλούς guest DJs από το εξωτερικό, πολλές κολεκτίβες έχουν ενωθεί με τη Voltage για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο. Έχουμε κολεκτίβα από τη Μάλτα, από τη Δανία, από την Ολλανδία, από... από την Ελλάδα. Έχουμε συνεργασία με το Athens Techno Hub, το οποίο είναι ένα τρομερό κανάλι στο YouTube που προσπαθεί μέσω του πολυδραστήριου διοκτήτη του να αναδείξει νέα ταλέντα σε επίπεδο DJing. Είναι στο YouTube αυτό, αν βάλετε Athens Techno Hub θα σας βγει.
0: Hub, HUB, έτσι.
1: HUB, ναι. Athens Techno Hub. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν χαρά μου που τα είπαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάποιος, είμαι σίγουρος ότι τους δυσκόλεψε η ακρόαση, αλλά είμαι σίγουρος ότι και κάποιοι ανοίξαν μια μικρή πορτούλα σε αυτό που ονομάζεται τέκνο. Α, τι φωνάζει ο κύριος.
1: Γεια σου ρε Πάνο.
0: Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο
1: χρόνια
0: τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά
0: έτσι,
1: σε
0: όλους. Με υγεία και πολύ πολύ μουσική από όσα περισσότερα είδη μπορούν να ανοίξουν στο κεφάλι μας και να φτάσουν σαν πληροφορία. Έτσι. Μόνο καλό μπορεί να κάνουν.
1: Το διαφορετικό είναι καλό και αυτή η μουσική είναι διαφορετική και είναι καλή. Μη φοβάστε το διαφορετικό, δεν θα σας φάει.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Άμα τους πας τις νόρμες, κάποιους έχουν θέματα.
1: Έλα, μωρέ,
0: λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε και πάλι την Άννα για την παρέα και τις μουσικές. Τα λέμε. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: ταξίδι στη χαρά.
3: Second rule of Fight Club is

Εντάξει, σε πιάνει δέος με τη μουσική του Βαγγέλη. Λέγαμε και χθες για τον Βαγγέλη του Αθανασίου. Και ο Τάκης Μπουλής πολύ όμορφα σκέφτηκε τα χαλιά σήμερα να είναι από εμβληματικά κομμάτια του Βαγγέλη του Αθανασίου. Αυτό βεβαίως είναι από το Δρόμο της Φωτιάς. Chariots of Fire ήταν ο τίτλος της ταινίας. Ένα κομμάτι που έχει περάσει στην ιστορία. Θα ακούμε γενικά χαλιά σήμερα από συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου για να τιμήσουμε τη μνήμη του σπουδαίου αυτού μουσικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Τα λέγαμε και χθες όσοι ήσασταν εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα που θα κάνουμε σήμερα. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε σήμερα, όπως έχουμε προαναγγείλει, είναι ένα αφιέρωμα στα πορωτικά soundtrack των ταινιών των 80's, διότι ξέρετε, επειδή είμαστε και μιας ηλικίας και μας έχουμε μεγαλώσει με τη μουσική των 80's, συνειδητοποίησα έτσι πριν λίγο καιρό και εν ώψη της εκπομπής σημερινής ότι οι ταινίες των 80's έχουν φοβερά κομμάτια. Και αργά και γρήγορα, αλλά έχουν πολλά ωραία πορωτικά κομμάτια από αυτό που το ακούμε μέχρι σήμερα και το σφίγγεις γροθιά, κουνάς κεφάλι, κάνεις όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι τέλος πάντων που έτσι μας αρέσει να κάνουμε. Και ήταν μια καλή αφορμή σήμερα, ψάχνοντας έτσι για θέμα για τη μουσική εκπομπή που σας έχει συνηθίσει ο Γιάννης να κάνει τις Παρασκευές, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Ψάξαμε λοιπόν, έψαξα, έκανα μια λίστα, μου βγήκε η αλήθεια λίγο μεγάλη, δηλαδή βγαίνει και δεύτερη εκπομπή. Θα δούμε τώρα πόσα θα παίξουμε. Έχω βρει εύκολα καμιά τριανταριά πορωτικά τραγούδια από soundtrack των 80's. Και με αυτά θα πάμε σήμερα, θα λέμε και καμιά ιστορία έτσι από τις ταινίες. Να πω ότι ο Κώστας Μιαούλης είναι στην παραγωγή. Ο Τάκης Μπουλής βεβαίως εδώ πάντα πολύτιμος συμπαραστάτης είναι στον ήχο και με βοήθησε και για να βρούμε και τα τραγούδια, να τα βάλουμε, να τακτοποιήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο. Προκαταβολικά συγγνώμη από το Vlad Tevez. Η εκπομπή θα ανέβει στο Vimeo σήμερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι τόσα πολλά κομμάτια δεν έχει καμία τύχη στο YouTube. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι από την ταινία Over the Top. Τώρα, για κάποιους όλες αυτές τις ταινίες είναι άγνωστες λέξεις, αλλά για κάποιους είναι ταινίες με τις οποίες μεγάλωσα, μεταξύ των οποίων και εγώ. Στο Over the Top, λοιπόν, ο Σιλβέστα Σταλόνε είναι ένας νταλικέρης, ο οποίος είναι επίσης κάνει Brad Affair. Ο Κώστας Μιαούλης κάνει τη χειρονομία του Brad Affair απ' έξω. Η ταινία έχει όλα τα κλισέ που θα φανταστεί κανείς. Δηλαδή, ο Σταλόνε είναι ένας τύπος που έχει αποξενωθεί με τη γυναίκα του, έχει χωρίσει, έχει ένα παιδί το οποίο δεν βλέπει συχνά. Η γυναίκα του είναι άρρωστη, του ζητάει να έρθει πιο κοντά με το παιδί του. Η γυναίκα του πεθαίνει. Δεν κάνω σποιλεργίες τώρα, είναι ταινίες παμπάλες, έτσι. Αυτή είναι του 87, να καταλάβετε. Τέλος πάντων, ο Σταλόνε δεν προλαβαίνει να πάει στο νοσοκομείο στη γυναίκα του, η οποία φεύγει από τη ζωή. Ο παππούς δεν το θεωρεί άξιο πατέρα, είναι πλούσιος ο παππούς, παίρνει εκείνος τον εγγονό μαζί και ο Σταλόνε κατεβαίνει σε ένα τουρνουά Brad Affair, το οποίο έχει ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο αλλά και ένα φοβερό φορτηγό το οποίο θα του επιτρέψει να κάνει φοβερές δουλειές ώστε να μπορέσει να βγάλει λεφτά και να αποκαταστήσει σχέση με το γιο του και να είναι πια και σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να τον πάρει εκείνος. Και καταλαβαίνετε ότι βεβαίως, επειδή μιλάμε για τη νέα των 80's και μιλάμε για Σταλόνε, υπάρχει πολύ suspense, υπάρχει το τουρνουά του Brad Affair, σφιγμένες φλέβες στο λαιμό να πετάνε, μπράτσα μούσκουλα, όλα τα κλισέ, όλοι μπακαλιάροι και βεβαίως happy end στο τέλος, γιατί σιγά μην κάνει ταινία ο Σταλόνε και στο τέλος δεν πάρει το γιο του. Φυσικά και παίρνει το γιο του. Δεν χρειάζεται, αυτό δεν είναι spoiler, είναι φυσική κατάληξη των ταινιών των 80's. Ωραίο, το ζητήσατε εσείς να έχει Over the Top η σημερινή ημέρα. Και ξεχώρισα από τα κομμάτια γιατί έψαχνα όλα τα soundtrack να βρω έτσι το πιο ταιριαστό, ας πούμε, στα δικά μου αυτιά και πιο ταιριαστό για το αφιέρωμα. Ξεχώρισα ένα κομμάτι των Asia, το Gypsy Soul, από την ταινία Over the Top.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ταινία του 1986. Iron Eagle, ή αλλιώς το Top Gun των φτωχών. Γιατί αυτό ήταν το Iron Eagle, ήταν το Top Gun των φτωχών. Ήταν ένα Top Gun από τα Lidl. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Καταρχάς παίζει ο Louis Gossett Jr. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, ο πρωταγωνιστής δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο Jason Gedrick, μας ενδιαφέρει ο Louis Gossett Jr. Πιτσιρικάς πιλότος, δεν έχει καταφέρει να μπει στην πολεμική αεροπορία να πετάξει. Έχει πατέρα πιλότο, ο πατέρας καταρρύπτεται σε ένα έτσι αραβικό κράτος που δεν μας λένε τι. Ποιο είναι, έχει ένα φανταστικό όνομα για να μην διαταράξουμε τώρα διπλωματικές σχέσεις. Ωστόσο η ταινία κάπως δανείζεται έτσι πραγματικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λιβύη. Οπότε υπονοούμε Λιβύη, δεν το λέμε ξεκάθαρα, αλλά Λιβύη είναι εκεί. Ο πατέρας καταρρύπτεται και πρόκειται να απαγωνιστεί μετά από λίγες μέρες και ο γιος, βλέποντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναλαμβάνουν δράση, αποφασίζει να βουτήξει το αεροπλάνο μαζί με τον Τσάπι, τον Louis Gossett Jr., ο οποίος είναι εκπαιδευτής κτλ., και να πάνε να κάνουν μια αποστολή διάσωσης, να τα βάλουν με όλη την αεροπορία του εχθρού, με όλα τα μίγκ του εχθρού, για να πάει να σώσει τον πατέρα του. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Στα highlight της ταινίας είναι ο πιτσιρικάς όταν πετάει, έχει ένα κασετόφωνο με ακουστικά μέσα στο πιλωτήριο και βάζει διάφορες ωραίες ροκές που ακούει, γιατί γουστάρει, έτσι φτιάχνεται με τις ροκές όταν πετάει και θέλει να κάνει εκεί τον χαμό του. Μέσα σε όλες τις ωραίες ροκές λοιπόν που παίζει, ξεχώρισα Queen και One Vision από την ταινία Iron Eagle.

fried chicken που λένε στο τέλος, ένα αστερικό αστείο των Queen για να κλείσει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στο 1986, η ταινία λέγεται Maximum Overdrive. Βασίζεται σε βιβλίο του Stephen King. Είναι η μοναδική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ο Stephen King. Παίζει ο Εμίλιο Εστέβες. Η ταινία είναι κακή δυστυχώς. Θέλω να σου πω ότι είναι η πρώτη ταινία που είδα ποτέ σε βίντεο, που την νίκασα από το βίντεο κλαμπ, οπότε θυμάμαι πολύ έντονα. Δεν έχει σημασία που δεν ήταν μια καλή ταινία. Ήταν μια πορωτική ταινία, διότι ένας μετεωρίτης περνάει από τη γη και η ουρά του, όπως διασχίζει έτσι ο μετεωρίτης, κάπως ζωντανεύει η ουρά του κομίτη, του μετεωρίτης είναι κομίτη, συγγνώμη, όπως περνάει η ουρά του κομίτη πάνω από τη γη, ζωντανεύουν τα μηχανήματα. Τα αυτοκίνητα, οι αυτόματοι πολιτές, τα μίξερ, τα μπλέντερ, οι νταλίκες. Και γίνεται ένας κακός χαμός εκεί σε ένα βενζινάδικο που έχουν εγκλωβιστεί διάφοροι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βεβαίως και ο Εμίλιο Εστέβες. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν της ταινίας, η οποία έχει το ενδιαφέρον της, είναι λίγο καλτήλα, είναι ότι η μουσική, η ταινία είναι γεμάτη από μουσική των AC/DC. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή είναι για τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να διαλέξω ποιο κομμάτι να βάλουμε σήμερα, γιατί έχει και Who Made Who, έχει και You Shook Me All Night Long, αλλά τελικά κατέληξα σε ένα που νομίζω ότι είναι πορωτικό, όσο πορωτικό πρέπει για την απόψινη βραδιά, και αυτό είναι το Hell's Bells από την ταινία Maximum Overdrive.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα πορωτικά soundtracks των ταινιών 80's και πηγαίνουμε, αφού είπαμε για το ημιτασιόν Top Gun, πάμε στο κανονικό Top Gun, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί βγαίνει τώρα το Top Gun, βγήκε τέλος πάντων το Top Gun Maverick και συνέχεια τόσα χρόνια μετά. Είμαστε ακόμα στο 1986, σκηνοθεσία είναι ο Tony Scott, ο συγχωρεμένος ο αδερφός του Ridley Scott. Ο Tom Cruise βεβαίως είναι ο πιλότος μας, είναι ο Maverick, η Kelly McGillis είναι το κορίτσι του, ο Val Kilmer είναι ο ανταγωνιστής του, αερομαχίες, έρωτες, τραγωδίες, επιθέσεις, βομβαρδισμοί, επικά πράγματα, αυτό τραυματιζόμαστε, αυτά αεροπλανοφόρος σηκωνόμαστε, τέτοια, αφήστε να αναλάβω εγώ, τα βάζω με όλα τα MIG, ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές. Σε όλη την ταινία, φυσικά, όταν μιλάμε για πορωτικό κομμάτι από την ταινία αυτή του 86, σίγουρα μιλάμε για Kenny Loggins και Danger Zone από το Top Gun.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο αφιερώματος Fight Club στα απορωτικά soundtracks των ταινιών 80's. Ελπίζω να περνάτε τόσο καλά όσο περνάω εγώ με τα κομμάτια αυτά. Πραγματικά σας το εύχομαι, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία. Και φτάνουμε στην κατηγορία των ταινιών Rocky. Και λες, τι να πρώτο παίξω εδώ, να παίξω Eye of the Tiger, να παίξω Burning Heart, να παίξω Living in America. Είναι τόσο καλά όλα τα κομμάτια. Είμαστε ο Rocky 4, είμαστε Σταλόνε εναντίον Dolph Lundgren, είμαστε Rocky Balboa εναντίον Ιβάν Drago, ψυχρός πόλεμος, θάνατος του Apollo Creed, τραγικά περιστατικά, ο Rocky πηγαίνει στη Ρωσία για τη revenge, ένα εχθρικό κοινό. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για επικό, το έχουμε δει όλοι 500 φορές και κάθε φορά που το παίζει τηλεόραση ξανά καθόμαστε και το βλέπουμε. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το Rocky... Μισό λεπτό, από το Rocky 4, ναι, μην κάνω κανένα λάθος, είναι Robert Tepper και είναι No Easy Way Out. Βεβαίως, βεβαίως.

Βεβαίως και ήταν το κομμάτι μετά το θάνατο του Απόλλου. Βεβαίως και είναι ο Σταλόνε μες στο αυτοκίνητο που βρέχει έξω, κάνει όλες τις μούτες τις συναισθηματικές. Παραμένουμε 1985 σε μια άλλη εργάρα. Τι ταινιάρη είχε αυτή η δεκαετία. Back to the Future, κυρίες και κύριοι. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, ο Marty McFly πηγαίνει πίσω στον χρόνο, φτάνει στο 1955 μέσα στην DeLorean, η οποία ταξιδεύει στον χρόνο λόγω κάποιου πειράματος που δεν πάει πολύ καλά. Και εκεί με κάποιο τρόπο αποτρέπει το ειδήλιο ανάμεσα στους γονείς του και πρέπει να τους τα φτιάξει, πρέπει να τους τα βρει, διότι αλλιώς κινδυνεύει να μην γεννηθεί ποτέ. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ταινία υπάρχει μια κομματάρα των Huey, Louie and the News και είναι το The Power of Love.

Λοιπόν, πάμε στο 1988. Η ταινία λέγεται Big. Αφορά σε έναν 12χρονο ο οποίος βιάζεται να μεγαλώσει και κάνει μία ευχή σε ένα μηχάνημα. Το οποίο μηχάνημα, το Zoltar, η Μάντισα τέλος πάντων, εκεί το μηχάνημα με κάποιο μαγικό τρόπο πραγματοποιεί την ευχή του και ο 12χρονος ξυπνάει την επόμενη μέρα και βρίσκεται μέσα στο σώμα ενός ενήλικα, που είναι ο Tom Hanks. Tom Hanks, ο οποίος έπαιζε τέτοιες κομμωδιούλες τότε, και αυτή ακριβώς η ταινία είναι ουσιαστικά αυτό που κάνει κλικ στην καριέρα του και τον παίρνουν πιο πολύ στα σοβαρά. Όχι μόνο παίρνει υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου, αλλά και καλύτερο πρωτότυπο σεναρίου η ταινία, αλλά με ένα ιδιαίτερα χαμηλό budget κάνει 151 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Όλος ο κόσμος προσέχει τον Tom Hanks και η καριέρα του εξελίσσεται όπως περίπου έχουμε καταλάβει στη συνέχεια, με δύο Όσκαρ, με υποψηφιότητες για Όσκαρ και με αυτή την τεράστια καριέρα. Εδώ και στα μέρη μας και Έλληνας πια ο Tom Hanks. Και όλα κάπως έτσι πήγανε κατευχήν από τη δεκαετία του 80 και ειδικά με την ταινία Big. Μέσα αυτή την ταινία λοιπόν, τεράστια ταινία, ξεχωρίζει και το τραγούδι του τεράστιου Billy Idol και είναι το Hat in the City.

Επιστροφή στο 1980 και ο Ρίτσαρντ Γκιρ στον πρώτο του μεγάλο ρόλο, αυτόν που τον καθιερώνει ως πρωταγωνιστή, καλός κακός αυτό το αφήνω στην κρίση του καθενός, πρωταγωνιστή στο επάγγελμα ζιγκολό, στο American Ζιγκολό όπως λέγεται ο τίτλος της ταινίας, ο πρωτότυπος είναι ζιγκολό προφανώς όπως λέει και το όνομα της ταινίας, μπλέκει με μια εν πάση περιπτώσει σύζυγο ενός πολιτικού. Γίνεται ο κύριος ύποπτος σε μια υπόθεση δολοφονίας. Είναι ωραία ταινία τώρα, πέρα από την πλάκα. Αλλά ακόμα πιο ωραίο είναι το soundtrack της ταινίας. Και το ωραιότερο, το πετράδι του στέματος του soundtrack της ταινίας είναι φυσικά το Call Me από τους Blondie.

Λοιπόν, επαναρχόμαστε στην κανονική ροή της αφιερωματικής αυτής εκπομπής και πηγαίνουμε στο 1986, μια ταινία που αγαπάω πάρα πολύ και λέγεται «Το χρώμα του χρήματος». Σκηνοθεσία του τεράστιου Μάρτιν Σκορσέζε, παίζει ο Πολ Νιούμαν, ο οποίος παίρνει το πρώτο του Όσκαρ μετά από 7 υποψηφιότητες. Παίζει ο Τομ Κρούζ, παίζει η Μέρι Ελίζαμπεθ Μαστραντόνιο. Έχει μπιλιάρδο, έχει έρωτες, έχει προδοσίες. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πραγματικά αριστούργημα, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Και έχει και κομματάρες στο soundtrack. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια είναι του Eric Clapton και είναι το κομμάτι It's in the way that you use it. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, αν σήμερα μπορούμε να απολαμβάνουμε το Cobra Kai στις τηλεοράσεις μας, το οφείλουμε στο Karate Kid, στο πρώτο Karate Kid που βγήκε το 1984. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ραλφ Μάτσιο, ο συγχωρεμένος ο Πατ Μωρίτα, ο κύριος Μιγιάκη δηλαδή, το Βασανάκι Ελίζαμπεθ Σου και βεβαίως ο Βίλιαμ Ζάπκα, ο θεός Τζόνι Λόρενς που απολαμβάνουμε στο Cobra Kai. Karate, wax on, wax off. Έρωτες, ξυλίκια, ένα τουρνουά εκεί πέρα το οποίο έχει ένα επικό φινάλε και επίσης Joe Esposito και You're the Best.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας σε αυτό το αφιέρωμα του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των ταινιών των 80's και πηγαίνουμε στο 1987. Η ταινία λέγεται Less Than Zero. Παίζει ο Άντριου Μακάρθι, αλλά κυρίως παίζει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Πολλά χρόνια πρωτού γίνει, πρωτού μπει στο σύμπαν της Marvel και γίνει ο Τόνι Σταρκ, ο Iron Man. Είναι εκεί. Με κάποιον έτσι λίγο περίεργο τρόπο και κάπως ηρωνικό, υποδύεται περίπου τη ζωή του εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει με τα ναρκωτικά, ο οποίος χάνει τον εαυτό του και στην ταινία χάνει τη ζωή του. Στην πραγματικότητα, παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Είχε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, είχε φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι και σώθηκε από θαύμα κυριολεκτικά ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Ανέκαμψε, έγινε ο ηθοποιός που γνωρίσαμε στην πορεία, κυρίως μέσα από το ρόλο του στη Marvel, αλλά και βεβαίως και σε άλλες ταινίες και Sherlock Holmes και πολλά άλλα πράγματα. Από αυτή την ταινία βεβαίως ξεχωρίζει μια κομματάρα των Bangles και είναι το Hazy Shade of Winter, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Πάμε στο 1985. Η ταινία είναι το St. Elmo's Fire, το μπαράκι του Σαν Έλμο, αν θυμάμαι καλά, αποδόθηκε στα ελληνικά. Όλα τα ομορφόπεδα της εποχής παίζουν ταινία. Εμίλιο Εστέβες, Ρομπ Λόου και φυσικά Ντέμι Μουρ. Είναι μια παρέα παιδιών που αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσιγκτον και έχουμε εκεί την προσαρμογή τους στη ζωή και στις ευθύνες πια της ενήλικης ζωής. Μια ταινία η οποία δεν πήρε πολύ καλές κριτικές, αλλά αυτό που μετράει είναι τα ταμεία. Στα ταμεία πήγε μια χαρά. Έχει μείνει μέχρι σήμερα αυτή η ταινία και έχει μείνει επίσης και ένα κομμάτι από αυτή την ταινία, το κομμάτι του John Parr που λέγεται Σαν Elmo's Fire ή αλλιώς Man in Motion.

Πω, μόλις μίλησα τώρα και με ένα φίλο, ο οποίος ακούει την εκπομπή από την Κίνα, ο φίλος μας ο Γιώργος, ο ακροατής. Με μεγάλη χαρά έτσι άκουσα το εξής, ότι ο γιος του που είναι πιτσιρικάς και οι φίλοι του γιου που έτσι έρχονται στο σπίτι τους βάζει καμιά φορά να βλέπουν ταινίες των 80's, τέτοιες ταινίες σαν αυτές που αναφέρουμε σε αυτό το αφιέρωμα. Και τα πιτσιρίκια γουστάρουν πάρα πολύ, γιατί μπορεί οι ταινίες αυτές των 80's να μην έχουν τα εφέ που έχουν οι ταινίες σημερινές και όλα αυτά, της Marvel και της DC και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έχουν μια δική τους ατμόσφαιρα, κλασικές με έναν τρόπο. Τα Top Gun, ξέρω εγώ, οι ταινίες James Bond, οτιδήποτε άλλο έτσι από όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Και πολύ χαίρομαι που οι πιτσιρικάδες τις βλέπουν και τις γουστάρουν. Και μια που είμαι για James Bond, αφιέρωμα στα soundtrack των 80's και γενικά στα 80's χωρίς Duran Duran. Είναι Χωριάτικη χωρίς Φέντα, είναι Γιάννης Τσαούς χωρίς Φαγόπυρο ή οτιδήποτε άλλο θέλει να πείτε. Γιατί το A View to a Kill πήγε το 1985, είναι η τελευταία ταινία στην οποία παίζει ο Ρότζερ Μουρ. Είναι λίγο σιτεμένος, η αλήθεια είναι. Δεν πείθει πάρα πολύ, γιατί είναι προχωρημένη η ηλικία του. Ο κακός, ο Μακ Ζόριν, είναι ο τεράστιος Κρίστοφερ Βόκεν. Έχουμε Grace Jones στην ταινία. Έχουμε ωραία πράγματα, γιατί πάντα ο James Bond με όποιον και να παίζει είναι μια ωραία ιστορία και μια ωραία φάση. Και κυρίως έχουμε Duran Duran και το γνωστό, το μόνιμο κομμάτι της ταινίας, A View to a Kill.

0: Πάμε στο 1983 και στην πρώτη ουσιαστικά ταινία του Tom Cruise. Αυτό που λεγόταν Risky Business και στα ελληνικά πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη. Λοιπόν, Tom Cruise, θεά Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, ο πιτσιρικάς που φεύγουν οι γονείς του ταξίδι και εκείνος αποφασίζει να το ζήσει στο φουλ, να αλυτέψει, να μπερμπαντέψει, να κάνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί, να καλέσει σπίτι του, εν πάση περιπτώσει, κάποιες κυρίες. Τον κλέβουν, εκείνος πηγαίνει να πάρει πίσω δακλοπημαία. Τέλος πάντων, γίνεται ένας κακός χαμός. Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην ταινία αυτή, υπάρχει και μια κομματάρα η οποία αργότερα την είδαμε και σε διαφήμιση. Αν θυμάμαι καλά, γνωστού παντελονιού τη διαφήμιση. Είναι η κομματάρα του Muddy Waters, το Money's Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything.

Το τρώμε και για να προλάβουμε, αλλά και γιατί το κομμάτι αυτό είναι λίγο επαναλαμβανόμενο. Και πάμε σε ένα, στο απόλυτο σέβας, ταινία του 1987, Full Metal Jacket. Ένα αριστούργημα, ένα πολεμικό ή καλύτερα αντιπολεμικό αριστούργημα, με Μάθιου Μοντίν, με Λί Έρμεϊ, με Βίνσεντ Ντονόφριο, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, και Άνταμ Μπόλγουιν. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι μια ταινία που χωρίζεται σε δύο μέρη ουσιαστικά. Στο πρώτο είναι η εκπαίδευση των παίζων αυτών. Το δεύτερο μισό είναι οι εμπειρίες τους στο πεδίο της μάχης, εκεί στις πόλεις Da Nang και Hue στο Βιετνάμ. Και η κομματάρα, πραγματικά ακόμα σέβας για την ταινία, σέβας για το κομμάτι, Rolling Stones και Painted Black. Με αυτό θα πάμε μέχρι τη διακοπή των και μισή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, η επόμενη ταινία, μπαίνοντας σε αυτό το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των 80's, δεν θα έλεγα ότι είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι το Cat People. Είναι μια ταινία μάλλον τρόμου, το 82 όπως είπα. Παίζει η Ναστάζια Κίνσκι, παίζει ο Μάλκολμ Μακντάουελ. Είναι λίγο η ταινία, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, με κάτι ελουροειδή και με κάτι ανθρώπους μεταμορφώνονται σε αγριόγατες και μαύρους πάνθυρες και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι σε αυτή την ταινία ακούγεται ένα αριστούργημα πραγματικό. Είναι το μόνιμο κομμάτι, το Cat People, αυτό που πολλοί το ξέρουν ως Gasoline ή ως Putting Out Fire. Λέγεται Cat People, είναι ο David Bowie και είναι κομματάρα.

Λοιπόν, πίσω από αυτό το κομμάτι ήταν ο Τζόρτζιο Μόροντερ, ο πατέρας της δίσκο όπως τον έχουν αποκαλέσει, ο οποίος ήταν και στη μουσική του American Gigolo που ακούσαμε νωρίτερα και μας συνδέει με κάποιο τρόπο και με το επόμενο κομμάτι, γιατί είναι μέσα και σε αυτό το soundtrack μαζί με πολύ σπουδαίους άλλους καλλιτέχνες. Η ταινία είναι το Electric Dreams, είναι το 1984. Δεν έχει σημασία ποιοι πρωταγωνιστούν, γιατί στην πραγματικότητα πρωταγωνιστεί ένας υπολογιστής, ο οποίος αποκτά υπόσταση. Ήταν ο τρόπος που έβλεπε η ανθρωπότητα σε εκείνη την εποχή στο πώς θα εξελίσσονταν οι υπολογιστές. Η ταινία έχει πολύ ωραία μουσική, πραγματικά, και από σπουδαία group. Εντάξει, ο Μόροντερ είναι προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από πολύ σπουδαίες μουσικές σε όλη εκείνη τη δεκαετία. Έχουμε εκτός από κομμάτια δικά του, έχουμε και Culture Club, έχουμε και Jeff Lynne από τους ELO, τους Electric Light Orchestra, έχουμε Heaven 17, έχουμε κομματάρες και έχουμε βεβαίως και το κομμάτι το Electric Dreams, το ομώνυμο σαν να λέμε κομμάτι, το οποίο είναι από Giorgio Moroder και Philip Oakey, είναι ο τραγουδιστής στο Human League και είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τη δεκαετία των 80's.

Πάμε σε μια θεάρα τώρα, γιατί μόνο θεάρα μπορεί να αποκαλέσει κανείς την Dolly Parton. Η ταινία λέγεται 9 to 5. Είναι τρεις γυναίκες, η Jane Fonda, η Lily Tomlin και η Dolly Parton, οι οποίες πρωταγωνιστούν, οι οποίες θέλουν με κάποιο τρόπο να ανατρέψουν, να ξεπαστρέψουν το αυταρχικό και σεξιστικό τους αφεντικό σε μια εποχή, το 1980 που είναι η ταινία, που ο σεξισμός, εν πάση περιπτώσει, ζούσε και βασίλευε. Δεν είναι η σημερινή εποχή. Λοιπόν, ο Ντάμπνεϊ Κόλμαν, επίσης τεράστια μορφή, υποδίεται τον σεξιστή αφεντικό των τριών κυριών. Το κομμάτι είναι το ομώνυμο, είναι της Dolly Parton, είναι το 9 to 5. Διαφέρει από τα υπόλοιπα, η Dolly Parton διαφέρει ούτως ή άλλως. Ήταν μια κάντη τραγουδίστρια, μια πανέμορφη γυναίκα, μια φοβερή τυπάρα, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα να βγαίνει και να λέει διάφορες έτσι ωραίες ατάκες. Μια γυναίκα η οποία επικοινωνεί, νομίζω, μόνο με φαξ σήμερα, ούτε τηλέφωνο, τίποτα, με το φαξ της εκεί παραδοσιακά. Το κομμάτι είναι το 9 to 5, η ταινία είναι 9 to 5. Αγαπάμε τον Dolly Parton και πάμε να τα ακούσουμε.

πάμε στο 1983. Η ταινία είναι το Flashdance. Δεν υπήρχε κανένα αγοράκι εκείνη την περίοδο που να μην ερωτεύτηκε παράφορα την πρωταγωνίστρια, την Jennifer Beals, μια κούκλα πραγματικά. Πολύς χορός, υπέροχη χορογραφία. Giorgio Moroder επίσης εδώ πέρα στη μουσική. Υπάρχει βεβαίως το κομμάτι, το Flashdance, το What a Feeling. Υπάρχουν πολύ ωραίες μουσικές, πήρε και Όσκαρ το συγκεκριμένο κομμάτι. Το έχει γράψει ο Moroder ασφαλώς. Αλλά υπάρχει και άλλη μια κομματάρα από αυτό το soundtrack αυτής της ταινίας. Είναι το Maniac του Michael Cimbello.

1985 πηγαίνουμε σε μια εποχή που ο Μάικλ Ντάγκλας με την Καθλίν Τέρνερ ήταν ακόμα αγαπημένοι πριν φτάσουν να σκοτώνουν ένας τον άλλον, όπως συνέβη στον πόλεμο των Ρόουζ, κινηματογραφικά πάντα. Η ταινία είναι το Διαμάντι του Νείλου, βεβαίως και ο Ντάνι Ντεβίτο είναι ένα απαραίτητο συστατικό της ταινίας που την απογειώνει, και το κομμάτι από την ταινία το οποίο έτσι το θυμόμαστε ακόμα με αγάπη μέχρι και σήμερα είναι του Billy Ocean και είναι το When the going gets tough, the tough get going.

Λοιπόν, δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς φαντάζομαι, φτάνουμε στο τέλος. Πρέπει να περάσετε τόσο καλά όσο και εγώ. Πραγματικά πέρασα πολύ ωραία όσο το άκουγα εδώ πέρα, δηλαδή μεράκλωσα κανονικά. Κλείνουμε με ένα κομμάτι, με μια ταινία καταρχάς του 1984 που δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι το Ghostbusters. Είναι μια ταινία την οποία ήθελε να τη συνέλαβε και ήθελε να την κάνει ο Ντάνα Κρόιντ με τον Τζον Μπελούσι. Ο Τζον Μπελούσι δυστυχώς πέθανε το 82, οπότε την έκανε με άλλους δίπλα του. Ήταν ο Μπιλ Μάρεϊ και ήταν βεβαίως και ο... Άιντε κόλλησε το κεφάλι μου. Και ο Χάρολντ Ράμις. Αυτή ήταν η Ghostbusters μαζί με τον Ντάνα Κρόιντ. Υπάρχει το μόνιμο βεβαίως τραγούδι, το οποίο είναι θρυλικό τραγούδι από τον Ray Parker Jr. Εδώ κάπου φτάνει το αφιέρωμα αυτό στα παροτικά soundtrack των 80's, φτάνει στο τέλος. Ευχαριστώ τον Κώστα Μιαούλη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάκη Πουλή ιδιαίτερος που μου βάλε όλα τα κομμάτια σε μια τάξη. Μείνα πολλά κομμάτια εκτός, ελπίζω να τα παίξουμε κάποια άλλη στιγμή, είτε σε δεύτερο αφιέρωμα είτε να τα σπάσουμε σε εκπομπές επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, να είστε καλά, φάλετε από τη Δευτέρα κανονικό. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

Μου λένε τρελέ μην αλλάξεις. Γκρεμίζεις αυτά που έχεις χτίσει. Δαχρίζουνε μάτια το λένε με πράξεις. Μα εγώ έχω ήδη αρχίσει. Μου λένε μη χάσεις την βάκα. Θα χάσεις το στυλ και τη φάση. Κρατάω στο ρίγκ απαντάω για πλάκα. Η φάση σας με έχει χαλάσει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Βαλάπιντα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 που ακολουθεί ο Πάνος. Μετά είναι Μάνος Μουσουράκης, μπάσκετι. Και μετά δεν θυμάμαι, νομίζω Ασβεστάς. Αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Τι λέει κύριε Ρήλο?
1: Καλά.
0: Για κάποιο λόγο έχει πρόβλημα εδώ πέρα το σύστημα με τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν έχει και σε εσάς εκεί πέρα.
1: Κάτσε να δω.
0: Δεν μου φορτώνει μηνύματα. Τώρα φορτώσε.
1: Έχει καμιά φορά.
0: Είχε κάποιο πρόβλημα γιατί έχει έρθει εδώ πέρα 15 μηνύματα του Μάκη. Δεν ξέρω αν έχει γενικά με πρόβλημα. Που μας καλημερίζει και λέει καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή Κυριακή με υγεία. Μάκης Περιστέρη 7 από τις 4:22 πάλευε. Έχει στείλει εδώ πέρα πολλά μηνύματα. Τώρα φαίνεται να έχει αρχίσει να επανέρχεται το σύστημα. Να πούμε καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά, που καλημερίζει και αυτός. Και ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, τη δροσερή Αγία Παρασκευή, στέλνει την αγάπη του, όπως γράφει, στους καλούς του φίλους.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Είσαι καλός φίλος.
1: Καλημέρα και στο Βίρονα φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Ο Βίρονας είναι σταθερά συντονισμένος.
0: Ναι. Και χτες άκουσα που έστειλε και σε σένα εδώ μετά.
1: Γενικότερα σε πολλές εκπομπές τον ακούω.
0: Και έχει στείλει και η Αγγελική στο Viber εδώ πέρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στην Αγγελικούλα. Τη φίλη μας την καλή και εκείνη που μας ακούει και είναι συντονισμένη. Η Αγγελική μπορεί να είναι ξύπνια τώρα και σε κάνα 20 λεπτά να έχει κοιμηθεί. Γιατί την άλλη φορά κάτι συζητάγαμε και μου λέει: με πήρε ο ύπνος. Καλά έκανες. Αφού ξεκουράζεται και εκείνη. Έχει και αυτή τις υποχρεώσεις της στο φορτωμένο και απαιτητικό πρόγραμμα. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω εδώ πέρα τον ένα browser γιατί είχα ανοίξει για να πάρω τίκιο. Σαν να κολλάει γενικά ο υπολογιστής. Λες να κάνουμε μια επανεκκίνηση που κάνουμε μετά στην ενέργεια. Γιατί δεν ανταποκρίνεται καθόλου το σύστημα. Πάω να κάνω επανεκκίνηση. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε επανεκκίνηση. Λοιπόν, χτες είχαμε πρώτα απ' όλα την Εθνική Πόλο Ανδρών, η οποία κατάφερε να περάσει στον τελικό του World Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως λέγεται αυτή η διοργάνωση στα ελληνικά. Όπως λένε και οι ποδοσφαιρόφιλοι, θυμίζει Nations League αυτή η διοργάνωση, που βέβαια για να φτάσεις εκεί πέρα πρέπει να δώσεις αγώνες. Και η δική μας εθνική το κατάφερε μέσα από την προκριματική φάση που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη. Και σήμερα στις 11 το πρωί τα παιδιά του Θοδωρή Δλάκου έχουν την ευκαιρία να πάρουν άλλο ένα χρυσό μετάλλιο πέρα από αυτό που έχουν στις καρδιές μας, απέναντι στους Ούγγρους που κερδίσανε τους οικοδεσπότες Αυστραλούς και να μπορέσουν να πανηγυρίσουν μαζί με την ομογένεια που σίγουρα θα βρεθεί στο γήπεδο, μια μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα είχαμε διπλή επιτυχία στην κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών με την Κοντού και τη Διαβάτη στο διπλό σκιφ και τον Χατζη Αυγουστίδη με τον Μπούρκα στη Δίκοπο, και τα δύο ζευγάρια πήραν το χρυσό μετάλλιο, που και εκεί συνεχίζονται οι επιτυχίες και εκεί υπάρχει σταθερά υπάρχουν σταθερά πρωτεία στην κοπηλασία και είναι σπουδαίο όλο αυτό που γίνεται. Και με αφορμή και τον Ντούσκο, εκείνο που παρατηρούσα είναι ότι έχουν φτιάξει μια ομάδα, όχι τώρα τον Ντούσκο, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα λοιπά, επειδή ξέρετε ότι όταν είναι μια μεγάλη διοργάνωση και τα λοιπά, παρακολουθούμε λίγο πιο στενά την όλη πορεία και τις δηλώσεις που γίνονται από τους πρωταγωνιστές, τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και όλο αυτό. Βλέπω ότι έχει φτιαχτεί μια ομάδα η οποία οδηγεί τα παιδιά σταθερά σε καλές θέσεις. Σε καλές θέσεις. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τα ίδια τα παιδιά, ότι περιστριγυρίζονται από ανθρώπους που είναι σε θέσεις κλειδιά, που τα βοηθούν, που τα ηρεμούν, γιατί ένας αθλητής δεν είναι μόνο να κάνουν την προπόνησή μου. Είναι και η κουβέντα, είναι και η ψυχολογία. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της προετοιμασίας αυτής καθ' αυτής στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι και της ψυχολογικής. Οπότε είχαμε και εκεί δύο διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Κοπηλασίας κάτω των 23. Μπράβο στα παιδιά και αυτά, γιατί το αξίζουν. Κάθισα χτες, αφού πήγα στο σούπερ μάρκετ, μαγείρεψα και τα λοιπά, να δω και τον Ολυμπιακό, γιατί ακριβώς την ώρα που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός κάθισα να φάω, και οπότε είδα και το φιλικό του Ολυμπιακού, ο οποίος μέχρι το 70 περίπου κέρδιζε με 2-0 την Altmark στην έδρα της. Ήταν αρκετά καλός μέχρι εκείνο το σημείο. Μετά σαν να διαλύθηκαν τα πάντα και τελικά έχασε με 3-2. Υπήρχαν κάποια νευράκια με κάποια φάουλ που έγιναν και τα λοιπά. Ήταν ένα ζήτημα αυτό με τους παίχτες που... Εντάξει, ήταν λίγο ανεβασμένοι οι παλμοί, που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς σε ένα φιλικό ανεβαίνουν οι παλμοί. Και είχαμε και τραυματισμούς που τραυματίστηκαν ο Έσε και ο Αντρέ Λουίς, και περιμένουμε τα νεότερα, και ο Κώστας Νικολακόπουλος του sportfm.gr έχει γράψει κάποια πράγματα για τους δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Για τον Έσε, αυτό που έχει γράψει ο κύριος Κώστας, όπως το λέω εγώ, ότι ο Έσε ζήτησε αλλαγή κατά τη διάρκεια του πρώτου και όλας ημιχρόνου, δεν έχει πάντως φλάσει. Ο τραυματισμός του ήταν από χτύπημα και αν επιβεβαιωθεί η αρχική εκτίμηση θα είναι σε παίξη να παίξει με την Αιμέχεν στο πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου. Και ο Σάλιακας ενοχλήσεις, που είχε 1-2 τραυματισμούς στην Σαν Πάουλη, και ο Αντρέ Λουίς έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την Αλκμαρ. Ο Βραζιλιάνος φαίνεται πως προχωράει η μεταγραφή του στην Κάνσας στο MLS. Και υπάρχει ακόμα στο κόλπο, όπως γράφει, Γουλφς, Πόρτο και Μπενφίκα για τον Αντρέ Λουίς. Μάλιστα. Ο οποίος για εμένα, τώρα για να κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί δεν έχουμε συζητήσει καθόλου το κομμάτι αυτό του Ολυμπιακού, που ξέρετε και ότι είμαι και Ολυμπιακός και τα λοιπά. Απλά είμαι ένας άνθρωπος που περιμένω να δω πώς πάει το όλο πράγμα. Okay, υπάρχει το ενδιαφέρον. Okay, είναι πολλά τα λεφτά που ακούγονται, ειδικά από το MLS. Δεν ξέρω οι Wolves ή οι δύο Πορτογαλικές που είναι διατεθειμένες να φτάσουν στα ποσά, εφόσον υπάρχει μια πρόταση από το MLS που φτάνει τα 20 εκατομμύρια. Είναι από τους παίχτες που είναι από τους πιο κινητικούς, από τους πιο δραστηριούς. Δηλαδή, κάνει πράγματα στο γήπεδο και έχει και το ταλέντο να τα κάνει. Δηλαδή, και από τον Ιανουάριο, όταν είχε ακουστεί πρώτη φορά το όνομά του για τον Ολυμπιακό και υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση για να έρθει στην Ελλάδα, είχα ψαχθεί και τα λοιπά. Υπήρχαν αρκετά καλές αναφορές για εκείνον. Μπήκε τότε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ήταν καλός. Μετά εξαφανίστηκε για ένα περίεργο λόγο. Δεν ξέρω εάν δεν έκανε στο Μεντιλίμπαρι ότι ή όχι. Αυτός είναι που αποφασίζει. Εγώ ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ό,τι πει ο προπονητής, και το Μεντιλίμπαρ του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού στο ευρωπαϊκό στερέωμα με την υπό την καθοδήγησή του, πήρε ο Ολυμπιακός στο conference. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ερωτηθεί από τους ρεπόρτερ ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ και να απαντήσει στο θέμα Αντρέ Λουίς. Νομίζω ότι αύριο ή μεθαύριο είναι να βγει μια συνέντευξη, γιατί την Πέμπτη ήταν να γίνει μια έτσι κουβέντα του προπονητή με τους απεσταλμένους στην Ολλανδία. Να δούμε τι θα πει και εκεί πέρα ο κύριος Μεντιλίμπαρ, να δώσει τις απαντήσεις του σε αυτά που θα ερωτηθεί, που έχει ερωτηθεί βασικά από τους απεσταλμένους, και να δούμε αν θα έχει ερωτηθεί και γι' αυτό για το θέμα με τον Αντρέ Λουίς. Είναι ένα ζήτημα. Τουλάχιστον εγώ περιμένω να δω κάποια πράγματα. Υπάρχει και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα λόγω και της μεταγραφικής κατάστασης του Ολυμπιακού, που υπάρχει μια δυσκολιότητα, ας πούμε έτσι, που δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Ένα από αυτά είναι και η απόκτηση ΧΑΦ. Υπήρξε η ενίσχυση στο στόπερ που ήταν το ζητούμενο. Είναι να φεύγει τώρα και ο Ορτέγκα, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Ίσως έχει να κάνει και με το θέμα των κοινοτικών και τα λοιπά, γιατί υπάρχει άλλος ένας παίχτη παίκτες όπως είναι ο Μπρούνο που έχουν και οι δύο που κάνουν εφές ξένους στο ρόστερ και όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει κάποιες συνθήκες στο πλάνο της ομάδας. Θα δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Βέβαια ο χρόνος είναι αμήλικτος στο κομμάτι και της προετοιμασίας, γιατί όπως είπαμε 4 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι με την Νιμέχεν, οπότε πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα, όχι στον ύψιστο βαθμό, αλλά να είναι έτοιμη. Είναι, πρέπει να γίνει δουλειά για αυτό το σκοπό. Είχε ξεσυνηθίσει ο Ολυμπιακός 2 χρονιές, πρώτα με το Conference League με την κατάκτηση που πήγαινε ως τροπεούχος της διοργάνωσης στο Europa, αλλά και πέρσι που πήγε απευθείας στο Champions League να μην συμμετέχει στην προκριματική φάση. Καλείται να είναι έτοιμος σε αυτό το κομμάτι και να ανταποκριθεί σε αυτή τη συνθήκη. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω εγώ ότι είναι δύσκολο, γιατί μιλάμε για οργανισμούς που προσπαθούν να κινηθούν γρήγορα, να κάνουν τις όποιες κινήσεις απαιτούνται για να μπορέσουν να δουλέψουν και παράλληλα να είναι έτοιμες οι ομάδες, αλλά είναι περίεργη αυτή η συνθήκη, όπως και να το κάνουμε. Φεύγει και ο Τζολάκης για Χαλ, φαίνεται πως έρχεται και ο Σα, ένας παλιός γνώριμος που ξέρουμε την ποιότητά του, δεν είναι κακός τερματοφύλακας. Αλλά αυτό που σκέφτομαι εγώ ως Σταύρος είναι ότι από την ομάδα του Youth League που είχε αρκετά παιδιά, έχει μείνει αυτή τη στιγμή ο Μουζακίτης που παίρνει χρόνο συμμετοχής και ο Μπακούλας. Και έχουν φύγει για διάφορους λόγους, είτε δανεικοί είτε με μεταγραφές όπως ο Κοστούλας, αρκετά παιδιά που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις ακόμα και σε αυτό το ζήτημα των κοινοτικών και τα λοιπά, και διαφορετικά θα πονέσει ένα παιδί της Ακαδημίας τον Ολυμπιακό, θα πονέσει ενώ θα τον νοιαστεί σε σχέση με έναν ποδοσφαιριστή από το εξωτερικό που βλέπει σαν σκαλοπάτι τον Ολυμπιακό και δεν τον αγαπάει όπως τον αγαπάνε τα παιδιά αυτά που είναι από πιτσιρί και από μωρά παιδιά που λέει ο λόγος στην ομάδα, και να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Πολλοί κράζουν ας πούμε το Μασούρα ότι δεν έχει τις δυνατότητες, αλλά ο Μασούρας αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Και οι δηλώσεις που είχε κάνει τότε όταν ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό για όλες αυτές τις άσχημες στιγμές τις ευρωπαϊκές που πέρασε ο Ολυμπιακός, που είναι και θέμα διαχείρισης και θέμα ατυχίας και για διάφορους λόγους δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, αλλά οι δηλώσεις αυτές του Μασούρα δείχνουν το πόσο αγαπάει την ομάδα. Okay, είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Πανιόνιο, αλλά αυτό που απέδειξε είναι ότι είναι Ολυμπιακός. Όπως και ο Φορτούνης, ας πούμε, μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό πέρα από την ποιότητα που έχει ο Φορτούνης με τις μπαλιές του, τις κινήσεις του και όλο αυτό το κομμάτι. Απλά είναι αυτό που είναι αυτά τα παιδιά του Youth League και για ποιο λόγο δεν αξιοποιήθηκαν, είναι ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν είναι στο ρόστερ, είναι πολύ λίγοι. Δεν ξέρω, είναι κάποια ερωτήματα που κάνω εγώ στο μυαλό μου ως παρατηρητής. Ξέρετε ότι δεν έχω παροπίδες, δεν ζω και πεθαίνω για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μου δώσει να φάω ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι η δουλειά μου η αθλητική δημοσιογραφία, αλλά δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι με κόκκινα γυαλιά. Όπως αντίστοιχα τώρα που βλέπω και το πρωτοσέλιδο της Λέισπορτ, έρχεται ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική επιστροφή αυτή για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι ένα παιδί που είναι από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, είναι ένα παιδί που ξέρει τον ΠΑΟΚ, είναι ένα παιδί που έχει πάρει παραστάσεις από την Bundesliga και όλο αυτό το πράγμα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καλό είναι να υπάρχουν παίχτες που γνωρίζουν τις ομάδες και το τι σημαίνει για τον άνθρωπο στην Τούμπα, το Καραϊσκάκη, τη Φιλαδέλφια ή το ΆΚΑ που θα είναι μέχρι του χρόνου ο Παναθηναϊκός, το τι σημαίνει η κάθε ομάδα. Αυτές είναι οι σκέψεις που κάνω όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχω τοποθετηθεί γιατί ξέρετε ότι δεν περιμένω τις προετοιμασίες. Οι προετοιμασίες είναι για τους προπονητές. Να δουν τι πάει στραβά, τι δεν πάει καλά, τι χρειάζεται περισσότερη δουλειά, τι πάει καλά και μπορούμε να το κρατήσουμε ως σύνολο. Όπως ας πούμε ο Νίκολιτς έχει ένα βασικό κορμό παικτών και ο Ολυμπιακός τον έχει. Και ο ΠΑΟΚ έχει ένα βασικό κορμό και ο Παναθηναϊκός. Πάντα πρέπει να έχεις και ένα βασικό κορμό που θα βασίζεσαι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι κάποια ερωτήματα που έχω στο μυαλό μου κτλ. Που περιμένω. Ας πούμε στον ΠΑΟΚ, όσο και αν επειδή έχει στείλει τώρα και Ειρήνη ΠΑΟΚΤΣΟΥ, για μένα ήταν τεράστιος σεισμός εισαγωγικά το κομμάτι της αποχώρησης του Λουτσέσκου. Γιατί ο Λουτσέσκου ξέρει τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και της, το παραγνωριστήκαμε, ας πούμε, ή το οτιδήποτε. Είχε τη δυνατότητα να μιλήσει και ο ίδιος απευθείας με τον Σαββίδη και να του πει: ξέρεις κάτι αυθεντικό. Δεν πάνε καλά τα πράγματα εδώ πέρα για τους χύψη λόγους. Γιατί βλέπω αυτό, βλέπω το άλλο και το παράλληλο. Είναι σημαντικό ένας προπονητής με το χαρακτήρα κιόλας του Λουτσέσκου, δηλαδή το Μεντιλίμπαρ, δεν τον έχω ικανό να κάνει μανούρες. Το Λουτσέσκου τον έχω ικανό να κάνει μανούρες και να πάρει το Σαββίδη έξαλλος και να του πει ότι έχουν γίνει εδώ πέρα, έχουμε γίνει ό,τι να είναι. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Οπότε. Περιμένουμε να δούμε τις ομάδες. Ακόμα και την ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια που δεν θέλει πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό το θέμα του μέσου που ταλαιπωρεί, ρε παιδί μου. Έφυγε και ο Πινέδα που ήταν μια ξεχωριστή μονάδα. Ένα σπουδαίο παίχτη. Μια ξεχωριστή μονάδα στη λειτουργία της ΑΕΚ. Με προσφορά στο σύνολο της ΑΕΚ. Και ψάχνει να βρει τώρα έναν παίχτη που θα είναι ο αντιπινέδα. Δεν είναι εύκολη αυτή η αναζήτηση. Το να βρει έναν αντιπινέδα. Όσο και αν στην αρχή δεν τον έπιανε το μάτι μας για διάφορους λόγους, γιατί προερχόταν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ήταν έτσι με μικρός όμως, όλο αυτό το πράγμα. Προσέφερε όμως, προσέφερε στην ΑΕΚ. Ήταν πολύ σημαντικός σε αυτές τις επιτυχίες της ΑΕΚ. Δεν ξέρω και εσάς ποιες είναι οι απόψεις σας, ποια είναι η εικόνα που σχηματίζεται βλέποντας και τα φιλικά ή το γύρω-γύρω σε όλες τις ομάδες. Μην και στάθουμε στον Ολυμπιακό. Απλά επειδή εγώ προσωπικά δεν έχω αναφερθεί όλο αυτό το διάστημα στον Ολυμπιακό, γιατί περίμενα να δω καταστάσεις. Το πώς κινείται η ομάδα και το πώς λειτουργεί. Έχουν έρθει κατά καιρούς μηνύματα ότι βλέπω να φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι να φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, αν ο οργανισμός δεν λειτουργεί σωστά. Και αν δεν υπάρχει σημείο επαφής με τον προπονητή, ας κάτσει να επικοινωνηθεί αυτό το πράγμα από τον οποιοδήποτε, είτε πρόκειται για τον από τη διοίκηση, είτε ο Μεντιλίμπαρ αν ας πούμε κάνει κάποια παραπονάκια. Εδώ πέρα έχουμε δει πριν από χρόνια τον Μάρκο Σίλβα να φεύγει πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Είναι προτιμότερο να χωρίζουν οι δρόμοι δύο πλευρών, δύο ανθρώπων, δύο καταστάσεων, από το να δημιουργείται πρόβλημα σε ένα σύνολο. Και δεν φταίει ο Μεντιλίμπαρ, που βλέπουμε πόσο συνεπής είναι σε αυτά που λέει, που δουλεύει, που είναι ήρεμος άνθρωπος και έχει προσφέρει να υπάρχει σεβασμός στον άνθρωπο Μεντιλίμπαρ. Γιατί μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο Νοέμβριο-Δεκέμβριο και να υπάρχουν κάποιοι, δεν θα είναι όλοι αυτοί προφανώς, που θα κράζουν το Μεντιλίμπαρ και είναι ασέβεια το πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Γιατί προφανώς όταν πήγε στο Ρέντι το Φεβρουάριο εκείνο το 24, κατάφερε να βάλει σε μία τάξη ένα ταλαντούχο σύνολο και να φτάσει μέχρι την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου. Που για κάποιους είναι σοκολατούχο γάλα, αλλά επειδή έχει υποφεί αυτό το πράγμα, αλλά για εμένα που ξέρετε ποιος είμαι, με έχετε καταλάβει, είναι πολύ σημαντικό ότι ένας ελληνικός σύλλογος κατάφερε να πάρει το Conference League. Όπως και το Youth League. Και μακάρι φέτος ή του χρόνου ή όποτε το φέρει το πλήρωμα του χρόνου να το πάρει και άλλη ομάδα. Χαρά μου θα είναι. Ένα χρόνο νωρίτερα έχει φτάσει κοντά ο ΠΑΟΚ. Την ίδια εποχή που ο Ολυμπιακός πέρναγε στα ημιτελικά δεν τα κατάφερνε με τη Μαρσέγγ ο ΠΑΟΚ. Ευτυχία είναι ο αθλητισμός. Δεν είναι να στεναχωριόμαστε. Να λες προχωράει ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός και θέλω να χάσουν. Όχι, να μην χάσουν. Κανείς να μην χάσει. Να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες, να προχωράνε, να ανεβαίνουμε και στην βαθμολογία της UEFA που τα ανέλησε και μέσα στην εβδομάδα ο Ανδρέας Δημάτος το πώς έχουν πάει τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ομάδες και πώς έχουν βοηθήσει στην άνοδο της Ελλάδας στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Να βγάζουμε Ελληνόπουλα που θα στελεχώνουν την εθνική μας ομάδα, να έχουν επιλογές όποιος ομοσπονδιακός προπονητής είναι, τώρα είναι ο Γιωβάνοβιτς, αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, να υπάρχουν επιλογές από Ελληνόπουλα να συνεχιστεί αυτή η στελέχωση των ακαδημιών, να προκύπτουν νέα παιδιά, όπως αντίστοιχα γίνεται στο πόλο και βλέπουμε τις επιτυχίες, γιατί εκεί πέρα παραμένουν σταθεροί κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Θοδωρής Βλάχος, που κάποιοι πήγαν να τον φάνε και ευτυχώς αντέδρασαν οι διεθνείς και είπαν ότι αν δεν έρθει, δεν είναι ο Βλάχος μαζί μας, δεν θα κατέβουμε και εμείς στην επόμενη διοργάνωση. Στυλώσαν πόδια. Και μάγκες, μπράβο τους. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω, αυτές είναι οι σκέψεις που κάνω. Πάμε να δούμε και τα όποια μηνύματα έχουν έρθει. Λοιπόν. Ο φίλος ο Πάνος από τα Σεπόλια λέει: καλημέρα, παιδιά. Επιτέλους ήρθε η ώρα των διακοπών. Καλό καλοκαίρι, Πάνος από Σεπόλια. Γεια σου, Πάνο. Να πας να ξεκουραστείς, να περάσεις υπέροχα με τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχεις οικογένεια κτλ. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, ήταν κολλημένο, λέει ο Μάκης Περιστέρη, αυτά για το σύστημα. Οπότε επανήλθε τώρα που μπήκαμε και εμείς στο στούντιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχει σχέση πάντως αν είναι εδώ πέρα κάποιος στην εκπομπή ή όχι. Καλημέρα, ερωτιάριδες, ειδικά ο Σταύρος. Καλημέρα. Καλημέρα μετά το χθεσινό, λέει, και τα λοιπά. Έχουν βγει πρώτοι ενάντια σε όλους και τα λοιπά. Για τον Ολυμπιακό, λέει, ότι υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα. Και ότι κάνει λόγο για αλαζονία κάποιων ανθρώπων της ομάδας. Okay. Καλημέρα, κουκλάκια ανεπανάληπτα. Περιμένουν να κάνει ανάρτηση από το θρυλικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην ηρωική Γλίζιανη. Ένας από το χωριό, δεν τον ξέρετε, Μιχάλης Εθέλ, και αναφέρεται στον Μπαγκανίνη. Καλημέρα, Σταύρο, από Γιάννη Βόρεια Έδεια στη Λίμνη. Καλημέρα και στο Γιαννάρα. Ο Λουτσέσκου, πόσο έχει υπογράψει, Σταύρο μου, ας άρχισε το ψάξιμο, λέει ο Μάκης, που προφανώς τον βλέπει για Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα έρχονταν ο τέτοιος. Αν θα έρχονταν ο Λουτσέσκου στον Ολυμπιακό, στην οποιαδήποτε ομάδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα το σκεφτόταν. Ως επαγγελματίας μπορεί να τον ιντρίγκαρε αυτή η προοπτική. Ρίξε, λέει, ένα καψούρο βαλεντινό τράγουδο. Τη τα μετέφερα, να ξέρετε, χτες το βράδυ, γιατί μιλήσαμε. Τη ξεχάστηκα χτες με διάφορες δουλειές που είχα. Και μιλήσαμε το βράδυ με τη Βαλεντίνα. Και γέλαγε που της έλεγα ότι υπάρχουν εδώ πέρα διάφοροι μνηστήρες. Πάμε και στην Ειρήνη την Παοκτσού που έχει στείλει εδώ πέρα το μήνυμά της και λέει: καλημέρα, όλη μέρα, καλή Κυριακή, εύχομαι σε όλους. Και όταν αναφέρθηκα στο Λουτσέσκου, ρε κόλλημα με το Λουτσέσκου. Εντάξει, διαφωνούμε σε αυτό, Ειρήνη, αλλά ξέρω ότι σε εκτιμώ πάρα πολύ. Εγώ έχω πει και σε δικούς μου ανθρώπους μια δική μου θεωρία. Επειδή δεν θέλω να την πω δημόσια, κάποια στιγμή αν βρεθούμε από κοντά, θα την πω και σένα. Αλλά δεν θέλω να την εκφράσω δημόσια τη δική μου. τη δική μου θεωρία. Ένα σε ρωτάει πάνω αν πήγε σε Σάββατατς.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Όχι, δυστυχώς. Οπότε πάμε σε διάλειμμα, γιατί πήγε και μισή. Να ακούσουμε τις δύο πρώτες επιλογές για τη σημερινή ημέρα από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και επιστρέφουμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ήδη βλέπω ότι έχουν έρθει διάφορα μηνύματα και για το. Και για τον Ολυμπιακό και διάφορα έτσι πραγματάκια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Τα κορδεύω. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Πούστε, είστε εδώ.
4: Ωραία, πού πάμε.
5: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη. Δοκάρι.
6: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
5: Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ.
6: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
7: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
8: Ο Νιόπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, είπαν στο Φώτη, στον Φώτηλο, στον Όφη.
9: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
8: Προκλήσεις, συγγνώμη.
10: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
11: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
12: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, αλίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στο πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
13: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
14: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
13: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
14: Τι είπε?
13: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
15: Όχι.
13: Ναι.
15: Όχι.
14: Επιμένω.
15: Όχι.
14: Ναι.
15: Όχι.
14: Ναι.
15: Όχι.
14: Καλά.
13: Σε... Αυτά είναι...
14: Πάμε break.
16: Και δεν πάμε.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στον Big Wings FM 94,6, την κορυφαία αυτή και συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Βιτα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρίζος και στις μουσικές επιλογές που ακούσατε τις δύο πρώτες η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, που φυσικά πανηγυρίζει για το... Πώς το λένε, στην Φόρμουλα 1, που πει το... Αχ, τέλος πάντων, θα ξεκινήσει πρώτος ο Νόρις στο Grand Prix
1: Pole Position.
0: Pole Position, που πήρε ο Νόρις. Και είδα ότι είχε πάει και ο Πέτρος, ο Πολυχρονίδης, στην Ουγγαρία με την σύντροφό του, την Κατερίνα. Και έχει ανεβάσει πολύ ωραίες εικόνες ο Πέτρος από τις χθεσινές κατατακτήριες. Ωραία πράγματα. Και οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στο προφίλ του Πέτρου για να δείτε τι έχει ανεβάσει από εκεί πέρα, από τα παρασκήνια που λέμε. Γιατί αρκετά συχνά είναι ένας λάτρης της Φόρμουλα 1 ο Πέτρος. Και μέσω γνωριμιών και αυτά μπορεί και κάνει κάποια πράγματα και βρίσκεται εκεί πέρα πιο κοντά στο αγωνιστικό κομμάτι της Φόρμουλα 1. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ πέρα ένας φίλος που γέλασε όταν μπήκα και το είδα. Εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη και θα πω πως ο Σταύρος Καλογεράκης στο άμεσο μέλλον θα γίνει ερωτικός μετανάστης.
1: Να τα.
0: Καλά, ας βρούμε σύντροφο πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, πώς το λένε, δύσκολα θα άφηνα την Νέα Ιωνία ή την ευρύτερη περιοχή για να πάω κάπου αλλού. Βέβαια θα μου πει κάποιος άλλος, πολλοί τα έχουν πει αυτά και έχουν πάει σόγαμπροι. Αλλά δύσκολα θα την άφηνα την περιοχή μου. Την αγαπάω πάρα πολύ την Νέα Ιωνία και την γενικώς την περιοχή γύρω-γύρω. Θα το πάλευα μέχρι σε σχάτων για να μείνω κοντά εκεί. Για πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να αναλυθούν. Αλλά δεν αφήνω εύκολα την Νέα Ιωνία. Την αγαπά πάρα πολύ. Με τα καλά της και τα άσχημά της βέβαια. Αλλά είναι τρομερό μέρος. Τέλος πάντων. Ένας λέει εδώ πέρα, ρε Ρίλο, σβήσε τον αναπτήρα, σε βλέπω που είσαι και παραδοσιακός και μου ανάβεις αναπτήρα αντί για φλάς από κινητό που είναι τώρα της μόδας.
1: Της μόδος.
0: Ναι. Δεν άναψε αναπτήρα πάντως για τραγούδι ο Ρίλος.
1: Λοιπόν, εγώ φλογοβόλο δεν κάνει δουλειά.
0: Φλογοβόλο. Όχι φλογοβόλο. Είναι επικίνδυνο αυτή την εποχή. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, Πάνο και σε όλη την παρέα. Η όλη ουσία ήταν αυτό που είπες, ότι το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Τώρα τα φιλικά δεν έχουν αξία σε αντίθεση με τα επίσημα. Για τις ομάδες μας, Μάκης Ατρομητάρας. Χαίρομαι που βρίσκω έναν άνθρωπο που είμαστε έτσι στο ίδιο μήκος κύματος. Καλημέρα κοπέλια από Πάθος Ζεμπίλας, μόνο θρυλάρα Ολυμπιακάρα. Γεια σου ρε Ζεμπίλα, γεια σου ρε Ζεμπίλα. Καλημέρα και στην Κύπρο και στους ακροατές που μας ακούτε από εκεί πέρα και στα παιδιά από το ραδιόφωνο εκεί πέρα που γίνεται η αναμετάδοση. Εύχομαι να είστε όλοι μα όλοι καλά. Λοιπόν, και άλλο ένα ωραίο μήνυμα που είχα δει πριν βγούμε έξω για να συζητήσουμε τα δικά μας με τον Ρίλο. Ο Μεντιλίβ έχει αλλάξει επίπεδο τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Το ότι δεν παίρνουν παίχτες που δεν του παίρνουν παίχτες που θέλει, δεν ευθύνεται εκείνος, λέει ο Άγγελος. Και έρχονται εδώ πέρα τώρα μηνύματα για αυτό που είπα, ότι δεν θέλω να φύγω κτλ. Από την περιοχή. Ένας λέει: χαχά, πολλοί τα έχουμε πει αυτά. Μόνο την ομάδα μας δεν αλλάζουμε ποτέ. Πανάθα, μόνο ρε. Και έχει έρθει και από το Μάκη Περιστέρη 7 που λέει: καλά, Σταύρα μου, τα έχουν πει και άλλοι αυτά και βρεθήκαμε αλλού, τελικά να μένουμε.
1: Αλλού ρε.
0: Πώς?
1: Αλλού, βρεθήκαμε αλλού.
0: Και βρεθήκαμε αλλού, τελικά να μένουμε.
1: Αλλού είπες.
0: Όχι, όχι. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά εκφράζω την επιθυμία μου. Δηλαδή το ότι δεν θέλω να αλλάξω περιοχή ή γειτονιά. Μην άρχισε και τραγουδάω Βουρλιώτη τώρα, που βέβαια δεν ισχύει στην περίπτωση μου, αλλά οκ. Okay. Τι άλλο έχει? Αυτό το σοκολατούχο γάλα και τα λοιπά για το conference και τέτοια, ξέρω ποιοι τα έλεγαν. Και τότε διαφωνούσα εγώ. Αν θυμάστε και ήσασταν ακροατές και τα λοιπά ή τέτοιο. Εγώ διαφωνώ με το να αποκαλείς μια ευρωπαϊκή διοργάνωση έτσι. Να υποτιμάς, ας πούμε, την πορεία μπορεί να κάνει κάποιος. Και πώς θα φέρει και η ζωή, ας πούμε, καμιά φορά. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα, με τη Λίμπαρ είχε κάνει ποτέ πρωταθλητισμό πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Ήταν πάντα σε μεσαίες ομάδες της Ισπανίας, μικρομεσαία ή σε Βίλη, το μεταξύ, που είχε πάρει το Europa League. Και έπαιζε κλεφτοπόλεμο, κάτι που δεν αρμόζει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που παίζει ποδόσφαιρο που πιέζει, που προσπαθεί να έχει τον έλεγχο της μπάλας κτλ. Οκ. Ένας άλλος λέει, ηρέμησε ρε γάβρε περίεργε, το conference πήρε ο Ολυμπιακός κτλ. Κανένας με τη Λίμπαρ, το πήρε η διοίκηση ας πούμε. Τον έδιωξαν κακή κακός από τη Σεβίλη, μην το ξεχνάς. Σε μια Σεβίλη βέβαια που δεν του κάνει καμία μεταγραφή από αυτές που ήθελε. Γιατί καλά είναι να εκφράσεις την άποψή σου, αλλά να ξέρεις και το background της αποχώρησης ενός προπονητή από την ομάδα που ήταν. Δεν έγιναν αυτά που ήθελε, δεν ήρθε η πορεία που περίμενε η διοίκηση και θεωρούσαν ότι ο Μέντι Λίμπαρ φταίει, το εξυλαστήριο θύμα στη Σεβίλη. Όχι. Οκ. Να ψάχνουμε λίγο το γιατί έφυγε ένας άνθρωπος από μια ομάδα και για ποιο λόγο δεν συνέχισε τη συνεργασία του μαζί της. Και το καλό της δουλειάς είναι ότι εμείς μπορούμε και ψάχνουμε λίγο παραπάνω από αυτά τα επιφανειακά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει στείλει ο Στεφανάρας από τον Ψαφόπρικο τώρα 2 ωραίες φωτογραφίες από τη θάλασσα. Έχει πέρα, λίμνη βασικά. Λίμνη δεν είναι ο Ψαθοπρυγός, κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, λίμνη έχει ο Ψαθοπρυγός. Καλημέρα από Ψαθοπρυγό, λίγο πριν την Ανατολή. Πολύ ωραίες, Στέφανε, πάρα πολύ ωραίες οι φωτογραφίες σου. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, η Ειρήνη λέει εδώ πέρα, άσε μας, εγώ άλλαξα πόλη, όχι περιοχή, δυστυχώς. Ναι, γιατί ήσουν στην Θεσσαλονίκη, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι να κάνουμε ρε Ειρήνη. Να δω αν έχει έρθει κάποιο άλλο μήνυμα. Τώρα ζήτησα από έναν συνεργάτη του Γιώργου Σαμπάνη να μου κάνει tag, γιατί έχω δει το πιο ωραίο βίντεο που έχω δει ποτέ Έλληνα καλλιτέχνη στα μουσικά δρόμενα. Είχε εμφάνιση τώρα ο Σαμπάνης στη Ρόδο, στη Λίνδο, και τραγουδούσε μέχρι την ανατολή του ήλιου. Και έχει πει και το στο κορμί σου πάνω τα κύματα και τα λοιπά. Να με βρίσκαν τα ξημερώματα και όλο αυτό. Όσοι έχετε Instagram, μπείτε στο Instagram στο προφίλ μου και δείτε το πιο ωραίο βίντεο που μπορείτε να δείτε ποτέ από Έλληνα καλλιτέχνη. Είναι πραγματικά μαγευτικό. Και με έκανε τώρα ο Θοδωρής. Για να μπορέσω να το ανεδημοσιεύσω στο προφίλ μου, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ακούει, αλλά εγώ εκφράζω δημόσια το ευχαριστώ μου. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ακούει, αλλά εγώ εκφράζω δημόσια το ευχαριστώ μου. Λοιπόν,

0: Μ' αρέσει που το γυρίσαμε τώρα από εκεί πέρα που έπρεπε να σχολιάσουμε αθλητικά στην πλάκα που κάναμε με τους άλλους. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Και ο Τίμος προσθέτει το καλό θα επικρατήσει στα καλά του σχόλια. Σταύρο, γιατί δεν διαβάζεις όλα τα μηνύματα Τζίμις 13 γλυκά νερά. Έχει στείλει κάτι και δεν το έχω δει, μήπως. Για κάτσε να δω. Περίμενε. Α, ναι, Τζίμι, γιατί έχεις σχολιάσει αυτό το πράγμα και δεν είναι να μεταφέρεται στον αέρα. Αν με καταλαβαίνεις, αν με νιώθεις, αν με αισθάνεσαι, ότι δεν είναι όλα να μεταφερθούν στον αέρα. Χρειάζεται και μια διαχείριση στα μηνύματα. Γιατί εάν προκύψει το οτιδήποτε, δεν θα έχεις πρόβλημα εσύ, εγώ θα το έχω. Αυτά για να γεννόμαστε λίγο κατανοητοί. Γιατί είναι εύκολο να στείλεις ένα μήνυμα και μετά να στείλεις και ένα δεύτερο και να πεις γιατί δεν το διαβάζεις. Αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και τον άνθρωπο που είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ δεν παίζει ποδόσφαιρο κατοχής και έτσι δεν γίνεται πρωταθλητισμός. Οκ. Τι άλλο έχει, δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ πέρα. Και έχει στείλει κάτι και ο Στέφανος, ξανά. Μια ανάρτηση από το Facebook. Σταθόπυργος Πάτρα μας λέει. Και έχει στείλει εδώ πέρα διάφορα πράγματα που έχουν εκεί πέρα στην περιοχή. Βλέπω εδώ πέρα στο Δρέπανο που έχουν πανηγύρι της Παναγίας. Τον Άγιο Αναστάσιο στον Πλατανιά. Και είναι Γιάννης Κρυδέρης, Ναταλία Τζελεπάκη, Άγγελος Παναγάκης, Νίκος Μαργέλης, Γιάννης Μαργέλης, Βλάσης Μαργέλης, αυτή είναι η οικογένεια στάνταρ. Αυτός θα τους ξέρει ο Μπαγκανίνη και ο Τσουβέλας. Που είναι και των πανηγυριών και δύο, είναι και τα πανηγύρια. Και έχει στείλει και Μπαγκανίνη νομίζω, για να δω. Ναι, έχεις... Όχι, συγγνώμη, δεν έχει στείλει Μπαγκανίνη. Απλά είδα Νίκ και νομίζω τον Νικολό. Καλημέρα παιδες, εγώ άλλαξα κόσμο από Άγιο Νικόλα ο Πατήσια σε Βρυλίσια. Το λες και αναβάθμιση βέβαια αυτό.
1: Όχι, δεν το λες απλά αναβάθμιση.
0: Το λες αναβάθμιση, Νικόλα. Το λες αναβάθμιση, το να φύγεις από τα Πατήσια και να πας στα Βρυλίσια. Και μπράβο σου. Δεν ξέρω σε τι συνθήκες είσαι, αν υπάρχει σπίτι από τη γυναίκα ή βρήκατε σπίτι εκεί πέρα. Αλλά είναι αναβάθμιση το να φύγεις από τα Πατήσια. Okay. Ωραία πρόσβαση και τα λοιπά στα μέσα μεταφοράς και τα λοιπά, αλλά δεν είναι και εξωτικά τα Πατήσια σε σχέση με τα Βρυλίσια, που βέβαια κάποια στιγμή είχε φτάσει, πριν από 2 χρόνια ήταν που είχε φτάσει μια άνασα από εκεί πέρα η φωτιά από την Πεντέλη. Για να μην ξεχνάμε, γιατί είχαμε και την μαύρη επέτειο με το μάτι και είναι κάτι που μας πονάει όλους, πόσο μάλλον θα το πω εμάς που είμαστε κοντά σε αυτές τις περιοχές λόγω του εξοχικού που έχουμε στο Μαραθώνα και τις έχω γυρίσει αυτές τις περιοχές. Εγώ κάποτε έφτανα μέχρι το Ζούμπερι. Μια ανάσα έφτασε η φωτιά. Και όταν κάποια στιγμή πέρασα από εκεί πέρα για να πάω στο σπίτι για να δω τον πατέρα μου, πόνισε η ψυχή μου. Πόνισε η ψυχή μου πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους που χαθήκανε. Για τα ζωάκια που χαθήκανε, για τις περιουσίες που χαθήκανε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και δεν έχει γίνει και τίποτα, να ξέρετε. Τίποτα. Δεν έχει φτιαχτεί τίποτα. Όπως δεν έχει φτιαχτεί σε καμία περιοχή παραλιακή. Ας πούμε, αφορμή αυτό που έγινε στο Μάτι. Καμία δικλίδα ασφαλείας. Είναι τραγική όλοι όσοι έχουν περάσει από θέσεις κλειδιά. Είτε πρόκειται για κυβερνήσεις, περιφέρειες, τοπικούς άρχοντες, δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, δεν τους νοιάζει. Γιατί αν τους νοιάζει θα το είχαν κάνει την επόμενη στιγμή. Και μπορεί να γίνομαι σκληρός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί θρηνήσαμε τόσους ανθρώπους και δεν άλλαξε τίποτα. Κανένα σχέδιο δόμησης σε τέτοιες περιοχές. Γιατί εγώ το σπίτι που μένουμε είναι σε άλλη περιοχή τελείως. Δεν είναι στην παραλία, είναι 10 λεπτά με τα πόδια. Αλλά υπάρχει μια δόμηση εκεί πέρα, τουλάχιστον στα σπίτια μας εκεί πέρα που είμαστε, η γειτονιά. Η άλλη κάτω, παρακάτω βασικά, δεν υπάρχει σχέδιο απομάκρυσης των ανθρώπων. Και θα ξαναφυτρώσουν δέντρα ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι τι κάνεις για να μην

0: ξαναυπάρξει επειδή και πρόβλημα. Να κάνεις, ας πούμε, σε άλλες περιοχές, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, στη Λούτσα, ας πούμε, ένα τυχαίο μέρος, λέω, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και απλά θρυνούμε και λέμε η μαύρη επέτειος και ο κακός Τσίπρας. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, γιατί αυτά δεν τα έκανε μόνο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διαχειρίστηκε το πρόβλημα και το διαχειρίστηκε άσχημα, για να λέμε αλήθειες. Αλλά δεν είναι μόνο ο κακός Τσίπρας. Αυτά έχουν γίνει μετά το εδώ και 50 χρόνια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γιατί έχει πονέσει η ψυχή μου βλέποντας αυτά τα πράγματα. Όπως έχει πονέσει και η ψυχή μου βλέποντας πιτσιρικάς πολύ μικρός, δηλαδή 8-9 ετών, την Πεντέλη να καίγεται. Και να περνάμε μετά, γιατί περνάγαμε έτσι και με τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Τότε δεν υπήρχε μαραθώνος, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων δεν υπήρχε ο δρόμος που ήταν πιο γρήγορος. Και περνάγαμε από την Πεντέλη και το Νάγιο Αντρέα κτλ. Και βλέπαμε παντού καμένα για να γυρίσουμε στη Νέα Ιωνία. Και δεν είναι αυτό που λες, φίλε μου, ρίλο, βγες από το σώμα του Καλογεράκη. Είναι οι αλήθειες. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να βαρύνω άλλο την κατάσταση. Αλλά δεν ξεχνάμε. Γιατί έχω γνωρίσει και ανθρώπους πέρα από αυτούς που διαχειρίστηκαν. Γιατί έχω το φίλο μου τον Βασίλη που τότε ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Μαραθώνα. Και ο Βασίλης έτρεχε από την πρώτη στιγμή και κάποιοι άλλοι ήταν εξαφανισμένοι. Τοπικοί άρχοντες. Και τους ψάχναμε να δούμε πού είναι.
1: Οι διακοπές, ο άνθρωπος.
0: Εσύ κατάλαβες ποιον είπα. Και για να το ελαφρύνω, θα πάμε στον Νίκο εδώ πέρα που είναι σόγαμπρος. Και λέει με σπίτι, παρακαλώ, όντως σόγαμπρος είμαι. Και τι λέει εδώ πέρα ο Νικόλας, λέει, ναι, είχε φτάσει στο 1,5 χιλιόμετρο και δούλευε εκείνη την ημέρα σε γνωστό γατοκαφέ. Ποιο είναι το γατοκαφέ? Κόλλησα τώρα. Α, οκ, okay, κατάλαβα. Εντάξει, κατάλαβα. Από τα καινούργια είναι. Τέλος πάντων. Τι θέλει να πάμε διάλειμμα?
1: Ναι, γιατί είναι να μου πέσει η ώρα στην ώρα της.
0: Οκ. Οπότε να κάνω και αυτό που θέλεις, να κάνουμε την αλλαγή. Αυτά από τις όποιες σκέψεις υπάρχουν και σε αγωνιστικό και σε εξωαγωνιστικό, αλλά πολύ πιο σημαντικό για εμένα η ιστορία του στο μάτι, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά που γίνονται, γιατί δεν είναι μόνο τα κροκοδίλια δάκρυα και να λέμε τους καημένους τους ανθρώπους και τα λοιπά, χάσαν τους ανθρώπους τους και τα λοιπά, ή τις περιουσίες τους. Χάθηκαν παιδιά, χάθηκαν άνθρωποι. Εγώ έχω τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις ανθρώπων στο γύρω-γύρω περιβάλλον που τους είχα γνωρίσει ή γνώρισα μετά. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα για να κάνει εδώ πέρα τα κουμάντα του ο Πάνος και επιστρέφουμε με εφημερίδες, καιρό από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά τα ζώδια για όποιον θέλει να μάθει την πρόβλεψη του ζωδίου του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος και στις μουσικές επιλογές η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, που έδωσε πόνο με το κόψε με στα δύο του αείμνης του Παντελή Παντελίδη. Και αυτό που είπα έτσι πως μπαίναμε στο στούντιο με τον Ρήλο είναι άρε Παντελή, άρε Παντελή. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα. Να δω λίγο και στα social εδώ πέρα μήπως έχει έρθει κάτι στο Messenger κτλ. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέφανος λέει στον κορυφιακό κόλπο είμαστε. Ναι, έχεις δίκιο και ευχαριστώ για την υπερθύμηση. Και εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος λέει είχαμε φτάσει στο σημείο να είμαστε με τα κλειδιά και τα απαραίτητα για να πάμε στη μάνα στα Πατήσια, τότε που έχει φτάσει η φωτιά στη Σταυρηλίσια. Και τώρα έχει βάλει εδώ πέρα μια φωτογραφία από τη Λεωφόρο Πεντέλης, που είναι ένας τύπος με δελφίνι, κάτι από τη βροχή της προάλλης, που βέβαια κάποιοι αφισβητούσαν τους μετεωρολόγους σαν την Ματίνα, γιατί μέχρι κάποια στιγμή δεν υπήρχε, παιδί μου, υπήρχε υποψία βροχής, γιατί είχε συννεφιάσει ο ουρανός. Αλλά πώς το λένε, λέγανε ότι οι μετεωρολόγοι πάλι επικινδυνολογούν και τα λοιπά και το άλλο και το παράλληλο και τέτοιο. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιωθήκανε. Και επειδή εγώ τη Ματίνα την παρακολουθούσα και από το Sky, λόγω του ότι παρακολουθώ γενικότερα ενημερωτικές εκπομπές, δελτία κτλ., ήξερα ποια είναι. Και είναι αρκετά καλή σε αυτό που κάνει. Και μην ξεχνάτε ότι ένας μετεωρολόγος είναι επιστήμονας. Έχει σπουδάσει για να φτάσει στο σημείο. Σίγουρα δεν είναι όλοι καλοί. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον για τη Ματίνα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Όπως και για τον κύριο Κολυδά, που τον έχω γνωρίσει. Γιατί δεν έχω συναναστραφεί με όλους τους μετεωρολόγους. Αυτούς τους δύο τουλάχιστον είχα την ευτυχή συγκυρία να τους γνωρίσω. Είναι δύο εξαιρετικοί επιστήμονες. Λοιπόν, ο Τίμος λέει «Γεια σου ρε Σταύρο, με τις συναισθηματικές τραγουδάρες που φανερώνει και φούλε ευαισθησία, το τελευταίο από τα αγαπημένα μου». Στη Βαλεντίνα να πεις, όχι σε μένα. Η Βαλεντίνα έκανε τη μουσική επιμέλεια αυτή το Σαββατοκυριακό. Αν δεν έλεγε Σταύρο ότι αυτά τα τραγούδια είναι επιλογές της Βαλεντίνας, θα σου έλεγα ότι είναι ξεκάθαρα Ρήλος. Μπα, αυτό μπορεί να το πέσει. Μπορεί αυτό να το παίζει.
1: Κανένα πολλά δεν θα παίζα. Από τα σημερινά τουλάχιστον.
0: Ναι. Α, και ο Νίκος μου λέει ότι στη φωτογραφία είναι ο ίδιος. Α, οκ. Οκ. Με το δελφίνι. Στη Λεωφόρο Πεντέλης είναι, που έγινε ποτάμι. Άλλο μήνυμα δεν έχει.
1: Από
0: οπότε
1: τα χθεσινά θα παίζα μόνο το παραδόσου.
0: Το παραδόσου της Πεγκυζίνα, ε. Κορυφαία Πεγκυζίνα.
1: Κορυφαίο κομμάτι.
0: Και Πεγκυζίνα, γιατί, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Να, παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι κάνει η γάμ.
0: Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν. Λοιπόν, ετοίμασε εκεί πέρα και το ηχητικό.
1: Έτοιμο είναι.
0: Okay, είσαι σπουδαίος, που λέει και μια ψυχή που σίγουρα μας ακούει. Στον Νέαρχο αναφέρομαι. Mm-hmm. Και Νέαρχε, μην ανησυχείς, θα διαβαστεί το λιοντάρι. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Live Sport, η οποία γράφει εδώ πέρα φέρνει γκολ και assist. Ανάλυση λέει για τον Kings Kangwa και εξηγεί γιατί λείπει από το ρόστερ του ΠΑΟ οχτάρι με τα στοιχεία του Αφρικανού, μέσω box to box με έφεση στο σκοράρισμα και δημιουργία στο παιχνίδι του. Έτσι, αυτό το box to box με έφεση στο σκοράρισμα μου θυμίζει η Κώστα Κατσουράνη στην εποχή του Παναθηναϊκού. Γιατί έτσι κάποια στιγμή άλλαξε θέση ο Κατσουράνη και από εκεί πέρα ήταν ένα αμυντικό μέσο, έγινε box to box και πέτυχε και πάρα πολλά γκολ στην πρωταθληματική πορεία του Παναθηναϊκού το 2010. Ανταποκρίνεται και ως εξάρι, δεκάρι, στην ανάγκη και ως εξτρέμ. Για βασικός ο Φαντρόγγελεν στη ρεβάνς με την Πάξη. Κέρδισαν πόντους στην Ουγγαρία Κοντούρης και Παντελίδης. Στον Ολυμπιακό ζητείται σοβαρότητα. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε 2-0 μέχρι το 72 την Αλκμαρ, αλλά στο τέλος έχασε 3-2 και προβλημάτισε ενόψη στην Αϊμέχεν. Καλή για 60 λεπτά οι Ερυθρόλευκοι στην πρόβα Τζενεράλε. Προηγήθηκαν με Ελκαμπή και Κάρμο, αλλά μετά τα έκαναν μαντάρα. Καμία ανησυχία για Έσε και Σάλιακα που έγιναν αναγκαστική αλλαγή. Ο Τζολάκης στη Χαλ, φουλάρια τον Σα, πέρασε από εξετάσεις και ενσωματώνει στην αποστολή της αγγλικής ομάδας ο Έλληνας goalkeeper. Ξανά στο κάδρο, Εουστάκιο. Αγγίζει Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ, πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Τούμπα ο διεθνής αριστερός μπακ, καθώς υπάρχει προσέγγιση στις επαφές με την Augsburg. Τρέχουν στο δικέφαλο για να κλείσουν ακόμη ένα χαφ, οχτάρι από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και φορ πιέζουν Χωσέλου οι ασπρόμαυροι μέχρι τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Στα υπόλοιπα ώρα για κούπα, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου για δεύτερη σερή διοργάνωση Εθνική Ανδρών ψάχνει την πρώτη κορυφή με MVP τον goalkeeper Τζορτζάτο, 19 την Ιταλία, σήμερα στις 11 ΕΡΤ 2 με Ουγγαρία. Τέτα τέτ με νόημα, Νίκολιτς και Ριμπάλτα τα είπαν κατηδίαν για περισσότερα από 20 λεπτά και έφυγαν μαζί από την προπόνηση της ΣΑΚ. Δείχνει η δεκάδα ο coach με δίδυμο Καϊρίνεν με Μαρίν και Γιώβιτς με Βάργα. Σήμερα με τις Βόλες στις 4 η ώρα, Κοσμοτέ Σπορτ 1. Να δούμε και ΑΕΚ. Πρώτη για Παλάσιος, ο Αργεντινός ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και δήλωσε τη live. Είμαι χαρούμενος που ανήκω στην οικογένεια του Άρη. Πρώτο φιλικό σήμερα στις 11.30 με Αταλάντα. Ζευγάρια από χρυσάφι, αυτό που σας είπα νωρίτερα. Για τα παιδιά της Κοπηλασίας. Συμφωνία Όφη Αϊτόρ. Η κριτική τα βρήκαν με τον Αργεντινό Εκστρέμ που αναμένεται άμεσα στην Κρήτη. Βαριά ήττα 4-0 από την Go Ahead Eagles. Το πάρε δώσε στη Super League 1. Αναλυτικά ρεπορτάζ εδώ πέρα. Χαμός γίνεται. Αυτά μου αρέσουν εμένα να ξέρετε. Sport Day άρεσε όσο άντεξε. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από την Alkmaar για 70 λεπτά, αλλά λίγησε από την κούραση, τραυματισμούς και φαλτσοσφυρίγματα για να ιτηθεί στο φινάλε 3-2. Κυρίαρχη στο πρώτο μέρος η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με 6 νέα πρόσωπα, προηγήθηκε 2-0 με Ελκαμπή και Κάρμο που είχε τον πλήρη έλεγχο. Στο τελευταίο ημίωρο και λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσαν Έσε και Σάλιακας, οι Ολλανδοί γύρισαν το μάτς με ανύπαρκτο πέναλτι και γκολ σε φάση που βρέθηκαν δύο μπάλες στο γήπεδο. Φουλάρι για Άσο και Χαφ, φαβορεί Σά και Φρόιλερ, θέλει να έρθει και πιέζει ο Πορτογάλος Κίπερ, παζάρια με τη Γούλφς, ασφιχτικό pressing στον Ελβετό μέσο με σούπερ πρόταση. Στα 18,2 εκατομμύρια η συμφωνία με Χαλ για Τζολάκη. Η Ρίβερ ανέβηκε για Ορτέγκα. Ζήτησε να μην παίξει ο φευγάτος Αντρέ Λουίς. Οι υποψήφοι αντικαταστάτες. Κινγκ Κάνγκουα, ο διεθνής χαβ από τη Ζάμπια, θα είναι η τελευταία προσφύγη του τριφυλιού εκτός αν εντοπίσει κενό ο Νίστρουπ. Το βασιλικό συμβόλαιο του 27χρονου μέσου. Τι περιμένει ο Δανός ότι θα δώσει το νέο απόκτημα και γιατί πιστεύει πως αναβαθμίσει τον άξονα. Τι γίνεται με τις αποχωρήσεις, άνοιξε την πόρτα ο Γετβάη, ακολουθούν Σιώπης, Μπακασέτας και Μπάντοβιτς, σενάριο και για Τσαρντάκλια. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα, δηλώσεις του Τολιόπουλου γύρισα σπίτι για τον Άρη, το μετέωρο βήμα του ΜΕΙΤΕ, το πρόβλημα που έχει ο Γάλλος καθυστερεί την επιστροφή του στη δράση, φόβει ότι μπορεί να μείνει εκτός και για 3 μήνες, τα νεότερα για Ντεσπότοφ, πολιτήριο σε Καμαρά και στην ΑΕΚ, πρόβα ενδεκάδας. Στο Τσβόλε ΑΕΚ ο Νίκολης για πρώτη φορά σκοπεύει να δοκιμάσει το βασικό σχήμα. Τι σχεδιάζει για το κοινό του Πινέδα, τέτα τέτρι μπάλτα coach για να έρθει η μεταγραφή μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν έχει κάτι άλλο έτσι αξιοαναφοράς η εφημερίδα. Πάμε στο κόκκινο πρωταθλητή που γράφει εδώ πέρα. Βρήκε το φωνιά του, έχασε το ρυθμό του από 0-2 στο 3-2. Το blackout των 16 λεπτών με 3 γκολ προβλημάτισε ξανά. Πλασματική ήττα με 3-2 από την Alkmaar για γκολ Ελκαμπή. Και αυτογκολ ο Κάρμο, ώρα 0 για τον Χαφ. Έλα Ζωσέ, είναι εγγύηση και επιστρέφει ο Σα. Τελικές επαφές με τη Γουλφς, πολύ κοντά στον θρύλο Πορτογάλος. Βάζουν και Αντρέ Λουίς οι Άγγλοι στο παιχνίδι. Λήξη συναγερμού για Έσε και Σάλιακα, καμία ανησυχία για τους τραυματισμούς του. Εντυπωσίασε ο Έλληνας μπακ, χωρίς καν προπόνηση. Αριστερός μπακ, ανοίγει ξανά η λίστα. Επέστρεψε δυναμικά για τον Ορτέγκα η Ρίβερ. Μπάσκετ μέχρι που το πάνε οι Άραβες για walk-up. Μέχρι τις τρεις προτάσεις, μετά τις τρεις προτάσεις έρχεται και η τέταρτη. Πέρασε τα ιατρικά, ο Τζολάκης υπογράφει στη Χαλ. Και πάμε στο φως, ένα λεπτό και να το ανοίξω εδώ πέρα. Το φως χαρακτηρίζει διπρόσωπο τον Ολυμπιακό. Ήταν το Ολυμπιακού και στο τελευταίο φιλικό. Έχασε 3-2 από την Alkmaar, αν και έχει προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Οι Πειραιώτες ήταν καλοί μέχρι το 60, δεν κινδύνευσαν, αλλά κατέρευσαν από το 70 και μετά. Τραυματισμοί, κόπωση και λάθη οδήγησαν την ομάδα του Μεντιλίμπαν στην τρίτη διαδοχική ήττα της. Ελκαμπή στο 24 και Κάρμο στο 45 τα γκολ. Ξεχώρισε ξανά ο Ζώτα, πολύ καλός ο Σάλιακας. Όσο έπαιξε, ήταν δραστήριος. Δραστήριος ο Ρόκα. Πουλιάρι για Σα, φαβορεί ο Φρόιλερ, επανήλθε η Ρίβερ για Ορτέγκα. Και ένα σχόλιο ακόμα. Αν κάτσετε και δείτε στο replay το γκολ του Ελκαμπή, θα δείτε ότι παρακινεί τον Έσε να σουτάρει ώστε να μπορέσει να πάρει το rebound εκείνος ενδεχομένως. Δηλαδή του κάνει ένα νόημα σούταρε και όλο αυτό δείχνει ότι είναι δουλεμένο. Δηλαδή το ότι να σουτάρει ώστε να μπορέσει να πάρει το rebound ενδεχομένως ο Μαροκινός. Δηλαδή προσέξτε το replay. Υπάρχει το βίντεο και στο sportfm.gr που κάνει μία κίνηση με τα χέρια στον Έσε ο Ελκαμπή και μετά όπως πάει να πανηγυρίσει του κάνει το όλα καλά και μπράβο του ο Ελκαμπή στον Έσε. Οπότε είναι δουλεμένο αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ βλέπω τέτοιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, μάτια για τσαντάκρια. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Βόσνιο κεντρικό αμυντικό ύψος 1,94 και έχει κάνει τις πρώτες επαφές με την Γκάις. Ο Ρίλος τυπάει κουνούπια. Αλ Σαμπάμπ έκλεισε ο Γετβάη. Δεν υπολογίζεται ο Πάλμερ Μπράουν. Περιμένει και πιέζει. Οριστική η συμφωνία του Ρόδρυ με τη Ρεάλ και αναμονή για να τα βρει με τη Βασίλισσα. Να κούπα, να μάλαμα. Λέει, να κουπιά, να μάλαμα, συγγνώμη. Τι άλλο, έχει αγνώριση του το Ιγάλεο. Ελλάδα για χρυσό, η εθνική πόλων με κορυφαίο τερματοφύλακα Τζορτζάτο επικράτησε με 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό με την Ιταλία και προκρίθηκε όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Και πάμε στην ώρα. Γκάζια, Ριμπάλτα και Νίκολτς είχαν συνεχόμενα τέτα τέτ μεγάλης διάρκειας χθες στην Ολλανδία. Συνεχώς στα τηλέφωνα ο Καταλανός για να κλείσουν άμεσα μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας. Και δεν έχει κάτι άλλο έτσι άξιο αναφοράς η ώρα. Και πάμε και στη Μέτροσπορτ. Που έχει και εδώ πέρα τις δηλώσεις ο πεσταλμένος του τύπου στην Ιταλία, δεν είναι ο Άρης, που ενσωματώθηκε ο Αργεντινός στην προετοιμασία του Άρη. Ναι, όντως στην Ιταλία είναι και ο Γαλανόπουλος έγινε πατέρας και πήγε και αυτός μαζί με τον Παλάσιος. Με το έτσι θέλω εγώ, χάρη στην απίστευτη επιμονή του Γιαννούλη να μετακινηθεί στον ΠΑΟΚ, αυξήθηκαν οι ελπίδες για την επίτευξη συνοφωνίας με την Augsburg. Θέμα λίγου χρόνου θεωρείται πλέον η μεταγραφή. Μνημόσυνο στην Τιμοσοάρα από οπαδούς του ΠΑΟΚ. Για τα 6 αδικοχαμένα αετόπουλα. Είδε πολλά ο Ματσάρη από ένα λάθος στο Αθανασιάδη και ένα πέναλτι που δεν υπήρχε. Έχασε ο Ηρακλής, αλλά ήταν ακίνδυνος επιθετικά. Έχασε 2-0 από την Πολώνια. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Και τις δηλώσεις του Τολιόπουλου και την ωραία αρχή του Τζόλι, ο οποίος έκανε καλή εμφάνιση και είχε ασίστ το φιλικό της Arsenal με τη Milton Keynes Dons, που επικράτησε με 3-0. Μπράβο στο Τζόλι, μπράβο στο Τζόλι. Καλή αρχή να το ευχηθούμε άλλη μια φορά σε αυτό το παλικάρι που έχει κάνει τρομερά βήματα εξέλιξης και του αξίζει ό,τι έχει πετύχει. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας, τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με τα ξένα αθλητικά πρωτοσέλιδα και φυσικά τις εφημερίδες του πολιτικού τύπου. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
2: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Επιστρέφουμε σήμερα σε καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Αμπέρου, την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε πέρα από τα δελτία ειδήσεων του Star και στα social media, στο Instagram συγκεκριμένα, όπου ανεβαίνουν βίντεο από τα δελτία και φυσικά με τη συνεργασία που έχει με το Μετεό. Και να διορθώσω κάτι, χθες είπα πρόβλεψη καιρού, είναι πρόγνωση καιρού. Είναι πρόγνωση καιρού και της το είπα και της ίδιας χθες ότι έκανα αυτό το λάθος και μου λέει εντάξει μωρέ δεν πειράζει. Της λέω πειράζει γιατί είναι διαφορετικό το πρόγνωση και διαφορετικό το πρόβλεψη. Για να ξέρετε και εσείς. Αν σας ρωτήσουν πώς το λέμε, πρόγνωση ή πρόβλεψη, γιατί υπάρχουν και παιχνίδια ερωτήσεων. Οπότε να ξέρετε πώς λέγεται. Και εγώ έκανα το λάθος και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, να δούμε και τα ζώδια. Εδώ πέρα έχω ανοίξει τη γενική πρόβλεψη, γιατί η ζώδια είναι πρόβλεψη, στον καιρό είναι πρόγνωση. Το λιοντάρι που θα ακούσει ο φίλος μας ο Νέαρχος, τον ντοξότη για την ειρήνη, τον υδροχό για το ρίλο. Ας διαβάσουμε και ένα καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική, εάν δεν την έχει πάρει ο ύπνος. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι υπάρχει στο Astrology. Δύο ζώδια θα είναι μέσα στο χιούμορ και την πλάκα σήμερα 26 Ιουλίου και χρόνια πολλά στον Νέαρχο. Χρόνια πολλά στον Νέαρχο, τώρα το θυμήθηκα τώρα.
1: Έχει
0: γενέθλια ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, πάτε τον τηλέφωνο.
1: Πολύ χρόνο Νέαρχαρα.
0: Να είσαι γερός Νέαρχε, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, να είσαι υγιής και όλα τα καλά του Θεού να έχεις μέσα από την ψυχή μας, από τα καλύτερα παιδιά εδώ πέρα. Και έχει έρθει μήνυμα και από την Αγγελική που λέει «Ακούω, καλέ ποιος ύπνος». Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα την πρόβλεψη για τη σημερινή ημέρα από το Astrology. Η μέρα θα κυλήσει όμορφα με τη σελήνη στον τοξότη να προσφέρει στιγμές γέλιου και ανεμελιάς, χιούμορ και πλάκας. Ευχάριστες συναντήσεις, έλλειψη άγχους, αλλά και καμίας διάθεσης να χαλαστούμε με οτιδήποτε μας ρίχνει ψυχολογικά ή συναισθηματικά. Ανάγκη για περιπέτεια και εξωστρέφεια είναι κάποια από τα στοιχεία της ημέρας. Μάλιστα, όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο θα θέλουμε να τελειώνουμε τις όποιες υποχρεώσεις μας, σε εμάς αναφέρεται, που μας προκαλούν βαρεμάρα και να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Το απόγευμα θα περάσει στον εγώ καιρό, όπου και θα μας αναγκάσει να βάλουμε τα κεφάλια μέσα. Γιατί να μπουν τα κεφάλια μέσα? Γιατί οι δύο που αναμένεται να έχουν μία ενδιαφέρουσα ημέρα, γεμάτη από ευχάριστες στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, χωρίς κοτούρες, είναι οι τοξότες και οι κρυοί. Θα βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό, θα κινηθούν, θα εκφραστούν με άνεση και σε όποιον χώρο και αν βρεθούν, κερδίζοντας την προσοχή, καθώς η σελήνη χτυπά τον πρώτο και ένα το ηλιακό τους οίκο αντίστοιχα. Ενδιαφέρουσες προτάσεις, γνωριμίες, έξοδοι, διασκέδαση, αλλά και ερωτισμός και φλερτ συμπεριλαμβάνονται στο μενού της ημέρας. Μάλιστα, μάλιστα, για τους τοξότες και κρύους έχουμε αρκετούς στο περιβάλλον μας. Λοιπόν, και πάμε στο λιοντάρι για το φίλο μας τον Νέαρχο που γιορτάζει σήμερα, που έχει τα γενέθλιά του. Η ανάδρομη πορεία του χρόνου από σήμερα στον ένατό σου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, σε καλεί να επανεξετάσεις πεπιθήσεις, σχέδια για το μέλλον, σπουδές ή υποθέσεις που σχετίζονται με το εξωτερικό και τα ταξίδια. Ετοιμάζει να φύγει, να πάει κάπου. Η σελήνη κινείται σήμερα στον τοξότη και στον πέμπτο σου, δημιουργώντας μια πιο ευχάριστη και δημιουργική διάθεση. Έχει γενέθλια το παιδί. Θέλεις να περάσεις όμορφα, να ασχοληθείς με όσα αγαπάς, να φλερτάρεις και να αφιερώσεις χρόνο στα παιδιά και στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Από το βράδυ όμως, όταν η σελήνη περάσει στον εγώ καιρό και στον έκτο σου, οι υποχρεώσεις επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο. Η εργασία, η εκκρεμότητα και η οργάνωση της καθημερινότητας θα απαιτήσουν περισσότερη προσοχή, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αναλάβεις επιπλέον ευθύνες. Αυτά για το φίλο μας τον Νέαρχο που είναι λιοντάρι. Πάμε στον τοξότη για τη φίλη μας την Ειρήνη την Παοκτζού, που δεν θέλει να ακούει Λουτσέσκου. Ο Κρόνος γυρίζει σήμερα ανάδρομος στον πέμπτο σου και μέχρι τις 11 Δωδεκάτου θα σε οθήσει να επανεξετάσει ζητήματα που αφορούν τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, τα παιδιά ή κάποιο προσωπικό σχέδιο που θέλεις να εξελίξεις. Είναι μία περίοδος που απαιτεί περισσότερη υπομονή, χωρίς όμως να σημαίνει ότι σταματούν οι εξελίξεις. Η σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου και στον πρώτο σου, χαρίζοντάς σου ζωντάνια, αισιοδοξία και έντονη διάθεση για δράση. Δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη παρουσία σου και θα θελήσεις να πάρεις πρωτοβουλίες. Από το βράδυ όμως, καθώς η σελήνη περνά στον εγώ καιρο και στο δεύτερό σου, το ενδιαφέρον σου μεταφέρεται στα οικονομικά και στις πρακτικές ανάγκες της καθημερινότητας. Ίσως αρχίσεις να σκέφτεσαι πιο σοβαρά πώς θα διαχειριστείς τα χρήματά σου και πώς θα ενισχύσεις την τσέπη σου. Δεν ισχύει μόνο για τον τοξότη, ισχύει για όλους μας. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο για το ζώδιο της Αγγελικής. Η σελήνη κινείται στον εγώ καιρο και στον έδωμό σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις προσωπικές σχέσεις και στις επαγγελματικές συνεργασίες. Αναζητάς σταθερότητα και ξεκάθαρες απαντήσεις. Όμως μπορεί να αισθανθείς ότι οι άλλοι κρατούν αποστάσεις ή δεν εκφράζουν εύκολα όσα νιώθουν. Η ημέρα προσφέρεται για σοβαρές συζητήσεις, συμφωνίες και πρακτικές αποφάσεις. Αρκεί να μην αφήσεις την ευαισθησία να επηρεάσει την κρίση σου. Είναι όντως ευαισθητή. Αργά το βράδυ, το τετράγωνο της σελήνης με τον Κρόνο στον δέκατό σου ενδέχεται να προκαλέσει ένταση ανάμεσα σε μία σχέση και στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Ένα πρόσωπο κύρους μπορεί να γίνει περισσότερο απαιτητικό ή επικριτικό απέναντί σου. Απόφυγε να μεταφέρεις την πίεση της δουλειάς στην προσωπική σου ζωή με ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Το δεύτερο το έχεις. Θα διατηρήσει τις απαραίτητες ισορροπίες. Αυτά, Αγγελική. Να δω αν έχει έρθει η άλλη παραγγελιά. Λοιπόν. Όχι, οπότε πάμε να διαβάσουμε τον υδροχό για το ρίλο. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, φίλε μου καλέ, με τη σελήνη στον εγώ καιρο και στο 12ο σου, αισθάνεσαι την ανάγκη να απομακρυνθείς προσωρινά από το θόρυβο της καθημερινότητας και να ξεκουραστείς. Κάνω hashtag me too. Παρασκηνιακές υποθέσεις, παλιές ανησυχίες ή συναισθήματα που δεν έχεις εκφράσει μπορεί να επανέλθουν και να σε προβληματίσουν μακριά από εμάς. Άκουσε τη διέστησή σου, αλλά μην αφήσεις τους φόβους να δημιουργήσουν σενάρια χωρίς πραγματική βάση. Αργά το βράδυ, Παναγιώτη, το τετράγωνο της σελήνης με τον Κρόνο στον τρίτο σου μπορεί να δυσκολέψει την επικοινωνία ή να προκαλέσει μία απαισιόδοξη σκέψη. Μία καθυστέρηση, μια δυσάρεστη πληροφορία ή απότομη συμπεριφορά ενός κοντινού προσώπου ενδέχεται να σε πιέσει. Απόφυγε τις σοβαρές συζητήσεις εάν αισθάνεσαι κουρασμένος και μην παίρνεις κάθε σχόλιο προσωπικά. Όλα λάθος, εγώ αυτό έχω να πω. Χρειάζεσαι χρόνο και ησυχία για να επαναφέρεις τη συναισθηματική σου ισορροπία. Σε αυτό συμφωνώ, Παναγιώτη, που διαβάζω το ζώδιο για εσένα, αλλά σχολιάζω για εμένα. Λοιπόν, αυτή την κούραση, να ξέρετε, τη νιώθω πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μετράω αντίστροφα. Δηλαδή νιώθω σαν θυλακισμένος που θέλει να φύγει από τις υποχρεώσεις. Να ξέρετε, το μόνο κομμάτι που νιώθω ότι με γεμίζει είναι το ραδιόφωνο, αυτή η επικοινωνία και η διάδραση που έχουμε μαζί σας. Όλα τα άλλα, επειδή απαιτούν μετακινήσεις, πολλές πληροφορίες, αυτά το ένα τ' άλλο, λίγο φόρυβος, αυτό που λέει, φόρυβος, πολύ φόρυβος. Και δεν μπορώ. Θέλω να καθαρίσω το μυαλό μου, να πάω και να είμαι σε μια παραλία από το πρωί μέχρι το βράδυ, αν μπορώ. Τίποτα, τίποτα. Να είμαι σε σιέστα μόνο. Ποτά δεν πίνω πλέον, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω και βλακίες. Θέλω να πάω σε μια παραλία, να πίνω ανθρακούχο νερό με χυμό λεμόνι που με έχει συμβουλέψει ο φίλος μου ο Δημήτρης και να κάθομαι χαλαρός και να μην κάνω τίποτα. Ακουστικά στα αυτιά, μουσικούλα. Και αν δεν έχει με το μαγαζί, γιατί κάποια μαγαζιά για διάφορους λόγους δεν παίζουν μουσική, είτε δεν έχουν δικαιώματα, είτε γιατί δεν τους επιτρέπει ο Δήμος. Μουσική στα αυτιά, παράλια, ο ήχος της θάλασσας και να χαλαρώσουμε. Δεν ξέρω αν ακούει ο διευθυντής μου από την άλλη δουλειά, γιατί καμιά φορά ακούει. Η Ηλία δεν αφορά τη δουλειά, κύριε. Γενικά είναι το επαγγελματικό κομμάτι, για να κάνω και λίγο πλάκα. Αυτά. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς, αλλά επειδή μου να καθαρίσει λίγο το μυαλό, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Που θέλω να κάνω με την αρχή έτσι της σεζόν από Σεπτέμβριο και θέλω να καθαρίσω λίγο στο πνευματικό κομμάτι. Θα δούμε. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτά και με το πρώτο σέλιδα, με τον καιρό από τη φίλη μας τη Ματίνα Μπέρου, με τα ζώδια που τα συμβουλευτήκαμε το Astrology, γιατί ακόμα δεν έχω βρει αστρολόγο, είτε άντρα είτε γυναίκα. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα να ακούσουμε τις δύο επόμενες μουσικές επιλογές της Βαλεντίνας και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος να πούμε ό,τι θέλετε και εσείς αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, όλα εδώ πέρα στο Big Wins Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ζήλος και στις μουσικές επιλογές είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και αποθεώνει εδώ πέρα. Έλα επιτέλους και μια τραγουδάρα. Να ξέρετε, παράτησα το άρμεγμα και πήγα να ρίχνω ζεμπεκές. Σταύρο, είπε στη Βαλεντίνα για εμένα πως είμαι ερωτευμένος μαζί της. Και τα έχω μεταφέρει πάντα. Τα έχω μεταφέρει όλα τα μηνύματα. Και το γλέντι που έγινε. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Να ξέρετε, άμα η Βαλεντίνα έχει επιλέξει και τον νοικιάστηκε, θα σας κλείσω και θα πάω σε άλλο ραδιόφωνο. Θέλω να τον προκαλέσω τώρα να του πω και καλά, τέτοιο, αλλά. Όχι, δεν το έχει επιλέξει. Δεν θυμάμαι μεταξύ με ποιο κάνουμε φινάλε σήμερα. Με το πεις. Θέλω να τα αφήσουμε έτσι. Τέτοιο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ναι, αλλά για τον υδροχό δεν είπε και τίποτα για τα αγκομενικά. Να ξέρω τι να κάνω, να τη το πω. Λέει ένας φίλος.
1: Και δεν τη το λες. Άμα δεν τη το πεις, θα σου μείνει.
0: Να κάνουμε τέτοια κουβέντα τα επόμενα 15 λεπτά, 16. Εγώ με τις άποψεις ότι πρέπει να εκφράζονται τα συναισθήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και τι είχες και τι έχασες. Δηλαδή, αν ας πούμε είσαι μόνος και εκφράσεις τα συναισθήματά σου σε μια κοπέλα και της πεις ότι ρε παιδί μου, μου αρέσει και τα λοιπά, εφόσον δεν έχει σχέση, να βάζουμε και αυτή την παράμετρο, εφόσον δεν έχει σχέση, το να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να πεις ας πούμε ότι μ' αρέσεις, ότι να κάνουμε παρέα και οτιδήποτε και σιγά σιγά και χωρίς βιασύνη, κερδισμένος θα βγεις, εφόσον προχωρήσει και υπάρξει μια happy ιστορία, ας το πούμε έτσι. Γιατί από εκεί πέρα που είσαι μόνος μπορεί να βρεις μια κοπέλα ή έναν άντρα, ανάλογα πώς πάει η κατάσταση. Οπότε να εκφράζεστε, να μιλάτε, να λέτε αυτό που έχει η ψυχούλα σας, ρε παιδί μου. Μην το κρατάτε μέσα σας όλο αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να νιώθετε περίεργα, να είστε, πώς το λένε, να ταλαιπωρήσετε, να είναι βάσανο αυτό το πράγμα, να είναι ένα γλυκό βάσανο, αλλά το να μην το εκφράζεις ή, είπα και πάλι, αν δεν έχει σχέση, να μην γίνεις τα τρίτα πρόσωπα γενικά σε σχέσεις. Γιατί είναι κακό γενικώς να κάνεις αυτό το πράγμα. Και για το άτομό σου και σε μια άλλη κατάσταση. Και όλο αυτό το πράγμα είναι δίκαιο μου. Σταύρο λέει, πέρα αν τρως πόρτα συνέχεια κουράζεις ρε εσύ, δεν είμαστε σούπερ μάρκετ. Οκ. Το σούπερ μάρκετ με τη λογική ότι πάω και διαλέγω ό,τι να είναι. Θες να πεις ενδεχομένως. Αλλά προσπαθήστε το. Εγώ αυτό έχω να πω σε όλους όσοι είναι ελεύθεροι. Αν σας αρέσει κάποιος, κάποια κτλ. Γιατί έχουμε και γυναίκες εδώ πέρα στην παρέα. Και να απευθύνεστε σε αυτό που σας αρέσει. Ένας ρωτάει πώς βλέπω τις μεταγραφές των μεγάλων έως τώρα. Θα τους δούμε στο γήπεδο. Θα τους δούμε στο γήπεδο. Τόσο κοινικά. Γιατί έχουμε δει και άλλες μεταγραφές παλιότερα που έχουν έρθει και μεγάλοι παίκτες και δεν έκαναν τίποτα. Λέει εδώ πέρα, όχι, δεν έκανα πλάκα χθες. Σοβαρά τα έλεγα. Αυτά που έλεγα χθες για τη Βαλεντίνα. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ο φίλος επανέρχεται που κάνει την πλάκα του και λέει: εγώ φταίω, ρε Ρίλο. Τον ακούς, θέλει να έχει το κεφάλι πάντα απ' έξω, δεν θέλει το κεφάλι μέσα. Μη γίνεστε πονηροί. Άκουσα πρόβλεψη καιρού και από συνήθεια πήγα να παίξω στοίχημα τον καιρό. Ένας άλλος λέει: εμένα μου αρέσει ο αδερφός του Αρναούτογλου, το θεωρώ αξιόπιστο επιστήμονα. Είναι υπεραναλυτικός, καλός. Και μου αναφέρει έναν άλλον συνάδελφό του και τα λοιπά. Εγώ, να ξέρεις, σε αυτό που αναφέρεις δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Έχω άλλη στην περίπτωση στο μυαλό μου που θεωρώ ότι είναι χειρότερος. Τι άλλο έχει. Εδώ πέρα μου λέει, γράφει ένας για μια εφημερίδα και τα λοιπά. Ξέρετε ότι δεν τοποθετούμε σε αυτά τα ζητήματα, δεν κάνω κριτική σε συναδέλφους ή σε άλλα μέσα. Δεν είναι αυτή, είναι αυτή η φιλοσοφία μου ακριβώς. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και κρίνεται και από το κοινό. Λοιπόν, για τον Παναγιώτη, θα το ζητούσα το 20 λεπτό του Bloody Hawk. Διαφορετική προσέγγιση με φούλε ευαισθησία μας και στίχους που σπάνεται κατεστημένα, λέει ο Τίμος. Μάλιστα. Και πάμε και στα μηνύματα που έχουν έρθει στο Messenger. Εδώ πέρα, τι λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Είναι Κυριακή και γιορτάζουν οι Παρασκευές. Χρόνια πολλά στις Παρασκευές. Γιορτάζει και η Παρασκευή εκεί πέρα. Και λίγο ζυγό, παρακαλώ. Αλλά βέβαια το έστειλες και 23 και δεν το είδα. Συγγνώμη, Νικόλα. Θα το κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από Χαβούζα, που λέει καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Γεια σου, Δημήτρο. Ο Λέπουρας από το Ολυμπιακό Χωριό λέει καλημέρα, φίλε μου Σταύρο. Και καλημέρα στον φίλτατο και αξιότιμο Παναγιώτη Ρήλο. Να μιλήσεις στην κοπέλα, τουλάχιστον θα ξέρεις εάν θέλει ή όχι. Τι εκπομπάρα κάνουμε, ρε φίλε.
1: Είδες.
0: Τι εκπομπάρα. Εκπομπάρα. Λοιπόν, η Αρετή λέει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο, για το θέμα που συζητάτε. Κάπου διάβασα ότι αν δεν ρωτήσεις, η απάντηση θα είναι πάντα όχι, γι' αυτό ρωτήστε, λέει η Αρετή. Μάλιστα. Είναι και αυτή μια προσέγγιση που την δίνει μια γυναίκα, ας πούμε. Για όλους εμάς, ας πούμε, τους άντρες. Γιατί είναι περισσότεροι οι άντρες που ακούνε αυτόν εδώ πέρα το σταθμό και είναι ωραίο που ακούνε και τα κορίτσια και τοποθετούνται και θέτουν μια διαφορετική προσέγγιση στην όλη κουβέντα. Τι λέει εδώ πέρα, μα αυτό είναι το θέμα, ρε Σταύρο, ότι θα γίνω το τρίτο πρόσωπο, γι' αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να της το πω. Να μην της το πεις. Να μην της το πεις, ξεκάθαρα. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Ποτέ να μην μπεις. Να μην κάνεις αυτό το λάθος. Γιατί είναι λάθος η όλη κατάσταση. Το αν ας πούμε, υπάρχει ένας σύντροφος και πας να χωθείς, ας πούμε, είναι λάθος. Άφησέ την αν θέλει η ίδια να χωρίσει και αν υπάρξει πρόσφορο έδαφος, κάνε την κίνησή σου. Εφόσον είσαι, ας πούμε, στη δουλειά ή στην παρέα ή οτιδήποτε. Και επίσης, αυτό που θεωρώ εγώ κατακριτέο είναι να πάει φίλος σε κοπέλα φίλου. Για μένα είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι απαράδεκτο το να καλοβλέπεις την κοπέλα του φίλου σου. Απαράδεκτο. Και να πας να χωθείς. Είναι από τα χειρότερα που έχω ακούσει γενικώς. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να καλοβλέπεις τη γυναίκα του φίλου σου. Είτε γυναίκα, σύντροφο, το οτιδήποτε. Είσαι απαράδεκτος και δεν έχεις και καμιά ηθική. Δικαστήριο πρωινό, έτσι. Κύριε δικαστά, βγάλτε την απόφαση. Κύριε, ο Ρήλος είναι ο δικαστής. Παίχτηκε το μουσ και το σέβασε. Ο Γιαννόπουλος.
1: Εγώ σε τέτοια. Δεν δικάζω.
0: Δεν δικάζεις.
1: Σε τέτοια, όχι.
0: Δηλαδή είσαι.
1: Δεν είμαι υπέρ, αλλά κάποια πράγματα δεν τα ελέγχεις, ξέρεις.
0: Ναι. Οκ, okay, δεν τα ελέγχεις, αλλά υπάρχουν για μένα οι αξίες.
1: Άλλο αυτό. Ναι, οκ. Okay, το ότι μπορεί να σου προκληθούν συναισθήματα και να μην τα εκφράσεις. Οκ, okay, εκεί πας στις αξίες, αλλά απ' την άλλη κάποια πράγματα.
0: Ρε φίλε.
1: Κάποια πράγματα.
0: Δεν είναι κάποιος. Τώρα λέω για τους μεγαλύτερους ηλικία, δηλαδή πάνω από 30, ας πούμε, ή 25+, 26, που ρε παιδί μου έχεις δημιουργήσει κάποιες.
1: 25-26, τι έχεις δημιουργήσει.
0: Τέλος πάντων, εγώ το βλέπω και για τον εαυτό μου. Τέλος πάντων, ότι από μια ηλικία και μετά είσαι πιο. Ρε παιδί μου, έχεις τα μυαλά μέσα στο κεφάλι σου ενδεχομένως. Είναι λάθος. Είναι
1: δεν
0: λάθος.
1: Είπα εγώ ότι είναι σωστό.
0: Είναι παράδεικτο.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Στην Ελλάδα λέει αυτό συμβαίνει κατά κόρον γιατί λέει ένας φίλος συναισθηματική ανοριμότητα κάργα. Και ένας άλλος λέει τώρα στον έρωτα δεν υπάρχουν λάθη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ας έχουμε κάποιες αρχές και αξίες. Δηλαδή να μην είμαστε ό,τι να είναι, όπως να είναι. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος ή όχι σε αυτό το πράγμα. Στον έρωτα σίγουρα δεν είναι λάθος το να, ας πούμε, να δίνεσαι, να δίνεις τα πάντα στον άλλον, εφόσον νιώθεις ότι τον γουστάρεις τόσο πολύ, τον αγαπάς, τον σε ενδιαφέρει. Πες για έρωτα, πρώτα έρωτα και μετά αγάπη. Να υπάρχει αυτή η αυτοδιάθεση. Όπως μπορείς να κάνεις και με τους φίλους, δηλαδή να θέλεις να δώσεις, να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους. Αλλά είναι τρομερό. Όπως μπορείς να κάνεις και με τους φίλους, δηλαδή να θέλεις να δώσεις, να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους. Αλλά είναι τρομερό

0: το δικό μου κολλητό. Δεν ακυτώσα ποτέ, ας πούμε, την κοπέλα του. Καλά, δεν έχουμε και τα ίδια γούστα με τον Τέλη. Αλλά δεν θα ακυτώσα ποτέ την κοπέλα του κολλητού μου. Ή κάποιου ανθρώπου που εκτιμώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ακυτώσα ποτέ τη γυναίκα του Ρίλου, τη γυναίκα του Δημήτρη, δηλαδή, ή του Ρομπόλη, ας πούμε, ανθρώπων που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικούς στη ζωή μου. Υπάρχουν κάποιες αξίες. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Καλημέρα, έχω υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε ποικιλία για δύο. Λέει ο Γιάννης από Κουκάκι. Okay. Καλημέρα, έχω υπάρξει τρίτο. Τι συζητάτε, ναι, πρωινιάτικα, ρε παιδιά. Πιωμένη από χθες το βράδυ είστε. Όχι, νυφαλιότατη. Αλλά είναι αυτή η εποχή που σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να συζητήσεις πιο ελεύθερα πράγματα. Και ραδιόφωνο είμαστε. Γιατί να μην συζητήσουμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά σε μια εποχή που ενδείκνυται. Ένας άλλος λέει: πέθανε ο ρομαντισμός, Σταύρο. Αλυσβερής είναι σήμερα.
1: Εντάξει, τόσο πεθαίνεται και όλα.
0: Σε αρκετές περιπτώσεις έχει πεθάνει ο ρομαντισμός.
1: Εντάξει, okay.
0: Έχει πεθάνει ο ρομαντισμός. Και κυρίως για τα νέα παιδιά, κάποια στιγμή είχαμε πάει στα μπουζούκια με τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, το φίλο μας. Και είχα πάει με τον Δημήτρη, την παρέα μας και τα λοιπά, τη γυναίκα του. Και είχαμε πάει. Και αυτό που παρατηρήσαμε με τον Δημήτρη είναι ότι οι νέα παιδιά πάνε στα μπουζούκια. Αγόρια, αγόρια, κορίτσια, κορίτσια. Και σε σχέση, ας πούμε, με τη δική μου εποχή, που δεν είναι μακριά, ρε παιδί μου, το 20, είναι πριν από 17 χρόνια. Το να πας, ας πούμε, και να προσεγγίσεις μια κοπέλα, δεν το κάνανε. Ήταν όλα τα παιδιά με το κινητό στο χέρι και ανεβάζανε story, παρέες και τα λοιπά, να δείξουν πόσο υπέροχα περνάνε. Που εγώ προσωπικά το κάνω, όχι σε τέτοιο βαθμό να είμαι συνέχεια με το κινητό, αλλά θα τραβήξω 2-3 βίντεο για τη δουλειά μου. Γιατί έχω ένα site που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, με τη μουσική, ανεβάζω θέματα μουσικής, θέλω να ευχαριστήσω και δύο ανθρώπους που μπορεί να με προσκαλέσαν ενδεχομένως αν δεν έχω πληρώσει, και να κάνω μία δουλειά. Γιατί είναι δουλειά αυτό που κάνω. Όπως αντίστοιχα ένας ποδοσφαιρικός πάει στο Καραϊσκάκι και κάνει δουλειά, δεν πάει και πληρώνει το εισιτήριο, πάει ως εγκεκριμένος από την ομάδα. Κάπως έτσι φανταστείτε το, μην πείτε ότι είμαι τζαμπατζής. Αλλά όταν κάνεις μια δουλειά και είσαι στο χώρο, κάνεις 3 βίντεο. Ας πούμε τώρα, να βλέπω τώρα αγόρια να είναι με τις παρέες και να μην πάει να φλερτάρει κάποιος. Δηλαδή πραγματικά, ή το άλλο που έχω ακούσει, ψάχνουν ατάκες με τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί? Γιατί? Βρες δυο ατάκες, κόψε το μυαλό σου, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις πέσιμο και θα συμβουλευτεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Ήμαρτον. Ήμαρτον, Θεέ μου. Και όταν θα βρεθείς, τι θα πεις, ρε άνθρωποι του Θεού? Τι θα συζητήσεις? Θα κάνεις εκείνη την ώρα όπως κάνανε πολύ ωραία στο σόι σου. Τεχνητή νοημοσύνη, απαντήσεις στα λεγόμενα του άλλου. Όχι. Θα φανείς ηλίθιος και βλάκας. Δεν ξέρω πραγματικά πώς σκέφτονται τα νέα παιδιά και αν μας ακούνε. Μακριά από αυτά τα πράγματα του διαβόλου. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει, ναι, σε πάρα πολλά πράγματα τις δουλειές μας. Αλλά όχι. Όχι, Θεέ μου. Όχι στο φλερτ και στο να πάμε να μιλήσουμε σε μια κοπέλα ή αντίστοιχα η κοπέλα σε ένα αγόρι. Λοιπόν, ένας λέει, ρε Σταύρο, δεν είναι όλοι γυναικάδες σαν και εσένα. Δεν είμαι γυναικάς. Άσχετα με κάνουμε την πλάκα εδώ πέρα που στέλνεις τα μηνύματα. Ο Γιάννης από το Σίδνεϊ λέει: Σταύρο, άσε τις φιλοσοφίες και έλα να δεις τι είναι αγάπη στην αγκαλιά μου. Γιάννης Σίδνεϊ, 1,90, 90 κιλά, άτριχος. Αχ εσύ, αχ εσύ, μ' αναστατώνεις. Δεν με λυπάσαι που λέει το τραγούδι. Εμένα μόνο μία μου έχει κλέψει το μυαλό. Αυτή είναι η μία που έχει πάρει το πρωτάθλημα 16 χρόνια. Που έχει να πάρει 16 χρόνια. Παναθηναϊκός είναι ο φίλος. Τι άλλο έχει? Αυτά. Να δω αν έχουν έρθει και μηνύματα εδώ πέρα στο κινητό. Όχι.
1: Γιατί? Σίδνεϊ, βλέπω.
0: Πώς?
1: Σίδνεϊ, βλέπω.
0: Υπάρχει φλερτ πάρα πολύ καιρό. Γιατί ποιος σου λέει ότι η κοπέλα έχει νοημοσύνη για να καταλάβει τι θα πεις? Εξαρτάται σε ποια κοπέλα θα απαιτηθείς, ρε φίλε. Εξαρτάται σε ποια θα απαιτηθείς. Εκεί πέρα έξω υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες. Δεν είναι εύκολο στη σημερινή εποχή, αλλά εξαρτάται σε ποια θα περιθυθείς, σε ποια θα μιλήσεις, σε ποια θα κάνεις κουβέντα. Θα καταλάβεις από την πρώτη στιγμή εάν αυτή που μιλάς έχει την νοημοσύνη ή όχι.

0: Τόσο απλό. Εν μεταξύ, επειδή κάνουμε και το φλερτ και τα λοιπά, την πλάκα με το φλερτ και καλά με τον Γιάννη, έχει γίνει ο κακός χαμός με τον Γιορέντε και με τον Φεράν Τόρες. Έχεις δει τις φωτογραφίες?
1: Ναι.
0: Έχει γίνει ο κακός χαμός ότι είναι κρυφό ζευγάρι γκέι. Δεν είναι κρυφό ζευγάρι γκέι αυτοί οι δύο. Απλά ήθελα να το σχολιάσω και μου δίνει τώρα τα δύο λεπτά που έχω. Ότι δεν είναι γκέι ζευγάρι, γιατί ο Γιορέντε έχει οικογένεια κανονικά και, και ο Φεράν Τόρες μέχρι πριν από το Μουντιέλ κάτι τον είχαν πιάσει παπαράτσι με μια κοπέλα και τα λοιπά. Και στην Ισπανία είναι μια χώρα, όπως και στη Γαλλία για παράδειγμα ή την Αγγλία, που δεν τρέπονται, κακώς γίνεται ας πούμε στην Ελλάδα, να πει κάποιος ότι είναι γκέι. Βγαίνουν δημόσια και το υποστηρίζουν κιόλας. Δεν ξέρω εσείς πώς έχετε με τους φίλους σας και τα λοιπά, αλλά πολλές φορές κάνω πλάκα ας πούμε με τον κολλητό μου, παρουσία και της κοπέλας του, ότι μας χαλά στη σχέση με τον Τέλη. Αλλά είναι μια πλάκα που κάνουμε εγώ με τον Τέλη που γνωριζόμαστε από 13 ετών. Το να κάνεις πλάκα με τον κολλητό σου είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σε δεύτερο επίπεδο ότι μπορεί να είμαι εγώ γκέι ή εκείνος. Είμαστε μεσογειακός λαός που είμαστε διαχυτικοί. Δεν το έχουν αυτό οι Σκανδιναβοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι. Τόσο πολύ δεν είναι διαχυτικοί. Είναι πιο τέτοιο. Αλλά μην βγάζετε συμπεράσματα και στο εξωτερικό πολύ σε άλλες χώρες έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι αυτοί οι δύο είναι γκέι. Όπως μου λέει και η Δημητρούλα τώρα, κάνουν πλάκα. Χαβαλεδιάζουν οι δυο τους. Και μπορεί να είναι στην παραδίπλα η γυναίκα του Γιορέντε και η κοπέλα του Φεράν Τόρες. Δηλαδή, να βγάζουμε συμπέρασμα ότι είναι γκέι οι δύο άνθρωποι από μια φωτογραφία. Από μια φωτογραφία. Τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα. Τέλος πάντων. Αυτά. Και κλείνουμε με τα δύο μηνύματα που έχουν έρθει. Σταύρο, πότε να έρθω για έγκριση για τη Βαλεντίνα? Θα απευθυνθεί στη Βαλεντίνα. Και μετά θα περάσουμε από την Κριτική Επιτροπή, που είμαι εγώ επικεφαλής. Της το έχω πει της Βαλεντίνας και έχει δώσει το OK. Και η κοπέλα λέει, αν δεν μπορεί να μιλήσει πρώτη, εμείς θα τρώμε τέτοιο. Να πας ρε παιδί μου, μην τραπείς. Γιατί όπως είχε πει και κάποιος, τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι και ψέματα.
1: Μάλιστα, ναι. Παυλίδης το έχει πει αυτό.
0: Ναι, ναι. Και με αυτό το μήνυμα, σε όλους τους αισιόδοξους της ζωής, τους ρομαντικούς και τους ερωτικούς, όπως μου λέει ο άλλος εδώ πέρα, στα μηνύματα, σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι, μα όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα, να έχετε μια πανέμορφη εβδομάδα, να κάνετε ό,τι σας γεμίζει την ψυχούλα, να περάσετε καλά όσοι φεύγετε διακοπές, όπως ο ακροατής που μας είπε ότι φεύγει διακοπές, να περάσετε υπέροχα με την οικογένειά σας, τα αγαπημένα πρόσωπα, όποιον και αν έχετε στο πλευρό σας. Κάποιοι, αν το μπορείτε, εγώ δεν το μπορώ και το παραδέχομαι και δημοσίως, να φύγετε και μόνοι σας, να πάτε που γουστάρετε. Και εμείς θα τα πούμε ξανά το επόμενο σουκού, ρίλου παρόντος. Γεια σας και χαρά σας!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Καλημέρα, Χρυσό.
9: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
10: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
8: Ξυπνήστε!
11: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Ξυπνήστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ!
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και επίσημα τρίτο λεπτό της 8ης ώρας της Κυριακής 26η ημέρα του Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins Sport FM 94,6 και αφού ο Σταύρος Καλογεράκης ολοκλήρωσε το δικό του Σαββατοκύριακο, πάμε και εμείς να ακολουθήσουμε. Αύλαια λοιπόν που σηκώνεται για άλλο ένα τα πάνω κάτω, μια δύο-ωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής το πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία. Στην παρέα αυτής της περιπλάνησης όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της όποιας συμμετοχής μέσω μηνυμάτων επιθυμείτε. Και στις μηχανές της εκπομπής και σήμερα τα Coffee 3. Ξύπνησες, θέλεις καφεδάκι, βγήκες στο δρόμο ή άνοιξες την εφαρμογή σου και ψάχνεις τον καλύτερο, που θα τη βρεις? Τα Coffee 3. 10 καταστήματα στην πόλη που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ αυτής όπως εσύ τον επιθυμείς. Αναζητήστε τα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θες πουλάκι μου. Στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297 στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497 πλησίων Λακιώτη, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70 πλησίων Σταδίου Καρεσκάκη, στην Ομόνια Έολο 105 στην Πλατεία, στο Περιστέρι Παναγίτης Αλδάρη 12 στον Άγιο Αντώνη, στο Παγκράτη Φιλολάο 16 στην Καλυθέα Θησαίος 152, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24 και στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54. Coffee 3 για τον καλύτερο καφέ της πόλης. Καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude σε τρία σημεία με κεντρικό κατάστημα αυτό του στο Μοναστηράκι, Αγίας Ειρήνης 13, σε τρεις ορόφους βρίσκεις πάρα πολλά πράγματα από γκατζετάκια, μπλουζάκια, φτεράκια, ό,τι ζητάει η ψυχούλα σου. Δύο επακαταστήματα στην Κρήτη, Ποτιά 17 στα Χανιά και στην Οδό 1866 το νούμερο 55 στο Ηράκλειο. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Κοντά μας και η ελληνική ηθοποιία Strange Brew που συστήθηκε στο κοινό το 2017 με την αγαπημένη Jasmine IPA, την πρώτη ιδέα που τρεις φίλοι, 20 ηθοποιοί, έκαναν πράξη από τότε. Το ομαδικό ταξίδι συνεχίστηκε κάνοντας τάσεις σε πολλά ηθοποιοί ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, βγάζοντας διάφορα label στην κυκλοφορία μέχρι το 2025, όπου το ζυθοποιείο της Strange Brew άνοιξε τις πύλες του στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Ενδιάμεσα δημιουργήθηκε και το Strange Brew Taproom and Bottle Shop στην Οδοφαλήρου 86. Εκεί πολλές βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζωθοποιών. Μπορείς επίσης να βρεις μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι αυτά στα ψυγεία της. Σήμερα λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, μαζί με τις χθεσινές συμμετοχές, θα κληρώσουμε μία εξάδα από τα label της Strange Brew. 6 διαφορετικές μπύρες θα κληρωθούν μάλλον σε έναν τυχερό ή μία τυχερή. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, ένα απλό μήνυμα μπορείτε να στείλετε απλά εδώ στην, που στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω διαδικτύου, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για να γίνει συνεννόηση για την παραλαβή. Στο μήνυμα που θα στείλετε εδώ, γράφετε το όνομα τυπώνυμό σας, το κινητό σας, τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσω αν κερδίσατε. Και δίπλα τις λέξεις Strange Brew. Τέλος το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, σχεδόν από την αρχή των πρωινών εκπομπών στην παρέα μας, www.monogramma.shop.gr, μόνο για ηλεκτρονικές αγορές. Φύγαμε στις πρώτες καλημέρες. Στη Δήμητρα και στον Τάσο, να πω ότι υπήρχε χτες ένα πρόβλημα με την εκπομπή. Μάλλον εγώ το δημιούργησα, δεν είχε καμία ευθύνη ο Σταύρος που ανεβάζει τις εκπομπές. Δεν υπήρχε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πλέον έχει διορθωθεί και ευχαριστώ τη Δήμητρα που με ενημέρωσε. Καλημέρα στη Μάρο, καλημέρα στο Σταύρο, στο Θερμοκήπιο. Καλημέρα στην κολόνα του Sport FM και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα πάνω και σε όλη την παρέα. Έτσι όπως τα πες το πρωί για την 8η ώρα, νόμιζα ότι κάνεις 8 ώρες εκπομπή, αδερφέ. Φίλια στον κλούνι του που είναι μόνος, λέει η Ευγενία. Γιατί μωρέ. Κύριε Πάνο, καλημέρα. Μετά το κλείσιμο της εκπομπής σας, περιμένω για μπανάκι. Έχω κρατήσει ξαπλώστρα, έχω βάλει λάδι. Μένει να πλατσουρίσουμε μέχρι αργά το βράδυ, λέει ο Διοκλής, στη Μεθόνη, το δεύτερο κάστρο. Ξεκινήστε τις καλημέρες. Χθες ακούσαμε 3 hip hop, σήμερα να ακούσουμε 2. Καλημέρα. Ο Σπύρος από το Ρέθυμνο γελάει. Καλή Κυριακή από την αρχαία Ολυμπία. Γεια σου, Βίρονα από τα Χανιά. Μια καλημέρα στην τετράδα στον Μπραχάμι, τη Σταματία, τη Μέμη, το Βασίλη και το Γιάννη. Ρίλο λέει, αν έχεις μάθει ότι έχεις κάνει έρωτα με μια συμμαθήτριά σου παλιά και ότι ο καρπός του έρωτά σου είναι 26 χρονών και δεν τους έχεις δει από τότε, τι κάνεις? Αν το μάθεις, ερωτήσεις πολλές. Αν δεν ήταν επιλογή σου να την κάνεις, προφανώς δεν ήταν. Γεια σου μακούλι μου στο Περιστέρι. Καλημέρα στην Αγγελική. Και το Θοδωρή. Στον καπετάνιο μας, τον Κωστή. Στην πλάγια Πλαταμόνα, όπως μου γράφει. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπάρα. Άκουγα και το Σταύρο, αλλά έριχνα τις βουτιές μου. Καλή συνέχεια. Αν γίνεται και σου παίρνει το καζάνι του Δημήτρη Μητσοτάκη, λέει. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλή Κυριακή και σε σένα. Πότε σταματάω για την άδεια? Θα κάνουμε εκτός του πρώτου Σαββατοκύριακου του Αυγούστου, που είναι 8-9 και όχι 1-2. Θα κάνω και 22-23 Αυγούστου και μετά θα βγω σε άδεια. Καλημέρα στο Λέπουρα, στο Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα. Φίλε μου Παναγιώτη, καλή εκπομπή. Για να θυμηθώ ότι πότε έχεις κεράσει φραπέ γλυκό μεγάλα από τα Coffee Street. Παλιότερα, μάλιστα. Όχι, όχι. Ποτέ. Οπότε άσε μας ρε λοπρογνιάτικα και εσύ. Όταν ξεκινήσαμε με τα Coffee Street εδώ, δίναμε, ήταν λιγότερα τα καταστήματα βέβαια, αλλά δίναμε 5 καφεδάκια σε φίλους και φίλες που ήθελαν να περάσουν από ένα κατάστημα και να παραλάβουν. Μην είσαι τέτοιος. Καλημέρα στον Δημήτρη στη Χαβούζα, στον Κωνσταντίνο στην Καλαμάτα. Και μην ανησυχείς, λάθη γίνονται. Καλημέρα στην Ιωάννα μετά από μέρες. Με σένα στα αυτιά μου και τον Τζονάκο δίπλα μου, να το σκυλάκος, ο δρόμος του γυρισμού γίνεται παιχνιδάκι. Όταν αρχίσει την εκπομπή θα σηκωθώ να χορέψω. Μπα! Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Λιμός, και να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, διότι σήμερα εδώ ο Ρουφιάνος λέει πως έχει γενέθλια. Να και οι φωτογραφίες από τον Καπετάνιο. Πόπα, αυτά είναι. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στην τετράδα, τον Γιάννη, την Κερασία και τα διδυμάκια. Και τα διδυμάκια, άντε τόπα. Και φυσικά έχω και μήνυμα από Μπαγκανίνη, ο οποίος θέλει να δώσω φιλιά στο πολυδύναμο αστυνομικό τμήμα του Δελβινακίου. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ρε, τι γίνεται. Φύγαμε, φύγαμε για τη διαμαρτύρωση. Δεν ακούμε hip hop πια. Πάμε, πάμε.

Λοιπόν, 2021, ένα τσιγάρο στα μπαμ σε μουσική, στίχους και ερμηνεία, στην παραγωγή το Μπούγιο, στους στίχους και την ερμηνεία η Αλεξάνδρα Ζουμπατέου ή αλλιώς Αλφα Επίθετη. Ακούσαμε λοιπόν ένα τσιγάρο στα μπαμ και την Αλφα Επίθετη στο κομμάτι με τίτλο Κύματα, το Remix. Ένα χρόνο νωρίτερα, 2020, το άλμπουμ Σύνορα, η στίχη του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου.

0: είπαμε, η στίχη του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου και του Λεωνίδα Οικονομάκη. Η παραγωγική σύνθεση του Γιώργη Νίκα. Η Social Waste και η Πόλης. Ναι, στέλιο του δικού μας Χρήστου Χαραλαμπόπουλου. Η ιδέα ήταν κάποια στιγμή...
1: Εγώ τις πόλεις τις φαντάζομαι ανθρώπους.
0: Κάποια μεγάλη συναυλία του Social Waste να ανέβαινε και ο Χρήστος και να παρακολουθούσε από τη σκηνή τον κόσμο να τραγουδάει τους στίχους του.
1: Εδώ τις πόλεις τις φαντάζομαι.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ξέρουνε τα μυστικά και τα κρυμμένα μου. Κλείνουν το μάτι.
0: Αλλά νομίζω ότι από εκεί που είναι, όταν παίζεται το κομμάτι, έχει την καλύτερη θέα.
1: Εδώ τις πόλεις τις φαντάζομαι ανθρώπους που με κοιτούν με τις ματιές τους τις κλειμμένες.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε στην Αντίπαρο, γεια σου Γιώργο και Αριάδνη στο Σύνταγμα.
1: Εγώ τις πόλεις, τις φαντάζομαι.
0: Στον Αριστοτέλη στη Σαντορίνη, στο Θοδωρή τον ταξιτζή, στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Στον Παναγιώτη, στο Σταύρο στο Θερμοκήπιο, το διαβάσαμε αυτό. Και στο Γιώργο από Ζωγράφου. Καλή, πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.
5: Βλάσμα. Pole position. Please on the game.

0: 2023.
1: Ένα άλμπουμ που όποιος σέβεται την ύπαρξή του ως hip hopper θα πρέπει να έχει την κατοχή του και να το ξέρει. Όπως και τις μηχανές από το στίγημα ενδεχομένως για τους παλιότερους. Τίτλος του άλμπουμ Arte Povera, η παραγωγή από Beach Please, ο Βλόσπα σε στίχους και ερμηνεία. Το κομμάτι με τίτλο Pole Position, Indie Minor. Γεια σου Γιάννη από την Κεσαριανή. Κρίμα Στέλιο μου, αλλά δωράκι για την Κατερίνα που είναι το αγαπημένο της, το προηγούμενο.

Το καλύτερο flow στην Ελλάδα 2026, το άλμπουμ Ανάδυση, η παραγωγή του Eversor, η στοιχική ερμηνεία από τον Answer, αλλά ρίσε. Καλημέρα στο Δημήτρη μας, στη Ραφίνα, το διευθυντή μας. Σωστός, μερικά πράγματα δεν ελέγχονται, λέει. Για την κουβέντα που κάναμε με το Σταύρο και τις σχέσεις και τα λοιπά.

Λοιπόν, η παραγωγή από Πόνζι, η στίχη από Κόμι Πόνζι και Dex One. Αυτή είναι η Βέτο. Και τα σανατόρια.

0: Καλημέρα εκ τυφλωτική ομορφιά, να δεις που είναι στο Δελβινάκι και στο κρατητήριο και παίζει νταούλι με τη Βίτσα να ρίξει από μέσα το κάστρο, λέει ο Μιχάλης, που ξέρει. Πλάκωσαν τα μάτια, λέει, γυναίκες και παιδιά, καλά δεν είναι πρώτη φορά. Πανάρα καλημέρα, βάλε λίγο οικονομόβουλο να χαρεί ο Σταύρος, είσαι ο Άρης, αδερφέ μου, και υπομονή που θα πάει, θα ξεκουμπιστεί κάποια στιγμή ο κατανόμαστος και τσάτσι του, λέει, χωρίς το χαϊδάρι. Δεν νομίζω, Χρυσταρά μου, εδώ. Δεν υπάρχει άλλη λύση εξάλλου, το λένε και τα κανάλια, το λέει ο κόσμος, αυτό το φοβερό. Λοιπόν, πάμε. Το πρώτο μας ημίωρο πέρασε, νεράκι, μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά την επιστροφή μας θα θυμηθούμε πράγματα που έγιναν πριν από 43 χρόνια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, πριν από 43 χρόνια, τέτοια ώρα, πάνω από περίπου 50.000 άνθρωποι είτε προσπαθούσαν να συνέλθουν από αυτό που έζησαν, είτε είχαν μόλις γλυκοκοιμηθεί. Μιλάμε φυσικά για την ιδέα του Λουκιανού Κυλαϊδόνη για ένα υπαίθριο πάρτι στη Βουλιαγμένη, πάνω σε πλωτή εξέδρα τους μουσικούς και ο κόσμος στη θάλασσα και στην παραλία. Ήταν Δευτέρα με Πανσέλινο, 25 Ιουλίου 1983, στην πλάζ της Βουλιαγμένης. Κάποιοι το είπαν το ελληνικό Woodstock, τέλος πάντων. Κόπηκαν γύρω στα 25.000 εισιτήρια. Ο κόσμος ήταν υπερπολαπλάσιος που έφτασε εκεί, γιατί εντάξει, η παραλιακή γέμισε, μποτιλιαρίστηκε και τα λοιπά. Και ένα... πώς το λένε... μία μικρή λεπτομέρεια, τέλος πάντων, που αποκάλυψε η Άννα Βαγενά, η οποία ήταν μαζί του στην οργάνωση της όλης κατάστασης, ήταν πως η γνωστή, τέλος πάντων, Κόλλα, βλέποντας την τεράστια προπόληση, έδινε 5 εκατομμύρια δραχμές το 1983 για να μπει το λογότυπό της μπροστά στην πλωτή εξέδρα. Ο Λουκιανός απάντησε να πάει να η Κόλλα. Αυτός ήταν ο Λουκιανός και Λαϊδόνης και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε το «Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη», ας πούμε, αλλά έχω λατρεμένο κομμάτι από τον Λαϊδόνη, το οποίο κυκλοφορήσε και ένα χρόνο νωρίτερα, το 1982, στη Χαμηλή Πτήση. Εκεί, έχοντας πλέον χρόνια Πασόκ, έβλεπε τους νεοπασοκτζίδες τότε πως μεγαλοπιανόντουσαν και όμως περιγράφει τους σημερινούς νεοφιλελεύθερους εδώ στην Ελλάδα με ακρίβεια.

1982, όπως σας είπα, η χαμηλή πτήση, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ένα γουρούνι λιγότερο.

0: τα μεγάλη.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη. Για τα λεφτά. Καλή Κυριακή εύχεται και στον Μιχάλη. Χαρά να κλαις τον άλλον. Ναι, αμάκρυ, κουκουέ, Ολυμπιακός, πρώην διαιτητής. Εγώ. Ακούμε και Rebellion Connection για σε μη, αν χωράει άργησες. Αλλά και να έπεφτες πάνω στην ώρα δύσκολα. Καλημέρα πάνω, ίσως ο καλύτερος δίσκος του Λυκιανού, λέει ο Γιώργος. Γεια σου Νίκο από τα Σεπόλια, αν μπορείς βάλεις τον Νότο από Ξυλίνα, λίγο δύσκολο. Καλημέρα Παναγιώτη, στην πρώτη φορά, αλλά είμαι καιρό εδώ, είμαι ο Ιορδάνης από Λέονμπεργκ, Γερμανίας. Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Φίλε Βασίλη, που λες... Το μάτι είναι στημένο.

1993 το άλμπουμ Σκιές. Η στίχη του Άγγελου Προβελέγγιου, η σύνθεση και η ερμηνεία από τη Λία Δύση ή αλλιώς Ολυμπία, που, ήταν το, που είναι το πλήρες όνομά της. Φίλε Βασίλη το κομμάτι. Με προσβάλλει η ερώτηση, πρέπει να πω, αν έχω ακούσει Ανώριμους. Όταν τη διασκευή τους, το Last Caress, την παίζω κατά κόρον όταν παίζω ρέγγε μουσική εδώ. Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσω. Λατίνος εραστής είναι ένα υπέροχο σατερικό τραγούδι χωρίς βρισχές που θα μπορούσες να βάλεις. Δεν είναι το θέμα μου οι βρισχές κυρίως. Καλημέρα Πάνο, καλή Κυριακή σε εσένα και όλους τους σκεπτόμενους συνακροατές, λέει ο φίλος ο Γαβρίλ από τη Μυτιλίνη. Να δω αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ σε μήνυμα. Φίλε Βασίλη λοιπόν, τι κομματάρα είναι αυτή ρε φίλε, το ΣΥΚΕ, και γιατί το ακούω πρώτη φορά? Πάνω αυτά είναι καλό να ακούγονται συχνότερα. Δεν το παίζω σπάνια το συγκεκριμένο κομμάτι, απλά μάλλον δεν έτυχε Βασίλη να το ακούσεις και έχει και το όνομά σου στον τίτλο. Φοβερό, έτσι. Πάμε στο σήμερα.

0: 2026 το άλμπουμ Ζέων του Ευάγγελου Βαγενά, ο οποίος υπογράφει στίχους, μουσική και τις δεύτερες φωνές. Η Θέλμα Καραγιάννη ερμηνεύει το κομμάτι με τίτλο «Ένα μπουκέτο λουλούδια». Σύντροφε, δεν μου απάντησες, γνώμη για μεταγραφή Kevin Durant στον Ολυμπιακό. Ας τη δώσει ο κεφαλάς που θα μπει τώρα. Kevin Durant στον Ολυμπιακό, λέει. Απόγνωση. Καλημέρα σας, αδερφέ μου Πάνο, και το μάτς. Καλή δύναμη σε όλους. Βασίλης Παοκάρα, Δάφνη, γεια σου Μίλη. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Καλημέρα και σε Μανώλη Μουσουράκη και σε Παναγιώτη Κεφαλά. Βρίσκονται εκεί δύο έξω από το στούντιο. Τι άλλο να ζητήσω?
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μένουμε στο 2026, το άλμπουμ Ηλεκτρικό Άγχος. Η στίχη του Γιώργου Μακρύ, η μουσική του Οδυσσέα Γαλανάκη. Είναι η Απροσάρμοστη και ο υπόγειος σιδηρόδρομος με τη φωνή του Μιχάλη Σκαράκη και του Ηλία Δήμα.

Άντε ρε φέ μου, εσύ που εμφανίζεσαι τακτικά εδώ πέρα και... Εντάξει, έχεις πάθει κάτι που το έχουν πάθει σχεδόν όλοι. Στα σκοτάδια στέλνεις. Θα κεράτω σε μια πρώην. Δηλαδή για το Θεό πώς κάνεις έτσι. Μα πριν κλείσει πόρτα. Πηδάς και ξεκινά. Και επειδή μοιάζει με αιμονία αυτό, κοίταξε το. Δεν είναι καλό. Υπόγειο σιδηροδρόμος. Σ' αντίθετες γραμμές. Κάλμαρε και κοίτα μπροστά. Υπόγειο σιδηροδρόμος. Προφανώς δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Ο

Έτσι λοιπόν, σκοτεινός, υπόγειος σιδηροδρόμος. Καλημέρα στο Γιώργο, μπήκες για την εξάδα από τη Strange Brew. Αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας coffee 3 ή να γίνετε μέλος της μεγάλης αλυσίδας που μετράει 10 καταστήματα που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης και θέλετε να μάθετε πώς, στείλτε απλά ένα mail στο info@coffee3.com. Και θα έρθετε σε επαφή με τους ανθρώπους που πρέπει για να μάθετε αν και πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας coffee 3. Ξαναλέω, info@coffee3.com. Πάμε, έχουμε άλλα δύο. Βάρα Τζιμάκο.

1990. Δούλειες του κεφαλιού για τον Τζίμι Πανούση που υπογράφει στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτό είναι το ράπισμα. Μπορεί και αυτό ράπισμα. Για το φίλο που ρωτάει για τον Άγγελο Προβελέγγιο, ναι, είναι αυτός ο μακρυμάλης, ο οποίος από τις βιντεοτενίες των 80's και γιος του Κώστα Προβελέγγιου, επίσης ηθοποιός. Καλημέρα πάνω, θυμάμαι, συγγνώμη, ευτυχώς υπάρχουν και αυτά μέσα στη ζωή για να νιώθουμε ζωντανοί και να δυναμώνουμε, να πούμε στο φίλο που τον κεράτωσαν. Με παίρνει τηλέφωνο πάνω αυτή και με ενοχλεί, θα αλλάξω αριθμό. Καλά θα κάνεις, πολύ καλά θα κάνεις, πάρα πολύ καλά θα κάνεις, σοφά θα κάνεις. Τελευταίο για την πρώτη μας ώρα.

0: 2010 το άλμπουμ μου Αόρατος Άνθρωπος. Φίβος Δελιβοριά σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούμε Άλλη Καρδιά. Και έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Σας θυμίζω πως μία εξάδα από τα label της Strange Brew, τα οποία μπορείτε να γνωρίσετε, της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew, μπορείτε να βρείτε πολλά από αυτά στο www.strangebrew.gr. Βρίσκεται σε διαδικασία κλήρωσης, απαραίτητη ύπαρξη από μεριά σας ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στην κλήρωση, εν πάση περιπτώσει. Όνομα, τεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να τις διεκδικήσετε όπου κι αν είστε εντός Ελλάδος. Θα βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν κοντά σας σε περίπτωση που τις κερδίσετε. Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Καλημέρα, παλιέ φίλε. Πώς πήγαν οι διακοπές? Ο Αλέξανδρος από το Δυτικό Κέντρο. Ωραία, ωραία. Πάνω, τι είπες ότι χρησιμοποιείς για τους ανώριμους, το συγκρότημα Ανώριμους? Όταν παίζω συνήθως είμαι σε μονοπάτια ρέγγε μουσικής, παίζω τη διασκευή που έχουν κάνει στο Last Caress. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, πρώτο για σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου, μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουν πέσει αισθητά οι διαφημίσεις, ευτυχώς ή δυστυχώς, όπως το βλέπει κανείς.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Ώρα χρυσού για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Πρώτο σπριντ στις 11, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤΔΙΟ Σπορ. Κοντά σε μεταγραφή χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που έχει επόμενη προτεραιότητα την απόκτηση φόρ. Καμία συμφωνία με την Augsburg για τον Γιαννούλη. Τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης θα μείνει ο Άλλη. Λόγω τραυματισμού στον αριστερό όμως, στη διάρκεια της σημερινής ημέρας πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Σήμερα αρχίζει και η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Δυναμό Κιέβου. Τελειώνει η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ. Όπως υποστηρίζουν στην Αγγλία, θα περάσει ιατρικά στην Αθήνα και εν συνεχεία θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στη Σλοβενία. 4,5 εκατομμύρια δολάρια, τελευταία προσφορά της River Plate για τον Ορτέγκα, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περισσότερα σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αργεντινή. Με ήττα 3-2 από την Αλκμαρ, δεχόμενο στα 3 γκολ από το 72 και μετά ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Καμία ανησυχία για Έσε και Σάλιακα που αποχώρησαν με ενοχλήσεις όπως και ο Μαφέο. Δεν αγωνίστηκε ο Αντρέ Λουίς που υποστήριξε ότι περιμένει εξελίξεις για τη μεταγραφή του. Την Τρίτη η επιστροφή στις προπονήσεις. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ στον Παναθηναϊκό μετά τον Kings Kangua, η μεταγραφή του οποίου θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο 27χρονος μέσος έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Τέλος και επίσημα ο Γέντβαϊ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Al Shabab. Την ενδεκάδα της ΑΕΚ που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες στις ασκήσεις τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό τέταρτο φιλικό με τη Τσβόλε. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρ Ριμπάλτα για την απόκτηση χαφ προκειμένου να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην προετοιμασία. Πρώτον πυλών του Όφη, ο Αϊτόρ, οι κριτικοί συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό ιτήθηκαν με 4-0 από την Go Ahead Eagles. Την πρώτη προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου στις 11.30 το πρωί το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους με την Αταλάντα. Παίκτης του Ατρόμητου και επίσημα ο κοσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Καρταχίνα. Ισόπαλοι 2-2 με τη Μαρκό ήρθαν και οι Ανόλευκοι στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε τον Χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ, Άγγελο Σαγάλη, τα με 4-2 από την Τεγκράφτσα που γνώρισε η ομάδα των Βορείων Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά, Ηρακλής Μπολόνια 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσοντ 1-2 και Βόλος Χρόνιχεν 0-0. Ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5-80 ήταν για έκτη συνεχόμενη φορά ο νικητής στο Άλμα Επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Πρωτιά στον ακοντισμό για 7η φορά για την Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 57-75. Το χρυσό στα 100 μέτρα μοιράστηκαν Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου που έκαναν χρόνο 11-37. Σε συμφωνία με τον Γιάννη Διομαντέ, ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ετοιμάζει πρόταση στη Λειψία για την απόκτηση του 19χρονου Βορειανού Εξτρέμου, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προσφέρει η Βασίλισσα στη γερμανική ομάδα, η οποία έχει απορρίψει τα 90 εκατομμύρια ευρώ συν 10 με τη μορφή μπόνους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ έκανε ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στο φιλικό 3-0 επί της Milton Keynes Dons και είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και διακοπές.
12: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα για τα πάνω κάτω, πάνω στρίλο στην παρέα σας μέχρι τις 10. Εδώ είμαστε το 1994, ένα τραγούδι που έγραψε ο Θάνος Ανστόπουλος διαβάζοντας την είδηση του θανάτου της Κατερίνας Γόγου μέσα στο αστικό λεωφορείο. Στην εφημερίδα. Τα διάφανα κρίνα σε σύνθεση και ερμηνεία. Το κομμάτι «Η μπαλάδα της φωτιάς». Μουχλαλούδα.

μέσα από τη συλλογή «Το μαγικό βοτάνι» του 1994. Δεν πάμε καθόλου καλά. Έβαλες τραγούδι για κάποιον που σκαλίζει τη μάσκα του «Πώς θα σωθεί». Καλά, τρία πουλάκια κάθοντα. Καλημέρα, πάνω θα κάνουμε τίποτα να διώξουμε το Βάσκο. Θες να πεις για μια προσυγκέντρωση στα προπήλαια με συνθήματα «Όχι, Αλισάνδρα». Καλημέρα στο Θοδωρή, στο Παγκράτη. Όχι μόνο αυτός, και εμείς, μην νομίζεις. Πήγα πρώτη φορά πλατεία νερού χτες, Σάμπατον, στην τελευταία συναυλία της πλατείας νερού. Πήγες, ρε Αλέξανδρε, δεν έχω ξαναζήσει τέτοια εμπειρία. Πήγε κανένα άλλο, οι τύποι γούστραν την ψυχή του. Είδες και Σάββατατς, ρε φίλε, είδες Σάββατατς. Καινούργιο αυτό, παλιά απλά στέλναμε μήνυμα για τις μπύρες. Εντάξει, κάποια γεγονότα άλλαξαν λίγο τη διαδικασία. Λοιπόν, εσύ που μίλησες για το φίλο και τα παιδιά μας και τα λοιπά, είναι πρόβλημά μας αυτό και όχι δικό σου, αλλά εν πάση περιπτώσει τόσα ξέρεις, τόσα λες, τόσα γράφεις, ζωή δεν έχεις, είναι γνωστό. Λοιπόν, τα διάφανα κρίνα και ο σκοτεινός ήχος επηρέασαν έτσι αρκετά συγκροτήματα. Ένα από αυτό κυκλοφόρησε τούτο εδώ το κομμάτι, πάλι στη συλλογή, το 2004.

0: ουρανός.
1: Καλημέρα στη Σοφία.
0: Που τον προδώσανε τα αστέρια σαν προσευχή μικρού παιδιού, να μην ξανάρθουν καλοκαίρια

2004 η συλλογή Atlantis Pure Rock. Αυτή είναι η σκιά φως, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε σαν προσευχή. Στα δύο σου χέρια, όλοι οι άνθρωποι εσένα αποφασίζουν.

0: Κάποτε πήγα κι εγώ μια τρελή να παντρευτώ, μια γυναίκα ουρλιαχτώ.
1: 1996, είπα, η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τους Αθηναίους Ήλωτες, η νύφη που φορούσε μαύρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σάτυρο, απορίες δύσκολης ώρας. Πώς μπορεί να σε κερατώσει αφού είναι πρωίν? Ναι ρε παιδί, τον κεράτος όσο ήταν μαζί, μετά έγινε πρωίν. Απλά πράγματα, μην μπερδεύεσαι. Καλημέρα και στον Γιώργο στη Δάφνη. Τώρα σηκώθηκε, κινήσει δουλεμένη στην προπόνηση, ακουστικά, ράδιο, ρίλο, καφέ, τσιγάρο. Πρωτεσμιώτε μαζεύουν την πρώτη τζούρα, καφέ και τσιγάρο, κατακλείζουν το είναι μου σε μια απέραντη ευχαρίστηση. Θύμισε λίγο Δήμητρα Ματσούκα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, αντεύχομαι. Όχι καθόλου κοροϊδρό, δεν είναι ότι δεν παίζω, παίζω σπάνια, είναι αλήθεια. Καλημέρα, Πανοφίλε, είσαι ο ψυχολόγος μας, τι ωραία να αρχίζει η μέρα μας με σένα, σε ευχαριστώ, συνέχισε, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα στον Νικόλα στο Άμστερνταμ. Το μουσικότερο τσιγάρο της ημέρας, χαιρετισμού από την εργατική Καλυθέα. Πες να ακούσουμε την κλειδαριά από Final Act, να δούμε. Αυτά. Διάλειμμα, μικρό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

2017 το άλμπουμ «Η Διαδρομή», η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τους Κορινθίους, Final Act, η κλειδαριά που ζητήθηκε. Σταματάνε για πάντα οι συναυλίες στην πλατεία νερού, γιατί λυσάξανε και οι Φαλήριωτες και οι Καλυθεώτες.

τα ηχεία να κοιτάζουν τη θάλασσα εδώ μεταξύ. Εντάξει τώρα. Δεν θα μάθουμε τώρα την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ρε φίλε, εμένα μου πολλές μου ακούγα τις διαφημίσεις, λέει. Καλημέρα Παναγιωτάκη, χθες έκλεισε με σιρόπι πάνω στο παγωτό Χωνάκι. Σήμερα να δω, λέει ο Νίκος από Κυψέλη. Όλοι έχουμε φάει ένα κέραυνο βόλο κέρατο στη ζωή μας. Μη χάσεις τον εαυτό σου δικέ μου και η χαρά της ζωής σου είναι κάπου και περιμένει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, λέει ο Paranoid 13. Α, αυτά είναι. Όλα τα επόμενα σουκού θα κάνουμε μαζί. Θα κάνεις κανένα καθημερινό με τσουβέλα να ανανεώσουμε τις playlists μας με ξένα? Όχι. Καθημερινό πρωινό αρχές Αυγούστου. Καλημέρα, λέει. Ο Χάλαντ επέστρεψε με έναν μυστικό ρακούνο. Ακτύπησε με τι ζωάκι, πιστεύεις? Επίστρεψε από την Κένια με κανένα κροκοδιλάκι? Δεν είναι απίθανο.

0: Αχ, και δεν το βρίσκω πουθενά. 2006 το άλμπουμ Jetlag. Ήσαν οι Βαλτζίζες, στίχους, μουσική και ερμηνεία, παρέα της η Σάντα Φίλα στην εκτέλεση, το κομμάτι με τίτλο «Ουσία». Κάποτε υπήρχε, τώρα δεν το βρίσκω πουθενά, να δω τι θα βάλω στη λίστα. Λοιπόν, καλημέρα, τσέκαρε το δίσκο Θνητάρια του Δημήτρη Καρά με τους Skull & Down και επίσης δύο προσωπικές δουλειές των Skull & Down είναι εξαιρετικές. Καλημέρα μου, κατά κάνω. Καλημέρα πάνω, υπέροχες κυριακάτικες τραγουδάρες, ωραίοι Ιβέτο, αντίδοτο στη δεξιά ρεμούλα και διάλυση του δημόσιου χώρου, λέει ο Δημήτρης, έστειλε και για τη Strange Brew. Δηλαδή, αν λιξάξουν και οι Μαρουσιώτες, θα μας μείνει μόνο η Τεχνόπολη και η Μαλακάσα. Η Μαλακάσα δεν λειτουργεί πια, αν και υπάρχει ως χώρος. Πάνω καλημέρα, δεν έχεις δίκιο για πλατεία και ενοχλεί ο κόσμος και ο θόρυβος. Αλλά κυρίως υπάρχουν νόμοι και το σπουδαίο ότι η αρχική παραχώρηση ήταν για 4/4 live και μένω βόρεια έτσι. Ενοχλεί ο κόσμος, μάλιστα. Και ο θόρυβος. Τελειώνει 12 παρά. Κάθε τι δεν πάει παραπάνω. Δηλαδή δεν ενοχλεί ο θόρυβος της παραλιακής, ας πούμε, αυτούς που μένουν στο παραλιακό, τους ενοχλεί η μουσική. Οκ, το ακούω. Μπορείς να βάλεις σε δύο τσουβάλια ουρανό, ενοχλά. Όχι, δεν θα προλάβω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δωροστροφό τη Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Και επειδή είχαμε και την επέτειο από την καταστροφή στο μάτι και τους 100 πόσους ανθρώπους που έφυγαν εκείνη τη μαύρη μέρα,

2020 το άλμπουμ Στάχτες. Η Τίνα Λάσκαρη στους στίχους. Η μουσική και ερμηνεία από τον Νίκο Γιακουμάκη. Ακούμε Στάχτες.

Γεια σου Αλέξανδρα, γεια σου Γιώργο που μπήκατε για τις μπύρες. Κύριε πάνω μας, Αλέξανδρε, ναι, τα έχει στείλει. Βλέπω τις συναυλίες των Σόουτ και των System of a Down και ζηλεύω πραγματικά. Κρίμα που δεν ήρθαν, πιστεύω χαλαρά θα έχει 80.000 κόσμο. Νομίζω μετά από αυτό που έζησαν την πρώτη φορά που πάτησαν Ελλάδα ότι θα έρθουν, αλλά θα δούμε, να δούμε. Καλημέρα πάνω, για συναυλίες υπάρχουν και τα λοιπάσματα στο Κερατσίνι. Δεν χωράνε τα λοιπάσματα, ρε εσύ, τάκι μου, τόσο κόσμο που δεν ενοχλείται κανείς και είναι πάνω στη θάλασσα. Άσε που έχει και τα μεγάλα καζάνια, με ζωγραφισμένη την ελληνική σημαία επάνω, στα καζάνια. Καλώς πάντων, το πρόβλημα ήταν ο κωμικός. Καλημέρα από Βέλγιο πάνω, καλή εκπομπή μετά από καιρό δύο στις δύο live εκπομπές. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά στο Πανελλήνιο Στίβου που αγωνίζονται αυτό το σκουλέο Άγγελος, ναι, στο Βόλο, η ΕΡΤ2 τα δείχνει ζωντανά. Αυτό εννοούμε, μπαίνουμε σε αυτό το νέο, αλλά υπάρχουν νόμοι και οι ώρες φέτος άλλαξαν κάπως. Γενικά γύρω στις 12 πλάς ήταν τόσα χρόνια, λέει ο Νίκος. Όχι, 12 πλάς, δεν έχω φύγει ποτέ από την... πώς το λένε, από την πλατεία νερού, πάντα πολύ νωρίτερα. Και γενικά δεν είναι χώρος αυτός για συναυλίες. Ωραία, περνάγαμε, το σοβαρή κατάσταση δεν είναι, ούτε στο ΑΚΑ, το Reject. Κάπου πρέπει να γίνουν όμως και κάπου πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και με συγκοινωνίες. Καλημέρα. Τόσα χρόνια μετά το μάτι και όλοι θέλουν να το φτιάξουν ξανά με τα ίδια λάθη που το έπνιξαν, λέει ο Παύλος Παγκοντατζής. Φαντάζομαι ότι εκείνες οι φοβερές μάντρες όπου αναφέρεται και εκείνη η παρέα που κάει και αγκαλιασμένη έπεσαν. Τι, όχι, αλλή μόνο.

βούρου σε στίχους και μουσική. Στη μουσική και η Γεωργία Αθανασίου και η Μάρη Παπαρδάκη και ο Σάκης Λεβάκης. Ο μόνος άντρας τότε στο συγκρότημα. Η Στίγμα 90 και Κραυγή στην πόλη. Πάνω επιχειρηματίες είναι να σε επενδύσουν, αδερφέ, δεν υπάρχουν χώροι. Πού ζεις, αλήθεια, σε ποια πόλη ζεις? Ας φτιάξουν ένα χώρο σωστό ή ας νοικιάσουν χώρους. Και πού θα υπάρχει χώρος όπου δεν θα ενοχλεί κάποιον εντός Αθηνών? Γιατί η Μαλακάσα απέτυχε για την πρόσβαση και κυρίως για την έξοδο από αυτή. Είναι αστείο ότι στο ΆΚΑ μας κάνουν live στο πάρκινγκ ενώ έχει τόσους χώρους. Αν ας πούμε πάνε δίπλα στο κλειστό, δεν θα μπορούσε κανείς να πει κάτι. Φιλαδέλφια, Λεωφόρος, Καραϊσκάκη. Καλημέρα, καλή Κυριακούλα, φίλε. Μυρώνας από Πειραιά. Καλή επιτυχία και στα παιδιά του Πόλο, βεβαίως. Συνεχίζουμε με αυτό. Ναι, ναι, ναι.

μέσα από το άλμπουμ «Το σκοτάδι εντός μου». Η στίχη του Άλκη και Χαγιά, η μουσική του Τζοε Εφκέι και των Μέμφις που ερμηνεύουν το «Έχω ένα σπίτι». Αχ, ξυπνήσαμε τον κύριο Μπαγκανίνη, μας συγχωρείτε κύριε Μπαγκανίνη μας. Δύο χρόνια αργότερα.

καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε πάλι εδώ στα Τρομονέ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε πάλι.

0: τότε νιώστε τυχεροί με στην ευρύ χωρίς σκλαβιά. Βρε τα πουλάκια μου τι όμορφα τα λένε. Τρώνε και πίνουν οι αφέντες και ζητούν υπομονή. Έχουν τους σκλάβους να δουλεύουν και να φταίνε. Κι έτσι όταν ήρθε το μπιλιέτο είπαν τα φάγαμε μαζί. Βρε τα πουλάκια μου πως το έχουν κανονίσει. Κι πει τα ολόκληρη κι σκλάβη προσοχή. Κι όποιος τολμήσει να αντιδράσει να μιλήσει αναλαμβάνει η Αγία Κρατική Καταστολή.
1: Μα πού γίνονται όλα αυτά?
0: Μα ελάτε λίγο να πούμε τα πράγματα με το όνομά του.

0: 2022, στίχη, μουσική και ερμηνεία από το Σταμάτη Μορφωνιό, το κομμάτι που έχει τίτλο Ελλάς Αλφα Εψιλον. Τώρα αρχίζουν τα ουτοπικά.
1: Θα το παλέψουμε ως την νίκη.
0: Καλημέρα στον Άκη από την Ουτρέχτη, ήταν η Μέμφις και το έχω ένα σπίτι.
1: Στις λευκές σελίδες που έχει ακόμα η ιστορία.
0: Τι ακούς ρε καημένε, η σκέψη είναι δωρεάν. Σε προγραμματίζει το μυαλό σου ότι όλοι αδικούνται. Τράβε να πληρώσεις ρεύμα και νερό τώρα.
1: Ποιοσύνη.
0: Και συζητάμε ποιος είναι ο καμένος και ποιος όχι.
1: Ελευθερία.
0: Σπύρο, 14 Σεπτεμβρίου ρεοσιονάλιστας, 15 Αγγελάκας Βελιώτης, 16 Μωρά στη Φωτιά. Αξίζει τον κόπο να ανέβεις από Ρέθυμνο, ναι. Πόσο πονάτε κάποιοι, πόσο απολαμβάνω τον πόνο σας.

0: 2026. Στίχη και μουσική του Γιώργου Παυλίδη, ένα κομμάτι των Χάσμα. Επανεκτελεσμένο από το Μίμη Καλατζή, δηλαδή τους εγώ. Κλονός.
1: Πια δεν ξέρεις τι λες και δεν ξέρεις τι θέλεις. Βρε σταμάτα να κλαις και συγγνώμη.
0: Περαστικά αδερφέ μου, περαστικά, είναι μεγάλος ο πόνος σου. Ειδικά στην τσέπη σου και στην πλάτη σου.
1: Σε τρομάζει αλήθεια.
0: Γεια σου Βίκτορα στο πέραμα.
1: Είπαμε από την αρχή του καιρού μας συνήθεια.
0: Γεια σου Στέφανε στην κυτρινό μαυρή γραμμενίτσα.

Ακριβώς ό,τι είπε ο κύριος. 2015 οι Bad Movies είναι αυτοί. Σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, το γράμμα. Για αυτούς που θεωρούν ότι λέμε τίποτα επαναστατικά εδώ πέρα, απλά αποτινούν μια αλήθεια.

0: Γιατί ο εχθρός σας είναι ο κάθε μετανάστης, είναι ο κάθε ρίλος τέλος πάνω στα ραδιόφωνα ή ο κάθε ένας που φωνάζει στο δρόμο για τα δικαιώματα όλων και όχι τα 5-10 σόγια που πλωτίζουν στην πλάτη σας. Γιατί να είναι αυτοί εξάλλου.
1: Τι έχει γίνει με σένα.
0: Ποιος φοβάται. Λοιπόν, την εξάδα από την ελληνική ζηθοποιία Strange Brew κερδίζει ο Ξενογιαννάκης Σταύρος με 58-16 στο κινητό του. Κατόπιν κληρώσεως φυσικά, ευχαριστούμε την ελληνική ζηθοποιία Strange Brew που ήταν στην παρέα μας, τα καταστήματα Monsterville. Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, Ποτιέ 17 στα Χανιά και 1866 η Οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Monsterville Gifts for All Clothing and Attitude. www.monsterville.gr. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα. www.monogramma.shop.gr για ηλεκτρονικές αγορές.

Bad Movie στο γράμμα κομματάρα, λέει και ο Κωνσταντίνος. Καιρό είχαμε να ακούσουμε Μορφωνιό, λέει η Δημητρά. Καλημέρα και στη Βάσια. Άσε ρε φίλε με την παραμύθα της σωτηρίας. Άσε να πούμε. Μπράβο, άνοιξε κανένα βιβλίο. Και βρες λίγη ζωή από το να είσαι όλη μέρα εδώ να στέλνεις τις ίδιες αηδίες. Το πρόβλημά σου είναι η ΛΟΑΤΚΙ και τα εμβόλια. Ενώ έχεις πολύ μεγαλύτερα.

0: 2023 το άλμπουμ Κούρα σε η φάση Cherry Brandy σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Είναι ευθύνουσες μέρες που κλείνουν τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ευχαριστώ Μανώλη Μουσουράκη και Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στην παραγωγή, έστω στην παρέα εδώ έξω. Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης με την διορή ραδιοεφημερίδα που ανοίγει κάθε Κυριακή εδώ. Για ό,τι τρέχει. Τα πάνω κάτω τέλος. Επιστρέφουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, 1 και 2 Αυγούστου, κανονικά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε, διάολε να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν ακόμα ο ψυχασθενής. Δεν το έχει φορολογήσει. Δεν είναι μακριά βέβαια. Αφού θα έδωσε τα αρχαία ιδιώτες, θα τα δώσει δηλαδή από Τρίτη, μπορεί να φτάσει και εκεί. Τι να κάνεις. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας. Φύγαμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ώρα χρυσού μεταλλίου για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Πρώτο σπριντ στις 11, τηλεοπτική μετάδοση από RTO Sport. Σε πρώτο πλάνο οι υποθέσεις των Ζωσέ Σα και Ρέμο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό, ενώ ψηλά στη λίστα παραμένει και ο Καναδός Χαφ Στέφεν Εουστάκιο. Καμία ανησυχία για SS Αλιακά και Μαφαίο που αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το φιλικό με την Αλκμαρ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ, πιέζει River Plate για Ορτέγκα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ από τους Πράσινους μετά τον Kings Kangua, η μεταγραφή του οποίου θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Τέλος και επίσημα ο Γέτβαϊ με τον Κροάτι Στόπερ να ανακοινώνεται από την Αλ-Σαμπάμπ. Την ενδεκάδα της ΑΕΚ που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες τις ασκήσεις τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό τέταρτο φιλικό με την Τσβόλε. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρ Ριμπάλτα για την απόκτηση χαφ προκειμένου να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην προετοιμασία. Κοντά σε μεταγραφή χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που έχει επόμενη προτεραιότητα την απόκτηση φορ. Καμία συμφωνία με Augsburg για τον Γιαννούλη. Τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης ο Άλλη. Λόγω τραυματισμού στον αριστερό όμως σήμερα πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Αρχίζει η προετοιμασία για τη ρεβάνς της 5ης με την Δυνάμο Κιέβου. Πρώτων πυλών του Όφη, ο Αϊτόρ. Οι κυπελούχοι συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διετέ συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό, η ομάδα του Κόντι ιτήθηκε 4-0 από την Go Ahead Eagles. Την πρώτη προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Στις 11.30 το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους με την Αταλάντα. Παίκτης του Ατρόμητου και επίσημα ο κοσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς από την Καρταχινές. Ισοπαλή 2-2 με τη Μαρκό ήρθαν και οι Ανόλευκοι στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ Άγγελο Σαγάλ. Ήταν με 4-2 από την Ντεγκράφτς, απεγνώρισε η ομάδα των Βορείων Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου. Σε άλλα φιλικά, Ηρακλής Μπολόνια 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσοντ 1-2 και Βόλος Χρόνιχεν 0-0. Ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5,80 ήταν για έκτη συνεχόμενη φορά ο νικητής του Άλμα Επικοντός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Πρωτιά στον ακοντισμό για 7η φορά για την Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 57-75. Το χρυσό στα 100 μέτρα μοιράστηκαν Σπανουδάκη και Μανουηλίδου που έκαναν χρόνο 11-37. Σε συμφωνία με τον Γιάννη Ντιομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ετοιμάζει πρόταση στη Λειψία για την απόκτηση του 19χρονου Ιβοριανού εξτρέμου, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προσφέρει η Βασίλισσα στη γερμανική ομάδα, η οποία έχει απορρίψει τα 90 εκατομμύρια ευρώ συν 10 με τη μορφή μπόνους. Ιστορική στιγμή για τον Κώστα Τσιμίκα, καθώς ο διεθνής αριστερός μπακ φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στη φιλική νίκη με 4-2 επί της Σάντερλαντ. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ έκανε ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στο φιλικό 3-0 επί της Milton Keynes Dons και είχε την ασίστ το πρώτο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Big Win Sport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
14: Από αχλάδια.
13: Ε, καλά, ντε, συγγνώμη.
15: Ο Πάοκος στην Τούμπα, την κατάμε στην Κούμπα, την κατάμε στην Κούμπα, Τούμπα, Τούμπα κυρία Κωνσταντινόπουλη, Τούμπα, Τούμπα.
16: Σαν του πουμάκι, θα μας ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
15: Τούμπα.
17: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές, σαβές, σαβές, σαφές προβάδισμα.
18: Το σκότωσα.
19: Sport Day, η αθλητική εφημερία.
20: Προϊσταμένη.
19: Η αθλητική εφημερία.
21: Μπα σου τόσοι, σας έρχονται.
22: Ο Ευρών βρίσκει.
13: Ε?
22: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Τι είπα τώρα.
21: Ο Ευρών αμείβεται.
22: Σας έχω και σπουτάκι έτοιμο για τους Ιουκολύπτας.
23: Ο άλλος ο φίλος εξακολουθεί και στέλνει τίτλους για ταινίες ανηλίκους. Ανηλίκων.
22: Σε σχέση με τις ανηλίκων. Ανηλίκων.
23: Ενηλίκων, ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
6: τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
14: Το σκότωσα.
6: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Εσύν τους συνεχείς τραυματισμούς.
14: Το σκότωσα.
18: Ο Σάμουελ Ετώ ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
20: Καλά, άστο.
18: Δεν θα το πω.
20: Το λέμε αύριο.
18: Ναι.
6: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
14: Το σκότωσα.
24: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέη, Κοπενχάη. Και Μαρσέη, Κοπενχάη. Κοπενχάγη.
6: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει. Μεταλαμπαδεύσει. Ακούσε εσύ, ε. Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
25: Να σου πω κάτι, ρε.
6: Παρακαλώ.
25: Μην χρησιμοποιήσει περίεργα ρήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
6: Σωστό, γιατί είναι έτοιμο με το στυλό και το χαρτί.
25: Με το πιστόλι στο χέρι.
6: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
26: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
27: Καλησπέρα. Καταρχάς τον άπαλο το φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε εκεί σήμερα.
18: Ε?
26: Ο Κωνσταβάρας είναι, έκανε εκπομπή νωρίτερα, ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
27: Ολοκλήρωσε, εντάξει.
6: Και υπάρχει και μια ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλτέζ από την Χέρκουλες, του παραγουανού κυνηγού. Του παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
18: Τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2.
26: Πρόγας. Στην Ισπανία η ΑΣ και οι τρελοί θεάθηκαν. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
27: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαρδάμ πάντως.
26: Τέσσερα.
27: Και οι τρελοί θεάθηκαν.
26: Είπα τέτοιο πράγμα.
27: Φοβερό, φίλε.
26: Είπα
27: όχι,
26: τέτοιο πράγμα.
27: Το πάρει, δηλαδή,
26: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
28: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δαλμένοι στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε. Να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στου Σιλουμινάτη. Αλουμινάτη πάω.
6: Τι είπες.
28: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
6: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
28: Ο Ανδρέου.
6: Μάλιστα.
29: Τις κάλτσες.
28: Λέει ο Γιώργος Αλουμινάτη.
30: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
18: Τρέλα Βαρβέλδε. Πού, τι έπαθα εσύ αυτήν την εφημερίδα. Τρέλα Βαρβέλδε.
26: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Αρνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει.
6: Δεν βιάζομαι.
26: Τα παπαλαγάκια.
6: Τα παπαλαγάκια.
26: Λοιπόν, τα παπαγαλάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Λίγο μετά τις 10, θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 12. Δεν είμαι μόνος μου, Παναγιώτης Ρηλός, στα DEX. Πάνος Κεφαλάς, στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Και εγώ και εσάς, τους πρωινούς εδώ πέρα. Είτε έχετε ξενυχτήσει, είτε έχετε ξυπνήσει πουρνό-πουρνό. Ελπίζω όχι για δουλειά, αλλά να πάτε σιγά-σιγά προς παραλία μεριά. Πάντως και σπιτάκι να κάτσετε. Έχει πραγματάκια μπόλικα για πρωινό Κυριακής. 26 του Ιούλη, Έχει καταρχάς τελικό. Έχει τελικό Ελλάδα-Ουγγαρία, World Cup. Πολλό έτσι να δροσιστούμε. Πρώτο σπριντ που λέει και ο φίλος μου Παναγιώτης Κεφαλάς στις 11.

αλλά ακόμα πιο πρωινή τύποι από εμάς είναι οι Ιταλοί. Εδώ οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Και θα ξυπνήσουν και τα παιδιά μας του Άρη, διότι υπάρχει φιλικό Αταλάντα Άρης στις 11.30 ώρα Ελλάδος. Δηλαδή 10.30 ώρα Ιταλίας, ούτε γάλα με κονφλέξ δεν θα έχουν φάει.

0: Την ίδια ώρα η μάνα μου στέλνει ποιοι έχουν γιορτή σήμερα. Να μην ξεχάσω. Τη Παρασκευή. Και όχι μόνο. Και. Ζήλη, ζέλια, ζήλια. Ζήλια, γιορτάζει ζήλια. Και πάρεις με γιώτα, έτσι. Πάρεις Χίλτον και τα λοιπά. Πάρεις με ήττα, άντρες. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Έχουμε λοιπόν πραγματάκια να πούμε. Γενικά είμαστε ανάμεσα στα ευρωπαϊκά και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά φιλικά. Χθες ήταν μια μέρα που οι μισές ομάδες της Στοίχημαν Super League, 7 το σύνολο, είχαν φιλικό παιχνίδι. Δεν ήταν μόνο Ολυμπιακός που είχε και τηλεοπτική κάλυψη και το είδαμε. Ήταν και άλλες ομάδες που είχαν οι περισσότερες ιντερνετική κάλυψη. Τα δείχναν τα κανάλια στο YouTube, είτε των ομάδων είτε των αντιπάλων. Οπότε έχουμε να πούμε πραγματάκια. Γενικά σιγά σιγά μπαίνουμε σε κλίμα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε να τα βάλουμε όλα κάτω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: bwinSport FM 94,6.

Καλησπέρα, Μανώλη. Άλλη μια Κυριακή έφτασε, περιμένοντας τον Αντιπινέδα από σιωπητικά. Θέλετε, επειδή μετά τον Ριμπάλτα και τα λοιπά, φταίμε εμείς εδώ. Κανείς δεν φταίει, παιδιά, θα έρθει ο κατάλληλος. Πιστεύω. Σιγά μην έλειπες, λέει ο φίλος ο Κιμωνάς. Καλημέρα, Κιμωνά. Σε έχουν βρει μικρό και σε εκμεταλλεύονται. Μην νομίζεις, και εγώ δουλεύω. Τώρα βρήκα λίγο χρόνο να γράψω μια καλημέρα σε όλο το πρωινό team από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτη. Την καλημέρα μας, Κιμωνά. Εγώ νιώθω γέρος. Λοιπόν, πριν από 17 χρόνια πήρα πτυχίο ιατρικής στο Ηράκλειο. Κιμωνά, εσύ, επειδή είναι άλλο μήνυμα. Συνεχίζει το μήνυμα. Ακούει κανένας από αυτή την ορκομοσία? Δύο ερωτηματικά. Πάμε πακέτο, γίναμε. Αν ακούει κάποιος, ας στείλει πάντως. Πριν από 17 χρόνια. Είχαμε πριν από 17 χρόνια, είχαμε. Κάνω κάτι. Το 9 δεν είχαμε. 2009.

Είχαμε φιλικά χθες, πέρα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο τελευταίο του φιλικό πριν από την Νάιμέγγεν, εντάξει, εμφάνισε προβληματάκια. Ιτήθηκε 3-2 από την Αλκμαρ. Προηγήθηκε 2-0, το γύρισε η Αλκμαρ. Τα έχουμε ξαναπεί, κλεισέ, προφανώς. Τα αποτελέσματα δεν έχουν σημασία. Okay, πρέπει να κρατήσει τα αρνητικά. Τα ζητηματάκια που εμφάνισε ανασταλτικά ο Ολυμπιακός να τα διορθώσει εν όψη του πρώτου επίσημου, θυμίζω, Τρίτη είναι. Τρίτη 4 Αυγούστου, 9 η ώρα στο Καραϊσκάκης με την Νάιμέγγεν. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει και τα μεταγραφικά του φυσικά. Χθες άκουα και Ηρακλή Αντίπα στο μεγάλο θέμα με τα χαφ, όπου συνεχώς προκύπτουν ονόματα. Εξάλλου πήρε θέση και ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ πριν από 2 μέρες, την Παρασκευή. Ο κύριος Καραπαπάς στάθηκε σε αρκετές περιπτώσεις. Εντάξει, όχι τόσο ονομαστικά που και σε αυτό το επίπεδο αναφέρθηκε, αλλά κυρίως συνολικά πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση με τα μεταγραφικά ή τουλάχιστον πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται. Τέλος πάντων, έλεγα ότι χθες άκουγα Ηρακλή Αντίπα το βραδάκι και όπως είπε ο Ηρακλής, έχει επανέλθει για τα καλά το θέμα του Εουστάκιο για τα χαφ, τον οποίο Εουστάκιο τον είδαμε, τον θαυμάσαμε στο παγκόσμιο κύπελο με τον Καναδά.

Και όπως με ενημερώνει και ο Παναγιώτης, χθες, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, χθες στην Πορτογαλία έγραφαν για τον Εουστάκιο ότι ενσωματώθηκε στην Πόρτο, στην προετοιμασία της Πόρτο. Θυμίζω πέρσι ο Εουστάκιο αγωνίστηκε ως δανεικός στο MLS, στους Los Angeles. Ενσωματώθηκε λοιπόν στην προετοιμασία της Πόρτο, ωστόσο η πρόθεσή του σύμφωνα με τα ρεπορτάζ εκεί στην Πορτογαλία είναι να πάρει μεταγραφή, να μην συνεχίσει στην Πόρτο. Ξαναλέω, ένας, τον έχετε δει εξάλλου, σας το αποκαλύπτω εγώ, ένας πάρα πάρα πολύ καλός χαφ, πολύ ισορροπημένος χαφ, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και δημιουργικά.

Κατά τα άλλα, περιμένουμε σήμερα να μάθουμε και τα νεότερα στο μέτωπο των τραυματιών για τον Ολυμπιακό, επειδή χθες ήταν, αν νικούσε, θα λέγαμε μια απείριος νίκη, άλλο να κλείσε, που λέμε συνήθως. Δεν νίκησε ο Ολυμπιακός, παρόλα αυτά υπήρχαν ζητηματάκια. Τουλάχιστον φαίνεται να μην είναι τόσο σοβαρά. Υπήρξε μια ανησυχία κυρίως για τον Νέσε και μια ανησυχία μήπως είχε υποστεί κάτι, ξέρετε, σοβαρά μυϊκό, δηλαδή μια θλάση. Παρόλα αυτά, διάβαζα χθες και Κώστα Νικολακόπουλο, ο τραυματισμός έχει επέλθει από ένα χτύπημα. Οπότε, αν επιβεβαιωθεί και αυτή η αρχική εκτίμηση, εντάξει, μην προτρέχουμε, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι σε θέση να παίξει με την Μέγκεν. Ξαναλέω, στις 4 Αυγούστου, λιγότερο σοβαρό το πρόβλημα του Σάλιακα, ο οποίος έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του. Δεν τα κατάφερε όμως να συνεχίσει για πολύ, ένιωσε ενοχλήσεις. Μπήκε στη θέση του Μαφέου, που και αυτός έγινε αναγκαστική αλλαγή. Σωστός πάλι ο Παναγιώτης, γι' αυτό τον έχουμε εδώ. Ανεπίσημο, ντεμπούτο στην αρχική ενδεκάδα. Είχε παίξει και τις προάλλες αυτά τα back-to-back φιλικά. Δεν έπαιξε ο Ντρέ Λουίζ. Δεν έπαιξε ο Ντρέ Λουίζ. Και γενικά φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αυτές τις μέρες το θέμα Ντρέ Λουίζ. Εντάξει, το γνωρίζαμε ότι αν έρθει μια πάρα πολύ καλή πρόταση, έχω βάλει πάρα πολλά πάρα, επειδή καλές προτάσεις ήρθανε το προηγούμενο διάστημα, απορρίφθηκαν. Απορρίφθηκε τουλάχιστον μία, όπως είπε και ο Κώστας Καραπαπάς. Έμεινε χθες εκτός αποστολής και μένει να φανεί αν αυτό προμηνεί και άμεσες εξελίξεις ότι έχει να κάνει με το μέλλον του. Λέγεται ότι είχε επανέλθει Κάνσας από το MLS, ότι είναι ακόμα στο κόλπο οι Wolves, η Porto, η Benfica, γενικά ομάδες. Ένα αναμονή και τη υπόθεση Τζολάκη, ένα αναμονή και τη επιμονή τη River για Ορτέγκα. Γενικά υπάρχουν ζητήματα και όχι μόνο για το ποιοι θα έρθουν στο Ολυμπιακό, αλλά και για το ποιοι θα φύγουν.

Κατά τα άλλα, στον Παναθηναϊκό, ένα όνομα που γράφτηκε χθες. Δεν υπάρχει κάτι, δεν ισχύει κάτι, όπως μετέφερε χθες ο Νίκος Αθανασίου. Ο λόγος για τον Άνες Τσαρντάκλια. Στόπερ είναι, Σουηδός είναι, νεαρός είναι. Πάντως, ό,τι και αν είναι, δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Βάσει του ρεπορτάζ που μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου. Επίσης, για τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ο κ. Γετβάη. Επίσημα τέλος από τα ξημερώματα. Έχει ανακοινωθεί από την Al Shabab. Θα πάει να βρει τον Ποντένσε. Τώρα, αν θα μείνει ο Ποντένσε στην Al Shabab, θα το δούμε. Πάντως, προς το παρόν, συνιστά συμπαίκτη του. Στο μέτωπο ΠΑΟΚ, πηγαίνοντας σιγά-σιγά προς τις και μισή και το πρώτο break, έτσι να πιάσουμε λίγο το κομμάτι της ειδησιογραφίας. Μετά τις και μισή θα πούμε και για τα χθεσινά φιλικά των άλλων ομάδων. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον, νομίζω. Θα μπαίνουμε και σε κλίμα εν ώψη της νέας σεζόν. Έχει, θυμίζω, και η ΑΕΚ σήμερα φιλικό. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ. Το τελευταίο διήμερο υπάρχει μια έντονη, δεν θα πω φημολογία, αλλά σε επίπεδο διαρροών συμφωνίας ΠΑΟΚ Γιαννούλη, ενώ οριστική συμφωνία να ολοκληρωθεί αυτό το σύριαλ. Χθες, ακούγοντας τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, τον πλέον αρμόδιο, στο κομμάτι του ρεπορτάζ του Κεφάλου του Βορρά, δεν υπάρχει συμφωνία. Όντως είναι πιο κοντά ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη και με την Augsburg, ωστόσο ακόμη συμφωνία δεν υπάρχει. Επίσης, κοντά ο ΠΑΟΚ, βάσει του ρεπορτάζ του Δημήτρη, είναι σε οκτάρι. Είναι σε οκτάρι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει και φόρο, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένει και εμείς μαζί να δούμε τα νεότερα σε σχέση με τον Ταχάλη. Χθες τα περιμέναμε, είναι η αλήθεια, δεν βγήκε κάτι. Νομίζω σήμερα θα έχουμε κάτι παραπάνω. Εντάξει, το μόνο σίγουρο δυστυχώς είναι ότι θα χάσει την ρεβάνς της Πέμπτης με την Δυναμό στην Τούμπα. Θα χάσει μάλλον και 3-4 εβδομάδες, μην χάσει κάτι παραπάνω, είναι το θέμα. Λοιπόν, με το τραγουδάκι break και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναγνωρίστηκε πριν από λίγο από την UNESCO Όλυμπος ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, όπως δήλωσε στο Sky ο εκπρόσωπος της χώρας μας, Γιώργος Κουμουτσάκος. Μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί, είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο. Για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ σε εκδήλωση Pride, έπεσε με μινιβάν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Στη συνέχεια προσέρχουσε σε δέντρο, εγκατέλειψε το όχημα ενώ κρατούσε μαχαίρι. Έχασε τη ζωή της μία γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί σήμερα το πρωί στις 11 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Ξεκίνησε από τον ΕΛΚΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες στη Θεσσαλία και τη στερεά Ελλάδα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα και τις 10 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Δωροστροφό τη Novibet.
3: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όρη και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντερφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού. Στο 59ο λεπτό ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο, τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68 και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της, και η έκρηξη του κυτρινόμαυρου ηφαιστείου αυτή τη στιγμή το Γουέμπλε έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89, ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser, ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότητα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας το κύπελο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Ρεάλ το 98 που παίρνει το κύπελλο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελλο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο την Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Wembley με το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά.

δεν ξέρω αν συνιστά ένα τραγούδι, ξέρετε, για τα επινίκια της ανάδειξης του Ολύμπου. Ακούσα τώρα στο πολιτικό δελτίο. Περιμέναμε τώρα τα ξημερώματα. Το τι θα αποφασιστεί σε αυτή την 48η σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εκεί στην UNESCO, και αποφασίστηκε ότι ο Όλυμπος αναγνωρίζεται ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής, το είπα, αξίας για την ανθρωπότητα. Ωραίο, δυνατό, δεν ξέρω βέβαια πώς το εξέλαβε αυτό ο Κισαβός. Αν υπάρχει ακόμα αυτή η κόντρα μετά από τόσες χιλιετίες.

Διαβάζω εδώ περίπου 50.000 επισκέπτες ανεβαίνουν στον Όλυμπο κάθε χρόνο. Τώρα δεν ξέρω αν φτάνουν όλοι αυτοί στην κορυφή, αλλά 50.000 πολύ είναι. Ο τόπος των αθανάτων, όπως τον περιέγραψε και ο Όμηρος, τώρα που είναι και πάλι στην επικαιρότητα, με Οδύσσια και τα λοιπά.

Λέγαμε λοιπόν πριν το break για τα φιλικά. Είπαμε κάποια πράγματα και για το φιλικό του Ολυμπιακού. Το τελευταίο, μέχρι το επίσημο με την Νάιμεγκεν. Χθες όμως δεν είχαμε μόνο αυτό το φιλικό, είχαμε άλλα 6, σύνολο 7. Και μάλιστα από 7 τα 7 για τις ελληνικές ομάδες, τα 5 έλαβαν χώρα σε Ολλανδικό έδαφος. Η Super League δηλαδή έπεσε μπάλα στην Ολλανδία. Θα μπορούσε να λέγεται και Eredivisie League για χθες. Εντάξει, δεν τα πήγαν και τόσο καλά οι ομάδες από άποψη αποτελεσμάτων, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Λίγη σημασία έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Εξάλλου ήταν και για τις περισσότερες, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο, φιλικό τεστ απέναντι σε ομάδες που και μπαίνουν πιο γρήγορα στα επίσημα και έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς την προετοιμασία τους. Λοιπόν, Όφη, ο κυπέλλουχος Όφη, ο Ευρωπαίος Όφη, έπαιξε με την Go Ahead Eagles. Το τελικό 4-0 εις βάρος του Όφη φαντάζει και είναι πολύ βαρύ, αν θέλετε, okay. Αλλά ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο Όφη και τα 4 τέρματα μπήκαν στο δεύτερο. Για έναν Όφη ο οποίος έχει αρκετά μεταγραφικά νέα. Καταρχάς Αϊτόρ τον περιμένει ο Όφη στην Κρήτη να υπογράψει συμβόλαιο, να περάσει από ιατρικά. Μίλησε και ο ίδιος ο Χρήστος ο Κόντης για τον Αϊτόρ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί, θυμίζω, στον Παναθηναϊκό.

Ο Αϊτόρ, ο οποίος προέρχεται από δύο σεζόν την προπέρσινη στην Κύπρο με την ΑΕΚ Λάρνακας, πάρα πολύ γεμάτη, 36 συμμετοχές, 14 γκολ, 7 assist, έχει δείξει ότι έχει επανέλθει από τον τραυματισμό του και πέρσι ήταν στην Βραζιλία, στη Βιτόρια, και εκεί είχε αρκετές συμμετοχές και εκεί είχε μια αξιοσέβαστη παρουσία. Αυτό είναι ότι φαίνεται. Καταρχάς δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια, είναι μόλις τα 30, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει αφήσει στο παρελθόν τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στον Παναθηναϊκό και πάνω στο πικ του, έτσι. Θυμάστε, ήταν η σεζόν 22-23 που ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει με ένα τρομερό 10-10. Στο μάτς νούμερο 9 είχε τραυματιστεί ο Αϊτόρ σε εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη, και ενώ τις 8 πρώτες αγωνιστικές είχε πετύχει εισάριθμα τέρματα, ήταν αδιανόητη η παρουσία του. Ήταν ο MVP του πρώτου γύρου ο Αϊτόρ, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, νομίζω για όλη τη Super League. Αλλά δυστυχώς αυτός ο τραυματισμός τον πήγε λίγο πίσω.

Βάσει δημοσιευμάτων, ο Όφη, ο οποίος για τη θέση του Φορ εξετάζει και τον Αλίτου Σαμάτα, το γνώριμό μας, από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Παρουσία στον ΠΑΟΚ κοινή με Χρήστο Καρυπίδη, που πλέον συνιστά τον διευθυντή ποδοσφαίρου στους Κρητικούς, οπότε τον γνωρίζει τον παίκτη. Πέρυσι ήταν στη Χαύρη, είχε 27 συμμετοχές, είχε 2 τέρματα στην πρώτη κατηγορία του Γαλλικού Πρωταθλήματος. Ενώ ο Όφης συνδέεται και με Δημήτρη Νικολάου, που θυμίζω ο Νικολάου είχε γραφτεί και για Αστέρα πριν από λίγες εβδομάδες και μάλιστα βάσει δημοσιευμάτων ήταν σε πολύ προχωρημένο επίπεδο η συζήτηση των δύο πλευρών. Θα το δούμε. Ο Όφη, ο οποίος θέλει να ενισχυθεί εν όψη παρουσίας του στην Ευρώπη, που είναι εξασφαλισμένη, θυμίζω εγώ. Το λέω αυτό με αφορμή και το μήνυμα του Μιχάλη. Μιχάλη, δεν ξέρω αν είσαι ο ίδιος. Και τις προάλλες νομίζω μου έστειλες. Ο Όφη έχει εξασφαλισμένη παρουσία. Αν αποκλειστεί από τα play-offs του Europa League, θα είναι στη League Phase του Conference. Οπότε, επειδή λες ότι με 4 ομάδες θα πάμε στην Ευρώπη, ότι ο Όφη δυστυχώς αποδυναμώθηκε και μάλλον δεν θα μας δώσει το βαθμό του χρόνου στην Ελλάδα, σίγουρα θα είναι. Θέλω να πω ότι αν προκριθούν και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα έχουμε 5 ομάδες, αν με το καλό. Και από εκεί πέρα, στα δικά μου μάτια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό που λες, δηλαδή να μην πάρει τίποτα, είτε στο Conference είτε στο Europa. Μακάρι να είναι όπου καλύτερα. Για την Ελλάδα ενδεχομένως να είναι καλύτερα να είναι στο Conference, οκ, αλλά

Θα τα πούμε και για του, τα του εξωτερικού. Απλώς τώρα με αφορμή το μήνυμα του φίλου, αν η Arsenal πάρει το Vinicius, αυτό θα σημαίνει ότι ο Τζόλης θα πάει κάπου δανεικός. Όχι, εντάξει. Δεν θα πάει κάπου δανεικός. Απλώς σίγουρα δεν είναι το ίδιο το να έχεις π.χ. τον Μαρτινέλη, που κι αυτός μπορεί να μην μείνει εν τέλει, να ανταγωνιστεί για τη θέση, και να έχεις το Vinicius. Καταλαβαίνει κανείς, ο χρόνος συμμετοχής δεν θα είναι ο ίδιος. Αν παίζουν στην ίδια θέση, μπορεί και ο ένας και ο άλλος να αξιοποιείται και αλλού. Οκ, και οι δύο καιρούς αριστερά παίζουν, δεν λέω. Αλλά π.χ. ο Τζόλης το έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει και αγωνιστικά, που και εκεί υπάρχουν βέβαια πολλές επιλογές στην Arsenal, αλλά και στην κορυφή. Γενικά, καλά να είναι το παιδί. Και χθες μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλά. Έκανε και ανεπίσημο ντεμπούτο και με assist.

Ήταν για την Κηφισιά από την The Graphs Up 4-2. Μια Κηφισιά η οποία προχωρήσε σε μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Πήρε τον Σαγάλ, όπως το αναμέναμε εξάλλου βάσει του ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών. Πολύ σημαντική κίνηση, αν θέλετε την άποψή μου. Το έδειξε πέρσι με την ΑΕΛ. Ήταν από τους ελάχιστους διασωθέντες και μάλιστα ήταν και. Αν ήταν σε καλή μέρα ο Σαγάλ, είχε και παραπάνω πιθανότητες να είναι και η ΑΕΛ. Πολλές φορές που η ΑΕΛ δεν βλεπότανε, ήταν λόγω του Τσαγάλ, ήταν σε μέτριο βράδυ, σε μέτρια μέρα. Παίκτης λοιπόν της Κηφισιάς, να δούμε που θα αγωνίζεται. Εντάξει, μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις, κυρίως δεξιά, απλώς επειδή εκεί υπάρχει πράγμα για την Κηφισιά και επειδή ακόμα δεν έχει αποκτήσει κάποιον, ξέρετε, βαρβάτο φορ, σκεφτούμε να μήπως μπορεί να το χρησιμοποιεί ο Λέτο και στην κορυφή. Σίγουρα μπορεί, να δούμε αν θα το κάνει εκεί που υπάρχουν προς το παρόν οι νεαροί. Ο Χριστόπουλος, ο Θεοδωρίδης. Στα άκρα υπάρχει ο Αντώνησε. Σκεφτείτε τώρα στις πτέρυγες. Αντώνησε, Σαγάλ. Μια χαρά είναι, έχει μείνει και ο Πόμπο. Καταρχάς, βέβαια, έχει μείνει ο Λέτο.

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το φιλικό του Βόλου με την Γκρόνιγχεν. Ένας Βόλος που και αυτός έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις και μάλιστα θέλει να εντάξει στο δυναμικό του έναν μπακ, ο οποίος δεξιός μπακ είναι, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο και σε πάρα πολλές ομάδες σε ψηλό επίπεδο. Και σε Γερμανία και σε Γαλλία, σε Δετιέρ, Μονακό, Γερμανία με Μάιντς, Ισπανία με Σπανιόλ, στη Γαλλία επίσης πάλι με Ναντ. Περίστανε στην Δυνάμο Ζάγκρεπ, ο λόγος για τον Πιέρ Γκαμπριέλ, ένα επιθετικό γενές μπακ. Λόγος για τον Πιέρ Γκαμπριέλ, ένα επιθετικό γενές μπακ.

Τέλος πάντων, τον Φουρτάδο που ήταν παλιότερα στη Λαμία, έχει ξεκινήσει από Παναθηναϊκό, είχε κάνει εκεί τον μπακ, τον μπάκλο, τον μπαμ, γράψτε πάνω, στην ομάδα της Φιλιότιδας. Και εν συνεχεία πήρε τη μεταγραφή στην Κράσνονταρ.

Αφήνουμε την Ολλανδία, πηγαίνουμε προς Ιταλία, εκεί όπου σε περίπου μισή ωρίτσα και κάτι παραπάνω παίζει ο Άρης με την Αταλάντα. Χθες έπαιξε και ο Ηρακλής με ματσάρι, και με ματσάρι να κάνει ανεπίσημο τεμπούτο, από κάτω να έχει γραφεί και περιγραφεί Αλενατόρε, προπονητής δηλαδή στα Ιταλικά. Εντάξει, ήταν τρομερή η φυσιογνωμία του ματσάρι χθες, με γυαλιά ηλίου, μετά με ηλεκτρονικό τσιγάρο. Φοβερός τύπος. Ο Ηράκλης, εντάξει, έχασε 2-0. Δοκίμασε κιόλας πράγματα. Με τριάδα θυμίζω θα παίζει. Θυμίζω, ενώ βάσει και των όσων ακούγαμε, πράγματι ο Ηράκλης, ο οποίος κάνει αρκετές κινήσεις και θα κάνει κι άλλες. Τελευταία ήταν του Κόλγιτς. Φόρ είναι. Βόσνιος με ισπανικές ρίζες. Πολύ ψηλός είναι. Για το ύψος του έχει μια σχετικά καλή τεχνική κατάρτιση.

Χθες ο Ηρακλής δοκίμασε σε φιλικό, επειδή γενικά στις προπονήσεις δοκιμάζει εδώ και αρκετό καιρό, τον Οκάκα, αυτόν τον 37χρονο με πλούσιο βιογραφικό. Να δούμε αν θα πείσει τον Ματσάρη, τον οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχουν κοινή παρουσία. Λοιπόν, και τελευταίο φιλικό, εδώ εν Ελλάδα φιλικό για τον Ατρόμητο, ο οποίος στη Δευτέρα φεύγει για Πολωνία και Κίλτσε για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Με Μαρκό, εντάξει, πιο πολύ φιλικό ξεμούδιασμα ήταν. Ο Κέρκες, ο Ντούσαν Κέρκες, έδωσε και αρκετό χρόνο συμμετοχή σε πολλά από τα νέα παιδιά που έχει η Ακαδημία και πραγματοποιούν και το βασικό στάδιο. Την προετοιμασία, τέλος πάντων, με τον Ατρόμητο, ο οποίος χθες είχε και τη δεύτερη του μεταγραφή. Μετά τον Μάγκνουσον πήρε και τον Νούνιες, τον Κρίστοφερ Νούνιες, τον διεθνή Κωσταρικανό. Πολύ καλό χαφ ο Νούνιες. Έρχεται ο Σάντι Μίχορλ, δεν έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά είναι ένα πολύ μπαλάτο χαφ, πολύ κοντρολαρισμένο χαφ, με εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ο φίλος Διονύση ρωτάει αν ο Φρόιλερ έπαιξε στο φετινό παγκόσμιο με την Ελβετία. Όχι απλά έπαιξε, φίλε Διονύση, βασικούρα ήταν. Δεν έχασε λεπτό σε όλη αυτή την πορεία της Ελβετίας.

Μα να θεωρήσω ότι μετά από Αλεξίου και Χρυστακόπουλο θα εντάξει και άλλους νεαρούς Έλληνες στο βασικό κορμό, ο Νίκολιτς. Τι να σου πω, φίλε, να το δούμε αυτό στην πράξη, στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα λέτε να δούμε καθόλου Αργυρίου που έχει πάρει μαζί τον πιτσιρικά αυτόν που τα έχει σπάσει με την K17 της ΑΕΚ. Σε βλέπα και κάτι βιντεάκι. Εντάξει, τώρα δεν ακριβώς από τα βιντεάκια, αλλά είχε κάτι τρομερές κινήσεις ο Αργυρίου. Οκ. Okay. Είναι και το κύπελο. Είναι ο νέος κανονισμός. Υποχρεώνονται και με αυτόν τον τρόπο οι προπονητές να εντάξουν λίγο παραπάνω τους νέους. Οπότε αν το δούμε. Αν το δούμε. Υπάρχουν κάποιοι πιτσιρικάδες με ταλέντο. Είναι και ο νεαρός ο Σαρακασίδης στο τέρμα που τον πιστεύουν πολύ στην ΑΕΚ. Παρά το ότι είναι πολύ μικρός για τερματοφύλακας, μόλις τα 15 του. Και μπορεί να μην έχει μετρήσει ούτε ένα λεπτό στα φιλικά ο Ζωής Καραργύρης, ωστόσο και γι' αυτόν στην ΑΕΚ υπάρχει, και όχι μόνο στην ΑΕΚ, εξαιρετική άποψη. Απλώς, οκ, okay, πήγε λίγο πιο πίσω και λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε την

περσινή περίοδο πάνω στο πικ του κιόλας. Πάνω στο πικ. Οκ, τώρα μικρός. Λοιπόν, βλέπω τις δύο ομάδες, Ελλάδα και Ουγγάρια, να έχουν παραταχθεί. Ακούμε τους εθνικούς ύμνους σε πολύ λίγο το σπριντ, το πρώτο σπριντ για τον τελικό του World Cup Ελλάδα-Ουγγαρία στο Πόλο. Φυσικά θα σας ενημερώνουμε. Είναι ERT2 Sport, όποιος θέλει να το δει, έτσι να χαζέψει λίγο, να δροσιστεί.

Στην Τουρκία γράφουν για ακόμα ένα στόπερ τώρα για τον Παναθηναϊκό, από ό,τι διαβάζω. Βίκτορ Νέλσον, πριν από λίγο βγήκε από ένα λογαριασμό τουρκικό. Ξέρετε, με όση αξιοπιστία έχουν αυτοί οι τουρκικοί λογαριασμοί. Ο Νέλσον σε καλά τα 27 ετών, δεξιοπόδαρος 1,85. Να το δούμε. Να δούμε αν ισχύει αυτή η περίπτωση.

Ο φίλος λέει ότι ο Καλοσκάμης θα κάνει τη διαφορά. Μακάρι του Παλικάρι να δουλέψει κι άλλο, λέει ο φίλος, και να γίνει ένας ολοκληρωμένος χαφ. Καλοσκάμης έχει πάρα πολύ ταλέντο. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Απλώς εγώ αυτό το λέω από εποχή Ατρομήτου. Είναι καλό επίσης, πέρα από το ότι μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις, να βρει και ποια είναι η πραγματική του θέση, ενώ η θέση να καθαιρωθεί κάπου, ώστε, ξέρετε, να αρχίσει να το αφομοιώνει λίγο το πράγμα. Εντάξει, θα πει κάποιος ότι είναι βοηθητικό και για τον ίδιο και για την ομάδα που αγωνίζεται να μπορεί να παίζει παντού, αλλά στα δικά μου μάτια νομίζω αν κάπου καθαιρωθεί περισσότερο θα τον βοηθήσει και τον ίδιο να αρχίσει να συνηθίσει. Πάντως, ναι, τα στοιχεία του είναι πάρα πολύ καλά, τα έχει δείξει και από Ατρόμητο και όσο του δόθηκε πέρυσι ο χρόνος και με τους, το καλοκαίρι που είχε και ένα τραυματισμό νωρίς το έδειξε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι Αθλητικό Δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε να πάρουμε και το πρώτο σπριντ ύστερα από λίγο βασικά να δούμε. Μακάρι να προηγείται η Ελλάδα όταν επιστρέψουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
3: ντουροστίκ
4: υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ώρα χρυσού μεταλλίου για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Πρώτο σπριντ αυτήν την ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Σε πρώτο πλάνο, οι υποθέσεις των Ζωσέ Σά και Ρέμο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό, ενώ ψηλά στη λίστα παραμένει και ο Καναδός Χαφ Στέφεν Εουστάκιο. Καμία ανησυχία για SS Άλιακα και Μαφέο που αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το φιλικό με την Αλκμαρ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ, πιέζει η River Plate για Ορτέγκα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χάφ από τους πράσινους μετά τον Kings Kangwa. Σενάριο από την Τουρκία για τον 27χρονο στόπερ της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Τέλος και επίσημα ο Γέντβαϊ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία σήμερα για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Τσβόλε στην Ολλανδία. Την ενδεκάδα που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες της ασκήσης τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νικολίτς. Σέντρα στις 4 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Big Win Sport FM. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρ Ριμπάλτα για την απόκτηση χαφ. Κοντά σε μεταγραφή χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που φουλάρει για την απόκτηση φόρ. Καμία συμφωνία με Augsburg για τον Γιαννούλη, τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης ο Άλλη, λόγω τραυματισμού στον αριστερό, όμως σήμερα πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Αρχίζει προετοιμασία για τη ρεβάνς της 5ης με την Δυνάμο Κιέβου. Πρώτον πυλών του Όφη, ο Αϊτόρ. Οι κυπελούχοι συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό, η ομάδα του Κόντι ιτήθηκε 4-0 από την Go Ahead Eagles. Πρεμιέρα στα φιλικά για τον Άρη που αντιμετωπίζει την Αταλάντα στην Ιταλία. Πρόθεση του Μιχάλη Γρηγορίου να αγωνιστούν όλοι όσοι βρίσκονται στη διάθεσή του. Δεν υπολογίζεται ο Παλάσιος που μόλις χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους Κίτρινους. Σέντρα στις 11.30. Παίκτης του Ατρόμητου και επίσημα ο Κωνσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς από την Καρταχινές. Ισοπαλή 2-2 με τη Μαρκό ήρθαν και ανόλευκοι στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ Άγγελο Σαγάλ. Ήταν με 4-2 από την Τεγκράφτς, απογνώρισε η ομάδα των Βορειών Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά, Ηρακλής Μπολόνια 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσοτ 1-2 και Βόλος Χρόνιχεν 0-0. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα η Ντόρτμουντ. Σύμφωνα με τους Γερμανούς, στις αρχές της εβδομάδας οι Βεστφαλοί θα ανοίξουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την Γκένκ για τον 18χρονο διεθνή μέσο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ολοκληρωθεί το deal με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ιστορική στιγμή για τον Κώστα Τσιμίκα, καθώς ο διεθνής αριστερός μπακ φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στη φιλική νίκη με 4-2 επί της Σάντερλαντ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
0: Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
17: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
18: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
16: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
19: Ναι.
16: Με σταφή.
18: Όχι αυτά, τα φαγιά.
16: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
18: Τίποτα πιο έκλεκτο.
16: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσούτο προβατίνα.
18: Τίποτα πιο έκλεκτο.
16: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
18: Πιο έκλεκτο.
16: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
18: Φέρε μια γίγα λεζιαχνή.
16: Τρομερά πράγματα.
18: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
20: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
21: Τι ζήτησε, κύριε.
20: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
18: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
20: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
18: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
20: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
18: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
20: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
18: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
22: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
20: Αλλά τι τρώσε, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
23: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
24: Τι θα κάνετε?
22: Τι να κάνουμε?
24: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
22: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
24: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
22: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
24: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
25: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
22: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
24: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
22: μπριζόλα,
24: και μπριζόλα με λεμόνι δίπλα.
22: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
26: Κιοφτέδες έχει.
22: Κιοφτεδάκια.
24: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
18: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη?
25: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
18: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ,
27: Ναι, ναι, ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
18: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
25: Όχι, όχι, όχι.
18: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
25: Ούτε καν.
1: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
27: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
1: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χάλασε ο κόσμος.
27: Έλα, Γιαννάκη, έλα, μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
1: Όχι, όχι. Όχι. Όλα βρεγένα και για μένα, για τον πατέρου.
20: Α, παράτα μας, άρε.
27: Άμα δεν χάσει εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
20: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάννης Κυριαζόπουλος.
1: Μάγερα! Μία φρικασέ! Δεν καραγιώσει από μόνο εντάξει αυτά εδώ. Ναι. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
20: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
1: Ναι, εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
2: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
4: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
20: Ναι, baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
4: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
2: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
20: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
1: Πρωινό, το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
8: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
1: Ας τώρα, μία ποτάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
10: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
19: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
1: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
21: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
10: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
21: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες?
10: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
1: Φάγανε. Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ποιος έφαγε?
26: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγωτό.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Λέγω μετά τις 11, παρέουλα μέχρι και τις 12. Με Πάνο Ρίλο στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή και να παθιάζεται όπως όλοι μας με την Εθνική Πολό. Μάλλον Μουσουράκη στο μικρόφωνο. 2 και 30. Α, εντε, αυτά είναι, Θεέ μου, τι βλέπουν τα μάτια μου. Αργεντινή είναι αυτό?
1: Ναι, είναι Αργεντινή.
0: Και συλλεκτική, ε. Παναγία μου. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου έξω από το στούντιο, διότι είναι σπίτι αυτός ο σταθμός τελικά. Δεν δουλεύεις, έτσι? Λοιπόν, είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που γίνει τώρα. Θα μπεις σε λίγο μέσα, θα σε βάλω μέσα. Θα κάτσεις.
1: Έχουμε 5 λεπτά να μας μιλήσει για φόρμουλα.
0: Αυτό. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν.
1: Μασονία της φόρμουλας.
0: Αυτό, 2 και 20 πριν από το... πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, η εθνική προηγείται 4-2 της Ουγγαρίας. Προηγηθήκαμε και με 3-1. 4-3. Θα πάμε σε μείωση τώρα.
1: Το δεχτήκαμε, ναι.
0: Α, 4-3.
1: Όχι.
0: Επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, μπράβο, 4-2 πάρα, παραμένει. Θα πάμε σε πολύ λίγο μέσα στην αίθουσα σύνταξη, διότι εδώ πέρα υπάρχει διάδραση. Δεν είναι μόνο το BBC, είναι ο Big Wins Sport FM πάνω απ' όλα. Να μας ενημερώσει ο Άγγελος Κρεμαστός που το παρακολουθεί το παιχνίδι και το γράφει για το site live. Παραπάνω από ότι σας ενημερώνουμε εμείς. 4-2 πάντως.
1: 5-2.
0: 5-2. Θυμίζω τελικός World Cup για να πάρει η εθνική μας το χρυσό.

Ναι, ζητώ συγγνώμη που σκότωσα το τραγούδι, αλλά ξέρετε, εθνική είναι αυτή, Βαλεντίνη είναι αυτή, έπεσαν μαζί. Εντάξει, σας το άφησα λίγο για το τέλος. Υπάρχει ακόμα ένα όνομα για τον Παναθηναϊκό, που βέβαια αυτό γράφτηκε για να γραφτεί. Θέλω να πω ότι μας το μεταφέρει ο κύριος Ρουντι Γκαλέτη, που τον τελευταίο μήνα πρέπει να έχει ασχοληθεί ούτε με την οικογένειά του τόσο πολύ όσο οι ελληνικές ομάδες. Κάθε δεύτερη μέρα γράφει για κάποιο ελληνικό κλαμπ, για κάποιον παίκτη που ενδιαφέρει ελληνική ομάδα. Τώρα αφορά τον Οτάβιο, και αυτό στόπερ. Πολλά στόπερ για τον Παναθηναϊκό που ακούγονται. Πάντως έγραψε ότι ο Οτάβιο οδεύει προς Άιντραχτ. Είναι νεαρός στόπερ βραζιλιάνος που παίζει στην Εστρέλα Αμαδόρα και οδεύει προς Άιντραχτ. Απλώς σημείωσε ότι η γερμανική ομάδα νίκησε, όπως αναφέρει, τη σκληρή μάχη, έχοντας αντιπάλους, αναφέρει, αρκετές ομάδες, μεταξύ άλλων και τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω νωρίτερα είχε γραφτεί στην Τουρκία για τον Νέλσον, δανό στόπερ για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Δανό στόπερ, ο οποίος είχε ξεκινήσει από την Νότσερλαν, πήγε Κοπενχάγη, από εκεί τον τζίμπησε η Γαλατά το 21, τον Αύγουστο του 21.

Στη Γαλατά έπαιξε μέχρι και το 25, ακόμα νίκη. Στη Γαλατά απλώς τα τελευταία δύο χρόνια έχει δανεισμούς σε Ρώμα και σε Ελλάς Βερόνα. Πέρσι Ελλάς Βερόνα, πολύ γεμάτη η σεζόν από ό,τι είδα. Διεθνής είναι, με την Δανία μάλιστα έπαιξε και στα πρόσφατα παιχνίδια για τα προκριματικά του παγκοσμίου, όπου η Δανία δεν τα κατάφερε στα πέναλτι στον τελικό εκεί του γκρουπ, του υπογκρουπ αν θέλετε, τον play-off με την Τσεχία. Η Τσεχία πήρε την πρόκριση στο παγκόσμιο, όχι πως κατάφερε κάτι, δεν ήταν καλή παρουσία των Τσέχων.

Ναι, ναι, φίλε, σωστά. Ένας Οτάβιο, λέει ο φίλος, δεν είχε παίξει κάποια στιγμή στην Πόρτο. Πεχτάρα. Πεχτάρα, αυτό ήταν χαβ, βέβαια. Και είναι ακόμα χαβ το παιδί. Αλλά δεν παίζει στην Πόρτο πια. Κάπου η Σαουδική Αραβία τον είχε πετύχει το μάθημα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην αίθουσα σύνταξης.

0: voglio dirti quello che sento. Farti morire nello stesso momento.
1: Πράγματι, Αλ Καντισίγια, ο κύριος Οτάβιο, ο Χαφ, έτσι. Έχουμε άγγελο. Mm. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα συντάξεις. Άγγελος Κρεμαστός, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι της Εθνικής με την Ουγγαρία, να μας πει πώς έχει κυλήσει αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Έλα, άγγελε.
2: Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, πώς είσαι.
1: Καλησπέρα, καλά είμαι. Βλέπω και εθνικά εδώ.
2: Έτσι, έτσι. Καλά είναι και η Εθνική, είναι αλήθεια. Mm. Στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, μετά τη λήξη πρώτης περίοδου, η Ελλάδα προηγείται 5-3 της Ουγγαρίας. Μια πανίσχυρη δύναμη όπως είναι η Ουγγαρία προφανώς στο παγκόσμιο πόλο. Η Εθνική έχει σταθερά το προβάδισμα μετά το 2-1 που έκανε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Έχει μπει δυνατά και καταφέρνει να χτυπάει συνεχώς την άμυνα της Ουγγαρίας με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή τα τρία γκολ που έχουμε τύχει οι Ούγγροι είναι κυρίως από ατομικές προσπάθειες μεμονωμένων παικτών, σε αντίθεση με την Ελλάδα που βγάζει και όμορφες συνεργασίες στην πισίνα. Χαμηλά την μπάλα, προφανώς είναι τελικώς ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κρατάμε το προβάδισμα των δύο γκολ που έχει η Ελλάδα και περιμένουμε για την δύσκολη συνέχεια.
1: Ωραία, ωραία, Άγγελε. Εδώ θα είμαστε να μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελος Κρεμαστός. 5-3 λοιπόν η Εθνική θα μπει με αυτό το προβάδισμα στο δεύτερο οκτάλεπτο.

Έχουμε και πρώτη ενδεκάδα για Άρη, ενώ ενδεκάδα για το πρώτο παιχνίδι. Το πρωτοφιλικό της σεζόν, το οποίο ξεκινάει σε 7 λεπτά με Αταλάντα. Γίνεται στην Ιταλία. Κάνω και ξανακάνω ανανέωση στο YouTube τον Μπεργκαμάσκι. Εκεί πέρα δεν έχουμε βγάλει κάτι, οπότε μάλλον δεν θα το δούμε το φιλικό. Λέω την ενδεκάδα. Με Διούδη κάτω από τα δοκαριά, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Φατιγκά δεξιά, Αντωνιάδης αριστερά στην άμυνα. Ο Γένσεν. Ο Γένσεν, έτσι. Έχει θεματάκι ο Άρης στα στόπερ. Χρειάζεται στόπερ. Ο Γένσεν στα στόπερ μαζί με τον Ματάρ. Ο Ματάρ είναι ο 18χρονος Σενεγαλέζος που έχουν πάρει κίτρινη σε αυτή την πολιτική που τους έχει πάει πρίμα. Και βγάζουν και εκατομμύρια πλέον. Βλέπετε τι αντί. Οπότε Ματάρ και Γένσεν στα στόπερ. Ράσιτς και Βοριαζίδης. Καλά να είναι το παιδί. Στα χαφ. Έχει αφήσει πίσω την περιπέτεια που πέρασε. Γκαρέ Γιαννιώτα στα εξτρέμ. Για τον Άρη, Κουαμέ πίσω από Καντεβέρε. Ξαναλέω, Ιταλία τώρα 10 και 24, έτσι, πρώτα λεπτά. Θα παίξουν φιλικό σε λίγο. Αταλάντα και Άρης.

Και αν δεν έχω στραμμένα τα μάτια μου στην οθόνη διότι διαβάζω κάποιες ειδήσεις, έρχεται η φωνή του Παναγιώτη Καφαλά να με επαναφέρει στην πραγματικότητα, να με κάνει να καταλάβω ότι έχει βάλει γκολ η Εθνική 6-4 για την Ελλάδα.

Εμείς 4 η ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ. Θα το ακούσετε φυσικά και από εδώ πέρα. Το φιλικό της ΑΕΚ με την Τζβόλε. Το οποίο θα γίνει στο γήπεδο της Τζβόλε. Δηλαδή, μην περιμένετε να δείτε κάποιο προπονητικό. Θα είναι κανονικό γήπεδο του Μακφρι Πάρκ. Χωράει γύρω στους 12.000 κάτι. Κανονικό γήπεδο. Με τον Μάρκο Νίκολιτς χθες να ουσιαστικά μας προειδεάζει για την ενδεκάδα που θα δούμε σήμερα. Είχε διπλή προπόνηση ΑΕΚ, ωστόσο οι παίκτες που θα ξεκινήσουν ο βασικοί δεν έκαναν διπλό πρόγραμμα. Αυτοί ποιοι είναι, όπως φαίνεται: Μπρινιόλι, Μουκουντή, Ρέλβας στα στόπερ, Ρότα, Πίλιος δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, Μαρίν, Καϊρινέν, Κοϊτά αριστερά, Ζούπκοφ δεξιά και Γιώβιτς με Βάργα γραμμή κρούσης. Εν πωλής και η ενδεκάδα στο τελευταίο φιλικό της Ένωσης θέλει να διαμορφώσει ένα κορμό σιγά σιγά ο Μαρκο Νικολίτς.

Για την Τζιφόλε, για την οποία κοιτούσα λίγο εν ώψη και μετάδοσης, εντάξει, έχει ένα νεανικό ρόστερ. Σε αυτό το νεανικό ρόστερ, όπως κάθε Ολλανδική ομάδα που σέβεται τον εαυτό της, έχει νεαρούς παίκτες, okay. Ξεχωρίζει ένας, όχι τόσο νεαρός, 28 είναι. Εθνικότητα Ολλανδία γράφει, ωστόσο τόπος γέννησης, όπως φαίνεται και από το όνομα, είναι Ελλάδα, είναι η Σάμος, Οντίσιους Βελάνας. Οντίσιους, τώρα, και αυτό στην επικαιρότητα, 28 ετών, επιθετικό χαφ. Βλέπω, δεν το γνώριζα, το παιδί.

Μείωσαν οι Ούγγροι 5-6, 6-5 η Ελλάδα μπροστά σκορ. Επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία είδηση που διάβαζα νωρίτερα, την έβγαλε προς τα έξω η Ραντ. Η Ραντ είναι η πρώτη ομάδα την οποία είχε προπονήσει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ. Εντάξει, χαμηλότερες κατηγορίες πλέον. Και ο τεχνικός της ΑΕΚ ανέλαβε όλα τα έξοδα για όλους τους αγώνες της επόμενης σεζόν, τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας της Ραντ. Και η διοίκηση της ομάδας του κλαμπ μέσω μιας ανάρτησης ευχαρίστησε τον Μάρκο Νίκολιτς για αυτή την έμπρακτη απόδειξη ότι δεν έχει ξεχάσει την ομάδα από την οποία ξεκίνησε προπονητικά.

Ο Παναγιώτης ο Κεφαλάς με ενημερώνει με φωνές απ' έξω για τα γκολ της Εθνικής. Ο Παναγιώτης ο Ρήλος με ενημερώνει με πιο χαμηλό mood για τα γκολ της Ουγγαρίας. Επειδή εγώ διαβάζω εδώ πέρα ειδήσεις, δεν έχω συνήθεια τα μάτια μου στραμμένα και συνολικά ο Άγγελος Κρεμαστός θα μας ενημερώσει μόλις ολοκληρωθεί και το δεύτερο οκτάλεπτο. Σιγά σιγά πάμε προς break. Τώρα Κώστα, κέντρο ΑΕΚ. Εγώ δεν διαφωνώ ότι η ΑΕΚ θα χρειαζόταν κάτι καλύτερο στη θέση του αριστερού μπακ. Δεν είμαι μόνος, αρκετοί το λένε. Και ειδικά φέτος που φαίνεται ότι βάζει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι από τα άκρα, ενώ από τα μπακ ο Μάρκο Νίκολιτς. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να έχει κάτι καλύτερο. Ωστόσο, σήμερα ποιο να βάλει. Φιλικό είναι, δεν έχει κάποιον άλλο στη διάθεσή του. Είναι, επειδή καταλαβαίνω, δεν είναι, το θέμα σου δεν είναι ο Πίλης ο Πενεράης, είναι να έρθει κάποιος άλλος. Αυτούς έχει, αυτούς βάζει σήμερα. Και ο Πίλης μια χαρά τα πήγε πέρσι. Κάθε χρόνο κάνει άλματα ανόδου. Εντάξει, δεν διαφωνώ ότι θέλει κάτι καλύτερο η ΑΕΚ. Ωστόσο, αυτός είναι τώρα εκεί. Αυτός παίζει και άλλο το τι θέλει ο καθένας, άλλο ποια είναι η πρόθεση της ομάδας βάσει του ρεπορτάζ που μας τα φέρουν οι ρεπόρτερ της ομάδας. Δεν είμαστε ρεπόρτερ εμείς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση να αποκτηθεί κάποιος άλλος αριστερός μπακ. Τώρα, αν πουληθεί ο Πενεράης π.χ., προφανώς θα γίνει κάποια κίνηση. Πάμε. Break, πολιτικό δελτίο και πάω να φέρω τη Βαλεντίνα μέσα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Η απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στην Νότια Κορέα. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί αυτή την ώρα η Εθνική Ομάδα Πόλωτων Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί, είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ σε εκδήλωση Pride. Ο ύποπτος έπεσε με μινιβάν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Στη συνέχεια προσέχουσε σε δέντρο και κατέληψε το όχημα του, ενώ κρατούσε μαχαίρι. Έχασε τη ζωή της μία γυναίκα. Τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Ανεξέλεγκτες συνεχίζουν να μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Εντάξει, ευχαριστώ.
14: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
13: παρακαλώ.
14: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Έλα, φίλε.
13: Ναι.
14: Ναι, ναι.
13: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
14: Έλα, φίλε. Εσύ.
13: Όχι, με μένα μιλάς.
14: Ναι, ναι, με μένα.
13: Με μένα μιλάς.
14: Ναι, ναι, με μένα.
15: Και τρελαίνες, ομορφιές.
14: Με σένα, sorry.
15: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
14: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
13: Τελειώσατε.
16: Ρε, τι νοστής, εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
17: Ωραία. Εγώ είμαι.
18: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
17: Ναι, ναι. Δεν
18: είμαι, ούτε εσύ.
19: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφινιές.
20: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
21: Καλαμάδα και τέλος.
22: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
23: Γαρίδες αυγολέμωνα.
24: Δυο εκλεκτό.
21: Καλαμάδα και τέλος.
25: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
26: Δυο εκλεκτό.
21: Καλαμάδα και τέλος.
27: Φέρε μια γίγανε γιαχνή.
28: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
20: Γιώργο.
21: Καλαμάδα και τέλος.
29: Για πες.
20: Λέω.
30: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
31: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
32: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
33: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
31: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το κατάλαβα, sorry.
32: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
34: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει, τάσετε.
32: Τσακίρι, sorry.
33: Κάντε κύριε, πώς είστε.
32: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο.
34: Μα τι λέει, μωρέ.
32: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
33: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
32: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη της μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
34: Όχι, μη μου το λέτε.
33: Καρεδάκι το βαλί, το
32: δεν θυμάμαι. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
34: Τι σε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
35: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
36: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
37: Αμάν αμάν.
36: Λοιπόν,
38: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάολο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
39: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
20: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
40: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
20: Κεφαλά, συγγνώμη.
32: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν έκδοση 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
20: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
32: Είπε για μία μόρο μέρα.
20: Για μία μόρο.
32: Συγγνώμη.
20: Γράψε.
32: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
41: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
32: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισε στα σαρδά.
41: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
42: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
43: Μου έχεις φάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.
44: One ticket, please.
45: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Παρέολο για τα επόμενα 18 ολόκληρα λεπτάκια με Πάνο Ρίλο στα DEX, με Παναγιώτη Κεφαλά στην οργάνωση παραγωγής. Δεν είμαι μόνος μου, ωστόσο έχω και λίγο άγγελο κρεμαστό, διότι έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο και έχουμε μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Από ό,τι βλέπω, να μας ενημερώσει πόσο είναι ο τελικός ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουγγαρία. Ελά, άγγελε.
46: Καλά, Μανώλη, Μανώλη. Όπως είπες, φαντάζομαι κρέμες από τα χείλη μου. Αχά, καλό, ε.
45: Καλό, καλό. Το έχει γράψει ένας φίλος.
46: Ναι. Ναι, λοιπόν, μόλις έχει ξεκινήσει την περίοδος και η Ουγγαρία μόλις έκανε το 7-7. Γενικά, όλο η δεύτερη περίοδος ανήκει στους Ούγγρους που μπήκαν πολύ δυναμικά. Πραγματοποίησαν τη δικιά τους αντεπίθεση με σκοπό να πάρουν το προβάδισμα. Ωστόσο, η Ελλάδα έδειξε χαρακτήρα και με πρωταγωνιστές τον Τζορτζάτο κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος είναι πραγματικά κέρβερος, και το Σκουμπάκι με μερικά μακρινά σουτ. Η Εθνική κράτησε το προβάδισμα 6-7 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ωστόσο, με την έναρξη της τρίτης περίοδου, η Ουγγαρία ξαναπήρε, ισοφάρισε και μόλις η Ελλάδα πέτυχε άλλο ένα τέρμα για να κάνει το 8-7 με την έναρξη της περίοδου με τον Γιουβέτσι. Και η Ελλάδα βρίσκεται στο συν 1 και έχει γίνει πολύ αμφίροπο το παιχνίδι. Οι Ούγγροι δεν έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα ωστόσο ακόμα. Κάτι που έτσι είναι θετικό για τη συνέχεια της αναμέτρησης και του μεγάλου τελικού.
45: Ωραία, Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε έχουμε σαφώς για ενημέρωση. 8-7 λοιπόν μπροστά η Ελλάδα. Μας το έκλεισε και στα μούτρα. Ο Άγγελος.
47: Εγώ φταίω.
45: Εσύ φταίς.
47: Άργησα να το κατεβάσω.
45: Λοιπόν, εδώ πέρα ο Λεωνίδας Αϊκάρα από Φραγκφούρτη, όπως υπογράφει. Αφού με καλημέρισε, λέει και την πιο γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου, η οποία περιδιάβαινε έξω από τα στούντιο, την τζίμπησα, την έβαλα μέσα και την καλημερίζω.
48: Καλημέρα, Μανώλη. Το παρουσιάζεις ότι κάνω την επιθυμία σας πράξη, καλοπιάνεις τους ακροατές.
45: Αυτό. Τι γυρεύεις εδώ. Με μπλούζα Αργεντινή. Και Αργεντινή. Και Αργεντινή.
1: Πόσο δηλαδή, τρόλ.
45: Αυτή η καρδιά πόσες ομάδες αντέχει πια.
48: Δεν είναι φανταστικό το χρώμα.
45: Είναι φανταστικό.
48: Χρωματικά το πήγα.
45: Είναι αυτή η νέα μόδα με τις φανέλες της old schoolιές. Εμένα μου θύμισε Νάπολη, να σου πω την αλήθεια. Μην... Μου θύμισε βασικά Ηρακλή που είχε την ίδια φανέλα χθες.
48: Μην ζηλεύεις. Θα πω για αρχή και τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση του κοινού.
45: Λοιπόν, ενημέρωσε από Παναγιώτη Κεφαλά. Θα επανέλθω σε Βαλεντίνα. Θα την έχω εδώ μέχρι και τα ακόμα 16 λεπτάκια. 1-0 ο Άρης με Κουαμέ, Παναγιώτη. Ανοίγει το σκορ απέναντι στην K23, έτσι, της Αταλάντα. Δεν είναι ακριβώς η Αταλάντα. Αταλάντα, αλλά από ό,τι έβλεπα, έχει χρηματιστηριακή αξία αυτή η K23. 30 εκατομμύρια.
48: Φτηνή η K23. Πρωινό το
45: έτσι, πρωινό.
48: Φιλικό του Άρεος.
45: Χωρίς πρωινό.
48: Μπορεί να ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί ήρθα.
45: Γιατί
48: έχω ένα άγχος σήμερα. Γιατί έχει κατακτήσει την pole position ο Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία, τυχαίο.
45: Μιλάμε γι' αυτό.
48: Καθόλου, όπως λέει και ο Παναγιώτης. Οπότε. Έχω το άγχος μου και ήρθα να προετοιμαστώ κατάλληλα για να πανηγυρίσω, μπορεί και όχι, μία νίκη του Λάντο Νόρις.
45: Τι ώρα είναι αυτή η φαρσκομαδία?
48: Είναι στις 4 και είναι ο πρώτος που παίρνει φέτος pole position και δεν είναι οδηγός της Mercedes.
45: Μην
48: το αφήνω εδώ, δεν θέλω να τα αναλύσω περισσότερο γιατί δεν θέλω να το ουρσουζέψω.
45: Κάτσε, μετά δουλεύεις κανονικά έτσι?
48: Βέβαια.
45: Οπότε θα σε έχουμε εδώ πέρα
48: θα
45: στο πρόγραμμα
48: στο
45: να μπαίνεις.
48: Θα μπω στο στούντιο να ενημερώσω όποιον θα κάνει κουμπί εκείνη την ώρα, μόνο σε περίπτωση. Νικηφόρου αποτελέσματος. Έτσι αντικειμενικά για το Λάντο Νόρις.
45: 4 ώρα. Όχι, 4 ώρα έχει ΑΕΚ φιλικό, οπότε μετά τις 6 θα μπει να μας ενημερώσει.
48: Τότε αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί αν ισχύει η πληροφορία ότι θα μεταδώσουν συγκεκριμένος άνθρωπος στο φιλικό, θα ήθελα να του χαλάσω τη μετάδοση. Οπότε θα μπαίνω μετά εδώ φόρμουλα.
45: Λοιπόν, εγώ είμαι αυτός
48: ο
45: άνθρωπος.
48: Για πες μου, Μανώλη,
45: ναι.
48: Πέρα από το Sport FM που νιώθω ότι είσαι εδώ συνέχεια, τι κάνεις στη ζωή σου?
45: Καλά είμαι. Τι σε ενδιαφέρει συγκεκριμένα να μάθεις? Είχα πάει για ταινία τις προάλλες.
48: Όπα.
2: Τι είδες?
45: Τι να δω. Μετά από απέτηση ντουλά.
2: Α.
45: Ναι. Είδα Οδύσσια. Mm. Και πήγα και Παρασκευή βραδάκι αν τη δω την Οδύσσια.
2: Κόσμος.
45: 11.30. Είναι λίγο Οδύσσια. Θέλω να πω είναι 3 ώρες έτσι η ταινία.
48: Δεν την έχω δει. Με προβληματίζουν οι κριτικές και οι απόψεις.
45: Mm-hmm. Κοιτάξτε.
48: Θα ήθελα να με πείσετε. Την έχεις δει, Παναγιώτη?
2: Όχι, όχι.
45: Εγώ πήγα.
48: Πείσε με, Μανώλη.
45: Έχοντας 2 κριτικές στα αυτιά μου. Η μία ήταν τον Ντουλά, ο οποίος παρά τον καημό του για τον Πινέδα που είχε την ίδια ώρα που έβλεπε την ταινία και μας είχε ενημερώσει.
48: Έβλεπε την ταινία την ώρα που.
45: Που μάθαινε ότι ο Πινέδα φεύγει. Ναι. Παρ' όλα αυτά είχα εξαιρετικές κριτικές από Ντουλά, από Λονδίνο. Και μία κριτική την ίδια μέρα που πήγα να τη δω ήταν ότι πρόκειτο για μία από τις χειρότερες ταινίες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Ήταν τα δύο άκρα που λέμε. Η αλήθεια θα πω, δεν θα πω ότι είναι στη μέση, επειδή είναι προς Ντουλά μεριά. Mm-hmm. Ήταν καλή.
48: Την είδες σε σινεμά κλειστό, δηλαδή IMAX κλπ. Ή σε κάποιο θερινό?
45: Την είδα σε κλειστό. Βέβαια, διάβαζα τις προάλλες ότι δεν τη βλέπουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα με πλήρη κάλυψη IMAX. Δηλαδή με όλες τις παροχές.
48: Γιατί τι είμαστε εδώ, εμείς το πηγάδι δηλαδή, να μην τη δούμε.
45: Είμαστε πλεμπέοι λίγο. Όχι, δεν υποστηρίζουν τα σινεμά μας αυτή την.
48: Δεν υποστηρίζουν τα σινεμά μας το μυρικό έπος.
45: Αυτό το, ναι, εμείς που βγάλαμε αυτόν τον πολιτισμό που τον εξάγαμε, δεν μπορούμε να τον προβάλλουμε από ό,τι φαίνεται. Ναι, το διάβαζα. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Τώρα μέσα στα εξηγώ. Εγώ πού είναι ο καπάτος να μπει να τα εξηγήσει τα της πληροφορικής. Δεν τα υποστηρίζουν. Πάντως η ταινία για 3 ώρες, πώς το πω, πέρασε νεράκι.
48: Απέρασε, δεν είχε θέμα. Είχε διάλειμμα.
45: Δεν πήγα στη Θιβάνα εδώ, πήγα σε σινεμά τη.
48: Άρα δηλαδή, αν θέλει, α πούμε, έχει πιει 3 κοκακόλες, κάτι, 2 νερά, 5.
45: Ναι,
48: θέλεις...
2: πήρες.
45: Η αλήθεια
48: 5 πήρες και θέλει να τρέξει.
45: Χρειάστηκα έναν ανεφοδιασμό κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, λίγα popcorn θα τα ήθελα ακόμα.
48: Λοιπόν, παιδιά, πάνω σε αυτό. Έτσι όπως σκρολάρα στο TikTok, είδα 2-3 βιντεάκια με συμβουλές και χρονικά σημεία στα οποία είναι η κατάλληλη στιγμή να πας, παραδείγματος χάρη, τουαλέτα. Ότι ας πούμε σε εκείνο το χρονικό σημείο δεν θα γίνει κάτι συναρπαστικό. Φαντάζεσαι τώρα να έχεις σημειωμένα στο κινητό σου τα χρονικά σημεία.
2: Με μπλοκάκι.
48: Ξέρω εγώ, θέλω να πάω προς νερού μου. Για να δω τις σημειώσεις μου.
45: Κάτσε. Σου έχει απλά τους χρόνους. Δεν σου έχει spoil τι θα συμβεί.
48: Όχι. Απλά σου λέω ότι σε αυτό το σημείο δεν θα συμβεί κάτι grande. Βέβαια, δεν πρέπει να έχεις και ένα χρονόμετρο δίπλα γιατί ξεκινάει η ταινία. Mm-hmm. Πού ξέρεις εσύ που είσαι απορροφημένος από την ταινία, σε ποιο χρονικό σημείο είσαι?
2: Για αντίστροφη μέτρηση.
45: Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα. Πιστεύω θα μας καταλάβουν τα ρομπότ.
48: Τα social το έχουν πάει αλλού.
45: Λοιπόν, να πάτε να τη δείτε λοιπόν.
2: Κόσμο είχε, δεν μου πες.
45: Γεμάτη μωρέ, εντάξει, είναι και πρώτες μέρες.
2: Εντάξει.
45: Παρά το βράδυ τη όλη υπόθεση.
48: Θέλεις να πάμε προς Μεσσηνία μεριά να δούμε έτσι τα μέρη που γυρίστηκε?
45: Μεσσηνία γυρίστηκε.
48: Είδα τις προάλλες ότι είχε πάει ο Sky στα σημεία.
45: Εδώ κάτσε, sorry, μισό, θα μου πεις, ναι. Θα μου πεις. Λέει ο φίλος εδώ, μόνο περίπου 40 αίθουσες σε όλο τον κόσμο υποστηρίζουν το Full IMAX. Δεν ξέρω αν είναι ο Καπάτης από μέσα που το στέλνει.
48: Άρα ένα ψέμα ότι θα το δείτε IMAX και λοιπά και κάμερες IMAX. Mm. Λοιπόν, θα πάμε...
45: Μεσσηνία.
48: Θα πάμε Βοηδοκυλιά. Mm-hmm. Θα πάμε στην σπηλιά του Νέστορα.
45: Δεν έχω πάει Μεσσηνία.
48: Έχει λίγο υγρασία για καλοκαίρι. Δηλαδή στην Πύλο, ας πούμε, ένιωσα την χειρότερη υγρασία σε οποιαδήποτε άλλη πόλη έχω πάει στην Ελλάδα. Και είμαι από την Πάτρα, ας πούμε, που στην Πάτρα έχουμε φουλ υγρασία. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Πας και περνάνε τα κοκαλά σου, ξέρω εγώ.
45: Ναι.
48: Αλλά στην Πύλο, παιδιά, πήγα στην πλατεία και την Κεντρική να φάω κάτι. Δεν ανάσαινα.
2: Μάλιστα. Μήπως πήγες πολύ ζεστή μέρα.
48: Ήταν παιδιά, καλοκαίρι. Ας πούμε, βαθύ καλοκαίρι.
2: Νύχτα, δεν άντεχε.
48: Αλλά δεν το περίμενα τίποτα. Και έτσι, γιατί όντως ήταν και νύχτα. Mm. Δεν ήταν μέρα με ήλιο. Οκ, okay, όμως πολύ ωραίο μέρος. Εκεί και, το...
45: γυρίστηκε...
48: και μεθόνι και καταρχάς... κορώνει. Πολύ ωραία.
45: Είχα την εντύπωση ότι δεν είχε γυριστεί. Γιατί είχε γυριστεί μέσα
48: 33
45: σε
48: ημέρες.
45: Άρα δεν ήταν μόνο γυρισμένη σε στούντιο, ήταν και σε.
48: Όχι,
45: και σε Μεσσηνία κτλ.
48: Στην Ελλάδα, λοιπόν, που είναι το αυθεντικό το γεωγραφικό υπόβαθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα δήρξαν 33 μέρες. Mm-hmm. Και πήγε ο Sky τώρα και έκανε έρευνα και μίλησε με ανθρώπους της περιοχής να δουν πώς επηρέασε η ταινία και τα γυρίσματά της στην περιοχή.
45: Άνοιξε πώς ήταν η ωραία Ελένη τελικά.
48: Όχι.
45: Την είχατε δει, βέβαια, παιδιά.
48: Μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας.
45: Να πω ότι είναι 9-9 το σκορ, πες μου.
48: Που εξήγησε που είχε στηθεί εκεί το στρατηγείο γενικά των γυρισμάτων, στην παραλία της Βοηδοκυλιάς και σπηλιά του Νέστορα, τα βασικά γυρίσματα. Μίλησαν και οι κάτοικοι που είχαν ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον πρωταγωνιστή, τον Μάτο Ντέιμον.
45: Πολύ καλό.
48: Πολύ καλός. Μίλησε και ο πρόεδρος αλλιέων της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Τριάντος, ο οποίος αποκάλυψε ότι συμμετείχε με δύο σκάφη στα ειδικά εφέ της παραγωγής. Σκέψου τώρα στη ζωή σου να είσαι ο πρόεδρος των αλλιέων, να είσαι ψαράς στην περιοχή και να ψαρεύεις. Ναι. Και κάποια στιγμή ζωή να σε φέρει να συμμετέχεις σε μια ταινία τέτοιου βεληνικού.
2: Όχι ταινία, υπερπαραγωγή τέλος πάντων.
48: Μίλησαν και για τον Κρίστοφερ Νόλαν, το πόσο άνετος και απλός άνθρωπος ήταν, πόσο προσιτός ήταν ο Ματ Ντέιμον. Λες να πάρει τα πάνω τους ακόμα προς την περιοχή.
2: Αυτή της walk agenda είναι τέτοιοι.
48: Προσιτοί.
2: Προσιτοί, κοιτάξτε, καλά.
45: Ποια άλλη είχε γυριστεί. Η...
48: Μάμα
45: Μία. Το Μάμα Μία, μπράβο. Mm. Είχε πάρει η περιοχή Μάμα τα πάνω της. Πού είχε γυριστεί, Σκόπελο, πού είχε γυριστεί.
48: Σκιάθο Σκόπελο, είχε πάρει τα πάνω της περιοχή.
2: Και βέβαια, το Μαντολίνο του Λοχάγου Κορέλη είχε γυριστεί στα Τάνισα, έχουμε γενικώς.
48: Νομίζω στη Σκιάθο και στο Σκόπελο υπήρχαν και, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αν είναι κάποιος από τη Σκιάθο, να μας το πει για το Σκόπελο. Mm. Κάνανε και κρουαζιέρες για τουρίστες για να σε πάμε στα σημεία εκεί που γυρίστηκε η ταινία.
45: 19 μπροστά η Ελλάδα. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Σπύρος.
48: Όσο μιλάμε, εμείς φέρνουμε γούρι. Mm-hmm, για πάμε.
45: Καλημέρα από Λονδίνο. Είδα την Οδύσσια πριν από μερικές μέρες. Πολύ καλή ταινία με λίγες Αμερικανιές. Ισχύει αυτό. Εντάξει, δεν είχε
2: δεν μπορεί να μην έχει Αμερικανιές.
45: Ναι, την είδα ευχάριστα, λέει. Να, είστε όντως πλεμπέοι. Βρυξέλλες την είδα σε IMAX.
48: Είστε όντως πλεμπέοι.
2: Ναι, στις Βρυξέλλες.
45: Βλέπετε με αλφαγιώτα. Αλλά δεν ξετρελάθηκα κιόλας. Και οι τρεις ώρες είναι πολλές. Αυτό μου θύμισε λίγο Ευτυχισμένη μαζί και το μοντάζ. Λίγο.
48: Και άμα το πάμε και στο εξωτερικό, και άλλες ταινίες έχουν δώσει στις περιοχές που γυρίστηκαν. Harry Potter στη Σκωτία. Mm-hmm. Το Game of Thrones κάπου στην Κροατία. Του Ντουμπρόβνικ που είχε γυριστεί. Το Emily in Paris στο Netflix που γίνει χαμός στο Παρίσι πλέον.
45: Άρα δεν γυρίζεται τίποτα στην Αμερική, λες. Πέρα από την κλασική σκηνή με το άγαλμα της ελευθερίας που πέφτει σε κάθε ταινία. Και σπάει αυτό. Και ξαναφτιάχνεται για την επόμενη ταινία που πέφτει. Λοιπόν.
48: Μανώλη, πιστεύεις ο Πινέδα θα μπορούσε να είναι ένας Οδυσσέας και να επιστρέψει στην ΑΕΚ την Ιθάκη του?
45: Κάτσε να
48: κοίτα πώς κάλωσε.
45: Κάτσε να μην πέταχτε κανένας ντουλάς από πάνω. Να το δούμε. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μικρός.
48: Αν έκανες το casting, γιατί έγινε ένας χαμός με το θέμα casting, ειδικά για την ωραία Ελένη. Δεν θα σε πάω σε ωραία Ελένη, θα σε πάω σε Οδυσσέα.
45: Ναι, σε ωραία Οδυσσέα.
48: Ποιος ποδοσφαιριστής ή προπονητής, αν θες, θα μπορούσε να είναι ο Οδυσσέας? Όχι εμφανισιακά, καταλαβαίνεις.
45: Ότι έχει φύγει, έχει αποχωρήσει και γυρνάει στην Ιθάκη μετά από χρονιά.
48: Έχει περιπλανηθεί σε ομάδες. Με επιτυχία
45: έχει
48: χωρίσει.
45: Έχει ξεκινήσει απαραίτητα από την ομάδα αυτή.
48: Όχι.
45: Έχει φύγει, έχει αποχωρήσει και γυρνάει στην Ιθάκη μετά από χρονιά.
48: Έχει περιπλανηθεί σε ομάδες. Με επιτυχία
45: έχει
48: χωρίσει.
45: Έχει ξεκινήσει απαραίτητα από την ομάδα αυτή.

0: κάνει, έχει διαπρέψει, έχει πάει μετά Αμερική. Ήταν από τους πρώτους που πήγε Αμερική, έτσι.
1: Που άνοιξε τον δρόμο.
0: Που άνοιξε τον δρόμο. Και επιστρέφει για λίγες καλές εμφανίσεις στην αγαπημένη του Arsenal. Και στο πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, με τη Leeds, FA Cup ήταν. Όχι απλά μπαίνει αλλαγή. Όχι απλά παίζει, τέλος πάντων. Αλλά στα πρώτα 15-20 λεπτά, εντάξει, έχουν περάσει και τα χρόνια τώρα. Σκοράρει με τον πλέον χαρακτηριστικό του τρόπο αυτή την πλασιδιά από τα καλύτερα πλασιά όλων των εποχών. Όλο το γήπεδο τον αποθεώνει, κάνει το γύρο του θριάμβου, τρέχει, αγκαλιάζει Βενγκέρ. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να είναι ένας.
1: Όπως τον Οδυσσέα που έκανε τη χαρακτηριστική του κίνηση με το τόξο.
0: Δεν έχει την ταινία σίγουρα. Ήσουν σημειοφόρος και το θυμάσαι.
1: Προφανώς και το θυμάμαι. Και έχουν γυριστεί και άλλες ταινίες που αφορούν την Οδύσσια. Δεν είναι δηλαδή ότι ήρθε ο Νόλαν και είπε: α, μου ήρθε μια τρομερή ιδέα, θα γυρίσω ταινία με την Οδύσσια.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Οδυσσέας λέει ο Μπάγεβιτς, ο φίλος.
1: Να μας πει ο κόσμος, ποιος νομίζει. Κάρλος Τέβες, φίλε.
0: Έχετε ακόμα 8 λεπτά.
1: Έφυγε, πήγε παντού.
0: Τέβες Juniors. Ναι.
1: Και επέστρεψε στη μεγάλη του αγάπη την Μπόκα.
0: Σωστό. Και μάλιστα ανέβαινε και στα κάγκελα εκεί, πανηγύριζε πολύ.
1: Ο Φερνάντο Τόρες. Για να πιάσουμε και λίγο μια αγαπημένη ομάδα δική μου.
0: Αυτές πολλές.
2: 11-10 μπροστά η Ελλάδα.
1: Πάμε, Ελλαδάρα.
0: 1-27.
1: Πήγε Λίβερπουλ, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, πήγε Τσέλσι, αλλά γύρισε στην Ατλέτικο και τώρα είναι και προπονητής στη β' ομάδα.
0: Και μπρατσωμένος κιόλας.
1: Και μπρατσωμένος.
0: Ναι, υπάρχουνε. Υπάρχουν αρκετοί. Στείλτε όσο προλαβαίνετε. Κι εσείς. Αλλά ναι, ωραία είναι η φάση. Με τις... Βέβαια, εντάξει, τώρα καλοκαιρά και πιο πολύ ήθεστε θερινά σινεμά. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε.
1: Είχα πάει πρόσφατα.
0: Δεν ξέρω αν αντέχετε τα.
1: Αλλά είχα δει μια παλαιότερη ταινία.
0: Τα κουνούπια. Ανελικά, σωστό ο φίλο. Ανελικά, ανελικά, ρε παιδιά.
2: Ανελικά.
0: Για πε.
1: Θα άντεχε θερινό σινεμά τρει ώρε.
0: Ο Μπράντοβιτ.
1: Όντω, ο Μπράντοβιτ. Ο Μπράντοβιτ, σωστό.
0: Αντώνη Ρέμο, μα δεν τελειώσαμε.
2: Στο θερινό. Και το συνήθω το μπαρ, α πούμε, είναι στην ίδια φάση. Βλέπει, πα στο μπαρ, γυρνά και βλέπει την ταινία. Δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Αν
2: είναι ακόμα καλύτερο.
1: Ναι. Αν αυτό όμως σε κάνει
2: κάτι
1: να.
2: Για να πάρεις ένα popcorn που λιγουρεύτηκε, ας πούμε.
1: Αν σε κάνει όμως να χάσεις λίγο τη συγκέντρωσή σου, να μην δεις καλά να πες εκεί στα κοκτέιλ και σε όλα αυτά και να μην.
2: Εντάξει, τώρα, άμα βγήκες για ποτάκι αντί για ταινία, είναι άλλο.
0: Πάντως είχε γίνει πολύ mainstream η φάση. Θέλω να πω με την καλή την έννοια του mainstream. Ενώ πηγαίνει ο περισσότερος κόσμος, είναι και πάρα πολλά τα θερινά. Mm-hmm. Κυρίως προς κέντρο, έτσι. Θυσία, ο Πετράλωνα και όχι μόνο.
2: Και για τα κουνούπια υπάρχουν σπρέι, δεν είναι τώρα.
1: Αυτή την ταινία. Συζητάμε τώρα. Τη βλέπεις σε θερινό ή στην έστω IMAX που μας λένε εδώ οι φίλοι ότι δεν έχουμε
0: στις Βρυξέλλες.
1: Την πραγματική IMAX.
0: Πας Βρυξέλλες.
2: Πας Βρυξέλλες βλέπεις.
0: Καραγκούνης. Καραγκούνης που γύρισε στον Παναθηναϊκό. Σωστός.
2: Νομίζω ότι τη βλέπεις σε κλειστή πάντως αυτή.
0: Λοιπόν, θα προλάβουμε λίγο Άγγελο Κρεμαστό. Νομίζω.
1: Άγγελος Αναστασιάδης.
2: Βεβαίως.
0: Ναι. Υπάρχουν πολλοί, μωρέ. Υπάρχουν πολλοί. Mm-hmm. Λοιπόν, 19 δευτερόλεπτα, 11-10 μπροστά η Ελλάδα. Σε λίγο, πολύ λίγο θα πάμε σε Άγγελο Κρεμαστό πριν σας αδειάσουμε τη γωνιά για να παραχωρήσουμε σκητάλη σε μπάσκετ τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για
1: αυτό
0: αυτή την είσοδο της.
1: Τόσο
0: ήθελα να σας πω. Εγώ θα βγω, θα φύγω. Αν θες, παραμένεις με Παναγιώτη, ο οποίος βγάζει κραυγές, κάτι δεν πήγε καλά στην επίθεση της Ελλάδας.
1: Σας αφήνω να δείτε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να φέρουμε λίγο γούρι.
0: Okay.
1: Και θα τα ξαναπώ σίγουρα με τους ακροατές το μεσημέρι. Για φόρμουλα. Να δούμε και εκεί πώς θα πάει.
0: Βαλεντίνα, ευχαριστώ.
1: Εύχομαι η Ουγγαρία να φερθεί καλά σήμερα. Στο Λάντο Νόρις. Θα βγω για τα αποτελέσματα.
2: Φίλε Παναγιώτη. Δεν έχεις εκπομπή.
1: Άνοιξε το διάφορο, 6 ώρα.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σωστό. Ο Μέση να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα, ρε φίλε. Mm-hmm. Αφού τραβάει ακόμα. Έχει βγάλει τα άπειρα. Γύρνα. Γύρνα και κλείσει εκεί. Έχουμε Άγγελο.
2: Ναι.
0: Άγγελε.
3: Έλα,
0: κερδάμε, τι γίνεται.
3: Κερδάμε ωριακά, ωριακά. Λήξη τρίτης περίοδου στο Ουγγαρία-Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 11-10. Ωστόσο αυτό το τρίτο οκτάλεπτο ήταν πραγματικά φωτιά. Αχωθήκαμε κιόλας λίγο γιατί κάποια στιγμή στο 9-8 οι Ούγγροι πέρασαν για πρώτη φορά στο μάτς μπροστά στο σκορ. Ωστόσο η Ελλάδα έσφιξε τα δόντια, επέστρεψε, ισοφάρισε και εν τέλει πήρε και το προβάδισμα τώρα στο 11-10 και παραμένει μπροστά στο σκορ. Είναι παιχνίδι αποβολών πλέον, δηλαδή να φανταστείς στην τρίτη περίοδο μπήκαν 8 γκολ. Αν τα μέτρησα σωστά, μόλις 2 ήταν ίσως με ίσως. Τα υπόλοιπα έξι ήταν με παίκτη λιγότερο μία από τις δύο ομάδες.

0: Γενικά γίνεται ένα μικρό πανικό στην πισίνα, πάρα πολλά φάουλ, πάρα πολλέ αποβολέ. Είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Και η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί να ματσάρει στη δύναμη την Ουγγαρία, η οποία επιχειρεί και αυτή με αρκετά μακρινά σουτ να απειλήσει. Ωστόσο, ο Τζορτζάτο είναι πραγματικά εκπληκτικό για άλλη μια φορά.
1: Τέλεια. Εκπληκτικό ήσουν και εσύ, Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελο Κρεμαστό. 11-10 μπροστά η Ελλάδα στο φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Προηγείται 11-10 τη Ουγγαρία και κάπω έτσι σα αφήνουμε. Σωστό ο Παναγιώτη. Επίσης λέει ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης αυτός, ότι είδα την Οδύσσια στο θερινό.
2: Στο Αρκαδία,
1: στο Αρκαδία, στο Βίρονα, και έκανε τρία διαλύματα.
2: Σωστό.
1: Ένα διάλειμμα την ώρα.
2: Σωστό. Εντάξει, το Αρκαδία.
1: Παραπάει και λίγο αυτό, όχι.
2: Εντάξει, μωρέ, να ξεπιαστεί λίγο να αυτό. Εγώ θα το προτιμούσα έτσι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και την τουαλέτα σου και το αυτό που θε να πάρει από μπάρα αν θε. Και να ξεπιαστεί λίγο από την καρέκλα και συνεχίζει.
1: Βοηθάει και την κατανάλωση αυτό.
2: Ναι, καλά, κατά.
1: Λοιπόν, ωραία η Αρκαδία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλού. Όλου εσά που ήσασταν μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Ρήλο που ήταν στα ντεξ. Τον Παναγιώτη Κεφαλά που οργάνωσε την παραγωγή. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που μπούκαρε μετά τι 11.30. Ήμουν ο Μανώλης Μισουράκης. Βεβαίως μένετε συντονισμένοι διότι ο Παναγιώτης έρχεται να σα συντροφεύσει για ένα διωράκι στο ξεκίνημα σαφώς στην προσπάθεια τη Εθνική να πάρει αυτό το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε εξέλιξη ο τελικός του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ ανάμεσα στην Εθνική Πόλο Ανδρών και την Ουγγαρία. 12-11 προηγεί τη Γαλανόλευκη στις αρχές του 4ου οκτάλεπτου. Σε πρώτο πλάνο υποθέσεις των Ζωσέ Σα και Ρέμο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό, ενώ ψηλά στη λίστα παραμένει και ο Καναδός Χαφ Στέφεν Εουστάκιο. Καμία ανησυχία για SS Άλιακα και Μαφέο που αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το φιλικό με την Αλκμαρ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ, πιέζει River Plate για Ορτέγκα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χάφ από τους πράσινους μετά τον Kings Kangua. Σενάριο από την Τουρκία για τον 27χρονο στόπερ της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Τέλος και επίσημα ο Γέντβαϊ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία σήμερα για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Σβόλε στην Ολλανδία. Την ενδεκάδα που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες της ασκήσης τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νικολίτς. Σέντρα στις 4 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Big Win Sport FM. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρι Μπάλτα για την απόκτηση χαφ. Κοντά σε μεταγραφή χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που φουλάρηκε για την απόκτηση φόρ. Καμία συμφωνία με Augsburg για τον Γιαννούλη, τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες εκτός δράσης ο Άλλη λόγω τραυματισμού στον αριστερό ώμο. Σήμερα πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Αρχίζει η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Δυνάμο Κίεβου. Σε εξέλιξη το πρωτοφιλικό του Άρη απέναντι στην Αταλάντα στην Ιταλία. 1-0 προηγούνται οι κίτρινοι περίπου στο 25ο λεπτό. Πρώτον πυλών του Όφη ο Αϊτόρ, οι κυπελούχοι συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα η Ντόρτμουντ. Σύμφωνα με τους Γερμανούς, στις αρχές της εβδομάδας οι Βεστφαλοί θα ανοίξουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την Γκένκ για τον 18χρονο διεθνή μέσο και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ολοκληρωθεί το deal με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ιστορική στιγμή για τον Κώστα Τσιμίκα, καθώς ο διεθνής αριστερός μπακ φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στη φιλική νίκη με 4-2 επί της Σάντερλαντ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η Μπάσκετη.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: On his final game, Bryant, still working, doing work. Kobe, underneath, out of it goes.
10: That's why I think he's been going to the basket a little bit more.
9: Kobe underneath, he's got 51!
11: The crowd is just absolutely out of their minds right now.
10: They are.
11: Miriam, they're just so, so happy.
12: 26th career 50-point game, and that face, oh man, he is.
11: Look at him trying to get air.
12: Yeah.
11: I used to tease him a few years back, many years back to be true about him having a third lung, but he never seemed to get tired.
9: Down the middle he goes, corner of the key, he's got another one. Kobe with the ball and the Lakers down four. Bryant on his way, it's a one-point game.
11: He's so tired he can barely pick his feet up. Look at him. But he continues to wheel himself.
9: 56 points.
11: Are you kidding me?
9: The amazing Kobe Bryant. Lakers will get a chance to take the lead. And look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead.
11: This is, you know, he was legendary this game. This takes it to an absolute another level. An absolute another level.
9: Magical Mamba. Take us through it, Stu. Lakers lead it by one.
11: Oh my goodness. They've been trying to trap him, so he goes away from it and then pulls up and knocks down the long deuce. He's got 58. And the good news is the Lakers have a chance at the final shot.
9: One of the most incredible farewell performances for any athlete ever. A 60-point game for Kobe Bryant. Lakers up by three.
11: Don't give up any fouls.
9: Hayward all the way. Misses. Taken by Randall. Bryant ahead with 7 seconds. Carson.
11: No.
9: The Lakers are going to win it. The Lakers are going to win it.
11: What a performance. What an exit for number 24. You couldn't have written this.
9: You are watching one of the greatest performances in the history of this game.
7: because of what it means, the significance of one of its greatest stars saying goodbye. Kobe Bryant.

Πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε? Είναι η εκπομπή μπάσκετ, αλλά με σόλο καριέρα σήμερα. Με Παναγιώτη Κεφαλά μόνο στο μικρόφωνο, καθότι ο Χρήστος Τρομπόλης αναπαύεται, ξεκουράζεται μάλλον, είναι σε άδεια. Όμως έχουμε και Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, θα το τρέξουμε λίγο το πρώτο. Μάλλον, όχι, θα το τρέξουμε. Θα επικεντρωθούμε προφανώς και θα αφιερώσουμε το ξεκίνημα της εκπομπής στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία 1 και 25 πριν το τέλος του τελικού του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, προηγείται 14-13 της Ουγγαρίας και έχει τώρα την μπάλα στην επίθεσή της. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Φουνταριστό με μια πάσα, αλλά δεν θα φτάσει εκείνη. Έχουν κατοχή πλέον οι Ούγγροι. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη, με χαμένη επίθεση εδώ για την εθνική μας ομάδα, που όπως είπαμε προηγείται 14-13 των Ούγγρων σε αυτό το τελικό του World Cup. Έχουμε δει μια πολύ μεγάλη μάχη, με την εθνική μας βέβαια να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού και να έχει το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης του τελικού. Κάποια στιγμή πέρασαν προσωρινά στο σκόρ οι Ούγγροι, ωστόσο αμέσως απάντησε η εθνική μας ομάδα. Μέχρι στιγμής πολύ καλός ο Σκουμπάκης, ο οποίος έχει πετύχει τα περισσότερα τέρματα της γαλανόλευκης. Πολύ καλή εμφάνιση, ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση και από τον τερματοφύλακά μας, τον Τζορτζάτο, ο οποίος έχει βγάλει αρκετά δύσκολα σουτ των Ούγγρων. Μιλάμε και για μια υπερδύναμη του παγκόσμιου πόλου, όπως είναι οι Ούγγροι. Έτσι, όπως είμαστε και εμείς βέβαια, συγκαταλεγόμαστε στις υπερδυνάμεις του παγκόσμιου πόλου. Βλέπετε τώρα, ακούτε τώρα ένα μονολογό, γιατί ούτως ή άλλως, και ένα φλιαρό, γιατί δεν έχει δράσει αυτή τη στιγμή. Έχουν πάρει time out οι Ούγγροι. Απομένει περίπου 1 λεπτό για την λήξη του παιχνιδιού. Η εθνική μας ομάδα, υπενθυμίζουμε, προηγείται 14-13. Νωρίτερα είχε προηγηθεί και με διαφορά 3 τερμάτων, όπως το χθεσινό μάτς με την Ιταλία. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί η εθνική να παίξει με το χρόνο δεν της βγαίνει και σε πολύ καλό. Το είδαμε και χθες με την Ιταλία, γιατί οι Ιταλοί και χθες πλησίασαν και, όπως είπαμε, το 14-11 έχει γίνει τώρα 13-14, μάλλον 14-13 η εθνική μας προηγείται, στα 58 για την λήξη, στα 58 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Για να πάμε να δούμε τώρα πώς θα κυλήσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι αν βγάλει εδώ μια καλή άμυνα η εθνική μας ομάδα και κάνει μια καλή επίθεση βέβαια και σκοράρει στην δική της κατοχή, νομίζω ότι το χρυσό μετάλλιο θα πάει στους διεθνείς μας. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι μετά το time out των Ούγγρων. Οι κλασικές μάχες μέσα στο νερό. Αφρίζει παντού το νερό, καταλαβαίνετε. Προφανώς είναι μεγάλο και το διακύβευμα, δεν το συζητάμε. Η μπάλα θα φτάσει στα 6 μέτρα, μια καραβολίδα που λέμε στο ποδόσφαιρο, αλλά ο εκπληκτικός παίκτης ο Φέκετε, νομίζω, ήταν ο σκόρερ των Ούγγρων. Θα ισοφαρίσει σε 14-14. Έχουμε δει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, που αναμενόταν ούτως ή άλλως. 45 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη. Τώρα έχει κατοχή η εθνική μας ομάδα με το παιχνίδι στην ισοπαλία, με τον τελικό στην ισοπαλία, και αποβλήθηκε κιόλας και ο συνεργάτης του Θοδωρή Βλάχου, ο κύριος Χίζας, για διαμαρτυρία προφανώς.

Ο Μάνχερτς ήταν ο σκόρερ των Ούγγρων. Επίσης και εκείνος έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση μέχρι στιγμής. Είναι από τους καλύτερους των Ούγγρων. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το μάτς είναι στην ισοπαλία. Η μπάλα είναι στα χέρια των διεθνών μας. Θα κινήσει βέβαια το παιχνίδι μετά το time out, το οποίο πήρε ο κύριος Βλάχος.

Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι και ξεκινάει πάλι. 44 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Στο 14-14 ο τελικός του Super Final του World Cup. Η μπάλα είναι για την εθνική μας ομάδα. Προσπαθεί να βρει τον Κάκαρη στο φουνταριστό. Ο Κάκαρης είναι πολύ καλά κλεισμένος στα όρια της αποβολής και πρέπει να δοθεί, νομίζω, μια αποβολή στον Κάκαρη και να παίξει με παίκτη παραπάνω η εθνική μας ομάδα. Και πράγματι αυτό γίνεται. Με παίκτη παραπάνω λοιπόν η εθνική, ανανεώνεται και η επίθεση. 12 τα δευτερόλεπτα της επίθεσης, η μπάλα γυρνάει στην περιφέρεια, Σκουμπάκης θα δώσει δίπλα, θα δώσει τον Παπαναστασίου, Παπαναστασίου ξανά στο Σκουμπάκη, Σκουμπάκης θα δώσει και γκολ, γκολ για την εθνική μας με τον Καλογερόπουλο, όχι με τον Αργυρόπουλο, Αργυρόπουλος είναι ο σκόρερ της εθνικής, ένα εκπληκτικό σουτ στην αριστερή γωνία του Ούγγρου τερματοφύλακα, κάνει το 15-14, εδώ η εθνική μας ομάδα έδειξε υπομονή στον παίκτη παραπάνω, έπαιξε πάρα πολύ σωστά την επίθεση μετά το time out του Θοδωρή Βλάχου. Η μπάλα στο σετ παιχνίδι και ενώ οι ομάδες ήταν 7-7, πήγε σωστά η μπάλα στον Κάκαρη. Ο Κάκαρης δεν σταματιέται αν πάρει την μπάλα χωρίς αποβολή και έτσι κέρδισε τον παίκτη παραπάνω. Πολύ υπομονή στην επίθεση, συνεχή κυκλοφορία της μπάλας και βρέθηκε ο Αργυρόπουλος, ένας εκ των κορυφαίων παικτών αυτή τη στιγμή στο πόλο. Στην Ευρώπη και όχι μόνο, στον κόσμο θα λέγαμε, και με ένα εκπληκτικό σου το Αργυρόπουλος μιλάει την τελευταία στιγμή και δίνει ξανά το προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα και ξεκολλάει ουσιαστικά την εθνική ομάδα, γιατί από το 14-11 οι Ούγγροι επέστρεψαν στο 14-14. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ζάλανκι με την μπάλα θα δώσει στον Μάγκερς από την κορυφή. Ο Μάγκερς θα μπλοκ η μπάλα και θα λήξει το παιχνίδι. Και λύγει το παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Αυτή η τεράστια εθνική ομάδα, οι τεράστιοι παίχτες του Θοδωρή Βλάχου λοιπόν. Με τον γκολ του Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και με γρανιτένια άμυνα, με ένα τείχος από μπλοκ, από χέρια, με ένα δάσος από χέρια στα μπλοκ, σταμάτησαν το σούτ των Ούγγρων και έτσι η εθνική μας ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Super Final του World Cup. Ένα πολύ μικρό break να ηρεμήσουμε κι εμείς και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6. I'm going back
3: to 505. Εντάξει, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, προφανώς για λόγους αξιολόγησης είδησης έχουμε αφήσει τα μπασκετικά μας λίγο στην άκρη, αλλά για πάρα πολύ καλό σκοπό, γιατί όσοι συντονιστήκατε τώρα, πριν από λίγα λεπτά η εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χρυσό στο World Cup, στον μεγάλο τελικό με την Ουγγαρία, 15-14 επικράτησε η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου. Έχει κάνει γενικά ένα εξαιρετικό τουρνουά. Μπορεί τα παιχνίδια της να ήταν όλα θρίλερ και να κρίθηκαν στον γκολ, αλλά έπαιξε με πάρα πολύ καλές ομάδες. Μαυροβούνιο στα προημιτελικά, Ιταλία στα ημιτελικά, το χθεσινό ντέρμπι, και τώρα Ουγγαρία επίσης ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Αλλά νομίζω ότι και τα τρία παιχνίδια ήταν καρμπών, δηλαδή με την εθνική μας ομάδα να έχει τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, να παίρνει και προβάδισμα 2 και 3 τερμάτων, να παθαίνει εντάξει τα blackout της, γιατί σκαμπανεβάσματα έχουν όλες οι ομάδες και όπως είπαμε αντιμετώπισε πάρα πολύ δυνατά σύνολα σε αυτό το τουρνουά. Ωστόσο τέλος καλό, όλα καλά, η εθνική λοιπόν πήρε το χρυσό σε αυτό το World Cup και θα μας πει περισσότερα και θα μας κάνει και μία σύνοψη ο Άγγελος Κρεμαστός. Έλα, Άγγελε.
4: Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Παναγιώτη. Ναι, εθνικό όνειρο λοιπόν, η Ελλαδάρα στο θρόνο του παγκοσμίου πόλο, κάθεται στην κορυφή του πλανήτη, επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 και μετά από 5 σερί χαμένους τελικούς και απέναντι στο κακό μας δαίμονα την Ουγγαρία, η οποία πολλάκις μας έχει πληγώσει και μας έχει τιμωρήσει, καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτή τη μυθική κατάκτηση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους παίκτες, τους αθλητές και τον Παναγιώτη Βλάχο να βουτάνε όλοι μαζί στην πισίνα, πολύ όμορφες εικόνες. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικά πολύ, πολύ αμφίροπο, πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο, με πάρα πολλά φάουλ. Ωστόσο, κορυφαίοι εννοείται της Ελλάδας ήταν ο Σκουμπάκης με 5 καταπληκτικά γκολ και από μακρινή απόσταση, ειδικά σε στιγμές που η Ελλάδα δυσκολευόταν να σκοράρει, ειδικά στη δεύτερη και τέταρτη περίοδο υπήρχε μια δυσκολία, μια δυστοκία απέναντι στο τέρμα των Ούγγρων. Μεγάλο άγχος δημιουργήθηκε στην τέταρτη περίοδο, διότι η Ελλάδα βρέθηκε στο 14-11 και έμοιαζε πολύ ότι το παιχνίδι πάει να ολοκληρωθεί θετικά. Ωστόσο, οι Ούγγροι με μια καταπληκτική.
3: Και είχε και χαμένο πέναλτι για το 15-11. Το μεταξύ.
4: Μπράβο, με το Σκουμπάκι, έχεις δίκιο. Τα βάζα από πολύ μακριά στο πέναλτι, δυσκολεύτηκε ο Σκουμπάκης. Έγινε το 14-14. Από τους Ούγγρους, αλλά ο αρχηγός, ο Αργυρόπουλος, έβαλε το χρυσό γκολ που έκανε την Ελλάδα πρωταθλήτρια κόσμου.
3: Ωραία, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Το χρυσό μετάλλιο λοιπόν για την εθνική μας ομάδα στο World Cup. Το ψάχνε χρόνια, έτσι, μια πολύ μεγαλύτερη διάκριση από αυτές που ούτως ή άλλως είχε αυτή η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Σαφώς τεράστιες διακρίσεις και για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση. Η εθνική των ανδρών ήταν παραπονεμένη σε εισαγωγικά σε αυτή τη συνθήκη. Έψαχνε μια τεράστια διάκριση, ακόμη μεγαλύτερη μάλλον διάκριση από τις πολλές τις οποίες μας έχει χαρίσει το ελληνικό πόλο συνολικά, και προκειμένη των ανδρών τελικά τα κατάφερε το καλοκαίρι του 26 και παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο λοιπόν σε αυτό το World Cup, το οποίο ξεκίνησε, να θυμίσω, η τύπου προκριματική φάση από το κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης και στο κολυμβητήριο του Σίδνεϊ, το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου, το νεανικό σύνολο του Θοδωρή Βλάχου, γιατί αρκετοί από τις παλιοσυρές έχουν αποσυρθεί από την εθνική ομάδα με αρκετό νέο αίμα, ωστόσο με ένα ταλέντο, με ταλέντο σε αυτό το ρόστερ το οποίο νομίζω ξεχυλίζει. Κατάφερε λοιπόν να ανέβει στο πρώτο σκαλί του κόσμου και εκεί θα είναι στην απονομή που θα ακολουθήσει, θα είναι στην πρώτη θέση του κόσμου, θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, έστω και σε αυτό το World Cup. Υπενθυμίζω, δεν είναι το παγκόσμιο κύπελλο όπως το γνωρίζουμε, είναι μια έτσι ενδιάμεση διοργάνωση, αλλά Προφανώς και δεν την υποτιμούμε σε καμία περίπτωση. Με υπερομάδες έπαιξε η εθνική μας ομάδα, με υπερομάδες τα έβαλε και έτσι κατέκτησε λοιπόν αυτό το χρυσό. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Θοδωρή Βλάχο και τους εκπληκτικούς του παίκτες.

Και για να το κλείσουμε το προς το παρόν, έτσι, γιατί είναι παιδιά που θα μας απασχολούν γενικά και τα καλοκαίρια μας γενικά μας απασχολούν πολύ τα συγκεκριμένα παιδιά που θα πρέπει να μας απασχολούν πολύ περισσότερο και κατά τη διάρκεια της σεζόν τα παίρνουν στους, όταν παίρνουν στους συλλόγους τους, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν είναι σήμερα μέρα για να γκρινιάζουμε και για να... είναι μέρα για να πανηγυρίζουμε. Αυτό ήταν για την εθνική ομάδα των ανδρών στο Πόλο, το 19ο μετάλλιο σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι το πρώτο χρυσό το οποίο έρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει 5 αργυρά σε Ολυμπιακούς αγώνες παγκόσμια. Και αυτό το χρυσό λοιπόν. Και έχει και άλλα 13 χάλκινα σε άλλες ίδιες διοργανώσεις. Και με το χρυσό λοιπόν που κατέκτησε σήμερα αυτό. Ήταν το 19ο το οποίο φέρνει η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω, μεγάλη νίκη απέναντι στην Ουγγαρία σε έναν συγκλονιστικό τελικό, σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε διακυμάνσει, σε ένα μάτς το οποίο η Εθνική Ομάδα είχε από νωρίς το προβάδισμα. Το χασε για λίγο στο 3ο-8λεπτο, ωστόσο η αντίδρασή της ήταν άμεση. Προηγήθηκε μάλιστα ακόμη και με 3 τέρματα διαφορά στο 4ο-8λεπτο, η Ούγγρη. Το 14-11 το μετέτρεψαν 14-14. Ωστόσο, ένα πολύ μεγάλο γκολ του Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν από το φινέλε και μια τεράστια άμυνα με τα μπλοκ, με ένα δάσο από χέρια το οποίο δεν επέτρεψε την μπάλα στο σούτ των Ούγγρων να φτάσει καν στο τέρμα του Τζορτζάτου, στα χέρια του Τζορτζάτου. Κλείδωσε η νίκη με 15-14 και η εθνική κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Λοιπόν, μαζεύουμε και τα μηνύματάκια σας σιγά σιγά όσον αφορά το μπάσκετ. Να απαντήσουμε σε ένα τελευταίο έτσι που ήρθε, γιατί νομίζω ότι θα περιγράψει και την εικόνα γενικά. Αν βρήκε προπονητή Μπαρσελόνα, ρωτάει ένας φίλος. Βρήκε. Και είναι ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, λοιπόν. Τον ξέρουμε. Τα τελευταία χρόνια είναι στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας. Εκείνος θα είναι ο νέος προπονητής της Μπαρσελόνα στη μεταπασκουάλ εποχή. Ο Σλοβένος, ο οποίος στα μέσα της προηγούμενης σεζόν ανέλαβε την Dubai BC μετά την αποπομπή του Γιούρι Τσαγκόλεμαντς, του συμπατριώτη του, Σλοβένου Γιούρι Τσαγκόλεμαντς, και μάλιστα οδήγησε την Dubai BC σε μια τεράστια διάκριση, κάτι που δεν είχε ζήσει ποτέ, δηλαδή την κατάκτηση της Αδριατικής Λίγκας. Αποχώρησε γιατί ο Πασκουάλ πήγε στην Dubai BC και ο προπονητής λοιπόν της Μπαρσελόνα θα είναι ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, ο οποίος μάλιστα ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες, και την ίδια μέρα ανακοινώθηκε και ο Λεφεύρ για τον πάγκο της Παρί. Συνεπώς, με αυτές τις δύο ανακοινώσεις, με αυτές τις δύο προσλήψεις στα τεχνικά επιτελεία της Μπαρσελόνα και της Παρί, πλέον όλοι οι πάγκοι στην Ευρωλίγκα έχουν κλείσει. Λοιπόν, πριν πάμε για την διακοπή μας, θα δώσουμε και δύο ειδησούλες εκτός μπάσκετ. Θα είναι ποδοσφαιρικές αυτές. Η μία έχει να κάνει ότι ο Άρης στο πρώτο του φιλικό επί ιταλικού εδάφους απέναντι στην Αταλάντα, την Under 23 της Αταλάντα, έληξε το ημίχρονο 3-0. Προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ενώ πριν από λίγο έγινε και γνωστή η μεταγραφική βόμβα, η μεταγραφική έκπληξη του Λεβαδιακού, την οποία είχε προαναγγελθεί πριν από μερικές ημέρες. Ο Λεβαδιακός λοιπόν ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Ρουμάνου Άντριαν Σουτ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Αλαΐν, είναι 27 χρονών χαφ και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενισχύσει την προσπάθεια που θα κάνει ο Λεβαδιακός στη νέα αγωνιστική περίοδο. Πάμε τη διακοπή μας, πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε να μπούμε έτσι σε μπασκετικούς ρυθμούς.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO κατά την 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στην Νότια Κορέα. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχολιάζοντας, η αξιωματική αντιπολίτευση ανέφερε: όταν το Πασόκ πρότεινε κοστολογημένα όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η κυβέρνησή μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας. Έναν Γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής 21 ετών αναζητά η γερμανική αστυνομία μετά την επίθεση χθες στο Βερολίνο, κατά την οποία ο οδηγός βάν έπεσε με το όχημά του στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι. Ο ύποπτος θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Συνεχίζουν να μένονταν εξέλεγκτες οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
8: Το παλιό ρολό.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε και όπως υποσχεθήκαμε μετά τον θρίαμβο της εθνικής μας ομάδας στον τελικό του World Cup όπου νίκησε σε ένα θρίλερ, σε ακόμη ένα θρίλερ σε αυτό το World Cup την Ουγγαρία και κατέκτησε το χρυσό. Θα μπούμε σε μπασκετικούς ρυθμούς και ευθύς αμέσως καλησπέριζουμε σε αυτό το σημείο τον Νίκο Ζέρβα για να δούμε τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό και τι γίνεται. Αν κινείται τίποτα βασικά ή αν υπάρχει έτσι ηρεμία όπως είναι έτσι τα νερά του Αιγαίου αυτές τις μέρες. Καλώς τον.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά είμαστε. Εσύ.
1: Με σένα στο στούντιο τώρα να χάσει εθνική πόλη αποκλείεται.
0: Ο, δεν γίνεται, όχι. Με τίποτα, με τίποτα.
1: Γιατί όσοι δεν γνωρίζουν, γνωρίζει πόλο.
0: Είναι λατρεμένο το πόλο, ξέρεις. Το μπάσκετ το λατρεύω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε λατρεία και το πόλο. Έτσι θα βάζουμε τα αθλήματα.
1: Και στην Ελλάδα γενικά με αυτά που έχουν κάνει και οι εθνικές ομάδες ανδρών γυναικών και οι σύλλογοι θα πρέπει να έχει πολύ καλύτερη θέση.
0: Ναι, καλά, είχαμε και υπόδομα, είχαμε και κολυμβητήρια και...
1: Μακάρι. Λοιπόν, κάπως έτσι όπως το περιέγραψες, λίγο τα νερά είναι λίγο λιμνάζοντα.
0: Είναι ήρεμα,
1: Ναι, από την άποψη ότι η εβδομάδα που προηγήθηκε είχε αρκετό walk-up.
0: Ναι.
1: Αλλά τίποτα παραπάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ούτε στο κομμάτι του power forward που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Είχαμε πει νομίζω ότι από πάρα πολύ νωρίς, θα πάει από Αύγουστο-Σεπτέμβριο υπόθεση και τουλάχιστον επιβεβαιώνεται αυτό. Όχι ότι αν είχε βρει ο Ολυμπιακός κάτι που να του ταιριάζει, δεν το έχει αποκτήσει, προς Θεού, έτσι. Απλά επειδή νομίζω ότι πλέον δεδομένα η αγορά της Αμερικής είναι αυτή που απασχολεί.
0: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών Παναγιώτη που έχουν προτεραιότητα από το NBA και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχοντας δουλέψει κάποιες υποθέσεις καλών παιχτών του NBA, όχι αυτά που έχουν ακουστεί δηλαδή και δεν έχουν προχωρήσει, είναι αναγκασμένος να περιμένει αρκετά ακόμα, έτσι, για να προσθέσει το ένα ή μπορεί και τα δύο κομμάτια στο puzzle. Άρα δεν υπάρχει κάποια φοβερή και τρομερή εξέλιξη. Είχαμε μόνο τις δύο προτάσεις που αποκαλύφθηκαν της Ντουμπάι. Η πρώτη είναι προγενέστερα αρκετά, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, με 600.000 δολάρια. Άρα 520.000 ευρώ για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει,
1: σε δύο δόσεις.
0: Προφανώς μια πρόταση η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή με τίποτα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Όταν ο Ολυμπιακός έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο ότι τα 3 εκατομμύρια είναι η απέτησή του, δεν πλησιάζει καν. Και έχει φτάσει μέχρι τα 870 σε ευρώ, 1 εκατομμύριο δολάρια. Ντουμπάι, εκτός όσο γνωρίζω εγώ, δεν θα επιστρέψει άλλο. Χωρίς να πρέπει να αποκλείουμε βέβαια το κάτι στις μεταγράφες. Αυτή τη στιγμή οι επαφές που υπάρχουν με τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι και στο ίδιο μήκος κινήματος κινείται και ο Ολυμπιακός. Ότι ο Γόκαπ θα είναι αθλητής του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν, κανονικά. Θα αρχίσει προετοιμασία στις 20 Αυγούστου και από εκεί και πέρα. Με βάση τον προγραμματισμό του Ολυμπιακού, θα του προταθεί κάποια στιγμή να ανανεώσει.
0: Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, ας πούμε και η ανανέωση, η αναπροσαρμογή του συμβολίου τέλος πάντων με καλύτερους οικονομικούς όρους είναι ακόμη στο τραπέζι, ας πούμε.
1: Ναι, είναι και θα είχε μπει πολύ πιο ψηλά στο τραπέζι, να το πω έτσι, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η δεδομένη θέληση του παίκτη, όπως φαίνεται και από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, γιατί δεν είναι μόνο μία, είναι δύο. Απλά η πρώτη δεν είχε. Είχε περάσει λίγο ψηλά, το είχε πει και δεύτερη φορά ο Γόκαπ. Ότι θεωρεί ότι δεν έχει το σεβασμό που του αρμόζει, ας πούμε, με βάση τα όσα έχει προσφέρει. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Τώρα τι να σου πω, μέσα στη εβδομάδα η Ντουμπάι επιστρέψει και διπλασιάσει την προσφορά της, που και πάλι δεν θα φτάνει στα θέλω του Ολυμπιακού, αλλά εντάξει, όταν άμα μπουν στο τραπέζι 2 εκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνει ότι αλλάζει λίγο το πράγμα, έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά οι προσφορές που έχει κάνει μέχρι στιγμής στην Ντουμπάι είναι ψίχουλα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει τον βασικό playmaker του πρωταθλητή Ευρώπης με 870.000 ευρώ. Δεν γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Ειδικά όταν διατυμπανίζει, είσαι πολύ πλούσιος σύλλογος και ισχύει αυτό. Είναι πλούσιος σύλλογος στην Ντουμπάι. Από τη στιγμή λοιπόν που θέλει τόσο πολύ τον παίχτη, ας δώσει τα 3 εκατομμύρια να τον πάρει και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Με τον Ντάλιεν Ντόρσεϊ.
0: Το άλλο φλέγον ζήτημα, ναι.
1: Ναι, δεν σημειώθηκε κάποια πρόοδος, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, να το πω, ανησυχίας. Είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές έχουν μπει σε μια ευθεία γραμμή.
0: Και όπου εκεί νομίζω ο διάβλος επικοινωνίας είναι πολύ καλύτερος, τουλάχιστον δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Εντάξει, βέβαια μέχρι να υπάρξουν υπογραφές πρέπει να φυλάμε τα νότα μας. Αλλά νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός έχει τρομερή διάθεση να καλύψει τα θέλω του Ντόρσεϊ και ο Ντόρσεϊ να πέσει λιγάκι από αυτά που αρχικά ζητούσε. Άρα νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα γίνει κανονικά η δουλειά. Οπότε νομίζω ότι είναι απλά περιμένουμε πότε θα γίνει αυτή η τελική συνάντηση για να γίνει αυτή η επέκταση και να μείνει για πολλά χρόνια ακόμη ο Ντόρση στον Ολυμπιακό. Κάπου εκεί είμαστε, δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό άλλο. Καταλαβαίνω, ο κόσμος θέλει, βλέπει με Χεζόνια, με Σεγγέλια. Με Σεγγέλια ποτέ δεν υπήρξε κάτι.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει ότι είχε πέσει στο τραπέζι αυτή η ιδέα.
0: Αλλά ο Χρήστον μπορείς... παρόδο κλείνει, λέει, προς Dubai BC. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες για Σεγγέλια.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί, να το πω έτσι, μαζεύεται πολλοί κόσμος εκεί.
0: Mm.
1: Πάρα πολλοί κόσμος ψηλούς. Έχει ήδη πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό λέω πάντα. Δεν αφορά τον Ολυμπιακό αυτό, έτσι, γιατί μπορεί κάποιο να το συνδέσουμε με τον Πετρούσεφ.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί πάλι με τον Πετρούσεφ. Απλά όταν λέμε για παράδειγμα ότι οι ομάδες περιμένουν κάποια ντόμινο που μπορεί να γίνουν στην αγορά, την ευρωπαϊκή, κάτι τέτοιο εννοούμε. Δηλαδή πριν από 10 μέρες δεν διαφαίνονταν στον ορίζοντα ότι ο Σεγγέλια θα πάει στο Ντουμπάι και έχοντας εκεί Πετρούσεφ, Καμπεγγέλε, Ζαϊτέ. Και άλλους παίχτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μια συμφόρηση, ας πούμε. Άρα λοιπόν μπορεί κάποια ομάδα που ψάχνει ψηλό να στοχεύσει εκεί στην αγορά της Ντουμπάι και να πάει να πει «Α, μήπως να κάνω πρόταση σε κάποιον που μπορεί να αντισταθεί μέσα από τον χρόνο του».
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι τα ντόμινο που λέμε, έτσι. Καταλαβαίνει πολύ δύσκολο να σπάσει συμβόλαιο, το βλέπουμε, έτσι. Αυτά. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εβδομάδα που θα γίνουμε λίγο σοφότεροι σίγουρα. Και όπως έχω ξαναπεί, νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του παίχτη που θα πάρει ο Ολυμπιακός μπορεί να κρίνουν αν θα γίνει και δεύτερη προσθήκη. Δηλαδή αν είναι καθαρό τεσσάριο παίχτη που ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει, δεν αποκλείω να γίνει και μια κίνηση στο 3 για να μπορέσει να βοηθήσει τον Γουόρτ και τον Παπα-Νικολάου. Γιατί ξέρεις, ο Ολυμπιακός σωστά λέει ότι ψάχνει έναν αντι-Πίτερς, αλλά έχουν φύγει και άλλοι παίχτες από το ρόστερ. Έχει φύγει ο Μακίσικ.
0: Και παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Πίτερ, νομίζω δεν υπάρχει εύκολα στην αγορά. Οπότε λογικά θα προχωρήσει μια άλλου τύπου τεσσαρτήρια.
1: Κάτι πιο αθλητικό, ίσως, ναι. Κάτι πιο αθλητικό. Εκεί πάει το μυαλό μου. Ο κόσμος, ξέρω, αλλά θέλει ονόματα, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Αν δεν λοκάρουμε ότι ο Ολυμπιακός πάει για κάποιον, το να αραβιάσει μια λίστα με τους free agents και να πεις αυτοί μπορεί να ενδιαφέρουν, οκ, μπορεί να έχει λίγο χαβαλέ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ο Ολυμπιακός να έχει αποφασίσει ποιον παίκτη θέλει, ούτε να έχει μπει στις τελικές διαπραγματεύσεις. Άρα.
0: Όπου είναι και λίγο δύσκολο εντωμεταξύ να ξεκινήσει τη συζήτηση για το συγκεκριμένο παίκτη, γιατί άμα θες να του ξηγηθείς που λένε και να του πεις την ομοίη πραγματικότητα, να ξέρεις ότι θα παίζεις πίσω από τον Βεζένκοφ, που αυτό δεν σου εγγυάται και υπερβολικό χρόνο συμμετοχής, εκτός αν είναι διπλοθεσίτης. Δηλαδή μπορεί να παίξει και δεύτερη θέση έτσι ώστε να αξιοποιηθεί περισσότερο.
1: Μα γι' αυτό νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κατελήσει πάρα πολύ αυτές τις πιθανότητες. Να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βολευτεί εισαγωγικά και στο 3 για να κάνει τις δουλειές του και ο Ολυμπιακός, έτσι να έχει και ένα τριάρι ακόμα, αλλά και ο ίδιος να ξέρει ότι έχει ένα μήνυμα 15-17 λεπτών.
0: Ναι.
1: Γιατί το να πάρεις ένα αποκλειστικά παίκτη που είναι στο 4 και δεν μπορεί να παίξει πουθενά αλλού, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είναι ένας παίκτης πολύ μέτριος, ας πούμε, για να δεχτεί να είναι ρεζέρβα του Βεζένκοφ. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα αργήσουν και οι εξελίξεις για την Σαν Λαρίνα, το λέμε βέβαια αρκετό καιρό, δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Να σε ρωτήσω, ναι.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός εκεί θα παίξει, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά θεωρώ ότι διευθετούνται κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και το οργανόγραμμα νομίζω ότι είναι και λίγο παράλληλο από τις εκτιμήσεις που θα γίνουν για το πότε θα μπει ο Ολυμπιακός στο Στάδιο της Κεφαλίας, έτσι. Γιατί όπως αποκαλύψαμε μέσα στην εβδομάδα, η πληρωμή στην ΑΕΚ θα γίνει ανάλογα με το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μάλλον να είναι 15 τα παιχνίδια Ευρωλίγκας ελληνικού πράσματος και άλλο 25.
0: Σωστό.
1: Το ποσό δηλαδή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ανάλογα με το πότε θα είναι έτοιμα τα έργα Στορίνης και Φιλίας.
0: Άρα με δεδομένο ότι θα προκύψει κάποια στιγμή συμφωνία για την Σαν Αρένα, τότε ο Ολυμπιακός δεν θα ζητήσει μία τύπου πώς το λένε, που βάζουν στις κληρώσεις έτσι ώστε να μην
1: κλειδά
0: ρυθμό, έτσι ώστε να δώσει περισσότερα εκτός έδρας είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα είτε στην Ευρωλίγκα.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι. Ό,τι είναι θα το κάνει κανονικά. Δηλαδή νομίζω ότι θα το μάθουμε και το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας μέχρι την Τετάρτη. Αυτό λέει η πληροφόρησή μου. Πιο αργά από ποτέ βέβαια, φέτος.
0: Ναι, όντως. Γιατί συνήθως αρχές Ιουλίου το μαθαίναμε εκεί.
1: Ναι, αλλά υπάρχει το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Υπάρχει το πρόβλημα ότι ακόμα αυτή τη στιγμή η Αμπουντάμπη, η Ντουμπάι, όλα αυτά είναι. Ένα πιο βόλο. Ναι.
0: Βέβαια, οι Ισραηλινές ομάδες έχουν φροντίσει ήδη και έχουν ανακοινώσει έδρες, που θα είναι προφανώς οι ίδιες.
1: Νομίζω ότι και με την Ντουμπάι θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί βλέπω ότι το Super Cup που ήταν να γίνει στο Abu Dhabi δεν θα γίνει εκεί από ό,τι φαίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η κατάσταση δεν είναι. Να το πω, δεν είναι έκριθμη μεν, αλλά δεν προσφέρει και ασφάλεια.
0: Ναι, 100%. Δυστυχώς έχουν αναθερμανθεί εκεί.
1: Άρα νομίζω ότι ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες με τις έδρες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του προγράμματος. Δεν είναι εύκολο, γιατί έχει και πολλές διπλές εβδομάδες, έχει διάφορα πράγματα. Όχι, για τον Ολυμπιακό, ναι, δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός πλέον από τη στιγμή που θα έχει κανονικό γήπεδο επίπεδο Ευρωλίγκας να αγωνίζεται έτσι. Απλά νομίζω ότι έχει πάει λίγο πίσω αυτή η ανακοίνωση και η οριστική συμφωνία λόγω του ότι είναι αρκετά συνυφασμένοι με τα έργα στο ΣΕΦ που συνεχίζονται νυχθημερών κανονικά. Όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι του Ολυμπιακού, δεν έχει σταματήσει ποτέ να αλλάζει πράγματα και νομίζω ότι σύντομα θα γίνουμε σοφότεροι και σε αυτό το κομμάτι.
0: Και το θέμα νομίζω στο ΣΕΦ είναι τι θα γίνει και με το προπονητικό, γιατί αυτή ήταν η προτεραιότητα. Οκ, και η σάλα προφανώς είναι, αλλά αυτό που λέγανε από τον Ολυμπιακό ήταν το προπονητικό να γίνει πρώτα, έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να κάνει.
1: Να μπορεί να προετοιμαστεί εκεί. Ναι. Έχει πάει πολύ καλά αυτό. Δεν είναι. Mm-hmm. Για όσους δεν το ξέρουν, τα βοηθητικά γήπεδα του ΣΕΦ, το ένα το κυριότερο, ας πούμε, δεύτερα 5 που λέγαμε που γίνονταν οι αγώνες, θα μετατραπεί σε ένα πολύ σύγχρονο προπονητήριο τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Και να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχει στείλει ο φίλος πολλές φορές. Έχει στείλει δύο ονόματα. Μπατούμ και Γκιλ. Αν θα μπορούσαν να απασχολήσουν τον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Πήγε το μυαλό μου, εμένα πήγε από την αρχή της όλης της ιστορίας στον Γκιλ. Θέλει κάτι πιο φρέσκο από ό,τι καταλάβει ο κόσμος Μπαρτζόκα. Γιατί, για παράδειγμα, και ο Γκιλ έχει φοβερή ποιότητα και έχουν πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί στη Χίμικη. Είναι από τα αγαπημένα του παιδιά.
0: Μπαρτζόκα, ναι.
1: Και ο Σεγγέλια, παρότι δεν είναι 4-3, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε για 4-3 ψάχνει, έτσι. Και ο Σεγγέλια νομίζω ότι έλυνε κάποια κουτάκια έτσι στο παζλ. Αλλά ήταν κάθετος ο Μπαρτζόκας από την αρχή, ήθελε κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο αθλητικό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να πάει σε μια περίπτωση που παίχνει 35 χρονών, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα νομίζω ότι θα πάρει κάτι πολύ πιο φρέσκο από το NBA, εκτός, το λέω ξανά, αν προκύψει κάτι από την ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι.
0: Και πότε είναι η πρώτη συγκέντρωση?
1: 20 για εγκληματικές και ιατρικές, 24 σε γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Ούτε μήνας πλέον.
0: Ναι, πλέον ούτε μήνας. Οπότε σιγά-σιγά κάθε κατεργάς στον πάγκο του πλέον για τα σχολεία.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Αυτά πάνε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Ζερόν, τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που όπως καταλαβαίνετε έτσι υπάρχει μια ηρεμία, μια σχετική ηρεμία προς το παρόν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στα πράγματα. Μας είπε ο Νίκος ότι ο Ολυμπιακός δείχνει μια υπομονή όσον αφορά τη συμπληρωματική του κίνηση που θα είναι το τεσάρι. Ο forward μάλλον μπορεί, όπως μας είπε, να κουμπάει και στο 3, δηλαδή θα μιλάμε για έναν ημίψιλο στην ουσία, τον οποίο εξετάζει ο Ολυμπιακός. Στασιμότητα και στο θέμα του walk-up, με τις απανωτές αρνήσεις στην Dubai BC, με τις προσφορές οι οποίες δεν ικανοποιούσαν τα θέλω των Ερυθρόλευκων. Και φυσικά είναι και το θέμα του Tyler Dorsey, όπου εκεί ο διάβλος επικοινωνίας είναι σαφώς καλύτερος σε σχέση με τον walk-up. Οπότε εκεί υπάρχει μια αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα τα βρουν και θα συνεχίσουν για τα επόμενα χρόνια μαζί.

0: εντάξει, βλέπουμε από το RDO Sport αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απονομή των διεθνών για της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών, το χρυσό μετάλλιο το οποίο κατέκτησαν στο World Cup του Σίδνεϊ. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα η Ελλάδα επικράτησε 15-14 της Ουγγαρίας σε αυτόν τον συγκλονιστικό τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Εμείς θα αφήσουμε τα μπασκετικά μας και λίγο το πόλο στην άκρη, να ανοίξουμε και τον κύκλο του ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, γιατί η εβδομάδα που θα ξεκινήσει είναι ευρωπαϊκή, είναι των ρεβάνς, των επαναληπτικών, και θα ξεκινήσουμε καλησπερίζοντας Νίκο Αθανασίου για να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα την προετοιμασία του για την ρεβάνς με την Πάξη. Καλώς τον.
1: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, Νίκο μου, εσύ?
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλο για τη σημερινή μεγάλη τους επιτυχία. Το νούμερο είναι άθλημα, νομίζω, στον ελληνικό αθλητισμό με τις περισσότερες επιτυχίες, τη μεγαλύτερη σταθερότητα, περισσότερη διάρκεια, έτσι.
0: Σε άνδρες και γυναίκες, δεν ξεχωρίζουμε εδώ γυναίκες, σε τίποτα. Επειδή είναι κυφής του αθλήματος, έτσι, είναι στον αφρό το συγκεκριμένο άθλημα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Ωραίο. Κυριολεκτικά και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι πραγματικά, και μπράβο μας. Ως έτσι, η αθλητική χώρα σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ καλοί, και νομίζω και τα αγόρια και τα κορίτσια του Πόλο σε κάτι παλιολεπτομέρειες, κάτι χρονιές, μην με ρωτήσεις τώρα ακριβώς.
0: Εντάξει, ναι, όχι.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι σε αυτό το παρατσάκ, σε ένα απέναντι, σε μια απόφαση, σε ένα κάπο...
0: Ένα time out, ένας παραπάνω,
1: τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, που δεν μας έχουν επιτρέψει να έχουμε περισσότερα χρυσά. Μπράβο τους, ισανότερα, να είναι καλά τα παιδιά για αυτές τις χαρές που προσφέρουν στον ελληνικό αθλητισμό. Τώρα από εκεί πέρα να ξεκινήσω λίγο με κάτι μεταγραφικό, γιατί υπήρξε...
0: Ναι, γιατί ακούγονται και διάφορα ονόματα από Τουρκία, μας ήρθε ένα τελευταίο τώρα για Βίκτορ Νέλσον της Γαλατά.
1: Μιλάμε για παραμύθια βούρναρη. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε κατηγορηματικά και το σενάριο για τον Νέλσον, έτσι, ο οποίος ανήκει στη Γαλατά Σαράι, και το σενάριο για τον Τσαρντάκλια, για τον οποίο νομίζω το είπα και χθες το Σωτήρι το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν υπάρχει κάτι. Παναθηναϊκός μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει ασχοληθεί με κανέναν από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Είναι απαντή. Δεν υπάρχει κάτι. Παναθηναϊκός μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει ασχοληθεί με κανέναν από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές.

0: το Φρόχολτ, λέω ένα παράδειγμα, ήταν 50 εκατομμύρια, αλλά όλοι αυτοί που μπορεί να βρίσκονται σε ένα καθεστώς που θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να διαφερθεί, νομίζω έχουν γραφτεί όλοι. Πάντως μέχρι στιγμής από τις 8-9 μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός, ένα δανείο έχει πάρει, τον Κρίστιανσεν.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει πάρει κάποιον άλλον και είχε διαφερθεί και για ακόμη έναν δανό επιθετικό, αλλά εκεί προτίμησε να πάει η νούμερο ένα λύση της λίστας του, συγγνώμη, που ήταν ο Ραστόντερ. Άρα, ναι. Το Στάγκη για παράδειγμα έχει προταθεί, που είναι δανός, αλλά είναι μια περίπτωση που αυτή τη στιγμή κοστίζει 15 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε κρατάμε ότι ο Τσαρντάκλια και ο Νέλσον δεν έχουν απασχολήσει καθόλου τον Παναθηναϊκό. Και επίσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι και ξεκάθαρο και δεδομένο και σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει στόπερ. Έτσι. Είναι το πιο πιθανό, ως εκτίμηση το αναφέρω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και με τη μεταγραφή του Κάγκουα νομίζω θα έχει μπροστά του 40 μέρες με απόλυτη ηρεμία, με καθαρό μυαλό, με γεμάτο πορτοφόλι, με ένα ρόστερ που για την εποχή έχει διαμορφωθεί καλά, έτσι, να κάνει τις τελευταίες του πινελιές, τελευταίες του επιλογές, να βάλει κάποια κερασάκια πάνω σε μια τούρτα ενός πολύ δραστήριου μεταγραφικού καλοκαιριού, όπου το κόστος έχει ξεπεράσει τα 26-27 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Και μαζί με το μεγάλο κόστος, νομίζω το εντυπωσιακό είναι και η επιτάχυνση την οποία έδειξαν και τα αντανακλαστικά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και έκλεισαν οι περισσότερες υποθέσεις και γρήγορα και είναι και στη διάθεση του Νίστρουπ οι περισσότερες.
0: Πολύ σωστό. Εδώ έχει παίξει. Πολύ σημαντικό, έχουν παίξει, συγγνώμη, πολύ σημαντικό ρόλο δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας έχει να κάνει με τη δυνατότητα της διοίκησης του Γιάννη Αλαφούζου του Παναθηναϊκού να μπορεί να βγαίνει στην αγορά με ένα γεμάτο, με ένα φουσκωμένο πορτοφόλι και όπου χρειάζονται υπερβάσεις, όπου κάτι κολλά οικονομικά να υπάρχει πάντα η διάθεση και η δυνατότητα να ανέβει η προσφορά 500.000, 1 εκατομμύριο για να τελειώνουν οι δουλειές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την προεργασία του τεχνικού διευθυντή, του Στέφανου Κοτσόλη και τον τρόπο με τον οποίο κινείται στην αγορά. Ανέφερα και χθες ότι υπάρχει, ας το πούμε σε πολλά εισαγωγικά, ένα μυστικό ότι ο Κοτσόλης σε όλες τις λίστες που είχε, πάντα, ok, προφανώς υπάρχει ο νούμερο ένα στόχος. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός στο νούμερο ένα στόχο που έχει πάει περίφημα, άντε να πούμε με εξαίρεση το κεντρικό χαφ που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πάει τον Γένσεν. Σε όλες τις περιπτώσεις είχε δουλέψει το νούμερο 2 και το νούμερο 3 και δεν υπήρχαν στη λίστα του απλά ως εναλλακτικές. Ότι, αν δεν πάρουμε τον Κεφαλά, υπάρχει ο Αθανασίου. Αν δεν πάρουμε τον Κεφαλά, τότε θα πάμε στον Αθανασίου, τότε θα πάμε στην ομάδα του και θα αρχίσουμε να το πιάσουμε από εκείνη τη στιγμή. Όχι. Είχε δουλέψει και τις από κάτω περιπτώσεις, όπως συνέβη για παράδειγμα με τον Γκάγκουα. Οπότε, όταν ο Παναθηναϊκός έκρινε σκόπιμο ότι ήρθε η ώρα να κάνει αυτή τη μεταγραφή, είχε προετοιμάσει το έδαφος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με την περίπτωση του αριστερού μπακ. Όσο δεν προχωρούσε ο Κρίστιανσεν, ο Παναθηναϊκός είχε έτοιμο το Μάγκας.
1: Ναι.
0: Ήξερε τις συνθήκες για να τον πάρει από τη Sporting Λισαβόνας και είχε τα λεφτά να το κάνει. Τον παίκτη τον είχε ζεστό ένα μήνα και αν τελευταία στιγμή δεν είχε γίνει ανατροπή με τη Λέστερ, ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει τον
1: Μάγκας.
0: Το Μάγκας. Άρα μέσα από αυτό το μοτίβο, μέσα από αυτή τη διαδικασία, έχει καταφέρει ο Στέφανος Κοτσόλης πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί ο Ιούλιος, να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του μεταγραφικού παζλ του Παναθηναϊκού. Αυτό όσον αφορά το timing, συγγνώμη για να το κλείσω Παναγιώτη, είναι 10 στα 10, χωρίς αμφιβολία, είναι το τέλειο. Ξαναλέω, όσον αφορά το timing και τα εργαλεία που έχει δώσει στο σωστό χρόνο στο νέο προπονητή. Το τι θα προσφέρει ο κάθε ποδοσφαιριστή.
1: Θα φανεί στο γήπεδο.
0: Και αν αυτή πράγμα θα φανεί στο γήπεδο, οπότε θα κρυθεί ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού του χρόνου στο τέλος της σεζόν. Θα κάνουμε ένα ταμείο να δούμε τι προσέφεραν οι παίκτες που αποκτήθηκαν. Έτσι.
1: Και από σήμερα λοιπόν το μυαλό στην Πάξη και επίσημα νομίζω και τυπικά μάλλον, όχι επίσημα.
0: Σωστά,
1: και τυπικά.
0: Ναι. Μετά το χθεσινό ρεπό, μια ευκαιρία για λίγη ξεκούραση, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις. Αν έχουμε κάτι, επανέλθω μετά, θα σας ενοχλήσω και πάλι, ελπίζω να μην έχουμε τίποτα, να είναι όλα καλά. Ένα παιχνίδι αυτό της Πέμπτης που ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει απόλυτη σοβαρότητα, συγκέντρωση και να κρατήσει τα καλά του από την Ουγγαρία και να διορθώσει τα λιγότερο καλά του. Νούμερο ένα ήταν νομίζω η αποτελεσματικότητα. Είναι ένα μάτσο αυτό της Πέμπτης στην Ουγγαρία που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει βάλει 4 και 5 γκολ, έβαλε μόνο 2. Δέχτηκε ένα και αντί να είναι το μάτς 5-1 και τώρα να μιλάμε την Πέμπτη για ένα φιλικό προετοιμασίας και όχι επαναληπτικό ευρωπαϊκό, Εντάξει, okay, είναι ένα αποτέλεσμα.

0: που πάντα σε κρατάει στην τσίτα και δεν σε αφήνει καθόλου να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Mm-hmm. Όπως και να το κάνουμε, διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι χαοτική και πρέπει να επιβεβαιωθεί και στο γήπεδο για να πάρει ο Παναθηναϊκός την πρόκληση και μετά να περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα με ΤΣΣΚΑ 1948. Ομάδες που ποιοτικά πάνω κάτω έτσι μοιάζουν αρκετά στην Μπαξ. Να πω ότι και όσον αφορά την ενδεκάδα, mm-hmm. αν θα έβλεπα μία με τον Βαντρόγγελεν αντί του Τουμπά.
1: Ξεχάσαμε, αλλά καταλάβαμε ότι η αλλαγή θα ήταν στα στόπερ. Βαντρόγγελεν με Τουμπά, έτσι. Πάλι σε χάσαμε, πάλι σε χάσαμε. Θα σε ξαναπάρει.
0: Τώρα
1: σε ακούμε, καλά. Ναι, τώρα ναι.
0: Μιλάμε για χιλιοστά, έχει μετακινηθεί το χέρι μου, μα την Παναγία, δεν κάνω πλάκα. Ναι, Βαντρόγγελεν αντί του Τουμπά, γιατί ο Ολλανδός, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται λίγες μέρες μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, έχει δείξει έτσι ένα πολύ καλό επίπεδο προσαρμογής. Έχει πάρα πολύ καλή εικόνα στις προπονήσεις, οπότε δίνει την ευκαιρία στον προπονητή, εάν το θελήσει, να τον ξεκινήσει και να δούμε για πρώτη φορά το Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Τις άλλες θέσεις δεν νομίζω να πειράξει κάτι. Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάτι σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για τις αλλαγές στην ουσία και αν η αποστολή θα είναι ίδια, μπορεί να δούμε και άλλους παίκτες που μπορεί να μπουν. Για παράδειγμα,
0: για τον
1: Κρίστιανσεν περισσότερο, εκεί θα εστίαζα.
0: Ναι. Θα το δούμε λίγο, αν θα είναι στην αποστολή, έχει πιθανότητες. Νομίζω αν είναι στην αποστολή και αν τα πράγματα πάνε καλά, θα του δώσει χρόνο συμμετοχής, να αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει ρυθμό, γιατί ευκαιρία τώρα για φιλικά δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά για το μάτς. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει και ερωτήματα πάνω στα οποία θα μπορούσα να.
1: Ένας φίλος έχει στείλει ένα όνομα, ο Αϊντόν Σεχού, αν τον λέω σωστά, από την Χαλ.
0: Ναι, τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τον παίκτη αυτόν. Mm-hmm. Ποιο είναι το ερώτημα, αν θα παίξει,
1: από
0: θα
1: τον αν θα είναι στην πρώτη ομάδα. Αν θα είναι στην πρώτη ομάδα.
0: Όχι. Θα κάνει προπονήσεις με την ΚΑΠΑ 19 και θα βρεθεί μια ομάδα να πάει δανεικός να παίξει, mm-hmm. να διακριθεί αν μπορεί το παιδί και βλέπουμε στο μέλλον τι θα συμβεί με την περίπτωση του. Δεν ήταν μια μεταγραφή για την πρώτη ομάδα όμως σε καμία περίπτωση. Ναι.
1: Και μια τελευταία έτσι ερώτηση έχει να κάνει με τον Τέσσερ. Σε τι κατάσταση είναι και πότε εκτιμάται ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος για να μπει από
0: αποστολή. Όπως λέω κάθε φορά θα τον φτύνουμε πάντα για να μην το ματιάζουμε mm-hmm. μετά από αυτά που πέρασε πέρσι. Η διαδικασία της επιστροφής του βγαίνει βάση προγράμματος, βάση του σχεδιασμού που έχει κάνει το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού μαζί με τους γυμναστές. Οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν αλλάξει κάτι θα είναι έτοιμος λίγες μέρες πριν την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος. Δηλαδή θα τον δούμε ας πούμε για παράδειγμα στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Δεν θα απέκλεια να ήταν διαθέσιμος όπως είπα και πριν 4-5 μέρες πριν από αυτό το παιχνίδι. Μήπως μπορούσε να μπει ως αλλαγή στο ευρωπαϊκό μάτς που θα δίνει εκείνη την περίοδο ο Παναθηναϊκός, αν έχει καταφέρει να κάνει τις προκρίσεις που είναι υποχρεωμένος να κάνει.
1: Ωραία. Έγινε Νίκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ Παναγιώτη, μας καλά.
1: Καλή συνέχεια και στον Νίκο Αθανασίου. Πάμε να κάνουμε εμείς την διακοπή μας και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και διαβάζω μία ενημέρωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπου στην ουσία αφήνει να εννοηθεί ότι του χρόνου στο Παλατάκι το να βρει εισιτήριο νομίζω θα είναι κοντά στο θαύμα, γιατί πολύ απλά άνοιξε σήμερα στις 12, πριν από μία ώρα στην ουσία, άνοιξε η διαδικασία για τα διαρκείας, τα ελεύθερα, δηλαδή για όσους δεν ανανέωσαν τις κάρτες που είχαν από πέρσι. Και μέσα σε 45 λεπτά, και ενώ είχαν δημιουργηθεί ουρές, διαδικτυακές ουρές 5 και 6.000 ανθρώπων, εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα εισιτήρια διαρκείας εν ώψη της νέας σεζόν. Δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός ο οποίος διατέθηκε. Όμως σε 45 λεπτά ο αριθμός αυτός εξαντλήθηκε, και αν προσθέσουμε τους περίπου 4.500 οι οποίοι ανανέωσαν τις κάρτες τους από πέρσι, νομίζω ότι το Παλατάκι σε κάθε παιχνίδι του χρόνου, είτε μιλάμε για μάτς πρωταθλήματος είτε μιλάμε για μάτς Eurocup, θα είναι ασφικτικά γεμάτο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο προφανώς, και οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει ήδη από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ νομίζω έχουν ζεστάνει πάρα πολύ τον κόσμο, και νομίζω ότι αυτή την ζέση του την οποία, και την προσμονή την οποία έχει για να δει την ομάδα του χρόνου με τις ηχηρές μεταγραφές οι οποίες έχει κάνει, αποτυπώνεται προφανώς και επιβεβαιώνεται με ακόμη μια κίνηση. Υπενθυμίζω, εξαντλήθηκαν και τα μέσα 45 λεπτά τα εισιτήρια διαρκείας, τα νέα εισιτήρια διαρκείας, για νέους κατόχους μάλλον, τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό ακόμα, αλλά λογικά θα είναι τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις πενταψήφιος ο αριθμός, δηλαδή κοντά στις 10.000 θα είναι ο κόσμος που θα θέλει να βρίσκεται τουλάχιστον σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Άρα όποιος δεν πρόλαβε είτε να ανανεώσει την κάρτα του σε πρώτη φάση, είτε τώρα να πάρει διαρκείας ως νέος κάτοχος, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθεί αγώνες του ΠΑΟΚ του χρόνου στο Παλατάκι. Για το φίλο που ρωτάει πότε βγήκε ο Νίκος Ζέρβας, αν θα βγει, βγήκε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, οπότε σε πολύ λίγο θα υπάρχει το σχετικό ηχητικό στο site του Sport FM να τα ακούσεις. Η ώρα όμως τώρα είναι να μιλήσουμε με τον Γιώργο Πετρίδη για να συζητήσουμε τα τελευταία νέα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και εκείνος θέλει την τελευταία του πινελιά, θα είναι στα γκάρ, θα είναι στην περιφέρεια. Ακούγονται ονόματα, προφανώς ξεψαχνίζονται λίστες από τον Ζελίκο Μπράντοβιτς και τους συνεργάτες του. Δεν ξέρω αν έχει αλλιεύσει κάποιο όνομα το οποίο μπορεί να προπορεύεται αυτή τη στιγμή στη σχετική λίστα. Ο Γιώργος, καλώς τον.
1: Γεια σου Παναγιώτη, πώς είσαι.
0: Τι έχουμε.
1: Καλά εσύ, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά. Κοίταξε, είναι μια διαδικασία η οποία προφανώς είναι το βλέπω την εβδομάδα, ότι ο Παναγιώτης δεν βιάζει σε αυτή τη διαδικασία να βρει μάλλον τον κατάλληλο παίκτη. Να καταλήξει, σωστά, καλά το λες.
0: Πιο σωστό ρήμα είναι.
1: Βασικά ναι, να πρώτα να τον βρει, να τον στοχεύσει, να το πω έτσι, και από εκεί πέρα να καταλήξει αυτόν ότι θα πάει να τον κλείσει, να το πούμε έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή το ανέφερες και εσύ, δεν υπάρχει κάποιο να προπορεύεται ή είναι πιο μπροστά στη λίστα ή οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι. Προφανώς καθημερινά πλειολόγως προτείνονται διάφοροι παίκτες ή εξετάζονται κάποιες αιτήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια την οποία έχει λοκάρει ο Παναθηναϊκός και να πεις ότι από αυτός είναι και τον κλείνει ο Παναθηναϊκός, θέλει να τον κάνει διαπραγματεύσει οτιδήποτε. Οπότε είμαστε σε αυτή την φάση τώρα. Ο Μπράντοβιτς ήταν και τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα, καθημερινά μιλούσε με τους συνεργάτες και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, και προφανώς έβλεπαν παίκτες και εξέταζαν κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει ξεχωρίσει κάποιος παίκτης. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός, εκεί το έχουμε πολλές φορές και θα το ξαναπούμε, θέλει να κάνει μια κίνηση η οποία να είναι μια κίνηση πάρα πολύ δυνατή, με ένα παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να του δώσει στοιχεία τα οποία του λείπουν από τους υπάρχοντες παίκτες, και γενικότερα να έχει ένα πλήρες πακέτο. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό που θέλει ο Παναθηναϊκός. Ειδικά μετά τη φυγή του Όσμαν, νομίζω ότι έχει και την δυνατότητα
0: να βάλει.
1: Ναι, όχι, κρίμα. Θα βάλω και σε απόψη, πώς να το πω τώρα, ευθυνών, και γενικότερα στις επιθέσεις του Παναθηναϊκού πλέον να ζητάει και πολλά πράγματα από τον playmaker. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, ο Όσμαν ξέραμε ότι ψηφιδικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αστέριο ταλέντο, ένας παίκτης με τρομερά χαρακτηριστικά σε αυτό το κομμάτι ψηφιδικά, που δεν θα συναντάς εύκολα στην Ευρώπη.
2: εκ των κορυφαίων και σταθερά εκ των κορυφαίων την τελευταία διετία στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και προφανώς λειτουργούσε ο Παναθηναϊκός σε πολλές περιπτώσεις για τον Όσμαν. Έβγαινα δηλαδή πολλά plays για τον Τούρκο. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι θα πάει σε μια άλλη λογική με τον Μπόγκα και τον Ρογκαβόπουλο σε αυτή τη θέση. Θα κατεβαίνει και ο Χέις Ντέιβις, οπότε αντίστοιχα ο Μπράντοβιτς θέλει και από τον playmaker του να μπορεί να εκτελεί καλά και αξιόπιστα από την περιφέρεια γενικότερα.
2: Και αυτή η λίστα να φανταστώ, και αυτή η λίστα να φανταστώ θα είναι διευρυμένης. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά περνάνε παίκτες ο οποίος αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, μπορεί να είναι και παίκτες από το NBA.
1: Κοίταξε, από την Ευρωλίγκα πλέον νομίζω δεν τίθεται κάποιο θέμα για τον Παναθηναϊκό.
2: Μόνο μας πάσε συμβόλαιο.
1: Ναι, ρώτησε περιπτώσεις όπως του Καμπάτσο, το Φρανσίσκο από ό,τι φαίνεται μένει Βιλερμπάν, έτσι. Ποιον άλλον, το Μαλεντόν, αυτές οι περιπτώσεις ας πούμε δεν φεύγουν τα συμβόλαια τους, δεν σπάνε τα συμβόλαια τους, δεν μένουν ελεύθεροι, δεν τους αφήνουν οι ομάδες τους. Οπότε δεν μπορεί να πάει πάνω σε κάτι στην Ευρώπη, να βρει κάτι στην Ευρώπη. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, ποιος άλλος μεταμένει, μένει ο Κάλιμ Τζόουνς, που εντάξει και η Παρτίζαν προφανώς έχοντας χάσει τόσους παίκτες, δεν νομίζω ότι θα είναι διατεθειμένη να χάσει και τον καλύτερο της ποιοτικά.
2: Υπολογίζεται παίκτες. Κανονικά νομίζω ο Κάρλιν Τζόνς και ακριβώς, είναι από τους παίκτες που δεν θα ήθελε να δώσει όντως η Παρτίζαν, γιατί την είχε κάνει την επένδυση αυτή πέρυσι, τον έχασε λόγω τραυματισμού και της κόστης όπως φάνηκε δηλαδή με την πορεία την οποία είχε.
1: Και νομίζω και καλά με τον τραυματισμό του, έτσι, να το πούμε και αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έκανε καλές εμφανίσεις με τον τραυματισμό του, που εντάξει πάντα είναι ένα ερωτηματικό. Και προφανώς και ο Μπρέντοβιτς δεν θα θέλει να μπει στη διαδικασία τώρα να πάρει παίκτη από την Παρτίζαν, τον καλύτερο παίκτη της Παρτίζαν, εντάξει γιατί πήρε τον Μπόγκα, αλλά να πάει σε μια διαδικασία τώρα να πάρει τον καλύτερο της παίκτη από την πρώην ομάδα. Mm-hmm. Οπότε ναι, στην Ευρώπη δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, γι' αυτό και περιμένουμε Παναθηναϊκό στο NBA, γι' αυτό και λέμε ότι θα καθυστερήσει και θα περιμένει τον κατάλληλο από εκεί. Mm-hmm. Θα περιμένει είτε να προκύψει κάποιο ντόμινο με ανταλλαγές με κάποιους παίκτες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να μην τους βλέπουμε εμείς, έτσι, mm-hmm. ότι θα μείνουν ελεύθεροι ή ότι θα είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Αλλά προφανώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, έχοντας και επαφές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ειδικά ο Νίκος Παπάς, μπορεί ξέρεις, να περιμένουν ότι θα προκύψει κάποια πολύ αξιόλογη περίπτωση από εκεί και να τον χτυπήσουν αμέσως με το που βγει στην αγορά. Έτσι. Γιατί ειδικά στον NBA αλλάζουν αυτά ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Και βλέπουμε τώρα και ας πούμε η μετακίνηση του LeBron James στη Φιλαδέλφια, τι ντόμινο προκάλεσε σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.
2: Ναι, βέβαια. Μέχρι και του Χεζόνια, όπως λένε, μπορεί να καθόρισε δηλαδή το ποια ομάδα θα βγει στην NBA.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Τώρα, επειδή μιλάμε για NBA και αυτά και επειδή υπήρχε μια σπίθα, στο πούμε. Αλλά νομίζω ότι δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία αυτή η δήλωση του Νάν εκεί, το τουιτάρισμα, τι ήταν αυτό ακριβώς.
1: Ναι, το τουιτάρισμα, ναι, εντάξει, όχι. Το έκανε, εμείς συζητήσαμε και εκτός αέρα που είπες ότι αναφέρει 3 με 5 παίκτες και δεν αναφέρει 3-4.
2: Ναι, ναι.
1: 3-5 ανθρώπους είχε. Ναι, ναι. Και όχι 3-4. Εντάξει, κοίταξε, προφανώς κάποια στιγμή το όνειρο του Νάν θα είναι να επιστρέψει στον Βιέκα γνωστή του Μαϊάμι και τα άλλα πάνε. Δεν έχει στο συμβόλαιο με τον NBA out. Έχει κλείσει, να το πω έτσι, την
2: Το μόνο συμβόλαιο νομίζω του Ναν με το NBA out ήταν το πρώτο το οποίο υπέγραψε.
1: Ναι.
2: Και μετά όταν ήρθε η ανανέωση νομίζω...
1: Ναι. Γι' αυτό πήρε και τους λεφτά. 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι.
1: Ο Πάνακος έκανε, ας πούμε, από την πλευρά του καθήκον του κάνοντας τον πιο ακριβωμένο τότε παίκτη της Ευρώπης. Και ακολούθως προφύλαξε τα δικά του συμφέροντα, μη βάζοντας NBA out. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Ναν πάρα πολύ ευχαριστημένος είναι στην Ελλάδα. Προφανώς είναι αυτό που λέμε ότι νιώθει βασιλιάς. Και δεν βλέπω και τον λόγο και από τη δική του πλευρά να ψαχτεί για να αλλάξει αυτό. Και ξεκινά και για τον ίδιο να είναι ο κεφάλαιο, έτσι, έχοντας τον Μπράντοβιτς, τον Πάγκο, έχει μιλήσει και με τον Ζότς. Οπότε, ναι, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο τέτοιο θέμα. Αλλά κάποια στιγμή και σε 2 χρόνια, παράδειγμα, μπορεί ο Νάν, ας πούμε, να θέλει να επιστρέψει προλόγως να φύγει η καρδιά του NBA. Ναι.
2: Γενικά βλέπεις επίσης να κινείται και την απόκτηση κάποιου Έλληνα για να ενισχύσει έτσι τον ελληνικό κορμό.
1: Κοίταξε, έχοντας κατά νου ότι θα έχουμε και πάλι το 6-6 από την σεζόν. Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή Μωράιτη, Σλούκα, Καλαϊτζάκη 3, Ρογκαβόπουλο 4,
2: Μίτογλου
1: 5, Ματζούκα 6, Φάλ 7, Κίνητο Κουζέλο 8. δεν ξέρω το αν θα πάει σε κάποια συμπληρωματική λύση, γιατί σε πρωτοκλασσά το όνομα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν νομίζω ότι ήρθε κάποιος πρωτοκλασσάτος Έλληνας στην αγορά και να βγει ο Πάνθακος να πάει να πάρει. Ίσως κάποια συμπληρωματική λύση, αλλά και αυτό επειδή έχει ήδη 8, νομίζω ότι θα κινηθεί. Αλλά ξέρω ποτέ δεν ξέρεις, επειδή είναι μεταβαλλόμενη η αγορά, να το πω έτσι, όλα αυτά αλλάζουν. Αλλά προφανώς θα συνεχίσει έτσι τώρα ο Πάνθακος με αυτούς τους 8. Και βλέπουμε, και βλέπουμε. Ίσως και στο μέλλον να γίνει και μέσα στο χειμώνα, στο φθινόπωρο, ξέρω εγώ, να γίνει, να μπορεί να γίνει και μια συμπληρωματική κίνηση για να πάει στο 2-3, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Ας το έχουμε και αυτό.
2: Ανάλογα, δηλαδή από τα φιλικά και τα πρώτα παιχνίδια ο Ζώσης. Και μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό, δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη συγκέντρωση ομάδας.
1: Είναι νομίζω 25, νομίζω 25, 25 Αυγούστου.
2: Ωραία.
1: Ή 24-25 Αυγούστου, κάπου εκεί.
2: Κάπου εκεί δηλαδή, τέλη Αυγούστου, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια στην Αθήνα. Έχει και ένα τουρνουά στην Ρόδο. Και είναι και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Για το Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Που θα είναι επιτουσίαση η πρόβα general για τα επίσημα. Γιατί ξεκινάει το ξύμωνο, ξεκινάει πρώτα Ευρωλίγκα και μετά έχουμε επίσημες υποχρεώσεις στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Έτσι, σωστή. Γιατί πρώτα γίνεται η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και μετά έχουμε το Super Cup.
2: Έτσι. Γίνονται και αυτά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Αυτά.
2: Έγινε
1: αυτά,
2: Γιώργο. Γεια σου. Για καλό μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν και από τον Γιώργο Πετρίδη. Τελευταία νέα που αφορούν στο ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break. Φύγαμε πάνω. Φύγαμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Εδώ μας επιστρέψαμε και το, να απαντήσω στο εύλογο ερώτημα του φίλου πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Πιστεύουμε μέσα στην εβδομάδα, όπως μας είπε και ο Νίκος Ζέρβας νωρίτερα, σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, να πούμε ότι περιμένουμε τουλάχιστον, ναι, πρέπει να ανακοινωθεί προφανώς το, η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, γνωρίζουμε μόνο πότε είναι το Super Cup, που είναι 19-20 Σεπτεμβρίου. Πότε ξεκινάει η Ευρωλίγκα και πότε είναι το Final Four. Αυτές είναι μόνο οι ενδεικτικές ημερομηνίες. Αγωνιστικές δεν ξέρουμε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα νομίζω και εκτός απροόπτου μέσα στην εβδομάδα πρέπει να το μάθουμε. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον τέλη Ιουλίου, μπαίνουμε Αύγουστο και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και προετοιμασία οι ομάδες. Πρέπει να οργανωθούν κιόλας για να ξέρουν και το πρόγραμμά τους. Έχουν και τις εγχώριες υποχρεώσεις τους. Πρέπει να δουν και τι θα γίνει και με τις προετοιμασίες τους.

0: Ένας φίλος στέλνει μάλλον χιουμοριστικά, πρέπει να το λέει. Τόσο καιρό ήταν ελεύθερος ο LeBron James και δεν μπορούσαν να του κάνουν μια καλή πρόταση ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να τον φέρουν στην Ευρώπη. Νομίζω λίγο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα δεχόταν ο. Δεν ήταν, πιστεύω, ποτέ στα σχέδια του LeBron να έρθει στην Ευρώπη. Πάντα ήθελε να αρχίσει την καριέρα του και να τελειώσει το NBA. Να κατακτήσει ό,τι κορυφές μπορεί να κατακτήσει στο NBA και δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ ούτε κατά διάνοια στο μυαλό του να παίξει οπουδήποτε αλλού. Στην Ευρώπη είναι προκειμένου ο Βασιλιάς, ο οποίος του χρόνου θα τον δούμε στην Φιλαδέλφια με τη φανέλα των Sixers. Ήταν μια κίνηση έκπληξη, η αλήθεια είναι, το να πάει στους Sixers, αλλά εντάξει. Βασιλιάς είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει, όπου θέλει αποφασίζει, και βέβαια είναι και τεράστια πρόκληση για την καριέρα του αν καταφέρει και βοηθήσει και συνδράμει σε μια ενδεχόμενη κατάκτηση πρωταθλήματος από τους Sixers. Λοιπόν, αφήνουμε προς το παρόν λίγο τα μπασκετικά μας, να επανέλθουμε στα ποδοσφαιρικά μας και να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος, Γιώργο, Ολυμπιακός, ολοκλήρωσε τα φιλικά του, τα φιλικά του στην Ολλανδία. Πλέον κοιτάει μόνο το πρώτο μας με την Νάιμέγεν στα προκριματικά, με μια γεύση η οποία θα λέγαμε γλυκόπικρη που άφησε στα φιλικά. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, εντάξει. Κοίτα, τώρα λίγο εγώ μέσα στα φιλικά της άποψης ότι ναι, μεν βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, βλέπουμε κάποια πράγματα. Κυρίως εγώ λέω τις αδυναμίες μου αρέσει να βλέπω στα φιλικά.
0: Ναι, βέβαια, και που χρειάζεται ενίσχυση νομίζω η ομάδα.
1: Ακριβώς. Βέβαια, απλά μερικά φιλικά, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς τα καλύτερα δείγματα, γιατί ας πούμε με την Antwerp που ήταν την τεχνή 3-0, είδα μια ομάδα που ας πούμε η αμυντική της γραμμή δεν θα ξαναπαίξει μαζί ποτέ. Ας πούμε η αντίστοιχα χθες ήταν με το Ροντινί να παίζει το 8. Μετά την αλλαγή του ΕΣΕ. Είδαμε αρκετά πράγματα.
0: Και ο Κουτσίδης για λίγο δεξιμπάκ, νομίζω, όταν βγήκε ο Μαφέο.
1: Επίσης, ναι. Γενικότερα, αυτό που εμένα περισσότερο, νομίζω, αρκετούς προβληματίζει περισσότερο είναι η αμυντική λειτουργία και το πώς δέχεται ο Ολυμπιακός στις φάσεις και τα γκολ. Αν και εντάξει, θα μπορούσα να βρω μια εξήγηση. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 6 φιλικά, έχει βάλει 8 γκολ, έχει δεχθεί 10. Και τα 10 γκολ είναι στο δεύτερο ημίχρονο, τα 9 από τα 10 είναι από το 68 και μετά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι λόγω και της πολύ δυνατής προετοιμασίας που έχει κάνει στην ομάδα προπονητής και το γεγονός ότι κάνει τα φιλικά κολλητά και δεν, να το πω έτσι, δεν γίνονται και πολλές αλλαγές, ίσως να είναι και λίγο λογικό στο τελευταίο μισάωρο, 24ο μισάωρο, να δέχεται η ομάδα περισσότερα γκολ, να αρχίσει και σκάει. Υπάρχει μια τέτοια δικαιολογία. Απ' την άλλη, δεν είναι δικαιολογία όταν είναι πανομοιότυπα τα γκολ, δηλαδή είτε στην πλάτη κάποιος ποδοσφαιριστής που το μαρκάρει κάποιο μπακ, είτε ανάμεσα στα στόπερ. Αυτά δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Σίγουρα υπάρχει κούραση, βγαίνουν και τραυματισμοί, το βλέπουμε, κάποιες ενοχλήσεις, κάποια μυϊκά που είχαν βγει στην αρχή της προετοιμασίας, όπως ο Ρέτσος, όπως ο Μουζακίτης που είχε τις ενοχλήσεις, όπως εγώ. Όπως ο Σιπιόν ήταν περισσότερο μια άτυχη στιγμή, αλλά βγαίνουν αρκετά ζητήματα, του Κλέιτον επίσης που ήταν μήκο, η θλάση που έχει υποστεί. Το καλό είναι με τους δύο που αποχώρησαν χθες, δηλαδή με τον Σάια και τον Έσο, τα νέα ενθαρρυντικά. Ο Σάια έχει ένα σαν κράμπα, σαν σφίξιμο στον οποίο του Μυριαίου.
0: Άρα δεν υπάρχει ανησυχία και για εκείνον.
1: Ναι, ακριβώς. Και ο Έσο είχε ένα χτύπημα στο πόδι. Εντάξει, νομίζω είναι σαφώς συσταγωγικά καλύτερο που ήταν ένα χτύπημα και ένα κατημίκο, συσταγωγικά πάρα το καλύτερο, γιατί θα είναι και δύο έτοιμοι για το μάτς με την Αϊμέχεν στις 4 Αυγούστου. Ο Σάγιακας πάντως, η αλήθεια είναι, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι έδειξε πολύ καλά δύναμη. Στο πρώτο φιλικό που ξεκίνησε.
0: Ως βασικός, ναι.
1: Και επειδή ως τώρα ο Μαθαίος δεν έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα, νομίζω ήταν μια καλή είδηση. Βέβαια ο Μαθαίο είναι ένα παιδί που είναι πάρα πολύ έμπειρο. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξέρασε την μπάλα, να το πούμε, και έτσι που ήξερε. Και το προφίλ που είχε, που ήταν πάρα πολύ καλό στην Λα Λίγκα τα τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει, θα πρέπει να το δούμε, γιατί τώρα δείχνει πιο βαρύς από αυτό που εγώ προσωπικά περίμενα και αυτό που είχα δει στην Ισπανία με τον Μαθαίο. Είναι ένα ερωτηματικό καλό στο ξεκίνημα της σεζόν, Μαθαίο. Και από τους παίκτες, αν μη τι άλλο, την άλλη μεριά που έχουν ξεχωρίσει, είναι ο Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτός με διαφορά τον δεύτερο και από τα νέα αποκτήματα τέλος πάντων, νομίζω έχει αφήσει καλύτερες εντυπώσεις από όλους.
1: Ναι, βέβαια, και άμεση προσαρμογή, έχεις με όλα τα στοιχεία που ξέραμε, τα βγάζει μέσα στο γήπεδο. Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι για τον Ολυμπιακό άξονα του.
0: Να κυκλοφορεί λίγο η μπάλα, γιατί νομίζω ότι ακόμη και στο διάστημα το χθεσινό, για παράδειγμα, μπορεί να προηγήθηκε 2-0 ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να πεις ότι δηλαδή είχε σπαταλήσει και πολλές ευκαιρίες και ότι με τόση ευκολία δημιουργούσε φάσεις γενικά στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς, και νομίζω είναι σύνθετο ζήτημα δηλαδή με τον Χαφ. Γιατί και στο ανασταλτικό κομμάτι, όταν τα Χαφ σου δεν έχουν καλή συμπεριφορά, θα δέχεσαι φάσεις, αναγκαστικά θα δέχεσαι επιθέσεις. Και αντίστοιχα, επιθετικά δεν θα μπορείς να δημιουργήσεις με τον τρόπο που θέλεις. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες που είχε εκνοητικά αντίβαση, που είχε καλύτερο pressing, περισσότερες δεύτερες μπάλες και τα σχετικά. Αλλά επειδή ο προπονητής έχει προσπαθήσει να δουλέψει πολύ στην προετοιμασία και το περισσότερο κάθε παιχνίδι και να παίρνει περισσότερο μπάλα από τον άξονα, γι' αυτό έδινε αρκετό χρόνο συμμετοχής στην αρχή του Σιφιώνη, που είναι καλύτερος, ας πούμε, τον Έση και τον Ντάνι Γκαρθία με την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm. Αλλά ο τραυματίστηκε και χθες πήγε μόνο ο Μουτζακίτης. Θέλει να χάσει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό λένε περισσότερο θα είναι 8 μάλλον και λιγότερο 6, που να είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια, που να έχει και κουβάλι με την μπάλα και να μπορεί να παίξει κάθετα. Να μπορεί να μεταφέρει την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση, να συνδέει τις δύο γραμμές. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν το έχει αυτή η σύνδεση και χρειάζεται οπωσδήποτε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή για τον άξονα του. Εκεί νομίζω ότι μία από τις πρώτες επιλογές παραμένει ο Φρόιλερ. Mm-hmm. Αν και ο ίδιος θα έχουμε οριστική εξέλιξη, νομίζω μόλις αποφασίσει η Μπολόνια αν θα του κάνει την πρόταση ανανέωση ή όχι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο φοβορή μετά την Μπολόνια. Καθόλου δηλαδή δεν ανανεώσουμε την Πολώνια. Υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές που πάνε πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω, όπως το Στάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, δείχνει να είναι αρκετά πιο πίσω. Ο Μπλάνκο είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει και στο 6 και στο 8, περισσότερο 6, ναι. Αλλά εγώ προσωπικά αυτό που γνωρίζω είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση να γίνει, γιατί και ο ίδιος φαίνεται πως κοιτάζει αρκετά μήπως πάρει μια μεταγραφή στην Ισπανία, τύπου Μπέτις ή Βιγιαρεάλ που παίζουν στο Champions League.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι μεγάλη.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο θέλει για τον παίκτη.
1: Είναι μια δύσκολη περίπτωση πάντως του Μπλάνκο. Εγώ θεωρώ ότι πιο δύσκολο ο Ολυμπιακός στη λίστα του. Αλλά γενικότερα θέλει ο Ολυμπιακός όπως και τίποτα έναν παίκτη να τον φέρει και σύντομα για να τον δηλώσει αν μπορεί και στη λίστα. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα παίξει, αν και βλέποντας...
0: Έστω να διαθέσουμε και τη ρεβάνς, ας πούμε, ναι, γιατί τώρα στο πρώτο παιχνίδι λίγο δύσκολο.
1: Απλά βλέποντας το Σιφιώνη που έχει αυτό το πρόβλημα στον νόμο, τον Ντάνι Γκαρθία να είναι σε πολύ χαμηλές στροφές. Δηλαδή χθες σε ορισμένες στιγμές έπαιξε λίγο, αλλά φαινόταν κάποιες στιγμές που πολλές φορές πήγαινε δεύτερο στην μπάλα. Τον Έσε είχε ένα χτύπημα, δηλαδή είχε μείνει ο Έσε και ο Μουζακίτης επί της ουσίας στον άξονα του Λιντακού τώρα. Και να δούμε κάποια στιγμή, αν δεν έχει άλλες επιλογές ο προπονητής, να γυρίσει και τον Τζικίνιο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ζώτα Σίλβα σε αυτό το ρόλο του δεύτερου φόρ πάει καλά μέχρι στιγμής.
0: Τώρα δεν τον έχει δοκιμήσει σχεδόν καθόλου στα εξτρέμ τον Σίλβα, που εγώ να σου πω την αλήθεια περίμενα πιο πολύ να τον δούμε στα εξτρέμ τον Σίλβα.
1: Και εγώ αυτό περίμενα, αλλά του αρέσει ο προπονητής το γεγονός ότι είναι πολύ καλός, διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι, μπορεί να βρεθεί σε θέσεις για να απειλήσει, για να σκοράρει. Το είδαμε και στο φιλικό με την Adverb, που είχε την καλύτερη του ευκαιρία, την καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού, τα Σίλβα. Είναι παίκτης που θεωρεί ότι ταιριάζει καλύτερα εκεί ο προπονητής, προς το παρόν. Τώρα, με την πιθανή αποχώρηση του Αντρέ Λουίζη, δεν έπαιξε ούτε αυτός σας ο φιλικός.
0: Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε εξελίξει.
1: Ναι. Φαίνεται ότι είναι στα πρόθυρα μεταγραφής. Δεν έχει έρθει ακόμα πρόταση στον Ολυμπιακό από την Kansas City. Αλλά αυτό που γνωρίζαμε στο Ολυμπιακό είναι ότι σύντομα μπορεί για μέσα την ημέρα να κατευθεί μια πρόταση. Αν την Kansas θα ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι εφόσον ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ και με τα μπόνι μπορεί να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει η μεταγραφή και θα πάει εκεί ο Αντρέ Λουίζ. Περιμένω εγώ μήπως τελευταία στιγμή είτε η Πόρτο είτε η Γουλς, είναι οι δύο ομάδες που ενδιαφέρονται περισσότερο, κινηθούν και αυτές τελευταία στιγμή, αλλά το βλέπω δύσκολο. Του Τζολάκι είναι επίσης ένα αναμονή της χρησκοποίησης της μεταγραφής της πώλησης του Ετιχάλ. Και εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει να πάρει έναν τερματοφύλακα ικανό. Όσα παραμένει η πρώτη επιλογή, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα κάτι, αλλά παραμένει ξεκάθαρα ο νούμερο ένα στόχος του. Για το Λιβάκοβιτς δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ασχοληθεί παραπάνω από μια διερευνητική επαφή που έκανε. Με τον Ορτέγκα ο ίδιος είναι πως θα γυρίσει στη Γερμανία. Τον τερματοφύλακα με τον Ορλάντο Χίλι δεν έχει ξανασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα υποψήφιος ο ΣΑ και πρέπει να δούμε πώς θα πάει. Και από εκεί και πέρα θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα και αριστερό μπακ, εγώ λέω και σύντομα, σίγουρα πιστεύω θα πάρει και εξτρέμ, εφόσον πουληθεί ο Αντρέ Λουίς.
2: Ναι.
1: Αλλά ιδιαίτερα για τον αριστερό μπακ θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη River. Η River έκανε νέα πρόταση, πάλι είναι σε χαμηλά επίπεδα. Έχουν κάνει επαφή και με τον Ορτέγκα, ο οποίος έχει δώσει το πράσινο φως για να συνεχίσει την καριέρα στην Αργεντινή. Mm. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να ματσάρει η River τα θέλω του Ολυμπιακού. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει πάνω από τα 4 εκατομμύρια, 4,5 το περισσότερο η River.
2: Είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι, θέλει περισσότερα χρήματα για να τον, για να τον παραχωρήσει.
2: Mm-hmm.
1: Πάνω κάτω αυτά, γενικότερα νομίζω και χθες στο φιλικό είδαμε μια δεκάδα πιο κοντά στη βασική, που δούμε.
2: Ναι.
1: Το πρώτο μάτς με την Αϊμέγγεν, δηλαδή ο Μπρούνο είναι ξεκάθαρα το φαβορί για το.
2: Νομίζω φάνηκε από τα φιλικά ότι είχε το προβάδισμα έναντι του Ορτέγκα ο Μπρούνο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ο Σμάιλοβιτς φαίνεται πως ήταν αυτός ο στόπερ, γιατί ο Ρέτσος έχει χάσει αρκετές προπονήσεις με τον τερματισμό που είχε με παρτενέρ τον Πυρόλα, όπως θα δείχνουν. Mm-hmm. Είναι ο πιο έτοιμος στόπερ του Ολυμπιακού. Δεξιά τώρα το μεγάλο ερωτηματικό.
2: Ναι.
1: Με Σάγια Καμαφέο δεν θα έλεγα Ροντινέη, δεν έχει παίξει ούτε ένα φιλικό, μέχρι και οχτάρε τον είδαμε. Αλλά δεξί μπακ δεν έχει παίξει ποτέ, μόνο σε μία-δύο προπονήσεις.
2: Ναι.
1: Ο Έσεν τον Μουζακή στον άξονα δηλαδή. Ο Ζέλσον θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ο ένας εξτρέμ.
2: Mm-hmm.
1: Δείχνει αυτή τη στιγμή πιο επικίνδυνος εξτρέμ του Ολυμπιακού. Στο άλλο, του Ροντινέη, λογικά. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, αλλά ξέρεις, μια εκτίμηση κάνουμε τώρα.
2: Και γενικά μου έκανε εντύπωση που δεν δοκιμάσαι, ας πούμε, και ένα σχήμα, όπως είπες, με Ζέλσον από τη μία στα εξτρέμ, Ζώτα Σίλβα από την άλλη, Τσικίνιο και μπροστά τον Ελκαμπή. Μια τέτοια τετράδα, ας πούμε, μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και να δούμε και για τον Ζώτα με τον Τσικίνιο, δηλαδή, γιατί δείχνει και το προβάδισμα ο Σέντερφορ πάλι λιπαντή να το έχει, παρότι ο Γιάννατσουκ είναι εδώ τόσες μέρες. Ο Γιάννατσουκ δεν δείχνει σε τόσο καλή κατάσταση. Με πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ναι.
2: Και γενικά βγάζει έτσι μια. Λίγο ράθυμος, ας το πούμε.
1: Ναι.
2: Δεν παλεύει και πολύ. Δείχνει ότι δεν έχει και πολύ όρεξη.
1: Δείχνει το μυαλό του να είναι και να μην είναι εδώ. Κατά κάποιο τρόπο. Και για πίσω από το φόρο μπορεί και ο Ζώκα να έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα σχετικά με το Τσικίνι.
2: Mm-hmm.
1: Ξέρουμε ότι το Τσικίνι δεν βγαίνει εύκολα στην δικά του προπονητή. Αλλά δείχνει και ο Ζώκα να είναι καλύτερα.
2: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τώρα πάντα είναι θεωρητικά, γιατί έχουν πολλές ημέρες και ο προπονητής πάντα αποφασίζει μέσα στις προπονήσεις κυρίως. Δηλαδή αν δει και στην τελευταία προπονήση κάποιος που πάει πολύ καλά, δηλαδή μπορεί να αλλάξει άμεσα μια απόφαση που έχει ή μια σκέψη που έχει στο μυαλό.
2: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τσανάκα. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Φύγαμε σε break και επιστρέφω.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του Μυθικού Βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάνει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη και αναρτησή του Πρωθυπουργός. Σχολιάζοντας το Πασόκ, ανέφερε πως όταν πρότεινε το κόμμα, κοστολογημένα όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η κυβέρνηση κατηγορούσε την αξιωματική αντιπολίτευση για λεφτόδεντρα. Αλλά σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια του κόμματος. Ένα Γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής 21 ετών αναζητά η γερμανική αστυνομία μετά την επίθεση χθες στο Βερολίνο, κατά την οποία ο οδηγός Βαν έπεσε με το όχημά του στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο υποπτός θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής και στέλνει ένας φίλος με αφορμή την ανταλλαγή, όχι την ανταλλαγή, την μετακόμιση του LeBron στην Φιλαδέλφια για τους Sixers, ότι αν ο Embiid είναι υγιής στα play-off δεν χάνεται το πρωτάθλημα. Ο LeBron ξέρει ότι πάει σε ομαδάρα με Brown, συμφωνώ. Πυραυλοκίνητους Maxi και Edgecop, επίσης πήρε και τον δισπορταθλητή και ελβετικό σουγιά τον Kentavious Caldwell Pope. Ναι, είναι παίκτης ο οποίος, ειδικά ο Kentavious Caldwell Pope, που εμπιστεύεται απόλυτα ο LeBron, θέλει να τον έχει στο πλάι του, είναι ο αμυντικός του, είναι ο σωματοφυλακάς του θα λέγαμε, οπότε προφανώς πλέον η κουβέντα όσον αφορά την ομάδα από τη Φιλαδέλφια, όσον αφορά δηλαδή τους Sixers, πλέον μπαίνει στους υποψήφιους, εντάξει όχι με τρομερές πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μπαίνει και στην κουβέντα ότι είναι στους πιθανούς υποψήφιους. Έτσι βέβαια όλα αυτά θα φανούν στο παρκέ. Σίγουρα πάντως είναι μια ομάδα όπου την περιμένουμε στα play-off της Ανατολής και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει.

Όσον αφορά τις άλλες ειδησούλες, έχουμε και μία από το ποδόσφαιρο, εφόσον είπαμε στο ημίχρονο ότι ο Άρης στο πρώτο του φιλικό, που γίνεται και επιταλικού εδάφους κόλλας απέναντι στην κάτω των 23 της Αταλάντα, επικράτησε 3-0, ένα σκορ το οποίο διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη, προφανώς και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, το χτίσιμο δηλαδή της ομάδας συνεχίζεται. Με τελευταία απόκτηση αυτή του τη μεγάλη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου, θα σμίξει και σε συλλογικό επίπεδο με τον Βασίλη Σπανούλη ως προπονητής, γιατί τον έχει και στην εθνική ομάδα και εκεί έχουν γίνει πάρα πολύ καλές κινήσεις και εκεί αναμένεται πολύ δυνατή η ομάδα του Άρη. Γενικά το έχουμε ξαναπεί και το λέγαμε και από τα τέλη της προηγούμενης σεζόν και τώρα το καλοκαίρι, ότι τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, όπως τους κέραμε, νομίζω θα τους ξεχάσουμε για τα καλά. Πλέον και οι δύο διοικήσεις είναι στέρες και οι δύο διοικήσεις έχουν πρόθεση να επενδύσουν, να επενδύσουν χρήματα, είτε μιλάμε σε επίπεδο ρόστερ, είτε μιλάμε σε γηπεδικό ακόμη επίπεδο, γιατί και ο Άρης κάνει τις κινήσεις του να πάρει το Αλεξάνδριο με παραχώρηση, όπως έγινε με το ΆΚΑ, με το Telecom Center, όπως έγινε με το ΣΕΦ, όπως έγινε τώρα και με τη Σάνελ Αρένα για την ΑΕΚ, και ο Άρης θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο με το Αλεξάνδριο, με τον Ιγκαλής Χολ μάλλον, για την κεντρική σάλα για να είμαστε πιο σωστοί, όπου γνωρίζαμε ότι γίνονται και έργα για να αυξηθεί η χωρητικότητα, νομίζω κοντά στους 1000, 1000 θέσεις θα προσθεθούν του χρόνου στον Ιγκαλής Χολ, το Αλεξάνδριο όπως το ξέραμε οι παλιότεροι. Γενικά και στις δύο ομάδες υπάρχει τρομερή όρεξη για να ανέβουν επίπεδο και τουλάχιστον οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει, είτε μιλάμε στον πάγκο είτε μιλάμε και στο ρόστερ, έχουν ανεβάσει πολλά επίπεδα και τις δύο ομάδες, και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Δύο ομάδες οι οποίες θα τη δούμε στο EuroCup την επόμενη σεζόν. Ένα EuroCup αρκετά δύσκολο, με ανεβασμένο το επίπεδο, που και εκεί δείχνουν να πέφτουν χρήματα. Και θα υπάρχει φυσικά και δυνατός ανταγωνισμός για τις δύο ελληνικές ομάδες, αλλά νομίζω ότι θα είναι από τις πιο δυνατές του χρόνου. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή, όχι αν εξαιρέσουμε. Δυνατή θα είναι, για παράδειγμα, η Μπαχτσεσεχήρη, μια ομάδα που και εκείνη έχει ξεκινήσει ένα πλάνο τα τελευταία χρόνια, η τουρκική, και το πλάνο της έχει τον τελικό προορισμό που είναι η Ευρωλίγκα και θέλει να παίξει την Ευρωλίγκα η Μπαχτσεσεχήρη. Ρίχνει και εκείνη αρκετά χρήματα, έχει κάνει καλές κινήσεις γενικά. Και η Τουρκ Τελεκόμ είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα από την Τουρκία επίσης. Αλλά νομίζω στο EuroCup η πιο δυνατή από τις τουρκικές είναι σαφώς η Μπαχτσεσεχήρη. Για να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσουν οι δύο ομάδες από τη Ρώμη. Κάτι καινούριο προσθέθηκε στο EuroCup και η Τενερίφη, μια ομάδα η οποία την ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια στο Basketball Champions League. Ήταν η πρώτη μάλιστα που το σήκωσε, την συγκεκριμένη διοργάνωση της FIBA. Φέτος μεταπίβησε στην Τενερίφη και έτσι ενίσχυσε το ισπανικό στοιχείο στην διοργάνωση, γιατί υπενθυμίζω ότι παίζουν εκεί το EuroCup ήδη η Manresa από πέρυσι και θα παίζει και η και η Μπούργος, θα παίζει και η Μπούργος, ναι, καλά το θυμόμουν, ότι και η Μπούργος δήλωσε συμμετοχή για το EuroCup. Πολύ δυνατή διοργάνωση, βέβαια το διακύβευμα είναι τεράστιο, γιατί εκείνος που θα κατακτήσει τη διοργάνωση θα παίξει στην Ευρωλίγκα, φυσικά αν διαθέτει τα χρήματα, έτσι, γιατί και η Μπούργ κάτι τέτοιο έκανε πέρυσι. Κατέκτησε το EuroCup, ωστόσο για οικονομικούς λόγους δεν δήλωσε συμμετοχή στην Ευρωλίγκα και γι' αυτόν τον λόγο θα δούμε την Μπεσίκτας του χρόνου, την φιναλίστ των περσινών τελικών στο EuroCup. Η Μπούργ θα μείνει και φέτος στο EuroCup. Επίσης είναι μια ομάδα η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τη διοργάνωση και συγκαταλέγεται σίγουρα στις πιο δυνατές. Αλλά ξαναλέω ότι ΠΑΟΚ Άρης, Άρης και ΠΑΟΚ, είναι τουλάχιστον μέσα στην τετράδα των ομάδων οι οποίες θα διεκδικήσουν το φετινό τρόπαιο στο EuroCup. Μακάρι να τα καταφέρει μία από τις δύο και να έρθει στην Ευρωλίγκα. Μακάρι βέβαια με κάποιον τρόπο να έρθουν και οι δύο στην Ευρωλίγκα. Δεν το συζητάμε για ΠΑΟΚ και Άρη, γιατί θα δώσουν και άλλο άρωμα στην διοργάνωση. Ο Άρης ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια στο EuroCup έχει αφήσει το δικό του σημάδι, έχει κάνει την προσπάθειά του με ό,τι μέσα διέθετε μέχρι εκείνο το σημείο. Πλέον στην εποχή Σιάου, όπου και φέτος έχουν πέσει αρκετά χρήματα, προφανώς ο στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της συγκεκριμένης διοργάνωσης, ενώ και ο ΠΑΟΚ φυσικά με τις κινήσεις που έχει κάνει συγκαταλέγεται και εκείνος σαφέστατα στα φαβορί για την κατάκτηση.

Και μάλιστα όσον αφορά τον Άρη, είχε κυκλοφορήσει έτσι και μία φήμη που μετά και την απόκτηση, την επιστροφή, τη μεγάλη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου, και πλέον υπάρχει μεγάλο συνωστισμό στη θέση των γκάρντ και δεν μόνο το. Οι Έλληνες είναι και οι ξένοι γκάρντ, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί. Ενδεχομένως να δυσκολεύει λίγο την παραμονή του Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ. Υπάρχει αυτό ω σενάριο. Ο Μήτρου Λόγκ, να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές νομίζω του καλοκαιριού και σχετικά γρήγορα κιόλας ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη. Κέρδισε δηλαδή την παραμονή του με τις εμφανίσεις που έκανε, αλλά τώρα με την πολυκοσμία η οποία υπάρχει στην περιφέρεια, ενδεχομένως ή εκείνος ή ο Πουλιανίτης, νομίζω δυσκολεύει κάπως η παραμονή τους, γιατί δεν θα υπάρχουν λεπτά συμμετοχής. Βέβαια είναι και άλλου τύπου παίκτες, έτσι, δηλαδή ο Πουλιανίτης είναι πιο πολύ point guard, δεν είναι τόσο scorer όπως είναι ο Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ, οπότε ενδεχομένως και με τον Τολιόπουλο που δεδομένα θα έχει αρκετή παρουσία στο παρκέ, αρκετά λεπτά στο παρκέ, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο έτσι ο Μήτρου Λόγκ να βρει τον χρόνο συμμετοχής που είχε τουλάχιστον την περσινή σεζόν, και δεν είναι απίθανο να δούμε εάν θα παραμείνει ή όχι στο roster του Άρη.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε τη χαρά και πανηγυρίσαμε, είδαμε όλοι μαζί και ακούσαμε την νίκη της εθνικής μας ομάδας στον τελικό του World Cup απέναντι στην Ουγγαρία με 15-14. Πρώτο χρυσό για την εθνική μας ομάδα σε παγκόσμιο, για την εθνική ανδρών, και πρώτο χρυσό γενικά για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. 19ο μετάλλιο συνολικά το οποίο φέρνει στη χώρα το συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Όπως μαθαίνουμε λοιπόν, τα χρυσά παιδιά του Θοδωρή Βλάχου, και ο Θοδωρής βέβαια, θα έρθουν, θα επιστρέψουν από το Σίδνεϊ, όπου φιλοξενήθηκε τα τελικά του World Cup. Θα επιστρέψουν την Τρίτη, 12 και 25. Θα βρίσκονται εδώ, στην Αθήνα. Νομίζω ότι μία υποδοχή σε αυτά τα χρυσά παιδιά τους αξίζει για ακόμη μία μεγάλη διάκριση την οποία έφεραν στην χώρα μας. Υπενθυμίζουμε, 19 μετάλλια, δεν είναι εύκολο να φέρει κάποιος κάποιο συγκρότημα, κάποιο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε οποιοδήποτε άθλημα και να είναι, πόσο μάλλον δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση που έχει φέρει το χρυσό, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, καλό είναι όσοι είστε κοντά στο αεροδρόμιο ή όσοι μπορεί να πετάτε λίγο πιο μετά, ρε παιδί μου, να πετάτε πιο μεσημέρι, πηγαίνετε λίγο πιο νωρίς, δεν πειράζει, να υποδεχτείτε την εθνική μας ομάδα, την εθνική ομάδα από όλων των ανδρών που μας έκανε περήφανος για ακόμη μια φορά με την κατάκτηση του χρυσού σήμερα στο World Cup. Υπενθυμίζω, θα επιστρέψουν την Τρίτη, 28 του μήνα, στις 12 και 25 το μεσημέρι από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

0: Ένας φίλος εδώ αναφέρει και το όνομα του NBA Europe και εκεί περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί ο στόχος τους, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους από το NBA Europe, είναι ότι θέλει να ξεκινήσει η διοργάνωση σεζόν 27-28. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λεπτομέρειες. Έχει κλείσει προθεσμία για την υποβολή των φακέλων για τις υποψήφιες ομάδες. 16 θα είναι αυτές. Οι 12 θα έχουν μόνιμη παρουσία και οι 4 θα παίρνουν. Θα εξασφαλίζουν το δικαίωμα συμμετοχής μέσω μιας προκριματικής φάσης. Περιμένουμε και εδώ, υπάρχει έτσι μια στάση αναμονής και προσμονής θα λέγαμε, για να δούμε τι σκέφτεται και πώς σκοπεύει να τρέξει το συγκεκριμένο project το NBA, το NBA Europe, από τη σεζόν 27-28. Ωστόσο, ξαναλέμε, το πάμε και χθες και νομίζω το λέμε εδώ και αρκετό καιρό, πιστεύω ότι εκκρεμεί μια καλή συζήτηση με την Ευρωλίγκα. Γιατί πολύ απλά νομίζω πρέπει να έχει διαπιστώσει και το NBA ότι αυτή τη στιγμή ο αφρός του ευρωπαϊκού μπάσκετ παίζει στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το κορυφαίο και ανώτατο επίπεδο της Ευρώπης, σε επίπεδο μπάσκετ φυσικά μιλάω. Οπότε νομίζω ότι και εκεί θα υπάρξουν εξελίξεις, θα υπάρξουν συζητήσεις, νέες συζητήσεις, γιατί ούτως ή άλλως οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει ήδη, δεν έχουν καταλήξει κάποια συμφωνία βέβαια, έτσι, προφανώς. Γιατί άμα είχαν καταλήξει κάπου, κάτι θα μαθαίναμε, κάτι θα έχει κυκλοφορήσει ως φήμη. Αλλά από τη στιγμή όμως που διαρρέεται και από τις δύο πλευρές ότι δεν αποκλείουν μια συνεργασία, δεν είναι καμία από τις δύο πλευρές κάθετα αντίθετη για μια συνεργασία, οπότε είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή στο μέλλον και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον να προκύψει κάποια συμφωνία. Λοιπόν, πάμε εμείς για το φινάλε, για τον grand finale με Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος περιμένει στις 4 η ώρα να δει το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε, που όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, Γιώργο, φουλ βασικούρες το παιχνίδι, Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη μου. Ναι, σίγουρα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και έχουμε καταλάβει από την δουλειά που έγινε στο πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας και αυτή που γίνεται τώρα, ότι εδώ εστιάζουμε στο μοντάρισμα της βασικής ομάδας, όπως αντιλαμβάνεσαι. Στο μοντάρισμα δηλαδή των 11-15 παιχτών οι οποίοι θα ξεκινήσουν και θα προσπαθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους αρχής γενομένης από το κύπελο, το Super Cup, συγγνώμη. Λέω ως 15 γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και μια συνθήκη διαφορετική στο μάτι Super Cup. Το γνωρίζει και ο κόσμος πλέον. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που πρέπει να παίζουν σε συγκεκριμένη ηλικία. Αν θα αναλεξιούμε τον Καλουσκάνη ή κάποιος άλλος θα το δούμε, γιατί είδαμε ότι η Άκη του βράβευσε και την βελτίωση, εξέλιξη και πορεία του Χρυστακόπουλου με νέο συμβόλαιο μας το 29.
0: Οπότε... Λες, δεν έχουμε καμιά εξέλιξη αυτό, καμιά έκπληξη μάλλον με το τέρμα.
1: Με το?
0: Στο τέρμα να βάλει έναν πιο πιτσιρικά ο Νικόλης.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω, μήπως, αν υπάρχει ο
1: Σέντερ. Δεν το ξέρω. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω πιο μπροστά από όλους είναι Καλοσκάμης Αλεξίου, ναι, και μετά ο Χρυστακόπουλος. Από το θυμίζω πιτσιρικάδες, έτσι. Στο πρώτο κομμάτι προετοιμασίας πρέπει να πούμε, αν δεν ξεδώσουμε ένα παιχνίδι και ένα γκολ που δέχτηκε από, μια φάση που δέχτηκε από την Κυριακή, γιατί το πρώτο φιλικό δεν δέχτηκε γκολ καν, ο Παλαμάτης θα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, το προβάδισμα για να ξεκινάνε στα μάτια αυτά που χρειάζονται δύο παίχτες κάτω των... Της συγκεκριμένης ηλικίας δεν χρειάζεται να κάτω, για μένα είναι έτοιμη ψυχή άλλωστε τέτοια ηλικία. Πλέον θα πρέπει απλά να εμπιστεύονται από τις ομάδες τους. Είναι ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης. Θα τα αποκριθούν ή όχι, είναι άλλη συζήτηση πολύ μεγαλύτερη για όλες τις ομάδες. Έτσι δεν είναι εύκολο. Γιατί λέμε και στα παιδιά, μπες και κολύμπα. Αυτό λέμε. Στη θάλασσα που λέμε τη μεγάλη, με την υποχρέωση τη μεγάλη. Εδώ μάλιστα δεν μιλάμε και για ένα μάτς κυπέλου από μια σειρά αγώνων που θα είναι όπως ήταν τα League Phase.
0: Κρίνε τα τίτλα.
1: Έτσι. Εδώ έχει βασικό πρώτο στόχο, να το πούμε έτσι όπως έχει οριστεί ο coach. Που για μένα, επαναλαμβάνω, για να γυρίσω και στην αρχική μας κουβέντα, βασικότερος και απότερος σκοπός για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι τα play-off Champions League και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έτσι, βέβαια στον κόσμο δεν θέλει ούτε να τα ακούει αυτά τα πράγματα. Εμείς οφείλουμε όμως σκοπός για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι τα play-off Champions League και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έτσι, βέβαια στον κόσμο δεν θέλει ούτε να τα ακούει αυτά τα πράγματα. Εμείς οφείλουμε όμως να τα

0: της ενδεκάδας που είναι το πιο πιθανό σενάριο να τη δούμε και στα play-off της Champions League, συν βέβαια τους περιπτώσεις παιχτών που αναζητιά και ειδικά τον αντιπινέρανα για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
1: Ναι, γιατί, γιατί στέλνουν φίλοι όλο για αντίψαχνια και έναν αντιπινέδα και έναν αντιλιούμπιση τις έχουν στείλει επίσης ότι θέλουν οι φίλοι τσάκ.
0: Ναι, κοίταξε, σίγουρα μετά την αποχώρηση του Περέιρα, την παραχώρηση του Λιούμπισιτς, το κενό με τον Ζωάο Μάριο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όντως έχουν φύγει τρεις παίκτες και εκεί χρειάζεται τουλάχιστον ένας, όπου μαζί με τον Ζουμπουκόφ που ήρθε και τους Γκατσίνοβιτς Κοϊτάκου 4 συμπληρώνουν τους παίκτες που θα μπορούν να παίξουν αυτές τις θέσεις. Τον ακραίον εννοώ, ξέρεις.
1: Ελίασον δηλαδή δεν το συζητάμε καν, ε?
0: Και τον Ελίασον, απλά πρέπει να είμαι ειλικρινής όσο τον βλέπεις. Εσύ τον βλέπω και εγώ σε
1: αυτό,
0: διάστημα της προετοιμασίας.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, ήθελα να καταλήξω και στον Ελίασον την ερώτηση.
0: Τον χρησιμοποιούσε πολύ περισσότερο και ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις στο βασικό σχήμα θα σου έλεγα τον βλέπει πολύ, ξέρεις. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να το πούμε. Θα είμαστε ψεύτες απέναντι στον κόσμο.
1: Νομίζω όχι,
0: υπάρχει,
1: νομίζω.
0: Σίγουρα υπάρχει και ο Ελίασον, σίγουρα υπάρχει η προοπτική του, σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να τον αφαιρούμε από το Ρώστερ και μιλάμε για ένα παίκτη που χρησιμοποιείται 1,3 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν. Οπότε ναι, πρέπει να τον αναφέρουμε στην εξίσωση ότι υπάρχει στο Ρώστερ και το ξεχνάει ο κόσμος. Αλλά και γι' αυτό άλλωστε δεν σου είπα για δύο σε αυτές τις θέσεις και σου είπα μόνο για έναν. Γιατί δεν σου είπα ότι έφυγε ο Περέρα, έφυγε ο Ιούμπισιτς, ο Ζωάο Μάριο, δεν ξέρω αν μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι τον Αύγουστο, αν δεν έχει βρει ομάδα, θα κάνει κάτι ΑΕΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε καν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό είπα πριν, έχει πάρει τον Ζουμπκόφ, θέλει σίγουρα άλλον έναν, ώστε μαζί με τους Γκατσίνοβιτς, Κοϊτάκη και Ζουμπκόφ που είπα πριν και τον Κουτέσα να έχει πέντε για τις δύο θέσεις βασικών και ο Ελίασον που θα είναι ο έκτος, έτσι όπως το βλέπουμε να το διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή. Είναι καλό τεστ αυτό, αλλά θα είναι όλα τα τεστ αυτά του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας πολύ σημαντικά για τον coach. Και ο προγραμματισμός έλεγα και χθες είναι πάρα πολύ σωστός για να παίζει και για προκειμένου να φτάσει στο βαθμό ετοιμότητας που θέλει στο μοντάρισμα. Αλλά πρέπει για αυτόν τον λόγο κιόλας να τελειώσει και το θέμα του αντιπινέδα, αυτό που θέλει ο coach. Δηλαδή, προκειμένου να μπορέσει να τον προσαρμόσει, ξαναλέω, δεν πρόκειται για παίκτη που δεν είναι σε ομάδα. Αυτό που ξέρουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις που έχει εξετάσει και βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα με τον Ριμπάλτα να είναι παρευτικής προφανέστατα που δεν έχει δει πουθενά το φως δημοσιότητας καμία από τις δύο περιπτώσεις που δουλεύει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον Ριμπάλτα, όπως ξέρεις.
1: Μα θα ήταν και σε εισαγωγικά παράλογο νομίζω να πήγαινε σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε στις προετοιμασίες και εν ώψη της έναρξης σεζόν σε κάποιον ελεύθερο παίκτη, γιατί προφανώς σωματικά τον θέλει να είναι κάπως έτοιμος, να έχει κάνει προετοιμασία.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Να μην χρειάζεται δηλαδή ένα με ένα μισή μήνα μέχρι να έρθει στα...
0: Έτσι ακριβώς, γιατί δεν θα είναι διαθέσιμο στα play-offs, άμα είναι εκτός αγωνιστικής δράσης. Δηλαδή και να φτάσει σε ένα 70-80% αν είναι ελεύθερος και δεν δουλεύει όλο αυτό το διάστημα με ομάδα. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι, ούτως ή άλλως με το σταγονόμετρο βγαίνουν πληροφορίες, ότι ο παίκτης ανοίξει η ομάδα, μάλιστα υπολογίζεται από την ομάδα του και γι' αυτό είμαστε και σε έντονες διαπραγματεύσεις. Εχθές είδαμε και μάθαμε και από τον Τζαλίδη και από τα παιδιά τέλος πάντων που βρίσκονται και καλύπτουν το κομμάτι το δεύτερο του βασικού στάδιου προετοιμασίας, ότι ο Ριμπάλτα είχε συνεχείς επαφές και επικοινωνία, το είδαμε και σε εικόνα live για να μην θεωρεί κάτι σκοροϊδεύει τον κόσμο. Πολύ σημαντικά τα τέτοια με τον Μάρκο Νίκολιτς, πάνω από 10 λεπτά στο γήπεδο, πάνω από 20 λεπτά στο ξενοδοχείο, προφανώς και μετά μπορεί να είχε, εννοείται όλη τη διάρκεια της ημέρας που είναι μαζί στην καθημερινότητα και ανά λεπτό μπορεί να έχει επαφή και επικοινωνία για να του αναφέρει τις εξελίξεις, τα mail, τα μηνύματα που λαμβάνει, τις απαντήσεις και περιμένουν το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο καταλαβαίνει τον κόσμο ότι είναι ανυπόμονος, έχει δίκιο να θεωρεί ότι πλέον με την παραχώρηση του Πινέδα πολύ έξυπνη και σωστή κίνηση για μένα, αλλά σίγουρα χάθηκε ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, ίσως και πιο σημαντικός του ρόστερ της ΑΕΚ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν ψάχνεις εκεί έναν απλό παίχτη. Ψάχνεις ένα πάρα πολύ σημαντικό κρίκο για τη μεσαία γραμμή, ο οποίος είτε θα παίζει βασικό στη διάδα, είτε θα παίζει βασικό στη διάδα, αλλά βασικό θα είναι.
1: Και η αίσθησή σου ποια είναι, θα πάει η Ολλανδία, θα προλαβεί?
0: Στόχος
1: προφανώς και είναι να πάει.
0: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα αν κρίνω από την διαδικασία, ίσως προλάβει να είναι τελευταίες 2-3 μέρες. Δεν μπορώ να το βάλω το χέρι μου στη φωτιά όμως. Γιατί ξαναλέω, πρόκειται για παίκτη που ανοίξει ομάδα, η ομάδα δεν είναι τον έχει στην transfer list της. Δηλαδή, αν τον είχε στους υποπαραχώρηση, θα σου έλεγα είναι πιο βατό να τον κλείσει ΑΕΚ με μια οικονομική υπέρβαση, γιατί αν χρειαζόταν 500 χιλιάρικα με ένα εκατομμύριο παραπάνω να το έκανε για να έχει πιο γρήγορα τον παίχτη. Δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία όμως, ανοίξει η κατηγορία ποδοσφαιριστή ομάδας που

0: πραγματικά τον βλέπει η ομάδα του, τον πιστεύει, τον θέλει και για να τον δώσει προφανέστατα θα πρέπει να πάει σε πολύ σημαντική οικονομική υπέρβαση. Ήδη έχει δώσει γύρω στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για δύο αγορές, θυμίζω κοντά στα 8,5 με 9 εκατομμύρια ευρώ για Ζουμπκόφ και Κάιρινεν. Mm-hmm. Κοντά σε αυτό θα πάει και αυτός, δηλαδή η ΑΕΚ θα φτάσει στα 13,5 με 14 εκατομμύρια ευρώ με τρεις προσθήκες. Όπως επαιτείται δηλαδή για να κάνει ουσιαστική αναβάθμιση και στο κομμάτι της ποιότητας. Τώρα θα σου βγουν άλλο επιπλέον κουβέντα, όπως ξέρεις Παναγιώτη.
1: Προφανώς, άλλο παπά Ευαγγέλιο που λένε.
0: Έτσι. Η βάση, τα χαρακτηριστικά, λες, τα δεδομένα, η τιμή, όλα αυτά τα βάζεις κάτω και καθορίζεις αν έχει πράξει σωστά το κλαμπ. Mm-hmm. Δηλαδή αν έχει κινηθεί σωστά στη διαδικασία της ενίσχυσής σου.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Έγινε Γιώργο
0: και περιμένουμε.
1: Μου. Και έγινε.
0: Περιμένουμε να δούμε τον αγώνα.
1: Βέβαια, 4 η ώρα.
0: Έτσι.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, να
1: καλό
0: καλά.
1: Μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τσακίρη. Τα καλύψαμε όλα, τα ρεπορτάζ μας. Νομίζω ήμασταν κύριοι όσον αφορά τον προγραμματισμό μας. Βγήκαν όλα, αλλά με Μανώλη Μουσκουράκη στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής, νομίζω δεν μπορεί να συμβεί το αντίθετο σε καμία περίπτωση. Θα κινήσει γη και ουρανό. Θα βρει κόσμο σε διάφορες υπήρους και γωνιές του πλανήτη. Και έτσι θα υπάρχει το ρεπορτάζ που σας υποσχεθήκαμε. Κλείσαμε λοιπόν με μια ΑΕΚ, η οποία επενθυμίζω 4 η ώρα. Αντιμετωπίζει την Τσβόλε, τέταρτο φιλικό προετοιμασίας, πρώτο σε αυτό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που διεξάγεται ξανά στην Ολλανδία για την Ένωση, για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μάλλον τρέχει το project του Χαφ ή του Πέκ, ο οποίος θα καλύψει το κενό του Πινέδα, όχι ο αντιπινέδα. Δηλαδή θα φέρει η ΑΕΚ έναν παίκτη ολοεύγιο με τον Πινέδα, είναι ο Πέκ ο οποίος θα καλύψει το κενό που άφησε με τον επαναπατρισμό του για λογαριασμό της Μοντερέι ο Ορμπελίν Πινέδα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ και τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών. Όπως είπαμε και νωρίτερα, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί Άρης Ασβεστάς. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 5 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Πάνος Μπουρνάς στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης με τον Παναγιώτη Κεφαλά είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει, είχε νωρίτερα βεβαίως τον μεγάλο τελικό στο Πόλο, στο World Cup, μια επιτυχία πραγματικά ανεπανάληπτη, μια επιτυχία την οποία άξιζε η Εθνική Ομάδα των Ανδρών στο Πόλο, που κατέκτησε το τρόπαιο, νίκησε την Ουγγαρία με 15-14. Τα πάντα γύρω από αυτό, όλο το ρεπορτάζ, την απονομή, δηλώσεις, αντιδράσεις, βίντεο, την τελευταία φάση, το γκολ δηλαδή που έκρινε τον τελικό, όλα όσα υπάρχουν, περιλαμβάνει το ρεπορτάζ γύρω από την μεγάλη αυτή επιτυχία, μπορείτε να τα δείτε στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Το έχουμε ανεβάσει τα πάντα. Έχει ανέβει και η απονομή και ό,τι αντιδράσεις υπάρχουν. Βεβαίως θα βγουν και στη συνέχεια και άλλα, έτσι, από δηλώσεις και τα λοιπά. Όλο το ρεπορτάζ στο sportpavlefm.gr. Μία τρομακτική επιτυχία πραγματικά για την εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών.

Μιας και αναφέρθηκα νωρίτερα προηγουμένως στην αγωνιστική δραστηριότητα, από εδώ και πέρα έχουμε ένα φιλικό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει με την Τσβόλε. Είναι φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Θα το παρακολουθήσουμε εννοείται, να δούμε πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό. Στις 4 ξεκινάει. Θα έχουμε βεβαίως συνεχή μετάδοση, συνεχή ενημέρωση από το φιλικό αυτό. Τι άλλο έχει? Έχει Φόρμουλα 1, το Grand Prix στην Ουγγαρία. Αυτά είναι τα πιο έτσι σημαντικά με τα οποία θα ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τα μηνύματά σας, ειδικά τέτοιες ώρες όπου η επικαιρότητα είναι περιορισμένη, η αγωνιστική δραστηριότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη αυτή την ώρα. Οπότε είναι ευκαιρία να διαβάσουμε και περισσότερα μηνύματα. Τους τρόπους επικοινωνίας τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε επίσης ότι τα μηνύματά σας τα διαβάζω όλα σχεδόν, και κάποια από αυτά τα διαβάζω και στον αέρα. Αυτά που πραγματικά έχουν κάτι να πούν, έτσι αξίζει να διαβαστούν. Αν θέλετε να αναλύσουμε κάποιο θέμα, να λύσουμε κάποιες απορίες, εδώ είμαστε και για αυτόν τον λόγο. Και όπως συνήθως λέω, για να διαμορφώνετε και εσείς την θεματολογία της εκπομπής.

Ένας φίλος μου λέει, Άρη, δεν είναι ανεπανάληπτη, αλλά πολυπόθητη και πολυαναμενόμενη και σάργησε, θα επαναληφθεί. Λέει, την χαρακτήρισε ανεπανάληπτη γιατί δεν είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν. Ναι, ήταν πολυαναμενόμενη, ήταν πολυπόθητη, εννοείται, πιστεύω κι εγώ ότι θα επαναληφθεί, αλλά ανεπανάληπτη είναι, δεν είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν και ας το άξιζε και άλλες φορές η εθνική ομάδα.

0: Λοιπόν, για να δω τι μου στέλνετε εδώ. Καλησπέρα, Άρη, ταπεινός Δελιβεράς εδώ. Όταν ακούω Σόμπερ, ξέρω έρχεται Άρης Ασβεστάς τέλος. Καλή εκπομπή, να σε καλά φίλε μου. Καλή δουλίτσα. Η Έφη λέει, σε ευχαριστούμε για την παρέα και ας μην είναι αυτή η μουσική στα ακούσματά μας. Πώς σου φάνηκε το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ μας, λέει η Έφη. Καλύτερος από ό,τι περίμενα, είναι η αλήθεια. Είχε καλύτερη εικόνα από αυτό που φανταζόμουν ότι τέτοιο καιρό και με πολλές ελλείψεις ακόμη στο ρόστερ του, πολλές τρύπες, πολλά κενά, εμφανίστηκε αρκετά καλός. Λοιπόν, και νομίζω ότι αφού πήρε αυτό το αποτέλεσμα θα περάσει κιόλας. Καλησπέρα φίλε Άρη, η ΑΕΚ αντί να δυναμώνει και ενώπιση Champions League, αντιθέτως έχει σημαντικές απώλειες. Ας ελπίσουμε μέχρι τέλους Αυγούστου να καλυφθούν τα κενά. Εντάξει, καλά το λες ρε φίλε μου. Έχει ακόμα χρόνο για να γίνουν μεταγραφές. Τι λες ότι δεν δυναμώνει ενώπιση Champions League, αντιθέτως έχει σημαντικές απώλειες. Έχει πάρει ποδοσφαιριστή στα χάφ, έχει πάρει ποδοσφαιριστή στα σεντερμπάκ, έχει πάρει ποδοσφαιριστή δεξιά. Λοιπόν, εννοείται ότι θα πάρει από μέρα σε μέρα θα γίνει αυτό και έναν παίκτη να αντικαταστήσει τον Πινέδα και θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Έχει υποθεί αυτό με κάθε επίσημο τρόπο. Συνεπώς, υπομονή θέλει. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ σύντομο και ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ο Μάξ λέει: αν στην Ελλάδα ήμασταν φίλαθλοι και αγαπάγαμε τον αθλητισμό, τον ελληνικό αθλητισμό, θα ασχολούμασταν περισσότερο με το πόλο. Δυστυχώς είμαστε οπαδοί στην πλειοψηφία. Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει το μπάσκετ. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα σπορ, τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ασχολούμαστε ευκαιριακά. Δηλαδή, αν έχει μια επιτυχία, θα ασχοληθούμε. Ξέρω εγώ, μια επιτυχία στο τένις, μια επιτυχία στο πόλο, μια επιτυχία στο βόλεϊ, μια επιτυχία στο άλμα εις μήκος. Έτσι είναι τα πράγματα και δεν νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ότι γενικά ο Έλληνας είναι οπαδός και πολύ λιγότερο φίλαθλος, με τη στενή έννοια του όρου, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Για το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, κάποιος έχει καταντήσει αστείο ρε Άρη, την Παρασκευή, μία το Σουκού, μία οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε. Και ο ρεπόρτερ έρχεται στη δύσκολη θέση να πρέπει να βγει όχι απλώς κάθε μέρα, αλλά δύο και τρεις φορές την ημέρα. Λοιπόν, και κάτι πρέπει να πει. Τι να σου πει, αφού δεν υπάρχει εξέλιξη. Λοιπόν, και ο ρεπόρτερ ψάχνει να δει πού πάει το πράγμα, ποιος είναι ο παίκτης που ενδιαφέρει, πόσο κοντά είναι η ΑΕΚ. Εντάξει, δεν έχει πάντα μία εξέλιξη να σου πει, γιατί δεν υπάρχει συνεχής εξέλιξη. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Δεν ισχύει μόνο για το ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Λοιπόν, αφού ανέφερε στη Φόρμουλα 1 πριν λίγο, λέει, ανακοινώθηκε ότι το φετινό Grand Prix του Μπαχρέιν θα αντικατασταθεί με τη Μαλαισία λόγω πολέμου. Μάλιστα. Okay. Μιας και δεν υπάρχει τρομερή ροή ειδήσεων, εντελώς καφενιακά, ποιον θα έβλεπες για χρυσή μπάλα, πιστεύεις θα μπορούσε να παίξει ο Φαμπιάν Ρουίθ, ρωτάει ο αποδιοπομπαίος Μάγλος. Εντάξει, θα μπορούσε. Πραγματικά είναι μια δύσκολη εξίσωση η φετινή χρυσή μπάλα. Μπορώ να σκεφτώ κάποιον, ας πούμε, ο οποίος πραγματικά να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που συνήθως βάζουμε για να πάρει κάποιος τη χρυσή μπάλα. Να έχει διαπρέψει το πρωτάθλημά του, να έχει κάνει επιτυχία με την ομάδα του, σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή Mundial, Euro, μπλα μπλα μπλα, να έχει κάνει και εκεί κάτι με την εθνική του ομάδα. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε. Ωραίο θέμα πάντως. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ και σένα και την ομάδα εκεί για την παρέα. Πέραν από αυτούς που παίζουν ήδη στους τέσσερις μεγάλους, έχεις ξεχωρίσει κάποιον Έλληνα νεαρό ποδοσφαιριστή που να παίζει σε άλλη ελληνική ομάδα? Μπορώ να σκεφτώ, ξέρεις, Έλληνες οι οποίοι πήγαιναν πάρα πολύ καλά στις ομάδες τους εκτός Big Four, καταλήγουν σιγά σιγά στο Big Four, όπως βλέπεις. Εκεί καταλήγουν οι περισσότεροι.

Ευχαριστώ πολύ τον Μάνο εδώ για τα, για τα λόγια του. Ο Ιάκωβος από την Ξάνθη ρωτάει αν η Everton ενισχύθηκε φέτος και αν θα πάει για περισσότερα. Αδερφέ μου, δεν το έχω μελετήσει πολύ. Έτσι, δεν έχω ασχοληθεί ακόμη με το κατά πόσο έχει ενισχυθεί η Everton. Θέλω να προχωρήσει λιγάκι τώρα, να μπούμε και στον Αύγουστο, να ολοκληρώσουν έτσι σιγά σιγά, να διαμορφώσουν και τα ρόστερ τους οι ομάδες και κυρίως η Everton που είναι και η ομάδα μας. Λοιπόν, για να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου ακόμη. Άρα υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να παίρνει apps προκειμένου να πάρει ξανά την ΕΠΟ μόνος του και να ζήσουμε ξανά όμορφες εποχές. Όχι, δεν έχω τέτοιες ενδείξεις. Και αν πάρει μία apps δεν κάνει διαφορά. Λοιπόν, αλλά ενδείξεις να υπάρχει έτσι μια μαζική, ας πούμε, προσπάθεια να ανατραπεί η κατάσταση σε κάποιες ενώσεις, όχι, δεν υπάρχουν. Και δεν είναι και απλό τώρα να γίνει αυτό. Το ζόμπι πάντως είναι κομματάρα, λέει η Έφη. Το ξέρω, Έφη.

Λοιπόν, σαφώς τα φιλικά γίνονται για να δουν οι προπονητές τις τακτικές τους και γενικά να δουλέψει η ομάδα. Αυτός ο Ολυμπιακός που βλέπεις να πηγαίνει δεν είναι πιο χάλια από πέρσι? Κοίτα να δεις, αυτό το δείγμα που έχουμε δεν είναι, κακά τα ψέματα, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι. Όμως δεν μπορείς, δεν επιτρέπεται βασικά να βγάλεις συμπέρασμα από αυτό το δείγμα, από αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, συμπέρασμα θα αρχίσεις να βγάζεις όταν διαμορφωθεί πλήρως το ρόστερ, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει κενά τα οποία κοιτάζει να τα καλύψει και θα τα καλύψει τις επόμενες μέρες. Τώρα, βεβαίως, άμα δεν τα καταφέρει τώρα στον τρίτο προκριματικό του Champions League, θα είναι μια κάποια ζημιά. Όχι καταστροφή, εννοείται, γιατί έχει εξασφαλισμένη την συμμετοχή του στους ομίλους του, στον όμιλο στη League Phase του Europa League. Οπότε δεν μπορεί να το πει καταστροφή. Από εκεί και πέρα, ναι, προβληματίζει η εικόνα του, είναι σαφές αυτό, όλοι το λένε, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά νωρίς για να πούμε ότι φέτος δεν θα τραβήξει ή θα πετάει. Είναι πολύ νωρίς, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για το πώς θα πάει φέτος. Ο Αλτσεπόνε μου λέει 1,60 δίνει για νίκη ΑΕΚ. Χωρίς Πινέδα, μήπως είναι χαμηλά να ρισκάρω λεφτά που μας έχουν απομείνει από τον Κούλι? Για ποιο μάτς μιλάς τώρα? Δεν καταλαβαίνω ποιο μάτς. Μην μου πεις ότι μιλάς για το φιλικό που δίνει τώρα στις 4 η ΑΕΚ. Δεν πιστεύω ότι θα ψάχνεις τώρα να παίξεις το φιλικό παιχνίδι. Τα φιλικά παιχνίδια που έχουν 10 αλλαγές, που έχουν ό,τι να είναι, δοκιμάζουν οι προπονητές, κάνουν, δίνουν και εσύ το παίξω στοίχημα, ας πούμε. Είναι λίγο αυτοκτονία. Δηλαδή και τα τελευταία λεφτά που σου έχουν μείνει, που μου λες εδώ, θα εξαφανιστούν και αυτά. Δεν θα σου μείνει τίποτα. Να το ξέρεις. Δηλαδή εγγυημένα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλή.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν βλέπετε να κλαίω.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινάω απαντώντας στο τελευταίο μήνυμα που ρωτάει αν θα γίνει η ραδιοφωνική μετάδοση του φιλικού της ΑΕΚ. Εννοείται, φίλε μου, όλα τα φιλικά τα μεταδίδουμε. Κυρίως τα φιλικά των Big Four, αλλά ενημερώνουμε και για οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε φιλικό και αν είναι σε εξέλιξη. Χθες είχε τον Ολυμπιακό και ταυτόχρονα είχε φιλικό Όφη, είχε φιλικό Ηρακλής, είχε φιλικό Αστέρας Τρίπολης. Έτσι σας ενημερώναμε ζωντανά για την εξέλιξη σε όλα αυτά τα φιλικά μάτσα.

Ο Λεβαδιακός έχει κάνει μια σημαντική μεταγραφή. Ανακοινώθηκε κιόλας μόλις τώρα επίσημα. Αναφέρομαι στον Adrian Σουτ,

Ο Άντριαν Σουτ, 27 ετών, Ρουμάνος, συμφώνησε με τον Λεβαδιακό. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του. Το έχει ανακοινώσει επίσημα ο Λεβαδιακός. Δανεικός έρχεται από την Αλαΐν, η οποία Αλαΐν είναι η πρωταθλήτρια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την περσινή σεζόν βέβαια αγωνίστηκε τη μισή σεζόν με την Αλαΐν, 6 μήνες στα Εμιράτα, και ήταν για άλλους 6 μήνες στη Στεάω Αυγουρεστίου. 43 εμφανίσεις έκανε πέρσι συνολικά, με 3 γκολ και 2 ασίστ. Γενικά ο Άντριαν Σουτ είναι μια σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό. Πήγε στην Αλαΐν το Γενάρη του 26. Έγινε πρωταθλητής και κυπελούχος με 14 συμμετοχές και ένα γκολ. Είναι ενεργό μέλος της Εθνικής Ρουμανίας, 8 συμμετοχές έχει. Με τη Στεάω Βουκουρεστίου επίσης έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και 2 Super Cup. Για 5,5 χρόνια ήταν βασικό μέλος της Στεάω, και μάλιστα 2 φορές ψηφίστηκε στην καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος στην χώρα του, το 22-23 και το 24-25. 2 φορές. Και επίσης η καριέρα του κατά βάση είναι εκεί και σε κάποιες άλλες μικρότερες ομάδες όταν ήταν πιο μικρός, την Ακαντέμικα Κλιντσένη, την Παντούρη Τάργου και την Γεργουμούρες. Έχει παίξει και στο Champions League, στο Europa League, στο Conference League με τη Στεάουα. Παντού έχει παίξει, πολύ έμπειρος, καλός παίχτης, διεθνής, σημαντική ενίσχυση για το Λεβαδιακό.

Καλησπέρα, Άρη. Είμαστε σίγουροι ότι η ΑΕΚ ψάχνει αντιπινέδα και όχι σε άλλη θέση, γιατί δεν βλέπω πώς χωράνε Κάιρινεν, Μαρίν και ο Νέος μαζί. Αν παίζει με δύο επιθετικούς, εκτός αν πάει ένα πληρωματικό σε ο Μαρίν. Καταρχάς, ποιος σου θα παίζουν όλοι αυτοί μαζί. Δεν είναι. Ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο, ούτε είναι απαραίτητο. Πέρσι το δίδυμο ήταν Πινέδα Μαρίν. Λοιπόν, δίδυμο θα έχει και φέτος. Βέβαια μπορεί και να προσαρμόζεται, να μην είναι δίδυμο, ξέρω εγώ, να παίζει και ένας τρίτος εκεί στα χαφ. Δεν είναι αυτό απαραίτητο. Ούτε προκύπτει ότι θα παίζει μαζί ο Αντιπινέδα, ο Κάιρινεν και ο Μαρίν. Λοιπόν, γενικότερα βέβαια ο Νίκολης προσαρμόζεται, το ξέρουμε πάρα πολύ αυτό. Είναι αρκετά προσαρμοστικός, δεν είναι δογματικός να αγωνίζεται με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά ανεξάρτητα από το ποιον έχει απέναντί του, ποιος είναι ο αντίπαλος. Πάντα προσαρμόζεται και αυτό είναι και το σωστό, θεωρώ.

Ο Κάιρινεν αποκτήθηκε για να, για να, αν χρειαστεί, να σπάσει, για να σπάει το δίδυμο. Έτσι, για να υπάρχουν εναλλακτικές στο δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Γι' αυτό αποκτήθηκε ο Κάιρινεν. Να μπορεί να αντικαταστήσει κάποιους από αυτούς. Τώρα που έφυγε ο Πινέδα, βεβαίως θα αποκτήθηκε κι άλλος. Και άλλος χάφ, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι υποχρεωτικό θα παίζουν και οι τρεις. Οι δύο θα παίζουν κατά βάση από τους τρεις, ανάλογα βεβαίως και την ετοιμότητα του καθένα, γιατί προκύπτουν τραυματισμοί, τιμωρίες, έτσι, οτιδήποτε. Άρη, θεωρείς ότι μετά από Χριστακόπουλο Αλεξίου, ο στρατηγός Νίκολιτς θα προωθήσει και άλλους νεαρούς στο βασικό κορμό των πρωταθλητών? Μάλιστα. Ο Αλεξίου δεν είναι προώθηση, τον έχει πάρει δανεικό από την Ίντερ. Είναι βέβαιο ότι θα έχει και άλλους πιτσιρικάδες, γιατί θες δύο υποχρεωτικά να χρησιμοποιείς στην εντεκάδα σου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στο κύπελο. Λοιπόν, όταν πρέπει να έχεις δύο υποχρεωτικά στην εντεκάδα σου σε όλο τον 90 λεπτό, πρέπει να έχεις και αναπληρωματικούς. Αν πάθει κάτι ο ένας από τους δύο, άρα τουλάχιστον άλλους δύο πρέπει να έχεις στον πάγκο. Άρα είναι βέβαιο ότι κάποιοι από τους πιτσιρικάδες που τους έχει πάρει στην προετοιμασία, γιατί έχει πάρει αρκετούς, κάποιοι σίγουρα θα μείνουν και θα συνεχίσουν στην πρώτη ομάδα. Τι άλλο εδώ μου στέλνετε? Πώς βλέπεις, η Άννα από την Κυψέλη, πώς βλέπω τον Παναθηναϊκό φέτος? Έχει την ποιότητα για να πάρει το πολυπόθητο πρωτάθλημα? Ναι, βεβαίως. Φτιάχνει καλή ομάδα. Έχει πάρει, θεωρώ, καλό προπονητή, που αυτό είναι το κλειδί, κατ' εμέ. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει στο τέλος να κατακτήσει το πρωτάθλημα. 100% πάντως θα είναι στους διεκδικητές φέτος. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή θα το διεκδικήσει, θα το κυνηγήσει. Όχι όπως πέρσι που τη μισή σεζόν προσπαθούσε να μπει στην τετράδα. Λοιπόν, θα είναι μια τελείως διαφορετική χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν θα καταφέρει να τερματίσει πρώτος, είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται και από τους άλλους, έτσι, από τους αντιπάλους του. Οπότε θα το δούμε.

Ο Paranoid 13 μου λέει: Άρης, εκτιμώ και ακούω χρόνια όλους σας, αλλά για το τι αθλήματα αγαπάμε παίζει ρόλο η παιδεία. Αν είχαν πισίνα όλα τα δημοτικά θα το λατρεύαμε το πόλο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αν υπήρχαν πισίνες στα σχολεία εννοείται ότι ο Έλληνας θα το βλέπε διαφορετικά το πόλο. Θα ήταν σαφώς πιο κοντά του. Έτσι, αλλά εντάξει. Δεν είναι και απλό αυτό που λες. Επίσης, μαζί με τη χαρά για το μετάλλιο, εμένα με πιάνει και ένας θυμός για την Ομοσπονδία και του Πόλο που δεν κατάφερε να φέρει κοντά στην ομάδα τους ομογενείς του Σίδνεϊ, λέει ο Paranoid 13.

Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, expert στις, στις μεταγραφικές υποθέσεις, λέει ότι ο Μπαρκολά θα αποτελέσει παρελθόν από την Paris Saint-Germain. Λέει ότι ο παίκτης έχει πάρει την απόφασή του και μάλιστα είναι οριστική να μην αποδεχθεί την οποιαδήποτε πρόταση ανανέωσης που θα του γίνει από την Paris Saint-Germain. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο βέβαια. Ο ίδιος δηλώνει ότι είναι πρόθυμος και από φέτος να φύγει και από τώρα να φύγει ο Μπαρκολά από την Παρί, και λέει επίσης ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ότι η Λίβερπουλ τον έχει στην κορυφή της, λίστας της, ότι θα τον αν μείνει τελικά ελεύθερος θα κοιτάξει να τον αποκτήσει. Μάλιστα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Wins for FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6.

Θυμίζω για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί ότι η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών κατέκτησε το World Cup, πήρε το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Καταλαβαίνετε γιατί τι μέγεθος έχει αυτή η επιτυχία. Νίξε την Ουγγαρία, μια υπερδύναμη στο σπορ, 15-14 στον τελικό. Στην ιστοσελίδα του σταθμού έχουμε ανεβάσει τα πάντα, όσοι θέλετε να δείτε. Έχουμε ανεβάσει καταρχάς τα highlights, όλα τα highlights από τον τελικό, την απονομή του χρυσού μεταλλίου με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, βίντεο από την και από την τελευταία επίθεση, το καθοριστικό τέρμα δηλαδή που χάρισε στην εθνική το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και την τελευταία άμυνα που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να κρατήσει το καθοριστικό τέρμα δηλαδή που χάρισε στην εθνική το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και την τελευταία άμυνα που ήταν πάρα

Ένας φίλος εδώ με ρωτάει τη γνώμη μου για τον ΠΑΟΚ. Την είπα προηγουμένως, απαντώντας στο μήνυμα μιας ακροάτριας, μιας φίλης. Αν είναι να επαναλάβω κάτι, θα πω ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει κοσμογονικές αλλαγές. Πρώτα απ' όλα έχει άλλον προπονητή και όχι εκείνον που είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που άφησε το στίγμα του και το άφησε για πάντα στον ΠΑΟΚ, για πολλούς λόγους και μέσα από πολλούς ρόλους, όχι μόνο του προπονητή. Έχει αρκετά κενά στο ρόστερ του, τα οποία πρέπει να καλύψει. Τα καλύπτει με πολύ αργό ρυθμό, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν τρύπες που πρέπει όλες αυτές να κλείσουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, προχθές στο μάτς με τους Ουκρανούς ήταν αρκετά καλός, καλύτερος από ό,τι περίμενα, από ό,τι φανταζόμουν, και θεωρώ ότι θα περάσει κιόλας μετά από αυτό μετά το αποτέλεσμα που πήρε. Παρ' όλα αυτά, θέλει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμη στον ΠΑΟΚ για να είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αυτό πιστεύω. Έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, είναι αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι ξεκινάει από την τέταρτη θέση. Οι άλλοι τρεις είναι πιο μπροστά. Παρ' όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, είναι 26 Ιουλίου. Έχουν να γίνουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα, έχουν να γίνουν μεταγραφές. Δεν ξέρουμε τι μεταγραφές θα γίνουν. Μπορεί να είναι μεταγραφές οι οποίες να κάνουν αίσθηση. Μεταγραφές πολύ δυνατές. Να δούμε τι θα γίνει. Και μέσα από τις μεταγραφές μπορεί και να διαφοροποιηθεί η κατάσταση στο τι θεωρούμε εμείς, ποιους θεωρούμε διεκδικητές του πρωταθλήματος, φαβορί, ή και από την άλλη πλευρά, ομάδες οι οποίες δεν θα καταφέρουν και πολλά πράγματα φέτος. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό και λέω, και αυτό αφορά όλες τις ομάδες, δεν αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ, να μην βιάζεστε, έχουν ακόμα κινήσεις να γίνουν, έχουν πράγματα να γίνουν. Σήμερα μπορεί να γκρινιάζετε κάποιοι, γιατί ξέρω εγώ η ομάδα δεν αποδίδει στα φιλικά, γιατί η ομάδα δεν έχει ενισχυθεί, γιατί δεν έχει καλύψει το τάδε κενό. Και σε τρεις μέρες, σε μια εβδομάδα, μπορεί να λέτε τελείως άλλα πράγματα, γιατί μπορεί να έχει κάνει, ας πούμε, δύο μεταγραφές οι οποίες να σας ενθουσιάσουν. Οπότε υπομονή, έτσι, και δεν χρειάζεται τίποτε άλλο.

Φέτος θα θυμηθούμε, λέει εδώ ο φίλος, εποχές παράγκας, καθώς ο πρωταθλητής θα παίξει κατευθείαν στο Τσουλού. Γι' αυτό η πρεμούρα για Έλληνες διαιτητές στα play-off και στα derby. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα θυμηθούμε εποχές παράγκας. Δεν είναι εύκολο και απλό να θυμηθούμε, να επιστρέψουμε σε αυτές τις εποχές, γιατί υπάρχει το VAR, το οποίο σε ένα βαθμό αποτελεί μια, ας πούμε, δικλίδα ασφαλείας. Όχι πάντα, εννοείται. Έχουμε δει και όργια μέσω του VAR, αλλά σε γενικές γραμμές όμως, σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι μια δικλίδα ασφαλείας, δηλαδή διορθώνει καταστάσεις σε ένα βαθμό. Δεν μπορούμε συνεπώς να επιστρέψουμε σε αυτές τις εποχές, δεν γίνεται, αλλά

με τους Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να επανέλθουν. Την Τετάρτη θα κριθεί αυτό. Θα πω, επειδή πάει τώρα τρεις, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα σας πω στη συνέχεια γι' αυτό περισσότερες λεπτομέρειες για το τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα σε σχέση με αυτό το θέμα. Με το θέμα των Ελλήνων διαιτητών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιθανό πράγματι να επιστρέψουν στα ντέρμπι του πρωταθλήματος φέτος. Να σταματήσουν να έρθουν ξένοι και να έχουμε ξένους μόνο στο VAR. Αυτή είναι άλλωστε η πρόταση. Λοιπόν, πάει τρεις, θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Πόλο Ανδρών, καθώς νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και 19ο συνολικά της ιστορίας της. Το νικητήριο γκολ πέτυχε 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ο Αργυρόπουλος, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του τουρνουά, ενώ ο Τζορτζάτος, κορυφαίος τερματοφύλακας, την Τρίτη στις 12:25 το μεσημέρι επιστρέφει η αποστολή από την Αυστραλία. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία σήμερα για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Τσβόλε στην Ολλανδία. Την ενδεκάδα που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες τις ασκήσεις τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νικολίτς. Σέντρα στις 4 μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτένα και Big Win Sport FM. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρι Μπάλτα για την απόκτηση χαφ. Πρόταση άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ ετοιμάζει η Κάνσας. Σύντομα οι εξελίξεις με τον Βραζιλιάνο. Βελτιωμένη προσφορά στη Σεντετιέν για τον Γεωργιανό Εκστρέμ Ζουρίκο Νταβιτασβίλη κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Γάλλους. Παραμένει πρώτος στόχος ο Ζωσέ Σα για τη θέση του τερματοφύλακα. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια από την Τουρκία περί ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον κεντρικό αμυντικό της Γαλατασαράη Βίκτορ Νέλσον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Με πρωινή προπόνηση άρχισε σήμερα η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ από τους πράσινους μετά τον Κινγκς Κάγκουα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενημέρωσε επίσημα τη Χάπελ Τελαβίβ πως δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τον Τζέριαν Γκραντ, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Στην αγορά του NBA έχει επικεντρωθεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον παίκτη που θα καλύψει το κενό στην περιφέρεια του Τριφυλιού. Παροξισμός στους φίλους του ΠΑΟΚ με τα διαρκείας που αφορούν στους νέους κατόχους, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα 5.000 που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η διοίκηση της ΚΑΕ θα διαθέσει επιπλέον 1.000 εισιτήρια αύριο στις 12 το μεσημέρι. Εντός της ημέρας αναμένεται να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο στο πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να τον θέλουν εκτός για τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες. Καμία συμφωνία με Άουξμπουργκ για Γιαννούλη κοντά στην απόκτηση χάφ ο δικέφαλος του Βορρά. Με το δεξί στα φιλικά προετοιμασία ο Άρης που νίκησε 3-0 την ομάδα κάτω των 23 της Αταλάντα, 2 γκολ ο Κουαμέ και 1 ο Ράτσιτς για τους κίτρινους. Δεν αγωνίστηκε ο Κέρκες λόγω αλλεργίας αλλά και οι Ντελεμπασίρου, Παλάσιος και Γαλανόπουλος που ενσωματώθηκαν τις τελευταίες ώρες της προπονήσης. Επίσημο το μεταγραφικό μπαμ από τον Λεβαδιακό με τον Ανδριάν Σούτ. Η ομάδα της Βιωτίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ρουμάνου Χαφ με τη μορφή δανεισμού από την Αλαΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γάλλος Εκστρέμ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Παρί Σαν-Ζερμέν, εκφράζοντας την πρόθεση να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Ευρώπης με τη Λίβερπουλ να έχει τον παίκτη ψηλά στη λίστα της. Παρελθόν και επίσημα αποτελεί από τη Χάπελ Τελαβίβ ο Κόλιν Μάλκομ. Η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αμερικανό Forward, ο οποίος έχει συμφωνήσει ήδη με την Ανατολού Εφές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Στις 4 ξεκινάει το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσβόλε, επί Ολλανδικού εδάφους βεβαίως, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Λοιπόν, θα έχετε, εννοείται, συνεχή ενημέρωση, συνεχή μετάδοση του φιλικού από εδώ, από τον Big Win Sport FM. Θα πάμε σε λίγο και στην Ολλανδία, στον Νίκο Τζαλίδη, να μάθουμε τι εντεκάδα έχει επιλέξει για να ξεκινήσει ο Μάρκο Νίκολιτς αυτό το φιλικό.

0: Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Θα πάμε στην Ολλανδία, εκεί όπου σε περίπου 50 λεπτά η ΑΕΚ παίζει φιλικό με την Τσβόλε. Εκεί είναι ο καλός μου φίλος από το ΑΕΚ 365, ο Νίκος Τζαλίδης, που είναι απεσταλμένος εκεί για τον Big Win Sport FM. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται,
0: πώς
1: γεια
0: είσαι?
1: Σου, Άρη μου. Καλά. Εδώ, στο συννεφιασμένο Τσβόλε.
0: Συννεφιασμένο και με κρύο ή ζέστη?
1: Όχι, εντάξει. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες,
0: ναι,
1: για ποδοσφαιρικό αγώνα. Έχει συννεφιά, η θερμοκρασία είναι μια χαρά.
0: Okay.
1: Έριχνε ψηλόβροχο λίγο πριν, κάνα μισάωρο δηλαδή νωρίτερα. Τώρα είναι καλύτερα, έχει συννεφιά, αλλά δεν φαίνεται να πηγαίνει για βροχή, τέλος πάντων. Εντάξει, θα δούμε.
0: Κατά τα άλλα?
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε δεκάδα. Αυτό είναι νομίζω που ξέρεις.
0: Για πες.
1: Να το πούμε, είναι ο Μπρινιόλι κατά από τα δοκάρια. Μουκουντή με τον Ρέλβας ξεκινάνε στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά είναι ο Ρότα. Αριστερά είναι ο Πίλιος. Δίδυμο στα χάφο, Κάιριν με το Μαρίν. Ο Ζούπκοφ στο δεξί φτερό. Ο Κοϊτά αριστερά. Και επιθετικό δίδυμο, ο Γιώβιτς με το Βάργα. Είναι μια ενδεκάδα που την είχε δουλέψει τις προηγούμενες μέρες ο Νίκολιτς.
0: Καλά, νομίζω ότι είναι και η βασική του ενδεκάδα, έτσι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Ναι, απλά...
0: Αν ξέρεις τον Μπρινιόλι.
1: Ναι, είναι ο Μπρινιόλι που ξεκινάει και περισσότερο ξεκινάει επειδή ο Στρακόσια σε κάποια διαστήματα των διπλών δεν συμμετέχει, ρε παιδί μου, δεν βγάζει όλο το δίτερμα, αλλά είναι καλά πλέον ο Στρακόσια, δηλαδή τον έχουμε δει σε προπονήσεις, δηλαδή να κάνει και επεμβάσεις, να παίζει πλέον σε υψηλές
0: εντάξεις. Το ότι δεν ξεκινάει σήμερα, τέλος πάντων, δεν είναι κάτι... Που πρέπει να
1: Όχι. Δεν αποκλείονται δηλαδή να ξεκινήσει την Τετάρτη με τη Samsung Sport. Αλλά έλεγα ότι είναι μια ενδεκάδα που δούλευε, όντως είναι η ενδεκάδα των βασικών και είναι και η ενδεκάδα που φαίνεται ότι μοντάρει ο Νίκολης και προετοιμάζει για τα επίσημα παιχνίδια, αναμένοντας προφανώς εννοείται και τον αντικαταστάτη του Πινέδα, γιατί αυτός ουσιαστικά είναι ο κορμός των βασικών πάνω στον οποίο θα
0: σκεφτεί. Το κομματάκι που λείπει από το παζλ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για την βασική εντεκάδα είναι αυτός. Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτά από το Τσβόλε. Έχουν αρχίσει και μπαίνουν και οι πρώτοι φίλοι της ΑΕΚ. Θα κάτσουν στην κερκίδα πίσω από το ένα τέρμα. Βλέπω από το Κιλκίς ένα πανό. Θα έρθουν και από τις γύρω περιοχές. Οπότε θα έχει και τον κόσμο της ΙΑΕΚ στο πλευρό της, όπως πάντα. Η σέντρα, θυμίζουμε, είναι 4 η ώρα Ελλάδος. Οπότε θα είναι ένα φιλικό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχω την εντύπωση, γιατί ο Νίκολιτς είναι απαιτητικός στις προπονήσεις του και θέλει να δει αυτά που δούλεψε τις προηγούμενες μέρες, να τα δει και μέσα στο γήπεδο.
0: Ωραία. Εντάξει φίλε, θα τα πούμε και αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Ήταν ο Νίκος Τζαλίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας μετέφερε πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο φιλικό με την Τσβόλε.

Θα είναι καταστροφή, λέει εδώ ο φίλος μου, αν έχουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Σχολίασε, σε παρακαλώ, το γεγονός ότι η ΑΕΚ στα παιχνίδια με Έλληνες διαιτητές είχε 35 κίτρινες παραπάνω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ, αυτό. Γνωστά είναι αυτά. Δεν ξέρω αν θα είναι καταστροφή. Πάντως, εγώ. Η θέση μου είναι απέναντι σε αυτό. Αντίθετος είμαι. Δεν θεωρώ ότι οι συνθήκες, ας πούμε, έχουν οριμάσει και ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο, και δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα είναι και ποτέ έτοιμοι, γιατί το σημαντικό, ξέρετε, είναι και θέμα ικανότητας, αλλά το σημαντικό είναι να μην επηρεάζονται οι Έλληνες διαιτητές. Στους Έλληνες διαιτητές ασκείται πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τις μεγάλες ΠΑΕ κατά βάση. Και δεν ξέρω αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πίεση. Επηρεάζονται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο, εάν αποφασιστεί να χρησιμοποιηθούν εν τέλει στα ντέρμπι φέτος, από φέτος. Τώρα για το φίλο που λέει για την ΑΕΚ και τις κίτρινες κάρτες. Αδερφέ μου, μπορεί να είναι έτσι, αλλά μην εκπλαγείς αν η ΑΕΚ ψηφίσει υπέρ των Ελλήνων διαιτητών την Τετάρτη. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Θα πάρει την απόφαση πάνω στην πρόταση, παύλα εισήγηση, που έχει κάνει ο Λανουά, πρόεδρος της ΚΕΔ, και την οποία στηρίζει, εννοείται, ο Μάικς Γκαγκάτσης. Θα κληθεί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να αποφασίσει, και κυρίως η Big Four. Αν μεταξύ των Big Four υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, αυτή η απόφαση και θα πάρθει εν τέλει. Το έλεγα και χθες, το λέω και σήμερα, είναι εξαιρετικά πιθανό η πλειοψηφία, αν όχι όλοι και οι τέσσερις, η πλειοψηφία, ένα 3-1 ας πούμε, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να το δούμε την Τετάρτη και να πάμε τη νέα σεζόν με Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι, ξένους στο VAR για την κανονική περίοδο. Και όταν τελειώσει η κανονική περίοδος, αυτό το έχει πει στην πρότασή του, το έχει βάλει στην πρότασή του ο Λανουά, θα εξεταστεί το αν και τα play-off θα διεξαχθούν με Έλληνες διαιτητές. Αυτά είναι, θα τα δούμε την Τετάρτη, εννοείται.

Ο φίλος, ένας φίλος εδώ με ρωτάει για τα τηλεοπτικά της Super League 2, τι γίνεται, ο Αποστόλης από την Καρδίτσα. Δεν έχω απάντηση, φίλε μου, δεν έχω κάτι να σου πω, γιατί δεν μας έχει πει Super League 2. Δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε ποιο πάροχο θα, από ποιο πάροχο θα μεταδίδονται τα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας. Νομίζω ότι, γιατί είναι και πολύ σημαντικό για τις ομάδες, νομίζω ότι αυτό θα κλείσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Και η ΕΡΤ παίζει, έτσι, και άλλες περιπτώσεις. Τώρα θα δούμε πού θα καταλήξει το πράγμα.

Μάλιστα. Λέει ένας φίλος εδώ, μόνο αν φέρουμε ξένους δημοσιογράφους θα χαθεί η τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρουσα ως άποψη. Διαφωνώ κάθετα βεβαίως. Δηλαδή εσύ θεωρείς ας πούμε ότι με ξένους δημοσιογράφους θα πάψει ξαφνικά η τοξική, δηλαδή οι παράγοντες του ποδοσφαίρου θα πάψουν να είναι τοξικοί εάν φέρουμε ξένους δημοσιογράφους. Μάλιστα. Okay. Εγώ από την πλευρά μου θεωρώ ότι με ξένους παράγοντες θα χαθεί η τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι με ξένους δημοσιογράφους. Μην ξεχνάτε ότι οι παράγοντες του ποδοσφαίρου είναι και αυτοί που ελέγχουν την πλειοψηφία των ΜΜΕ, έτσι. Και όπου εργάζονται δηλαδή οι δημοσιογράφοι. Εγώ θεωρώ με ξένους παράγοντες. Φυσικά αυτό δεν αφορά όλους, αλλά πολλούς από αυτούς. Ευχαρίστως θα τους αντικαθιστούσα με ξένους. Ξέρετε, ξένους δημοσιογράφους δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ γιατί δεν γίνεται. Ξένους παράγοντες είχαμε. Το 16-17 που παρενέβη η UEFA και διόρισε προσωρινή διοικούσα επιτροπή στην ΕΠΟ, έφερε ξένους τοποτηρητές, οι οποίοι και διοικούσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, οπότε οι ξένοι παράγοντες έχουν έρθει στην Ελλάδα. Έχει κριθεί το ποιοι δημιουργούν πρόβλημα, αν είναι οι δημοσιογράφοι, αν είναι οι παράγοντες, και είναι κατά βάση οι παράγοντες. Συνεπώς, ξέρετε, το είπε και μια παρόμοια, και ίσως από εκεί το άκουσες, μια παρόμοια κουβέντα και ο Μάικς Γκαγκάτσης σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ότι χρειαζόμαστε ξένους δημοσιογράφους. Εντάξει. Δεν θα πρέπει να το λέει βέβαια ο Μάικς Γκαγκάτσης αυτό, γιατί τον αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλά, τον αντιμετωπίζουν πολύ καλά τα ΜΜΕ, καλύτερα και από τις προσδοκίες του, πιστεύω. Από εκεί και πέρα, συναδέλφους δικούς του, ξένους, είχαμε στο ποδόσφαιρο. Ξένους δημοσιογράφους δεν είχαμε ποτέ. Ενώ στην ΕΠΟ, την οποία και διοικεί τώρα, είχαμε ξένους. Και δικαίως, βεβαίως. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι παράγοντες. Και αυτό, αν διαφοροποιηθεί ή τέλος πάντων αν υπήρχε μια αλλαγή νοοτροπίας, τότε και η τοξικότητα θα ήταν πολύ λιγότερη. Και οι Έλληνες διαιτητές, αν θέλετε, θα μπορούσαν να σφυρίξουν πιο ελεύθερα και όλα θα ήταν κάπως καλύτερα. Και μέσα από αυτή την αλλαγή νοοτροπίας των παραγόντων θα ακολουθούσαν εννοείται και οι δημοσιογράφοι. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά.

Ο Άλεξ από την Πράγα μου λέει, παρόλα αυτά θεωρείς πράγματι ότι η στάση των δημοσιογράφων, ναι, εδώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι λες και πόσο ασχολείστε, μου λες, με τα παραποδοσφαιρικά, δεν δυναμητίζει ένα κομμάτι των οπαδών που ψάχνουν αφορμή? Μα υπάρχει παραποδόσφαιρο. Υπάρχει παραποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Πώς γίνεται να μην ασχοληθούμε, δηλαδή να μην ασχοληθούμε με τα παραποδοσφαιρικά, να κλείσουμε τα μάτια? Αν κλείναμε τα μάτια και μιλάγαμε μόνο για το τι ωραίο που ήταν το γκολ που έβαλε ο καινούριος επιθετικός στην τάδε ομάδα και τι ωραίο σύστημα που παίζει, θα λέγατε γιατί δεν ασχολείστε με το παρασκήνιο όπου γίνονται όργια, γιατί δεν ασχολείστε με τη Δίτση, αυτό θα λέγατε μετά, θα το γυρίζατε. Λοιπόν, σε μια χώρα όπου το παραποδόσφαιρο ανθεί, δεν γίνεται και εμείς να κλείνουμε τα μάτια, θα ασχοληθούμε, εννοείται με αυτό.

Πες στον έξυπνο φίλο, τους φούρνους δεν τους έκαιγαν οι δημοσιογράφοι. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, ένας άλλος λέει, οι δημοσιογράφοι είστε σε αποδρομή, απλά δεν σας ενδιαφέρει η σύψη μέχρι να σας παρασύρει. It's okay. Ο αρχιδιετής Μαρκ Λάτεμπεργκ είχε μιλήσει για χρηματισμό Ελλήνων δημοσιογράφων από διαιτητές με σκοπό την Αβάντα. Δεν άνοιξε ρουθούνι όμως. Δεν τον θεωρώ αξιόπιστο. Και δεν νομίζω ότι ένας διαιτητής θα χρημάτιζε δημοσιογράφους. Δεν το θεωρώ αυτό λογικό, πιθανό να συμβεί. Λοιπόν, γιατί δεν εξαρτάται η τύχη του διαιτητή και η καριέρα του δεν εξαρτάται ποτέ από το τι θα γράψει ο δημοσιογράφος. Γι' αυτό το λόγο το θεωρώ παράλογο. Και αδύνατο να έχει συμβεί. Από άλλα πράγματα εξαρτάται. Εξαρτάται από το αν είναι αρεστός. Από αυτό εξαρτάται η καριέρα του και η τύχη του. Άρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αύξησης χωρητικότητας του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω πού το διάβασες αυτό που το είδες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και ούτε θα υπάρξει. Δεν γίνεται. Οπότε δεν καταλαβαίνω από πού πηγάζει, ας πούμε, αυτή σου η απορία.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στον μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας, ανακοίνωσε η UNESCO. Με κοινή ανακοίνωσή τους, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν την υπερηφάνεια και την ικανοποίησή τους. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρξει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όταν εμείς προτείναμε κοστολογημένα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα, σχολίασε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ένα Γερμανό πολίτη με καταγωγή από το Λίβανο, 21 ετών, αναζητά η γερμανική αστυνομία. Μετά την επίθεση εχθές στο Βερολίνο, κατά την οποία ο οδηγός Βαν έπεσε με το όχημά του στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχασε τη ζωή της μία γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι. Ο ύποπτος θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στις αρχές, όταν 30χρονος άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν εισήλθε στις γραμμές του μετρό στην Αιγαία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στο τούνελ προς το σταθμό Χαλανδρίου. Η κυκλοφορία των σειρμών διεκόπη. Ο άνδρας, ο οποίος αρχικά αντιστάθηκε στις αρχές, συνελήφθη για παρακόλληση συγκοινωνιών, απήθεια και βία κατά υπαλλήλων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

σε λιγότερο από 25 λεπτά θα ξεκινήσει το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε επί Ολλανδικού εδάφους. Θα το ακούτε ζωντανά εδώ στον Big Win Sport FM την εξέλιξή του. Ο Νίκολιτς, ακούσαμε προηγουμένως τον Νίκο Τζαλίδη να μας λέει για την εντεκάδα. Ο Νίκολιτς κατεβάζει τον Μπρινιόλι στο τέρμα. Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, Ρότα στην άμυνα. Κάιρινεν, Μαρίν, Ζουμπκόφ, Κοϊτά και Γιώβιτς, Βάργα. Αυτή είναι η 11 που θα ξεκινήσουν το μάτς. Εννοείται, φιλικό είναι, καταλαβαίνετε ότι όλοι θα αγωνιστούν μετά στο δεύτερο μήχρονο. Συνήθως αυτά τα παιχνίδια γίνονται πάρα πολλές αλλαγές.

Υπάρχει αυτό το θέμα με τον Τάχα Άλλη, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος τραυματίστηκε, αν θυμάστε, στο μάτς με την Δύναμο Κιέβου και έγινε αλλαγή, στα πρώτα λεπτά μάλιστα, νωρίς. Υπάρχει τώρα ένα θέμα, θα ακολουθήσει, λένε τα ρεπορτάζ, συντηρητική αγωγή τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για ένα τραυματισμό στον νόμο, όπως έδειξαν οι εξετάσεις. Τώρα θα κριθεί, δεν είναι ακόμη βέβαιο, από το πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του με τη συντηρητική αγωγή που θα ακολουθήσει και στη συνέχεια θα ληφθεί η τελική απόφαση, η οριστική απόφαση για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός. Δεν αποκλείεται δηλαδή, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, δεν έχει αποκλειστεί ακόμη και η πιθανότητα να μπει στο χειρουργείο για τον νόμο του ο Τάχα Άλλη. Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο έτσι επίσημο, θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου για το συγκεκριμένο θέμα.

Είναι αυτό που λέμε να μην σου τύχει, έτσι. Τώρα έχεις αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή και μάλιστα καλό ποδοσφαιριστή που θεωρείς ότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και τον βάζεις στο πρώτο του μάτς, τον βάζεις μέσα και μέσα στα πρώτα λεπτά, ελάχιστα λεπτά αγωνίστηκε, πρόλαβε να αγωνιστεί και να τραυματίζεται, ας πούμε. Είναι να μην σου τύχει.

στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, μπορείτε βεβαίως να διαβάσετε όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων σας, τις τελευταίες εξελίξεις, και όχι απλά να τα διαβάσετε, αλλά και να τα ακούσετε κιόλας, γιατί έχουμε ανεβάσει και τα ηχητικά από νωρίς που είχαν βγει στον αέρα οι συνάδελφοι που καλύπτουν τα ρεπορτάζ αυτά. Να διαβάσετε και να ακούσετε τον Νίκο Αθανασίου εδώ στον Big Wins Sport FM να μας λέει για τα σενάρια για Νέλσον και Τσαρντάκλια που ακούστηκαν για τον Παναθηναϊκό, ότι είναι παραμύθια, ότι δεν υπάρχουν αυτά, διότι νωρίτερα υπήρχε και για τον Νέλσον δημοσιεύματα, κυρίως τουρκικά, όλο το ρεπορτάζ εκεί για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό είχε βγει ο Γιώργος Τσανάκας, είχε μιλήσει για τις ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις του Ολυμπιακού και την ομοιότητα που υπάρχει στα γκολ που δέχεται, που είναι και αυτό ένα θέμα. Έχει ανέβει και άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου περί Αντρέ Λουίς, Νταβιντασβίλη και Φρόιλερ.

Για τον ΠΑΟΚ θα διαβάσετε στο site για την περίπτωση Γιαννούλη, είναι σε πολύ καλό δρόμο και ότι είναι κρίσιμες ημέρες και για ΧΑΦ και για ΦΟΡ, έτσι και ότι άλλη εξέλιξη υπάρχει. Σας είπα προηγουμένως και για τον Τάχα Άλλη, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Η ΑΕΚ παίζει φιλικό τώρα στις 4 με την Τσβόλε. Θα το ακούσετε εδώ ζωντανά από τον Big Win Sport FM. Νωρίτερα ο Γιώργος Τσακίρης μας είπε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ πριν το φιλικό, πώς είναι η κατάσταση στις μεταγραφές. Ότι έχει δοκιμάσει ο Νίκολης αρκετά και τον Γκατσίνοβιτς για τα άκρα της ΑΕΚ και βεβαίως την κινητικότητα που υπάρχει για τον ΧΑΦ και τις συζητήσεις μεταξύ Ριμπάλτα και Νίκολιτς.

Ο Χρήστος από την Ουαλία μου στέλνει ασβεστά είσαι σαν τον αντίπαλο επιθετικό που σου βάζει 3 γκολ. Δεν τον γουστάρεις, αλλά τον παραδέχεσαι. Έτσι και σένα. Να σε καλά ρε Χρήστο. Και ας μην με γουστάρεις. Λοιπόν... ο Πάγου θα πρέπει να φάει τιμωρία έδρας για τις ρωσικές σημαίες που ύψουσαν οπαδοί του στον πρώτο αγώνα. Ξέρω ότι έχει γίνει θέμα αυτό, ασχολείται η UEFA. Όχι, δεν νομίζω ότι θα φάει τιμωρία έδρας. Κάποιο πρόστιμο ίσως του επιβληθεί για τις ρωσικές σημαίες και για τα συνθήματα για τη Ρωσία. Δεν τρώει τώρα τιμωρία έδρας για αυτό το πράγμα. Κάποια άλλη κύρωση μπορεί να έχει. Φίλε μου, εντάξει, το έχω δει το μήνυμά σου, σταμάτα να το στέλνεις, το έχεις στείλει 50 φορές. Λέει, Άρη, όλοι φτιάχνουν γήπεδα 50.000 θέσεων. Είναι σωστό η ΑΕΚ να μείνει με 30.000 τη στιγμή που πουλάει 26.000 διαρκείας? Και τι θες να κάνουμε τώρα, βρε αδερφέ μου? Να πάει να φτιάξει γήπεδο αλλού? Λέω, να το γκρεμίσει, να το ξαναχτίσει? Πόσο ακριβώς το έχεις στο μυαλό σου? Δεν γίνονται αυτά, δεν υπάρχουν αυτά, και δεν μπορεί, το έχει πει δηλαδή και ο άνθρωπος που το φτιάξε το γήπεδο, δεν μπορεί να υπάρξει καμία παρέμβαση σε αυτό το γήπεδο που έχει φτιάξει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι και έτσι θα μείνει.

Και κατά την άποψή μου είναι και μια χαρά, έτσι. Καταπληκτικό είναι το γήπεδο. Πάρα πολύ όμορφο, υπερσύγχρονο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι. Τώρα, αν θεωρείς ότι θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, εντάξει. Σε αυτό το χώρο, το συγκεκριμένο χώρο, αυτή είναι η μεγαλύτερη χωρητικότητα που θα μπορούσε να υπάρξει. Για να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα ένα γήπεδο, δεν θα έπρεπε να γίνει εκεί, θα έπρεπε να γίνει κάπου αλλού.

Ρωτάει ο Σπύρος, το γήπεδο του Παναθηναϊκού τι χωρητικότητας θα είναι. Νομίζω, από ό,τι είχα δει τα τελευταία φορά που είχα δει τα στοιχεία του νέου γηπέδου, θα είναι 40.000 θέσεων. 40.000 θέσεις θα έχει, περίπου, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αυτή θα είναι η χωρητικότητα του γηπέδου στο Βοτανικό.

εκτείνει ρωσικές σημαίες απέναντι σε Ουκρανούς φιλάθλους, με τους οποίους υπάρχει πόλεμος, όπως είναι πάρα πολύ γνωστό, με σκοπό να τους πικάρεις. Ενώ είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Γιατί εννοώ αυτό είναι σαν, κάτι σαν πολιτική δήλωση. Κάτι που δεν επιτρέπεται. Θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα. Λέω τώρα τι εξετάζεται, έτσι, από την UEFA. Μπορεί να κριθεί ότι, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι και να μην έχουμε κυρώσεις ή ποινές ή οτιδήποτε. Έτσι. Λέω ποιο είναι το σκεπτικό για να εξεταστεί η υπόθεση.

Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Και όταν επιστρέψουμε, θα πάμε στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr, κάθετος επιστροφή.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Σας έχουμε ήδη πει για την εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει η ΑΕΚ. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο Μανώλη Μουσουράκη. Τώρα βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.

0: Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε και να ακούσετε από τον Big Win Sport FM και αυτό το φιλικό των ελληνικών ομάδων. Όλα τα έχετε ακούσει ζωντανά μέχρι τώρα. Έτσι και το Τσβόλε ΑΕΚ, ένα δυνατό τεστ για την Ένωση. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη που θα μας περιγράψει την αναμέτρηση. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άρη. Πράγματι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το φιλικό ανάμεσα σε Τσβόλε και ΑΕΚ, το τέταρτο σερί φιλικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Πρώτο, σε αυτό το δεύτερο κομμάτι προετοιμασίας της, ύστερα από λίγες μέρες ξεκούρασης, η ομάδα του Μάρκο Νικολίτς επέστρεψε την περασμένη Πέμπτη στο Apeldoorn και είναι το πρώτο φιλικό που θα δώσει, ακόμα δύο, αυτό και άλλα δύο, ώστε να ολοκληρώσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και είναι συνεχεία να είναι έτοιμη για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, θυμίζω 12 Αυγούστου. Με αντίπαλο του Νόφη, ο τελικός του Super Cup. Σε αυτό το τέταρτο φιλικό, ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάζει ακριβώς την ίδια ενδεκάδα που είχε επιλέξει και στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, το 2-1 με ανατροπή και με 10 παίκτες για την ΑΕΚ. Με αντίπαλο τη Χρόνινχεν, είναι σαφής η πρόθεση νομίζω του Μάρκο Νίκολιτς να δομήσει ένα κορμό, να διαμορφώσει ένα κορμό, να δώσει και χρόνο συμμετοχής παραπάνω, ενώ τώρα έχουμε τη σέντρα. Θυμίζω λοιπόν τους 11 για την ΑΕΚ με Μπρινιόλη στην εστία δεξιά, Ρότα αριστερά, ο Πίλιος, Ρέλβας και Μουκουντίδη δημοσιοστόπερο. Μουκουντί μάλιστα είναι και ο κάπτεν της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Μαρίν και Κάιρινεν. Το δίδυμο στα χαφ, δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο Κουετά και δίδυμο στην επίθεση Γιώβιτς και Βάργκα. Από την άλλη για την Τσβόλε. Ο Ντεγκράφ στην εστία, Άριτσεν, Γκρέιβς, Φρίχεφερ, Φλωράνους, Τόμα Ζόμερ, Ρέιζιγκερ, Όστιν Ξόρενσεν και Κόστονς. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Χένρι Φαν ντερ Φέχτ από πέρσι στον πάγκο των Ολλανδών. Μια ομάδα Τσβόλε η οποία την περασμένη σεζόν στο Παρατσάκ εξασφάλισε την παραμονή, τερμάτισε 15η, μια θέση παραπάνω από εκείνη που οδηγούσε και οδήγησε στο Μπαράζ παραμονής ανόδου. Οπότε την επόμενη σεζόν θα είναι για τέταρτη σερή χρονιά στην Eredivisie. Η Τσβόλε, εντάξει, μια μικρομεσαία ομάδα της Ολλανδίας, κυρίως με Ολλανδούς παίκτες, νεαρούς στην ηλικία, σε αυτό το φιλικό για την ΑΕΚ, η οποία σε αυτά πρώτα δευτερόλεπτα κυκλοφορεί την μπάλα. Από αριστερά τώρα με τον Πίλιο, επιλέγει τον Ρέλβας για αυτό το build-up. Ο Ρέλβας, χωρίς να δεχτεί ιδιαίτερο pressing, παίζει με τον Μάριν στον άξονα και πιο πίσω στο Μουκουντί, με αρκετό χώρο, δεν πιέζουν πολύ ψηλά οι της Τσβόλε. Η μπάλα τώρα από δεξιά για την ανάπτυξη της ΑΕΚ, ο Ζούμπκοφ χαμηλώνει, παίζει με τον Ρότα και εκείνος πάλι δίπλα στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Ρέλβας, υποπίεση τώρα, ο Πορτογάλος ελευθερώνει αριστερά στον Πίλιο. Σηκώνει κεφάλι ο Πίλιος, θα συνεργαστεί με τον Κοϊτά από αριστερά, όπως αναπτύσσεται τώρα η ΑΕΚ, δέχει το μαρκάρισμα από πίσω ο Κοϊτά. Το σφύριγμα από τον ρέφερι, φάουλ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά μάλιστα ενώ έπεσε έδειχνε στον Πίλιο που θα ήθελε να κινηθεί εφόσον συνέχιζε το παιχνίδι. Τώρα η ΑΕΚ από δεξιά με τον Ρότα, η συνεργασία με τον Ζούμπκοφ, πίσω η μπάλα, εκείνο μου κουντί. Όλο το παιχνίδι τώρα στο μισό της Τσβόλε, με την ΑΕΚ να είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή, μόνο ο Μπρινιόλι είναι στην ευθεία του. Και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας είναι μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Τώρα η μπάλα στον άξονα έξω την περιοχή της Τσβόλε, ωραία κυκλοφορία εδώ από την ΑΕΚ. Απέξει με τον Πίλιο, εκείνος κατεβάζει με διπλό χρόνο, θα κάνει και τη σέντρα, είναι χαμηλή, δεν είναι καλή. Ωστόσο ο Γκρέιβς δεν κάνει καλό υπολογισμό, θα απομακρύνει στο 3. Η ΑΕΚ είναι εκείνη η οποία στα πρώτα δευτερόλεπτα έχει επιλέξει και έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων και με παιχνίδι αρκετό από τα άκρα, κάτι που έχουμε δει και στα προηγούμενα φιλικά, αλλά και από τον άξονα. Αυτή η σέντρα του Πίλιου δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ωστόσο απέσπασε το κόρνερ, πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση από αριστερά, όπως επιτυχθεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Εκτελεστής ήταν ο Ζούμπκοφ, έχει αρκετούς καλούς εκτελεστές η ΑΕΚ, είναι η αλήθεια, και ο Μάριν, είναι και ο Μάνταλος στον πάγκο βέβαια. Προληθεί διαγκούλιδη. Εκτελεί ο Ζούμπκοφ στην καρδιά της περιοχής. Η απομάκρυνση δεν είναι πιστική όμως. Προσπαθεί να ανακτήσει ο Μαρίν. Εν τέλει θα αφήσει την μπάλα να περάσει ένα πλάγιο για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου περιοχής. Από αριστερά ο Μάντελος έχει δημιουργήσει δύο γκολ από στατικές φάσεις σε αυτά τα φιλικά. Το πρώτο στο πρώτο φιλικό με την Γκράφσαπ για τον Βάργκα. Το άλλο γκολ το είχε πετύχει ο Ζούμπκοφ. Το δεύτερο φιλικό θυμίζω χωρίς τέρματα, φίτησε ΑΕΚ. Και το τρίτο που ήρθε με ανατροπή με 10 παίκτες για την ΑΕΚ, με τους Ζήνη και Καλοσκάμι να χρήζονται σκόρερ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία επιτίθεται από δεξιά, θα χάσει τώρα όμως την μπάλα. Θα ανακτήσουν οι Τσβόλε. Και τώρα η ΑΕΚ είναι εκείνη που θα πιέσει ψηλά. Και με Βάργκα και με Γιώβιτς, πολύ ψηλά και τα χάφτης. Εν τέλει, από ένα γέμισμα προς τον άξονα, ο Μουκουντή θα κατεβάσει με τον Ρέλβας να επιστρέφει πίσω στον Μπρινιόλι. Και τώρα η μπάλα και πάλι στο Μουκουντή για τον build-up της ΑΕΚ. Στο 4 χωρίς σκορ, Τζβόλε ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, χωρίς βέβαια να έχει δημιουργήσει ακόμα κάτι το αξιόλογο. Από δεξιά τώρα ανάπτυξη για την ΑΕΚ, με τον Ρότα να παίρνει όλη την πλευρά. Στρεφογυρίζει, αλλάζει κατεύθυνση, είναι καλά κλεισμένος τώρα. Ο Ρότα για το Μαρίν. Ο Ρότα με το Μουκουντή σε ρόλο αμυντικού χάφτορα. Μουκουντή και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας και ο Πίλιος είναι στα 7-8 μέτρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Η Τσβόλη είναι πολύ καλά κλεισμένη. Είναι και το τι επιλέγει η ΑΕΚ σε αυτά τα φιλικά. Ήταν σαφής η πρόθεσή της να παίξει με αντιπάλους που πιέζαν αρκετά ψηλά στα τελευταία φιλικά. Να δούμε αν είναι τέτοια ομάδα η Τσβόλη. Προς το παρόν πάντως δεν πιέζει αρκετά ψηλά. Αντιθέτως κλείνεται. Τώρα ένα φάουλ από το Μαρίν. Ύστερα από ένα λάθος, από μια λάθος μεταβίβαση. Για καλό για κακό θα κάνει το φάουλ για να μην βγει κάποια αντιπίθεση ο Μαρίν. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Η Τσβόλη ακόμα δεν έχει περάσει τη μεσαία γραμμή την μπάλα. Τώρα σιγά σιγά θα το κάνει. Από αριστερά με τον Φλωράνους. Δεξιός μπακ είναι. Παίζει με αντίθετο πόδι από αριστερά ο Φλωράνους. Η μπάλα στα στόπερ. Με τον Βάργα να πιέζει. Έρχεται για βοήθεια και ο Κοϊτά. Τώρα στο τερματοφύλακα τον Ντεγκράφ. Παρακινδυνευμένα εκεί υπό την πίεση του Βάργα. Τελικά απελευθερώνουν το παιχνίδι τους οι Ολλανδοί. Κάθε το παιχνίδι τώρα. Θα γίνει όμως το κλέψιμο από τον Βάργα. Εκείνος παίζει γρήγορα για τον Ζούπκοφ. Το ανέβασμα δεν είναι καλή παλιά όμως εκεί. Χειροκροτεί. Ήταν ο Γιώβιτς ο οποίος δεν είδε καλά το ανέβασμα του Ζούπκοφ. Πάσαρε λίγο πιο μπροστά από ό,τι θα την ήθελε και θα προλάβαινε ο Ουκρανός. Η μπάλα πέρασε out. Πάντως ήταν μια ανάκτηση εδώ από την ΑΕΚ και ένα pressing ψηλά που έβγαλε, αρποφόρησε, έβγαλε αποτέλεσμα. Και πιέζει και πάλι η ΑΕΚ. Το γέμισμα από τον πορτιέρη της Βολέ έρχεται για να κλέψει ο Ρότα και θα παίξει με τον Ζούπκοφ. Εκείνος φέρνει την μπάλα στο αριστερό, δεν σουτάρει. Ψάχνει τον Ρότα στο overlap του και πάλι ο Ζούπκοφ μέσα στην περιοχή στριφογυρίζει. Ο συνδυασμός τώρα Ρότα και Ζούπκοφ εν τέλει δεν έβγαλε κάτι αφού η άμυνα της Τσβόλε έκλεισε καλά. Πάντως σιγά σιγά θέλουν να αρχίσουν να βρίσκονται, να συνδυάζονται εντός γηπέδου Ρότα και Ζούπκοφ. Η ΑΕΚ παραμένει και κλέβει. Κάιρινεν. Θα χάσει, ο Ρότα έρχεται ανακτά και δίνει στο Μουκουντή. Και πάλι η ΑΕΚ με τον Μουκουντή να απλώνει δεξιά στον Ρότα. Λάθος. Από το Ρότα κλέβουν οι Τσβόλε. Παραμένει όμως ψηλά η ΑΕΚ για να πιέσει. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τους Ολλανδούς. Θα κατεβάσει ο Άριτσεν. Έρχεται και πάλι να κολλήσει πάνω του ο Κοϊτά. Έρχεται και ο Βάργα. Γενικά βλέπουμε να πιέζει αρκετά ψηλά η ΑΕΚ. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά, 7 πλέον. Τσβόλε ΑΕΚ 0-0. Τώρα ο συνδυασμός από αριστερά για τους Ολλανδούς. Από θέση οριακή και πράγματι σηκώνεται το σημαίακι. Έφυγε ο επιθετικός στη Τσβόλε. Δεν ήταν καλά μαρκαρισμένος, ωστόσο δεν καλυπτόταν κιόλας. Σηκώθηκε αμέσως σημαία και φάνηκε και δια γυμνού οφθαλμού όταν εκτεθειμένος ο επιθετικός της Τσβόλε, ο Όρστινγκ. Μπάλα για την ΑΕΚ, με το Μουκουντή. Παίζει με τον Ρέλβας, το pressing από τον Όστινγκ, έχετε και ο Ρέιζιγκερ, ο Μπρινιόλι ανοίγει αριστερά στον Πίλιο. Από τις πρώτες στιγμές που βλέπουμε την Τσβόλε να παραμένει ψηλά για να πιέσει και θα πάρει μια μονομαχία εδώ από δεξιά. Είναι ο Ρέιζιγκερ ο οποίος βγαίνει νικητής. Η μπάλα στα χαφ τώρα στο κέντρο, βαθύ γέμισμα για το πουθενά. Μόνο ο Μπρινιόλι είναι εκεί, ο οποίος θα γραπώσει την μπάλα και θα δώσει γρήγορα συνέχεια για τον Ρέλβας. 8 λεπτό χωρίς τελική στο παιχνίδι. Ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από αριστερά με τον Ζούπκοφ. Δεν έχει σημειωθεί κάτι το περισσότερο. Ο Γιώβιτς ωραία κίνηση, παίζει κάθε για του Κουετά και τώρα προπόθεση για την ΑΕΚ με τον Πίλιο να κάνει το σουτ. Πρώτη τελική για την Ένωση στο 8 λεπτό από αυτήν την ωραία γρήγορη ανάπτυξη κάθετη με τον Γιώβιτς να ψάχνει και να βρίσκει τον Κουετά. Εκείνος είδε ελεύθερο τον Πίλιο, του πέρασε την μπάλα, το σουτ του αριστερού μπακ της Ένωσης από θέση μέσα αριστερά. Δεν νίκησε τον Τεγκράφ, ωστόσο ήταν και η πρώτη καλή πέρα από τελική και ανάπτυξη της ΑΕΚ στο μάτς. Καταγράφεται λοιπόν στο 8. Αυτή τελική με τον Πίλιο. Γενικά το έχουμε πει και στα προηγούμενα φιλικά. Ταξί και πέρσι βλέπαμε αρκετό παιχνίδι από τα πλάγια, από τα μπάκενο, για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει μια ακόμα παραπάνω δουλειά κατά τη διάρκεια της φετινής προετοιμασίας ή τουλάχιστον αυτό αποδίδεται και στα φιλικά. Με μεγαλύτερη συμμετοχή και του Πίλιου και του Ρότα. στον τρόπο ανάπτυξης. Μπρινιόλι τώρα, ένα γέμισμα προς τα δεξιά, εκεί που είναι ο Ρώτα, θα κατεβάσει για τον Κάιρινεν αλλαγή παιχνιδιού, μεγάλη μπάλα του Κάιρινεν για τον Πίλιο, θα τον βρει, κατεβάζει ο Πίλιο, σηκώνει κεφάλι, ζητάει ο Κοϊτά, αλλαγή κατεύθυνση από τον Πίλιο, ενώ έχει περάσει τη μέσα γραμμή. Κοϊτά, με διπλό μαρκάρισμα, όχι πολύ πιεστικό, θα αλλάξει για τον Μουκουντή και εκείνος δεξιά για τον Ρώτα. Μπροστά από τη μέσα γραμμή ο Ρώτα, πατάει ένα φρένο, γυρίζει προς τα πίσω, παίζει με τον Μουκουντή, εκείνος παράλληλα. Προς τον Αρέλβας, στο μεσοδιάστημα ήταν και ο Μαρίν, και τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Αρέλβας ο Μαρίν, ο οποίος το έχουμε δει από πέρυσι να συμβαίνει αυτό, να χαμηλώνει σε αρκετές περιπτώσεις κατά τον build-up της ΑΕΚ, για να σχηματίζεται μια τύπη τριάδα. Εδώ βέβαια η ανάπτυξη της ΑΕΚ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Θα χάσει την μπάλα, θα κερδίσουν οι Ολλανδοί, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν μια επίθεση. Από τον άξονα τρέχει ο Κοϊτά να προλάβει τον αντιπαλό του, ο οποίος σοπελάβνει είναι αλήθεια, αλλά εκεί θα δεχτεί ένα κέριο μαρκάρισμα, τάκλιν. Παίζεται από τον ρέφερι. Με την Τσβόλε να κυκλοφορήξει την περιοχή της ΑΕΚ τώρα. Ωραίες αναλλαγές, αλλά εκεί κάπου θα χάσετε η μπάλα, διότι είναι και ο Ζούμπκοφ. Και τώρα σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής, διότι ο Κοϊτά από το προηγούμενο τάκλιν είναι ακόμη στο έδαφος και δείχνει να πονάει αρκετά. Κακό αυτό για την ΑΕΚ. Πραγματικά δείχνει να σφαδάζει ο Αμπακαρέ Κοϊτά.
0: Ωραία, με αυτή την ευκαιρία, Μανώλη, θα σου δώσω λίγα δευτερόλεπτα. Συμπληρωμένα 10 λεπτά πλέον στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε, στο 0-0 είναι. Λέγαμε νωρίτερα για την, για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Τάχα Άλλη στον ΠΑΟ, ένας παίχτης που τώρα αποκτήθηκε, ελάχιστα λεπτά πρόλαβε να αγωνιστεί και τραυματίστηκε, είναι να μην σου τύχει τώρα αυτό. Στον νόμο είναι ο τραυματισμός του, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Για το θέμα αυτό, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει να μας πει, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Αλήθεια είναι ότι η ατυχία, γιατί μιλάμε για ατύχημα, κανονικό ατύχημα, δεν είναι το οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Με ένα τζαρτζάρισμα στο...
0: Δεν είναι ότι κουβαλούσε κάτι, ας πούμε, να πεις.
2: Όχι. Και ούτε είναι, συνήθως στον νόμο παθαίνει ζημιά όταν πέσεις. Και μπορεί να προσγειωθείς απότομα με τον όμο. Εδώ ήταν ένα τζαρτζάρισμα με τον Κετζιόρα και πράγματι η διάγνωση έχει δείξει εξάρθρημα στον νόμο. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτή η πρώτη διάγνωση αφήνει τον παίχτη για έναν μήνα έξω. Αυτό ήταν το αναμενόμενο. Απλά πρέπει να φανεί στην πορεία πώς θα πάει το συντηρητικό του πρόγραμμα, έτσι ώστε αν θα πρέπει να το συνεχίσει ή αν μετά θα επιβάρεται κάποιο χειρουργείο. Η πρώτη απόφαση είναι ότι θα πάει συντηρητικά με την αγωγή και κατά περιόδους την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα θα κριθεί το αν προχωράει ομαλά ή αν πρέπει να πάει σε χειρουργείο, το οποίο θα αυξήσει το χρόνο αποθεραπείας.
0: Προφανώς.
2: Αυτό είναι το αναμενόμενο, έτσι περιμέναμε, ότι θα μείνει έξω για έναν μήνα και θα δούμε αν είναι τόσο άτυχος και χρειαστεί κάτι περαιτέρω. Είναι άλλο ένα φαινόμενο κακοδαιμονίας μέσα στο 26 για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Δεν χωράει συζήτηση, δεν υπάρχει το οτιδήποτε κάτι να πεις με τόσα που έχουν συμβεί μέσα στο 26 και με αυτόν τον ποδοσφαιριστή τώρα που είναι πρωτοεμφανιζόμενος, δυστυχώς, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εντάξει. Αριστερά μπροστά ο ΠΑΟΚ έχει τον Τάισον πάντα, ίσως παίξει και ο Χατσίδης που αριστεροπόδαρος είναι, βολεύεται κυρίως στα δεξιά, αλλά σαφώς μπορεί να δώσει λύση και από τα αριστερά. Αυτό είναι που κρατάμε. Βεβαίως έχει επιστρέφει και ο Σορετήρε, που τυχαίνει να είναι παίχτης ο οποίος αγωνίζεται εκεί μπροστά στα αριστερά, ο ποδοσφαιριστής που έπαιζε στη Τσβόλε, μια και άκουσα ότι η ΑΕΚ αγωνίζεται με την Τσβόλε σε φιλικό παιχνίδι. Σε αυτή την ομάδα έπαιζε μέχρι να πάθει και αυτό ζημιά στο γόνατο και τώρα να επιστρέψει. Ενταγραφικά ο ΠΑΟΚ, πέρα από τις γνωστές θέσεις, στο 8 με τον Γιαννούλη, με τον Φορ, φαίνεται ότι θα προχωρήσει και για δεξιό μπακ, μάλλον θα βρέθει και κάποια λύση για παίχτη που θα έρθει να διεκδικήσει θέση από τον Κένι. σε γενικές γραμμές και μόνο από την αναφορά καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλές εκκρεμότητες ακόμα ο ΠΑΟΚ ναι. τα, με τα γραφικά του.
0: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα
2: καλά,
0: πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Ακούσατε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και κυρίως με τον Τάχα Άλλη. Τώρα τι θα γίνει, τα λέγαμε και προηγουμένως. Δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα γίνει. Θα πάει συντηρητικά τώρα με αγωγή για τον νόμο του, αλλά το να χρειαστεί να χειρουργηθεί και όλα στο τέλος είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί επί του παρόντος να αποκλειστεί. Λοιπόν, αυτά. Να επιστρέψουμε στον Μανώλη Μουσουράκη στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε.
1: Το οποίο είναι χωρίς σκορ στο 0-0, 15ο λεπτό. Τα ευχάριστα έχουμε κάνει με τον Κοϊτά, δεν αντιμετωπίζει κάτι το ανησυχητικό από την φάση την προηγούμενη που είχε μείνει στο έδαφος ύστερα από ένα τάκλιν που έκανε και ένα χτύπημα που δέχτηκε στο πόδι. Όλα καλά συνεχίζει. Στο 15ο λεπτό λοιπόν το παιχνίδι, σε αυτό το 5 λεπτό περίπου που δεν είμαστε στον αέρα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα κάποιες στιγμές έντασης, χωρίς να παρεκτραπεί η κατάσταση όπως τα προηγούμενα φιλικά της Ένωσης, τα 2 από τα 3 τουλάχιστον. Αλλά δεν έχει υπάρξει και κάποια καλή στιγμή. Μία μέχρι στιγμής, στο παιχνίδι στο 8ο λεπτό, ήταν εκείνη η φάση του Πίλιου, θυμίζω, ύστερα από την κάθε ανάπτυξη της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς να βρίσκεται τον Κοϊτά. Εκείνος άπλωσε το παιχνίδι αριστερά, με τον αριστερό μπακ της Ένωσης να τελειώνει και τον Δεγκράφ να μπλοκάρει την μπάλα. Στην μοναδική καλή ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, η ΑΕΚ είναι εκείνη που συνεχίζει και κυκλοφορεί την μπάλα, με τον Μουκουντή να απλώνει δεξιά στον Κοϊτά. Εκείνος στον Ρώτα, εκείνος πάρα πολύ ωραία αλλάζει κατεύθυνση, κάνει κάποιες προσποιήσεις, θα επιστρέψει πίσω στον Μουκουντή. Να πούμε ότι πριν από την σέντρα είχε έντονη βροχόπτωση, ωστόσο περιορίστηκε και πρέπει να έχει τελειώσει τώρα. Έχει τελειώσει, δεν βρέχει. Θέλω να πω, σε ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στην έδρα της Βόλε, χωρητικότητας 12.000, δεν είναι γεμάτο, ίσα ίσα, okay, είναι λίγο κάτω από το μισό. Ωστόσο, ανάμεσα στους φίλους, ανάμεσα στους φιλάθλους υπάρχουν και εκείνοι της ΑΕΚ, αρκετοί μάλιστα, αρκετοί δεκάδες φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν βρεθεί σήμερα στο γήπεδο, στο Μακθρι Πάρκ, για να στηρίξουν την ΑΕΚ. Τώρα η Τσβόλε επιθέτει από αριστερά, ο Φλωράνος με το κακό του πόδι, το αριστερό θα σεντράρει, μια σέντρα που δεν ήταν καλή, φάνηκε ότι δεν ήταν το καλό του πόδι. Ελέγχει ο Μουκουντή, ο Μπρινιόλι τώρα θα απομακρύνει, αλλά πίζει ψηλά και δημιουργεί προβλήματα τώρα η Τσβόλε στην άμυνα της ΑΕΚ και ο Μπρινιόλι θα αναγκαστεί να απομακρύνει σε πλάγιο, για καλό και για κακό. Συζητάει και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες στην άμυνα. Ήταν από τις ελάχιστες στιγμές που πίεσε ψηλά η Τσβόλε, η οποία τώρα θα έχει αυτό το πλάγιο από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Φλωράνους. Εκτελεί με δύναμη, κοντά σημεία και του κόρνερ, ο Ρώτα θα παραχωρήσει αυτή τη στατική φάση, κόρνερ για την Τσβόλε, πρώτο κόρνερ και για τους Ολλανδούς, άλλο ένα έχει η ΑΕΚ, από ένα για κάθε ομάδα λοιπόν, στο 17 και πρώτη ευκαιρία να συγκεντρώσει αρκετό κόσμο στην περιοχή της ΑΕΚ, η γηπεδούχος ομάδα, η οποία δίνει το τρίτο της φιλικό, μία ήττα και μία νίκη. Αυτός είναι ο απολογισμός για την ομάδα του Van der Vecht, η οποία μπαίνει στη μάχη τρεις μέρες πριν από την ΑΕΚ, στις 9 Αυγούστου, στις 12 είναι το παιχνίδι, θυμίζω, της ΑΕΚ με τον Όφη. Κόρνερ λοιπόν, από αριστερά θα εκτελεστεί στο πρώτο δοκάρι από μάκρυνση από το Ρώτα, σε ένα σημείο. Στη μεσαία γραμμή κοντά έχει φτάσει μπάλα, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης της ΑΕΚ, τώρα ανεβαίνουν και ο Γιώβιτς και ο Βάργα, αναγκάζοντας τα στόπερ να οπισθοχωρήσουν και να γυρίσουν πίσω την μπάλα στον πορτιέρε της Τσβόλε. Με τον Τεγκράφ να γεμίζει σε ένα χώρο που είναι ο Πίλιος. Θα κατεβάσει τώρα ο Γιώβιτς από τα πόδια του οποίου δημιουργήθηκε η μοναδική καλή στιγμή της ΑΕΚ από το κάθε το παιχνίδι του. Θα παίξει με τον Κοϊτά, εκείνος πίσω στο Ρέλβας. Με χώρο Πορτογάλος για τον build-up. Σηκώνει κεφάλι, γεμίζει βλέποντας την κίνηση του Βάργα, ο οποίος θα κατεβάσει. Ο Ζούμπκοφ ήταν, ο οποίος θα βρει τώρα τον Βάργα. Και πάλι ο Ζούμπκοφ με το δεξί σουτάρι με τη μία η μπάλα out. Ζητάει συγγνώμη ο Ζούμπκοφ, διότι ανέβαινε και ο Ρώτα. Αλλά δεν το πολύ σκέφτηκε και ο Ζούμπκοφ. Ένα σούτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Δεύτερη τελική για την ΑΕΚ. Δεν το κάνει το χατήρι μπάλα. Αρκετά πάνω από το ρίζο του δοκάρι. Αλλά ήταν ένας καλός συνδυασμός. Καταρχάς με το γέμισμα του Ρέλβας, ο οποίος είδε την κίνηση του Ζούμπκοφ. Ο συνδυασμός Ζούμπκοφ και Βάργα. Το σούτ του Ουκρανού. Και έτσι η ΑΕΚ είχε τη δεύτερη τελική. Στο 19 Τσβόλε ΑΕΚ 0-0. Με την Ένωση να παραμένει ψηλά. Να κλέβει. Ρέλβας. Τσιμπάει την μπάλα για τον Μαρίν, εκείνος για τον Ρώτα, ο οποίος είχε συγκλίνει. Ζούμπκοφ. Συγκλίνει και ο Ζούμπκοφ, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάπου κοντράρει μπάλα. και θα περάσει corner. Ανεβάζει την πίεση της Ένωση. Corner και αυτό από τα αριστερά για την ΑΕΚ, όπως και το πρώτο. Αυτή τη φορά εκτελεστής ο Μαρίν. Στο πρώτο ήταν ο Ζούμπκοφ. Είπαμε, έχει αρκετούς καλούς εκτελεστές η ΑΕΚ. Είναι και ο Μαρίν, είναι και ο Ζούμπκοφ και ο Καέρνε. Έχει αυτά τα στοιχεία στο βιογραφικό του. Μαρίν, στο 19. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι μια κεφαλιά προς τα πίσω από τον Αρέλ Βάζ. Η μπάλα όμως απομακρύνεται από την άμυνα του Τσβόλε και τώρα θα απομακρυνθεί προς τα πίσω από τον Κάιρενεν για τον Μπρινιόλι, ο οποίος γεμίζει προς τα αριστερά, βαθύ γέμισμα, κεφαλιά από τον Άιρτσεν, σε ένα σημείο που πιέζει ο Κοϊτά, θα παραχωρήσει ένα πλάγιο ο Κάιρενεν, ο οποίος είχε τραβηχτεί προς τα άκρα, προς τα αριστερά για να βοηθήσει τον συμπαίκτη του να κλείσουν λίγο το χώρο. Καλή κάλυψη εδώ από τον Φινλανδό. Και ένα πλάγιο τώρα στη μεσαία γραμμή από δεξιά για την Τσβόλε, η οποία θα κάνει μια σέντρα με τον Ρέιζιγκερ, αλλά δεν βγαίνει κάτι. Η μπάλα θα καταλήξει στον Μπρινιόλι. Δεν έχει δεχθεί ιδιαίτερη πίεση, η αλήθεια είναι η ΑΕΚ. Σβήνει κάθε προσπάθεια από την Τσβόλε, που δεν είναι και πολλές αυτές τις προσπάθειες που τις έχει επιτρέψει η ΑΕΚ, αλλά και αυτές οι σκάρτες προϋποθέσεις έχουν σβήσει από πλευράς δικεφάλου. Τώρα ένα κάθετο παίξιμο από το Ρότα για τον Ζούμπκοφ. Θέση offside, σύμφωνα με τον βοηθό, δεν συμφωνεί ο Ζούμπκοφ. Η μπάλα για την Σβόλε. Από τον άξονα, ο Φριχέφερ πιέζει χλιαρά ο Γιώβιτς. Έρχεται για βοήθεια και ο Ζούμπκοφ. Σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο δραστηριός ο Ζούμπκοφ. Προσπαθεί να γίνει δραστήριο σε αυτά τα πρώτα φιλικά ο Ουκρανός. Έχει σκοράρει κιόλας. Οκ, φαίνεται ότι τόσο ο Ζούμπκοφ όσο και ο Κάρινεν ακόμα ψάχνουν τα πατήματά τους που λέμε. Ψάχνουν να ενσωματωθούν στο παιχνίδι των υπολείπων που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Ρέλβας, ωραίο τακουνάκι εδώ από τον Γιώβιτς για τον Ζούμπκοφ. Αλλά στο ξεκίνημα της πάσας ήταν εκτεθειμένος ο Γιώβιτς, σύμφωνα με τον διαιτητή ο οποίος σταματάει το παιχνίδι. Τσβόλε. Ωραία εδώ πέρα η προσποίηση πάνω στο Ρότα, αλλά εκεί έρχεται ο Μαρίν να βοηθήσει. Πάρα πολύ ωραίο τριγωνάκι τώρα για την ΑΕΚ. Από δεξιά ο Μαρίν βλέπει την κίνηση του Ζούμπκοφ, αλλά κάπου εκεί κολοσιεργεί, διατηρεί όμως στον έλεγχο του την μπάλα. Ο Μαρίν αφήνει για τον Ζούμπκοφ, ο Ουκρανός για τον Ρότα, σηκώνει κεφάλαιο Ρότα με κόσμο περιοχή της Βόλε, κόσμο της ΑΕΚ. Ο Ζούμπκοφ φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα σεντράρει. Απομάκρυνση από την άμυνα της Τσβόλε. Ο Ρότα για τον Μουκουντή. Σε ρόλο αμυντικό χάφο Μουκουντή, όπως και ο Ρέλβας, όπως και ο Πίλιος. Διπλή ζώνη άμυνας από την Τσβόλε. Όλοι παίκτες ΑΕΚ μπροστά από τη μισή γραμμή. Και ο Ρότα από δεξιά. Ο Ζούμπκοφ θα σεντράρει. Βρίσκει τον Κοϊτά. Θα κατεβάσει ο Κοϊτά. Κοντά σου μια και του κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Ο Πίλιος τώρα. Στον άξονα για τον Μαρίν, εκείνος και πάλι αριστερά, απλώνει στον Κοϊτά. Τώρα το καλό του σημείο, ο Κοϊτά στο ένα εναντίον ενός, συγκλίνει, φαίνεται πάλι στο δεξί, δεν σουτάρει ακόμα, περνάει και έναν ακόμα, απέξει για τον Κάιρενεν. Σαν να καθυστέρησε εκεί ο Κοϊτά, ο Πίλιος στη σέντρα, η κόντρα, στην καρδιά της περιοχής ήταν η μπάλα, εκεί όμως δεν βρίσκεται κάποιος παίκτης ΑΕΚ για να πάρει την κεφαλιά. Βέβαια η μπάλα θα παραμείνει σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ. Στη μεσαία γραμμή ήταν από την απομάκρυνση της άμυνας της Τσβόλε ο Ρέλβας για τον Μαρίν και εκείνος για τον Μουκουντή. Ένα πρώτο κοντρόλ από τον Μουκουντή, μια πάσα παράλληλη για τον Ρέλβας, πιέζουν οι Τσβόλε, έρχεται και ο Κάιρινεν, δίνει γρήγορα στον Μουκουντή. Πήγε να φύγει το κοντρόλ από τον Μαρίν, τελευταία στιγμή κατάφερε να τη σπρώξει προς τα πίσω την μπάλα. Εκεί που ήταν ο Ρέλβας. Στο 23 πλέον Τσβόλε ΑΕΚ 0-0, δύο καλές φάσεις και οι δύο για την ΑΕΚ. Η πρώτη στο 8 με τον Πίλιο, η δεύτερη στο 19 με τον Ζούμπκοφ. Και μου κοντεί τώρα στο build-up. Ανεβάζει δεξιά τον Ρότα. Ο Έλληνας μπακ, ωραίο το 1-2 με τον Ζούμπκοφ. Και πάλι ο Ρότα, η σέντρα, κόρνερ. Καλή ανάπτυξη εδώ από την ΑΕΚ. Και πάλι στο συνδυασμό Ρότα-Ζούμπκοφ. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, προσπαθούν να συνδυαστούν όσο γίνεται περισσότερο, να βρουν την μεταξύ τους χημεία. Σούπκοφ και Ρότα. Το είχαμε δει και στα προηγούμενα φιλικά, όχι πετυχημένα, είναι η αλήθεια, να προσπαθούν να χτίσουν μια χημεία οι δυο τους. Σήμερα έχει μετρηθεί. Έχουν μετρηθεί βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ. Το τρίτο, πρώτο από δεξιά. Η εκτέλεση, η κεφαλιά του Γιώβιτς, η κεφαλιά στην αγκαλιά του Ντεγκράφ. Τρίτη τελική για την ΑΕΚ. Αποστατική φάση με την κεφαλιά του Γιώβιτς να είναι δυνατή προς το κέντρο όμως της εστίας, εκεί που χωρίς να ανησυχείς ιδιαίτερα ο Ντεγκράφ μπλόκαρε στους 25 αυτή τελική. Δεν είναι πολλές οι τελικές για την ΑΕΚ, ωστόσο έχουν έρθει με διαφορετικούς τρόπους και με κάθε το παιχνίδι και με ανάπτυξη από τα πλάγια και με μια στατική φάση τώρα. Μπάλα για την Αντιγράφς, για την Τζβόλε, με συγχωρείτε. Η Τζβόλε η οποία θα επιχειρήσει τώρα με τον αρχηγό της, τον Τόμας. Παίρνει όλη την προσπάθεια, δεν είναι όμως καλή πάσα του, κάνει τη ζωή δύσκολη στον Ρέζιγκερ. Ο δεξιός χαφ της Τζβόλε επιστρέφει πίσω στην άμυνα, εκεί που είναι ο Γκρέιβς, ο Φριχέφερ τώρα. Το pressing της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή. Κάρινεν στη βοήθεια για το pressing. Η μπαλά παραμένει για την Τζβόλε, η ανάπτυξη από αριστερά, η συνεργασία θα βοηθήσει εκ νέου Κάρινεν και τώρα με την παρέμβαση του Ρότα ένα πλάγιο για τους Ολλανδούς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από αριστερά, όπως συναπτύσσεται η ομάδα του Van der Effect, η οποία ενδεχομένως είναι και από τις ελάχιστες φορές, αν όχι η πρώτη-δεύτερη φορά που κυκλοφορεί για τόσο πολλά δευτερόλεπτα χωρίς να χάσει την μπάλα, χωρίς να την ανακτήσει η ΑΕΚ. Στο 26 φτάσαμε για να συμβεί αυτό. Η ΑΕΚ έχει την συντριπτική πλήρωση κατοχή της μπάλας. Τώρα εδώ πέρα βέβαια αφήνει και χώρο και θα βγει μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας με την Τζβόλε να έχει πολύ μια μεγάλη ευκαιρία τώρα. Το σούτ θα γίνει πάνω στο Ρέλβας και κόρνερ ενδεχομένως να έχει φύγει και από θέση offside. Στην πρώτη πάσα ο Ρέζιγκερ, ωστόσο ολοκληρώθηκε η φάση σε μια περίπτωση που η άμυνα της ΑΕΚ, θα δούμε αν υπήρχε offside, φάνηκε να είναι εκτεθειμένη και ήταν εκτεθειμένη, έγινε ένα σουτ το οποίο κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Σε δύο χρόνους υπήρξε ολιγορία εδώ πέρα και στην παλιά που έγινε στην πλάτη της άμυνας και στη συνεχεία χάθηκαν τα μαρκαρίσματα, ένα σουτ που επετράπει από το όριο της μεγάλης περιοχής. Στο 27. Αυτή η πρώτη ευκαιρία για την Τζβόλε, η οποία τώρα θα έχει το corner, ένα γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Παραμένει ζωντανή φάση μέσα στην περιοχή ενώ ζητούν offside οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν δίνει κάτι τώρα. Ο ρεφερή βέβαια θα σταματήσει το παιχνίδι. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Να, η Τζβόλε σιγά σιγά που εμφανίζεται και εκείνη στο παιχνίδι. Πάντως μετά από 27 λεπτά παραμένει αυτό το 0-0. Στο Maxi Park. Corner για την Τζβόλε. Το δεύτερο. Α, όχι, πλάγιο είναι. Απλώς πήγε να πάρει την μπάλα από το σημείο που ήταν το corner. Ο Φλωράνους, ο οποίος παίρνει φόρα, εκτελεί με δύναμη προς τα πίσω η κεφαλιά που πήρε ο Κόστονς. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Τον βρήκε τον Κόστονς. Έπιασε μια κεφαλιά προς τα πίσω. Φάνηκε να βρίσκει λίγο και ο Ρότα. Σε πρώτο χρόνο, ωστόσο τελική παρέμβαση ήταν από τον Κόστονς, το out και η κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι θα πάρει φόρο για να εκτελέσει, κοντά του είναι και ο Μουκουντή, ο Ιταλός γεμίζει σε ένα σημείο που κινούταν ο Ζούμπκοφ, τελικά κατεβάζει η άμυνα της Τζβόλε με τον Άιρτσεν. Σιγά σιγά βλέπουμε σε μικρότερο βαθμό το pressing της ΑΕΚ σε σχέση με τα πρώτα λεπτά, εντάξει λογικό είναι. Σε ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας να μην επιτρέπει το βάρος των ποδιών να ασκείται αυτό το pressing καθ' όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου. Ο Ρέλβας τώρα τσιμπάει δεξιά για τον Ρότα, θα κατεβάσει ο Ρότα, ο Κάρινεν και πάλι ο Ρότα. Γρήγορο παιχνίδι. Τώρα καθυστερεί λίγο όμως ο Ρότα. Ο Μουγκουντή. Μουγκουντή πίσω από το Μικίκλιο, λάθος προς τον Βάργα προς τον Ζούπκοφ. Πήγε να βγάλει κάθετα ο Μουκοντή, έχασε την παλαγιά και τώρα μια αντεπίθεση. Με την Ένωση βέβαια να έχει επιστρέψει η αμυνά της. Η σέντρα για την Τσβόλε από δεξιά, ο Ρότα με το κεφάλι που μακρύνει σε ένα σημείο που υπάρχει μόνο αντίπαλος βέβαια. Η ΑΕΚ είναι καλά πιστοχωρημένη στην φάση. Η Τσβόλε κυκλοφορεί. Η μπάλα πίσω στο στόπερ, στον Graves. Κάθετα, μόνο ο Ρέλβας είναι σε εκείνο το σημείο. Έχει καλύψει καλά η άμυνα της ΑΕΚ. Μουκουντή, στο 29. Μισή ώρα παιχνίδι στο Μακθρι Πάρκ. 3-1 οι καλές ευκαιρίες. 3 για την ΑΕΚ, 1 για την Τσβόλε. 0 όμως στον πίνακα, χωρίς σκορ. Ρώτα για το Μουκουντή. Εκείνος πίσω, Μπρινιόλι, πιέζει ψηλά η Τσβόλε, Ρέλβας, Μουκουντή, Μπρινιόλι, Ρέλβας, Κάρινε. Και πάλι πίσω, Μπρινιόλι, σηκώνει κεφάλαιο Ιταλός, παίζει με τον Ρέλβας υπό ασφεκτικό pressing τώρα, ο Ρέλβας, όμως ψύχρεμος ο Πορτογάλος, κάθετα για τον Ρέλβας, για τον Βάργα, θα πέσει το έδαφος, θα πάρει το φάουλ από τον αντιπαλό του, ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, γρήγορη εκτέλεση, από την ΑΕΚ, Κοϊτά. Δεν τον έχουμε δει πολύ στα τελευταία λεπτά τον Κοϊτά. Μουκουντή. Γενικά δεν βλέπουμε και πάρα πολύ φαντασία από την ΑΕΚ. Τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού από τον Μαρίν με στόχο τον Πίλιο. Δεν ήταν καλή η μπάλια του Ρουμάνου. Δεν κατάφερε και με το δίκαιο του εκεί πέρα ο Πίλιος, δεν φταίει γένος. Να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για την Τσβόλε από δεξιά προς τα πίσω εκτέλεση. Στα στόπερ κυκλοφορούν τώρα οι Ολλανδοί με τον Φριχέφερ, πιέζει ο Βάργα αριστερά στον Φλωράνους, πιέζει και ο Ζούπκοφ, έρχεται, ανεβαίνει και ο Ρότα, όμως βγάζουν την παλιά οι Ολλανδοί, ο Πίλιος μια προβολή, η μπάλα πίσω στον Ντεγκράφ, στον πορτιέρα της Τσβόλε, ο οποίος θα παίξει με τον στόπερ, με τον Γκρέιβ. Ρέιζιγκερ με τον Κοϊτάνα είναι πάνω του. Εκείνος για τον Όστινγκ, το δεκάρι της Βόλε που είχε επιστοχωρήσει για την φάση, να βοηθήσει και εκείνο στη δημιουργία, στο build-up, το οποίο θα το κάνει τώρα η ΑΕΚ με τον Ρέλβας. Πίλιος πίσω, Μπρινιόλι, ψηλά η γραμμή της Τσβόλε, οδηγεί σε ένα λάθος τον Μπρινιόλι, ζητάει συγγνώμη ο Ιταλός, τα έχουμε ξαναπεί, ο Μπρινιόλι είναι ένας τερματοφύλακας ενδεχομένως αρκετές φορές με υπέρμετρη αισιοδοξία, τον οδηγεί και σιγουριά για τις ικανότητες του, τον οδηγεί σε λάθη, όντως έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά είναι και αυτή που τον οδηγεί σε ορισμένα λαθάκια μερικές φορές, όπως στην εν λόγω περίπτωση. Βέβαια δεν ήταν σε ένα σημείο που διακινδύνευσε κάτι για την ομάδα του, η οποία τώρα βγάζει μια επίθεση με τον Μαρίν να απλώνει δεξιά το παιχνίδι. Ο Ζούπκοφ, ωραία προσπίση πρώτη και η δεύτερη, χωρίς βέβαια να κερδίσει μέτρα, απλώς απέφυγε το αντιπάλους. Και τώρα στον Κάιρινεν. Ξανά μετά από ώρα αυτό που είχαμε συνηθίσει στο πρώτο 20 λεπτό, δηλαδή την Τσβόλε με διπλή ζώνη άμυνας, και το Γκαϊτά από αριστερά, ωραία αποφεύγει τον αντιπαλό του, γωνία μεγάλης περιοχής, δεν σουτάρει, θα το κάνει τώρα το σουτ, γκολ για την ΑΕΚ με τον Αμπουμπεκαρή Κοϊτά. Στο 33ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Η Ένωση, μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον κορυφαίο της φετινής προετοιμασίας. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχει πάρει ή τουλάχιστον τα περισσότερα που έχει πάρει σε αυτά τα πρώτα φιλικά η Ένωση είναι από τον Κοϊτά, ο οποίος συνεχίζει καυτός από την περασμένη σεζόν. Στο 33 λοιπόν, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1 με αυτή την προσωπική ενέργεια του Κοϊτά. Ωραία ανάπτυξη. Η μπάλα έφεσε στον Κοϊτά από αριστερά. Η προσποίηση σε δύο χρόνους απελευθερώθηκε, συνέκλεινε προς την περιοχή, εν τέλει έφτασε στο ημικύκλιο, ένα σουτ σκαστό ήταν, η μπάλα έκανε και δύο γκελάκια και κατέληξε στην κάτω γωνία, τη δεξιά, έχει κοντράρει κιόλας σε αντίπαλο. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Κοϊτά, τουλάχιστον στο πώς απελευθερώθηκε, πώς κουβάλησε την μπάλα. Θέλετε τις προσωπικές συνέργειες, η ΑΕΚ. Θέλει και συνδυαστικές, τα πάντα θέλει μια ομάδα όταν αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες. Προβάδισμα λοιπόν για την ΑΕΚ στην τέταρτη της καλή ευκαιρία στο παιχνίδι, βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα στο 33 με τον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος δεν είχε γκολ μέχρι στιγμή σε αυτά τα φιλικά, ωστόσο ήταν εκ των κορυφαίων. Είχε την assist στο πρώτο φιλικό με την Γκράφσαπ για τον Ζούμπκοφ. Αυτή πολύ ωραία συνδυαστική ενέργεια τότε με τον νέο του συμπαίκτη. Αλλά γενικά είχε πολύ δραστήριες εμφανίσεις, οι οποίες τώρα εξαργυρώνονται και με ένα τέρμα. Η ΑΕΚ κυκλοφορεί με τον Ρέλβας για τον Μουκουντή. Πιέζει ο Κάστον στην πρώτη παλιά της ΑΕΚ. Ο Κάιρινεν, ωραία κάθετα για τον Γιώβιτς. Εκείνος ανοίγει στον Πίλιο. Παρά λίγο να καταφέρει να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Ο Πίλιος αυτή την δυνατή μπάλα από τον Γιώβιτς. Δεν τα κατάφερε ο Πίλιος. Δεύτερη φορά, δεύτερη σερή φορά μάλιστα, που του κάνουν λίγο δύσκολη τη ζωή εκεί οι συμπαίκτες. Τζβόλε. Το άνοιγμα δεξιά για τον Χάιρτσεν. Ο Πίλιος έχει κάλυψει καλά το χώρο. Η μπάλα στον άξονα και πάλι δεξιά. Ο Ρέιζιγκερ έχει ο Γκαϊτά, ο σκόρερ για την ΑΕΚ. Να βοηθήσει και ο Γιώβιτς και να κλέψουν την μπάλα ή της Ένωσης και ένα φάουλ που θα γίνει τώρα πάνω στον Κοϊτά σφυρίζεται και νομίζω θα έχουμε και την πρώτη κάρτα στον Ρέιζιγκερ, επειδή έφευγε με προϋποθέσεις εδώ Κοϊτά. Στο 35 μια στατική φάση για την ΑΕΚ, ένα φάουλ σε αρκετά καλό σημείο. Ο Κοϊτά μετά τον γκολ κερδίζει και αυτό το φάουλ, να δούμε αν θα φέρει κάτι. Ο Πίλιος πάει προς το σημείο. Νομίζω ότι και το Μαρίν σιγά σιγά να πηγαίνει προς εκεί, πράγματι, πηγαίνει και ο Ρουμάνος. Ο Μαρίν με φάλτσα προς την εστία, αν εκτελέσει, τελικά δεν έχει δοθεί κάποια κάρτα. Και ο Πίλιος προς την αντίθετη κατεύθυνση, ο Μαρίν είναι ο εκτελεστής, καρδιά της περιοχής, κεφαλιά προς τα πίσω, out, ο Βάργκα είναι εκείνος που πήρε την κεφαλιά, τον βρήκε ο Μαρίν. Ωστόσο, ο Βάργκα δεν κατάφερε να δώσει κατεύθυνση προς την εστία, τα βάζει και λίγο με τον εαυτό του. Δεν του συγχωρεί τέτοιες ευκαιρίες, ενώ ο ίδιος είναι αυτό του. Ακόμα μες μια τελική για την ΑΕΚ. Η μπάλα με τα πολλά έχει φτάσει στον Μπρινιόλι από τον ένα πορτιέρε στον άλλο. Μπρινιόλι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας, όπως το περιμέναμε, είναι εκείνος που έχει τον πρώτο λόγο στο build-up, είτε οδηγώντας την μπάλα είτε με κάποια γεμίσματα. Μερικά εξ αυτών είναι και πετυχημένα, έχουν βγάλει κάποιες προϋποθέσεις, όχι πολλά βέβαια. Περιμένει παραπάνω πράγματα η ΑΕΚ. Ο Ρότα τώρα φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς πέφτει στο έδαφος, ζητάει παράβαση, όχι ιδιαίτερα βέβαια, σηκώνεται. Τώρα η μπάλα και πάλι για την ΑΕΚ. Ύστερα από τη γρήγορη ανάκτηση εδώ για την Ένωση, ο Μαρίν ανοίγει δεξιά. Ο Ρότα έχει το στήριγμα του Ζούμπκοφ, εκεί θα πάει μπάλα δεξιά και θα βρει πολύ ωραία το Ρότα. Ακόμα μια καλή συνεργασία μεταξύ των δύο. Ο Ρότα το γυριστό, εκεί το γύρισμα σαν να σέντρα σούτ ήταν αυτό από τον Ρότα. Η προβολή που επιχείρησε ο Αμπουμπακαρέ Κοϊτά ήταν πολύ δυνατή η παλιά από τον Ρότα, αυτό το γύρισμα. Ο Κοϊτά βρήκε την μπάλα, αλλά ήταν τόσο δυνατή η παλιά από τον Ρότα που δεν κατάφερε ούτε να πασάρει, ούτε να κοντρολάρει, ούτε να σουτάρει, τίποτα, ο Κοϊτά. Πάντως κρατάμε και σε αυτήν την περίπτωση τον πολύ ωραίο συνδυασμό Ρότα Ζούμπκοφ, που σε αυτό το πρώτο ημίχρονο δείχνουν αρκετά καλά πραγματάκια, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά. Σαφώς υπάρχει δρόμος ακόμα, αλλά σιγά σιγά κάποια πρώτα σημάδια καλή συνεργασία των δύο τους είναι, αν μη τι άλλο, ενθαρρυντικά. Η Τζβόλε τώρα ελέγχει στη μέσα γραμμή με τον Graves να ανοίγει δεξιά στον Ρέιζιγκερ. Ο Ρέιζιγκερ κάτι σαν προσποίηση πάνω στον Πίλιο. Τώρα θα τον περάσει, αλλά θα πάτησε φρένο. Ο Πίλιος ελέγχει προς τα πίσω η μπάλα. Graves για τον Ζόμερ. Εκείνος για τον Graves και πάλι. Η μπάλα στα χάφ, ωραία, απελευθερώνεται εκεί ο κάπτεν της Τζβόλε και θα πάρει και το φάουλ. Ο Ζόμερ θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Αριστερά η σέντρα που θα βγει, ο Πίλιος εκεί του έφυγε το κοντρόλ και δημιουργείται κατάσταση για την Τζβόλε. Δεν είναι όμως καλό το γύρισμα ούτε τώρα για τους Ολλανδούς. Απομακρύνει η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μαρίν ανάμεσα από δύο, παρακινδυνευμένα εκεί, θα πάρει το φάουλ. Ο Μαρίν, όχι, παίζεται από τον ρέφερι η μπάλα για την Τζβόλε. Ρέιζιγκερ. Παίρνει όλη την προσπάθεια, συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Έχει προστοχωρήσει όμως η άμυνα της ΑΕΚ, έχει κλείσει τους χώρους και αναγκάζει τους Ολλανδούς να μετρήσουν βήματα προς τα πίσω. Καλή κάλυψη εδώ για την ΑΕΚ. Στο 39 πλέον. Μία σέντρα, ο Πίλιος με το κεφάλι για τον Βάργα δεν απομακρύνει την μπάλα. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, προς τα δεξιά, Ρέιζιγκερ πάνω στον Πίλιο. Ωραίο τριγωνάκι, απελευθερώνεται τώρα. Η σέντρα δεν βγαίνει, ο Κοϊτά έχει καλύψει. Τώρα θα βγει η σέντρα στην καρδιά της περιοχής της ΑΕΚ. Ο Κάριν με το κεφάλι, ούτε κοινοσπιστικά. Έρχεται ο Ζούμπκοφ, όπως να απομακρύνει. Ο Ουκρανός δίνει τη λύση, θα σταματήσει κιόλας το παιχνίδι. Στο 40 για φάουλ που έχει γίνει. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχει δημιουργήσει ζητηματάκια.
0: Μανώλη, σου δίνω έτσι κάποιες ανάσες για λίγα δευτερόλεπτα. Για να πω ότι έδινε και ο Άρης ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο του μάλιστα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας που κάνει στην Ιταλία. Ο Άρης έπαιξε με την Αταλάντα, για να είμαι ακριβής, με την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, όχι την πρώτη ομάδα, την κανονική ομάδα, και νίκησε 3-0. Ο Άρης, όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο 5ο λεπτό ο Κουαμέ, στο 35 ο Ράσιτς και στις... ο Κουαμέ και ο Ράσιτς τα άλλα δύο γκολ. Λοιπόν, και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 3-0 για τον Άρη κόντρα στην ΚΑΠΑ 23, επαναλαμβάνω, της Αταλάντα. Φιλικό παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους. Διούδης, Φατιγκά, Γένσεν, Τιάμ, Αντωνιάδης, Ράτσιτς, Βοριαζίδης, Γκαρέ, Κουαμέ, Γιαννιώτας και Καντεβέρα ήταν οι 11 του Άρη που αγωνίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο και είναι και η ομάδα αυτή η 11 που πέτυχε και τα διαμόρφωσε αυτό το 3-0. Λοιπόν, αυτό σας ενημερώνουμε για όλα τα φιλικά παιχνίδια που δίνουν οι ελληνικές ομάδες. Στο 41 είμαστε, στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσφόλε. Το γκολ του Κοϊτά από το 33 έχει κάνει τη διαφορά. Πάμε και πάλι στον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Με την Άγινα έχει ακόμα μια καλή προϋπόθεση με τον Μαρίν, ύστερα από μια καλή κάθετη μέσα στην περιοχή από τον Κάρινεν. Έκανε το γύρισμα, ύψωσε την μπάλα σε ένα σημείο βέβαια που δεν υπήρχε συμπαίκτης. Στο 41, Τσβόλα ΑΕΚ παραμένει 7-0-1 για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά σκόρερ από το 33ο λεπτό. Η ΑΕΚ, η οποία έχει βγάλει αρκετές φάσεις στο παιχνίδι, είναι αναδιαστήματα αρκετά δημιουργική. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια άλλα διαστήματα στα οποία δεν δημιουργεί καταστάσεις. Βέβαια, δεν δέχεται. Ουσιαστικά, δύο περιπτώσεις έχει δεχθεί. Μια ανησυχία η άμυνα της. Με την Τσβόλε τώρα να ελέγχει στη μεσαία γραμμή η ανάπτυξη από δεξιά με τον Ράιζιγκερ. Πάνω έχει τον Μπίλιο, πάνω έρχεται για βοήθεια και ο Κοϊτά. Διπλό μαρκάρισμα, οδηγεί προς τα πίσω την μπάλα η Τσβόλε. Ακόμα μια περίπτωση που η ΑΕΚ αμήνεται καλά. Με τον Φρίχεφερ και τον έτερο στόπερ να εναλλάσσουν μπαλιές και ένα ωραίο κάθετο παιχνίδι τώρα από τους Ολλανδούς και θα κερδίσουν ένα φάουλ από τον Κάιρινεν κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Οι Ολλανδοί δεν έχουν βγάλει πολλές συνδυαστικές προσπάθειες, η αλήθεια είναι, αλλά σε 2-3 περιπτώσεις, μια εξ αυτών και αυτή, έχουν συνεργαστεί άψογα. Ωραίο τριγωνάκι. Ο Κάιρινεν θα παραχωρήσει αυτό το φάουλ στα 10 μέτρα περίπου από την μεγάλη περιοχή και θα φέρει αρκετό κόσμο στα Καρετσάικ. Ο Μπρινιόλ θα δώσει οδηγίες τώρα. Τείχος τριών, Κάιρινεν, Βάργα και Κοϊτά. Πάνε μπάλα ο Όστινγκ, εκτελεί απευθείας, πέφτει, μπλοκάρει ο Μπρινιόλι σε αυτή την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 43. Δεύτερη τελική επί της ουσίας στο παιχνίδι για την Τσβόλε. Εντάξει, αν βάλουμε και μια κεφαλιά προς τα πίσω, στα τυφλά επί της ουσίας. 3. Μουκουντή. Για τον Ρέλβας. Για τον Μαρίν και εκείνος για τον Ρέλβας. Με σκαλοπάτι το Μαρίν. Έφτασε μπάλα στον Πορτογάλο και πάλι ο Μαρίν. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά η μπάλα φτάνει στον Ζούμπκοφ. Εκείνος για τον Κοϊτά κάθετα. Το φάουλ που δεν δίνεται. Το ζήτησε ο Κοϊτά πέφτοντας στο έδαφος, δεν το πήρε. Και η Τσβόλε επιχείρει από αριστερά. Υψώνεται η μπάλα για τον Σόρενσεν. Εκείνος προσπαθεί να τη διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα κάνει το γύρισμα πάνω στο Μουκουντή. Η μπάλα δεν βγαίνει εκτός. ο Ρότα την ελέγχει από δεξιά. Ψάχνοντας στήριγμα, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, θα πάει την μπάλα στον Ζούμπκοφ. Εκείνος τσιμπάει για τον Μαρίν. 44, ακόμα 1,5 λεπτό συν κάτι έξτρα που ενδεχομένως να δείξει ο τέταρτος. Δεν είχαμε καθυστερήσεις, δεν είχαμε και κάποιο break. Ρέλβας. Αριστερά για τον Πιλιό. Εκείνος πίσω στον Ρέλβας και πάλι επιστρέφει στον Κάιρινεν. Και πάλι Ρέλβας. Πίσω στον Κουντή για τον Κοϊτά, ο οποίος είχε έρθει ακριβώς μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ήταν ο Μαρίν. Το έχει μεταφέρει και ο Νίκος Τζαλίδης που παρακολουθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας, το δεύτερο κομμάτι για λογαριασμό του Big Win Sport FM, ότι δίνεται πολύ μεγάλη ελευθερία και στον Κοϊτά και στον Ζούμπκοφ, στα άκρα γενικά, στους ακραίους χαφ της Ένωσης από τον Μάρκο Νίκολιτς. Το είδαμε για τα καλά σε αυτήν την περίπτωση. Ο Κοϊτά έφτασε μέχρι τη θέση που παίζει ο Μαρίν, σαν αμυντικό χαφ, να πάρει την μπάλα, η οποία τώρα έχει φτάσει αριστερά στον Πίλιο. Ενώ έχουμε μπει στο 45 λεπτό, σε λίγο θα το ολοκληρώσουμε. Κοϊτά από ένα σημείο που εκκίνησε για τον γκολ, συγκλίνοντας προς τον άξονα. Μαρίν, Μουκουντή, μπροστά από το Μικύλιο Μουκουντή, της μισάς γραμμής, όπως και ο Ρέλβας. Καρίνε, ολοκληρώσαμε τα 45, παίζουμε έξτρα χρόνο τώρα. Δεν έχει δοθεί κάτι βέβαια, οπότε από στιγμή σε στιγμή μάλλον θα σφυρίξει ο ρέφερι. Κοϊτά και πάλι μπροστά από τη μεσαία γραμμή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, ο Αμποκάρη Κοϊτά παίζει πίσω στον Ρέλβας. Εκείνος επιστρέφει στον Μπρινιόλι, ο οποίος σηκώνει κεφάλι, θα γεμίσει. Σε ένα σημείο που Βάργκα με κεφαλιά ψάχνει τον Πίλιο, έχει φύγει από εκτεθειμένη θέση ο Πίλιος. Κυνηγάει για τους τύπους, ο αριστερός Μπακτσάκ, εν τέλει αφήνει την μπάλα, σηκώνεται και το σημειάκι. Τελικά θα παιχτεί ένα λεπτό, δεν έχει φάνει κάτι πάντως από τον πίνακα. Γκρέιβς με τον Βάργκα να πιέζει, η μπάλα προς τα δεξιά, οπότε είναι το μαρκάρισμα από τον Κοϊτά εκεί. Και είναι καλό μαρκάρισμα, χωρίς φάουλ. Τώρα το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ θα πάει προηγούμενη στα αποδυτήρια. Τσβόλε ΑΕΚ 0-1 χάρη στο τέρμα του Κοϊτά από το 33, σε ένα πρώτο μέρος που αναδιαστήματα έβγαλε καλές συνεργασίες η ΑΕΚ, κυρίως από τη δεξιά της πλευρά. Το κρατάει αυτό από το πρώτο μέρος, δηλαδή τη συνεργασία Ρότα Ζούμπκοφ, η Ένωση. Ο Κοϊτά ήταν και πάλι όπως στα πρώτα φιλικά αρκετά δραστήριος, τουλάχιστον ήταν εκείνος που δημιούργησε την κατάλληλη προϋπόθεση για να έρθει τον γκολ στο 33 και άλλες φάσεις και στατικές καταστάσεις για την Ένωση, χωρίς να δεχτεί η ίδια ιδιαίτερη πίεση. Αυτά σε περίπου 12-13 λεπτά. Περισσότερα για ΑΕΚ, 1-0 προηγείται της Βόλε. Άρη.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη για τα όσα μας μετέφερε από το πρώτο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με την Τσβόλε. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ. Στο 33 ο Κοϊτά ήταν ο σκόρερ.

σας είπα προηγουμένως και για το άλλο φιλικό που είχε σήμερα, το έδινε ο Άρης επί ιταλικού εδάφους κόντρα στην ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, όχι την κανονική Αταλάντα. Να το πούμε αυτό γιατί εντάξει, είναι σημαντικό στοιχείο, άλλο να νικά στην Αταλάντα που θα παίξει στην Σερία, άλλο την ΚΑΠΑ 23. 3-0 όμως, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός ο Άρης. Έχουμε ανεβάσει τις λεπτομέρειες του αγώνα αλλά και δηλώσεις από το μάτς αυτό, δηλώσεις που έκανε ο Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας που είναι απαραίτητο και θα επιστρέψουμε για να πάμε στη συνέχεια και στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 ενάτου
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
0: bwinsport FM 94,6.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
16: Τι δροσιά του να έχετε.
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή. 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr.

0: ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Έχει και Φόρμουλα 1 τώρα, το Ουγγρικό Grand Prix στην πίστα Hungaroring. Λοιπόν, έχουμε διανύσει, για να δω, 37 γύρους από τους 70 συνολικά. Ο Λάντο Νόρις προηγείται. Πίσω του περίπου 7,5 δευτερόλεπτα είναι ο Verstappen. Τρίτος είναι ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Πιάστρη, πέμπτος ο Λιούις Χάμιλτον. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ο Λάντο Νόρις το προβάδισμα.

Η εθνική μας ομάδα πόλων των ανδρών κατέκτησε το World Cup, μια τεράστια, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό και για το ελληνικό πόλο, έτσι, να πάρει το χρυσό μετάλλιο σε μια παγκόσμια διοργάνωση. Νίκησε την Ουγγαρία στον τελικό η εθνική μας. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Θοδωρής Βλάχος, ο προπονητής της εθνικής ομάδας πόλο, στον επίσημο λογαριασμό της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας. Για να δούμε τι έχει πει. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό και για το πόλο των ανδρών. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε, είπε ο Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει.

Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Δεν σταματάμε όμως εδώ, λέει. Αφού το κάναμε μια φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη. Πριν από 21 χρόνια ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ανδρικό πόλο. Τότε, με γκολ του Γιώργου Αθρουδάκη, πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Είπε. Και τώρα κατάφερε η εθνική μας ομάδα να πάρει το χρυσό στο World Cup που έγινε στην Αυστραλία.

Ο Νόρις που είχε το προβάδισμα στην Ουγγαρία, στο Grand Prix, μπήκε στα pits, άλλαξε, πήγε σε σκληρή γόμα, επέστρεψε μπροστά από τον Πιάστρη. Για να δούμε τώρα. Τώρα είναι ο Verstappen μπροστά, δεύτερος ο Αντωνέλη, τρίτος ο Νόρις, τέταρτος ο Πιάστρη και ο Λιούις Χάμιλτον πέμπτος. Έτσι έχει αυτή τη στιγμή η κατάταξη. Να δω λίγο πόσους γύρους, 40 γύρους έχουμε διανύσει από τους 70 συνολικά.

Άλλο φιλικό παιχνίδι δεν βλέπω να έχει σήμερα. Για τις ελληνικές ομάδες αναφέρομαι βεβαίως. Έχουμε το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσιπόλε που διεξάγεται αυτή την ώρα. Είναι στο ημίχρονο, η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Και είχαμε και το φιλικό του Άρη με την Αταλάντα, την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, την οποία και νίκησε ο Άρης 3-0.

Και ο Verstappen στα πίτσα, από ό,τι βλέπω εδώ, άλλαξε τα ελαστικά του, πέρασε στη μαλακή γόμα. Επέστρεψε μπροστά ακριβώς από τον Leclerc. Για να δούμε τώρα πώς έχει. Αντωνέλη πρώτος, 1,6 δεύτερα ο Νόρις πίσω του, ο Πιάστρη τρίτος, τέταρτος ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Verstappen, έκτος ο Leclerc. Έτσι έχει κατάταξη αυτή τη στιγμή. Έχοντας διανύσει στο Grand Prix της Ουγγαρίας 43 γύρους από τους 70 συνολικά.

0: Το επόμενο φιλικό της ΑΕΚ είναι με την Samsung Sport στις 29 Ιουλίου. Είναι προγραμματισμένο αυτό, δηλαδή την Τετάρτη που μας έρχεται. Στις 2 Αυγούστου παίζει με την Σεντρουίντεν. Ακόμη ένα φιλικό. Και βεβαίως θυμίζω ότι στις 12 Αυγούστου έχει το πρώτο επίσημο η ΑΕΚ. Είναι το Super Cup, θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο. Κόντρα στον Όφι. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Πριν δώσω το λόγο στον Μανώλη Μουσουράκη, θα σας αποχαιρετήσω. Τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM θα πάρει ο Κώστας Ζάλιαρης, που θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Αυτό το τρίωρο ήταν ο Άρης Ασβεστάς στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Μπουρνάς ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο λόγος στον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Με τις δύο ομάδες, ΑΕΚ και Τσβόλε, να επιστρέφουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα βγήκαν οι γηπεδούχοι, οι Τσβόλε, τώρα σιγά σιγά βγαίνουν και οι της ΑΕΚ, χωρίς αλλαγές από ό,τι φαίνεται. Ο Μάρκο Νικόλιτς, αυτό που περιμέναμε εξάλλου, να δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχή σε μια ενδεκάδα την οποία διαμορφώνει έναν βασικό κορμό ο Μάρκο Νικόλιτς για δεύτερο σερί παιχνίδι, η ίδια βασική ενδεκάδα, την οποία διατηρεί και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Νικολέτς με τον Μπρινιόλι στην εστία, Ρότα και Πίλιο στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ τώρα έχουμε και τη σέντρα. Μουκουντή και Ρέλβας δίδυμο στο στόπερ, το αντίστοιχο στα χαφ συνθέτουν Μάριν και Κάιρινεν. Δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο σκόρερ Κοϊτά και γραμμή κρούσης Βάργκα και Γιόβιτς. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 χάρη στο τέρμα του Κοϊτά από το 33ο λεπτό σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου η ένωση ήταν σαφώς πιο δραστήρια. Είχε την κατοχή της μπάλας, 65% κατοχή της μπάλας, είχε περισσότερες τελικές, 5 το σύνολο, 3 στο στόχο έναντι 2 της Τσβόλε, μία εξ αυτών ήταν στον στόχο. Κρατάει σίγουρα η ΑΕΚ τη συνεργασία Ρότα Ζούμπκοφ, έχουν μετρήσει βήματα σε αυτή τη συνεργασία οι δυο τους. Να δούμε λίγο αυτή την στατική φάση για την Τσβόλε. Ένα βαθύ γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, μια παράλληλη σέντρα δεν βγάζει κάτι διότι δεν βρήκε στόχο. Επιμένει όμως η Τσβόλε, κερδίζει με τον Μαρίν να τρέχει να μαρκάρει τον αντίπαλό του, ενώ η άμυνα της ΑΕΚ έχει οδηγήσει την μπάλα αρκετά μακριά από την περιοχή της Ένωσης και τώρα πίσω από τη μεσαία γραμμή λήξη ένα γερμό για τα καρέ της Ένωσης, η οποία θυμίζω προηγείται 1-0 με την πολύ ωραία ατομική ενέργεια αυτού του Κοϊτά στο 33. Το σουτ που έπιασε από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής τον ευνόησε σαφώς και κόντρα πάνω στον αντίπαλό του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ, η οποία είναι σε φάση άμυνας αυτά πρώτα λεπτά, με την Τσβόλε όμως να χάνει, δεν καταφέρνει να διατηρήσει στην κατοχή του την μπάλα ο Σόρενσεν. Καμία αλλαγή ούτε για την Τσβόλε, για την οποία στον πάγκο υπάρχει και ένας παίκτης με ελληνικό στοιχείο, Οδυσσίας Βαλάνας, ο οποίος γεννήθηκε στη Σάμο, βέβαια από πολύ μικρός αγωνίζεται στα ολλανδικά γήπεδα, από Ουτρέχτη, από Χέλμοντ Σπορτ, από Μπρέντα και από το 23 είναι στη Τσβόλε. 28 ετών, επιθετικό χαφ, ο Οδυσσίας Βαλάνος. Στο 47, ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η ΑΕΚ, θα το εκτελέσει με το Ρότα και ενώ σιγά σιγά σηκώνονται κάποιοι παίκτες για προθέρμανση, ένας εξ αυτών είναι και ο Κουτέσα. Εκτελεσμένο προς τα πίσω το πλάγιο, η κάθετη του Ρέλβας με στόχο τον Βάργκα, αφήνει την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του, φτάνει στον αντίπαλο πορτιέρε, το γέμισμα από τον Ντεγκράφ σε ένα σημείο που κάνει το λάθος ο Ρέλβας και τώρα μια αντεπίθεση για την Τσβόλε, όμως είναι κέρια η επέμβαση τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο από τον Πίλιο, σε δεύτερο θα χάσει την μπάλα, έρχεται και σε τρίτο χρόνο όμως εκεί αρκετά δυναμικά ο Σταύρος Πίλιος να κλείσει τον χώρο στον αντίπαλο του. Η Τσβόλε από δεξιά με ρυθμό το πρώτο τρίλεπτο αυτό, στο δεύτερο ημίχρονο, αρκετά χρονικά διαστήματα στο πρώτο μέρος δεν είχαν ιδιαίτερο ρυθμό και η Τσβόλε γενικά φαίνεται διατεθειμένη να κρατήσει λίγο παραπάνω μπάλα ή τουλάχιστον όσο της το επιτρέψει η ΑΕΚ, επειδή η Ένωση ήταν εκείνη που δεν της το επέτρεπε στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς απαραίτητος να βγάζει πολλά πράγματα επιθετικά η ΑΕΚ. Πάντως κρατάει κάποια πράγματα πέρα από τη συνεργασία Ρότα Ζούμπκοφ από δεξιά, αρκετές στατικές φάσεις κυρίως από τα πόδια του Μαρίν, κεφαλιές που πήρε και ο Βάργκα και ο Γιόβιτς, αλλά και κάποιες ατομικές ενέργειες από τον Κοϊτά. Είχε πραγματάκια δημιουργικά στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ. Θα μπορούσε βέβαια να έχει σαφώς περισσότερα. Η Τσβόλε από δεξιά και πάλι καλύπτει καλά το χώρο. Ο Πίλιος, ο Ρέιζιγκερ προς τα πίσω. Η μπάλα έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή, η ΑΕΚ είναι καλά πιστοχωρημένη. Ο Βάργα πιέζει, έρχεται και ο Γιώβες για βοήθεια. Στα στόπερ της Τζβόλη μπάλα, η κάθετη προς τα δεξιά δεν γίνεται η σέντρα και πάλι καλύπτει καλά το χώρο η Ένωση. Στον άξονα μπάλα. Η αλλαγή παιχνιδιού σε ένα σημείο που είναι ο Ρώτα. Υπό την πίεση του αντιπάλου του θα παίξει πίσω στον Πρινιόλι, εκείνος θα απομακρύνει προς τα αριστερά. Βρίσκοντας συμπαίκτη, ο Βάργα με κεφαλιά προς τα πίσω, βέβαια εκεί δεν υπήρχε κάποιος. Ήταν αρκετά μακριά από τον χώρο ο Γιώβιτς. Επανακτούν οι Τζβόλε. Η μπάλα στο κέντρο. Ζητάει κίνηση. Ο Ζόμερ έχοντας την μπάλα, η οποία θα φτάσει τώρα στον αριστερό μπακ. Τώρα στον Φιρχέρεφ, στα στόπερ, πιέζει ο Γιώβιτς. Ούτε ο Γιώβιτς έχει φάνει πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Γιώβιτς να χαμηλώνει αρκετά ώστε να μπει και εκείνο στο παιχνίδι της Ένωσης. Χαμήλωσε, πήρε την μπάλα, έσπασε στον Κοϊτά, από τα πόδια του οποίου δημιουργήθηκε τελική για τον Πίλιο. Κατά τα άλλα, ο Γιώβιτς προσπαθεί και εκείνο να εναρμονιστεί λίγο στον τρόπο που είναι για τη Ένωση. Η Τζβόλε τώρα. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, κυκλοφορεί την μπάλα. Ένα συνδυασμό που δεν βγαίνει, διαβάζουν το παιχνίδι και ο Κάρινεν και ο Κοϊτά, ο οποίο θα πέσει το έδαφο, ζητάει το φάουλ, δεν το παίρνει, συνεχίζει το παιχνίδι, σφυρίζει κάτι ο διαιτητής, Ρέιζιγκερ. Στον Ζόμερ, στριφογυρίζει ο παίκτης Βόλε και θα πάρει ένα φάουλ τώρα με αρκετή καθυστέρηση. Σε προηγούμενο χρόνο ο Άιρτσεν έχει πάρει το φάουλ. Πηγαίνει από πάνω του ο Ολλανδός ρέφερι να δει την κατάστασή του. Φάουλ ζήτησε και ο Κοϊτά, ο οποίος εν συνεχεία έπιασε τον αντιπαλό του από τον Σβέρκο, τον έριξε στο έδαφος. Φάουλ ήταν, σίγουρα σε δεύτερο χρόνο τώρα. Και σε πρώτον ενδεχομένως να μπορούσε να δοθεί κάτι στον Κοϊτά. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα φάουλ τώρα για την Τζβόλε σε καλό σημείο. Στο 51, Τζβόλε ΑΕΚ 0-1. Περιμετρικά της περιοχής, αυτό φάουλ. Δύο παίκτες πάνω από την μπάλα. Ένας δεξιοπόδαρος, ένας αριστεροπόδαρος. Ο αριστεροπόδαρος το εκτελεί και γκολ. Απευθείας εκτέλεση φάουλ, εξαιρετική. 1-1. Η εκτέλεση αυτού φάουλ απευθείας, δεν νομίζω να έχει κοντράρει κάπου η μπάλα. Εξαιρετική αυτή η εκτέλεση. 1-1. Ευνηδίασε τον Μπρινιόλι, ο οποίος σχεδόν άγαλμα. Το έφαγε. Πολύ ωραία αυτή η εκτέλεση φάουλ. Στο 51 το μάτς τα ίσα και πάλι. Αυτό φάουλ που παραχώρησε ο Κοϊτά. Τείχος δύο παικτών. Αρκετά φάουλ από την μπάλα, η οποία βρήκε και στο δοκάρι κιόλας. Δοκάρι και στα αδίχια της εστίας. Φαίνεται το μάτς τα ίσα λοιπόν η Τζβόλε. Με αυτή τη στατική φάση, με την ΑΕΚ να σουτάρει με τον Κοϊτά εντός περιοχής, δεν έχει κοντράρει μπάλα, πήρε πάρα πολύ ύψος. Σκόρερ της Τζβόλε είναι ο Φάντερ Χάρα, ο οποίος αποτελεί και αλλαγή για την Ολλανδική ομάδα, Ντάμιαν Βάντερ Φάρ. Φέρει το μάτι στα ίσα στο 51. Ρέλβας με το Μουκουντή, εναλλάσσονται οι δύο στόπερ, αλλάζουν παλιές, πίσω από τη μεσαία γραμμή, οδηγεί την μπάλα σιγά σιγά προς το κέντρο ο Μουκουντή, τώρα ο Ρέλβας, ο Πίλιος, κάποιες προσποιήσεις, πιέζει ψηλά η Ολλανδική ομάδα, η μπάλα φτάνει στον Μπρινιόλι και εκείνος για το Μουκουντή και πάλι Μπρινιόλι. Με το δεξί και με αρκετά φάλτσα ψάχνει είτε τον Ρώτα είτε τον Ζουμπκοφ, κάπου ανάμεσα εκεί πήγε η μπάλα, έτρεξε προς τα πίσω ο Ζουμπκοφ για να την προλάβει και δημιουργείται κατάσταση για την Τζβόλε, έρχεται να καλύψει εσωτερικά ο Ρέλβας, ο οποίος δείχνει να χωλαίνει από την προβολή του αντιπάλου του, ο οποίος κέρδισε το κόρνερ από την παρέμβαση του Ρέλβας. Ήταν καταλυτική αυτή η παρέμβαση από τον Πορτογάλο στόπερ. Ενώ στο έδαφος παραμένει και ο Μαρίν, τώρα θα σηκωθεί ο Ρουμάνος Χαφ. Στο 53 Τζβόλε ΑΕΚ 1-1 με τους Ολλανδούς να έχουν σοφαρίσει και να έχουν και ένα κόρνερ τώρα. Φάντερ Χάρ λοιπόν ο σκόρερ. Και ο Ζόμερ πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο το κόρνερ. Ο Ρώτα καλύπτει χωρίς όμως να διώχνει. Η Τσβόλ έχει κερδίσει. Η Σέντρα, ο Μουκουντή με το κεφάλι που μακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Κοϊτά, έξω από την περιοχή τη ΑΕΚ, δεν απομακρύνει την μπάλα. Τώρα ο Γιώβιτς μπαίνει και εκείνο στην εξίσωση, θα παίξει με τον Ζούμπκοφ, εκείνο προ τα πίσω, στο Ρότα, με την Τσβόλ να είναι πολύ ψηλά και να πιέζει και να δημιουργεί και πρόβλημα τώρα στον Μπρινιόλι, ο οποίο θα απομακρύνει μια αέρια διεκδίκηση μεταξύ Ζούμπκοφ και Φερχέρερ. Κλέβουν τη ΣΑΕΚ, αλλαγή παιχνιδιού και πάλι κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη στον Πίλιο. Κατάφερνε όμως να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου ο Σταύρος Πίλιος και θα παίξει στον άξονα με τον Μουκουντή. Εκείνος δεξιά στον Ζούμπκοφ. Δεν έχουμε δει σχεδόν τίποτα από την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος, σαν να μην έχει μπει ένωση. Ζούμπκοφ προσποιεί ωραίο τακουνάκι για τον Ορότα. Ορότα σπάει στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ο Κοϊτά δεν την εκτελεί με τη μία. Εν συνεχεία κλείνεται. Έχει κάνει και παράβαση συνέχεια ο Μπουκαρή Κοϊτά. Όλα αυτά από την εξαιρετική έμπνευση του Ζούμπκοφ, ο οποίος στριφογύρισε την μπάλα και την έφερε με ένα ωραίο τακουνάκι στον Ορότα. Σε θέση μέσα δεξιά ο Ορότα έσπασε προς το ύψος της μεγάλης περιοχής. Βρήκε τον Κοϊτά, εκείνος όμως καθυστέρησε να εκτελέσει. Και πάλι όμως βρέθηκαν εξαιρετικά Ζούμπκοφ και Κοϊτά. Μεγάλο κέρδος σήμερα για την ΑΕΚ αυτή η συνεργασία. Τσβόλε, με τον σκόρερ, τον Φαντερ Χάρ, ο οποίος παίζει στα αριστερά, αριστερό μπακ. Ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει τον Φλωράνους, ο οποίος τύπης αριστερό μπακ, δεξιοπόδωρας είναι, καλύπτει αναγκαστικά τη θέση. Μπήκε ένας καθαρό όμως αριστερό μπακ, πήρε και την εστατική φάση, το φάουλ, εξαιρετική πραγματικά η εκτέλεση. Όπως πολύ ωραία είναι και εδώ πέρα η συνεργασία και το τριγωνάκι των Ολλανδών, οι οποίοι πατούν με προϋποθέσεις στην περιοχή της ΑΕΚ, το σουτ που θα γίνει και 2-1 ολική ανατροπή για τους Ολλανδούς στο 56 με τον Ρέιζιγκερ. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία και πάρα πολύ μεγάλο το κενό εδώ όμως, και στη μεσαία γραμμή και στα στόπερ για την Ένωση. Το εκμεταλλεύονται, το αξιοποιούν οι Ολλανδοί και γράφουν το 2-1 γρήγορα στο 56. Μέσα σε 5 λεπτά, όπως μέσα σε 5 λεπτά είχε ανατρέψει με 10 παίκτες το σκορ στο τελευταίο φιλικό, η ΑΕΚ με την Χρόνιχεν, έτσι και τώρα η Τσβόλε καταφέρει να γυρίσει τούμπο το μάτς σε ένα δεύτερο μέρος με πολλά καμπανάκια για την ΑΕΚ. Κενό και στο δεξιά άκρο της άμυνας, σε συνεχεία και στην καρδιά της περιοχής, η μπάλα έφτασε ανάμεσα σε Ρέλβας και Πίλιο, ο Πίλιος δεν μπόρεσε να καλύψει τον χώρο, το σουτ που έγινε από τη γωνία της μικρής περιοχής από τον Ρέιζιγκερ. Δεν κατάφερε να κάνει την επέμβαση ο Μπρινιόλι και η Τσβόλε γρήγορα φέρνει τούμπα το μάτς 1-2. 2-1, αν προτιμάτε, αφού είναι γηπεδούχος η Τσβόλε σε ένα γήπεδο 12.000 και κάτι θεατών, περίπου 4-5 έχει σήμερα. Κάτι εξ αυτών είναι και της ΑΕΚ, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα. Μια ΑΕΚ που πιέζει ψηλά τώρα με τον Βάργα. Μια ΑΕΚ η οποία στο δεύτερο μέρος κρατάει μόνο την προδιλέπτου φάση με Ζούμπκοφ, Ρότα και Κοϊτά, τίποτα παραπάνω, ίσα ίσα κρατάει τα πολύ μεγάλα καμπανάκια που τους είχε δημιουργήσει η Τσβόλε. Ο Κοϊτά πιέζει ψηλά και δίνει την ευκαιρία στον Ζούμπκοφ να κλέψει, όχι όμως για πολύ. Επανακτούν οι Τσβόλε και τρέχουν κάθετο το γήπεδο τώρα, έρχεται για βοήθεια Κουκάιρενεν και κλείνει κάπως τον χώρο. Και πάλι Τσβόλε από δεξιά με τον Ρέιζιγκερ, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Πίσω. Και τώρα μπαλά στα στόπερ. Ανάμεσα από τα χάφ. Θα πέσει στο έδαφος, θα πάρει και το φάουλ σε ένα καλό σημείο και πάνω που έδειχνε να μην έχει κάποιο στήριγμα. Ο Βάργα έχει βάλει πάρα πολύ ώρα το κορμί του και παίρνει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Όχι τόσο για απευθείας εκτέλεση, όσο για ένα γέμισμα. Στο 58. Τσβόλε ΑΕΚ. 2-1 η ΑΕΚ. Πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, χάρη στο τέρμα του Κοϊτά. Η Τσβόλε μέσα σε 5 λεπτά το έχει γυρίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτα με εκτέλεση φάουλ στο 51, εν συνεχεία. Ύστερα από μια ολιγόρια στην άμυνά της, ο Ρέιζιγκερ με ένα πλασεδάκι από θέση μέσα δεξιά έγραψε το 2-1. Πάνω από την μπάλα ο Μαρίν. Ύστερα από μια ολιγόρια στην άμυνά της, ο Ρέιζιγκερ με ένα πλασεδάκι από θέση μέσα δεξιά έγραψε το 2-1. Πάνω από την μπάλα ο Μαρίν. Αρκετοί παίκτες στο όρο της μεγάλης περιοχής. Αν δεν γίνει κάποια κομπίνα φαίνεται να το πηγαίνει ακόμα και για απευθείας ο Μαρίν. Τείχος 4 παικτών, την Τσβόλε. οδηγίες από το ρέφερι, δίνει το OK τώρα για την εκτέλεση. Μαρίν παίρνει φόρα στο 59. Φαίνεται να σκέφτεται την κομπίνα ο Μαρίν. Όχι, απευθείας το πάει ο Μαρίν. Και δυσκολεύει πολύ τον αντίπαλο πορτιέρε, ο οποίος με δυσκολία και με τη βοήθεια του αμυντικού του θα απομακρύνει την μπάλα Ιτσβόλε. Ένα πλάγιο για την ΑΕΚ τώρα με το Ρότα από δεξιά. Καλή σκέψη του Μαρίν, απευθείας εκτέλεση. Με αρκετά φάλτσα η μπάλα, δυσκόλεψε τον Γκραφ. Μουκουντή. Για τον Κάρινεν. Πρέπει να πάρει παραπάνω πράγματα από τον Κάρινεν. Περιμένει να πάρει παραπάνω πράγματα από τον Φινλανδό ΙΑΕΚ. Και δημιουργικά, κυρίως δημιουργικά. Τώρα χάνει την μπάλα ο Ζούμκοφ έξω από την περιοχή της Βόλε, η οποία θα αναπτυχθεί από αριστερά. Άσυνη νοησία και ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά για την ΑΕΚ. Με τον Ρότα να εκτελεί για τον Μαρίν, βιάζεται τώρα η ΑΕΚ. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξε χαρακτήρα, έστω και με 10 παίκτες μπόρεσε να τον αντρέψει το σκορ. Να δούμε αν θα καταφέρει σήμερα. Okay, είναι φιλικά αυτά τα παιχνίδια, αλλά ο Γιώβιτς ένα σουτ πάνω στο σώμα την μπάλα, κόρνερ. Λέγαμε ότι ναι, μπορεί να είναι φιλικό, αλλά έστω και για ψυχολογικούς λόγους τα αποτελέσματα βοηθούν. Κυρίως βέβαια βοηθούν να βγαίνουν πράγματα, τέτοια πράγματα θετικά τα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο η ΑΕΚ, τουλάχιστον το πρώτο τέρατο, ήταν αρκετά προβληματική, το πλήρωσε αυτό με δύο γκολ. Τώρα τα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει και ξαναπαίρνει μπρος η ομάδα του Μάρκο Νικολίτς. Το κόρνερ εκτελείται πάνω στα σώματα, η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω σε ένα χώρο που είναι ο Πήλιος, ο οποίος θα σηκώσει κεφάλι, θα υψώσει για τον Μαρίνη που παραμένει ψηλά. Εκείνος θα γεμίσει προς τα πίσω σε ένα χώρο που είναι μόνο ο αντίπαλος, ο οποίος μάλιστα θα τρέξει και αντεπίθεση τώρα με την Τσβόλε και τον Κοϊτά να τον καταδιώκει. Ο σκόρερ είναι, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στο 61 ώρα αγώνα, Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Ο Κοϊτά έκανε το φάουλ στην αντεπίθεση αυτή της Τσβόλε. Ο Ζόμερ ήταν ο παίκτης που κουβάλισε την μπάλα. Ερχόταν και ο Ρότα. Τώρα έχουμε αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει ο Ζούμκοφ, θα μπει ο Ζήνη. Πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει και ο Κοϊτά. Αλλαγές στα φτερά για την Ένωση. Θα μπει ο Πέτρος Μάνταλος. Να δούμε τώρα πού θα αγωνιστεί ο Μάνταλος. Το προηγούμενο φιλικό, μέχρι να αποβληθεί ο Ρέλβας, αγωνίστηκε για λίγο στα φτερά και κάποιες αλλαγές τώρα για την Τσβόλε. Βγαίνει ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Ρέιζιγκερ, βγαίνει και ο Ζόμερ και θα εκτελεστεί το φάουλ. Μετά την εκτέλεση θα δούμε που παίζει και ο Μάνταλος, επειδή τώρα είναι στατική η φάση. Ο Ρέλβας θα απομακρύνει με το κεφάλι σε ένα χώρο που βρίσκονται μόνο αντίπαλοι. Από δεξιά η μπάλα για την Τσβόλε, οι προσποιήσεις, δεν θα βγει κάποια σύντρα, καλύπτουν καλά το χώρο ο Πήλιος με τον Μάνταλο. Ο Πήλιος κρατάει, απομακρύνει. Εκεί είναι όμως ο παίκτης της Βόλης, όμως, στη μεσαία γραμμή. Και το build-up τώρα για την Τσβόλε. Ο Μουκουντή βγαίνει δυναμικά και ανακόπη. Λοιπόν, παραμένει ο Βάργα και ο Γιώβιτς σαφώς μπροστά, δίδυμο κορυφής. Να δούμε και τους υπόλοιπους. Πώς διαμορφώνεται το σύστημα της ΑΕΚ μετά τις αλλαγές. Ο Ζήν είναι δεξιά, ο Μάνταλος είναι αριστερά και Μαρίν και Κάιρενεν δίδυμο στα χαφ. Μάλιστα. Τον Ζήν τον είχαμε δει και στα περσινά play-off να παίζει προς το φινάλε και στα δεξιά σε λίγα παιχνίδια. Μάνταλο όλα αυτά τα χρόνια τον έχουμε δει αναδιαστήματα και πέρσι λιγάκι, όχι πολύ βέβαια. Ενδεχομένως το κρατάμε αυτό, το έχουμε ξαναζητήσει, ότι μπορεί να καλύπτει και λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του Ζωάο Μάριο, του Περέιρα, τύπης χαφ που παίζει στα άκρα αλλά συγκλίνει περισσότερο. Ο Μάνταλος τα έχει αυτά τα στοιχεία μέχρι να γίνει κάποια μεταγραφή στην εν λόγω θέση. Ο Ρέλβας, το άνοιγμα στον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος θα κατεβάσει. Ο Πήλιος. Μάνταλος. Παίζει κάθετα, η μπάλα φτάνει στο Βάργα, ο οποίος όμως ήταν εκτεθειμένος, συνεχίζει το παιχνίδι, τώρα θα σηκωθεί το χέρι του διαιτητή για να δείξει ο site. Από αυτό το κάθετο πέρασμα, μέσα στην περιοχή, στο 64, Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Περίπου 100 οι φίλοι της Ένωσης. Πήρε πάνω τη φάση ο διαιτητής, εν τέλει, και έχει δείξει corner, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Μάνταλος. Ο βοηθός είχε δείξει το offside, εκτελεί ο Μάνταλος. Ασταθής η επέμβαση του πορτιέρε της Τσβόλε, τώρα θα γίνει απομάκρυνση σε ένα σημείο που είναι ο Πήλιος, κουβαλάει την μπάλα ο Πήλιος, σαν δεξί εξτρέμ, φτάνει στον Ζήνη, κόντρα, corner για την ΑΕΚ. Ωραία ενέργεια από τον Σταύρο Πήλιο, ο οποίος σαν δεξί εξτρέμ το πήρε πόμου, πήρε την μπάλα, την κουβάλισε για λίγα μέτρα, έσπασε μέσα στην περιοχή στον Ζήνη. Εκείνος έκανε το κοντρόλ πριν προλάβει να εκτελέσει, τσίμπησε την μπάλα ο αντίπαλος και παραχώρησε το corner, το οποίο πάει να εκτελέσει από την δεξιά πλευρά ο Μαρίν στο 65. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει δημιουργήσει καταστάσεις είτε με γέμισμα στο πρώτο ημίχρονο είτε με απευθείας εκτέλεση στο δεύτερο. Η κεφαλιά τώρα που θα γίνει από το Μουκουντή, ξιστά από το δοκάρι, από την πολύ ωραία εκτέλεση του Μαρίν. Ο Μουκουντή πήρε σχεδόν ολομόναχος αυτή την κεφαλιά στο 65, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει κατεύθυνση προς την εστία στην μπάλα. Πολύ ωραία εκτέλεση του Μαρίν. Επιβλητικό το πάτημα από τον Μουκουντή. Έπιασε την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει στο 65 μετά από ώρα. Ακόμα μια τελική προσπάθεια για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντή τώρα δεσπόζει στον αέρα και σε φάση άμυνας. Και σε δεύτερο χρόνο τώρα. Διπλή κεφαλιά από τον Μουκουντή. Τώρα από τον Βάργα για τον Γιώβιτς. Δεν είναι πετυχημένη όμως η μπάλια του Βάργα για τον Γιώβιτς, η απομάκρυνση από την άμυνα της Τσβόλε αφήνει να περάσει πλάγιο ο Ρέλβας. Εκτελεί για το Μαρίν. Με χώρο Μαρίν, δεν πιέζουν πολύ ψηλά οι Ολλανδοί. Ο Μαρίν για το Ρέλβας και εκείνο για το Μουκουντή. Ωραίο τριγωνάκι εδώ. Μουκουντή, Ρέλβας και Μαρίν. Ο Μουκουντή και πάλι για τον Μαρίν. Υποπίεση τώρα ο Ρουμάνος, δεξιά στο Ρότα. Εκείνος για τον Μουκουντή, ανάμεσα σε τέσσερις ο Μουκουντή βρίσκει τον Μαρίν. Και με χώρο τώρα ο Ρουμάνος, κάποιες προσποιήσεις, έχει το στήριγμα του Ζήνη, θα παίξει κάθετα για τον Μάνταλο, εκείνος για τον Βάργα. Πήγε να κάνει τον αδείο ο Βάργα, βλέποντας την κίνηση του Μάνταλου, ο οποίος μόνο αριστερά δεν παίζει. Συγκλίνει συνεχώς, σαν δεκάρι. Τώρα πηγαίνει λίγο στη θέση του ο Πέτρος Μάνταλος, σαφώς είναι οδηγία, δεν κάνει το κεφάλι του, ο αρχηγός της Ένωσης. Είναι οδηγία να συγκλίνει όπως συνέκλειναν και πέρσι, όσοι αγωνίζονταν αριστερά και ο Ζωά Μάριο και ο Περέιρα. Ρέλβας. Κάιρινεν. Στη μεσαία γραμμή η αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά για τον Ρότα, θα κατεβάσει με το στήθος χωρίς να δέχεται πίεση. Έρχεται κοντά του και ο Ζήνη, θα πάρει την μπάλα ο Αγγολέζος πίσω στον Κάιρινεν. Εκείνος παράλληλα για τον Ρέλβας. Μόνο ο Ρέλβας και Μουκουντή πίσω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα ανέβουν οι Τσβόλοι για να πιέσουν. Ο Ρέλβας προς τα πίσω για τον Μπρινιόλι. Δύο αλλαγές για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Ενώ έχουμε μπει στο 67. Αλλαγές στα εξτρέμ, στα φτερά. Με Ζούμπικοφ και Κοϊτά, ο σκόρερ Κοϊτά να περνούν εκτός. Κατά τα άλλα, δίνει μπόλικο χρόνο συμμετοχής στους βασικούς ο Μαρκό Νικολίτς. Ο Ζήνη από δεξιά τώρα με το ανέβασμα του Ρότα. Ο Έλληνας Μπακ θα πάρει την μπάλα κοντά σου μέχρι του κόρνερ. Θα παίξει προς τον Μάνταλο, ο οποίος είχε έρθει στην πλευρά του. Ρότα. Μάνταλος. Μάνταλος από δεξιά για τον Μαρίν και πάλι Μάνταλος. Ωραία βρίσκει τον Μαρίν. Ο Ρουμάνος πατάει περιοχή. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ 2-2. Η ισοφάριση. Πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια εδώ από την ΑΕΚ. Σκόρερ, ποιος άλλος με κεφαλιά. Μπαρνάμπας Βάργα γράφει το 2-2 στο 68 λεπτό από μια πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια της ΑΕΚ, υπερφορτώνοντας την δεξιά πλευρά. Ο Μάντελος από αριστερά για ακόμα μια περίπτωση. Σε ακόμα μια περίπτωση ήρθε από την δεξιά πλευρά η συνεργασία με τον Λάζαρο Ρότα. Η μπάλα έφτασε στον Μαρίν, ο οποίος ύψωσε την μπάλα, τσίμπησε προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Βάργα, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, πήρε την κάρφωτη κεφαλιά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να γράψει αυτό το 2-2 σε ένα γεμάτο παιχνίδι, από το οποίο η ΑΕΚ μπορεί να κρατήσει αρκετά πράγματα και θετικά, αλλά και αρνητικά, τα οποία τα εμφάνισε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Όλα μαζί τα αρνητικά η ΑΕΚ. Κατά τα άλλα, αν εξαιρέσουμε αυτό το πρώτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο, έχει και αρκετά καλά πράγματα να βγάλει ΑΕΚ και σε επίπεδο συνεργασιών. Βάργα δεύτερο τέρμα στην προετοιμασία μετά το πρώτο, στο πρώτο φιλικό. Ήταν ο παίκτης που είχε πετύχει το πρώτο τέρμα στην προετοιμασία της ΑΕΚ, σε αυτό το 2-1 επί της The Grassup. Μαρίν, για το Μουκουντή. Έγινε για το Ρέλβας. Ο Μάνταλος και πάλι χαμηλώνει για να φτιάξει παιχνίδι. Ο Ζήνη υκάθεται για τον Γιώβιτς στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Αλλαγή κατεύθυνσης από τον Λούκα Γιώβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Πίλιο με τη μία σέντρα σουτ. Χαμηλή είναι. Η ΑΕΚ θα πάρει ένα πλάγιο από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σαν να παίρνει και λίγο παραπάνω τέμπο το παιχνίδι. Εκφρασμένο από την ΑΕΚ ο Ρέλβας. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Πορτογάλο στα δεξιά, στον Ορώτα. Αφήνει την μπάλα ο Ρώτα, θα την κατεβάσει τώρα με το δεξί. Προσποίηση, Ζήνη, Ρώτα. Ο Ρώτα περιμένει το ανέβασμα του Μαρίν. Τελικά θα παίξει με τον Ζήνη. Εκείνος μεταφέρει την μπάλα στον άξονα για τον Μουκουντή. Διπλή ζώνη άμυνας και πάλι από την Τζβολέ. Η κάθετη του Μαρίν για τον Λούκα Γιώβιτς. Εκείνος τσιμπάει με το εξωτερικό για τον Πίλιο, ο οποίος ανεβαίνει. Πατάει περιοχή, κάνει και το σουτ. Είναι κακό το σουτ από τον Σταύρο Πίλιο. Βρήκε έναν αντίπαλο. Ο Παδό με δύναμη, δεν την περίμενε την μπάλα ο Ολλανδός φιλάθλος εκεί πέρα, του ήρθε με δύναμη από τον Πίλιο, στην εξέδρα ψηλά, στο 70, δεύτερη στιγμή στο παιχνίδι που εκτελεί ο Πίλιος. Το έχουμε ξαναπεί ότι στα φετινά φιλικά η ΑΕΚ ανεβάζει πολύ τα μπακ της και αν από τον Ρώτα το βλέπουμε αρκετά να συμβαίνει αυτό την περασμένη περίοδο, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, φέτος το βλέπουμε λίγο παραπάνω από τον Πίλιο. Η Τσβόλε από αριστερά. Η μπάλα στον άξονα. Η ΑΕΚ αμήνεται καλά. Δεν αφήνει χώρο. Έρχεται να καλύψει και ο Ζήνη τώρα από δεξιά. Έχει και τη βοήθεια του Ρώτα. Η Τσβόλε φτάνει από αριστερά τώρα έξω από την περιοχή της Ένωσης. Στον άξονα η μπάλα. Τρέχει να μαρκάρει και ο Κάιρνεν. Έρχεται η βοήθεια και ο Μάνταλος. Ψάχνουν το χώρο οι Ολλανδοί. Η κάθετη. Ο Ρώτα βάζει το κορμί του ωραία, την προβολή, παραμένει ζωντανή φάση από το ύψος μεγάλης περιοχής, θα γίνει ένα σουτ πάνω στα σώματα, η μπάλα φτάνει στον Πρινιόλι, την απομακρύνει αλλά έχει σφυριχτεί φάουλ, έχει σταματήσει το παιχνίδι, ο ρέφερι διότι δείχνει να πονάει αρκετά ο Ρώτα, έχει πέσει στο έδαφος και φαίνεται να πονάει πάρα πολύ. Ο Λάζαρος Ρώτα στο 72, πάνω του είναι και ο Λεμάτος ρέφερι, ο Ρώτα ο οποίος έβαλε την προβολή στην προηγούμενη φάση για να ανακόψει τον κίνδυνο. Ναι, τον έχει πατήσει πάνω στο πέλμα ο αντιπαλός του, ο σκόρερ του 1-1, την απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο Φάντερ Χαρτ. Του πάτησε το πέλμα, εξού και πονάει αρκετά ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος ωστόσο ευτυχώς σηκώνεται γρήγορα. Τώρα. Και θα συνεχίσει όπως φαίνεται κανονικά. Στο 72, Τσβόλε ΑΕΚ 2-2. Η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε, η Τσβόλε η οποία το γύρισε. Μέσα σε 5 λεπτά και η ΑΕΚ, η οποία μετά το 2-2 τώρα ψάχνει και το 3-2 με τον Πίλιο. Μέσα στην περιοχή δεν είναι καλά το γύρισμα, ενώ περίμεναν δύο παίκτες και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς. Η μπάλα φτάνει από δεξιά. Ο Βάργα προσπαθεί να επανακτήσει. Κλείνει τον αντίπαλο του κοντά στο σημείο και του κόρνερ. Έχει βοηθεί και ο Μαρίν. Το λάθος που θα γίνει από την άμυνα της Βόλης ύστερα από το πολύ καλό pressing. Ο Κάιρινεν κλέβει. Καθυστερεί όμως τώρα να δώσει. Κάιρινεν μεταφέρει την μπάλα στον άξονα. Στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας εξαιρετική κάθετη για τον Πίλιο. Εξαιρετική πραγματικά η κάθετη. Η σέντρα του Πίλιου, η απομάκρυνση από την άμυνα της Τσβόλε. Ο Πίλιος παραμένει ψηλά για να πιέσει και θα πάρει το πλάγιο. Ο Σταύρος Πίλιος είναι τρομερή η κάθετη του Φιλίπ Ρέλβας για τον Πίλιο και με φάλσα κιόλας. Του δημιούργησε την κατάλληλη συνθήκη για να σεντεράρει. Δεν ήταν κακή η σέντρα του Σταύρου Πίλιου. Ωστόσο δεν κατάφερε κάποιος παίκτης να πάρει την κεφαλιά. Τώρα ένα γέμισμα από τον Πέτρο Μάνταλο. Δεν βρίσκεται ούτε εκείνο στόχο. Στο 73. Παραμένει αυτό το 2-2, έχει δημιουργήσει αρκετές τελικές προσπάθειες η ΑΕΚ μετά το 2-1 δεν της Βόλε. Κατάφερε να σφαρίσει, θα μπορούσε να έχει βρει και το τέρμα της δικιάς της ανατροπής. Με τον δικέφαλο να παραμένει ψηλά και να πιέζει και να κλέβει με τον Πίλιο, θα πάρει και το φάουλ ο Έλληνας μπακ. Θα του δώσει και το χέρι ο αντιπαλός του. Το 74 πλέον, ακόμα 16 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις σε αυτό το τέταρτο φιλικό για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ τώρα από αριστερά. Με το Μαρίν. Και αρκετό κόσμο της ΑΕΚ στην περιοχή. Εκτελεί με φάλτσα ο Μαρίν η απομάκρυνση σε κόρνερ αν δεν προλάβει. Ο Σόρενσεν προλαβαίνει ο Μαρίν και ξανακλέβει και γεμίζει στο πουθενά όμως. Ενώ περίμεναν τέσσερις συμπαίκτες του. Δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες σέντρες ο Μαρίν. Όντως ο Μόναχος. Δεν είναι καλό το γέμισμα από τον Ρουμάνο. Η μπάλα είναι για την Τσβόλε, η οποία θέλει να πάρει κάποιες ανάσες ύστερα από ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον πίεσης της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία με πάρα πολύ ωραία συνεργασία έφτασε στο 2-2, εκφρασμένη από τον Μάριν και τον Μάνταλο, σκόρερ το Βάργα. Τώρα η ΑΕΚ δυσκολεύει το build-up της Τσβόλε, η οποία τελικά όμως απελευθερώνεται από την πίεση της Ένωσης και το παιχνίδι από δεξιά με την ΑΕΚ να προσπαθεί να γυρίσει γρήγορα πριν δημιουργηθεί κατάσταση. Η σέντρα που θα βγει ο Ρέλβας πρώτου Μπρινιόλι, ενώ ήταν έτοιμος να γραπώσει την μπάλα ο Ιταλός. Ο Ρέλβας για τον Βάργα, ο οποίος είχε δεχτεί μακάρισμα από πίσω και εκνευρίζεται, και νομίζω θα έχουμε τα προηγούμενα των άλλων φιλικών, αλλά μάλλον έχει διαβάσει τι έχει γίνει στα προηγούμενα φιλικά ο ρέφερι και τρέχει να σώσει την κατάσταση πριν δημιουργηθεί κάτι το παραπάνω. Πήγε πάρα πολύ επικίνδυνα ο αντίπαλος του Βάργα εκεί, ο στόπερ, με μαρκάρισμα προς τα πίσω ο Graves. Παρ' όλα αυτά, πάλι καλά δεν έγινε κάτι το παραπάνω. Το φάλο για την ΑΕΚ. Μουκουντή, Ρέλβας. Για το Μουκουντή και πάλι. Το τακουνάκι του Γιώβιτς, δεν βρίσκει το Μάνταλο, ο οποίος σε ακόμη μια περίπτωση είχε συγκλίνει. Μουκουντή, αφήνει για το Ρέλβας, πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί. Πήλιος, Ρέλβας, πίσω, Μπρινιόλι. Το pressing ψηλά, το γέμισμα του Ιταλού. Η κεφαλιά του Βάργα, δεύτερη του Ζήνη, βρίσκει τον Ρότα, Ζήνη από δεξιά, επελάβει τώρα ο Ζήνη, πετάει μπροστά και θα τη διατηρήσει την μπάλα, δεν του φεύγει. Προϋποθέσεις για την ΑΕΚ με τον Αγκολέζο, η σέντρα που θα γίνει, εκεί απομάκρυνση όμως από την άμυνα της Τσβόλε και μια αντεπίθεση που προσπαθούν να βγάλουν οι Ολλανδοί, τρέχουν οι της ΑΕΚ και καλύπτουν. Έχουν επιστρέψει γρήγορα οι της Ένωσης. Εδώ ο Ζήνη προσπάθησε στην προηγούμενη φάση να αξιοποιήσει την ταχύτητά του. Έκανε εξαιρετικό ξεπέταγμα, αλλά εν συνεχεία η μεταβίβασή του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, το γύρισμα. Όπως και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι καλό το γύρισμα από τους παίκτες της Τσβόλε. Κάποιοι εξ αυτών θα βγουν, ώρα για αλλαγές για την Ολλανδική ομάδα, τρεις μέσα, τρεις έξω. Να δούμε αν κάποιος εξ αυτών είναι και ο δικός μας, ο Έλληνας. Κόστον έξω προς το παρόν. Δεν βλέπω τον Οδυσσιά Βαλάνο προς το παρόν. Να, όχι, νάτος, θα μπει μέσα. Οδυσσιάς Βαλάνος, 28 ετών, με ρίζες από τη Σάμο, αγωνίζεται από μικρή ηλικία σε ολλανδικά γήπεδα, αρκετές ομάδες, εδώ και περίπου 3 χρόνια είναι στη Τσβόλε. Επιθετικό χαφ. Μουκουντή. Η ΑΕΚ παραμένει στις δύο αλλαγές, με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να διαμορφώσει τον κορμό εν ώψη και τον επίσημο. Βέβαια το πρώτο επίσημο είναι το παιχνίδι Κυπέλλου, όπου η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει και δύο παίκτες που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο. Μάνταλος. Καϊρίνεν. Μαρίν, έξω από την περιοχή της Τσβόλε, κάθεται για τον Βάργα, πέφτει στο έδαφος ζητώντας φάουλ ο Βάργα. Στο μικρή μεγάλη περιοχή ζητάει αυτό το φάουλ ο Ούγγρος, δεν δίνει κάτι ο ρέφερι, η Τσβόλε. Τώρα θα σηκωθεί και ο Βάργα. Τον Βελάνα οι Ολλανδοί του γράφουν Όντι, Όντι Βελάνας. Η Τσβόλε τώρα φαίνει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, δεν θα γίνει όμως ούτε σουτ ούτε σέντρα από τον Εμπαγιό, τον Ντιλάν Εμπαγιό. Αυτό το κάτι σαν τελείωμα με τον Μπρινιόλι να γραπώνει την μπάλα. Μέσα και ο Σοκό, Ιμπραήμ Σοκό. Στο αριστερό φτερό Σοκό, ο Εμπαγιό στο δεξί. Ο Βελάνα στα χαφ. Εκεί κοντά που θα πάρει το φάουλο ο Μαρίν, αν είναι διακρινά καλά. Και ο Γένισεν μέσα για την Τσβόλε. Ο Γιώβιτς τώρα στρεφογυρίζει εξαιρετική επαφή με την μπάλα από τον Λουκαγιόβιτς, πάει αριστερά στον Πίλιο. Εκείνο για το Μαρίν. Ζήνη, Μαρίν, πιέζει Σοκό. Ρέλβας, πίσω στον Πρινιόλι. Ο Ιταλός και πάλι για τον Πορτογάλο. Και ο Πορτογάλος για τον Ιταλό, ο Μπρινιόλι. Για τον Μουκουντή. Το άνοιγμα δεξιά στον Ρώτα, στο όριο της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Ο Ρώτα ζητάει στήριγμα, θα το βρει στο πρόσωπο του Ζήνη. Ο Ζήνη με πλάτη τον αντίπαλο διατηρεί. Τώρα ανάμεσα από τρεις πάει στον Ρώτα, ο οποίος έχει συγκλίνει προς τα χαφ. Κάιρινεν, η κάθετη για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος, ωραία, τσιμπάει την μπάλα και σπάει στον Πίλιο, ο οποίος και πάλι ανεβαίνει και πατάει περιοχή στον Μάνταλο. Ο Μάνταλος, η προσποίηση εξαιρετική, μέσα στην περιοχή διατηρεί, ανάμεσα από δύο τώρα θα κάνει και τη σέντρα, η οποία περνά από όλους όμως. Εδώ πέρα το κάτι παραπάνω από τους παίκτες ΑΕΚ και το πλάγιο για την Τσβόλε στο 80. Είναι τρεις και τέσσερις φορές που ο Πίλιος με προϋποθέσεις αυτό το παιχνίδι έχει πατήσει περιοχή, τις δύο έχει εκτελέσει, τις υπόλοιπες έχει σεντράρει, γενικά πολλά τα ανεβάσματα του Πίλιο. Αν δεν ήταν κάποιες περιπτώσεις ημιτελής, αν έχει κάτι και κάποια καλύτερα τελειώματα, αν και το πρώτο σουτ που είχε πιάσει στην πρώτη φάση της ΑΕΚ στο παιχνίδι ήταν καλό. Όπως καλό είναι και το τελείωμα τώρα του Γιώβιτς, έχει κοντράρει μπάλα, είχε κατεύθυνση προς την εστία, ύστερα από ανάκτηση της ένωσης ψηλά, ο Λούκα Γιώβιτς έγινε αποδέκτης της μπάλας. Το σουτ που έπιασε από το όριο της μεγάλης περιοχής, το 80 corner για την ΑΕΚ, η οποία θέλει την νίκη, ψάχνει τον γκολ για την δικιά της ανατροπή, ύστερα από την ανατροπή της Τσβόλε. Corner και πάλι με τον Μαρίν, από τα πόδια του οποίου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές καταστάσεις σήμερα για την ΑΕΚ. Εκτελείται το corner, πρώτο δοκάρι, back to back τώρα. Α, δεν έχει βγει η μπάλα, πήρε πάρα πολύ ύψος, παραμένει ζωντανή. Ο Ρώτα πριν βγει την διατηρεί η ΑΕΚ, τώρα με τον Μαρίν κοντά στο μέγα του corner, έρχεται προς την περιοχή, συντράζει με το αριστερό. Τώρα θα έχουμε όμως corner από την απομάκρυνση του Φιχτίνχερ. Η κάμερα στους φίλους της ΑΕΚ. Και ακόμα ένα corner για την ΑΕΚ στο παιχνίδι, στο 81, Τσβόλε ΑΕΚ 2-2. Μαρίν, όχι, έχει πάει ο Μάνταλος για αυτήν την εκτέλεση. Μάνταλος εκτελεί, δεν είναι καλή εκτέλεση από τον αρχηγό της ΑΕΚ, θα πάρει ένα πλάγιο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από δεξιά ο Ρώτα για την εκτέλεση. Παραμένουν ψηλά οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα θα έχουμε ακόμα μία αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω Κάιρινεν, στην τρίτη αλλαγή της Ένωσης, για να περάσει εντός ο Κουτέσα. Άρα ο Μάνταλος θα πάει λίγο πιο σε κεντρικό ρόλο. Βέβαια έτσι κι αλλιώς κεντρικά έπαιζε ο Πέτρος Μάνταλος. Παρότι θεωρητικά είχε αντικαταστήσει τον Κουέτα αριστερά, συνεχώς συνέκλεινε ο αρχηγός της Ένωσης. Τώρα και τυπικά θα παίξει τα χαφ μαζί με Μαρίν και ο Κουτέσα στη μία πλευρά. Αριστερά, δεξιά ο Ζήνη. Ο Μαρίν με την μπάλα ανοίγει στον Πίλιο. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Κουτέσα. Το 1-2 μεταξύ Κουτέσα και Γιώβιτς. Αν προλάβει ο Κουτέσα θα βγει το 1-2. Δεν πρόλαβε, αλλά πήρε ένα πλάγιο πολύ κοντά στο σημείο και του κόρνερ από αριστερά. Από τον συνδυασμό που προσπάθησαν να βγάλουν Κουτέσα και Γιώβιτς. Στο 83. Επόμενο φιλικό θυμίζω για την ΑΕΚ την Τετάρτη με την Samsung Sport και κλεισμένο το θυρών. Και τελευταίο την επόμενη Κυριακή με Σεντ Ρούιντεν. Ο οποίος θα πάρει φορά για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Με δύναμη προς την καρδιά της περιοχής, ύψος που θα πάρει μπάλα, θα πέσει τώρα στο έδαφος. Πεσμένος στο έδαφος ο Βάργα προσπάθησε να κάνει μια προβολή, ζητάει και κάτι. Δεν παίρνει όμως κάποια υπέρτη παράβαση. Να δούμε και το replay αν υπάρχει. Και ο Βάργα ανάμεσα από δύο, ένα τζαρτζάρισμα την ώρα που πηδούσε προς την μπάλα. Μέχρι εκεί. Στο 83. Έχει δώσει αρκετές μάχες ο Βάργα. Τώρα ακόμα μια αλλαγή για την Τσβόλε. Φαντερφάλ θα περάσει εντός. Θυμίζω για Τσβόλε είναι τρίτο φιλικό. Άλλο ένα έχει μέχρι να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις στην Red Division. 9 Αυγούστου. Τρεις μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη και το Super Cup. Η ΑΕΚ και πάλι κερδίζει, ύστερα από pressing ψηλά, ο Βάργα σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο θα κλέψει και θα πατήσει μέσα στην περιοχή, στριφογυρίζει για να βρει κατάλληλη προϋπόθεση για να σουτάρει. Ο Βάργα αλλαγή παιχνιδιού βρίσκει το Ζήνε και είναι στο κεφάλι, στρώνει στο Μαρίν, δεν προλαβαίνει ο Μαρίν, προλαβαίνει ο αντιπαλός και τρέχει με αντεπίθεση. Τώρα 4 με 3 και είναι πάρα πολύ γρήγορο ο Σοκό. Ο Σοκό για τον Εμπαγιό του φεύγει λίγο το κοντρόλ, βρήκε στο τακουνάκι του πίσω, δεν υπολόγισε καλά και έδωσε την ευκαιρία στην άμυνα της ΑΕΚ και συγκεκριμένα στον Πίλιο να πάρουν την μπάλα, να απομακρύνουν όχι πιστικά και πάλι Σοκό. Έξω την περιοχή της ΑΕΚ και προσποιήσεις, φαίνεται την μπάλα στο αριστερό, έκανε και το κάθετο πέρασμα, όμως η μπάλα δεν έφτασε σε συμπαίκτη, έφτασε στον Μπρινιόλι στο 85-2-2, παραμένει το σκορ. Μπρινιόλι σε ακόμα ένα παιχνίδι βασικός, ο Στρακώσα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με τα χέρια στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και σε όλο το πρώτο κομμάτι πριν επιστρέψει για λίγες μέρες η αποστολή στην Αθήνα. Έκανε κυρίως προπόνηση ποδοσφαιριστή, όπως μετέφεραν και οι ρεπόρτερ και ο Θοδωρής Καραβουνιάρης, ύστερα από το χτύπημα που είχε στο φινάλε των play-off. Τώρα χρησιμοποιεί και τα χέρια στο δεύτερο κομμάτι, οπότε σιγά σιγά τον δούμε και εκείνο στα φιλικά εν ώψη και του πρώτου επίσημου αγώνα, που βάσει του ρεπορτάζ δείχνει να προλαβαίνει, να το δούμε βέβαια. Η Τσβόλε τώρα, ωραίο συνδυασμός μετά από πάρα πολλή ώρα για τους Ολλανδούς, το σούτ του Σοκό πάνω στα σώματα και τώρα η απομάκρυνση. Με την Τσβόλε να επιμένει, ακόμα 5 λεπτά συν τις οποίες καθυστερήσεις, από δεξιά ο Εμπαγιό, η συνεργασία έχει κλείσει καλά το χώρο και ο Κουτέσα και ο Πίλιος, η μπάλα στον άξονα, η ΑΕΚ καλύπτει καλά. Από δεξιά το παιχνίδι για την Τσβόλε. Πάνω ο Πίλιος στον Εμπαγιό. Έρχεται για βοήθεια και ο Κουτέσα. Η μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ θα γίνει πάρα πολύ κακό. Πάνω από το ριζόντιο του δοκάρι περνάει ο κίνδυνος για την ΑΕΚ, η οποία έχει καλύψει βέβαια καλά. Η ίδια δεν επέτρεψε ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις, που βέβαια ήταν πολύ κακό από τον σκόρερ του πρώτου τέρματος. Ο εκτελέστης με την απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο αριστερός μπακ της Τσβόλε, ο Φαντερχάρ, αριστεροπόδαρος είναι, φάνηκε στη φάση τώρα του τελευταίου σουτ, με την μπάλα να παίρνει αρκετό ύψος, δοκιμάζοντας το δεξί του πόδι. Ελεύθερο για την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι να βρίσκει τον Βάργα, εκείνος με κατεύθυνση βρίσκει τον Γιώβιτς, ο Ζήνη τσιμπάει την μπάλα, το φάουλ που θα πάρει ο Πέτρος Μάνταλος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τον δικό μας, τον Όντι Βελένας. Ο Οδυσσιάς Βελένας, ο γεννημένος Σάμου Χαφ. Ο Ρώτα τη σέντρα από δεξιά, η κεφαλιά που θα γίνει, η μπάλα στα δίχτυα, 3-2, ανατροπή στην ανατροπή, σκόρερ, ο Βάργα και πάλι, τρίτο γκολ και αυτό με κεφαλιά στην φετινή προετοιμασία, το πρώτο με την Γκράφσαπ, τα άλλα δύο σήμερα. Η ΑΕΚ επανακτά το προβάδισμα, δεύτερο σερεφιλικό που η ΑΕΚ κάνει την ανατροπή, σήμερα με ανατροπή στην ανατροπή και τον Βάργα να χρειάζεται δισκόρερ από την πολύ ωραία σέντρα από δεξιά του Λάζαρου Ρώτα. Ο Βάργα στο δεύτερο δοκάρι πήρε αυτή την σκάστη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μάντελος εκτέλεσε γρήγορα για τον Ρώτα σε αυτή την κομπίνα από πλευράς ένωσης. Χωρίς ιδιαίτερη όχληση εκεί πέρα στο δεύτερο δοκάρι ο Βάργα, πιο ψηλά από όλους. Και με ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε από πίσω από τον αντιπαλό του, δεν ήταν ικανό να τον αποτρέψει να πιάσει την κεφαλιά. Έχει βρει και λίγο η μπάλα στο πόδι του Βάργα και κατέληξε στα δίχτυα της εστίας των Ολλανδών. 3-2 λοιπόν η ΑΕΚ με ανατροπή στην ανατροπή προηγείται. Και όπως φαίνεται θα φτάσει ακόμα μια νίκη στην φετινή προετοιμασία της. Με νίκη ξεκινήσει απέναντι στην The Graftsup. Είναι συνέχεια το χωρίς σκορ 0-0 με την Φίτεσε. Νίκη με ανατροπή και με 10 παίκτες με τη Χρόνιχεν. Αν δεν αλλάξει κάτι, νίκη με ανατροπή, στην ανατροπή μάλιστα, σήμερα απέναντι στην Σβόλε. Σε ένα παιχνίδι που κυρίως κρατάει αρκετά θετικά πράγματα σε επίπεδο συνεργασιών. Κρατάει ένα πρώτο δεκάλεπτο τέρατο στο δεύτερο ημίχρονο που είχε ζητήματα και στην άμυνα, τα οποία και πλήρωσε. Αλλά έδειξε χαρακτήρα σε ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι που είναι σημαντικό σε αυτήν την περίοδο προετοιμασίας. Στο 89 πλέον. Με την Τσβόλε να κυκλοφορεί, να φέρνει την μπάλα αριστερά στον Σοκό, ο οποίος έχει μπροστά του τον Ρώτα και assist από τον Ρώτα. Ύστερα από τις πολύ ωραίες συνεργασίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο κυρίως με τον Ζούμπκοφ και μία ακόμα στο κακό διάστημα της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο μέρος. Ακόμα 1,5 λεπτό. Ο Κουτέσα πηγαίνει με δύναμη πάνω στον αντίπαλό του, τον οδηγεί στο λάθος και ένα πλάγιο την ΑΕΚ από αριστερά με τον Πηλιό, δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, χωρίς πολλές αλλαγές λοιπόν η ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό όπου ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε πολύ χρόνο στους βασικούς του ή τουλάχιστον σε αυτούς που αυτή την περίοδο δείχνουν να έχουν ένα προβάδισμα για την ενδεκάδα, τουλάχιστον στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς. Ξαναλέμε, όχι απαραίτητα η ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι με τον Όφ, εξάλλου θα πρέπει να υπάρχουν και δύο παιδιά που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο και το ελληνικό στοιχείο. Ο Κάλος Κάμης δεν έκανε κανονικά προπονήσεις τις τελευταίες μέρες, χωρίς βέβαια βάσει του ρεπορτάζ να αντιμετωπίζει κάτι το ανησυχητικό. Ο Αλεξίου επίσης έκανε ένα ειδικό πρόγραμμα. Σισοκό, αναφέρουμε τους παίκτες που έχουν και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα απέναντι στους κριτικούς. Η Τσβόλε τώρα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ από δεξιά, όμως υπάρχουν 7 παίκτες της Ένωσης μέσα στην κίτρινο-μαύρη περιοχή. Δεν αφήνουν και πολλές προϋποθέσεις στην Τσβόλε. Θα γίνει μια σέντρα για τους τύπους. Ο Μουκουντή απομακρύνει σε ένα σημείο βέβαια που επανακτούν οι Ολλανδοί. Έχουμε συμπληρώσει τα 90. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα. Εδώ στην Ολλανδία για το φιλικό ανάμεσα σε Τσβόλε και ΑΕΚ. Τελευταίες στιγμές. Ο Σοκό, εκεί έρχεται και ο Μάνταλος και μια τελευταία ευκαιρία για την ΑΕΚ, μια ακόμα αντεπίθεση. Κουτέσα, ανάμεσα από τρεις, πετάει την μπάλα μπροστά, πατάει να φρένω μετά, θα παίξει με τον Μάνταλο και τώρα, α όχι, έχουμε πλάγιο, έχει περάσει τη γραμμή η μπάλα από την προσπάθεια του Κουτέσα, εκεί ανάμεσα από τρεις. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων συμπληρωμένο, θα έχουμε ακόμα δύο αλλαγές για την ΑΕΚ. Θα έχουμε τον Σαχαμπό, θα έχουμε και τον Ελίασον. Έξω ο Γιώβιτς. Λογικά ο Σαχαμπό πίσω από τον Βάργα. Μέσα και ο Ελίασον. Να δούμε ποιον αντικαθιστά. Ελίασον, να δούμε ποιον αντικαθιστά.

0: Μπρινιόλι και τώρα θα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Δεν ήρθαν καν σε επαφή με την μπάλα οι δύο τελευταίοι παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο, ο Σαχαμπό και ο Ελίασον. Οπότε η ΑΕΚ με ανατροπή στην ανατροπή, με πολλά θετικά στοιχεία, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, σε επίπεδο συνεργασιών που έβγαλαν ο Ζούμπουκοφ και ο Ρότα, με πράγματα που πήρε από στατικές φάσεις, εκφρασμένες κυρίως από τον Μαρίν. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με την ατομική προσπάθεια του Κοϊτά, μια ένωση που δημιούργησε και προβλήματα ίδια στον εαυτό της, κάποιες ολιγορίες στην άμυνα που αξιοποίησε η Τσβόλε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με ένα πεντάλεπτο ξέσπασμα, δύο γκολ για τους Ολλανδούς, έφεραν το προβάδισμα της Τσβόλε. Ωστόσο η ΑΕΚ συνεχεία έδειξε χαρακτήρα, σιγά σιγά άρχισε και πάλι να ανεβάζει ρυθμούς. Δύο τέρματα από τον Μπαρνάμπα Βάργα στο 68 και στο 87 έφεραν αυτό το 3-2 με ανατροπή σε ανατροπή για την ΑΕΚ, η οποία έχει επόμενο φιλικό την Τετάρτη με την Samsung Sport. Αυτά Κώστα. Τελικό αποτέλεσμα, Τσβόλε ΑΕΚ 2-3.
1: Μανώλη Μουσουράκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την περιγραφή της φιλικής αναμέτρησης και της νίκης της ΑΕΚ κόντρα στην Τσβόλε, με ανατροπή στην ανατροπή, όπως είπε και ο Μανώλης Μουσουράκης, με τον Μπαρνάμπας Βάργκα στο 68 και το 87, δηλαδή σε 19 λεπτά με δύο κεφαλιές στη δεύτερη. Μάλιστα τώρα τον βλέπω μαζί με τον Μάνταλο να αστειεύονται, γιατί μετά το κεφάλι έχει βρει και λίγο στο μυρό του Βάργκα η μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα όταν σηκώθηκε ο Λομόναχος από το δεύτερο δοκάρι. Αυτό το σβήσιμο, το blackout της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα 10 λεπτά του, στο 51 και το 56 δέχτηκε τα δύο τέρματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, μια παρένθεση όλο αυτό, μ' αρέσουν πάρα πολύ παίκτες σαν τον Μάνταλο αυτή τη στιγμή, που ενώ έχει τελειώσει το μάτς και πηγαίνουν προς την εξέδρα να χειροκροτήσουν τους οπαδούς τους, δίνει κάποιες οδηγίες στον Γιώβιτς, του έλεγε προφανώς για κάποιες ενέργειες και κάποιες κινήσεις και κάποιους χώρους διαφορετικούς που θα έπρεπε να έχει εκμεταλλευτεί. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το blackout 10 λεπτών περίπου για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έχασε τον έλεγχο της φιλικής αναμέτρησης, αυτό είναι που θα πρέπει να ενοχλήσει σε εισαγωγικά τον Μάρκο Νίκολιτς. Ωστόσο μπορεί να του δώσει ενθάρρυνση γενικότερα η αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως μετά και τις αλλαγές του Ζήνη και του Μάνταλου, με τον τελευταίο να κάνει τη διαφορά, η αλήθεια είναι, και να μπαίνει ορεξάτο στην αναμέτρηση για να συνεισφέρει σε αυτήν την φιλική νίκη με το τελικό 3-2. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, μετά και το φιλικό μάτς της ΑΕΚ. Θα ακούσουμε ένα μικρό break, θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 6 με τον Νικόλα Ζέρβα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί.

0: είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της ανέβηκε η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών που νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Πολυτιμότερος του τουρνουά αναδείχθηκε ο Αργυρόπουλος και κορυφαίος θεματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Πολύ σημαντική στιγμή, μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων ετών. Δεν σταματάμε εδώ, δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος. Την Τρίτη το μεσημέρι, επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Φιλική νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ 3-2 την Σβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργκα και ένα ο Κοϊτά. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρι Μπάλτα για την απόκτηση χαφ. Ο Λάντρο Νόρις Μακλάρεν τερμάτισε πρώτο στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος ήρθε για την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing. Τρίτος ήταν ο Κίμαν Τονέλι με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Η κατάσταση του Σουηδού Εκστρέμ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες και δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου με απόντες στους Ντεσπόντοφ και Μητέ. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχτή Ταρέμι. Μέχρι και 24 εκατομμύρια ευρώ φτάνει η προσφορά της Κάνσας για τον Αντρέ Λουίζ. Θα διατηρώ πάντα βαθύ δεσμό με το σύλλογο, έγραψε στο Instagram ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος αποχωρεί από την δεύτερη ομάδα για να συνεχίσει στα 42 του χρόνια στη Μάλτα. Με πρωινή προπόνηση άρχισε σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια από την Τουρκία περί ενδιαφέροντος για το κεντρικό αμυντικό της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ από τους πράσινους. Ο Άρης νίκησε 3-0 την ομάδα Under 23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του στην Ιταλία. Δύο γκολ πέτυχε ο Κουαμέ και ένα ο Ράτσιτς. Πρώτο δείγμα θετικό, οι παίκτες έκαναν αρκετά από αυτά που ήθελε, δήλωσε ο Μιχάλης Λιγόριου. Επίσημη μεταγραφική υπέρβαση από το Λεβαδιακό με τον Αντριάν Σουτ. Η ομάδα της Βιωτίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ρωμάνου Μέσου με τη μορφή δανεισμού από την Αλέιν. Πλήγμα στον Αστέρα Σάκτορ με Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος πέστη κλάση και θα χάσει και τα υπόλοιπα φιλικά προετοιμασίες της ομάδας στην Ολλανδία με Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χαγκ. Παροξισμός στους φίλους του ΠΑΟΚ με τα εισιτήρια διαρκείας που αφορούν στους νέους κατόχους, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα 5.000 που τέθηκαν στην κυκλοφορία. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η διοίκηση της ΚΑΕ θα διαθέσει επιπλέον 1.000 εισιτήρια αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας τον αναζητά ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γάλλος εξτρέμ δεν θα ανανεώσει με την Paris Saint-Germain, εκφράζοντας την πρόθεση του να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Ευρώπης, με τη Λίβερπουλ να τον έχει ψηλά στη λίστα. Παρελθόν και επίσημα από τη Χάμπελ Τελαβίβο Κόλιν Μάλκολμ, η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας με τον Αμερικανό Φόργουρντ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Ανατολού Εφές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο μικρόφωνο. Επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
1: Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιδεξιά της εκπομπής, με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Ελάχιστα λεπτά μετά την φιλική νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Τσβόλε, την οποία θα ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε και καλησπερίζω τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Κώστα μου. Πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ πολύ δημιουργικό για τον προπονητή, για να εννοώ δημιουργικό, να βγάλει τα συμπεράσματά του. Το οποίο πάλι δεν έχει ΑΕΚ, το οποίο κερδίζει μάλλον και με ανατροπή. Και διαπιστώνουμε και πραγματάκια που πάρα πάρα πολύ σημαντικά για την Ένωση. Καταρχάς να πάω κομμάτι-κομμάτι, είναι ένα μέτριο πρώτο μέρος, ένα πιο χαμηλό τέμπο, λογικό. Υπενθυμίζω η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τις 12 με 10, κυρίως 19, αλλά ας πούμε με τις 12, για τις 12 Αυγούστου, έτσι. Οπότε είναι λογικό να είναι σε πιο χαμηλό τέμπο. Ήταν συνολικά ένα μέτρη σε ένα χαμηλό τέμπο στο πρώτο μήχρονο. Στα πολύ θετικά, στο πρώτο 45 λεπτό είναι η ανασταλτική λειτουργία. Η ΑΕΚ δεν είχε αφήσει καθόλου χώρο στις Βόλε για να απειλήσει. Έκανε μία στιγμή απειλή στο 27 που ξεκίνησε από τα αριστερά, δεξιά επιτιθέμενα για τους Ολλανδούς, αριστερά για την ΑΕΚ στην πλευρά του Πύλιου. Είχε τον έλεγχο με εξαίρεση ένα τέταρτο στο 15 με 30 που δεν υπήρξε συνέπεια, να το πω έτσι, στις καλές συνεργασίες μπροστά. Το γκολ έρχεται από μια ατομική ενέργεια, θυμίζω, του Σούτου Κοϊτά, ο οποίος είναι σίγουρα πάρα πάρα πολύ καλός, με πολύ μεγάλη προσφορά στην αμυντική λειτουργία και πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία. Δείχνει ότι μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος φέτος από πέρυσι. Ενώ ο Μαρίν είναι ο ρόλος του, ο κεντρικός του ρόλος πλέον, με δύο χάφου τα πεζιά και τον Καρίν, είναι αυτός να πηγαίνει να παίρνει την μπάλα από πίσω για να χτίσει παιχνίδι. Αυτό που είναι διαφορετικό περισσότερο από ποτέ στην κριτική με την ΑΕΚ την περσινή είναι το πόσο τώρα βγαίνεται μακριά ο Γιώβιτς από το κουτί για να κάνει παιχνίδι. Το περιμένουμε βέβαια αυτό, έτσι, λέω χάρη στο Βάρκα.
0: Μήπως όμως κάπου χάλασε τη συνεργασία τους αυτό και προφανώς θα χρειαστεί δουλειά να συνηθίσει τις συνεργασίες, ναι.
1: Έτσι ακριβώς, Κωστό μου. Γι' αυτό δουλεύουν στην προετοιμασία, γιατί μπορεί να παίξει 4-4-2, αλλά αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας αυτού του 4-4-2, έτσι. Οπότε είναι λογικό ότι αυτό δουλεύεται από τον coach. Στο δεύτερο 45 λεπτό η ΑΕΚ είχε ένα κενά διαστήματα με κενά λίγο στην ανασταλτική της λειτουργία. Γι' αυτό και ήρθε και αυτό το 2-1. Βέβαια, εντάξει, το 1 είναι με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Okay. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα λάθος αμυντικό, έτσι. Αλλά στο γκολ που έφερε ανατροπή της Σβόλε, υπάρχει κενό στην άμυνα που το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ όμορφα οι Ολλανδοί και κερδίζει από πολύ κοντινή θέση ο Ράιζικερ τον Μπρινιόλι. Έπειτα με τις αλλαγές μαζεύτηκε πάρα πολύ ομάδα. Είδαμε ότι ένας ακόμα φόρ που μπορεί να παίξει ως εξτρέμ, το έχουμε συνηθίσει αυτό, το βλέπουμε. Ο Ζήνη ήρθε να παίξει την πλευρά. Ναι, μαζί με τον Μάνταλο αριστερά που ήταν πολύ καλός. Μετά εκεί άρχισε ο Ρούπης απόλυτα το παιχνίδι, πήρε τον έλεγχο, βρήκε δύο γκολ από το Super Fortis. Εδώ να πω χάρη έτσι και αστειευόμενος ότι τουλάχιστον εμείς έχουμε 1,5 φόρ, αλλά είναι πολύ καλό το ένα που έχουμε. Τα κολλάει τέλος πάντων ο Βάρκα και η ΑΕΚ καταφέρει να κάνει αυτή την ανατροπή με τον υπέροχο σέντερ φόρ της. Πραγματικά και οι δύο κεφαλιές είναι από αυτές που διδάσκουν στη θέση του 9, να το πω έτσι, και έχει συνολικά η ενέργεια, διότι και το πως χτίζεται η επίθεση με την σέντερ του Μαρίνα αλλά και με του Ρώτα δείχνουν πόσο σωστά δουλεμένο είναι το σχέδιο για να βρούμε τον Βάρκα που τον ήθελε πάρα πολύ ο coach, προκειμένου να πετύχει αυτό που έχει σαν σχέδιο στο κεφάλι του. Προφανώς και δεν έχει 1,5 φορία και έχει 3, γιατί επαναλαμβάνω και ο Ζήνη τέτοιος λογίζεται, πρώτης γραμμής κιόλας. Είναι πραγματάκια πολλά που θέλουν δουλίτσα. Είναι λογικό όμως, ξαναλέω, η ΑΕΚ τώρα μπαίνει στο ουσιαστικό κομμάτι προετοιμασίας της. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσω ότι η ΑΕΚ συνεχίζει να μην χάνει. Άσχετα που κέρδισε, ενώ και στα υπόλοιπα φιλικά της και σε αυτό που ήρθε ισόπαλο δεν χάνει. Είναι η νοοτροπία Νίκολιτς που λέμε, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί συνεχίζει να το έχει και να διακρίνει την ομάδα. Ενώ δείχνει πρόοδο στα καλύτερα, μεγαλύτερα, να το πω έτσι, χρονικά διαστήματα παιχνιδιού της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει εξέλιξη στη δουλειά του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Έχει δουλίτσα ακόμα. Φυστά. Και θα ήταν παράδοξο να μην έχει, Κώστα μου. Έτσι, γιατί θυμίζω, ξαναλέω, η ΑΕΚ παίζει πρώτο της μάτσης 12 Αυγούστου με το Super Cup, αλλά το πολύ πολύ σημαντικό της είναι στις 19 Αυγούστου στα προκριματικά, στα play-offs του Champions League, κάτω από μήνα πλέον βέβαια, αλλά αρκετό χρόνο για να μονταριστεί η ομάδα όπως πρέπει, μιας και έχουμε μπροστά μας άλλα δύο φιλικά έτσι.
0: Και νομίζω και δεν αλλάζει και η συνήθεια, ρε παιδί μου, για το Μάνταλο. Δηλαδή, ακόμα και αν πάει να παίξει προς μια πτέρυγα, θα πατήσει λίγο πιο κεντρικά. Θα θέλει λίγο πάντα από τον άξονα να φτιάξει πράγματα. Και αλήθεια είναι ότι και καλά κάνει, είτε το έχει πάρει ως οδηγία είτε όχι. Δηλαδή, το δείξε και σήμερα ότι έπρεπε κάπως να συγκλίνει κεντρικά για να αρχίσει να δημιουργεί
1: κάτι. Έτσι πρέπει. Ωραίο. Και κοίτα, θα σου θυμίσω ότι αυτό κάνει πάντα στην αριστερή πτέρυγα ο coach. Θυμίζω ότι έβαζε εκεί τον Περέιρα για παράδειγμα, που δεν είναι ένα extreme γνήσιο. Είναι ένα παιδί που πάταγε πολύ κεντρικά, έτσι δεν είναι. Το ίδιο έκανε και με τον Ζαομάριο.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό θα είναι και ο ρόλος του Μάντελου φέτος. Αυτό θα είναι, συν του να έρχεται και στα χαφ όταν γίνονται αλλαγές πρέπει, όπως προς το τέλος που είδες, τον έφερε, έβγαλε τον Γκάιρινεν, έφερε τον Μάντελο στα χαφ δίπλα στο Μαρίν. Για να αλλάξει λίγο πιο την κατοχή, να την κάνει λίγο πιο δημιουργική, να το πω
0: σωστά,
1: έτσι.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να μπουν περισσότερο η Κάιρινεν και ο Ζουμπκοφ, οι κιόλας συνεργασίες σήμερα ο Ζουμπκοφ, οι μητελείς ανεργίες. Είναι σημαντικό να μπουν, είναι και λογικό να χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον οποιοδήποτε άλλον για να προσαρμοστούν. Έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη και το σχόλιο του για όσα είδε και εκείνος και τα συμπεράσματα που έβγαλε από το φιλικό προετοιμασίας. Άλλο ένα φιλικό προετοιμασίας για την Ένωση, το 3-2 με την Τσβόλε. Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει το παιχνίδι με την Samsung Sport το απόγευμα της προσεχούς Τετάρτης, 29 του μηνός. Υπενθυμίζω εγώ ότι είναι και κλεισμένο το θηρόν συγκεκριμένο, καθώς οι Ολλανδικές αρχές συνέστησαν την μη παρουσία οπαδών στις εξέδρες, ενώ στις 2 Αυγούστου υπάρχει και η δοκιμασία κόντρα στη Σεντρούιντεν.

0: Λοιπόν, έτσι για να προετοιμαστούμε γενικότερα και για τη νέα σεζόν, μπορεί να μιλάμε και να είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή φιλικό προετοιμασίας ελληνικής ομάδας, αλλά μία ματιά στην Ευρώπη και θα καταλάβετε ότι η δράση έχει ήδη αρχίσει. Λοιπόν, στη Δανία είχαμε νωρίς το Σοντερίς και Μίντιλαντ 2-3. Αυτή τη στιγμή το Κοπενχάγη Λίγκμπι για το πρωτάθλημα είναι στο 2-2. Η Κοπενχάγη η πρώην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού. Αργότερα υπάρχει άλλο ένα παιχνίδι εκεί. Επίσης στην Ελβετία, πρωτάθλημα Young Boys Ιόν 4-2. Τελικό Λουγκάνο Βαντούς 2-0. Και Σεν Γκάλεν, η οποία έκανε την μεγάλη ζημιά μεσοβδομάδα, επιβλήθηκε τη Μπενφίκα στα προκριματικά του Europa League σε ένα μάτς το οποίο ολοκληρώθηκε με το τελικό 2-1, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να μην καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του. Για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League ήταν αυτό το παιχνίδι. Σεν Γκάλεν είναι στο 0-0 αυτή τη στιγμή, κόντρα στην Τζιρίχη για το πρωτάθλημα Ελβετίας. Και πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια για την εικόνα της Ένωσης. Καλησπερίζω τον Κώστα Κετσετζόγλου. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Κώστα. Καλά, καλά.
0: Και καλά, τι είδαμε? Εδώ,
1: είδαμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Εντάξει, είδαμε την ΑΕΚ σε δεύτερο σερί μάτς να κάνει ανατροπή. Για μένα σημαντικό, παρότι φιλικό, το παιχνίδι. Και μάλιστα να το κάνει αυτό μετά από ένα πάρα πολύ κακό δεκάλεπτο που στο οποίο δέχτηκε δύο γκολ, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά, και το σχετικά εύκολο προβάδισμα που είχε από το πρώτο μέρος, γιατί στο πρώτο πράγμα δούλεψε πολύ καλά αμυντικά, κυκλοφόρησε αρκετά καλά την μπάλα, δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε βάλει και τον γκολ. Αυτό το δεκάλεπτο ήταν πάρα πολύ κακό στο δεύτερο μέρος και το πλήρωσε. Και παρόλα αυτά βρήκε μέσα από το παιχνίδι τον τρόπο να γυρίσει. Νομίζω βοήθησαν πολύ και οι δύο αλλαγές, και ο Μάνταλος πάρα πολύ και ο Ζήνη σε ρόλο δεξίου εξτρέμ. Είναι η τρίτη φορά, συνεχίζω την περσινή σεζόν βέβαια, σε δύο μάτς που έχει γίνει, και αυτή τη φορά τρίτη που ο Ζήνη παίζει σαν, ας πούμε, δεξί εξτρέμ, ουσιαστικά τρίτος επιθετικός από τη δεξιά πλευρά. Και βλέπουμε ότι είναι κάτι που το κάνει ο Νίκολιτς όταν η ομάδα μένει πίσω στο σκορ. Το επιλέγει να το κάνει αυτό. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι που τελικά έκπηρε τον τίτλο. Και ο Ζήνη έχει βάλει και τον γκολ, το 1-1. Το είδαμε και σήμερα. Επίσης είδαμε μια ΑΕΚ να κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα για την εποχή. Με ένα περίεργο τρόπο, αν προσέξεις, όταν κάνει το build-up, τα πλάγια μπακ ουσιαστικά εξαφανίζονται mm-hmm. από το πλάνο. Σωστά. Και κατεβαίνουν χαφ και βγαίνουν δεξιά, δηλαδή ο Μαρίν πολλές φορές έβγαινε δεξιά, από την άλλη πλευρά ερχόταν κάποιος από τους, ο Καϊλίνων συνήθως έμενε κεντρικά, έβγαινε πιο, γινόταν πιο, ερχόταν πιο πίσω κοϊτά μετά, δηλαδή είναι λίγο, είναι κάτι που δουλεύεται, αλλά ξέρεις, όταν το βλέπεις το μάτι σου χτυπάει λίγο περίεργα, και τα μπακ όταν ανεβαίνει η ομάδα είναι ουσιαστικά εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Κυρίως ο Πίλιος. Χανόταν από το πλάνο. Νομίζω ότι αυτό το 30 λεπτό στο τέλος ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό και σκόραρε και ο Βάρκα, έβαλε δύο γκολ. Πολύ ωραίο το πρώτο, φοβερή κεφαλιά. Το δεύτερο μετά από ένα ωραίο συνδυασμό και με δώσει τύχης, γιατί δεν την έβγαζε πολύ καλά την κεφαλιά, αλλά είχε επιδείξει τόσο επιβλητικά, χτύπησε μπάλα στο μπούτι του, ας πούμε, και πήγε μέσα.
0: Mm-hmm. Συνεργασίες Ζουμπκόφ και Κάιρινεν.
1: Χρειάζεται χρόνος, όπως χρειάζεται χρόνο και κάποιοι παίχτες που είναι λίγο πιο βαριά τα κορμιά τους.
0: Ναι.
1: Ο Ζουμπκόφ είναι μια τέτοια περίπτωση. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον, Γιώβιτς, που έχει ένα ρόλο που θύμιζε λίγο την εθνική Αργεντινή σήμερα, δηλαδή, και μάλλον θα το δούμε αυτό, γιατί παίζει και αυτό το 4-4-2. Ο Γιώβιτς ουσιαστικά δεν είχε θέση.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι ένας παίχτης που έχει τρομερή τεχνική, εκτός από πολύ καλό σεντερφόρ, βγαίνει πολύ έξω, γυρίζει πίσω, συνδυάζεται με άλλους παίχτες και όχι τόσο με τον παρτενέρ του στην επίθεση. Μετά στο τέλος βγήκε, έμεινε πιο ψηλά όταν μπήκαν και ο Μάνταλος με τον Ζήμη. Στο διάστημα δηλαδή που η ΑΕΚ προσπαθούσε να ξαναγυρίσει το παιχνίδι.
0: Μήπως ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει όταν θα αποκτηθεί ο Αντιπινέδα, δηλαδή μήπως προσπάθησε να κάνει ο Νίκολης με τον Γιώβιτς έστω και τη δουλειά λίγο το πιο δημιουργικό κομμάτι που λείπει αυτή τη στιγμή?
1: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα το δούμε και όταν έρθει ο Αντιπινέδα. Νομίζω. Μπορεί να έχω και άδικο σε αυτό, αλλά επειδή είναι τέτοιος παίκτης ο Γιώβιτς, θα προσπαθήσει να τον εκμεταλλευτεί και σε αυτό το κομμάτι. Στο συνδυαστικό δηλαδή, με τους παίκτες που έρχονται από τα χαφ και με τους ακραίους. Οπότε θα γυρίσει, θα το βλέπουμε σε πολύ ελεύθερο ρόλο. Εντάξει, και ο Βάργα κλασικά στην περιοχή. Περιμένουμε τώρα και το 300, δηλαδή θεωρώ ότι με την επιστροφή και το 300 αυτή η εντεκάδα είναι η βασική που μπορεί να παίξει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μαζί με τον παίκτη που θα έρθει αύριο μεθαύριο για τη θέση του Πινέδα, να σίγουρα να διεκδικεί και αυτός και πιστεύω ίσως να έχει κιόλας θέση βασικού. Είδαμε σήμερα ότι ο Νίκολης το πήγε το παιχνίδι πάρα πολύ σοβαρά και όταν λέω εντάξει όλα τα παιχνίδια είναι σοβαρή, αλλά με πολύ λίγες αλλαγές θέλει να ετοιμάσει την ομάδα γρήγορα, γιατί έχει μπροστά μέσα στον Αύγουστο έχει ένα τίτλο, το Super Cup, και μια τεράστια πρόκληση που είναι η είσοδος στη League First του Champions. Οπότε ήδη από τώρα, και ενώ μένουν ακόμη δύο φιλικά, βλέπουμε τη βασική εντεκάδα, τους καλύτερους δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πιστεύω θα δούμε και το 300 αν όχι στο επόμενο παιχνίδι, στο τελευταίο. Θυμίζω ότι είναι ένα μάτς με τη Samsunspor και στο τέλος φεύγοντας η ΑΕΚ παίζει με τη Δεκράφτα. Ή τη Σεντρουίντεν.
0: Σεντρουίντεν είναι.
1: Σεντρουίντεν, συγγνώμη. Οπότε σε κάποιο παιχνίδι από αυτά θα δούμε και το 300 και θα έχουμε την δεκάδα τώρα από εκεί και πέρα. Αν κάτι δεν του αρέσει, μπορεί να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Δηλαδή και ο Μάνταλος, όπως τον είδαμε σήμερα, και ο Ζήμη, άνετα διεκδικούν θέση στην δεκάδα. Και μην ξεχνάμε ότι από αύριο, μεθαύριο, πιστεύω την Τρίτη, ξέρω εγώ, να έχει ΑΕΚ ακόμη ένα χαφ.
0: Ναι. Και νομίζω ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και αυτό το φιλικό, πέραν του ότι αρνείται ουσιαστικά να χάσει η ομάδα, είναι το πόσο smooth, ρε παιδί μου, που λέμε, το πόσο ομαλά μετά το 2-1 την πρώτη ανατροπή της Τσβόλε, ξαφνικά αλλάζει πάλι το momentum του παιχνιδιού, δίχως κάποιον πανικό, δίχως να το καταλάβεις ιδιαίτερα. Απλά είναι, okay, παιδιά, συνέβη αυτό, πάμε τώρα, ξέρω, σιγά-σιγά να το ξαναχτίσουμε. Το έκανε πολύ ομαλά η ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια, κοίτα, με ένα τέτοιο δεκάλεπτο στα play-off του Champions League το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο.
0: Φυσικά, ναι.
1: Οπότε
0: καλά έγινε και έγινε τώρα.
1: Πρέπει να προβληματίσει, γιατί ήταν σαν να μην βγήκε η ομάδα στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: που
0: σωστά.
1: Είναι κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει η ΑΕΚ. Άλλο να είναι κακή η ομάδα και άλλο να μην βγει στο γήπεδο καν, όπως έγινε σε αυτό το δεκάλεπτο.
0: Εντάξει,
1: το πρώτο γκολ ήταν και θέμα τύχης, βρήκε στο τείχος και πήγε μέσα, αλλά ρε παιδί μου, ήταν όλη η εικόνα ήταν δραματική. Όλη η εικόνα ήταν δραματική σε αυτό το διάστημα που γύρισε το μάτς. Και όσο δραματική ήταν εκεί, τόσο καλή για μένα, λέω και πάλι, ανεξάρτητα που είναι φιλικό παιχνίδι, δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει ότι για δεύτερο μάτς η ΑΕΚ κάνει ανατροπή στο σκορ. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, Κωνσταντζή Τζόγλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό απόγευμα στον Κώστα και Τσετζόγλου. Μας σχολίασε και εκείνος όλα όσα είδε από την ένωση, τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί, μάλλον και τα πρόσωπα, γιατί νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι και αυτό φαίνεται και από τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ξεκάθαρος σχετικά με τον βασικό κορμό της ΑΕΚ εν όψη και των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της, κυρίως για τα προκριματικά που θα έρθουν για το Champions League. Φυσικά με τον 300 μόλις επανέλθει εκείνος και πιθανότατα το οχτάρι που ψάχνει τον Αντιπινέδα η Ένωση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για το δεκάλεπτο που όλοι είδαμε πώς έσβησε η ΑΕΚ, όχι πώς έσβησε, βασικά πώς δεν βγήκε ποτέ από τα αποδυτήρια για να συνεχίσει το παιχνίδι μετά την ανάπαυλα, αλλά και τα γκολ που πέτυχε ο Μπαρνάμπας Βάργα, που προφανώς, okay, μιλάμε για φιλικά παιχνίδια, αλλά όταν ένας φορ ταΐζεται με τέρματα στην διάρκεια της προετοιμασίας, του κάνει πάρα πάρα πολύ καλό στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης.

0: σε έβλεπα, πανηγύριζε έξω όση ώρα ήταν το φιλικό τη ΑΕΚ. Λέω και εγώ τι συνέβη.
1: Μετά
0: καταλαβαίνω. Μετά καταλαβαίνω τι ακριβώς παρακολουθούσες. Και σε περίμενα πώς και πώς να το αναλύσεις.
1: Ναι.
0: Να το αναλύσεις εδώ στον Big Win Sport FM.
1: Ναι, σε ξέρω.
0: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι για σένα. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, ο Λαντονόρης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη ως πρωταθλητής που είναι περσινός. Μάλιστα, το 2009 την πρώτη του νίκη ως παγκόσμιος πρωταθλητής ο Χάμιλτον την είχε πάρει και αυτό στην Ουγγαρία. Round 11 είμαστε τώρα, Ουγγαρία.
0: Ναι.
1: Ξανά θα έχουμε Φόρμουλα 1 21 με 23 Αυγούστου στην Ολλανδία, γιατί τώρα έχει αυτό το καλοκαιρινό το break. Έχουμε γεμίσει break φέτος. Λοιπόν, πρώτη νίκη Λάντο Νόρις και Μακλάρεν για φέτος. Είχε πάρει και την pole position, ένας διαφορετικός πλην Mercedes όλο αυτό το διάστημα. Είδε πρώτος την καροσημαία μπροστά από Max Verstappen με Red Bull και τον Kimi Antonelli με Mercedes, έπειτα από κάποιες πολύ ωραίες εξελίξεις που είχαμε από τη μέση του αγώνα και μετά. Ο Νόρις που εκκίνησε από την pole position, αλλά στον αρχικό γύρο τον πέρασε ο Πιάστρη στη στροφή 2. Από εκεί πέρα διατήρησε το προβάδισμα. Ενώ η Μακλάρεν δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις του Νόρις να το επιτραπεί να περάσει μπροστά, γιατί έλεγε ότι είμαι πολύ πιο γρήγορος.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να ισχύει. Και στο τέλος του αγώνα είπε ότι ένιωθα γενικά ότι ο ρυθμός μου σήμερα ήταν εξαιρετικός. Λίγο μετά το δεύτερο pit stop όμως του Πιάστρη συνάντησε κίνηση. Συνάντησε τον Κάρλος Σάινθ μπροστά του και είχε και επαφή με την Williams του Ισπανού. Εκεί κατάλαβε ότι δεν χώρισαν ποτέ οι δρόμοι του Κάρλος Σάινθ με τον Λάντο Νόρις, το γνωστό δίδυμο Καρλάντο. Λες να το καταλαβαίνετε στο Κάρλος Σάινθ.
0: Πόσα μαθαίνουμε, Παναγία μου, ναι.
1: Αυτό το περιστατικό συνδυασμό με τον εξαιρετικό ρυθμό που είχε ο Νόρις πριν το δεύτερο pit stop του έγινε οριστικά την πλάστηκα υπέρ του πρωταθλητή. Λίγο αργότερα καταστροφή για τον Πιάστρη, γιατί εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στο κυβότιο ταχυτήτων. Εκεί είχαμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Πολλοί οδηγοί μπήκαν στα πίτστο. Ωστόσο, ο Verstappen και ο Αντωνέλη που είχαν αλλάξει ελαστικά έμειναν στην πίστα και κράτησαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα μπροστά από τις Ferrari, τον Χάμιλτον και Leclerc, οι οποίοι έκαναν τα τρία τα πίτστο. Ο Χάμιλτον που είχε βγει αρχικά πριν από το τελευταίο πίτστο μπροστά από τον Αντωνέλη αναγκάστηκε να επιστρέψει τις θέσεις γιατί είχε περάσει τη λευκή γραμμή του VSC. Σαν να μην έφτανε αυτό, πήρε και μια ποινή 5 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στα πίτ. Έχασε κάθε ελπίδα για την παρουσία του στο βάθρο. Έκτος ο Χάτζαρ με την δεύτερη Red Bull. Ο Ράσελ ανέκαμψε στην 7η θέση παρά την καταστροφική εκκίνηση, γιατί ενεργοποιήθηκε το αντιστόλ του και έπεσε, είχε πέσει μέχρι και 20-19. Τι είχε πέσει, δεν ξέρω. Η εκκίνηση του ήταν πολύ λάθος. Η Racing Bulls είχε διπλό τερματισμό στη βαθμολογία με Lawson 8 και Lindbrand 10. Χούλκενμπεργκ, πρώτη βαθμή με την Audi φέτος και στην πιο ανταγωνιστική, έτσι, πιο καλή της εμφάνιση, ας πούμε, μέχρι στιγμή μέσα στη σεζόν, η Άστον Μάρτιν, είδε Λαντ Στρολ και Αλόνσο 13ο και 14ο αντίστοιχα. Ο Πιάστρη, εντάξει, είπαμε, εγκατέλειψε. Ο Ράσελ, okay, ακόμα ένας αγώνας που του πήγαν όλα έτσι λίγο στραβά.
0: Οπότε, διαβάζω ότι έχασε και έδαφος στη μάχη του τίτλου, γιατί βλέπω και τη βαθμολογία πρωταθλήματος.
1: Αντωνέλη, ναι, 219 βαθμοί. Χάμιλτον 169, Ράσελ 160, Λεκλέρ 138, Νόρις 128, Verstappen 109, Πιάστρι 92. Ναι, ο Ράσελ έχει μείνει στους 160. 50 περισσότερους έχει ο Αντωνέλη και από τον Χάμιλτον. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Ωραίος αγώνας ήταν για μένα που είμαι της McLaren. Κατά το ίμιση ωραίος αγώνας. Θα ήθελα και τον Πιάστρη να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Είχε αναβαθμίσει η McLaren σήμερα.
0: Ο Ferrari είναι στην 7η θέση, ναι. Βλέπω, στους 92.
1: Η Ferrari, okay. Εντάξει, ακόμα. Περιμένουμε να είναι ο ανταγωνιστής της Mercedes, αλλά
0: ναι.
1: Βλέπεις, δεν υπάρχει σταθερότερα, παιδί μου. Αυτά.
0: Περασμένα μεγαλεία.
1: Εντάξει, και εσύ περασμένα μεγαλεία. Έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα, θα δούμε. Κρατάμε ότι ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με το νούμερο 1 στο μονοθέσιό του.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε τι μπορεί να κάνει και όταν επανεκκινήσει το πρωτάθλημα. Έχω κάτι άλλο να σου πω. Α, 9 χρόνια μετά το πρώτο του τεστ στη Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία, παίρνει και την πρώτη του νίκη εκεί ως παγκόσμιος.
0: Το πρώτο του τεστ.
1: Ναι,
0: όχι επαγγελματική κανονική κούρσα.
1: Παιδί μου, οι άνθρωποι δεν πάνε έτσι. Άντε πάρε 20 λέρε ένα μάξι να δει
0: ναι.
1: Τη Φόρμουλα 1. Επίσης, ο Λάντο Νόρις το 26 είναι ο πρώτος. Μη οδηγός Mercedes που καταφέρει να πάρει την pole position σε οποιοδήποτε φορμάτ, εννοούμε και sprint και τέτοια.
0: Ναι.
1: Την πρώτη νίκη σε οποιοδήποτε φορμάτ, την πρώτη pole position που να μην είναι Mercedes και ο πρώτος μη Mercedes οδηγός φέτος που έκανε την pole position νίκη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το αντίθετο στη Mercedes. Δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να πω για την
0: βοήθεια. To be continued. Ναι. Να σε καλά, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, και εμείς κάπου εδώ θα διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Είμαστε περισσότεροι και είμαστε πιο δυνατοί, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, προσερχόμενος πριν από λίγο στην λειτουργία που έγινε στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο. Για τρομοκρατική ενέργεια είχε κάνει λόγο νωρίτερα ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δράσης να βρει μιμητές. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστό στις αρχές ως Ισλαμιστή. Πληροφορίες που κυκλοφορούν στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν αναφορά για σύλληψη ενός Ιρανού, πιθανότατα συνοδηγού του δράστη. Οριοθετήθηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική οι φωτιές που ξέσπασαν την τελευταία ώρα σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση στην Πηλαία και στο μονόλοφο Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών. Κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας ανακοίνωσε σήμερα η UNESCO. Δεξαμενόπλιο φέρεται πως προσέκρουσε σε νάρκη στο στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Τα κορτεύω.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, στην οποία φυσικά ακούσαμε και την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Μπορείτε να δείτε και από το sportpavlefm.gr όλα τα γκολ και τα πέντε τέρματα που επιτεύχθηκαν στην νίκη της Ένωσης κόντρα στους Ολλανδούς με το τελικό 3-2, με τα δύο γκολ του Μπαρνάμπας Βάργα, το ένα του Κοϊτά, αλλά και την πρώτη ανατροπή του παιχνιδιού από πλευράς Τσβόλε. Επίσης, από την ειδησιογραφία και τα πολύ φρέσκα, να πούμε πως πλέον ο Αϊτόρ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, από σήμερα, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Όφι. Οι κριτικοί έφτασαν σε συμφωνία με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού από το Σάββατο. Εκείνος είναι ήδη στην Κρήτη από σήμερα και με την νέα εβδομάδα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους κυπελούχους Ελλάδος.

στα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Στοίχημαν Super League. Σήμερα είχε πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι ο Άρης κόντρα στην Αταλάντα, στο τμήμα κάτω των 23 ετών της ομάδας από το Μπέργαμο. Ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 των Ιταλών στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε λόγο για ένα παιχνίδι που του έδωσε πολλά και θετικά συμπεράσματα, είδε πράγματα τα οποία δουλεύει με την ομάδα του όλο αυτό το διάστημα, αλλά τόνισε πως είναι ακόμα στην αρχή η προετοιμασία των κίτρινων, ενώ στάθηκε και στην απόκτηση του Παλάσιο, τονίζοντας πως έχει εμπειρία στο υψηλό επίπεδο και θα συνεισφέρει και αυτός ώστε να δημιουργήσουμε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Ωστόσο, τήρησε σιγήνη χθίως όταν ρωτήθηκε για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Είπε: δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην καθημερινότητα της ομάδας. Η διοίκηση και ο κύριος Ρέγιας προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Στον ΠΑΟΚ, αφού πιάσαμε την Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετή ώρα, έχει γίνει γνωστό πως με τον Τάχα Άλλη θα τηρηθεί στάση αναμονής για τον δικέφαλο του Βορρά, καθώς οι εξετάσεις που έδειξαν το πρόβλημα του ποδοσφαιριστή στον ώμο, το οποίο είναι τραυματικό εξάρθρημα, όπως τονίζεται ιατρικά, καλεί πλέον την ομάδα να περιμένει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει ο οργανισμός του στη συντηρητική αγωγή, πράγμα που, όπως είπε και ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου νωρίτερα, θα τον κρατήσει σίγουρα ένα 20ήμερο εκτός και βλέπουμε, γιατί είναι αυτή τη στιγμή άγνωστο αν θα αποφευθεί τελείως το σενάριο του χειρουργείου για τον ποδοσφαιριστή.

Και αφού αναφερόμαστε στον δικέφαλο του Βορρά και με ενημερώνει και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία είναι στην αρχιταξία της εκπομπής, υπάρχει μια σχετική ενημέρωση για την διάθεση των καρτών διαρκείας του ΠΑΟΚ, καθώς έπειτα και από την πρώτη εβδομάδα κατά την οποία τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την ποδοσφαιρική χρονιά 2026-2027. Ο αριθμός και οι θέσεις της Τούμπας που έχουν βρει ήδη τον κάτοχό τους έχει ξεπεράσει τις 12.000, οπότε ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδειξε τρομερή ανταπόκριση για να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας την νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό, τα τελευταία 24 ώρα κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν κυρίως παίκτες που αγωνίζονται στο κέντρο της άμυνας. Όπως προανέφερε εδώ στον Μπίγουν Σπορ FM ο Νίκος Αθανασίου, είναι παραμύθια τα σενάρια τόσο για τον Νέλσον όσο και για τον Τσαρντάκλια. Πάλι το είπαμε την πρώτη, το κατάφερα, που έχουν συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες από δημοσιεύματα του εξωτερικού, με τους πράσινους να συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την revanche πλέον με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League για να κάνουν το καθήκον τους και το βράδυ της Πέμπτης στο ΆΚΑ και να συνεχίσουν με ορίζοντα τη League Phase της διοργάνωσης. Και ο Ολυμπιακός από τα ξημερώματα πλέον της Κυριακής έχει επιστρέψει επί ελληνικού εδάφους, έχοντας ολοκληρώσει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, μετά και το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ που έδωσε χθες το μεσημέρι, όπου ήρθε νέα ήττα και ήρθε μάλιστα ήττα με ανατροπή, αναδεικνύοντας τα όποια θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα, υπήρξε σήμερα και το συγκινητικό αντίο του Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό, μπορείτε να το διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr. Ανέφερε πως θα διατηρώ για πάντα ένα βαθύ δεσμό με αυτόν τον σύλλογο. Για τον Γάλλο, ο οποίος αγωνίστηκε σε 150 μάτς με την φανέλα των Ερυθρόλευκων, ενώ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ποδόσφαιρο της Μάλτας. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Περισσότερα για τα μεταγραφικά και τα ρεπορτάζ, παιδιά, επειδή ρωτάτε αρκετοί αργότερα μέσα στην ημέρα. Θα τους ακούσετε όλες τους ρεπόρτερ εδώ στον BWIN Sport FM για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει κάτι φοβερό και τρομερό από την ειδησιογραφία των ομάδων, αλλά οτιδήποτε προκύψει εννοείται θα το ακούσετε κατευθείαν. Επίσης μπορείτε να ακούσετε πλέον από το, και μέσα από το sportpavlefm.gr τα ηχητικά αποσπάσματα με τα σχόλια και του Γιώργου Τσακίρη και του Κώστα Κιτσετζόγλου, έπειτα και από το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε και όλα όσα αναλύσαμε με τους δύο ρεπόρτερ της Ένωσης μετά και την νίκη με νέα ανατροπή για τους κυτρινόμαυρους, αλλά και τα όσα έτσι μπορεί να προβλημάτισαν τον Μάρκο Νικολίτση. What's that?

από τα διεθνή, κάτι που έχει περάσει γενικά στα ψηλά και νομίζω ότι αξίζει πέρα ως πέρα να αναφέρουμε, έχει να κάνει με την πρώτη φορά που ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίστηκε ως αρχηγός της Λίβερπουλ, σήμερα, τα ξημερώματα έγινε, νομίζω λίγο μετά τη μία ώρα Ελλάδος ήταν το μάτς με την Σάντερλαντ, η φιλική αναμέτρηση των κόκκινων κόντρα στις Μαυρόγατες. Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στο αρχικό σχήμα του Άντωνι Ραόλα, μαζί με Μαμαντασβίλη, Γκόμες, Τζόουνς, Έλιοτ, Φρίμπονγκ, Μόρισον, Μακόνελ, Εγκουμόχα, Ενδιαγέ και Ράιτ. Ο Κώστας Τσιμίκας πήρε το περιβραχιόνιο λίγο μετά το πρώτο δεκάλεπτο, γιατί όπως στη ζωή μερικά πράγματα είναι πάρα πολύ σταθερά, δηλαδή η εφορία και κάμποσα πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν σχεδόν ποτέ, κάπως έτσι δεν άλλαξε δυστυχώς και για το παιδί και γενικότερα δεν άλλαξε και η μοίρα του Τζο Γκόμες, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στο 8ο λεπτό και κάπως έτσι το περιβραχιόνιο μεταφέρθηκε στον μπράτσο του Γκρίξ Κάουζερ, του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος και μέσω social media εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το γεγονός πως μόλις επέστρεψε από μια περίεργη, όπως χαρακτήρισε και εκείνος, αγωνιστική περίοδο στην Ρώμα και στην Ιταλία, στο πρώτο του μάτς πλέον που ξαναφόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ, πήρε και το περιβραχιόνιο για να ηγηθεί των υπόλοιπων συμπαικτών του

Όσο για ένα από τα πιο hot ονόματα των ημερών στο μεταγραφικό παζάρι και πέρα από τον Γιάν Ντιομαντέ, ο οποίος μετά την Παρί συμφώνησε και με τη Ρεάλ στην κρούση που του έκανε, τους είπε: «Παιδιά, εγώ εδώ είμαι, εγώ θετικός είμαι, όπως είπα και στην Παρί. Αν τα βρείτε με την ομάδα μου, με τη Λειψία, πολύ ευχαριστώ να έρθω να παίξω για εσάς». Και οι Παριζιάνοι και οι κόκκινοι του Merseyside πλέον περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τη Λειψία και πού θα ορίσει την τιμή του ποδοσφαιριστή. Νομίζω πως η πρώτη προσφορά που είχε κάνει η Ρεάλ στα 90 συν 10 εκατομμύρια σε μπόνους είχε απορριφθεί, οπότε η τιμή του ξεφεύγει από τα 100 εκατομμύρια. Ενώ για τον Bradley Barcola, ο οποίος πλέον αρνείται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Paris Saint-Germain, ο Barcola, ο οποίος ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο, πλέον αισθάνεται ότι θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, αλλά όσα ζητούν οι Παριζιάνοι ίσως και να αποδεχτούν ένα μεγάλο και απροσπέλαστο εμπόδιο. Όσα μεταφέρουν τα διεθνή μίντια κάνουν λόγο για 170 εκατομμύρια ως αρχή, ως βάση για τις οικονομικές απαιτήσεις της Paris Saint-Germain. Προφανώς ούτε η Liverpool, νομίζω, που φαίνεται να κερδίζει την κούρσα για να μπει στην, για να διεκδικήσει την υπογραφή του παίκτη, ούτε κάποια άλλη ομάδα είναι διατεθειμένη να ανέβει σε τέτοια επίπεδα οικονομικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί διαλλακτική η Παρί, δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις της, αλλά καταλαβαίνετε πλέον ότι ξεφεύγουμε στα οικονομικά, μάλλον έχουμε ξεφύγει εδώ και χρόνια, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσει και αν θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα μας φαίνονται όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ποσά απλά φυσιολογικά, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι.

σε ό,τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη. Ξέρω ότι είναι αντιεμπορικά τα πρωταθλήματα, αλλά εφόσον υπάρχει δράση στην Ευρώπη, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτή. Λοιπόν, το Copenhagen Lyngby έχει γίνει πλέον 3-2 για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα. Μάλιστα, είχαν προηγηθεί, δέχτηκαν ανατροπή μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, ισοφάρισαν στο 49 και με τον Ελιονούση στο 75 έχουν πλέον νέο προβάδισμα στο σκορ με 3-2. Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση είναι πως η Σεντ Γκάλεν είναι πίσω στο σκορ πλέον από την Ζυρίχη με σκορ 1-0. Υπενθυμίζω, μεσοβδόμαδα η Σεντ Γκάλεν έκανε το μεγάλο μπαμ στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με την νίκη που πήρε κόντρα στην Μπενφίκα. Ενώ για την Ελβετία επίσης το Λουγκάνο Βαντούζ είναι στο 2-0. Ξεκάθαρο προβάδισμα για την Λουγκάνο στο 60 λεπτό αυτή η αναμέτρηση.

Στο sportpavlefm.gr μπορείτε πλέον να δείτε και βίντεο από την αποθέωση που γνώρισαν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς, της ΑΕΚ, από τον κόσμο, από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο της Τσβόλε και στήριξαν την ομάδα σε αυτή την φιλική αναμέτρηση με το σύνθημα «Νάτι, νάτι, οι πρωταθλητές». Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο με τους παίκτες του Νίκολιτς να πηγαίνουν μπροστά στην εξέδρα και να χειροκροτούν και εκείνη τον κόσμο τους που τους στήριξε ακόμη μία μέρα στην πολύ όμορφη, έτσι, σκηνή που εκτελήθηκε στο φινάλε της φιλικής αναμέτρησης.

Και επειδή ορισμένες αδυναμίες δεν μπορούν να κρυφτούν, η αλήθεια είναι, και δεν μπορούμε να τις κρύψουμε, μπορείτε να δείτε βίντεο και να διαβάσετε για την προετοιμασία της Chelsea υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο πλέον στο sportpavlofm.gr. Αλλά γιατί το λέω, ο Τσάμπι Αλόνσο το συνήθιζε να το κάνει. Το έκανε και στην Leverkusen, η αλήθεια είναι, πολύ περισσότερο από ό,τι το έκανε στη Real Madrid. Εκεί ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, ίσως να μην μπορούσε να εκφραστεί. Τώρα στην Chelsea, λοιπόν, όπως θα δείτε, σε ανοιχτή προπόνηση που έγινε στο Sydney, καθώς η ομάδα βρίσκεται στην Αυστραλία για την προετοιμασία της και κάποια φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εκεί, συμμετέχει κανονικά σε κάθε άσκηση που κάνουν οι ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Άλλους απλά τους βοηθάει, σε άλλους απλά ετοιμάζει τις σέντρες, σε άλλους τους δίνει οδηγίες, για άλλους είναι ο αντίπαλος, το εμπόδιο. Αλλά γενικότερα συμβαίνει κάτι το οποίο είναι αρκετά πρωτόγνωρο, νομίζω, γενικότερα, σε γενικότερο επίπεδο, όχι απλά στην Chelsea, και κατά πόσο ο προπονητής που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου, μαζί με όλη την πίεση που του ασκείται και το βάρος που πέφτει στους ώμους του για τα θετικά αποτελέσματα, δείχνει τέτοια εικόνα. Η αλήθεια είναι πως αν ο Αλόνσο δεν φορούσε την φόρμα αυτή και είχε το μπλε, το αγωνιστικό ή μια φανέλα, θα τον περνούσε πάρα πολύ εύκολα κάποιος για ποδοσφαιριστή της ομάδας και για άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο ρόστερ. Έχει κρατηθεί σε τρομερή κατάσταση, όπως επίσης έχει κρατήσει και την φοβερή ακρίβεια στο πόδι του. Γενικότερα έχουν γίνει viral κατά καιρούς αρκετά βίντεο, κυρίως από την θητεία του στη Leverkusen, όπου ετοίμαζε με τρομερές μπαλιές κάποιες φάσεις για τους ποδοσφαιριστές του στις προπονήσεις. Ως ποδοσφαιριστής το έχει ακόμα. Ως προπονητής δείχνει να έχει μια επιρροή αρκετά σημαντική με διαφορετικό τρόπο δουλειάς, αλλά κακά τα ψέματα, είσαι όσο καλός είναι το τελευταίο αποτέλεσμα σου. Οπότε σε αυτόν τον ηλεκτροφόρο πάγκο της Chelsea προφανώς δεν θα σκέφτεται κάποιος αν συμμετέχει ή όχι στις προπονήσεις της ομάδας ο Τσάμπι Αλόνσο, αλλά πόσες νίκες καταφέρνει και πόσο καλά πηγαίνει η ομάδα.

Μια πολύ πολύ σημαντική είδηση για τη σημερινή μέρα έρχεται από τον Στίβο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Βόλο, με τον Μίλτο Τεντόγλου να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σε τρομερή μέρα, και να πετά στα 8.66, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή. 8.66 μέτρα από τον Μίλτο Τεντόγλου, που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα. Να υπενθυμίσω πως χθες είχαμε και την 6 μέτρα από τον Μίλτο Τεντόγλου, που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα. Να υπενθυμίσω πως χθες είχαμε

έμορφη και ιστορική στιγμή όπου τα κορίτσια, η Σπανουδάκη και η Μανουηλίδου, στα 100 μέτρα κατέκτησαν μαζί το πρώτο σκαλί, την κορυφή, μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο, τερμάτισαν αμφότερες στο 11:37, δίχως να μπορούν να ξεχωρίσουν σε μία από τις πιο συναρπαστικές κούρσες που έχουν γίνει. Οπότε η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Μανουηλίδου μοιράστηκαν την πρώτη θέση και πήραν και οι δύο το χρυσό μετάλλιο.

Η αλήθεια είναι πως πάντως από την προετοιμασία των ελληνικών ομάδων και τα φιλικά που παρακολουθήσαμε και εχθές το απόγευμα, γενικότερα αρχίζουν και ανεβάζουν στροφές οι ελληνικές ομάδες και με αφορμή και την πολύ πολύ μεγάλη νίκη του Άρη με το 3-0 κόντρα, επαναλαμβάνω, ναι μεν τμήμα κάτω των 23 ετών της Αταλάντα, αλλά με πολύ ενθαρρυντικά σημάδια από τους κίτρινους, και ο Ηρακλής του Βάλτερ Ματσάρη που ετοιμάζεται για την πολύ πολύ μεγάλη επιστροφή στη Στοίχημαν Super League μπορεί να ιτήθηκε με σκορ 2-0 από την Μπολόνια. Παρ' όλα αυτά αυτή η ήττα ήρθε με ένα πολύ μεγάλο λάθος στα πρώτα λεπτά από πλευράς Αθανασιάδη και ένα πέναλτι το οποίο ήταν εφεύρεση του ρέφερι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γυραιός έδειξε πολύ καλή εικόνα, είχε πολύ σωστό pressing, είχε άνετη κυκλοφορία της μπάλας, δεν φοβήθηκε καθόλου τον αντιπαλό του, δεν έδειξε ανετοιμότητα. Προφανώς χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο ο Ματσάρη για να περάσει, αν και εφόσον το καταφέρει, τα στοιχεία που θέλει και την δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία και ταυτότητα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όπως ακριβώς γίνεται και στο μπάσκετ που δυναμώνουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, έτσι και τώρα και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει δείχνουν και εκείνες του ποδοσφαίρου ότι κάτι καλό θέλουν να παρουσιάσουν τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Και με αυτό το μήνυμα κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ σιγά σιγά. Από τις 5 μαζί και με την περιγραφή της φιλικής αμέτρησης ΣΑΕΚ είχα στην αρχισυνταξία της εκπομπής την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Παραμένετε κανονικότατα συντονισμένοι, ακολουθεί από τις 7 μέχρι και τις 10 ο Νίκος Ράλης εδώ με μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικο σχολιασμό της επικαιρότητας. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Ριμπερί. Ωραία η παλιά. Ρόμπεν Βαϊντενφέλερ εκεί παραπερνά από όλους. Γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς. Το πρώτο γκολ του 58ου τελικού. Στο 51ο λεπτό ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Τεράστια επίδοση από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έκανε άλμα 8-66 στην δεύτερη του προσπάθεια στο Μήκο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Παρ' όλα αυτά, λόγω ευνοϊκού ανέμου, το άλμα δεν κατοχωρήθηκε ως σοφάρις πανελληνίου ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα το 2007. Ο Έλληνας πρωταθλητής πριν από λίγο έκανε 8-66 και στην τρίτη του προσπάθεια και αναμένεται το αποτέλεσμα του ανέμου. Στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της ανέβηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Πολύ σημαντική στιγμή, μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων ετών. Δεν σταματάμε εδώ, δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος. Την Τρίτη το μεσημέρι, επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Φιλική νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ 3-2 την Σβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δευτέρου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. 2 γκολ πέτυχε ο Βάργα και 1 ο Κοϊτά. Την Τετάρτη με τη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Ο Λάντρο Νόρις με Μακλάρεν τερμάτισε πρώτο στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερο είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing. Τρίτο ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Πρώτο στην βαθμολογία των οδηγών παρέμεινε ο Αντωνέλη με 219, στους 169 είναι ο Χάμιλτον και στους 160 ο Ράσελ. Mercedes 379 βαθμοί και Ferrari 307, η πρώτη διάδα στους κατασκευαστές. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Η κατάσταση του Σουηδού Εξτρέμ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες και δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου, ξεπέρασαν τις 12.000 οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Στο στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχτή Ταρέμι. Μέχρι και 24 εκατομμύρια ευρώ φτάνει η προσφορά της Κάνσας για τον Αντρέ Λουίζ. Τα διατηρώ πάντα βαθύ δέσιμο για το με το σύλλογο, έγραψε στο Instagram ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος αποχωρεί από την δεύτερη ομάδα για να συνεχίσει τα 42 του στη Μάλτα. Με πρωινή προπόνηση άρχισε σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια από την Τουρκία περί ενδιαφέροντος για τον κεντρικό αμυντικό της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ. Ο Άρης νίκησε 3-0 την ομάδα Under 23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασία του στην Ιταλία. 2 γκολ πέτυχε ο Κουαμέ και 1 ο Ράτσιτς. Πρώτο δείγμα θετικό, οι παίκτες έκαναν αρκετά από αυτά που ήθελα, δήλωσε ο Μιχάλης Γεώργιου. Επίσημη η μεταγραφική υπέρβαση του Λεβαδιακού με τον Άντριαν Σουτ. Η ομάδα της Βιωτίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ρουμάνου Μέσου με τη μορφή δανεισμού από την Αλαΐν. Στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον Όφη βρίσκεται τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Πλήγμα στον Αστέρα Σάκτορ με Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος υπέστη κλάση και θα χάσει και τα υπόλοιπα φιλικά προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία με Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεχάγ. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας τον αναζητά ο Μπράντλι Μπρακολά. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γάλλος Εξτρέμ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Παρίσι Ζερμέν, εκφράζοντας την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Ευρώπης με τη Λίβερπουλ να τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, 9 λεπτάκια μετά τις 7. Τελευταία Κυριακή του Ιουλίου, 26 του μήνα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 το βραδάκι με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο. Καλαρά θα το πάμε από εδώ και πέρα. Είχε πραγματάκια πολλά και διάφορα νωρίς. Και τώρα έχει τον απίστευτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει ισοφαρίσει σε πρώτη φάση το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα επιτέλους με 8.66. Μάλιστα έχει κάνει δύο σερή άλματα στα 8.66. Το πρώτο λόγω του ανέμου δεν μέτρησε ως πανελλήνιο. Το δεύτερο στην τρίτη του προσπάθεια μέτρησε κανονικά, οπότε πλέον μοιράζεται το πανελλήνιο ρεκόρ με τον Λούι Τσάτουμα, αλλά έχει άλλες τρεις προσπάθειες και έτσι όπως τον βλέπουμε είναι ικανός σήμερα στο Πανεσσαλικό να το σπάσει το ρεκόρ. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε την προσπάθεια του Τεντόγλου και γενικά το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ, θα συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε για την Εθνική Πόλο, ας πούμε. Τα έχουμε ήδη πει νομίζω, αλλά ήταν θέμα χρόνου, παιδιά, εντάξει, okay, το περιμέναμε πώς και πώς αυτό το τρόπαιο, επιτέλους ήρθε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το μεσημέρι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση. Για το φιλικό της ΑΕΚ τα ακούσατε, τα σχόλια από Γιώργο Τσακίρη και Κώστα Κεντετζόγλου. Η ΑΕΚ η οποία, παρότι έχει τα θέματά της, γιατί είναι 26 Ιουλίου, δεν χάνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει νοοτροπία ομάδας που δεν τα παρατάει ποτέ. Έφερε τούμπα ακόμη και το κακό της διάστημα απέναντι στην Τσβόλε και νίξε με ανατροπή στην ανατροπή 3-2.

Κατά τα άλλα, αφού έχουμε τον Στέφανο εδώ στο στούντιο, θα ακούσουμε και μουσικούλα αρκετή σήμερα. Αυτά που σας αρέσουν και μας αρέσουν. Στέφανε, κάτι θα κάνουμε να περάσει λίγο αυτή η Κυριακή. Είναι για το μεταξύ, το μεσημέρι ήμουν έξω στους δρόμους. Δεν κυκλοφορούσε ούτε γάτα. Τίποτα, ψυχή. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει περισσότεροι. Είναι νομίζω συνδυασμός. Είναι Κυριακή μεσημέρι, κάποιοι κοιμούνται, κάποιοι έχουν πάει στις γύρω παραλίες. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αρκετός κόσμος δεν έχει καταφέρει τουλάχιστον ακόμη να φύγει. Πάντως σήμερα το μεσημέρι ήταν λίγο στοιχειωμένη πόλη η Αθήνα και ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία, οφείλω να ομολογήσω.

Λοιπόν, ο Τεντόγλου φαίνεται στο πρόσωπό του εδώ μεταξύ ότι έχει εκνευριστεί. Γιατί δεν γίνονται αυτά τώρα. Έχει κάνει δύο φορές 8-66, το δεύτερο μετράει ως πανελλήνιο, το μοιράζεται με τον Τσάτουμα και φεύγει τώρα για την τέταρτη προσπάθεια. Έχει αγριέψει ο Τεντόγλου. Πάτησε, νομίζω, όχι, δεν πάτησε πολύ καλά. Έχασε το βηματισμό. Θα μπορεί να βγει και άγκυρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι καλό το άλμα του. Δεν έκανε καν προσπάθεια.

Ναι, ναι, αυτό διαπιστώνω και εγώ ότι τις καθημερινές εδώ είναι ο κόσμος και πολλής κόσμος. Σαββατοκύριακα μόνο γίνεται ένα μπραφ και φεύγουν οι άνθρωποι. Εδώ γύρω, μην φανταστείτε, όχι τίποτα τρελά. Τις καθημερινές ακόμα έχει, δηλαδή, και κίνηση έχει. Έχει και αρκετή κίνηση. Τίποτα, έχει προσγειώθηκε όρθιος, στα 7.05 μέτρησε, δεν το έβγαλε άκυρο, αλλά πάμε για τις άλλες δύο τώρα, δεν το κοιτάμε καν αυτό. Να πω ότι μετά την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ του Τσάτουμα, το οποίο θυμίζω έγινε πριν αρκετά χρόνια πια, είναι αρκετά χρόνια από το 2007, αν μη τι άλλο, 2 Ιουνίου 2007 είχε κάνει το ρεκόρ ο Τσάτουμας. Μόλις έκανε το ισοφάρισε το πανελλήνιο ο Τεντόγλου, πήγε και διόρθωσε τις τάπες τις δικές του στον διάδρομο. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό βιντεάκι για να βρει ακόμη μεγαλύτερο άλμα. Δηλαδή έχει μετακινήσει για λίγα εκατοστά το όνομά του, το καρτελάκι που είναι στο διάδρομο κάτω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το βίντεο. Τώρα παίζουμε με τα εκατοστά, το καταλαβαίνετε έτσι. Γιατί έχει κατέβει ο Τεντόγλου ξεκάθαρα για να κάνει αυτό που του λείπει από μια ήδη τεράστια καριέρα, να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Να δούμε αν θα το κάνει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετά από μια δύσκολη περσινή χρονιά. Φέτος είναι εξαιρετικός και θα πάει αγριεμένος στο ευρωπαϊκό σε λίγες ημέρες. Θυμίζω, έχουμε το ευρωπαϊκό του ανοιχτού στίβου,

Να πω έτσι για να ξέρετε, αν θέλει κάποιο να πάει να δει τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, το μεσημέρι της Τρίτης 12:25 αναμένεται η Εθνική να επιστρέψει από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ως παγκόσμια κυπελούχος. Η ελληνική αποστολή που κατάφερε επιτέλους να σπάσει την κατάρα των χαμένων τελικών. Αργυρόπουλος, Κάκαρης, Τζορτζάτος, Αλαφραγκής, Ανδρεάδης, Χαλιβόπουλος, Χατζής, Γιουβέτσης, Παπαναστασίου, θα ξεχάσω τώρα και κανέναν, Καλογερόπουλος, Κουμπάκης. Τα έχει μαζί στις αποσκευές της το χρυσό μετάλλιο και φυσικά το τρόπαιο του νικητή παγκόσμιου κυπέλου. Περιμένουμε με ανυπομονησία έτσι την επιστροφή των διεθνών, οι οποίοι κατάφεραν να φέρουν ένα τρόπαιο στο πόλο των ανδρών σε εθνικό επίπεδο, ένα τρόπαιο που θα μπορούσαμε πολλές φορές στο παρελθόν να έχουμε πάρει, ένα χρυσό μετάλλιο. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ.

Στείλτε καμιά ερωτησούλα να μεταφέρω στους ρεπόρτερ. Νομίζω η Βαλεντίνα ήδη τα κανονίζει μετά τις 8. Θα τους βγάλουμε όλους να συζητήσουμε τα τελευταία νέα των ομάδων εν ώψη μιας εβδομάδας που περιμένουμε τις ρεβάνς στα ευρωπαϊκά κύπελα, στο Europa και το Conference. Με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ φυσικά να έχουν το προβάδισμα μετά τα πρώτα παιχνίδια. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν θα γίνει αυτό που θέλει η ΑΕΚ, να αποκλειστεί ένας από τους τέσσερις που επιθυμεί ώστε να είναι στο γκρουπ των ισχυρών εν ώψη της κλήρωσης που θα γίνει στις 3 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Ξεκινάει άλλη μια εβδομάδα όπου θα έχουμε νομίζω πάλι αρκετή δουλίτσα και στα μεταγραφικά. Νομίζω ότι κυρίως τώρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό εκεί περιμένουμε πραγματάκια. Θα τα δούμε. Στείλτε ερωτησούλες να τις σημειώσω, να τις μεταφέρω στους ρεπόρτερ. Μην τα λέω μόνος μου, να ρωτήσω τους καθέλληνα αρμόδιους.

Ρε Στέφανε, έχει στοίχημα. Έχει εδώ παιχνιδάκια. Είναι αυτά τα πρωταθληματάκια, πέρα από τα σκανδιναβικά που ξεκινάνε το... από πιο νωρίς. Είναι αυτά τα πρωταθλήματα, κάτι Ελβετίες, κάτι κύπελα, αυστριακά, κάτι περίεργα. Κάτι... τι άλλο έχει, για κάτσα να δω. Που σου θυμίζουν ότι δεν αργεί και πάρα πολύ να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Και δεν έχουμε πάρει ακόμα την άδεια. Λοιπόν, για να σημειώσω εδώ μερικά παιχνιδάκια να ενημερώνουμε, γιατί φαντάζομαι κάτι θα έχετε παίξει. Α, παίζει και η Πάξη το βράδυ στις 9 με την Φερεντσβάρος. Έχει και άλλα μάτς εδώ. Σημειώνω, ωραία. Και Πολωνία βλέπω. Πω, από χαμός. Άλλο. Βάλε πράγμα που σαλεύει. Ξεκινάει και η Σερβία. Αυτή δεν είναι η πρώτη αγωνιστική. Έχουν παίξει κι άλλο, δεν νομίζω. Όχι, ψέματα. Έχουν παίξει ήδη μια αγωνιστική στη Σερβία. Στη Σερβία δεν έχουν ζέστη για να ξεκινάνε τόσο νωρίς το πρωτάθλημα. Μου κάνει εντύπωση. Επειδή εμείς εδώ πάντα... θυμάμαι ότι το συζητούσαμε πολύ πιο έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Πια νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει ότι ξεκινάμε μετά το 15 Αύγουστο. Αλλά τώρα μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είχα εικόνα του πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα στη Σερβία. Anyway, δεύτερη αγωνιστική στη Σερβία. Λοιπόν, πάμε να σας πω μερικά ματσάκια που έχω σημειώσει. Στην Δανία στο 20 λεπτό Horsens Nordjylland 0-0. Στην Ελβετία τελικό Young Boys Sion 4-2. Στις Καλυστερίες στα Λουγκάνο Βαντούς 2-1 και Σεν Γκάλεν Ζυρίχη επίσης 2-1. Στην Νορβηγία τελικό Brand Valerenga 2-3 και μάλιστα φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10. Στο 60 λεπτό περίπου Oslo Molde 1-1, Sandefjord Bodoglimt 0-1, Sarpsborg Hamkam 1-0. Στην Ουγγαρία Ντεμπρετσένη Ακαδημία Πούσκας 0-1 στο 21 λεπτό και ένα τελικό Βάσας Γιόρ 2-2. Είπαμε παίζει το βράδυ και Πάξη με τη Φερεντσβάρος. Αυτά για την ώρα. Θα βρω κι άλλα όμως, γιατί έχει διάφορα. Λοιπόν, έχει φουλ Αργεντινή επίσης το βράδυ. Α, εξαιρετικά. Για βάλτε εδώ Στέφανε να τα βλέπω. Όπου τι γίνεται. Κάθε 15 παιχνίδια έχει. Έχει κύπελο Αυστρίας για πολλοί μερακλείδες, αλλά ας τα πούμε. Στο 65 Imst Hartberg 1-2. Στο 61 Schwarz Wallern Sed Marienkirchen 1-3. Στο 22 Wiener Austria Viennis 0-1. Και στο 23, τι είναι αυτό τώρα, και έτυχε και με αυτόν τον άνθρωπο απέναντί μου, Leidaprodesdorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα, Leidaprodesdorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.

Κύριος Ζέρβας είναι στα δελτία, είναι στην αίθουσα σύνταξη. Εδώ ο κύριος Ράλης, επειδή ενδεχομένως έχετε μπερδευτεί λίγο, απλά για να ξέρετε.

Μας έχουν χωρίσει με τον Άρη Ασβεστά από πέρυσι, φίλε μου. Από πέρυσι. Είμαστε solo καριέρα πλέον. Εγώ σου κού με την Game Zone, με τα παιχνίδια τη Super League κυρίως. Ο Άρης νωρίτερα. Μας σπάσανε, μας χωρίσανε. Δεν μας θέλανε μαζί. Φοβήθηκαν.

Λοιπόν, πέμπτη προσπάθεια. Πέμπτη προσπάθεια για τον Μίλτο Ντεντόγλου. Για να δούμε. Για να δούμε. Όλο το γήπεδο έχει σηκωθεί όρθιο και δίνει τον ρυθμό στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος παίρνει φόρα. Πάμε ρε Μίλτο. Θα βγει έξω από το σκάμα. Πάμε. Πάτησε καλά νομίζω. Τραβάει τα μαλλιά του, γιατί μάλλον είναι πάλι εκεί γύρω στο 866. Για να δούμε, για να δούμε. Κάτι λέει στο Μπομάσκι. Έχει πατήσει, δεν είναι τόσο καλό το πατημά του όσο στο τρίτο άλμα. Είναι καλό, αλλά όχι τόσο καλό. Αλλά έχει φύγει πάλι για τα 860 φεύγα, έτσι. Είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Είναι και η ώρα που του αρέσει αυτή. 7-7.30 είναι οι ώρες που γουστάρει ο Ντεντόγλου το πρωί. Δεν μπορεί το παιδί. Μην το βάζετε πρωί. Μην το βάζετε το παιδί το πρωί. Λοιπόν, ωραίο αυτό το πλάνο που μας δείχνει τώρα η ΕΡΤ. Απογειώθηκε. Λίγο ακόμα και θα βγει απ' έξω. Για να δούμε πόσο το μέτρησαν. 864. Πω, πω. Είναι φοβερό. Έχει κάνει 852, 866, 866 και 864. Είναι απίστευτα τα άλμα του. Ένα και ένα. Ψάχνει το πανελλήνιο ρεκόρ να το έχει μόνο αυτός. Να μην το μοιράζεται με κανέναν. Και με αυτό το μαλλί, ναι, αυτό, κάνει τα ρεκόρ. Με αυτό το μαλλί, αυτό το υπέροχο μαλλί του πήγε η μισιά μου.

Ο φίλος ο Θέμης στέλνει πολλούς χαιρετισμούς από Βιέννη και μου λέει, Στέφανε, η ομάδα είναι Λάιτα Πρόντερς Ντόρφ. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Αλήθεια, δεν είχα ιδέα, έτσι. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Για κάτσα να ψάξω εγώ εδώ πέρα. Άμα είναι τίποτα ενδιαφέρον, δηλαδή. Κανονίσουμε γενικά μια εκδρομή. Τι είναι αυτό, λέει, αστριακή πόλη. Βόρεια σύνορα του Μπούργκενλαντ με την κάτω Αυστρία, κοντά στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Άιζενστάντε. Μάλιστα. Άξω ένα μικρό. Πώς το λένε. Μια μικρή πόλη είναι. Μια μικρή πόλη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις εκδηλώσεις στη Γερμανία μετά τη χθεσινοβραδινή φωνική επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστό στις αρχές ως Ισλαμιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του δράστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Ανέφερε ότι στα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO, το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών. Για πρώτη φορά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Έχω κάνει εγώ έρευνα εδώ πέρα τώρα, όχι αστεία. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτή η ομάδα, η οποία πριν από λίγο έβαλε και δεύτερο γκολ στην Αντμίρα, αυτή, πώς την είπαμε, Λάιτα Πρόντερσντορφ. Αυτή λοιπόν που έστειλε ο φίλος ο Θέμης, και έχω πέσει λέει και μέσα, γιατί το Ντόρφ σημαίνει χωριό στα γερμανικά, δεν το ήξερα. Λοιπόν, αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία της Αυστρίας. Και η τέταρτη κατηγορία της Αυστρίας έχει πιο δύσκολο όνομα από την ίδια την ομάδα. Η τέταρτη κατηγορία της Αυστρίας λέγεται. Κάτσε τώρα γιατί. Μη χαμηλώνει τη μουσική, ρε αλιτάμπουρα. Λοιπόν, η τέταρτη κατηγορία είναι Burgenland Liga. Ναι, ναι. Γιατί το Burgenland είναι, λέει, το. Τα έχω ψάξει εδώ, περίμενε. Είναι το ανατολικότερο ομόσπονδο κρατήδιο της Αυστρίας. Και το Liga είναι το πρωτάθλημα. Τέταρτη κατηγορία λοιπόν. Παίζουμε πρώτο γύρο κυπέλου τώρα με την Αντμίρα Βάκερ. Αυτή είναι γνωστή εδώ μεταξύ. Και κερδίζουμε 2-0. Εμείς οι γηπεδούχοι, τέλος πάντων, δεν ξαναλέω. Έχω τρομάξει. Λοιπόν, ανοίγει το σκορ και Νόρτζελαντ απέναντι στη Χόρσενς στο πρωτάθλημα της Δανίας. 0-1 γίνεται το σκορ σε αυτό το ματσάκι. Ο Ντόγκλου ακόμα δεν έχει κάνει τελευταίο άλμα. Δεν ξέρω αν θα κάνει κιόλας. Όχι, ψέματα. Έκανε. Όχι, λάθος. Δεν έκανε. Πέμπτο άλμα ήταν τα 8-64. Νομίζω έχει άλλο ένα, αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Θα σας πω σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάμε να σας πω και τα υπόλοιπα στο κύπελο της Αυστρίας. Η Αυστρία Βιέννης προηγείται πάντα 1-0 της Βίνερ εκτός έδρας. Η Σβάτς με την Βάλερν Σεντ Μάριεν Κίρχεν 1-3 στο 96. Και στο 82 το Ιμστ Χάρτμπεργκ είναι στο 1-2. Στη Νορβηγία στο πρωτάθλημα Όσλο Μόλντε 2-2, Σάντεφιορντ Μπόντογκλιμπ 0-1 και Σάρσμπουργκ Χάμκαμ 1-0. Η Ακαδημία Πούσχας προηγείται πλέον 2-0 της Ντεπρετσένη στο 37 σε αυτό το ματσάκι για το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας.

Λοιπόν, έχει κάνει δηλώσεις ο Μάρκο Νίκολιτς στους δημοσιογράφους που βρίσκονται με την αποστολή της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μετά το φιλικό με τη Τσβόλε, ο τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε στους συναδέλφους, το συνηθίζει άλλωστε, και συνηθίζει να λέει και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Δηλαδή κάθε φορά που μιλάει ο Νίκολιτς, όλοι και κάτι βγαίνει. Λοιπόν, ο προπονητής της ΑΕΚ, θα σας διαβάσω τι έχει πει. Το σχόλιο του για το μάτς και την εμφάνιση της ΑΕΚ: μου άρεσε το παιχνίδι. Πρώτον, γιατί παίξαμε σε κανονικό γήπεδο, σε κανονικές συνθήκες. Ήταν ιδέα της Τσβόλε, γιατί ήταν πρόβα τζενεράλε της αντιπάλου. Ξεκινούν οι Ολλανδοί την άλλη εβδομάδα. Θυμίζω παίζει και η Νάιμέγκεν πριν το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικό ότι είχαν πολλοί παίκτες την ευκαιρία μετά τον Μάιο ουσιαστικά να παίξουν 90 λεπτά σε έναν αγώνα. Είμαι ευχαριστημένος από τον έλεγχο του παιχνιδιού, τον έλεγχο της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταστροφικό, γιατί εκεί φανήκαμε αλαζονικοί και ήρεμοι, αλλά καταφέραμε και αντιδράσαμε γρήγορα. Μετά τα δύο γκολ που δεχθήκαμε, γυρίσαμε το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή είδατε μια ενδεκάδα που έμεινε για ώρα στο χορτάρι. Το ίδιο θα γίνει και την Τετάρτη. Όμως τότε θα έχουμε διαφορετική ενδεκάδα και έτσι θα πάμε και στο τελευταίο φιλικό. Γενικά είμαστε καλά. Δεν είχαμε τραυματισμούς, εκτός από Καλοσκάμι και Αλεξίου που είχαν μικροπροβλήματα και αναμένω αύριο να προπονηθούν μαζί μας. Πολύ ευχαριστημένος από τη συμπαράσταση του κόσμου. Είναι πάντα ωραίο να ακούς τα συνθήματα και να νιώθεις την παρουσία τους. Για το αν η ΑΕΚ έχει νοοτροπία νικητή και τι θέλει να διορθώσει. Έχουμε τρεις νίκες, είπε, και μια ισοπαλία δεν είναι κακός απολογισμός, αν και τα αποτελέσματα δεν μετρούν και τόσο στα φιλικά. Όμως και χαρτιά να παίζεις με τους φίλους σου, θες να κερδίζεις. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Από την εμφάνιση έμεινε ικανοποιημένος από τον έλεγχο της μπάλας και από τα στημένα τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Επιθετικά κάναμε τρεις φάσεις, είπε. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι από το 45 μέχρι το 60 χάσαμε τη μαχητικότητα στα μαρκαρίσματα, τις μονομαχίες. Α, και είναι φυσιολογικό γιατί έπαιξαν όλο το μάτς. Μιλάμε για το διάστημα από το 45 στο 60 και αυτό με προβλημάτισε. Έμεινα ικανοποιημένος από τις αλλαγές. Τον Πέτρο, τον Ζήνη μπήκαν και βοήθησαν. Πάντα έχουμε την ανάγκη εν ώψη των διοργανώσεων που θα συμμετέχουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη ομάδα. Περιμένω, τόνισε, δύο παίκτες τις επόμενες ημέρες, στη συνέχεια ίσως κι άλλους. Έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη πρόκληση του Champions League, όμως προηγείται το Super Cup που είναι ένας τίτλος πρέπει να κατακτήσουμε και αυτό που πάντα επιμένω είναι ότι ευρύτερος στόχος είναι να πάρουμε ξανά τον τίτλο στο πρωτάθλημα, κάτι που θα μας οδηγήσει ξανά στο Champions League. Για τις μεταγραφές και την ένταση στην ομάδα, πολύ απλά χρειαζόμαστε μέσους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Έχουν φύγει 5 παίκτες και έχει έρθει ένας. Οπότε μιλάμε για ανάγκη κάλυψης και ποιοτικά αλλά και αριθμητικά. Εκεί στρέφουμε το ενδιαφέρον μας. Μετά μπορεί να υπάρξουν κινήσεις και σε άλλες θέσεις, αλλά τώρα στοχεύουμε στο κέντρο. Πιστεύω θα χαμογελάω και εγώ και εσείς σε μερικές ημέρες. Είμαι πολύ σίγουρος. Έναν πιο τεχνικό παίκτη, υβριδικό, που θα μπορεί να πηγαίνει στα άκρα και έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση. Είπε για τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που θα αποκτηθούν στη μεσαία γραμμή. Για τις έξτρα κινήσεις, είναι καλύτερο να εστιάσουμε στις κινήσεις που χρειαζόμαστε στο κέντρο, να σβήσει ο συναγερμός και να προχωρήσουμε. Έχουμε κάποιες ιδέες για τις έξτρα κινήσεις, όμως έχουμε καιρό για να το δούμε στην πορεία. Πάντα θέλουμε να βάζουμε ποιότητα στην ομάδα, κοιτάμε την ποιότητα αλλά και το πώς μπορεί να προσαρμοστεί ένας παίκτης στο μοντέλο παιχνιδιού μας. Είναι σύνθετοι παράγοντες, αλλά αυτό που προέχει είναι να καλυφθούμε στο κέντρο. Είδατε που σας το είπα. Μαζί με εσάς διάβασα τις δηλώσεις. Εσείς τις ακούσατε. Πάντα ο Νίκολιτς κάτι έχει να πει. Για παράδειγμα, εμένα μου αρέσει πολύ η ατάκα που λέει, αλλά εντάξει, δεν ανακαλύπτουμε και την Αμερική. Μιλάμε για έναν προπονητή που από την πρώτη στιγμή έχει αποδείξει ότι πράγματι είναι σημαντικό να κερδίζεις, ακόμα και να παίζεις χαρτιά με τους φίλους σου, για να χτίσεις μια νοοτροπία νικητή. Και από εκεί και πέρα, είπε ξανά ότι το θέμα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι να ενισχυθεί στο κέντρο και ποιοτικά και ποσοτικά. Και περιμένει δύο παίκτες τις επόμενες ημέρες. Έναν πιο τεχνικό παίκτη, υβριδικό τον χαρακτήρισε, που θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, και έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση.

Κοπέλα μου λέει, με ρώτησε γιατί οι πολίστες δεν βγαίνουν στην απονομή με τα μαγιό. Τι να σκεφτώ για το τι σκέφτεται και τι να απαντήσω. Πες ότι έτσι είναι το πρωτόκολλο. Δεν μπορούν να βγουν με το μαγιό. Απάντα σοβαρά εσύ. Μην το πας δηλαδή αλλού. Πες ότι αγάπη μου, έτσι πρέπει να βγαίνουν γιατί είναι η απονομή. Εντάξει, εκεί πρέπει να βάλουν και κάτι τις, ας πούμε, για να γκρεμάσουν το μετάλλιο στο στήθος. Προφανώς η κοπέλα σου δεν ενδιαφέρεται και τόσο βέβαια για την απονομία που κατάλαβα.

Λοιπόν, χθες το μεσημεράκι, μεσημερό απόγευμα, είχε ένα φιλικό η Χρόνιγκεν με τον Βόλο. Το παιχνίδι ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, σε αγωνιστικό επίπεδο. Έληξε 0-0, εντάξει, ωραία. Το πρώτο φιλικό των Θεσσαλών στην Ολλανδία. Ωστόσο, έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Ήταν επεισοδιακό το φιλικό και μάλιστα στο site της Ολλανδικής ομάδας στην αναφορά για το μάτς τονίστηκε ότι υπήρχαν νεύρα και ότι ο διαιτητής, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μοίραζε κάρτες δεξιά και αριστερά. Στην Ολλανδική έκδοση λοιπόν του ESPN ανέβηκε ένα βίντεο. Το ESPN, έτσι. Ανέβηκε ένα βίντεο όπου σε τρεις περιπτώσεις οι παίκτες του Βόλου διακρίνονται, Φουρτάδο, Μεντίλ, Μίγας και της Γκρόνιγκεν, να ανταλλάσσουν κλωτσιές, τα τραβήγματα και μπινελίκια. Και μάλιστα στη Ολλανδία έχουν βάλει στην ανάρτηση και ένα emoji και ένα γάντι πυγμαχίας. Το βίντεο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μιλάμε για ξύλο τώρα, έτσι. Και σε φιλικό. Αν θυμάμαι ποιο φιλικό ήταν, ποιας άλλης ομάδας στην Ολλανδία που είχε πέσει το ξύλο. Πάντα η Χρόνιγκεν ήταν. Που είχε με την ΑΕΚ. Ποιο φιλικό ήταν, ρε Σιβαλεντίνα, που έπαιξε. Μάλιστα. Το φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν ήταν. Πάλι η ίδια ομάδα. Δεν γίνεται. Κάτι παίζει εκεί πέρα, παιδιά. Κάτι γίνεται. Είχαμε σύραξη, τώρα το θυμήθηκα. Στις 18 Ιουλίου είχε γίνει αυτό το μάτς και είχαμε σύραξη σε δύο περιπτώσεις. Έγινε ροντέο το φιλικό και αποβλήθηκε και ο Ρέλβας σε αυτό το μάτς, όπου η ΑΕΚ για την ιστορία έχει νικήσει με σκόρ 2-1. Πάλι ξύλο χθες, με τον Βόλο αυτή τη φορά.

Σας είπα νωρίτερα ότι κάποιοι παίζουν ήδη πρωτάθλημα, οι Ελβετοί για παράδειγμα. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική στο ματσάκι της Λουγκάνο με τη Βαντούζ, το οποίο είναι έληξε 2-1. Και επί τη ευκαιρία 2-1 Λουγκάνο Βαντούζ και Σεν Γκάλεν Ζιρίχ επίσης 2-1. Έχει ξεκινήσει τη χρονιά ιδανικά ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Άνοιξε το σκορ στη νίκη της ομάδας του με αυτό το 2-1. Ο διεθνής Έλληνας στόπερ έβαλε γκολ στο 29 και έδωσε προβάδισμα στη Λουγκάνο. Λίγο αργότερα ο Μάη πέτυχε το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 71 με τον Ταλίπη. Αλλά η Λουγκάνο πήρε το τρίποντο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Παπαδόπουλος, να πω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν πέρυσι. Αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός του ελβετικού πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 33 συμμετοχές και 4 γκολ, παρακαλώ. Και ξεκινάει τη χρονιά με γκολάκι. Η Μπόντο Γκλιμτ καθαρίζει το διπλό στην έδρα της Άντεφιόρντ. Έχει γίνει 0-3 και το σκορ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στις καθυστερήσεις Σάλσμπουργκ 0-8 προηγείται πάντα 1-0 της Χάμκαμ. Και το Όσλο Μόλντε είναι στο 2-2, αυτό είναι λίγο πιο πίσω, στο 86. Ημίχρονο στην Ουγγαρία, Ντεμπρετσένη, Ακαδημία Πούσκας 0-2. Και στην Αυστρία δεν έχει αλλάξει κάτι, θα τα πούμε. Αν αλλάξει κάτι, θα σα το πω. Ημίχρονο στην Δανία, εδώ έχει αλλάξει. Έχει σοφαρίσει Χόρσεντ στην Νόρτσελαντ 1-1.

Όχι, όχι, δεν έπαιζε στη Λουγκάνο ο Καπίνο. Ο Καπίνο έπαιζε στην Winter Tour. Έχει φύγει πια από την Ελβετία ο Στέφανος Καπίνο και θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΛ Μεσού. Winter Tour. Αν δεν κάνω συγκλονιστικό λάθος, η ομάδα του, αν και το πάλεψε, και ήταν όντως βασικός, έπεσε νομίζω. Κάτσε να δω. Ναι, έπεσε κατηγορία.

Ναι, ναι, γερμανική υπηκότητα έχει ο Παπαδόπουλος. Είναι από Έλληνες ομογενείς. Έχει γεννηθεί το παιδί στη Γερμανία. Ήταν πολλά χρόνια στην Dortmund, στη δεύτερη ομάδα κυρίως, μέχρι που πήρε μεταγραφή στο Λουγκάνο το 2024 και έχει καθιερωθεί από τότε εκεί. Ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει αν βλέπω εξελίξει τον Ολυμπιακό για προπονητή, αν έρθει αποκλεισμός. Ο ΑΕΟ. Τι να σου πω. Ο Ολυμπιακός το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο μαγαζί σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του, σε τέτοιες ας πούμε αποτυχίες. Εσύ λες να αποκλειστεί από την Nijmegen, έτσι. Γιατί αν περάσει την Nijmegen και πάει και αποκλειστεί μετά στα play-off από μια ομάδα που είναι από το πάνω ράφι που λέμε, εκεί αλλάζει η ιστορία. Αλλά τώρα τι να σου πω, είναι τελείως υποθετικό. Επειδή είναι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ανανέωσε περασμένο χειμώνα, στηρίχτηκε παρότι το φινάλε της σεζόν δεν ήταν καλό για τους Ερυθρόλευκους. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι την έχω πει και άλλες φορές, και πέρυσι το είχα πει και για τον Λουτσέσκου, το είχα καταθέσει, ότι μένει όσο θέλει να μείνει εκείνος, επειδή είναι ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, αν θα προκύψει θέμα σε αυτό το ενδεχόμενο, του αποκλεισμού δηλαδή, δεν το αποκλείω ακριβώς γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα μαγαζί το οποίο, ένα σύλλογος, μαγαζί δεν είναι ωραία λέξη, ένα σύλλογος ο οποίος σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε πολύ καλά ότι παράνε λίγο τα καμπανάκια. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Αλλά τι να σας πω, είναι τελείως υποθετικό. Τελείως υποθετικό. Τα καμπανάκια. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Αλλά τι να σας πω, είναι τελείως υποθετικό. Τελείως υποθετικό.

Δεν χρειαζόμαστε μεταγραφές, είμαστε πανέτοιμοι για τη νέα σεζόν. Για τη Λίβερπουλ που ρωτάει εδώ ένας φίλος. Θα κάνουμε μεταγραφές, θα κάνουμε. Ψυχραιμία. Είδα λίγο στιγμιότυπα χθες από το φιλικό με τη Σάντερλαντ. Τι παιχταράς αυτός όπως λέει. Τι παιχτάρα που είναι. Επίσης, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό σε ό,τι έχει να κάνει με το, μέλλον του. Ίσως ξαναδούμε το Τζιμίκα να έχει ρόλο στη Λίβερπουλ. Έναν ρόλο που τον έχασε επί σλότ. Φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο φιλικό με τις Μαυρόγατες, το οποίο σκόραρε και ο κυπριακής καταγωγής Λιούις Κούμας. Ήταν καλός ο Τσιμίκας, είχε καλή παρουσία. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα έχει ρόλο βασικού, αλλά σε μια σεζόν τεράστια όπως είναι, ειδικά για τις αγγλικές ομάδες, μπορεί να έχει έναν ρόλο. Και πλέον έτσι όπως περάσαν τα χρόνια και με τις προσταφαιρέσεις στο ρόστερ, είναι από τους πιο παλιούς, έτσι, ο Τσιμίκας.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Ζέρβα και επιστρέφουμε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα και να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από το bwinSport FM στις 8 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρεβας.

0: Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λίγη Τσάτουμ από το 2007 με άλμα 8 μέτρα και 66 εκατοστά στην τρίτη του προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο πανθαλασσαλικό στάδιο του Βόλου, κατακτώντας την πρώτη θέση. Η ίδια επίδοση, που είναι η καλύτερη φετινή στον κόσμο, είχε και στην δεύτερη προσπάθειά του, αλλά δεν κατοχυρώθηκε ως πανελλήνιο ρεκόρ λόγω ευνοϊκού ανέμου. Δεν σταματάμε εδώ το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην εθνική ομάδα πόλο των ανδρών μετά την νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο του Σίδνεϊ. Πολύ σημαντική στιγμή, μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων ετών, τόνισε ομοσπονδιακός προπονητής. MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας τον Τζορτζάτο. Στην τρίτη το μεσημέρι, επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Φιλική νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ 3-2 την Σβόλε στο τέταρτο φιλικό και το πρώτο του Δευτέρου στα δύο προετοιμασίες στην Ολλανδία. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργκα και ένα ο Κοϊτά. Περιμένω δύο παίχτες στις επόμενες ημέρες, χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο Μαρκό Νικολίτς. Την Τετάρτη με τη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάνθημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Η κατάσταση του Σουηδού Εξτρέμ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες και δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη Ρεβάνας με την Δυναμό Κιέβου, ξεπέρασαν τις 12.000 οι πωλήσεις των ειστήριων διαρκείας. Το μεταγραφικό στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN επιθετικός του Ολυμπιακού μέχρι την Ταρέμι. Μέχρι και 24 εκατομμύρια ευρώ φτάνει η προσφορά της Κάνσας για τον Αντρέ Λουίζ. Θα διατηρώ πάντα βαθύ δεσμό με τον σύλλογο, έγραψε στο Instagram ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος αποχωρεί από την δεύτερη ομάδα για να συνεχίσει τα 42 του χρόνια στη Μάλτα. Με πρωινή προπόνηση άρχισε σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού και την ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια από την Τουρκία περί ενδιαφέροντος για τον κεντρικό αμυντικό της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση ενός ακόμη χαφ. Ο Άρης νίκησε 3-0 την ομάδα Under 23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασία του στην Ιταλία. Δύο γκολ πέτυχε ο Κουαμέ και ένα ο Ράτσιτς. Πρώτο δείγμα θετικό, οι παίκτες έκαναν αρκετά από αυτά που ήθελα, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Επίσημη μεταγραφική υπέρβαση από το Λεβαδιακό με τον Αντριάν Σουτ. Η ομάδα της Βιωτίας ανακοίνωσε τον 27χρονο Ρουμάνο Χαφ με τη μορφή δανεισμού από την Αλαΐν. Στην Κρήτη για να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει στον Όφη βρίσκεται τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Παροξισμός στους φίλους του ΠΑΟΚ με τα εστία διαρκείας που αφορούν στους νέους κατόχους, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα 5.000 που δόθηκαν σε κυκλοφορία. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η ΚΑΕ θα διαθέσει επιπλέον 1.000 εισιτήρια αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ο Λάντρο Νόρις με McLaren τερμάτισε πρώτος στον Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος ήταν την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing, τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών παρέμεινε ο Αντονέλη με 219 βαθμούς, στους 169 είναι ο Χάμιλτον και στους 160 ο Ράσελ. Μερσέντες με 379 και Φεράρι 307, η πρώτη διάδα στους κατασκευαστές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ωρίτσα της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα ρεπορτάζ. Έχουμε διάφορα πραγματάκια. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν με ψήνει ο Ιραόλα. Μάλλον ο ίδιος έχει στείλει κιόλας ότι η Λίβερπουλ χωρίς Αλάχ ούτε πέμπτη φέτος. Θα δούμε. Το χωρίς Αλάχ η αλήθεια είναι ότι και εμένα λίγο με πονάει. Αλλά τι να κάνουμε. Με ψήνει αρκετά. Με ψήνει αρκετά η επιλογή του Ιραόλα. Δεν είμαι και πάρα πολύ αντικειμενικός, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη μου καψούρα ως παίκτης της Μπιλμπάου. Μεγάλη καψούρα. Δεξιμπακ. Τον είχα και στα μάνατζερ, τον υπεραγαπούσα. Σαν προπονητής έχει μια σταθερά ανωδική πορεία με την Bournemouth. Σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Νέος είναι, ανερχόμενος είναι, 44 ετών, μια χαρά. Μου αρέσει και η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία. Οι ομάδες του γενικά παίζουν με πολύ υψηλή ένταση, πιέζουν επιθετικά, ανακτούν γρήγορα την μπάλα, ψάχνουν αμέσως κάθε το παιχνίδι. Δεν τον ενδιαφέρει η κατοχή απλά για την κατοχή. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει να δημιουργεί καταστάσεις χάος, να κερδίζει δεύτερες μπάλες και να χτυπάει τον αντίπαλο πριν προλάβει να οργανωθεί. Εντάξει, είναι επηρεασμένος αρκετά από τη σχολή Μπιέλσα. Έχει διαμορφώσει και τη δική του ταυτότητα. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Σαν επιλογή μου αρέσει περισσότερο από τον σλότ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε στα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Νίκος Αθανασίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε και 2-3 πραγματάκια που προέκυψαν τώρα πριν από λίγο. Χαίρετε κύριε, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Θα ξεκινήσω με τις ειδήσεις και μετά θα
0: πάμε.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ντίν Γιέντβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ. Από αυτή την ιστορία ο Παναθηναϊκός γλιτώνει το συμβόλαιο του Κροάτη κεντρικού αμυντικού και κάποια από τα μανατζερικά έξοδα, να τα πω έτσι. Άρα σημαίνει ότι ο Γιέντβαϊ φεύγει ως ελεύθερος, ο Παναθηναϊκός δεν βάζει στα ταμεία του κάποιο ποσό από την Αλ Σαμπάμπ, αλλά από την άλλη εξοικονομεί το συμβόλαιο του Κροάτη κεντρικού αμυντικού για την αγωνιστική περίοδο, το οποίο είναι κοντά στο εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Σημαντικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και φεύγει έχοντας στην τσέπη του, μάλλον στο κινητό του σε βίντεο, εκείνο τον γκολ που έβαλε απέναντι στον Πανσεραϊκό. Με αυτό το ανάποδο ψαλίδι.
1: Σωστό.
0: Το θυμάσαι?
1: Το έχει διαγράψει η μνήμη μου. Θυμάμαι μόνο το άσχημα για κάποιο λόγο.
0: Ήμουνα σίγουρος. Γι' αυτό. Ναι, εγώ θυμήθηκα κατευθείαν αυτό το έπος που είχε κάνει.
1: Και πέρσι ως δεξιός μπακ, αν θυμάσαι, σκόραρε σε δύο συνεχόμενα
0: παιχνίδια. Σωστά.
1: Και με τον Μπάουκ έβαλε ένα
0: κόμμα
1: να σου έξω από την περιοχή. Εντάξει, γενικά ήταν ένας κεντρικός αμυντικός που έχει στιγματιστεί έτσι από 3-4-5 πολύ μεγάλα λάθη, κυρίως με την μπάλα στα πόδια, μέσα από τη σιγουριά του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν ήταν άρτιος τεχνικά, σούπερ ήταν, απλά από την υπερβολική του σιγουριά έκανε 3-4 πολύ χοντρά λάθη, τα οποία έτσι θα θυμώσει. Εντάξει, σε γενικές γραμμές έδωσε κάποιες βοήθειες, έδωσε κάποιες λύσεις, δεν θα τον θυμόμαστε ως κάποιον κεντρικό αμυντικό που ήρθε στον Παναθηναϊκό και έκανε τη διαφορά σε καμία περίπτωση, και επίσης νομίζω ότι του έλειψε και η διάρκεια. Να το ευχηθούμε καλή συνέχεια στη συνέχεια της καριέρας του. Όπως καλή συνέχεια στη συνέχεια της καριέρας του θα ευχηθούμε και στο Μανώλη Σιώπη, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από το να συνεχίσει σε ένα τουρκικό σύλλογο, να επιστρέψει στη χώρα που έκανε τις καλύτερες σεζόν στην ποδοσφαιρική του ζωή και με αποκορύφωμα έτσι την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Trabzonspor μαζί με τον Τάσο Μπακασέτα τότε στην ίδια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Σιώπη για να λυθεί το συμβολαιό του. Ο Σιώπης έχει συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα και μέσα στην ημέρα θα μάθουμε και ποιος είναι ο σύλλογος που θα τον αποκτήσει και σε αυτή τη...
0: Νίκο, 1,5 χρόνο Σιώπης, έτσι, Ιανουάριο είχε αποκτηθεί, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Γενάρη.
1: Σωστά. Ναι. Εδώ ο Παναθηναϊκός επίσης γλιτώνει το συμβόλαιο του Έλληνα κεντρικού χαφ. Και δεν ήταν μικρό, και αυτό ήταν κοντά στο εκατομμύριο, νομίζω 800-900 χιλιάρικα είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, γιατί ήταν πράγματα αυτά που τα δούλευε πάρα πολύ καιρό ο Παναθηναίκος, ήταν και οι πρώτες έτσι ευχάριστες εξελίξεις, γιατί είναι σημαντικό και στο οικονομικό κομμάτι να μπορείς να βρίσκεις χώρο για τα πράγματα που έχεις ήδη κάνει ή για αυτά που θα κάνεις στο μέλλον με ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται και είναι πολύ σημαντικό και για την καθημερινότητα της ομάδας, γιατί το
0: έχω κάνει πολλές
1: φορές.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό που είχα δει πριν από μερικές ημέρες, βάζοντας κάτω τους παίκτες που δεν υπολογίζονται στον Παναθηναϊκό, έβγαινε ένα ποσό συνολικά το οποίο δεν το λες και μικρό.
1: Ήταν πολύ... 7 εκατομμύρια.
0: 7 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Αρκετά λεφτά. Δεν είναι και λίγα.
0: Οπότε. Και αυτό που είπες ότι φεύγουν και παίκτες που δεν υπολογίζονται είναι καλό και για το εσωτερικό της ομάδας.
1: Κανένας προπονητής δεν θέλει να βλέπει στο προπονητικό παίκτες που δεν υπολογίζονται. Μα κανένας πραγματικά. Με το Σιώπη έγινε κάτι διαφορετικό μέσα στο καλοκαίρι, γιατί είναι ο Σιώπης. Δηλαδή ένα παιδί μάλαμα. Όχι ότι άλλοι είναι κακά παιδιά, δεν λέω αυτό. Απλά ήταν σίγουροι, ρε παιδί μου, στον Παναθηναϊκό ότι το να πάει ο Σιώπης στην προετοιμασία να παίξει και κάποια φιλικά και να έχει έτσι όλη αυτή τη θετική αύρα που έχει στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού θα βοηθούσε και την ίδια την ομάδα αλλά και το παιδί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Αυτό έγινε, οπότε θα μάθουμε και μέσα στην ημέρα
0: ποια είναι η ομάδα.
1: Ποια ομάδα συνεχίζει ο Σιώπης. Ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει και κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά τις αποχωρήσεις και ακόμα όμως δεν έχει απτά αποτελέσματα. Υπενθυμίζω εγώ ότι έχουμε να περιμένουμε πράγματα από τον Τάσο Μπακασέτα. Όπου είπα και τις προάλλες, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι έχει μια κρούση από τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θέλει εκεί να επανενώσει σημαντικά κομμάτια της ποδοσφαιρικής του ιστορίας. Έχει πάρει τον Κουρμπέλη, έχει πάρει τον Κότσιρα. Αν πάρει και τον Μπακασέτα θα ήταν ιδανικό, εντάξει, νομίζω όμως ότι ο αρχηγός...
0: Δύσκολη απόφαση αυτή και μεγάλη, σίγουρα.
1: Είναι φυσιολογικό, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, να ψάχνει άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή για την συνέχεια της καριέρας.
0: Άλλες περιπτώσεις, Νίκο, Βιλένα.
1: Λοιπόν, η Βιλένα, ο οποίος...
0: Κλασικά, ναι.
1: Σχολείο πήγαινε, που λέει ο λόγος, και συζητάγαμε ποτέ πότε θα φύγει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, δηλαδή, που δεν υπολογίζεται όλα
0: αυτά. Φοβερό αυτό με τον Βιλένα, φοβερό.
1: Εντάξει, δηλαδή...
0: Δεν μου λες, πότε λύγει το συμβόλαιό του.
1: Του χρόνου, το καλοκαίρι. Του έκαναν και τετραετές οι άνθρωποι τότε που είχαν τα ενία των ποδοσφαιρικών αποφάσεων. 4 χρόνια, μην το χάσουμε, μην γίνει κανένα...
0: Που νομίζω ότι ακούω το όνομα, καλά πόσο μάλλον εσύ, ακούω το όνομά του πάνω από 3 χρόνια, 10 χρόνια.
1: Πραγματικά, φοβερό δηλαδή.
0: Και υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ.
1: Ούτε τούνελ υπάρχει ακόμα, ούτε που να υπάρχει το φως.
0: Άρα υπάρχει η πιθανότητα να μείνει πάλι ένα χρόνο και να φύγει τελικά ελεύθερος.
1: Και όμως είμαι ακόμα εδώ, θα τραγουδάει όταν το Βιλένα, κοίταξε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πια, επειδή αρχίζει και αποκτά διαστάσεις, ξέρεις, σαν ανέκδοτο, θα το λέμε, θέλω να πιστεύω ότι προς το τέλος του καλοκαιριού, αν δεν βρει ομάδα, θα του πει ο Παναθηναϊκός, ωραία, έλα εδώ, πόσο είναι ακόμα, ξέρω εγώ, 1,3, 1,4, ωραία, έλα να τα βάλουμε κάτω, να βρούμε μια λύση, να πας, παιδί μου, στο καλό, να βρεις και εσύ την επόμενη ομάδα σου, να ξεχαστούμε λίγο από αυτή την, από αυτή την ιστορία. Άλλο τώρα από τους κομμένους Β' γκρουπ έχει μείνει ο Πάντοβιτς, ο οποίος δεν θέλει να πάει πουθενά δανεικός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω αν ήθελε θα είχε πάει κάπου ήδη να έχει ξεκινήσει προετοιμασία και όλα αυτά. Ψάχνει να βρει κάτι, έχει καλό όνομα στη Σερβία, η πραγματικότητα είναι αυτή. Οπότε αυτά είναι που περιμένει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι και θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα τι θα γίνει. Υπάρχει χρόνος. Και αφού έγινε έτσι η αρχή, ευελπιστούμε στον Παναθηναϊκό να υπάρξει και ανάλογη συνέχεια σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Στα έλα έχουμε κάτι.
1: Κι άλλους θέλεις έλα. Κι άλλους. Άκουσα, το έλα στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι και πάει σε ρί. Τώρα έχουμε φτάσει 14 μήνες. Χωρίς να έχει σταματήσει το έλα. Είναι φοβερό δηλαδή, είναι μια μεταγραφική περίοδος 14 μηνών για τον Παναθηναϊκό, γιατί υπενθυμίζω ότι οι πράσινοι έκαναν μεταγραφή τον Οκτώβριο, αν θυμάσαι, διπλή, τον Τεντέ και τον Παντελίδη, άλλαξαν προπονητή, άλλαξαν τεχνικούς διευθυντές, ποδοσφαιρικούς συμβούλους, το Γενάρη πάλι έγινε ένας χαμός με αποκορύφωμα το σύριαλ του Αντίνο, δαπανήθηκαν περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Το Παναθηναϊκό συνεχίζει στον ίδιο έτσι δρόμο τον μεταγραφικό, με την ευχή όλων όσων αγαπούν τον Παναθηναϊκό του χρόνου το καλοκαίρι, έτσι, οι μεταγραφές να είναι 3-4.
0: Ναι, να υπάρχει ένας κορμός ήδη, ας πούμε.
1: Αυτό είναι. Ναι. Κάτι το οποίο θα σημαίνει ότι θα έχει χτιστεί μια πολύ καλή ομάδα, θα υπάρχει συνέχεια, θα υπάρχει συνέπεια, θα έχει εγκαθιδρύσει ο Παναθηναϊκός ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο το οποίο δεν θα χρειαστεί πάλι να αλλάξει, οπότε θα ψάχνει έτσι λίγες και καλές αλλαγές.
0: Ήδη 9 μεταγραφές βλέπω. Έτσι.
1: Με το Σέχου μέσα.
0: Ναι, 9 είναι.
1: Okay, 9, ωραία.
0: Δεν λες και λίγες.
1: Δεν είναι και λίγες.
0: Πολλές είναι, ναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Αλλά έπρεπε
1: όπως
0: να,
1: και τα λεφτά
0: κάνει,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι λίγα. Όπως και τα λεφτά δεν είναι λίγα. Είναι 27 εκατομμύρια ευρώ
0: ναι.
1: μέχρι στιγμής. Κοίταξε να δεις, εγώ θυμάμαι στα ρεπορτάζ του Μαΐου, μόλις ολοκληρώθηκε η σεζόν, λέγαμε 8 με 10. Όχι βασική, εντάξει, γιατί θυμάμαστε όλοι και την περιβόητη εισήγηση του Μπενίτεθ, ότι ήθελε 11 συν 1 βασικούς, ήθελε 2 βασικούς σεντερφόρ. Τέλος πάντων, τώρα μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Έχουμε φτάσει, εντάξει, και τον Σέχου δεν τον βάζω στην κουβέντα σε καμία περίπτωση, γιατί ένα παιδί το οποίο αποκτήθηκε σαν μια επένδυση για το μέλλον, έτσι κι αλλιώς κάνει προπονήσεις με την ΚΑΠΑ 19, θα πάει κάπου δανεικός μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Οπότε είμαστε τώρα στις 8. Σωστά.
0: Σωστά, ναι. Και βάζω και Ζαρουρί μέσα, ναι. Ζαρουρί. Νικό. Μας ακούει ο Νίκος Αθανασίου.
1: Ακούς.
0: Τώρα σ' ακούω, ναι, κάπου σ' έχασα.
1: Κάνει τα δικά του το αυτοκίνητο.
0: Α, οκ, οκ. Βάζω και το Ζαρουρί μέσα, ναι, κανονικά.
1: Πάς και το Ζαρουρί, ωραία. Άκουσα να δεις. Αν βγάλουμε τον Ζαρουρί, σωστά, γιατί ήταν ένας παίκτης που ξέραμε από πέρσι ότι αν ο Παναθηναϊκός έβγαινε στην Ευρώπη θα υπήρχε ενεργοποίηση της αγοράς του. Οπότε είμαστε. Τον Τζάβες το μετράω, γιατί είναι ανανέωση του δανεισμού. Okay, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον αφήσει. Έχει κάνει 7 κινήσεις. Okay. 8 είναι, αλλά κατάλαβες ως το λάθος.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πέρυσι τη σεζόν, γιατί ο Τζάβες ήταν δανεικός, άλλο το καθεστώς του δηλαδή, άλλο του Τζάβες, είναι 7. Εγώ νομίζω θα παίξει το όριο το 9-10 στο τέλος του καλοκαιριού. Αυτή είναι δική μου εκτίμηση, γιατί θα πρέπει να προκύψει και από το ρεπορτάζ ακριβώς το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Το ότι ψάχνεται, το ότι είναι ενεργός, το ότι έχει ας πούμε ποδοσφαιριστές ξεχωρίσει και στη θέση του κεντρικού χαφ και στο εξτρέμ και στο στόπερ, αν χρειαστεί να κάνει και άλλα πράγματα εκεί, υπάρχει το εργασία. Και το πόσο έτοιμος ήταν ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει αποδειχθεί μέσα στο καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν το προσωποποιήσω κατά κάποιον τρόπο, στο 8 νομίζω έναν παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που αναγκαία βάζει ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Κάγκουα, δεν είχε έναν τέτοιο χαφ με αυτά τα χαρακτηριστικά, εκεί νομίζω ο Παναθηναϊκός θα κάνει άλλη μια κίνηση.
0: Okay.
1: Ωραία. Για το κέντρο της άμυνας θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να το δούμε. Δεν θα το απέκλεια σε καμία περίπτωση, ειδικά με την εικόνα που είχε του Μπα το ξεκίνημα της σεζόν σε συνέχεια των περσινών, σύν το γεγονός ότι ο Έρικ, ο Πάλμερ, ο Μπράουν είναι ακόμα έξω από το φινάλε της περσινής αγωνιστικής περίοδου και ακόμα δεν έχει μπει.
0: Με την εικόνα που έχει ο Τουμπά δεν αποκλείς ακόμα και το να ψαχτεί ο Παναθηναϊκός για να τον δώσει και να πάρει κάποιον άλλο.
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω, όχι δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά αυτά ξαναλέω είναι δική μου εκτίμηση.
0: Ναι, εντάξει, κουβέντα κάνουμε. Ναι. Okay.
1: Ναι, όταν θα είναι κάτι μπετόν από το ρεπορτάζ θα το πούμε.
0: Okay.
1: Και στέση του δεξιού εξτρέμ, από τη στιγμή που ο Πελίστερ είναι εδώ, ο προπονητής του δίνει τις ευκαιρίες του, δεν μπορώ εγώ εδώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει δεξιού εξτρέμ, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Έχουμε όμως πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Έτσι, πώς έχουμε σήμερα, 26 Ιουλίου, σωστά.
0: Σωστά.
1: Μεταγραφές τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. 40 μέρες.
0: 40
1: έχουμε
0: μέρες.
1: Πολύ ψωμί και πολύ δρόμο.
0: Κρίσιμες 40 ημέρες. Θα ξέρεις και πού βρίσκεσαι, τι έχεις κάνει μέχρι τότε.
1: Βέβαια.
0: Παίζουν όλα ρόλο.
1: 100%. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Μπορεί για παράδειγμα να προκύψει κάτι στην αγορά. Είναι το γνωστό παράδειγμα που λέω τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λες και το λέω για να γίνει. Για να δούμε. Δεν υπονοώ κάτι, μην παρεξηγηθώ. Που λέω ρε παιδί μου, σηκώνει το τηλέφωνο και έρθει και λέει παιδιά εντάξει οκ, συγγνώμη, ζητήσω από τον ουρανό μετάστρα, θα ζητήσω μόνο τον ουρανό χωρίς τα άστρα. Με θέλετε, δεν θα του πει κάποιος μην έρθεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι αδελφέ, ξέρω εγώ, έχουμε κλείσει. Εντάξει, λέω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι ένας παίκτης που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό, μέχρι στιγμής όμως, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν θα αλλάξει το άμεσο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έχουμε δει, ας πούμε, και την ανατροπή με τον Κρίστιανσεν, που ο πρόεδρος της Λέστερ έλεγε όχι, όχι, όχι, θα πουληθεί. Και μόλις ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να κλείσει το Μάγκας, γύρισε το μπιφτεκάκι, μια χαρά. Και ο Παναθηναϊκός έφερε την πρώτη επιλογή και σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα εν ώψη Πέμπτης τώρα για τη ρεβάνς,
1: Κοίταξε να δεις.
0: Προπονήσεις.
1: Επιστροφής προπονήσεις σήμερα το πρωί, χωρίς απρόπτα, ευτυχώς. Εκτός από τα γνωστά, έτσι δεν παίζει ο Καλάμπρια και ο Ίγκασον, ο οποίος έχει χάσει όλη τη χρονιά. Απλά τον αναφέρω γιατί είναι φρέσκος ο τραυματισμός. Εντάξει, νομίζω από ένα σημείο και μετά θα σταματήσουμε να το αναφέρουμε. Και ο Βαντρόγκελεν έχει μπει πάρα πολύ καλά, όπως είπα και χθες και το πρωί. Και νομίζω ότι θα τον εμπιστευτεί ο προπονητής ώστε να κάνει τον ντεμπούτο του στο πλευρό του Ντεφράι κόντρα στην Πάξη. Έτσι κι αλλιώς έρθει σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έτοιμος. Η εικόνα του στις προπονήσεις είναι πολύ ενθαρρυντική όσον αφορά την προσαρμογή του. Εντάξει, τον βοηθά το γεγονός ότι θα κληθεί να αγωνιστεί όπως όλα δείχνουν δίπλα σε έναν συμπατριώτη του.
0: Λες να το δούμε την Πέμπτη αυτό κιόλας.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
0: Βαντρόγκελεν Ντεφράι δηλαδή μαζί.
1: Ναι, και δεν το λέω μόνο επειδή το θέλω. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Το λέω γιατί προκύπτει ότι είναι μια πολύ σοβαρή πιθανότητα για το βράδυ της Πέμπτης. Στις υπόλοιπες θέσεις δεν βλέπω κάποια αλλαγή, να σου πω την αλήθεια.
0: Okay.
1: Μου έκανε έκπληξη. Αλλά έχουμε μέρες να δούμε έτσι, αν θα δοκιμάσει κάτι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Έχουμε ακόμα τρεις προπονήσεις.
0: Νίκο, επειδή ρωτάνε εδώ για τον Ντέσσερς, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε σε διαδικασία επιστροφής. Κάθε μέρα που περνά ανεβάζει ρυθμούς, κάνει και κομμάτια μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Το σχέδιο και το πλάνο μέχρι στιγμής πηγαίνει κατευχήν. Οπότε θα τον περιμένουμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Okay.
1: Να πάνε όλα καλά, κόντρα στη Φυσιά, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ή κάποιες μέρες, λίγες μέρες, 4-5 μέρες πιο πριν, μήπως παίξει σε κάποια από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που όλοι ευελπιστούμε ότι θα έχει Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο, καθώς αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει προκριθεί, θα έχει κάνει την υποχρέωσή του, θα έχει πράξει το αυτονόητο. Ο Ντέζερς, θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, εάν είναι υγιής και επιστρέψει και είναι καλά, μπορεί να αποτελέσει την μεταγραφή του Παναθηναϊκού και με το team και τη μεταγραφή, βάλτε όλα κεφαλαία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει τον Τέσσερις. Δεν έχουμε δει τη μεταγραφή του
1: Τέσσερις.
0: Ναι, ακριβώς. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο.
1: Αυτή την κατάρα που είναι πάνω από το κεφάλι του Παναθηναϊκού. 8 μάτς 3 γκολ έκανε πέρσι. Από εκείνο το τραυματισμό με τον Τραγκόφσκι και μετά επέστρεψε. Έτσι, έκανε τον γκολ με τον Βόλο. Ένα ωραίο τελείωμα έξω από την περιοχή. Νομίζω και έτσι και ένα πέναλτι, αν θυμάμαι καλά.
0: Νομίζω
1: καλά,
0: ναι, θυμάμαι. Ναι.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Και μετά τον έχασε πάλι.
1: Μετά πήγε στο Κόπα Αφρικα και η αγαπητή εκεί IT, η Εθνική Νιγηρία, τον έβαλε να κάνει μια προπόνηση χωρίς ζέσταμα, χωρίς αυτά που έπρεπε να γίνει. Και
0: έβαλε ζημιά πάλι.
1: Τέλειος. Ναι. Και εκεί τον ξεχάσαμε. Ένα παιδί το οποίο δεν είχε πρόβλημα να τραυματισμού στην καριέρα του. Έτσι, δεν είχε ευπάθεια όπως ας πούμε έχει ο Πάλμερ Μπράουν ή άλλοι ποδοσφαιριστές που για παράδειγμα έχουν παίξει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Είναι έρθει στον Παναθηναϊκό, στη Rangers είχε παίξει 55 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Αν λοιπόν είναι υγιής, ο Παναθηναϊκός θα έχει έναν center for που είναι killer.
0: Ναι. Και το έχει ανάγκη πολύ αυτό ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει να δει killer επιθετικό από τον Μπέρκ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν περάσει 18, 26, 8 χρόνια. Τι 18 ψέματα, 17, 9 χρόνια.
0: 9.
1: Το 17 που έφυγε μαζί με τον Τζέκα. Ο Τζέκα μπήκε στην Κοπεχάγη και ο Μπέρκ πήγε στην Αλάιν. Πω, 10 χρόνια έχουν περάσει.
0: Ας τα πάμε. Έγινε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, πάμε για μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: τι έγινε χθες Σάββατατς και Σάμπαρντον και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς περάσαμε? Όχι, δεν το λέω σε σένα. Γιατί πήγες? Α, δεν πήγες. Εδώ στον κόσμο το λέω, ούτε εγώ πήγα. Χάσαμε την τελευταία ιστορική συναυλία στην πλατεία νερού. Από το χρόνο. Στα ξένα. Στα ξένα. Εντάξει, τρία τέταρτα είναι. Εκτός αν έχει κίνηση. Αν έχει κίνηση δεν είναι τρία τέταρτα. Το Μαρκόπουλο θα μας κακοφανεί λίγο. Ειδικά για όσους ήμασταν κοντά στην πλατεία νερού. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Συνηθίσουμε. Θυμίζω ότι μετακομίζει στο παλιό υπόδρομο, στο Μαρκόπουλο το release. Αφήνει την πλατεία νερού μετά από 10 χρόνια. Χθες ολοκληρώθηκε αυτή η δεκαετία με έπικα Σάββατατς και Σάββατον. Από ό,τι είδα από βιντεάκια, καλά περάσατε. Και δεν γλιτώσατε και τη βροχή. Έτσι, μια μέρα πριν να γινότανε, τι ήταν αυτό το πράγμα. Πα. Σε λιγάκι το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Αθανασίου στο site του Big Wings Sport FM 94,6, στο YouTube του σταθμού. Θα τα βρείτε εκεί όλα τα ρεπορτάζ. Θα τα απλώσουμε τα ρεπορτάζ μέχρι τις 10, που θα φύγω εγώ για να έρθει ο Τσιριγότης. Και την άλλη εβδομάδα, επειδή συνηθίσατε τώρα αυτή που μας τελειώνει με Τσιριγότη τα βράδια, του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα, την για καρέκλα. Του πριώνησα την καρέκλα λοιπόν και θα κάνω εγώ anti-fight club την άλλη εβδομάδα. Τσιριγότης θα μπαίνει νωρίτερα σαν ορεκτικούλη. Τι μπορεί να είναι η καρδέλα? Μπορείς να μου πεις τι μπορεί να είναι η καρδέλα? Αλήθεια, τι γίνεται στο κεφάλι μου? Δεν μου λες, επειδή δεν έχω ακούσει καθόλου. Αυτός ο Τσιριγότης κάνα σαρδάμ έχει κάνει. Τίποτα. Πω, άλλο ρομπότ μας έλαχε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τώρα την άλλη εβδομάδα έχεις βάρδια ή φεύγεις τίποτα? Έχεις, άρα εύκολα θα το πιάσεις το πρώτο σαρδάμ. Εντάξει, ωραία. Εδώ μεταξύ στην Ιταλία είπανε να ηρεμήσουν λίγο μετά τις απανοτές σφαλιάρες που έχουν φάει, με εξαίρεση φυσικά το Euro που πήρανε φυσικά απέναντι στην Αγγλία στο προηγούμενο Euro, προπροηγούμενο. Συνεχίζεται το σύριαλ με τον Αντρέα Πίρλο, ο οποίος φαινόταν ότι θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής. Η πρόσληψή του ωστόσο δεν έχει προχωρήσει. Και όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερο περιπλέκεται η κατάσταση. Από τη μία υπάρχουν αντιδράσεις λόγω των δεσμών που είχε με τη Ρωσία. Από την άλλη, ο Πάολο Μαλτίνι φέρεται να στηρίζει έντονα την υποψηφιότητά του, κολλητή άλλωστε. Με τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφέρουν ακόμη και σενάριο παραίτησής του. Πάολο Μαλτίνι, ο οποίος πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε ως τεχνικός διευθυντής εκεί πέρα, γενικό κουμάντο στις εθνικές ομάδες. Και αν δεν προχωρήσει η συμφωνία με τον Πίρλο, γράφουν οι Ιταλοί ότι μπορεί ο Μαλτίνι να χαιρετήσει. Σαν να μην έφτανε αυτό, προέκυψε και θέμα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. Η γη τόσο του Πίρλο όσο και του Μαλτίνι δραστηριοποιούνται στον χώρο του management ποδοσφαιριστών. Δεν είναι γεγραμμένοι ως ατζέντιδες. Στην Ιταλία όμως θυμήθηκαν το προηγούμενο του Μαρτσέλο Λίπι το 2016, όταν η Ομοσπονδία είχε κάνει πίσω στην πρόσληψή του για αντίστοιχους λόγους. Έτσι, ένα ακόμη ζήτημα έρχεται να κάνει ακόμα πιο δύσκολη μια υπόθεση που δείχνει να έχει εξελιχθεί σε πραγματικό θρίλερ. Λοιπόν, ένα άλλο θρίλερ ολοκληρώθηκε, παιδιά. Πέσανε τίτλοι τέλους. Στους Cavaliers, ο Μάριο Χεζόνια. Ο κύβος ερήφθη για το μέλλον του Κροάτη. Ο Σαμ Σαράνια γράφει ότι ο Χεζόνια θα συνεχίσει την καριέρα του στους Cleveland Cavaliers. Ήθελε διακαώς να δοκιμάσει ξανά την τύχη του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Και από ό,τι φαίνεται το κατάφερε, γυρίζει έπειτα από 7 σεζόν στο NBA. Το 19-20 θυμίζω είχε περάσει από τους Blazers. Πλήρωσε το NBA out που είχε στο συμβόλαιό του με τη Real. Και ο 31χρονος forward από τον Dubrovnik συμφώνησε σε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Cleveland, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 2,8 εκατομμύρια δολάρια. Τη σεζόν μας πέρασε ο Χεζόνια, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Real. Είχε κατά μέσο όρο 13,3 πόντους, 4,1 rebound και 2,4 assist ανά αγώνα στη EuroLeague. Την Οδύσσια την είδα σε κανονική οθόνη. Τώρα μάλλον θα τη δω τις επόμενες ημέρες σε ένα θερινό για να την εμπεδώσω. Και όταν γυρίσω από την άδεια, επειδή θα παίζεται μέχρι τον Οκτώβριο από ό,τι φαίνεται, θα πάω να τη δω και σε IMAX. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω σε IMAX. Γιατί δεν έχω καταφέρει ακόμα. Είναι δύσκολο για μας που μένουμε προς τον νότο να ανέβουμε προς τον βορρά. Και γίνεται και χαμός ακόμα και στις μεσημεριανές προβολές στο Μολ. Γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή, 1,5, 3, 5 το απόγευμα. Τι έμαθες, Βαλέντι, να μου και σοκαρίστηκες, πες μου. Έχουμε ένα άλλο IMAX που δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς όπως το λες. Τέλος πάντων, υπάρχουν και καλύτερα IMAX. Να σου θυμίσω εδώ, Βαλεντίνα μου, να σου θυμίσω εδώ ότι μέχρι πριν από έναν χρόνο και κάτι ψηλά δεν είχαμε IMAX καθόλου στην Αθήνα. Είχε μόνο η Θεσσαλονίκη. Έτσι. Επίσης βλέπω στα social media ότι ο κόσμος κανονίζει και πηγαίνει σε IMAX Super Duper στην Πράγα, για παράδειγμα, ταξιδάκια. Κάνει ταξιδάκι διήμερο για να πάει να δει την Οδύσσεια. Γίνεται της Μουρλής. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Έχουμε χρόνο να τα πούμε και για την Οδύσσεια. Έτσι κι αλλιώς όλο το καλοκαίρι γι' αυτό θα συζητάμε μάλλον. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα. Χαίρετε, κύριε.
1: Και επειδή εγώ χαίρετε και επειδή εγώ είμαι boomer, τι είναι τα IMAX?
0: Έλα ρε Ηρακλή τώρα που δεν ξέρεις τα IMAX. Δεν σου λέει ο Δεσίλας που είναι νιάτο?
1: Τι να μου πει ο Δεσίλας?
0: Τι είναι, γι' αυτός boomer είναι?
1: Δεν ξέρω να πάει στον Ουτρέχτο ο Δεσίλας. Έχει πάει 5 φορές στην Ολλανδία και δεν ξέρει ποιος είναι ο ωραίος.
0: Η IMAX είναι μια τεχνολογία σινεμά κινηματογράφου που δεν είναι σαν τη συμβατική αίθουσα. Είναι μεγαλύτερη οθόνη και ήχος, και η οθόνη, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω τώρα, συχνά από το δάπεδο μέχρι την οροφή και με μεγάλο ύψος γεμίζει περισσότερο το οπτικό σου πεδίο. Πάει το μάτι δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, είναι κάτι πολύ επιβλητικό. Έχουμε μόνο στο Μόλ εδώ στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Ναι. Δεν υπάρχει πιθανά άλλο. Τι άλλο θες να μάθεις?
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν καμιά εφαρμογή του iPhone.
0: Έτσι. Όχι, δεν είναι του iPhone.
1: Τι να σου πω, ψέματα. Και άκουγα που το έλεγε το IMAX και το IMAX. Λέω, πού ζω εγώ?
0: Ναι, δηλαδή. Εντάξει, και σε εμάς τώρα, μπαίνει στις ζωές μας, ρε παιδί μου. Στην Αθήνα δεν είχαμε αυτή τη τεχνολογία, δεν υπήρχε τέτοιο σινεμά.
1: Τεχνολογία να παίρνει μέρος στην ταινία, έχετε φτιάξει?
0: Όχι, κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό.
1: Θα γίνει.
0: Κάποια στιγμή, είναι θέμα χρόνου.
1: Να έχει ρόλο θεατής.
0: Ναι, μπράβο. Να μπαίνει μέσα κανονικά.
1: Και να του ρίχνει δύο σφαλιάρες, ρε παιδί μου, να το φτιάξει.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο. Μάλιστα. Όσο ζεις μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άντε πάμε τώρα στα...
0: Πάμε.
1: Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει και τις προπονήσεις την Τρίτη, που φυσικά πρέπει να ξεκινήσει... Έχει ήδη ξεκινήσει, να πει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την Ρέιμεγκερ, γιατί τώρα μπορεί να γίνεται... Και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ποιο οχτάρι θα έρθει, ποιος τερματοφύλακας θα πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου Τσολάκη, αλλά... Ξέρεις, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού δεν ξεκινούν αργά όπως τα προηγούμενα δύο χρόνια που είχε εξασφαλισμένη θέση στη λήξη του Champions League, έχει προκριματικά.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει, όπως έλεγα και παλιά, δηλαδή με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, ότι έχει ξεμάθει από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι δύο χρόνια τώρα που ξεκινούσε πιο αργά την προετοιμασία του, που έμπαινε και με είχε μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ πάνω στη συνέντευξη που συζητώσεις που μας έδωσε στο Βλάρντιγκεν, ότι από τη μία είναι λίγο καλό γιατί θα είμαστε πιο έτοιμοι για το πρωτάθλημα αυτό, αλλά από την άλλη είναι η άλλη από του συνδρομίσματος είναι ότι είναι καλύτερα ξεκινάς για να μπορέσεις να βλέπεις TV, να έχεις το χρόνο να διορθώσεις πράγματα για να μπορέσεις μετά να μπεις στη σεζόν και να φορμαριστείς όταν θα αρχίσουν να καίνε εντός εισαγωγικών τα παιχνίδια. Τώρα το ευχάριστο όσον αφορά το αγωνιστικό, όλα αυτά θα φανούν και την Τρίτη, είναι ότι ούτε ο Σάλιακας έχουν κάτι το ανισχυτικό. Ο Έσε είχε δεχτεί ένα χτύπημα στον Αστράχαλο. Ο Σαλιάκας ένιωσε μια ενόχληση, αλλά ήταν τελικά κράμπες. Το ίδιο ήταν και με τον Κάρμο, που σε ένα σημείο που συνέχισε βέβαια αυτό το παιχνίδι, όπως και με τον Μπρούνο. Λέω, όπως καταλαβαίνουμε, υπήρχαν τα θεματάκια στο το τελευταίο φιλικό. Την Τρίτη βέβαια επιστρέφουν όλοι στις προπονήσεις για να ξεκινήσει να μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία. Και πάμε τώρα σε όλα αυτά που αρέσουν πολύ περισσότερο στον κόσμο από ότι να λέμε για τα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία αφορούν, ξέρεις, και για παίκτες που φεύγουν από τον Ολυμπιακό, όπως ότι περνάει ο Τζολάκης στις ιατρικές εξετάσεις στη Χαλ. Βγήκαν και δημοσιεύματα στην Αγγλία για όσον αφορά το συμβόλαιο του, ότι ήταν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια λίρες, νομίζω, το χρόνο. Την έχει πάρει την απόφασή του ο Κωνσταντής, και το θέμα είναι ποιος θα έρθει στη θέση του. Και όσο ακόμα ήταν ανοιχτό το θέμα, και εγώ άφηνα και πάντα και ένα μικρό παράθυρο, μήπως και την τελευταία στιγμή ξέρεις αλλάξει απόφαση ο διεθνής τερματοφύλακας, γιατί ξέρεις η Χάλ δεν είναι και ο πιο ελκυστικός προορισμός. Όχι ότι μιλάμε για ομάδα Premier League, αλλά είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την παραμονή, γιατί την έχουν και πρώτο φαβορή για υποβιβασμό. Και έλεγα από τότε ότι ο Πόποβιτς δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Και όντως δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Κοιτάζαμε και στο φιλικό με την Αντβέρπες, και αν το μάτς έληξε 3-0. Δηλαδή, δεν μπορείς να σταθείς, ξέρεις, στον τερματοφύλακα το ένα παιχνίδι Αντβέρπ Ολυμπιακός λίγη 3-0, αλλά η εικόνα του ήταν καλή. Και με την μπάλα στα πόδια και στις εξόδους του και κάτω από τα δοκάρια. Σίγουρα στο πλάνο πάντα υπάρχει η περίπτωση της επιστροφής του ΣΑ. Είναι μια περίπτωση βέβαια που έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τη Γούλφς και θα δούμε αν τελικά ο Ολυμπιακός συμφωνήσει με τους Άγγλους, αποφασίσει να προχωρήσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή, γιατί ο ΣΑ είναι μια περίπτωση που δεν χρειάζεται και χρόνο προσαρμογής. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τερματοφυλακές που είναι στη λίστα για να έρθουν για να καλύψουν το κενό του Τζολάκη. Αλλά και τα μάτς τώρα με την Νάιμεγκεν, γι' αυτό ξεκίνησα εγώ με τους Ολλανδούς. Αν έρθει ένας τερματοφύλακας μέσα της άλλης εβδομάδας, ο Πόποβιτς λογικά θα παίξει. Δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα βάλει έναν τερματοφύλακα που θα έχει τρεις προπονήσεις αν είναι με τον Ολυμπιακό. Ο ΣΑ είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν χρειάζεται, όπως είπα, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Ξέρει το Ρέντι, ξέρει αρκετούς από τους παίκτες που βρίσκονται στην ομάδα. Δηλαδή, είναι σαν απλά επιστρέφει, να το πω εντός αγωγικών, ξέρεις, στο σπίτι του. Θα δούμε. Κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο ότι είναι ο Σάπος, και το ίδιο συμβαίνει, ξέρεις, και στα ΧΑΦ. Στα ΧΑΦ, λοιπόν, υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία παίζουν και ακριβές περιπτώσεις, όπως είναι του Μπλάνκο, όπως είναι του Στάκιο. Το έχουμε συζητήσει αναλυτικά και για τις δύο που βρίσκονται στη λίστα του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός ψάχνει, γιατί θέλει οπωσδήποτε να πάρει ένα παίχτη που να βοηθήσει πάρα πολύ στο οργανωτικό μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή να μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, να απειλήσει κάθετα. Και γενικά θυμίζω ότι από το... άσχετα αν στράβωσε, η πρώτη μεταγραφή που πήγε να κάνει ο Ολυμπιακός ήταν του Ναΐ Λόπεθ. Mm-hmm. Δηλαδή που ήταν οχτάρι. Και τώρα έχουμε φτάσει, ας πούμε, στο μεσοτέλη Ιουλίου, που ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ψάχνει οχτάρι και να θέλει να παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση.
0: Ηρακλής, σου προκύπτει ότι μπορεί να έχει ξεπαγώσει το θέμα του Στάνιτς?
1: Όχι. Τώρα όχι.
0: Okay.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, γιατί και...
0: Και ο τρόπος με τον οποίο από το ρεπορτάζ προέκυπτε ότι τελείωσε το θέμα Στάνιτς δείχνει ότι δύσκολα θα ξεπαγώσει. Απλά...
1: Ότι δύσκολα θα ανοίξει πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις ότι στη ζωή τα πάντα γίνονται.
0: Ναι, okay. Μεταγραφές
1: είναι. Αλλά όμως και πριν από το παιχνίδι με την Αντβέρπ, δεν σου μιλάω τώρα, όταν ήμασταν ακόμα στο Βλάρντιγκεν, γιατί η τελευταία φορά που... και ουσιαστικά εκεί που ξεκαθάρισε το τοπίο με το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον... με το Στάνιτς ήταν την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστά.
1: Και πριν από το παιχνίδι με την Adverb, που μίλησε ο αντιπρόεδρος στους απεσταλμένους, ο Κώστας Καραπαπάς, που ξανά είπε κάποια πράγματα όσον αφορά το Στάνιτς, ότι τα είχαμε βρει όλα και εμφανίσει και ένας τύπος.
0: Και ζήτησε τον ουρανό μετάστρα.
1: Ναι, και ζητούσαν λεφτά, όπως και ο παίχτης είχε αλλάξει τάση. Και μάλιστα εγώ αυτό που ήξερα είναι ότι είχε χτυπήσει ξανά την πόρτα ο Στάνιτς μετά η πλευρά του ποδοσφαιριστή για να γίνει το συγκεκριμένο deal. Το θέμα βέβαια είναι ότι ο Στάνιτς, ποιος και τον ανέφερε στο λόγο του παράδειγμα, είναι δεκάρι. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί παίζει. Ο Μεντιλίβαρ έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από το Ζώτα, ο οποίος ο Ζώτα Σίλβα πολύ, τα περισσότερα του μάτς στην καρκίνα τα έχει παίξει ως εξτρέμ. Mm-hmm. Άρα στον Ολυμπιακό και στα φιλικά που έπαιξε και με δίδυμο 4-4-2 και που έπαιξε πίσω από το, που έπαιξε και πίσω από τον επιθετικό, δείχνει ότι την έχει και την έχει πολύ καλά τη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει, εγώ που έχω δει όλες τις προπονήσεις του Ολυμπιακού αυτό το διάστημα στην Ολλανδία. Δεν μπορώ να σου πω ότι τον Ζώτα είναι ένας παίκτης που έχει ξεχωρίσει, όπως λέω και για τον Πόποβιτς. Mm-hmm. Όπως έχω πει και για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς θα μου προκαλέσει τεράστια έκπληξη, ξέρεις, αν αυτό το παιδί δεν παίξει στον Ολυμπιακό. Έχει όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις αποχωρήσεις, βγήκε ξανά το θέμα. Βγήκαν άλλα δύο θέματα που αφορούν μέσω επιθετικούς. Mm-hmm. Ο ένας είναι πάλι για τον Αντρέ Λουίς, που ουσιαστικά το είχαμε καταλάβει το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στα δύο τελευταία φιλικά. Mm-hmm. Αν έκανε κανονικά, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στα δύο τελευταία φιλικά δείχνει ότι κάτι άλλο έπαιζε. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή ότι ένιωσε ενοχλήσεις ή δεν αισθάνονταν καλά. Και έχει βγει τώρα, έχει βγει από το πρωί, ότι ξανά η διοίκηση του Kansas City θέλει να κάνει να φτάσει μια πρόταση που να είναι από την Αμερική, έχουν βγει όλες αυτές τις πληροφορίες, ότι να φτάσει στα 24 εκατομμύρια, ένα ποσό που καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να έρθει ο Ολυμπιακός, γιατί αρνήθηκε τα 17,5 πριν από κάνα 20 ημέρο. Λοιπόν, περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις και από το θέμα του Αντρέ Λουίς, και πλέον και στη Βραζιλία έχει γίνει πρώτο θέμα ο Ταρέμι για το ενδιαφέρον από τη Βάσκο Νταγκάμα. Και το βάζω στο τραπέζι το όνομα του Ταρέμι, γιατί επανειλημμένως έχω τονίσει στον Big Wings Sport FM ότι για μένα ότι αυτό το πράγμα που τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι πρώτον να πάρει ένα οχτάρι και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους επιθετικούς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι και Ελκαμπή και Ταρέμι και ο Γιάρεψουκ και ο Κλέιτον.
0: Κάποιος πρέπει να φύγει.
1: Βέβαια, και με την εικόνα που έχουμε και από πέρυσι, ναι, κάποιος πρέπει να φύγει, βέβαιος. Mm-hmm. Ο Γιάρεψουκ, ας πούμε, όταν είδε ότι δεν έπαιξε, όταν και ακόμα και ο Ελκαμπή ήταν στον Κόπα Αφρικά, ήταν που ζήτησε να πάει δανεικός και πήγε δανεικός στη Λιόν. Mm-hmm. Γιατί θέλει κάπου να παίζει. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο και φυσικά, εγώ το ξαναλέω, πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί με απόκτηση ξένου τερματοφύλακα που μπορεί να είναι το πιο πιθανό είναι ένα ΣΑ. Με απόκτηση ενός ξένου παίκτη στο 8. Οι ξένοι του Ολυμπιακού μαζί με Αντρέ Λουίς είναι 22. Mm. Και ο Ολυμπιακός θα δηλώσει 30 Ιουλίου με την Λίβα, θα πρέπει να δηλώσει μια λίστα με 17 ξένους. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή να πεις ότι θα βγει να κοπεί ο Κλέιτον που είναι τραυματίας.
0: Είναι, σπάζω κεφαλιά για τον προπονητή αυτό.
1: Να κοπεί και ο Σιπιόνι, ο οποίος που είχε χτυπήσει το όνομα του και την τελευταία εβδομάδα έκανε ατομικό πρόγραμμα και έχει χάσει προπονήσεις. Γιατί επίσης είχε δείξει καλό πρόσωπο σε ποιον και στα φιλικά που χρησιμοποιήθηκε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απλές αποφάσεις αυτές. Mm-hmm. Και να δούμε και τι θα γίνει και με την περίπτωση του Ορτέγκα.
0: Να, γιατί θα σε ρώταγα.
1: Ναι, σε αναμονή είμαστε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Για τη River νομίζω ότι έχουμε. Στη River έχουμε μείνει, έτσι, το ενδιαφέρον της
1: River. Ναι.
0: Okay. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Ηρακλή, από εδώ και πέρα. Την άλλη εβδομάδα προπονήσεις, έτσι, συνεχίζονται κανονικά.
1: Τρίτη, ναι.
0: Α, τρίτη είπες, ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτη.
0: Okay, έγινε.
1: Και θα πάω σε ένα IMAX να σε τιμήσω.
0: Να πας. Ευχαριστώ, Ηρακλή, να σε καλά. Καλό σου βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή Αντίπα. Σε λιγάκι στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Μα αυτό είπε ο Ηρακλής. Είπε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ευχαριστημένος πάρα πολύ από τον Ζώτα για τη θέση στο 10, όπου είναι η θέση του Στάνιτς. Και έχει επικεντρωθεί κυρίως στο να βρει έναν παίκτη στο 8. Εκεί στοχεύει. Αυτός είναι η βασική στόχευση του Ολυμπιακού. στην παρούσα φάση με διάφορα ονόματα που παίζουν στο ρεπορτάζ, όπως για παράδειγμα του Φρόιλερ.

Πάμε να σας δώσω τελικά από τα ματσάκια εδώ που είχα σημειώσει για να ενημερώνουμε. Να ξεκινήσουμε, από πού να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε με την Αυστρία. Τελικά είναι αυτά, έτσι. Ιμστ Χάρτμπεργκ 1-3. Κύπελλο Αυστρίας. Σβάτζ Βάλερν Σεντ Μάριεν Κίρχεν 2-3. Και το Βίνερ Αούστρια Βιέννης 0-5. Όλα αυτά τελικά. Την υπερματσάρα της Λέιδα Πρόντερ Στόρφ με την Αντμίρα είναι στο 2-1 στις καθυστερήσεις. Το Χόρσεντ Νόρτζελαν στη Δανία τώρα είναι στο 93. 1-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Τελικά στην Νορβηγία, Όσλο Μόλντε 2-4. Σάντεφιολ Μπόντογκλιμ 0-3. Σάρσμπορκ Χάμκαμ 1-0. Και στο 40, Άλεσουτ Βίκινγκ 0-0. Τελικό στην Ουγγαρία, τον Ντεπρετσένη Ακαδημία Πούσκας 0-2. 9 ώρα, θυμίζω, παίζει η Πάξη με τη Φερεντσβάρος. Και δύο ματσάκια που έχουμε σε εξέλιξη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών. Γαλλία-Ισραήλ 77-87. Τελειώνει αυτό σε λιγάκι, σε δευτερόλεπτα βασικά. Και στο φινάλε της τρίτης περίοδου, Ισπανία-Ιταλία 53-46.

Ξέχασα να συζητήσω με τον Ηρακλή Αντίπα το αντίο του Βαλμπουενά. Χαιρέτησε ο Βαλμπουενά, ο οποίος θυμίζω ήταν στον Ολυμπιακό, στη δεύτερη ομάδα, και δεν το κόβει. Δεν το κόβει ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, γεννημένος 28 Σεπτεμβρίου 1984, 42 χρονών. Πέρυσι, στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, είχε 11 συμμετοχές με 3 γκολ και 4 ασίστ και κάποιες πολύ όμορφες στιγμές, δείγμα της τεράστιας ποιότητάς του. Καλά, στον Ολυμπιακό έχει παίξει 150 μάτς, είχε 18 γκολ και 43 ασίστ. Συνεχίζει την καριέρα του, θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο στην Σάντα Λουτσία της Μάλτας. Θα συνεχίσει την καριέρα του κανονικά. Και έκανε και μια ανάρτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ολυμπιακό που μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε έναν σύλλογο που κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Για την παρουσία του στον Ολυμπιακό Β' το λέει. Επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Ζωσέ Ανιγκό και στον Τόμας Μπενεντέτ που έκαναν δυνατή αυτή την επιστροφή και φυσικά στον πρόεδρο Βάγγελο Μαρινάκη για την εμπιστοσύνη του. Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν σήμερα, θα διατηρώ πάντα ένα βαθύ δεσμό με αυτόν τον σύλλογο, την ιστορία του, τους οπαδούς του και όλους τους ανθρώπους που τον ζωντανεύουν κάθε μέρα. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία, τόσο αυτή τη σεζόν όσο και σε όλες τις επόμενες. Είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να γράφει σπουδαία κεφάλαια στην ιστορία του. Σας ευχαριστώ για όλα, η ανάρτηση του Ματιέ Βαλμπουενά.

Λίνιο να το κάνει δικό του και όχι απλά να το ισοφαρίσει. Ο Τεντόγλου έδειξε ότι μπορεί να κάνει άλμα πάνω από 8.70. Δηλαδή, αν είναι όλα ευνοϊκά για τον ίδιο, εύκολα. Κάποια στιγμή θα γίνει. Για τον αγώνα είπε: ήμουν καλά σήμερα, περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Είχα ένα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Πάτησα 10 πόντους μακριά από την βαλβίδα και το έχασα στην προσγείωση. Για το τελευταίο άλμα συμπλήρωσε, ξέρω πώς να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια, να το πετυχαίνω συνέχεια. Βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει στο τέλος. Ίσως να μπορούσα να το κάνω πιο νωρίς αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπορούσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι, χάνω συνέχεια ευκαιρίες. Για το Πανελλήνιο, ναι, κάτι είναι και αυτό, είπε. Απλά δεν κοιτάω ούτε το Πανελλήνιο ρεκόρ σήμερα. Ήθελα να κάνω κάτι πολύ παραπάνω. Ήθελα να κάνω 8.70 και δεν μπορούσα να το κάνω και γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Κουράστηκα κιόλας. Το τελευταίο άλμα ήταν πολύ αλματάρα. Δεν ξέρω γιατί το έχασα σήμερα. Δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ αλματάρα. Δεύτερη φορά. Και το δεύτερο 8.66 νομίζω ήταν το τέλειο πάτημα. Νομίζω ότι ήταν άκυρο και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν. Γιατί όταν πάω να κάνω άκυρο, φοβάμαι μην γλιστρήσω. Γιατί τραυματίζεσαι κατευθείαν και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν και δεν το γέμισα το άλμα και ήταν 8.66. Κρίμα. Για το αν ήταν ο καλύτερος του αγώνας, είπε όχι, ούτε καν. Το Μονακό είναι ο καλύτερος που έχω κάνει. Λόγω συνθηκών πάντα εδώ είχε τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, σε ένα άλλο θα είναι 8.30. Δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω ότι δεν κυνηγάω πανελλήνιο ρεκόρ. Και στη τελική κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Γι' αυτό το λέω εγώ που έχω κάνει 8.50 και 8.60. Για το ευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ, τέλος, είπε: νομίζω δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνη. Δεν ξέρω όμως την κατάστασή του την τωρινή, γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω, αν δεν είχε τον τραυματισμό του, θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω και αυτός πόσο έχει κάνει στο πρωτάθλημά του, στο εθνικό ή αν κατέβηκε, δεν ξέρω καθόλου. Αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από εμένα και αυτός μπορεί να πηδήξει 8.50. Πιστεύω το χρυσό θα κριθεί στα 8.50, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Πιστεύω εγώ και αυτός είμαστε. Στη Σάντα Λουτσία έχει δυνατή μπαρότσαρκα. Επιβεβαιώνω, έχω πάει. Και ζέστη, πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Είναι η Μάλτα το καλοκαίρι θυμίζει Κρήτη. Βράζει ο τόπος, ρε. Δελτίο με κύριο Ζέρβα και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής και με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος τσοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα από το 2007 με άλμα 8-66 στην τρίτη προσπάθειά του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας την πρώτη θέση. Η ίδια επίδοση είχε και στην δεύτερη προσπάθεια, αλλά δεν καταχωρήθηκε ως πανελλήνιο ρεκόρ λόγω ευνοϊκού ανέμου. Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά την νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο του Σίδνεϊ. Πολύ σημαντική στιγμή, μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων ετών, τόνισε ο ομοσπονδιακός προπονητής. Πολυτιμότερος του τουρνουά αναδείχθηκε ο Αργυρόπουλος σε κορυφαίο στο

0: Μάρκος ο Τζορτζάτος. Την Τρίτη το μεσημέρι, επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας με τον Γέντβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλσαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για την ρεβάνση της Πέμπτης με την Πάξη. Φιλική νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ 3-2 την Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργκα και ένα ο Κοϊτά. Περιμένω δύο παίκτες στις επόμενες ημέρες. Χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς την Τετάρτη με τη Σάμσουσπορ το επόμενο τεστ. Στο στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι. Στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικά τεστ από την Χαλ βρίσκεται ο Τζολάκης. Στην τελική ευθεία η παραχώρηση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας έναντι 24 εκατομμυρίων ευρώ. Κανονικά θα προπονηθούν από την Τρίτη Εσε Κάρμο και Σάλιακας. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλι, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Η κατάσταση του Σουηδού Εκστρέμ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες και δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνση με την Δυναμό Κιέβου, ξεπέρασαν τις 12.000 οι πωλήσεις των ιστερίων διαρκείας. Ο Άρης νίκησε 3-0 την ομάδα Άντερ 23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασία του στην Ιταλία. Δύο γκολ πέτυχε ο Κουαμέ και ένα ο Ράτσιτς. Πρώτο δείγμα θετικό, οι παίκτες έκαναν αρκετά από αυτά που ήθελα, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει τον όφη βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Επίσημη μεταγραφική υπέρβαση από το Λεβαδιακό που ανακοίνωσε τον δανεισμό του 27χρονου μέσου Αντριάν Σούτ από την Αλαΐν. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών από δέσμευσής του από τη Real Madrid έναντι 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Λούκα Βιλντόσα ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο Αργεντινός πρώην playmaker Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έμεινε ελεύθερος από τη Virtus Bologna και επιστρέφει στο Βελιγράδι μετά την πρώτη του θητεία εκεί για τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Λάντρο Νόρις με Μακλάρεν τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη φετινή του νίκη. Δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing, τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Πρώτος σε βαθμολογία των οδηγών παρέμεινε ο Αντονέλη με 219 βαθμούς, στους 169 είναι ο Χάμιλτον και στους 160 ο Ράσελ. Mercedes με 379 και Ferrari με 307 η πρώτη διάδα στους κατασκευαστές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Στέφανε, αν θες, μπορείς να αλλάξεις το κανάλι. Κόλλησε το κοντρόλ. Κόλλησε το κοντρόλ, ναι. Ναι. Λοιπόν, ντροπή και έσχος. Εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι τις 10 παρεούλα με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιταξία της εκπομπής, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Πάμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ και θα μεταφερθούμε Θεσσαλονίκη. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε, εγώ τουλάχιστον, με τον Αλέξ Αβόπουλο. Χαίρετε κύριε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Είμαι καλά, δόξα τω.
0: Έμαθα ότι προετοιμάζεσαι για προβολή.
1: Ναι, πάω για το...
0: Άντε. Θα πας IMAX.
1: Όχι, δεν βρήκα.
0: Α, γίνεται χαμός και πάνω.
1: Έχει το αποφάσισα τελευταία στιγμή, ναι. Και είναι και λίγο από την άλλη πλευρά η IMAX, το μέρος και...
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Τι γίνεται στον Άρη? Είχε το φιλικό στον σήμερα.
1: Ναι, κοίτα να δεις, έχει ένα φιλικό το πρώτο κοντά στη U23 της Αταλάντα. Δεν έχω εικόνα να το ξεκαθαρίσω από πριν. Mm-hmm. Από όσα έχω μάθει, από όσα έχω ακούσει για τον Άρη. Σε αυτό το φιλικό κάνει 0-3 ο Άρης εύκολα την Ιταλική ομάδα που θα αγωνιστεί στην Τσεούνο, την τρίτη κατηγορία. Παίζει η U23 της Αταλάντα. Χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές ενδεκάδες ο Μιχάλης Γρηγορίου. Νομίζω το πιο αξιόπιστο δείγμα, το πιο αντιπροσωπευτικό και αυτό το οποίο μπορούν να εξάχθουν κάποια έτσι συμπεράσματα είναι το πρώτο ημίχρονο και το σχήμα που χρησιμοποίησε εκεί, γιατί αποτελούνταν από αρκετούς παίκτες του περσινού βασικού κορμού. Mm-hmm. Έπαιξε δηλαδή ο Διούδης στο τέρμα, Τροφατιγκά δεξιά, ήταν ο Γένσεν, ο οποίος έπαιξε αναγκαστικά στόπερ βέβαια. Ήταν η επίθεση, η τετράδα ήταν ο Κουαμέ, ο Κατεφέρε, ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτας, για παίκτες δηλαδή αρκετούς από το περσινό κορμό. Σε αυτό το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου που μπήκαν και τα τρία γκολ, δύο έβαλε ο Κουαμέ, ο οποίος έπαιξε πίσω από το φορ, πίσω από τον Κατεφέρε, και ένα έβαλε με ένα από τα γνωστά του έτσι δυνατά σου το Ράτσιτς, έξω από την περιοχή. Ήταν το καλύτερο διάστημα του Άρη, στο οποίο φάνηκαν έτσι αυτά δύο-τρία πραγματάκια τα οποία δουλεύει αυτές τις σχεδόν τρεις εβδομάδες δουλειάς ο Μιχάλης Γρηγορίου, δηλαδή αυτή την πίεση ψηλά, τη γρήγορη ανάκτηση της μπάλας που ζητάει, η ταχύτητα γενικότερα στις πάσες, πιο άμεσο παιχνίδι και κάποιες συνεργασίες οι οποίες βγήκανε κυρίως από τους παίκτες μπροστά που γνωρίζονται και λίγο περισσότερο μεταξύ τους. Πολύ σημαντικό ότι σε αυτό το πρώτο μήχρονο είδαμε να επιστρέφει και ο Μιχάλης Βοριαζίδης μετά την περιπέτεια της υγείας που έπαιξε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και στο διάστημα αυτό είδαμε, μάλλον φάνηκε και αυτό που λέμε πολλές φορές για αυτόν τον πιτσιρικά, τον 18χρονο, τον Σενεγαλέζο, τον Ματάρτι Αν, του Στόπερ, τον Αριστεροπόδαρο.
0: Θα σε ρώταγα, Αλέξη, ο οποίος έχει τρομερά σωματικά προσόντα. Είναι ψηλός, έτσι, γεροδεμένος και πιτσιρικάς.
1: Είναι πάρα πολύ. Και για τη θέση είναι ό,τι πρέπει, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και τον Μπόι και το αριστεροπόδι, βέβαια, είναι αριστεροπόδαρος. Άλλο τσικοδείγμα από ό,τι έμαθα για τον που δεν αποκλείεται, θεωρώ μάλιστα πολύ πιθανό να είναι ο τέταρτος στόπερ, να είναι στην τετράδα τον στόπερ την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Και να πάρει ευκαιρίες, γιατί έχει πραγματικά πολλά περιθώρια εξέλιξης και κυρίως πάρα πολλά σημαντικά προσόντα αυτό το παιδί. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής του Άρη έβαλε και τους υπόλοιπους νεαρούς, άλλαξε λίγο την ενδεκάδα, είχε βέβαια και πάλι και Αλφαρέλα, Μωρόν, είχε το Φαπιάνο για να καθοδηγεί τους μικρούς πίσω στην άμυνα με το Μάικιτ στο τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε ούτε φάσεις ούτε ρυθμό γενικότερα, γιατί και η Αταλάντα άλλαξε ολόκληρη την ενδεκάδα της. Δεν παίχτηκε ουσιαστικά ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό λέω ότι το πιο αξιόπιστο δείγμα προκύπτει από το πρώτο 45 λεπτό. Με προσοχή βέβαια τα συμπεράσματα, γιατί μιλάμε για έναν αντίπαλο που δεν έβαλε πολύ μεγάλη πίεση στον Άρη. Προφανώς και έχασε και ένα πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, και έρθει να πέναλτι και το έχασε προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου η U23 της Αταλάντα. Και με δεδομένο ότι λείπουν ακόμη κάποια σημαντικά κομμάτια του παζλ, δηλαδή στην άμυνα θα έχουμε σίγουρα την απόκτηση δύο στόπερ, ενός αριστερού μπακ και ενός ακόμη δεξιού για παράδειγμα, και ό,τι άλλο προκύψει από τη μέση και μπροστά. Δεν έπαιξε σήμερα καθόλου ούτε ο Γαλανόπουλος που έχασε αυτές τις μέρες την Ιταλία για τη γέννηση γυναίκα του, mm-hmm. ούτε ο Μπασίρου που ενσωματώθηκε την περασμένη Πέμπτη, ούτε ο Παλάσιος που πήγε την Παρασκευή, ούτε, δηλαδή, παιδιά τα οποία θα έχουν ρόλο στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Άρα το το πιο αξιόπιστο δείγμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ιταλία θα το έχουμε την Πέμπτη το βράδυ, όταν ο Άρης θα έχει παίξει το φιλικό με τη Μόντσα. Για το δεύτερο και τελευταίο φιλικό κατά το διάστημα της παραμονής του εκεί. Αυτό... Είναι μια ομάδα Serie A, μια καλή ομάδα.
0: Αυτό το δείχνει αυτό κάπου, θα... Αλέξη. Θα το δείξει κάπου.
1: Δεν έχουμε ακόμη.
0: Δεν το ξέρετε. Okay, εντάξει.
1: Κοίτα, σήμερα ήταν και κλεισμένο το σειρόν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μεταδόθηκε, δεν το ήθελε και η Αταλάντα. Οπότε δεν το έδωσε και πουθενά. Τώρα για την Πέμπτη δεν ξέρω. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Με την Νάπολη σίγουρα. Στις 12 Αυγούστου. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη. Θα το δούμε.
0: Με την Νάπολη πού θα γίνει το φιλικό, Άλεξη?
1: Θα γίνει στο...
0: Στην Ιταλία θα γίνει.
1: Λίγο έξω από την Νάπολη.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Λίγο έξω από την Νάπολη. Στις 12 Αυγούστου είναι αυτό το φιλικό παιχνίδι. Άρα νομίζω ότι τα πιο αξιόπιστα δείγματα, γιατί εκεί προφανώς ο Άρης θα δεχτεί και μεγαλύτερη πίεση, θα είναι πιο δυνατός ο αντίπαλος, θα τα δούμε την Πέμπτη αρχικά και στη συνέχεια στο φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου και διάμεσα βέβαια στις 5 του Αυγούστου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει και το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Ο Άρης έχει δηλαδή 3 ακόμη πάρα πολύ καλά δείγματα πριν από το παιχνίδι Κυπέλλου, το πρώτο επίσημο δηλαδή της χρονιάς, θα το ξέρουμε μέσα στην εβδομάδα που θα γίνει η κλήρωση για την πρώτη φάση του Κυπέλλου, στην οποία ο Άρης θα πάρει φέτος μέρος, αφού δεν συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, άρα θα παίξει παιχνίδι το τριήμερο 19-20 Αυγούστου, πριν ξεκινήσει δηλαδή εκεί το πρωτάθλημα.
0: Περιμένουμε από εβδομάδα πραγματάκια τώρα στα μεταγραφικά να φορτσάρει σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν κυκλώσει.
1: Τα έχει αργήσει ήδη τώρα στο στόπερ και στο αριστερό μπακ. Χάλασε και τον Γιούρισιτς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, πήγε ξανά πίσω η αναζήτηση στην ουσία από την αρχή και μένω να δούμε τώρα ποιες είναι οι αλλακτικές που είχε ο Άρης, το plan B δηλαδή για το αριστερό άκρο. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα είναι επιτακτική ανάγκη, μέχρι δηλαδή να επιστρέψει η ομάδα, γιατί τώρα όποιος δηλαδή και άδρονας παίκτης που λέει ο λόγος να κλείσει. Νίκο, δεν υπάρχει πώς να πάει στην Ιταλία, γιατί η ομάδα την Πέμπτη παίζει φιλικό, την Πασίβη γυρίζει, οπότε δεν έχει λόγο να πάει κάποιος εκεί, υπάρχει λόγος. Άρα νομίζω ότι πλέον το μέλημα των ανθρώπων του Άρη και κυρίως του Ρέγες και του Καρυπίδη είναι με το που επιστρέψει η ομάδα να βρει τουλάχιστον ο Γρηγορίου έναν αριστερό μπακ και ένα στόπερ, θα πω εγώ. Αν είναι να βρει και τους δύο στόπερ ακόμη καλύτερα, αλλά τουλάχιστον ένα νομίζω στόπερ και ένα μπακ θα πρέπει να τους βρει εδώ για να αρχίσει να δουλεύει μαζί τους πλέον με φόντο το πρώτο επίσημο παιχνίδι Κυπέλλου και αργότερα φυσικά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης, θυμίζω, στην πρεμιέρα θα παίξει εκτός έδρας στην Τρίπολη με την Καλαμάτα.
0: Μάλιστα. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη από τον Αλέξη Σαββόπουλο. Τι έχουμε? Έχουμε 2-3 πραγματάκια που δεν πρόλαβα πριν να σας πω για το στοίχημα. Ένα τελικό στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18, να μην το ξεχάσω. Γαλλία-Ισραήλ 77-91, πάει αυτό. Τελειώνει το Ισπανία-Ιταλία, είναι 62-54. 2,5 λεπτά για το τέλος. Πριν από ένα τέταρτο η σέντρα στο Πάξι Φερεντσβάρος 0-0. Πάξι αντίπαλος του Παναθηναϊκού, θυμίζω. Στο conference, ημίχρονο στη Νορβηγία Άλεσουν Βίκινγκ 0-1 και έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τρία ματσάκια από το full πρόγραμμα της Αργεντινής. Έχουμε All Boys Defensores de Belgrano 0-0, Los Andes Deportivo Mandrin 0-0 και Agropecuario San Martín 0-0. Όλα είναι στο 13-14 εκεί γύρω. Έχει πράγμα μέχρι το βράδυ στις 10.30. Παίζει και η αγαπημένη ομάδα του Στέφανου. Η γυμνάσια Χουχούι. Δεν σ' αρέσει αυτή η Χουχούι?

Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος Τρίτης Εθνικής, ο κύριος Βασίλης Σιδέρης, στην Πάτρα, στο περιθώριο του τελικού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Soccer, ήταν εκεί ο κύριος Σιδέρης, και είπε διάφορα πραγματάκια ενδιαφέροντα για το αγαπημένο μας πρωτάθλημα, το δεύτερο αγαπημένο μας πρωτάθλημα. Το πρώτο είναι η δεύτερη εθνική και μετά είναι η τρίτη εθνική. Έτσι. Η Super League, εντάξει, δεν πιάνεται, είναι νούμερο ένα. Είπε λοιπόν ο κύριος Σιδέρης για το χρονοδιάγραμμα για τις κληρώσεις και την έναρξη της νέας σεζόν, αλλά και μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής της δεύτερης φάσης της τρίτης εθνικής. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Την Παρασκευή που μας έρχεται, τελευταία του Ιουλίου, στη 1 το μεσημέρι, θα γίνει κλήρωση για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Ελπίζουμε να μην έχει καμιά αναβολή. Και θα ακολουθήσει εκείνη του κυπέλου Ερασιτεχνών. Άλλη μεγάλη οργάνωση αυτή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής δράσης, η πρώτη σέντρα της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Η πλέον ενδιαφέρουσα είδηση όμως αφορά την κατάργηση της κλήρωσης στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Η σειρά των αγώνων στα μπαράζ και μόνο θα καθοριστεί αποκλειστικά από τη βαθμολογική συγκομιδή της κανονικής διάρκειας. Οι ομάδες δηλαδή που θα πλασαριστούν στις πρώτες τρεις θέσεις θα αποκτήσουν πλεονέκτημα, δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Εκτός. Αντίθετα, οι σύλλογοι των θέσεων 4-6 θα αγωνιστούν δύο φορές εντός και τρεις εκτός. Με την ίδια λογική, οι ομάδες των θέσεων 7-9 θα δώσουν τρία εντός έδρας μάτς και δύο εκτός, και όσες τερματίσουν στις θέσεις 10-12 θα έχουν δύο παιχνίδια στην έδρα τους και τρία μακριά από αυτήν. Λίγο περίεργο. Θα το συνηθίσουμε όμως και όταν ξεκινήσουμε το καλό η σεζόν, θα το επαναλάβουμε.

Μια τρίτη εθνική που δεν ξέρω για εσάς. Θα έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά να το επαναλάβουμε, να το εμπεδώσουμε και να έρθουμε προετοιμασμένοι το φθινόπωρο για αυτό που θα ακολουθήσει. Τρίτη εθνική με έναν 8ο όμιλο. Ό,τι καλύτερο έχει φτιάξει ποτέ ανθρώπινος νους. Με Ιωνικό, Εθνικό, Προοδευτική, Εγάλεο, Απόλλων Σμύρνης, η Άλυσο Διαγόρα, Αεραφάντου, Απόλλων Καλυθέων, Καλυθιών, Ένωση Αμφιάλης και Αστέρα Μαγούλας. Μιλάμε τώρα κάθε Κυριακή Champions League.

Ανακοινώθηκε ο Βιλντός από την Παρτίζαν, επιστρέφει στο Βελιγράδι, το περιμέναμε. Ο Αργεντινός point guard είχε αγωνιστεί τη σεζόν 22-23 στον Ερυθρό Αστέρα και επιστρέφει τώρα για τους αντιπάλους της Παρτίζαν μετά από μια χρονιά έμεινε στην Μπολόνια, είχε υπογράψει συμβόλαιο για 3 χρόνια, έκανε ωστόσο το opt-out στη συμφωνία του και υπέγραψε στην Παρτίζαν.

Champions League έχει τώρα λίγο, άλλο στην ΕΡΤ 2. Ναι, ναι, το έχουμε μπεδώσει, φίλε, εδώ και ο Στέφανος τα ίδια λέει. Το σκορ δεν μας το λέει κανείς όμως. Δεν μας το λέει κανείς το σκορ, πόσο είναι. Λοιπόν, έχει περάσει μια εβδομαδούλα από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά συνεχίζεται η ιστορία για τις ιστορίες που είχαμε και κατά τη διάρκεια, αλλά κυρίως μετά τον τελικό, με κάτι σπροξήματα, κάτι κλωτσίδια, κάτι μπουνίδια που πέσανε, κάτι αγκονίδια. Είχε μια απολογία ο Ρομπέρτο Αγιάλα για όσα συνέβησαν στον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους γιατί ξέρει ότι στην Αργεντινή είναι υπόλογοι για όσα έγιναν στο τελικό. Ωστόσο αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ντάνι Όλμο, ο οποίος εξοργίστηκε μάλλον για το γεγονός ότι ο Αγιάλα προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους και εξέφρασε την άποψη ότι ο Αργεντινός παλέμαχος ποδοσφαιριστής δεν λυπάται στα αλήθεια για την επίθεση του προς τον μέσο επιθετικό της Μπαρτσελόνα, λέγοντας μάλιστα ότι είναι ψέματα τα όσα είπε ο συνεργάτης του Λιονέλ Σκαλόνι. Κάποιος που ισχυρίζεται ότι λυπάται, αλλά δικαιολογεί μια μπουνιά, λέγοντας πως ήταν απάντηση σε κάτι που υπόθηκε, μάλλον δεν λυπάται καθόλου, ανέφερε Όλμο και υπογράμμισε. Λέει ψέματα, γιατί δεν του είπα τίποτα, οπότε δεν χρειάζεται να απολογηθεί. Αυτό που μας καθορίζει δεν είναι το λάθος, αλλά το θάρρος να το αποδεχτούμε, ανέφερε ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία.

Η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε να βρούμε κάποιον μπασκετμπολίστα της EuroLeague που να έχει αγωνιστεί σε δύο, ας πούμε, διαφορετικές πόλεις στους δύο μεγάλους αντιπάλους. Δηλαδή Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν. Να βρούμε για κανέναν άλλον να έχει αγωνιστεί, ξέρω εγώ, όχι ίδια πόλη, ίδια χώρα, ας πούμε. Που να είναι η μεγάλη αντίπαλη. Ρεάλ Μπαρτσελώνα και αντίστοιχα Ερυθρό και Παρτίζαν. Θα ρωτήσω τον Νίκο Ζέρβα, μήπως ξέρει κανέναν έτσι να έχει πρόχειρο

Σωστά, Μπουρούσης λέει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Οκ. Okay. Το Λιόπουλος ένας άλλος φίλος. Το Μπουρούσης το στέλνουν κι άλλοι. Εντάξει, δεν το θυμόμουν. Μύρωτιτς σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Ναι, λέω να έχει παίξει σε τέσσερις, ρε παιδί μου. Δηλαδή να, το Ρεάλ Μπαρτσελόνα, οκ, συμβαίνει και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ακόμα και το Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας. Εδώ βελτιώσα έχει παίξει. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας. Δεν το λες και πολύ συνηθισμένο. Λοιπόν. δεν υπάρχεται. Λοιπόν. Ήθελα να πω για τον Άρη Πετρούπολης που με ρωτάει ένας φίλος. Θα σας πω μετά το διάλειμμα. Τι παίζει εδώ. Έχουμε διάλειμμα και δελτίο. Και δεν πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πειρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Όπως ανακοινώθηκε, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο, οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πειρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Σύμφωνα με την αστυνομία, υποκράτηση έχει τεθεί επίσης ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η Υπουργός εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία. 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του στενού του Ορμούς πρότεινε ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπηγούμε στο FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής. Έχουμε αφήσει τα ρεπορτάζ των δύο δικεφάλων για αυτό το τελευταίο μισάωρο. Τσαγκύρη και Τζορμπατζόγλου, σε λιγάκι. Στην παρέα μας εδώ με Στέφανο Παλαιότολο. Στέφανε, συνεχίζετε το θέαμα, ναι. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία και στο βρίσιμο στα αυτιά μας. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, να πω εδώ στους φίλους που ψάχνουν να βρουν τον Άρη Πετρούπολη στην Τρίτη Εθνική. Παιδιά, δεν υπάρχει Άρης Πετρούπολη στην Τρίτη Εθνική, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Άρης Πετρούπολης μετά και την ήττα και στα δικαστήρια από τον Πύργο, θυμίζω Πύργος θα είναι στη Super League 2, δεν δήλωσε συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική. Έτσι, και είχε βγάλει μια ανακοίνωση πριν από κάνα μήνα που ανέφερε ότι δεν έχει να κάνει αυτό, δεν είναι οικονομικός ο λόγος. Θέλουμε να στηρίξουμε τον τόπιο στοιχείο, γιατί είμαστε μια περιοχή που βγάζουμε ποδοσφαιριστές, μπλα μπλα μπλα. Και ο Άρης Πετρούπολης του χρόνου θα παίζει στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Αυτό που σαν φρέσκο, ας πούμε, υπάρχει στην Τρίτη Εθνική είναι ότι, και θα ξεκαθαρίσει την άλλη εβδομάδα, είναι ότι καλά και άλλες ομάδες δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή. Για παράδειγμα, δεν δήλωσε ο Απόλλωνας Κρίας Βρύσης και η ΑΕΛ Αλεξάνδρειας. Και τρεις πρωταθλήτρες ΕΠΣ με δικαίωμα συμμετοχής δεν δήλωσαν. Δάφνη Δαφνώνα, Άγιος Αθανάσιος, Ιδρούσα και Πάσα Νέζα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε, αλλά είναι δύσκολο να γίνει, είναι ότι κάνει μια προσπάθεια Φωστήρας να καλύψει το κενό του Άρη Πετρούπολης ως δευτεραθλήτρια ομάδα της ΕΠΣ Αθηνών. Έχει κάνει προσφυγή, διεκδικεί την άνοδο. Θεωρείται απίθανο να υπάρξει θετική έκβαση. Ωστόσο, γιατί η προκήρυξη δεν προβλέπει αντικατάσταση ομάδας τρίτης κατηγορίας που παραιτήθηκε από δευτεραθλητή σύλλογο της τοπικής κατηγορίας. Εν ώψη της κλήρωσης την Παρασκευή, πάντως θα ξεκαθαρίσει μέσα στη βδομάδα σίγουρα για να έχουμε εικόνα και για την Τρίτη Εθνική. Πάμε! Ρεπορτάζ. Τελευταία νέα ΑΕΚ. Η ΑΕΚ και το φιλικό νωρίτερα με την Τβέντε. Άλλη μια ανατροπή στην ανατροπή. Και με την Τσβόλε, όχι την Τβέντε, ναι, με την Τσβόλε. Και δηλώσεις με πραγματάκια από τον Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς, όπως πάντα. Γιώργο Τσακίρη στην αλλιάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
1: Πώς είπες το τελευταίο, μ' άρεσε.
0: Τι είπα? Δηλώσεις από τον Νίκολιτς πάντα με πραγματάκια.
1: Έτσι.
0: Ο Νίκολιτς, το έλεγα και πριν, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει και να μην πει κάτι, ρε παιδί μου. Κάτι, μια πρόταση, έστω. Γιατί είναι το παράπονό μας σε αυτή τη δουλειά, είναι το παράπονό μας λίγο αυτό.
1: Όχι, ο Νίκολιτς το κάνει υπέροχα. Η αλήθεια είναι, και αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει και πιο συχνά, το κάνει, δεν έχει θέμα. Είναι απόλυτα επαγγελματίας. Εντάξει, νομίζω είναι αυτό που έχουμε διαπιστώσει για όλους τους Σέρβους, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το πάρουμε διαχρονικά, δηλαδή, και το τελευταίο πιο έτσι πρωταγωνιστή αυτό, το Γιωβάνο, έτσι που ήταν. Ενώ ως σύλλογο, γιατί ο άνθρωπος είναι ακόμα στην Αθήνα και εκείνο πάντα μιλάει και το πόη. Έτσι και ο Νίκολιτς, ο οποίος από την πρώτη μέρα αυτό μας είχε δώσει να καταλάβουμε, ποτέ δεν κυλήθηκε πίσω από το δάχτυλό του, πάντα λέει αυτά που πρέπει, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα, χωρίς να ρίχνει ευθύνες όμως, ξέρεις, λέει απλά την πραγματικότητα. Και έπειτα εμείς, ανάλογα τι θέλουμε μπάλα να παίξουμε, ξέρεις, μπορεί να μεταφράσουμε όπως θέλουμε τα πράγματα, να το πω έτσι. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα τα λόγια του για να, πώς να το πω, για να τα παίρνεις και να τα βιάζεις, να το θέσω κομψά. Είναι αυτό που είχε πει και στην πρώτη σάδια προετοιμασίας, το λέει και τώρα. Δεν είναι κάτι γνωστό, το είπε. Μιλάμε για το κομμάτι που αναφέρθηκε στις προσθήκες, έτσι. Τέλος, η ομάδα θέλει μέσους.
0: Γιατί είπε, πέρα από το ποιοτικό είναι και αριθμητικό το θέμα.
1: Μα ναι, νομίζω όμως, ξέρεις, επειδή όλο το πρώτο διάστημα και επειδή είχα γράψει και ένα blog πρόσφατα στον Καζέτα, είναι απόλυτα δικαιολογημένο να υπάρχει αγωνία στον κόσμο της ΑΕΚ. Απόλυτα δικαιολογημένο. Γκρίνια δεν είναι το ίδιο δικαιολογημένο να υπάρχει, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ δεν πάει για λύσεις μόνο αριθμητικές στην περίπτωση των μέσων, για παράδειγμα. Δηλαδή στον αντιπινέδα δεν μπορεί η ΑΕΚ να βιαστεί σε επίπεδο φέρ τον αύριο. Αλλιώς κατασταθήκαμε, άρα να φέρουμε όποιον να είναι.
0: Ναι.
1: Αντικειμενικά το λέμε αυτό, έτσι, διότι μιλάμε για τον Πινέδα που έφυγε. Δεν έφυγε, δεν θέλω να πω όνομα τώρα και να παρεξηγηθώ, ξέρεις. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω. Πρέπει να βρεις ένα κομμάτι του παζλ, το οποίο για πολλούς, για κάποιους, σε μένα δεν ισχύει αυτό το ποδόσφαιρο, που έχω λατρεία από τον Πινέδα, είναι δυσαναπλήρωτο για κάποιους.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν υπάρχει αυτό, γιατί όλα μπορούν να αναπληρωθούν. Αν δεν μπορεί να είναι το ίδιο ακριβώς που θα βρεις, μπορείς να διαμορφώσεις την τακτική σου προσέγγιση προκειμένου να βρεις κάτι άλλο, αλλά να σου δώσει πράγματα και αυτό σε αυτό που θα το παίρνεις, στο κομμάτι που θα θέλεις δηλαδή. Οπότε είναι πάρα πολύ αυτά που είπε. Πάλι τόνισε και υπογράμμισε αυτό είναι, ξέρεις το πράγμα που σου λέω, ότι δικαιολογείται αγωνία, όχι γκρίνια. Είπε για παράδειγμα ότι σύντομα θα είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι. Γιατί ξέρει τι κάνει ο Ριμπάλτα. Δεν τα λέει για να πετάξει τον μπαλάκι, ας πούμε, στη διοίκηση, στον διευθυντή ποδοσφαίρου. Έχουν εξαιρετική σχέση το τρίο Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα, Νίκολιτς. Ξέρει από πρώτο χέρι, γιατί είναι εκεί ο Ριμπάλτα, μιλάνε κάθε μέρα. Άσχετα αν θα είναι στο γήπεδο ή στο ξενοδοχείο, μιλάνε κάθε μέρα. Ξέρει πώς είναι, σε ποια κατεύθυνση κινείται η ομάδα σε επίπεδο προσώπων και ξέρει και σε ποια κατεύθυνση κινούνται και βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Οπότε υπομονή, μακάρι να ψήξει το συντομότερο δυνατό, αλλά το θέμα να γίνει δουλειά πρέπει να γίνει σε επίπεδο απόκτησης. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως μιλάμε για το, ξαναλέω για τον Αντιπινέδα, γιατί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ. Στα υπόλοιπα, όσοι και να έρθουν ακόμα, άλλοι δύο που φαντάζομαι θα έρθουν, πριν το Αντιπινέδα εννοώ, μιλάμε για μια συνθήκη η οποία δεν θα είναι για το πολύ άμεσο. Δεν θα είναι δηλαδή να παίξουν στα play-offs αν έρθουν λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζαν, για να δώσω καταλάβει τον κόσμο. Άλλο Αντιπινέδα και άλλο αυτό που είπα αριθμητικά. Πολύ απλό, πολύ ξεκάθαρο.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Με το δω, Νίκο. Δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Δεν θα το δεις, Γιώργο. Δεν θα το δεις.
1: Εσύ το ξέρεις και το καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στα λόγια του συμφωνώ από όλο και για τον αγωνιστικό και για το αγωνιστικό κομμάτι και για όσα είπε τέλος πάντων, αλλά σε ό,τι αφορά το φιλικό, νομίζω ότι όσοι μπορούν να καταλάβουν την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, έχουν παρακολουθήσει προετοιμασίες και βλέπουν φιλικό με φιλικό, καταλαβαίνουν και την εξέλιξη, την πρόοδο στο αγωνιστικό σχέδιο. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει εξέλιξη, φαίνεται ότι υπάρχουν και ένα διαστήματα, για όνομα του Θεού αν δεν υπήρχαν θα ήταν παράλογο.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ ειλικρινής.
0: Το είπε και ο Νίκολης, και αυτό το είπε. Δηλαδή από το 45-60 ναι, είπε ότι είχαμε θέματα στα μαρκαρίσματα, εντάσεις. Λογικό είναι.
1: Δεν είχαμε θέμα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται για να παίξει να μένει 12 Αυγούστου, αλλά κατά ψέματα το μεγάλο διακύβευμα είναι η 19 Αυγούστου και 20 και 18 τέλος πάντων που θα παίξει το πρόβλημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Πού είναι τα play-off Champions League, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Mm-hmm. Υπάρχει συνθήκη και ο βασικός στόχος είναι εκ των βασικών στόχων του τρόπεο, το έχει πει ο ίδιος άλλωστε ο Μάρκο Νίκολιτς, και αν η ΑΕΚ δεν είναι σε 100% έτοιμη τότε και δεν πετύχει το στόχο της, δεν θα πει ότι πετύχαμε. Αποτύχαμε, θα πει ο άνθρωπος. Αλλά κακά τα ψέματα, το μεγαλύτερο διακύβευμα και αυτό που όλοι στον οργανισμό ΑΕΚ, στον αγωνιστικό, εγώ σου λέω, στο διοικητικό, που και για εκείνους κι αν είναι, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο οικονομικό έσοδο, είναι το Champions League. Mm-hmm. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν και κενά διαστήματα, να υπάρχουν και τρεξίματα δεύτερα με τρίτα, δηλαδή να χάνονται παίκτες, να χάνονται χώροι. Είναι πάρα πολύ λογικό στο ποντάρισμα να ψάχνουμε διαφορετικά πράγματα και να πρέπει να χρειάζεται χρόνος για αυτό. Βλέπε Γιώβιτς, είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι του φέτος. Πάρα πολύ πιο μακριά από το κουτί. Mm-hmm. Βλέπουμε τον Μαρίν που παίζει μέχρι να βρεθεί σε αυτή την Πινέδα ή μέχρι να βρει ακριβώς το χρόνο προσαρμογής που πρέπει ο Κάιρινεν αυτός να πηγαίνει απέναντι πρώτη πάρα για να χτίσει. Πράγμα που δεν είναι σύνηθες φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συγκριτικά με πέρυσι. Ο Ζουμπόφ που κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες αλλά έχει μην τελειώσει ενέργειες και δείχνει ότι είναι πίσω σε επίπεδο ενώ προσαρμοστικότητας ακόμα mm-hmm. το πλάνο. Είναι πραγματάκια και κουτάκια που αν δεν ήταν θα ήταν παράλογο σε ένα βαθμό. Από την άλλη, ναι, από εδώ και πέρα έχει να πρέπει να περιμένει κάποια πράγματα περισσότερα όλο κάθε μάτσο δηλαδή περνάει. Και από τους Κάιλινγκ για παράδειγμα και τον Ζουμπόφ που είναι οι πιο νέοι ας πούμε και οι πιο βασικοί παίκτες να το πω έτσι. Από την άλλη βλέπεις μια εξέλιξη και στο παιχνίδι τσάκ, βλέπεις και μια πρόοδο στην συνέχεια και στη συνέπεια σε πρόσωπα όπως είναι ο Κοϊτά, όπως είναι ο Βάργκα, όπως είναι ο Ρώτα, όπως είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί παραλαμβάνω ειδικά στα play-off και στις προκομματικές διαδικασίες, το να έχεις συνέχεια και συνέπεια στην αγωνιστική σου ταυτότητα και στην οτροπία βασικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ, ακόμα και αν προβληματίσει σε φιλικό, μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει ακόμα.
0: Σωστό. Από πέρυσι τον Οκτώβριο.
1: Τον Οκτώβριο. Είναι θέμα DNA και ταυτότητας που έχει χτιστεί από τον πρωταθληματικό προπονητή της και από την ομάδα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να συνεχίζεται αυτό γιατί ποτίζει αυτό το έργο μέσα στην ομάδα.
0: Mm-hmm. Επόμενο φιλικό τώρα είναι την Τετάρτη, έτσι.
1: Σωστά.
0: Με τη Samsung Sport είναι το κεκλεισμένο αυτό.
1: Samsung Sport είναι στις 2 Αυγούστου μέσα στη Samsung Sport.
0: Δεν θυμάμαι. Θα το τσεκάρω. Μπορεί να σε μπερδεύω τώρα εγώ.
1: Ναι, νομίζω ότι 2 Αυγούστου παίζουν τελευταίο φιλικό. Καλά, είναι σίγουρο και κλεισμένο.
0: Όχι, με τη Samsung Sport είναι, Γιώργο, τώρα την Τετάρτη.
1: Ωραία. Τώρα την Τετάρτη είναι σίγουρο και κλεισμένο.
0: Και κλεισμένο.
1: Από με εντολή της Ολλανδικής αστυνομίας. Mm-hmm. Ωραίο φιλικό και αυτό. Και αυτό είναι κάτι που μπορείς να παρατηρήσεις, πολύ σημαντικό για την προετοιμασία της ΑΕΚ. Ένα-ένα τα φιλικά της, άμα τα δούμε, ο βαθμός δυσκολίας και ο αντίπαλος όλο και είναι γη. Πιο σημαντικός, να το πω έτσι, όπως ναι. πρέπει και προβλέπεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό η ΑΕΚ να δείξει και σε αυτό το παιχνίδι αυτή την συνέχεια και να αυξήσει και τη διάρκεια, ή μάλλον να μειώσει πιο σωστά, τη διάρκεια των κενών διαστημάτων, ξέρεις. Mm-hmm. Αυτό θα είναι το ζητούμενο. Το μοντάρισμα πάει όπως θέλει ο coach. Θέλει πράγματα, προφανέστατα και θέλει πράγματα, έτσι, σαφέστατα. Αλλά είναι σημαντικό ότι αυτή την περίοδο δείχνει ότι μπορεί να φτάσει σε ένα βαθμό που πρέπει, γιατί κακά τα ψέματα, καμία ομάδα, μα καμία, Αύγουστο μήνα και προγραμματική διαδικασία και Σεπτέμβριο, να σου πω, δεν φτάνει ποτέ να είναι στο 100%.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Τίποτα. Περιμένουμε, παιδιά, την εξέλιξη στο μεταγραφικό κομμάτι και δεις αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε πριν με τους μέσους. Φωτογραφίζει και πραγματάκι αυτό, βέβαια, έτσι, το μέσους που λέει ο coach, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι, εκτός των υπολείπων υπάρχει ο Σαχαμπό, για παράδειγμα. Δεν μοιάζει να είναι, πώς θα το πω, ικανοποιημένος στο 100% κότσο από αυτό που βλέπει.
0: Mm.
1: Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, ή τέλος πάντων προσπαθώντας να μεταφράσουμε, αν θες πιο σωστά, έτσι.
0: Mm.
1: Γιατί δεν είναι και ωραία να προσπαθούμε να μεταφράσουμε εμένα, αλλά όταν σου λέει μέσους, αν υποκτηθεί ένας ακόμα, θα είναι ο Καρίνεν, θα είναι ο Μάριν, θα είναι ο παίχτης που θα αποκτηθεί, θα είναι ο Μάνταλος, θα μπορεί να παίξει εκεί, και υπάρχει υποτίθεται ο Σαχαμπό. Άρα από ό,τι βλέπω, δεν τον έχουμε στο ίδιο μυαλό. Μια ωραία, έτσι, κίνηση που έγινε σήμερα και μας μεταφράζει πράγματα είναι και αυτή του Μάνταλου. Mm-hmm. Η χρησιμοποίηση εννοώ. Που μας θύμισε πώς χρησιμοποιούσε τον Περέιρα και τον Ζωάο Μάριο, coach.
0: Ναι, σωστά.
1: Αριστερά, αλλά να έρχεται πιο κεντρικά, δηλαδή.
0: Και ήταν και καλός ο Μάνταλος.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Νομίζω ότι ο Μάνταλος είναι το παλιό καλό κρασί που λέμε.
0: Σωστά.
1: Ναι, του κάνει πάρα πολύ καλό κάθε χρόνο που περνάει. Κάνει φοβερή προετοιμασία από ό,τι μαθαίνω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κομβικό, γιατί θα είναι ένας παίκτης που είδαμε και σήμερα, αλλά και γενικά θα έρθει από τον πάγκο. Και όχι μόνο, αλλά όταν θα έρθει από τον πάγκο θα μπορεί να δώσει πολύ πολύ πολύτιμη βοήθεια στο αγωνιστικό σχέδιο.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και πάλι, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε ρεπορτάζ ΑΕΚ από Γιώργο Τσαγκίρη. Νωρίτερα είχατε ακούσει και το σχόλιο του για το φιλικό. Νωρίτερα με την Τσβόλε. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αναλυτικά στο site του Big Wings Sport FM 94,6.

0: Πάντως αυτό που λέει ο Γιώργος, νομίζω ότι το καλύτερο για τον Σαχαμπό, επειδή το παιδί ήρθε τον περασμένο χειμώνα ως ένας παίκτης, ένας μέσος με προοπτική για το μέλλον. Εξάρι είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω με βάση και τα λεγόμενα του Νίκολιτς και από ό,τι αναφέρει και το ρεπορτάζ, δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις του Σέρβου τεχνικού στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι το καλύτερο για το παιδί θα ήταν να πάει κάπου δανεικός για να παίξει, γιατί κάτι έχει. Κάτι έχει αυτό το παιδί. 20 χρονών είναι, στα 21. Και η ΑΕΚ πέρυσι, πριν από λίγους μήνες, είχε βγάλει από τα ταμεία της σχεδόν 2 εκατομμύρια για να τον πάρει. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη να τα πούμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε αυτό το σοκ με τον Τάχα Άλλη. Έχουμε νεότερα βασικά?
1: Το σοκ, επειδή βλέπω δεξιά-αριστερά, δεν ξέρω από πού προέκυψε. Λέγαμε από την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή ότι δεν μπορούσε να γλιτώσει αυτή την απουσία του ενός
0: μήνα. Okay.
1: Ήταν το λιγότερο με αυτή την εξάρθρωση στο νόμο. Το ζήτημα με τον Τάχα Άλλη είναι και με αυτόν μάλλον το χειρουργείο. Και αν τυχόν θα μπορέσει να το αποφύγει. Και λέω και με αυτόν γιατί οι εκφράσεις και όλη έτσι η συνέχεια αφορά και τον ΜΕΙΤΕ σε άλλο βέβαια μέρος του σώματος, αλλά και εκείνος κάπως έτσι και πιο σοβαρό βεβαίως ζήτημα, αλλά και εκείνος προτίμησε ένα συντηρητικό πρόγραμμα και θα δούμε τι θα καταφέρει. Έτσι είναι και με τον Τάχα Άλλη. Ξεκινάει συντηρητικά και μέσα στις επόμενες 10-20 μέρες θα φανεί αν θα το βγάλει το συντηρητικό ή αν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Βεβαίως το όλο σκηνικό, το ότι μιλάμε για έναν αποκτηθέντα που μπαίνει στο πρώτο παιχνίδι και στο πρώτο δεκάλεπτο παθαίνει τη ζημιά, ναι, αυτό από μόνο του από τότε ήταν κάπως και σοκαριστικό, αν και μεταξύ μας με όλα όσα έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ το 26.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τι θα πεις. Προκαλεί ναι. Κάτι σοκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και δεν είναι ούτε υπερβολή, ούτε σχήμα λόγου, ούτε θεωρίες. Να μην τα βάλουμε κάτω.
0: Όχι,
1: γιατί Ιανουάριο του 26.
0: Είναι πραγματικά απίστευτα αυτά που έχουν γίνει από τον Ιανουάριο, πράγματι.
1: Ή να μιλήσουμε για τη φετινή σεζόν. 4 φιλικά, ένα επίσημο, 5 παιχνίδια με 3 χειρουργία.
0: Ναι.
1: Δεν. Έχω εδώ ένα συνάδελφο που λέει μην τα μιλάς, λέει, γιατί άμα τα μιλάμε αυτό φέρνει κι άλλο.
0: Ναι, άστο.
1: Και τι να κάνουμε δηλαδή. Μετά θα φτάσουμε πάλι σε ένα σημείο να λέμε δεν έχει ρόστερ ο ΠΑΟΚ. Τι ρόστερ να έχει που η μισή είναι στο νοσοκομείο και η μισή ακόμα από πέρυσι είναι άρρωστη και κάνουν ατομικό πρόγραμμα. Λείπει ο ΜΕΙΤΕ, λείπει ο Ντεσπότοφ, ο Σορετήρε τώρα μπαίνει. Τι να αρχίσεις και τι να λες και τι να μην λες. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπιστεί με τους υπάρχοντες, τον Ντάισον, μπήκε ο Σορετήρε, ο Χατσίδης αν θα παίξει αριστερά, εντάξει. Ας πούμε ότι είναι σε μια μεσοεπτική γραμμή που έχει ο ΠΑΟΚ, έχει, αυτή τη στιγμή έχει αρκετές λύσεις. Ποδοσφαιρικά λοιπόν είναι αυτό το ζήτημα και η επιστροφή του Σορετήρε με την ομάδα από σήμερα ουσιαστικά να ξεκινάει την προετοιμασία για τον σπουδαίο αγώνα της Πέμπτης. Το όλο κλίμα αυτό είναι ότι ο ΠΑΟΚ δίνει ένα μεγάλο σπουδαίο παιχνίδι την Πέμπτη και φυσικά δεν έχει κρυφθεί τίποτα σε σχέση με την πρόκριση. Βεβαίως είναι το ζήτημα των διαρκείας, μια και έκλεισε η πρώτη περίοδος με πάρα πολύ καλά δεδομένα για την ποδοσφαιρική ομάδα, πάνω από 12.000 οι ανανεώσεις και αύριο, από αύριο ανοίγουν τα εισιτήρια για όλους. 12.372 είναι αυτοί που ανανέωσαν σε σχέση με τους 8.000 κατόχους της περσινής σεζόν. Και θα δούμε που θα φτάσει το νούμερο, με τον ΠΑΟΚ να έχει συμπτύξει αρκετά τη χρονική περίοδο διάθεσης, παρόλα αυτά ο κόσμος να είναι κοντά να στηρίζει και στο τέλος να έχει εισπράξει και το μήνυμα ότι πάμε για την τελευταία χρονιά της Τούμπας και θέλει να το ζήσει. Να το ζήσει.
0: Εδώ μεταξύ βλέπω ότι αντίστοιχη τρέλα επικρατεί αναμενόμενα και στο μπάσκετ με το hashtag είναι μικρό το γήπεδο να είναι απολύτως επιτυχημένο, έτσι. Έχουν φύγει πάνω από 6.000 διαρκείας από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Και σήμερα που άνοιξε η διάθεση για όλους, δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή ουρά 5.000 ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί υπάρχει μεγάλο όραμα, είναι οι κινήσεις, είναι η νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση, το όραμα της Ευρωλίγκας, τα πάντα, οι μεταγραφές φυσικά που έχουν γίνει, ο Οσμάν. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Νομίζω ότι από αυτή την πλευρά θα ζήσουμε ένα χειμώνα με γεμάτα ή τέλος πάντων με γήπεδα που θα έχουν μεγάλη πυρότητα. Και στο κάτω-κάτω αυτό είναι, τα σπορ και αθλητισμός, να γεμίζουν τα γήπεδα. Και από εκεί πέρα να δούμε και τις επιτυχίες των ομάδων.
0: Δημήτρη, με το θέμα Γιαννούλη, πού βρισκόμαστε στο θέμα Γιαννούλη?
1: Επειδή εδώ και 2-3 μέρες κυριαρχεί αυτή η αίσθηση και η φημολογία που δεν ξέρω γιατί και πώς προκύπτει ότι έκλεισε το θέμα, οφείλω να πω ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν έκλεισε η υπόθεση Γιαννούλη. Μπορεί να κλείσει αύριο, μπορεί να κλείσει μεθαύριο. Ότι έχει μια καλύτερη επαφή πλέον ο ΠΑΟΚ με την Augsburg δεν σημαίνει ότι τα έχουν βρει και είναι τελειωμένη υπόθεση και έρχεται ο ποδοσφαιριστής. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι πράγματι αυτή την εβδομάδα να ολοκληρώσει την μεταγραφή, γιατί με τον παίχτη τα έχει βρει εδώ και καιρό, και βεβαίως να τον δηλώσει στην επόμενη ευρωπαϊκή λίστα. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Δεν επιβεβαιώνεται αυτή η αίσθηση ή η φήμη ότι έκλεισε και επιτέλους θα ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, απλά εντάξει, να ξέρουμε και πότε γίνεται το κάθε γεγονός.
0: Ναι. Κάτι άλλο, Δημήτρη?
1: Έχει στόχο να κλείσει αυτές τις μέρες χαφ, οχτάρι. Μπαίνει από σήμερα, προφανώς έχει βρεθεί παίχτης, η απόκτηση δεξιού μπακ αντί του Σάντσες. Παίχτη που θα έρθει να κοντραριστεί με τον Κένι. Και ο φορ, όπου έχει 2-3 επιλογές. Πάντως η συγκεκριμένη στόχη είναι το οχτάρι, ο δεξιός μπακ που μάλλον βρέθηκε, και βεβαίως ο Γιαννούλης.
0: Η προετοιμασία για τη ρεβάνς ξεκίνησε σήμερα, αύριο πότε ξεκινάει?
1: Ναι, σήμερα ξεκίνησε.
0: Είχαμε προπονήσεις.
1: Έχουμε 3 ακόμη προπονήσεις. Δεν πρόκειται να έρθουν Ουκρανοί.
0: Α, θα σε ρώταγα. Ωραία. Okay.
1: Και πάντως το διαδικαστικό του αγώνα, με το πώς τελείωσε το προηγούμενο παιχνίδι, με αυτή την ένταση που προκλήθηκε, θα το δουλέψει νομίζω αρκετά ο ΠΑΟΚ, με πάρα πολλά μηνύματα προς τον κόσμο του. Γιατί πρέπει η πρόκληση να παιχθεί εντός γηπέδου,
0: ναι,
1: και μην έχουμε άλλα που θα στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: σου βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Και με αυτά και με αυτά περάσαν 3 ώρες, Στέφανε. Πω, νερό, νερό. Κάτσε να πούμε κανένα παιχνιδάκι. Κλαουσούρα Αργεντινής, Ατλέτικο Τουκουμάν, η Τεπετιέντε Ριβαντάβια 0-0 στο ημίχρονο. Πάει αυτό. Παίζει και οι Εστουδιάντες με την Τεπετιέντε 11 και 4. Στην Πριμέρα Νασιονάλ της Αργεντινής, ημίχρονο Αγκροπεκουάριο Σαν Μαρτίν 0-1. Λόσανταρδο. Στην Πριμέρα Νασιονάλ της Αργεντινής, ημίχρονο Αγκροπεκουάριο Σαν Μαρτίν 0-1.

λεπτό, κάπου πήρε το μάτι μου και ξέχασα να το πω για να το βρω. Πού το ρε Στέφανε, για βάλε λίγο μουσική. Μόλις το είπα εδώ μεταξύ, η Κολόν Σανταφέ το φάγε από την Τσάκο Forever, 0-1 το σκορ μόλις τώρα. Τσάκο Forever, καταπληκτικό όνομα, καταπληκτικό. Ναι, δεν τη θυμόμουν καθόλου ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, καλά, δεν θα φάω και το χρόνο μου εδώ πέρα, θα το βρω αλλιώς. Το βρήκα. Η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, λοιπόν, η Χάμαρμπι, έμεινε στο εκτός έδρας 1-1 με την Μπρομαποϊκάρνα. Μιλάμε σήμερα, οι ομάδες που έχει πει αυτό το στόμα δεν λέγονται. Και τα έχω πάει περίφημα. Αλλού έγιναν τα σαρδάμ. Η Χάμαρμπι, λοιπόν, για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος φιλοξενήθηκε από τη 12η της βαθμολογίας Μπρομαποϊκάρνα. Στο 79 ο Λίντε έκανε το 1-0, αλλά οι γηπεδούχοι σοφάρισαν στο 90 με τον Τρόελσεν. Έτσι, η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ έμεινε στη δεύτερη θέση και στο -11 από την πρωτοπόρο Sirius.

Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα καταλάβει, δεν το είχα δει. Η Sirius είναι πρώτη με 12 νίκες, 2 ισοπαλίες, 0 ήττες. Τρένο για το πρωτάθλημα. Μια ομάδα η οποία έχει πάει σε ένα τελικό κυπέλου το πολύ κοντινό 1924 και έχει πάρει ένα πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Ρε τι γίνεται Σουηδία. Έφυγα με αυτό το τραγούδι. Επίτηδες το βαλό, Στέφανος, για να φύγω. Φεύγω. Έρχεται Νίκος Ζέρβας με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ακολουθεί Αλέξανδρος Τσιριγκώτης, 2 ώρες χωρίς Αρδάμ. Ευχαριστώ Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Θα είσαι και αύριο το βράδυ. Ποιος είναι αύριο το βράδυ? Είμαι εγώ αύριο βράδυ. 10-12. Τι να γίνει. Ευχαριστώ Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο από τις 7. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερεβάς. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμ από το 2007 με άλμα 8 μέτρα και 66 εκατοστά στην τρίτη προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας την πρώτη θέση. Η ίδια επίδοση είχε και στην δεύτερη προσπάθεια, αλλά δεν καταχωρήθηκε ως πανελλήνιο ρεκόρ λόγω ευνοϊκού ανέμου. Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες, δήλωσε συνέρ το Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών μετά την νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελλο του Σίδνεϊ. Πολύ σημαντική στιγμή, μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων ετών, τόνισε ομοσπονδιακός προπονητής. MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας με τον Γκέτβα, ο οποίος θα συνεχίσει την Αλ-Σαμπάμπ.

0: Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Μπάξη. Περιμένω άμεσα δύο παίκτες, χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολης μετά τη φιλική νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία, την Τετάρτη με τη Samsunspor το επόμενο τεστ. Στο στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχτή Ταρέμι. Στην Αγγλία για να περάσει ιατρικά από τη Χάλ βρίσκεται ο Τζολάκης, παραμένει φαβορή για την καταστάση του ΟΣΑ. 24 εκατομμύρια ευρώ η νέα πρόταση της Κάνσας για τον Αντρέ Λουίζ, την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις. Έτοιμοι ΕΣΕ, Κάρμο και Σάλιακας. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην προσεχή εβδομάδα θέλει ΠΑΕΠΑΟΚ. Πλήγμα με τον Ταχάλι, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον ώμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στις 12.000 υπολείς των ειστήριων διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παιχτών του στη φιλική νίκη 3-0 απέναντι στην Άντερ 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Ζηγορίου. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αντί 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οπτιών από δέσμευσή του από τη Real έναντι 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Λούκα Βιλντόσα ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο Αργεντινός πρώην playmaker Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έμεινε ελεύθερος από τη Βίρτους Μπολόνια και επιστρέφει στο Βελιγράδι μετά την πρώτη του θεία εκεί για τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Λάντρο Νόρις με Μακλάραν τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος ήταν την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing. Τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισε τους δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 11, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Αλέξανδρος Συργώτης.
1: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντενφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ! Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού, στο 59ο λεπτό, ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε, φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο, τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68 και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της και η έκρηξη του κυτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Γουέμπλε έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89 ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser, ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότητα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο δίνοντας το κύπελο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real του 98, που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Wembley με το κύπελο Ευρώπης των τριών ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά.
1: Η Winsport FM 94,6.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Big Wings Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συριγώτης στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 σε αυτό το καθιερωμένο περίπου 2 ώρο αυτής της εβδομάδας.

Από ό,τι άκουσα πριν, ο Νίκος ο Ράλης με μάτιασε με τα Σαρζάμ, οπότε να περιμένετε σίγουρα κάτι στο επόμενο δίωρο, δεδομένα κάτι θα υπάρξει. Επίσης έχω κάνει Σαρζάμ, απλά από ό,τι φαίνεται πέρασαν απαρατήρητα. Μόνο εγώ τα παρατήρησα. Σήμερα θα τα παρατηρήσετε κι εσείς, να είστε alert.

Σε μια μέρα που έχω την αίσθηση ότι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα δεν αφορούν τα δύο αθλήματα που ασχολείται περισσότερο. Ο κόσμος, φυσικά δύο αθλήματα όπως το πόλο, που δεν ασχολείται πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, ο κόσμος, αλλά σήμερα είχαμε μια τεράστια επιτυχία, συγκλονιστικά μεγάλη επιτυχία, της Εθνικής Πόλο Ανδρών, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, μια γενιά του Πόλο Ανδρών που είχε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, στραβοπατήματα σε τελική φάση τουρνουά. Είχαμε χαμένους τελικούς οριακούς, έχουν γίνει τρομερά πράγματα για να μην πάρει χρυσό η συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Τελικά τώρα ήρθε το χρυσό και ήρθε και με έναν τρόπο που ήταν έτσι πάρα πολύ ωραίος, σε μια πόλη με πάρα πολλούς Έλληνες ομογενείς, στο Σίδνεϊ, με ένα γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Πανηγυρίστηκε έξαλλα και πραγματικά το αξίζανε τα συγκεκριμένα παιδιά. Δεν θα το παίξω η δήμον του πόλο, δεν είμαι. Δεν έχω πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο άθλημα, αλλά νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι να φτάνει συνέχεια στην πηγή και να μην πίνεις νερό, και τα συγκεκριμένα παιδιά το κατάφεραν. Το άλλο είναι φυσικά η εκπληκτική εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο. Παρόλο που ο ίδιος δήλωσε απογοητευμένος που δεν έπιασε περισσότερες επιδόσεις, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει τρομερά πράγματα και σήμερα. Ο Μίλτος ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ, τα 866 του Λούι Τσάτουμα, και μάλιστα δύο φορές, απλά τη μία δεν κατεγράφει η επίδοσή του λόγω του ευνοϊκού αέρα. Ο ίδιος είπε ότι ήθελε να κάνει πάνω από 870 και είναι απογοητευμένος από την επίδοσή του και περιμένει ακόμα υψηλότερα άλματα στο μέλλον. Έδειξε και ποιος είναι ως αθλητής να έχει κάνει αυτή την εμφάνιση και να λες ότι περίμενα καλύτερα, δείχνει και πώς έχει καταφέρει αυτό το παιδί να φτάσει εκεί που έφτασε. Νομίζω αυτά τα δύο γεγονότα ήταν τα σημαντικότερα της σημερινής ημέρας, η οποία, η αλήθεια είναι, ρεπορτάζιακά ήταν αρκετά ήσυχη.

Από ό,τι με ενημερώνουν, έκανα ήδη κάποια σαρδάμ. Εγώ σας το είπα ότι. μικρούλι. Δεν μετράει. δεν το μετράμε. Πάμε από τώρα μετράει.

στα ποδοσφαιρικά, το πιο σημαντικό της ημέρας ήταν φυσικά το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. 3-2 η ένωση με ανατροπή στην ανατροπή. Σε ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι ελληνικής ομάδας, το οποίο ήταν αρκετά επεισοδιακό για φιλικό παιχνίδι. Έχετε ακούσει μπόλικα σχόλια στον αέρα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και γενικότερα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά και στο sportpavlafm.gr. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται σε mood ευρωπαϊκών ρεβάνς με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε σήμερα τον Τιν Γιέντβαϊ και πιθανότατα μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποχαιρετήσει και το Μανώλη Σιώπη, ο οποίος φαίνεται πως θα επιστρέψει στην Τουρκία. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παλεύει τους μεταγραφικούς του στόχους και μπαίνει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του για τα πρώτα επίσημα μάτς με την Αϊμέγγεν. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι. Εκεί βρίσκονται οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή.

Μπασκετικά η σημαντικότερη είδηση της ημέρας είναι η οριστική μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τους Cleveland Cavaliers. Νομίζω προχθές τα λέγαμε ότι είχε αφήσει να εννοηθεί ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο ατζέντης του παίκτη. Παραλίγο να κάνω σαρδάμ, το έσωσα. Ο ατζέντης του παίκτη είχε αφήσει να εννοηθεί ότι έχει γίνει συγκεκριμένη συμφωνία με ένα έτσι κρυπτικό μήνυμα στα social media. Τελικά σήμερα την έκανε γνωστή ο Σαμ Σαράνια την οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, μόνο ετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο βέβαια με τη φορολογία της Αμερικής είναι ένα συμβόλαιο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ένα συμβόλαιο που εύκολα θα μπορούσε να βρει ενώ ο παίκτης και στην Ευρώπη. Αλλά φαίνεται ότι θέλει οπωσδήποτε να ξαναδοκιμάσει στο NBA και έβαλε και τέλος την παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί, ότι όλο αυτό που έγινε με το NBA out ήταν ένα κόλπο για να φύγει από το συμβόλαιό του με τη Real και να πάει σε άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Εν τέλει υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Φυσικά αυτό δεν αποκλείει μέσα στη σεζόν κάποια στιγμή, άμα δεν του βγει το πείραμα του NBA, να θελήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να έχουμε πάλι ένα serial τύπου Nigel Hayes-Davis. Γιατί αν ο Χεζόνια βγει στην αγορά, υποθέτω ότι όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας θα επιθυμούν την απόκτησή του. Μιλάμε για τρομερό παίκτη. Πάντως, από του χρόνου, από τη νέα σεζόν, ο Χεζόνια θα είναι μέλος των Cleveland Cavaliers, που περίμεναν να δουν αν θα πάρουν το LeBron, εν τέλει δεν τον πήραν και προχώρησαν στην απόκτηση του Χεζόνια, συμπαίκτης με τον Donovan Mitchell, συμπαίκτης με τον James Harden, και βλέποντας το roster των Cavaliers, πιστεύω ότι θα έχει και ρόλο. Δεν νομίζω ότι θα είναι, πώς να το πω, τελευταίος τροχός της αμάξης, γιατί στο 3 που αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ο Χεζόνια υπάρχει λειψανδρία στην ομάδα. Οπότε με το ρόστερ αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξει κάτι, νομίζω θα έχει και ρόλο ο Κροάτης.

Φοβερό σχόλιο έχει έρθει. Έκανε σαρδάμα αλλά δεν μετράει. Ήταν με ευνοϊκό αέρα. Για όσους δεν το καταλαβαίνουν, είναι αναφορά στον Τεντόγλου που σήμερα έκανε κάποια στιγμή 8.66. Όπως εν τέλει έκανε και μέτρησε, αλλά η πρώτη φορά που έκανε 8.66 δεν κατοχυρώθηκε, γιατί είχε ευνοϊκό αέρα περισσότερο από το επιτρεπτό όριο. Οπότε χρειάστηκε να ξανακάνει χωρίς ευνοϊκό αέρα. Εν τέλει τα κατάφερε. Είναι φοβερό εντωμεταξύ που έχει κάνει δύο φορές την ίδια επίδοση σε συνεχόμενα άλματα. Πολύ ωραίο σχόλιο. Φημολογείται, λέει ένας φίλος στο ίντερνετ, πως αποχωρεί από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό Μήτογλου. Δεν το έχω διαβάσει αυτό, φίλε, κάπου, και δεν νομίζω ότι ισχύει, γιατί το είπα και χθες. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη χάσει τον Τολιόπουλο και τον Σαμοντούροφ, που είναι δύο ελληνικά διαβατήρια. Νομίζω δεν θα θέλει να χάσει και τρίτο. Και επίσης ο Μήτογλου είναι ένας παίκτης που στο ρόλο που έχει μπορεί να γίνει χρήσιμος. Το είδαμε και στους τελικούς του πρωταθλήματος που βγήκε μπροστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο σενάριο. Έχει συμβόλαιο. Ο παίκτης είναι στενά συνδεδεμένος με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι εκεί πέρα.

Επί του πιεστηρίου πριν από λίγα λεπτά έκανε το εθιμοτυπικό Here We Go ποστάρισμα ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και αφορά τον Γιάν Διομαντέ, ο οποίος οριστικά θα γίνει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2031. Ήδη είχε συμφωνήσει ο Ιβοριανός στους προσωπικούς όρους με τη Βασίλισσα, τώρα ήρθε η συμφωνία και με τη Λειψία για πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή, όπως βλέπω να αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος. Αυτή τη βδομάδα θα πετάξει στη Μαδρίτη για να κάνει ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το 2031 ο Ιβοριανός εξτρέμ που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ με την ακτή Ελεφαντοστού. Ειδικά στη φάση των ομίλων είχε κάνει κάποια εκπληκτικά παιχνίδια. Ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν η Λίβερπουλ, ενδιαφέρθηκε η Paris Saint-Germain, η οποία ήταν και η ομάδα που παρέμεινε στην κούρσα μέχρι τέλους, αλλά την έχασε σήμερα. Μία προσθήκη για τη Ρεάλ πανάκριβη, ενός ταλαντούχου νεαρού παίκτη, και μένει να φανεί αν αυτό μπορεί να συνδέεται και με κάποια αποχώρηση, γιατί υπάρχει πολύ έντονη φημολογία για το Vinicius. Και το να παίρνεις έναν εξτρέμ με πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ενώ έχεις ήδη το Vinicius στην ίδια θέση είναι λίγο, δείχνει κάποια πράγματα. Να δούμε αν υπάρχει εκεί πέρα λάδι στη φωτιά.

Επίσης, επί του πιεστηρίου, τα Ολλανδικά μέσα αναφέρουν ότι ο Ντούσαν Τάντιτς είναι πρώτο μπυλόν της Νάιμέγκεν και άρα, αν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία, θα τεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League. Ο Τάντιτς, που αν δεν κάνω λάθος, είχε παίξει στο παρελθόν και για τον Ολυμπιακό, κάτι τέτοιο θυμάμαι, νομίζω. Τώρα φαίνεται ότι θα τεθεί αντίπαλός του στα προκριματικά, 37χρονος, το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, στα ευρωπαϊκά γήπεδα, τρομερά πράγματα με τον Άγιαξ, ένας σπουδαίος παίκτης. Να δούμε αν πράγματι θα επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Ακόμα και στα 37 του είναι ένας πολύ επικίνδυνος παίκτης και ένας πονοκέφαλος αν γίνει παίκτης της Νάιμέχεν για τον Ολυμπιακό.

Τα ξένα μέσα λένε ότι ο Βίν είναι σχεδόν κλεισμένος στην Άρσεναλ, λέει ένας φίλος. Δεν νομίζω ότι έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, αλλά σίγουρα κάτι υπάρχει εκεί. Γιατί αναφέρεται όλο και συχνότερα το συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Ο Βινίσιος, να πούμε ότι το σημαντικότερο ζήτημα στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι ο Βινίσιος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και μέχρι στιγμής αρνείται πεισματικά να ανανεώσει με τη Real Madrid. Το οποίο προφανώς για τη Real είναι πρόβλημα, γιατί αν δεν τον πουλήσει τώρα ή το χειμώνα, θα τον χάσει το επόμενο καλοκαίρι αν φύγει χωρίς λεφτά, και μιλάμε για ένα παίκτη που είναι μαζί με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της Real. Οπότε γι' αυτό νομίζω υπάρχει, πώς να το πω, ενδεχομένως να υπάρχει φωτιά στο συγκεκριμένο καπνό, και η μεταγραφή του Διομαντέ, που είναι ένας αριστερός εξτρέμ όπως και ο Βινίσιος, κατά κύριο λόγο ρίχνει λάδι, αλήθεια είναι, στη φωτιά. Να δούμε άμα ολοκληρωθεί τώρα καμιά μεταγραφή του Βινίσιος στην Άρσεναλ, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ, θα μιλάμε για συγκλονιστική κίνηση.

Εδώ γράφει ένας φίλος ότι είπα να δούμε αν υπάρχει λάδι στη φωτιά. Αυτό νομίζω πιάνεται για σαρδά μου. Προφανώς εννοούσα αν υπάρχει φωτιά εκεί που υπάρχει και καπνός, αυτό ήθελα να πω. Απλά είναι καλοκαίρι και με έχει βαρέσει ζέστη, δεν ξέρω. Εγώ σας το είπα ότι τώρα που με γρουσουζέψατε θα κάνω πολλά σήμερα. Οπότε πάμε σε ένα break και πολιτικό δελτίο για να καθαρίσω το μυαλό μου και να επιστρέψω δρυμύτερος μετά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Όπως ανακοινώθηκε, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο, ο παδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επιχειρήσης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια στα ανατολικά. Στην νότιο-δυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον έξω δικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Χατζηδιάκος, πιο πίσω τώρα, στη μεσιά γραμμή ακριβώς ο Μαυροπάνος, κάθετα, Πακασέτα, παίρνει την μπάλα στα αριστερό για τον Ρουβίκα, Πακασέτα, και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Πολύ ωραίος συνδυασμός, 1-0 η Ελλάδα στη Σουηδία, με τον πολύ ωραίο συνδυασμό του Πακασέτα με τον Ρουβίκα, το τελείωμα του αρχηγού της εθνικής, ο άσος της Τρανσβοσπορ εκτελεί τον Όλσεν και γράφει το 1-0 για την Γαλανόλευκη στο 62ο λεπτό. Και δίνει τη σέντρα γκολ για την εθνική μας ομάδα με αυτόν τον τρόπο, μέσα στο VAR, μετά τον γκολ της εθνικής μας ομάδας. Στο 78ο λεπτό, Ελλάδα-Σουηδία 2-0 και πανηγυρίζει και ο Τόρε Κάγκελ με την ψυχή του, χαμογελά από τα επίσημα με τον γκολ αυτό της εθνικής ομάδας. Στο 78ο λεπτό, με τη σέντρα του Τσιμίκα, την κίνηση του Τζόλι να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, να σερβίρει στον Παυλίδη και τον γκολ για την εθνική μας ομάδα. Αρχής του Τζόλι που πήγε πέρα από τον ίδιο στο ΜΑΤ, τελείωμα από τον Βαγγέλη Παυλίδη, 2-0 η Ελλάδα στην Σουηδία. Στο 78ο λεπτό.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Άφησα λίγο το τραγούδι να παίξει, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα του πατέρα μου, οπότε είπα να το αφήσω λίγο. Φοβερή επιλογή τραγουδιού. Ο Διομαντέ, λέει, ένας φίλος, κυρίως αγωνίζεται στο δεξιάκρο της επίθεσης, οπότε δεν απειλείται η θέση του Βινίσιους. Και στις δύο θέσεις παίζει. Άμα θυμάται ο φίλος που έστειλε το μήνυμα, στην ακτή Ελεφαντος του, επειδή υπήρχε και ο Διαλό από την άλλη πλευρά, ο Διομαντέ παίζει αριστερά και έκανε εκεί τις πολύ καλές του εμφανίσεις. Δεν λέω προφανώς ότι απειλείται η θέση του Βινίσιους, γιατί και να ερχόταν ο Διομαντέ με το Βινίσιους. Ο Βινίσιος είναι καλύτερος παίκτης, θέλω να πω, αυτός θα παίζει βασικός. Εγώ το ερμηνεύω ότι ίσως η Ρεάλ να ενισχύθηκε στα εξτρέμ επειδή ξέρει ότι θα φύγει ο Βινίσιος. Εγώ με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί αλλιώς ο Βραζιλιάνος βασικός θα ήταν. Θέλω να πω πόσοι καλύτεροι εξτρέμ υπάρχουν από το Βινίσιο στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Ο Στέφανος είναι ίσως ο μόνος επίσημος αρδαμογράφος στον κόσμο, λέει ένας φίλος. Υπάρχουν κι άλλοι, λέει, αλλά εγώ πάντως είναι ο μόνος που ξέρω σίγουρα και επίσης τον έχω χαρακτηρίσει εκτός αέρα ως ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο των Σαρδάμ, γιατί είναι ο πρώτος που τα αποκαλύπτει και τα φέρνει στο φως. Οπότε δεν ξέρω ποιον από τους δύο χαρακτηρισμούς αποδέχεσαι, σαρδαμογράφος ή Φαμπρίτσιο Ρωμάνο των Σαρδάμ. Αλλά βλέπεις ότι εκτιμάται αυτή η ιδιότητα από τον κόσμο.

Αν έχω ακούσει να ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για τον Φρανκ Κεσιέ για ζευγάρι του Κάγκουα. Όχι, αλήθεια είναι δεν το έχω ακούσει καθόλου. Τον συγκεκριμένο, ο οποίος είναι ελεύθερος, να πούμε, αλλά είναι και ένας αρκετά ακριβός ποδοσφαιριστής, λόγω των παραστάσεων που έχει. Το συγκεκριμένο θυμάμαι ότι τον είχα ακούσει κάποια στιγμή για την ΑΕΚ. Αλλά δεν ευωδόθηκε συγκεκριμένη κίνηση. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχω ακούσει κάτι.

Έλεγα νωρίτερα για το Χεζόνια, να πούμε ότι τέλειωσε και μια ακόμη έτσι παραφιλολογία που υπήρξε σήμερα στο μπασκετικό χώρο και τέλειωσε με την ανακοίνωση του Βιλντόσα από την Παρτίζαν. Η παραφιλολογία που αναφέρω είναι ότι υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχε δημοσίευμα γνωστού δημοσιογράφου εχθές ότι ένας παίκτης που έχει παίξει στο, πώς να το πω, σε δύο ομάδες ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού ντέρμπι, μετά την ανακοίνωση της νέας του ομάδας θα έχει παίξει και σε δεύτερο τέτοιο ζευγάρι. Όλοι άρχισαν να λένε ότι εννοούσαν το Χεζόνια και ότι μετά από το Ρεάλ Μπαρτσελόνα θα έχει παίξει και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό γιατί θα πάει στον Ολυμπιακό. Άρχισαν να ανακαλύπτουν γενικά 1 εκατομμύριο ονόματα. Εν τέλει αυτό που εννοούσε εν λόγω δημοσιογράφος ήταν το Βιλντόσα, ο οποίος είχε παίξει σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και πλέον θα έχει παίξει και σε Ερυθρό Αστέρα Παρτίζαν, γιατί μην δουλευόμαστε, στο μπάσκετ το Ερυθρός Παρτίζαν και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι τα δύο κορυφαία ντέρμπι. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ δεν είναι τόσο ψηλά, γιατί οι ίδιοι οπαδοί των δύο αυτών ομάδων δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το μπασκετικό ντέρμπι και με το μπάσκετ γενικότερα. Οπότε το Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με την ένταση, την πολλές φορές τοξικότητα και όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει, είναι με διαφορά τα δύο πιο μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά ντέρμπι.

Προφανώς φίλε και έχω δει τις φωτογραφίες από την επέμβαση που έκανε ο Βινίσιος και άλλαξε σαγόνι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, πραγματικά φαίνεται τρομερά διαφορετικός. Δηλαδή εγώ άμα έβλεπα τη φωτογραφία χωρίς να έχω τη λεζάντα πάνω, δεν θα καταλάβαινα ότι είναι ο Βινίσιος και δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μια επέμβαση, ένα σαγόνι μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο δούλεμα, δεν το καταλαβαίνω, να πω την αλήθεια. Ο καθένας στο πρόσωπό του κάνει ό,τι θέλει και στο σώμα του. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος ποδοσφαιριστής είναι που προχωράει σε κάποια διορθωτική κίνηση σε οποιοδήποτε μέρος σώματος. Το έχουμε δει χιλιάδες φορές, θα το δούμε κι άλλες. Okay, άμα ήθελε να το κάνει, το έκανε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να τον κοροϊδεύουμε. Δεν λέω προφανώς ότι τον έχει κοροϊδέψει κάποιος από αυτούς που ακούει, αλλά επειδή έχω διαβάσει τα σχόλια στα social media και τέτοια, πάρα πολλά πράγματα.

Να πω μια σημαντική είδηση από το χώρο του Στίβου. Αναφέρθηκα νωρίτερα στο Μίλτο Τεντόγλου και τη φοβερή εμφάνιση που έκανε στο Βόλο. Έγινε πολύ ανταγωνιστικός αγώνας στο επικοντό γυναικών και εκεί δεν κέρδισε η Κατερίνα Στεφανίδη, όπως μπορεί να ανέμεναν οι περισσότεροι, αλλά η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία κατάφερε να περάσει τα 4.40 με την πρώτη προσπάθεια. Η Κατερίνα Στεφανίδη είχε αποτυχημένα η προσπάθεια και στα 4.35 και στα 4.40, έμεινε στα 4.25 και έτσι η Αριάδνη Αδαμοπούλου ήταν η πρωταθλήτρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο επικοντό γυναικών.

0: Καλησπέρα στο Γιώργο από Βόλο. Ένα σχόλιο για αυτά που ακούγονται για τον τελικό με Αργεντινή, ότι τους ανάγκασαν να χάσουν. Η αλήθεια είναι, φίλε, δεν έχω ιδέα σε τι αναφέρεσαι. Οπότε κάνε μου μια διευκρίνηση στα σχόλια. Αλλά δεν έχω ιδέα σε τι αναφέρεσαι και είμαι σίγουρος ότι σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έρθει το γραφείο τύπου της Ισπανίας για να πάρει θέση. Με το που το είπα, μπήκε το γραφείο τύπου της Ισπανίας να πάρει θέση. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι το γραφείο τύπου της Ισπανίας, την οποία την παρακαλούσα να έρθει μέσα, μου έλεγε ότι δεν θα έρθω. Και με το που είπα κάτι για Ισπανία, Αργεντινή, εμφανίστηκε. Να σας ενημερώσω βέβαια ότι.
1: Και εγώ που έρχομαι να σε βοηθήσω.
0: Να σας ενημερώσω. Επειδή τώρα θα κάνει προπαγάνδα ισπανική, λογικά η Βαλεντίνα, να ενημερώσω ότι θα την κάνει φορώντας φανέλα της Αργεντινής, έτσι. Και δεν κάνω πλάκα αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη φορά, καλά, αρχίσαμε. Αυτή τη στιγμή η Βαλεντίνα φοράει μια μπλούζα της Αργεντινής, η οποία η Βαλεντίνα
1: είναι...
0: δηλώνει οπαδός της Ισπανίας και
1: δεν
0: πανηγύρισε.
1: Δεν είναι μπλούζα αυθεντική, αγώνος κλπ. Είναι μια ωραία
0: μπλούζα. Είναι μια μπλούζα με το σήμα της Ομοσπονδίας που γράφει πάνω Αργεντίνα.
1: Δεν είναι πολύ ωραία όμως.
0: Είναι ωραία, είναι ωραίο το χρώμα. Αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Το χρώμα. Έχω και
0: είναι πολύ καλοκαιρινό. Για πες, γιατί μπήκες.
1: Τι έλεγες πριν, κάτι έλεγες.
0: Έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα ότι ένα σχόλιο για αυτά που ακούγονται για τον τελικό με Αργεντινή, ότι τους ανάγκασαν να χάσουν. Έχεις ακούσει εσύ κάτι τέτοιο?
1: Ναι. Θυμάσαι ένα πανό που κρατούσαν οι παίκτες Las Malvinas on Argentina,
0: ναι,
1: στα νησιά Φόκλαντ,
0: ναι, ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Ότι ας πούμε τους είπαν, αν δεν κάτσετε να χάσετε στο τελικό, θα σας τιμωρήσουμε και θα μείνετε 10 χρόνια εκτός Μουντιάλ.
0: Okay, δεν το έχω ακούσει.
1: Έχουν κάποια χρόνια θα τιμωρηθείτε.
0: Δεν το έχω ακούσει καν αυτό, να πω την αλήθεια.
1: Και μάλιστα ήταν, το είχαν συνεννοηθεί, τους είχαν υποχρεώσει ουσιαστικά, ας πούμε. Και γι' αυτό λέει, αν παρατηρήσετε, ο Λιονέλ Μέση λέει πριν το ξεκίνημα του αγώνα, είναι προβληματισμένος, δακρυσμένος και κάποιοι παίκτες έτσι με το κεφάλι κάτω μπαίνοντας στο γήπεδο κλπ.
0: Μόνο έτσι εξηγείται το μαρκάρισμα που έχει κάνει βέβαια Έντσο Φερνάντες 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει το μάτς.
1: Και αυτό εξυπηρετεί, ας πούμε, και το αφήγημα του, γιατί δεν κάναν ούτε μια τελική, ούτε ένα σούτ στο στόχο.
0: Εσύ ως γραφείο τύπου της Ισπανίας με φανέλα Αργεντινής, πώς το σχολιάζεις αυτό το σενάριο? Πώς το σχολιάζεις αυτό το σενάριο που έχεις μπει και στους δύο κόσμους?
1: Τι να σου πω, δεν γνωρίζω.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που έστειλε ο φίλος τώρα, πώς η συνωμοσιολογία, ποια έλεος, εγώ εκεί είμαι.
1: Ποια είναι η χειρότερη συνωμοσιολογία που έχεις ακούσει, που θεωρείς ότι είναι φούρδα?
0: Αθλητική.
1: Οτιδήποτε.
0: Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλές. Υπάρχει συνωμοσιολογία σε όλες τις πτυχές της ζωής μας καθημερινά. Δηλαδή.
1: Είπε τώρα,
0: υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν για να μας κάνουν mind control.
1: Να, αυτό που λέει ο φίλος, και καλά, έχει τικό, λέει, από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αργεντινής, να χάσουν τελικό. Τι υποθυσιάζουμε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, προκειμένου να παίξουμε στα επόμενα.
0: Τι άλλη δικαιολογία θα βρούμε για ότι χάσανε Αργεντινή? Λες και ήταν η υπερομάδα, ας πούμε, που μόνο επίτηδες θα έχανε. Έλεος.
1: Τι άλλα?
0: Το καλύτερο δίδυμο ever, λέει ο φίλος.
1: Συμφωνώ με το φίλο.
0: Στο Σταύρο του Χοντροθύμιο να τα πείτε, που του ζητάμε εκπομπή και δεν μας δίνει.
1: Νιώθω ότι και κάτι ακόμα θέλω να σου πω από όλα τα ενδιαφέροντα που παρακολουθώ έξω στον υπολογιστή.
0: Κάτι σχετικό με την Ισπανία?
1: Αλλά
0: ή τη νέα ομάδα την Αργεντινή?
1: Αν θυμηθώ κάτι ενδιαφέρον, δεν σε πήγα καθόλου σε φόρμουλα, τρέπα στο ζάλιαρι.
0: Περιμένουμε με λαχτάρα, λέει ο φίλος, να λυθούν οι παρεξηγήσεις στο επόμενο Αργεντινή-Ισπανία.
1: Πότε θα είναι αργή αυτό το επόμενο Αργεντινή-Ισπανία, ενδιαφέρον.
0: Στο φιναλίσιμα. Δεν θα είναι το φιναλίσιμα Ισπανία-Αργεντινή, η πρωταθλήτρια Αμερικής με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Ναι, σωστό, αφού είναι αυτές οι δύο.
0: Οπότε εκεί θα έχουμε χαμό.
1: Εκεί θα κάνουν δύο τελικές στόχο.
0: Α, θα τις αυξήσουν τόσο πολύ, ε.
1: Πιστεύεις σταματιέται αυτή η Ισπανία?
0: Η μόνη ομάδα την οποία σταματιέται γεωγραφικά είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Είδα και άλλη συνωμοσιολογία τώρα έξω.
0: Για πες.
1: Λίγο πριν πω στούντιο, έτσι όπως σκρολάρω στο Twitter. Ότι έγινε κάποια έρευνα από κάποιον που δεν θυμάμαι τώρα και αποκάλυψε ότι η προ γιαγιά του Μέση ήταν Βραζιλιάνα και ότι πριν πάνε στο Ροζάριο οι δικοί του να μείνουν, έμεναν στη Βραζιλία.
0: Okay. Και ότι θα μπορούσε να παίζει στην Εθνική Βραζιλία,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Να είναι ο Μεσίνιο.
0: Εγώ αυτό που ξέρω, και εσύ θα το ξέρεις σίγουρα ως ρόχα οπαδός, είναι ότι του Μέση του είχε προταθεί όταν ήταν μικρός να παίξει με την Εθνική Ισπανίας, γιατί από πολύ μικρός ήταν κάτοικος της χώρας, θα μπορούσε να είχε φορέσει τη φανέλα. Πώς θα ένιωθες άμα είχατε και το Μέση?
1: Τότε πώς ένιωθαν οι υπόλοιποι που δεν υποστηρίζουν τις Ισπανίες?
0: Πρακτικά το 2010, δηλαδή φαντάσου την ομάδα του 2010 να έχει και Μέση, ας πούμε. Ευχαριστούμε πάντως τον Γιώργο που άνοιξε θέμα, που το λέει. Απλά άνοιξα θέμα, παιδιά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αυτή τη συνωμοσιολογία που μου είπες δεν την έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Λοιπόν, έκανα ένα απλό Google τώρα.
0: Ναι.
1: Με googlarisme. Για τις μεγαλύτερες ιστορίες συνωμοσίας στο ποδόσφαιρο.
0: Okay. Θέλω να μου πεις το νούμερο ένα σε αυτά τα 3 λεπτά που έχουμε πριν πάμε στο δελτίο.
1: Η κρίση του Ρονάλντο το 1998. Η ξαφνική διαδικασία του Βραζιλιάνου επιθετικού πριν το τελικό με τη Γαλλία. Γέννησε σενάρια για πίεση χορηγών ή δηλητηρίαση.
0: Okay. Θυμήθηκα και μια άλλη τώρα, να σου πω την αλήθεια. Η οποία βέβαια παίζει να έχει και δώσει αλήθειες, γιατί δεν την έχει κάνει μόνος του ο Τζόρνταν κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Για ένα μάτς τελικών, το λεγόμενο flu game που έπαιξε τελικά.
1: Το έχω διαβάσει το βιβλίο.
0: Όπου ότι ο Τζόρνταν λέει ότι τον δηλητηρίασαν με κάτι πίτσες το προηγούμενο βράδυ. Για να μην είναι καλά τη μέρα του μάτς, την επομένη. Το ότι επειδή παίζαν εκτός έδρας και παρήγγειλε κάτι πίτσες στο ξενοδοχείο, ότι του δηλητηρίασαν τις πίτσες.
1: Ναι, στο Τζόρνταν και ότι ναι. Ας βάλουμε.
0: Αλλά βέβαια δεν έπιασε, γιατί έχει κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του Τζόρνταν. Αλλά υπάρχει αυτό το σενάριο, το οποίο το έχει πει ο ίδιος κιόλας, νομίζω, στο Last Dance.
1: Ότι η αφρικανική κατάρα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο πρώην μάνατζερ του Γιάγια του Ρέι είχε ισχυριστεί ότι οι σαμάνοι έριξαν κατάρα στον προπονητή ώστε να μην ξανακατακτήσει του Champions League για χρόνια.
0: Και υπάρχει και η κατάρα του Μπέλα Γκούτμαν στην Μπενφίκα. Ωραίο. Που είχε πει να μην πάρει.
1: Ποιο ήταν εκείνο ο ποδοσφαιριστή Ρεσί που όποτε βάζει γκολ μετά κάποιο διάστημα?
0: Ο Ράμσεϊ.
1: Άλλο και αυτό.
0: Ο Άρον Ράμσεϊ.
1: Αυτό θα αρχίσει να το πιστεύω να ξέρει.
0: Απλά ξέρει τι γινότανε. Εσύ αντικειμενικά κάθε μέρα κάποιος. Είναι μακάρι τώρα αυτό που λέω, αλλά κάθε μέρα.
1: Όχι, να το πιστεύω να ξέρεις.
0: Απλά ξέρεις τι γινότανε. Εσύ αντικειμενικά κάθε μέρα κάποιος

0: έτσι ποδοσφαιρική.
1: Ναι, να μας πει ευκαιρία ψάχνει η Βαλεντίνα να μείνει κι άλλο στο στούντιο από ό,τι φαίνεται.
0: Όχι, εντάξει, αυτό το θυμάμαι στο δελτίο. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα.
1: Ωραία.
0: Φτάνει.
1: Αυτό ήθελα, μια χαρά.
0: Πότε έχει ξανά εκπομπή?
1: Αύριο.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Μεθαύριο, την Πέμπτη, την Παρασκευή.
0: Αλέξη, στηρίγω το παιδί μου, θα μπω ξανά στο στούντιο αν φανεί ανεπαρκή για μια επόμενη φορά.
1: Άρα θα μπει σίγουρα. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο, break και επιστρέφουμε.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Νίκο Ζέρβας. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμ από το 2007 με άλμα 8 μέτρα και 66 εκατοστά στην τρίτη προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες, δηλώσει την ΕΡΤ ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ το σύνθημα του Θεοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά την νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο του Σίδνεϊ. Πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά αναδείχθηκε ο Αργυρόπουλος σε κορυφαίο θεματοφύλακα στο Τζορτζάτο. Στην τρίτη το μεσημέρι, επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας με τον Γέτβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλ Σαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατά Σαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνση της Πέμπτης με την Πάξη. Περιμένω άμεσα δύο παίκτες, χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την Τετάρτη κόντρα στη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Στο στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχτή Ταρεμή στην Αγγλία για να περάσει ιατρικά τεστ από τη Μιχάλ. Βρίσκεται ο Τζολάκης. Παραμένει φαβορή για αντικαταστάτης του ΟΣΑ. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις έτοιμη θα είναι Έσε, Κάρμο και Σάλιακας. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην επόμενη εβδομάδα θέλει ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πλήγμα με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος πέστη εξάνθρωμα στον ώμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χειρουργηθεί. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνση με την Δυναμό Κιέβου στις 12.000 υπολείσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παιχτών του στη φιλική νίκη 3-0 απέναντι στην Άντερ 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, την Πέμπτη το επόμενο φιλικό με τη Μόντσα. Στην Κρήτη, για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει τον Όφη, βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Αϊτόρ, τον δανεισμό του 27χρονου Ρουμάνου μέσου Άντριαν Σούτ από την Αλαΐν, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Ντιονατέ, ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η Βασίλισσα θα καταβάλει στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εξτρέμ 100 εκατομμύρια ευρώ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονάχα.

0: Κρατέ συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδέσμευσης του από τη Real Madrid έναντι 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Λούκα Βιλντόσα για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Πολάντρο Νόρις με McLaren τερμάτισε πρώτος ο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing, τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Φιρμίνο για τον Σαλάχ. Σαλάχ το σου! Σε ένα σημείο που όσο και να πετάχτηκε ο Άλισον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Σαλάχ, τα πλασάρι, Λίβερπουλ κάνει το 2-0 στο 45 με τον Μο Σαλάχ και πάλι. Η μπάλα και πάλι χάθηκε στα χάφια τη Ρώμα και όλη η ιστορία για τη Λίβερπουλ ήταν το πόσο γρήγορα έβγαλε την αντεπίθεση ο Φιρμίνο. Είναι ο Σαλάχ, πατάει με στην περιοχή, γυρίζει Μανέ, είναι το 3-0 για τη Λίβερπουλ. Στο 56 η Λίβερπουλ φτάνει σε ένα τρίτο τέρμα. Αυτή τη φορά ο Σαλάχ κάνει την ασίστ και σκόρερ είναι ο Σαντιό Μανέ. Σαλάχ περνάει, η Λίβερπουλ πάει για ένα τέταρτο γκολ και το κάνει. 4-0 με το Ρομπέρτο Φιρμίνο. Στο 61 Λίβερπουλ Ρώμα 4-0. Μίλνερ στο κόρνερ. Κεφαλιά 5-0 με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 69. Ναϊγκολάν θα ψάξει στην άκρη της άμυνας Λίβερπουλ. Εδώ είναι ο Τζέκο. Υπάρχει γκολ 5-1 με τον Έντβιν Τζέκο για τη Ρώμα. Ένα γκολ που δίνει στη Ρώμα έστω κάτι να ελπίζει στη ρεβάνς. Ορίεται ο Κλοπ στην άμυνά του. Το πέναλτι 5-2 μειώνει με τον Περότη η Ρώμα. 5-2. Ξαφνικά ο Ντι Φραντσέσκο και οι Ιταλορώσοι βλέπουν φως στο τούνελ. Το 5-0 τους είχε αποκλεισμένους. Το 5-2 τώρα είναι ένα πολύ διαφορετικό πράγμα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Bwin Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο, Στέφανος Παλουότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής, ενδεχομένως και στο στούντιο κάποια στιγμή, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Λέει ένας φίλος για αυτά που λέγαμε πριν για τις θεωρίες συνωμοσίες, ότι θυμίζουν τις προβλέψεις των αστρολόγων που κάνουν 10, βγαίνει μία από τις 10 και προβάλλουν αυτοί. Νομίζω ότι είναι άλλη η τακτική των αστρολόγων. Είναι ότι απλά λένε πάρα πολύ γενικά πράγματα, τα οποία προφανώς και θα συμβούν σε όλους. Δηλαδή θα κάνεις μια νέα γνωριμία. Οκ, okay, προφανώς μέσα σε ένα μήνα θα κάνω μια νέα γνωριμία. Ξέρω εγώ, άμα βγαίνω από το σπίτι θα γνωρίσω κάποιον. Οπότε λένε έτσι γενικά πράγματα και φαίνεται ότι πέφτουν μέσα. Ενώ στην πραγματικότητα απλά έχουν πει κάτι που πάντα συμβαίνει.

Λοιπόν, να πω ότι είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ουγγαρίας. Η Πάξη, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Υπενθυμίζουμε, έχει γίνει το πρώτο παιχνίδι των Πράσινων με την Ουγγρική ομάδα. Η ομάδα του Jacob Nistrup νίκησε 2-1 εκτός έδρας. Και τώρα την Πέμπτη έχει τη ρεβάνς στο ΆΚΑ στις 9 η ώρα. Μετάδοση από το Sky. Η Πάξη αντιμετώπισε τη Φερεντσβάρος σε γενικές γραμμές σπουδαιότερη ομάδα της Ουγγαρίας και την κέρδισε με 4-2, παρακαλώ. Παρόλο που βρέθηκε μάλιστα δύο φορές πίσω στο σκορ, πρώτα με 1-0 και έπειτα με 2-1, κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Δύο γκολ έκαστος έβαλαν ο Πέτο και ο Σάλαϊ, με την Πάξη να ξεκινάει πολύ εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας, λίγες μέρες πριν την ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

ποια θεωρώ ότι θα είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα, έχει έρθει ένα μήνυμα. Και είναι περίεργη σεζόν τώρα, γιατί συνήθως υπήρχε εύκολη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Παλιότερα λέγαμε ή την Άλμπα Βερολίνο ή τη Βιλερμπάν, ένα λάξ, μία από αυτές τις δύο πάντα. Αλλά τώρα η Άλμπα Βερολίνο δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν έχει ανεβάσει κατακόρυφα το μπάζετ της και πάει για καλή πορεία. Οπότε θα πω ότι η χειρότερη ομάδα με βάση τα ρόστερ που έχουν μέχρι στιγμής, έτσι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Η χειρότερη ομάδα θεωρώ ότι θα είναι είτε η Μπεσίκτας, που για την ώρα δεν έχει βελτιωθεί και πάρα πολύ, παραμένει μια ομάδα με ρόστερ επίπεδου Eurocup, είτε η Βαλένθια, όσο και αν κάνει εντύπωση σε κάποιους να αναφέρω μια ομάδα που πήγε στο Final Four την περασμένη χρονιά. Η Βαλένθια έχασε τον προπονητή της από τη Real Madrid, τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Έχασε όλους ουσιαστικά τους πρωταγωνιστές της, είτε μιλάμε για τον Μοντέρο που πήγε στον Ολυμπιακό, είτε μιλάμε για τον Μπαντιό που πήγε στον Παναθηναϊκό, για τον Μπράξτον Κι, για τον Πραντίγια. Γενικότερα όλοι οι πρωταγωνιστές της Βαλένθια αποχώρησαν. Οι μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής πέρα από αυτή του TJ Shorts είναι χαμηλότερο επίπεδου από τους προηγούμενους κατόχους των αντίστοιχων θέσεων. Επομένως νομίζω ότι μία από αυτές τις δύο θα είναι. Βάζω και την Μπασκόνια με βάση το ρόστερ στην κουβέντα, απλά επειδή η Μπασκόνια πάντα μέτριο ρόστερ έχει, αλλά καταφέρνει με κάποιο τρόπο να είναι εκεί στη μέση της βαθμολογίας, δεν θα πω ότι θα είναι χειρότερη. Με βάση τα ρόστερ, Βαλένθια ή Μπεσίκτας.

καλύτερη μεταγραφή στην Ευρωλίγκα. Πολύ ωραία ερώτηση. Άμα μιλάγαμε για καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη, πραγματικά πιστεύω ότι είναι η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Όχι ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη Όσμαν, απλά γιατί μιλάμε για μια μεταγραφή από μια ομάδα Ευρωλίγκα σε μια ομάδα Eurocup, από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, που δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ένας παίκτης τον οποίο ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και ο οποίος είναι πολύ σημαντικός σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να πάει σε θεωρητικά, πώς να το πω, μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη, τουλάχιστον η πιο εντυπωσιακή. Στην Ευρωλίγκα η πρώτη μου σκέψη είναι ο Βαλαντσιούνας της Άλγκυρης, με βάση το πόσο βαρύ όνομα είναι ο Λιθουανός σέντερ. Είναι του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό σίγουρα, είναι του Μοντέρο στον Ολυμπιακό σίγουρα, και πολύ εντυπωσιακή κίνηση είναι η μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν από την Εφές στη Φενέρ. Νομίζω και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχουν γίνει γενικά πράγματα, έχουν κουνηθεί πολλά πράγματα στη Λίγκα μέσα σε αυτό το καλοκαίρι.

Αν πιστεύω ότι του Γιαμπουσέλε θα είναι όντως η βασική του θέση το 5 φέτος. Η αλήθεια είναι πως μάλλον ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός το 4 έχει τον Nigel Hayes-Davis και τον Juancho Hernán Gómez, δηλαδή δύο από τα 3, 4, 5 καλύτερα τεσσάρια στην Ευρώπη. Οπότε αυτοί οι δύο θα παίζουν το μεγαλύτερο διάστημα των λεπτών ενός αγώνα στο 4, εκτός άμα κάποιος προφανώς λείπει για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε θα κατεβαίνει πιθανότητα για Γιαμπουσέλε. Αλλά αν αυτοί οι δύο είναι υγιείς, νομίζω ότι η θέση 4 καλύπτεται από αυτούς. Οπότε αναγκαστικά ο Γιαμπουσέλε θα κατεβαίνει στο 5, όπου υπάρχει και περισσότερος χώρος, γιατί ουσιαστικά στο 5 υπάρχει ο Ματίας Λεσόρ, που είναι φανερό ότι μετά τον τραυματισμό του δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τόσο μεγάλο φόρτο όσο πριν. Δεν μπορεί να παίζει δηλαδή 30 λεπτά ο Λεσόρ σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ο Φαλ, που επίσης προέρχεται από πολύ μεγάλο τραυματισμό και έχει αποκτηθεί ως τρίτος ιεραρχικά, και εκεί νομίζω θα είναι ο Γιαμπουσέλε. Πιστεύω ότι θα παίζει, ας πούμε, κατά μέσο όρο, άμα πούμε ότι θα παίζει 25 λεπτά, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι, θα έλεγα ότι θα παίζει 20 λεπτά ως πεντάρι και 5 ως τεσάρι. Προφανώς δεν ξέρει κανείς ποιος το σκέφτεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά με βάση το rotation που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω να περισσεύουν λεπτά στο 4.

Κάτι που παρέλειψα να αναφέρω πριν που μίλησα για την εντυπωσιακή νίκη της Πάξη, της αντιπάλου του Παναθηναϊκού, στα προκριματικά του conference επί της Φερεντσβάρος, είναι ότι η νίκη προκάλεσε και μερικούς πονοκεφάλους στο προπονητή της ομάδας, καθώς η Πάξη έχασε δύο παίκτες από τραυματισμό και μάλιστα ο ένας ήταν ο Γιώζεφ Σάλα, ο οποίος ήταν και σκόρερ δύο τερμάτων στο συγκεκριμένο παιχνίδι και είχε παίξει και βασικός στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο άλλος που τραυματίστηκε ήταν ο Χάραστη, ο οποίος επίσης είναι επιθετικός και οι δύο παίκτες που τραυματίστηκαν είναι επιθετικοί. Δεν είχε παίξει στο μάτς με τον Παναθηναϊκό καθόλου, είχε μείνει στον πάγκο. Δύο παίκτες που σκόραραν γενικά για την Πάξη τραυματίστηκαν, μένει να φανούμε τι σημαίνει αυτό εν ώψη της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό και ποια θα είναι η κατάστασή τους για το μάτς του ΆΚΑ.

Για τον Grant που έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις, γράφτηκε από μέσα του Ισραήλ ότι η Χάποελ προσέγγισε τον παίκτη και τον Παναθηναϊκό για να εκφράσει τον ενδιαφέρον της για τον Αμερικανό Γκάρντ. Σήμερα τα ίδια μέσα έγραψαν ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πόρτα και ότι ο παίκτης υπολογίζεται κανονικά στην επόμενη μέρα. Έχει συμβόλαιο ούτως ή άλλως ο Γκραντ. Είναι ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν γάντι στο μπάσκετ του Ομπράντοβιτς, οπότε το βρίσκω πολύ δύσκολο να αποχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Ερναγκόμεθ στην Μπαρτσελώνα, καταρχάς να πω ότι ο Ερναγκόμεθ στην Μπαρτσελώνα δεν είναι, γιατί έχει μείνει ελεύθερος, οπότε ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Ουίλι Ερναγκόμεθ, αδερφός του Χουάντσο. Δεν ξέρω αν θα τον πάρει, πάντως είναι μια φημολογία που ακούγεται όλο και περισσότερο. Ο παίκτης είναι ελεύθερος. Η πορεία του στην Μπαρτσελώνα ήταν αρκετά απογοητευτική με βάση τις προσδοκίες, οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση ο παίκτης να μην έχει και τις φοβερές προτάσεις από την Ευρωλίγκα. Οπότε όλα μπορούν να γίνουν πλέον, γιατί παιδιά εδώ έγινε η μεταγραφή του Όσμαν, που ξαναλέω είναι από τα πιο απροσδόκητα πράγματα που έχω δει εγώ. Το να φύγει ένας παίκτης τον οποίο υπολόγιζε κανονικά ο Παναθηναϊκός, να ζητήσει να αποχωρήσει για να πάει στον ΠΑΟΚ, χωρίς προφανώς κάποια μομφή προς τον ΠΑΟΚ, απλά καταλαβαίνετε πως το εννοώ με βάση την αλλαγή επίπεδου. Ήταν από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που θεωρώ ότι έχουν συμβεί στον ελληνικό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Οπότε μετά από αυτό δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω το Ουίλι Ερναγκόμεθ να παίζει στον ΠΑΟΚ, και άμα γίνει θα μιλάμε για ακραία κίνηση, ακόμα μία από τον ΠΑΟΚ, και για φοβερή προσθήκη.

μιας και λέμε για μεταγραφικά μπασκετικά, έχει κάνει κάτι δηλώσεις ο Ματιέ Στραζέλ, πρώην γκάρ της Μονακό, νυν της Ανατολού Εφές, η οποία είναι η νέα του ομάδα, και έχει αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το καλοκαίρι που έγινε γνωστό ότι θα φύγει από τη Μονακό, όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας εκτός από τον Παναθηναϊκό και τη Χάπουελ Τελαβίβ ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του. Αυτό το έχει πει ο ίδιος και προφανώς καταλαβαίνετε ότι στις υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκας συγκαταλέγεται και ο Ολυμπιακός, οπότε έχει αφήσει να εννοηθεί ο Στραζέλ με αυτή τη δήλωση ότι και ο Ολυμπιακός ήταν μία από τις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του, παρόλο που ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι, στον Άσο από πριν αρχίσει το καλοκαίρι είχε κλείσει τον Μοντέρο και τον Μίλερ Μακιντάιρ, δύο πάρα πολύ καλούς περιφερειακούς, οπότε δεν νομίζω ότι ψαχνόταν και τόσο πολύ σε αυτή τη θέση.

Εν τω μεταξύ, τώρα που ανακοινώθηκε η μετακίνηση του, που έγινε γνωστή τέλος πάντων, η μετακίνηση του Μάριο Σεζόνια στους Cleveland Cavaliers, έχει γίνει viral στα social media ένα tweet που είχε κάνει το 2022 ο Κροάτης και είχε γράψει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψω στο NBA, δεν έλαβα το σεβασμό που άξιζα. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, το NBA είναι περισσότερο show παρά παιχνίδι μπάσκετ. Αυτό είχε πει ο Μάριο Σεζόνια το 2022. Σήμερα 2026 επιστρέφει στους Cleveland Cavaliers.

Αν καταφέρει να επαναφέρει ο Ζέλικο τον Μίτροβιτ, θα αποκτήσει ένα ακόμα δυνατό όπλο, λέει ένας φίλος. Συμφωνώ, απλά πρέπει να το να αξιολογήσουμε και σε ποια ομάδα βρίσκεται ο Μίτροβιτ. Θέλω να πω ότι βρίσκεται σε μια ομάδα που υπάρχουν στη front line ο Λεσόρο, ο Γιαμπουσέλε, ο Φαλ, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Οπότε ο χώρος, θέλω να πω, είναι περιορισμένος. Μην περιμένουμε να δούμε το Μίτροβιτ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω και πάντα επέμενα ότι ο Μίτροβιτ είναι ένας πάρα πολύ καλός συμπληρωματικός παίχτης. Είναι συνδεδεμένος με τον Παναθηναϊκό, είναι Έλληνας και πρέπει να έχει ρόλο πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που είχε επί Αταμάν στην τελευταία κυρίως χρονιά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, που οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ένα ακόμα corner για την Real. Πανεβάζει σιγά σιγά στροφές. Κεφαλιά, γκολ 1-0 Μπενζεμά. Για μία ακόμη φορά απέναντι στην ομάδα που τον έκανε γνωστό, όπως και πέρσι στο Ζερλάν, όπως και εδώ στη Ρεβάνς του Μαρτίου. Για μία ακόμη φορά ο Μπενζεμά είναι ο σκόρερ απέναντι στην Λιόν. Λέγαμε ότι η Ρεάλ ανεβάζει στροφές και φαινόταν στο τελευταίο τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Πεπέ. Διότι το λάθος ο Μπενζεμά έχει την ευκαιρία να κάνει την αντεπίθεση το 2-0 εδώ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα για τη Ρεάλ. Με τον Σάμι Κεντήρα που είχε έρθει και είχε πει σαν δεύτερο σκόρ. Το είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο 2-3 φορές. Εδώ λοιπόν ο Μπενζεμά σηκώνει το κεφάλι, βλέπει ότι ο Κεντήρα ακολουθεί, του δίνει την μπάλα. Πάρτο βάλτο 2-0. Μαρσέλο πέταξε πάρα πολύ έξω για τον Μπενζεμά. Εδώ 3-0. Νομίζω ότι υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside. Και το 3-0 έρχεται από την ενέργεια του Οζίλ και την κάκιστη για μία ακόμη φορά τοποθέτηση των αμυντικών της Λιόν. 3-0. Λέγαμε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει ένα τρίτο γκολ παρά να μειώσει η Λιόν, έτσι κι αλλιώς. Έμοιαζε το μάτς ένας απόλυτος μονόλογος για τους παίκτες του Μουρίνιο, που μεταβληθεί σε δρομομονής κατεύθυνση στο τέρμα του Λιωρίς. Κακά στο κόρνερ. Εδώ είναι το 4-0. Να το από τον Ράμος. Από την ώρα που η μπάλα έσκασε μπροστά του και δεν υπήρχε αμυντικός κοντά καν να τον εμποδίσει. Το 4-0 ήταν τυπικό θέμα για τον Σέρχιο Ράμος. Στο 81.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έλεγα πριν για το ολοένα και αυξανόμενο, για τα ολοένα και αυξανόμενα σενάρια περί Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ στον ΠΑΟΚ, και τώρα διαβάζω στο site του sportpavlefm.gr ότι τα διαρκείας του μπασκετικού ΠΑΟΚ εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ, το οποίο δεν είναι φυσικά, δεν αποτελεί έκπληξη. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για αυτή τη νέα εποχή της ομάδας, με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και με το κίνητρο που υπάρχει για ακόμα περισσότερα. Διαβάζω ότι η συντριπτική πλειονότητα των περσινών κατόχων ανανέωσαν τη θέση τους, και μάλιστα όταν άνοιξε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων, η διαδικτυακή ουρά που δημιουργήθηκε ξεπέρασε τα 5.000 άτομα, το οποίο είναι εντυπωσιακό και δείχνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τεράστια ανυπομονησία που υπάρχει στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τη σεζόν που ξεκινάει.

Τελευταίες μεταγραφές έχει κάνει ο ΠΑΟΚ πέρα από τον Όσμαν. Έχει έρθει ένα σχόλιο. Λοιπόν, στο φίλο ή τη φίλη που έστειλε το μήνυμα, ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον γνωστό σε όλους μας Νικ Καλάθη. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Έχει κλείσει το Ρεϊκουάν Γκρέι, που προέρχεται από πολύ καλές σεζόν με την ΑΕΚ και ξεχώρισε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει κλείσει τον έμπειρο γκάρντ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος επίσης έχει περάσει από την Ελλάδα και στο παρελθόν φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού για ένα διάστημα, εκεί γύρω στο 2020 αν θυμάμαι καλά, και του Προμηθέα Πάτρα στο παρελθόν. Έχει κλείσει τον έμπειρο σέντερ από τα ευρωπαϊκά γήπεδα Kyle Alexander. Έχει πάρει τον Naz Mitru Long, ο οποίος πέρασε και από τον Ολυμπιακό, έκλεισε την περσινή αγωνιστική περίοδο στην Ιταλική Νάπολη, και έχει πάρει και έναν παίκτη που θεωρώ πολύ υποσχόμενο, τον Trevor Hudgens, περιφερειακός. Βραχής όμως είναι η αλήθεια, 1,80, αλλά προέρχεται από τρομερή σεζόν στη Γαλλία με τη Λεμάν. Ήταν ένας από τους παίκτες που μπήκαν στις κορυφαίες πεντάδες του γαλλικού πρωταθλήματος. Έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις και πιστεύω θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο

Για να προσθέσω σε αυτό που είπαμε, τα διαρκείας του ΠΑΟΚ, δεν το είδα πριν, το είδα τώρα και έχει μια αξία και αυτό. Όχι μόνο εξαντλήθηκαν τα 5.000 εισιτήρια διαρκείας που είχαν τεθεί στη διάθεση του κόσμου, αλλά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βλέποντας αυτόν τον ενθουσιασμό, αποφάσισε να διαθέσει άλλα 1.000 διαρκείας και ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που θα διατεθούν εν ώψη της νέας σεζόν αυξήθηκε στα 6.000. Εντυπωσιακό νούμερο, αν αναλογιστούμε ότι το Παλατάκι είναι ένα γήπεδο περίπου 8.500 θέσεων. Με άλλα λόγια, το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα είναι σχεδόν full την επόμενη σεζόν μόνο από τα διαρκείας.

Έχει δίκιο ο φίλος που με διορθώνει, ευχαριστώ. Ο ΠΑΟΚ μαζί με αυτούς που είπα ήδη έχει πάρει και τον Νάσο Μπαζίνα, τον ταλαντούχο γκάρντ που εντυπωσίασε τα προηγούμενα χρόνια με τον Προμηθέα Πάτρας και αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον. 23χρονος, έχει κληθεί και στην Εθνική από τον Βασίλη Σπανούλη, όχι σε μεγάλη διοργάνωση, αλλά έχει κληθεί σε προετοιμασίες και σε παράθυρα. Είναι μια επένδυση στο μέλλον, δεν ξέρω πόσο χώρο θα έχει βλέποντας το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τη σεζόν που έρχεται, γιατί είπαμε ότι οι ομάδες αυτές έχουν κάνει μια πολύ γερή, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν κάνει μια πολύ γερή, ένα πολύ γερό μπάσιμο οικονομικό και θέλουν να κατακτήσουν το EuroCup. Οπότε όταν στις ομάδες μπαίνει το πρέπει να πάρουμε το τάδε, θέλουμε να κατακτήσουμε το τάδε, εκεί είναι και πολύ δύσκολο να τρυπώσεις το rotation ένας νέος παίκτης που δεν έχει ίσως και τόση εμπειρία από πρωταθλητισμό, ειδικά όταν υπάρχει και ο Νίκ Καλάθης, υπάρχει ο Ταϊρή, υπάρχει ο Χάτζινς που είπα νωρίτερα, υπάρχει ο Μήτρου Λόγκ. Είναι λίγο γεμάτος στην περιφέρεια ο ΠΑΟΚ.

Μου έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ ότι έχω φωνή για audiobook σε παιδικό βιβλίο. Δεν ξέρω αν μετράει για το φίλο ή τη φίλη που το έστειλε, αλλά όταν ήμουν μικρός είχα μια έτσι επιθυμία να γίνω από αυτούς που κάνουν μεταγλωτήσεις σε σειρές. Δηλαδή να κάνω φωνές σε σειρές, ταινίες και τέτοια. Σε παιδικά. Οπότε κοντά. Αλλά ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μπάσα η φωνή μου. Δεν ξέρω. Νομίζω εκεί θες λίγο πιο ήρεμα πράγματα. Δεν ξέρω τι να πω.

Ρε φίλε, δεν ξέχασα τον Όσμαν. Απλά με ρώτησε, η ερώτηση που είχε έρθει ήταν ποιες μεταγραφές έχει κάνει ο Πάκου πέρα από τον Όσμαν. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα. Αν ο Μπαζίνας θα πάει δανεικός, δεν ξέρω, αλλά μάλλον καλό θα είναι για το παιδί, γιατί πιστεύω ότι δύσκολα θα τρυπώσει στο rotation του ΠΑΟΚ που είναι πολύ γεμάτο στην περιφέρεια. Ποιος Καλάθης, λέει ένας φίλος, τόσα χρόνια δεν πήρε μια Ευρωλίγκα. Κανονικά θα πρέπει να είχα σταματήσει να διαβάζω στο ποιος Καλάθης. Μιλάμε για legend της Ευρωλίγκας και του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα. Ένας από τους καλύτερους δημιουργούς που έχουμε δει, ενδεχομένως το καλύτερος. Πρώτος σε assist στην ιστορία της διοργάνωσης. Επίσης έχει πάρει Ευρωλίγκα ο Καλάθης, απλά δεν ήταν ηγέτης της ομάδας όταν την πήρε. Ο Καλάθης ήταν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού το 2011 και πήρε την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Απλά τότε ήταν κατά κάποιο τρόπο 7ος, 8ος παίκτης του rotation, ας πούμε. Είχε κάνει βέβαια πάρα πολύ καλά playoffs και ήταν σημαντικός και στο Final Four εκείνης της χρονιάς. Αλλά ακόμα και καμία να μην είχε πάρει, μιλάμε για έναν αδιανόητο παίκτη με τρομερά χιλιόμετρα στην Ευρωλίγκα. Οπότε νομίζω ότι έκανε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ και τον πήρε, και ας μην είναι, ας πούμε, και σε πρώιμα μπασκετικά χρόνια, ας είναι μεγάλο σε ηλικία. Νομίζω ότι έχει πολλά να δώσει ο Καλάθης ως βετεράνος στον ΠΑΟΚ.

Αυτό τώρα δεν ξέρω αν το πάρω σκοπλιμέντο. Το σχόλιο που έχει έρθει, η φωνή λέει και ο τρόπος ομιλίας σου είναι τα μάμ για όσους δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Αυτό τώρα είναι ένας τρόπος να μου πεις ότι έχω ωραία και χαλαρωτική φωνή, να μου πεις ότι είμαι βαρετός. Δηλαδή μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δεν ξέρω αν είναι κοπλιμέντο ή προσβολή. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.

Οι κινήσεις θέλουν αιώνη, τα είπα και χθες, θα τα ξαναπώ, δεν έχω πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει γκάρντ. Μπορείτε να μπείτε να ακούσετε το μεσημεριανό ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη στο sportpavlefm.gr που αναλύει το τι ακριβώς ψάχνουν οι πράσινοι στην αγορά του NBA κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή, καθώς είπαμε ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πίτερς και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θα γίνει στις υποθέσεις των Walkup και Dorsey που ακόμα δεν έχουν κλείσει ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο τρόπο, αν αποχωρήσει κάποιος από τους δύο ή και οι δύο, που το βρίσκω απίθανο, αν αποχωρήσει κάποιος, ενδεχομένως να υπάρξει η αντικατάστασή του από εκεί και πέρα. Για την ώρα και οι δύο ομάδες έναν παίκτη ψάχνουν, ο Παναθηναϊκός για τον Άσο, ασώδιο ας πούμε, και ο Ολυμπιακός για το 4.

αν θα πάρει αντιόσμαν ο Παναθηναϊκός, προτεραιότητα δεν είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού είναι ένας περιφερειακός, γιατί είναι απαραίτητος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό εκεί και νομίζω από αυτή την κίνηση θα κρυφθεί και πολύ μεγάλο κομμάτι της πορείας του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν, αν, αν θα βγει ο περιφερειακός που θα αποκτηθεί. Από εκεί και πέρα δεν θα μου κάνει εντύπωση να κινηθεί και ο Παναθηναϊκός για ένα φτερό εκεί στο 2-3, αλλά δεν θα είναι Όσμαν, ενώ δεν θα είναι αυτού του επίπεδου. Θα είναι ένας παίκτης πιθανότατα εργαλείο, υποθέτω, με αμυντικά χαρακτηριστικά και καλό σουτ, κάτι τέτοιο φαντάζομαι, γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο τόσο μεγάλο όνομα. Είναι φανερό ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει περισσότερο παίκτες εργαλεία. Αν ρωτάτε μένα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίκτη εκεί ακόμη, γιατί το δίδυμο Μπόγκαρο-Γκαβόπουλος είναι ένα σκαλί, κατά τη γνώμη μου, κάτω από το δίδυμο Μπόγκα, Όσμαν Ρογκαβόπουλος. Οπότε ενδεχομένως να χρειάζεται κάτι εκεί. Αλλά πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι οι ομάδες φτιάχνονται για να είναι 150% πλήρεις και για να καλύπτουν όλες τις πιθανές αδυναμίες που υπάρχουν. Όλες οι ομάδες έχουν θέσεις που είναι πιο ισχυρές από άλλες. Όλες οι ομάδες έχουν κάποιες αδυναμίες. Και δεν μπορούν να καλυφθούν τα πάντα

Λοιπόν, επειδή μπήκε αυτή η τραγουδάρα, θα αρχίσω σιγά σιγά να σας χαιρετάω για να σας αφήσω να το απολαύσετε μέχρι το φινάλε. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Ευχαριστώ Στέφανο Παλότολο για την ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για την οργάνωση της παραγωγής και την αχρίαστη παρέμβασή της στην εκπομπή για ακόμη μια μέρα. Αλέξανδρος Συρηγότης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζαρβάς. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από το 2007 με άλμα 8-66 στην τρίτη προσπάθεια στο Μήκο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεραϊκό Στάδιο, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες, δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά την νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο του Σίδνεϊ. Πολυτιμότερος του τουρνουά ο Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Αύριο το μεσημέρι επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας με τον Γέντβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλ Σαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία και τη ριβάνση της Πέμπτης με την Παξί. Περιμένω άμεσα δύο παίκτες, χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολες μετά τη φιλική νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την Τετάρτη με την Samsung Sport το επόμενο τεστ. Το στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχτή Ταρεμή. Στην Αγγλία για να περάσει ιατρικά από τη Χάλ βρίσκεται ο Τζολάκης, παραμένει φαβορή για αντικαταστάτης του ΟΣΑ. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις, κανονικά διαθέσιμη θα είναι η ΕΣΕ Κάρμο και Σαλιακάς. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην προσεχή εβδομάδα θέλει ΠΑΕΠΑΟΚ πλήγμα με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί και χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβο στις 12.000 υπολείς των ιστερίων διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών στη φιλική νίκη 3-0 απέναντι στην Άντερ 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάν Διομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βασίλισσα θα καταβάλει στη γερμανική ομάδα για τον Βορειανό Εκστρέμ 100 εκατομμύρια ευρώ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδέσμευσής του από τη Ρεάλ Μαδρίτη έναντι 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Αργεντινού γκάρντ Λούκα Βιλντόσα για δύο χρόνια ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο Λάντο Νόρις Μακλάρεν τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing. Τρίτος ήταν ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο.

0: Φεράρι με τους Λεκλέρ και Χάμιλτον. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης. Καλή σας νύχτα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Φίλοι και φίλες του Big Wings Sport FM, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Παγκάκης. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο με ωραία μουσική, με αρκετές ειδησούλες γύρω από τα ρεπορτάζ και που έχουν προκύψει σήμερα. Και φυσικά και τις τελευταίες ειδήσεις ημέρας να σχολιάσουμε, να δώσω την ασίστ σε εσάς, να βάλετε γκολ και να τα πούμε μέχρι τις 2 το ξημέρωμα. Κυριακή βράδυ, άλλοι είστε βολτούλα, άλλοι βλέπετε το φεγγάρι, άλλοι πίνετε ποτάκι έξω. Εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις, στα αθλητικά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω. Αλλά θέλω να σας ακούσω, θέλω να μπείτε με όρεξη να τα πούμε, να μου πείτε πώς το σκέφτεστε, τι σκέφτεστε κτλ. Είναι μια ημέρα που έχει ειδησούλες, θα οριοθετήσουμε και αρχιοθετήσουμε μετά. Και φυσικά είναι μια μέρα που ανήκει πρώτα απ' όλα στο πόλο. Αυτή είναι η πρώτη είδηση ημέρας. Η Ελλάδα πήρε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο πόλο. Έχει περίπου, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 18-19 μετάλλια, τα οποία δεν είναι χρυσής απόχρωσης, είναι το πρώτο. Και είναι και το πιο ωραίο, γιατί ήρθε ακόμα και με κάποια προβλήματα που είχε εθνική, κάποιες ελλείψεις, αλλά κυρίως ήρθε ως επιστέγασμα της σκληρής προσπάθειας και της πίστης σε αυτήν την ομάδα που έχει μπει στην ελίτ του παγκόσμιου πόλο. Και το κυριότερο για μένα όλων είναι ότι το πήρε μπροστά στον ελληνισμό και το σήκωσε μπροστά στον ελληνισμό. Και όπως μας είπε και ο coach, ο κ. Βλάχος, σε κάποιες δηλώσεις του σήμερα στο Sky, που του κάναμε, μας είπε ότι είναι το πιο γλυκό, γιατί μόνο αν ήσουν στο Σίδνεϊ μπορούσες να καταλάβεις πώς το έζησε αυτό ο κόσμος.

Η δεύτερη είδηση της ημέρας πριν πάμε σε ρεπορτάζ είναι ότι ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε με ένα φοβερό άλμα στα 866 το ρεκόρ του Τσάτουμα, το οποίο κρατούσε αρκετά χρόνια. Έπαιξε με τον άνεμο, λίγο υπέρ του, λίγο νορμάλ. Στο τέλος η μπίλια έκατσε εκεί που έπρεπε από το 7, ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που είχε γίνει στην Καλαμάτα από τον Τσάτουμα, που διατηρεί την κορυφαία επίθεση της χώρας σχεδόν δύο δεκαετίες. Ισοφαρίστηκε από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει δείξει γενικά, δεν κοιτάζω μόνο τον αγώνα, μόνο το άλμα, ότι έχει αρχίσει και βρίσκει τον εαυτό του. Για να πάμε στα ρεπορτάζ τώρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Big Win Sport FM, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ορτέγα, απομένουν λεπτομέρειες. Στέφαν Ορτέγα στη θέση του τερματοφύλακα. Και είναι μια περίπτωση, σύμφωνα με ένα Γερμανό δημοσιογράφο, που έχει έτσι σημαντική πρόοδο και νομίζω ότι σε λίγο μπορεί να έχει και κάτι άλλο στο site. Μείνετε συντονισμένοι του Big Win Sport FM, γιατί είδα λίγο κινητικότητα απ' έξω. Νούμερο 1 αυτό. Νούμερο 2, η ΑΕΚ σήμερα είχε και χαμόγελα, είχε κάποιο προβληματισμό, κέρδισε. Στο τέλος ημέρας οι νίκες είναι καλές, όπως από όποια τις πάρεις, και είναι και διδακτικές. Η ΑΕΚ που κοιτάζει και την επόμενη μέρα να ενισχυθεί. Είδε ο Νίκολης είχε βγάλει κάποια συμπεράματα, όπως βγάζουν οι προπονητές βασικά, σε αυτό το 3-2. Γνώρισα και την αποθέωση από τους φίλους τους, να την άντια πρωταθλητές. Με ανατροπή το πήρε η ΑΕΚ και το Βάρκα να δείχνει για ακόμη μια φορά ότι είναι καλός σκόρερ.

0: Η κυρία Πάξη που θα έρθει στην Αθήνα την Τετάρτη, δεν ξέρω τώρα θα έχει κόσμο, νομίζω ότι δεν το γέμισε ούτε εκεί, οπότε δεν βλέπω και πολλά πράγματα μετά την ήττα. Χαλαρά είναι, ένα πολύ ήρεμο μέρος, μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου από τη Βουδαπέστη που είναι πολύ όμορφη για όποιον έχει πάει. Ήταν σαρωτική σήμερα, ξέσπασε να το πω έτσι, 4 σφαίρες βάρος. Και όταν ρίχνεις 4 σφαίρες βάρος, που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, είναι μια δύναμη στην Ουγγαρία, πάει να πει ότι ανεβαίνει η ψυχολογία της, ότι έρχεται να παίξει τα αρέστα της, ότι στην Ευρώπη συναντά ένα Παναθηναϊκό που δεν είναι πολύ έτοιμο σε αυτή τη στιγμή, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες και ο ΠΑΟ και οι υπόλοιπες από ό,τι φαίνεται στα φιλικά, αλλά ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός έχουν μπει και στα επίσημα. Έρχεται λοιπόν Φουριόζα εδώ, ιδανική πρεμιέρα με 4, και μάλιστα ποιο είναι τώρα το κυριότερο που εγώ κρατάω από αυτό, ότι βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ εντός έδρας και ισοφάρισε και τις 2 φορές, ενώ ήταν ήδη πικραμένη από τον Παναθηναϊκό, και ρίχνει και 4. Okay, άρα χτυπάει και ένα καμπανάκι που ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι σοβαρός. Είναι πονηρά αυτά τα παιχνίδια αυτές τις μέρες και νομίζω ότι αυτό είναι το κακό νέο. Καλό νέο με τραυματισμό δεν υπάρχει, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία των ανθρώπων. Αλλά την ώρα που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του σήμερα, δούλεψε κυκλοφορία κτλ., χτύπησε καμπανάκι στην Πάξη μετά την νίκη που έχει 2 προβλήματα. Ο Γιώργη Μπόγναρ προχώρησε σε 2 αλλαγές. Βγήκε στο 62 ο Χάρατζη εν μενοχλήσεις και μπήκε ο Βίντεγκερ στη θέση του. Ενώ ο σκόρερ των 2 τερμάτων της Πάξη, ο Σάλαϊ, αποχώρησε τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, ρεπορτάζ Πάξη δεν κάνω. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν φεύγουν, γίνονται οι μαγνητικές εξετάσεις και θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμοι για το μάτς του Παναθηναϊκού. Αν δεν είναι, είναι σημαντικές απώλειες, ειδικά ο σκόρερ, όταν βρίσκει δίχτυα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι καλύτερο να χάνεις, ας πούμε, τον καλύτερο σου παίκτη. Μια που είμαι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, όπως προσπαθεί να ενισχυθεί, προσπαθεί να έχει και κάποιες αποχωρήσεις. 2 τέτοιες αποχωρήσεις είναι μάλλον του, σε τροχιά αποχώρησης του Σιώπη και σε δεδομένη αποχώρηση του Γετβάη. Για τον Γετβάη υπήρξε μια ολοκλήρωση συνεργασίας από τον Παναθηναϊκό. Το 23 να θυμίσω ότι ήρθε ο Γετβάη. Πέρσι δεν τα πήγε καλά, είναι αλήθεια. Έκανε 96 συμμετοχές, 7 γκολ. Του ευχήθηκε καλή συνέχεια ο Παναθηναϊκός και η παραχώρηση στην Αλ-Σάμπαμπ, που νομίζω θα πάρει και πολύ καλά λεφτά. Ο παίκτης είναι επίσημη και εξοικονομεί και ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο ευρώ. Τόσα ο Γετβάη είχε να παίρνει στο συμβόλαιό του, συνήθως κάποια μανατζερικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν φορτώνεις, πρέπει και να αδειάζει το ποδόσφαιρο, financial fair play, ισορροπία αριθμητική για να δουλέψει ο ευρωπονητής, παίκτες που μπορεί να μην υπολογίσει στην πρώτη γραμμή, παίκτες που θα φέρουν και χρήματα που θα διατεθούν για άλλες μεταγραφές και πάει λέγοντας. Για τον Σιώπη είμαστε σε mode, τελικού σταδίου, ανταλλαγή εγγράφων, με τον ίδιο τρόπο, σε ομάδα της Τουρκίας, δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα. Τις επόμενες ώρες θα μάθουμε και την ομάδα. Υπάρχουν κάποιες φήμες, δεν θέλω από τώρα, από ό,τι έμαθα δεν είναι μία που έψαξα και εγώ πριν από λίγο, γιατί αυτή που έψαξα εγώ είχε αρκετά λεφτά, οπότε οκ. Okay. Μου είπαν ότι δεν ενδιαφέρθηκε, μίλησα στην Τουρκία για το Σιώπη, οπότε δεν τη λέω καν. Καλύτερα να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Άρα είπαμε ΑΕΚ, είπαμε Παναθηναϊκό, είπαμε Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Αϊτόρ είναι Κρήτη, γούσταρε να έρθει στην Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι ο Αϊτόρ ψαχνόταν και για τον Παναθηναϊκό, να σας το πω και αυτό, κάποια στιγμή. Αλλά έτσι στο περιβάλλον του το έλεγε, δεν είχε κάτι επίσημο. Αλλά δεν ήταν στα. Δεν νομίζω ότι έχει ο Νίστρουπ τέτοιου διάθεση να πάρει τέτοιου τύπου παίχτη. Τι άλλο. Για να δούμε. Πού είναι ο ΠΑΟΚ, να δω λίγο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ γίνεται χαμός στα διαρκείας, από ό,τι βλέπω. Γίνεται πρώτα απ' όλα χαμός. Η Χάμαρμπι, η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, σκόνταψε. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι, από ό,τι λένε συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη, να τελειώνει με τον Γιαννούλη, με οκτάρι και ένα φορ θέλει ο ΠΑΟΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προχωράνε τα θέματα εκεί πέρα. Και το Γιαννούλη έχει γίνει ένα σύριαλ κάθε καλοκαίρι. Πέρσι ήταν η πρόπληση, οπότε για τον Παναθηναϊκό. Έμεινε τελικά στο εξωτερικό. Είναι ένα όνομα που παίζει συνέχεια κάθεται και λίγο, έχει ακουστεί Ολυμπιακό, έχει ακουστεί και Παναθηναϊκό, έχει ακουστεί. Για όλου έχει ακουστεί, τέλο πάντων. Δεν ξέρω τώρα στο πάω. Είχα μια πληροφόρηση πριν από κανένα 20ήμερο, ένα μήνο δεν πήγαινε, τώρα μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα χαμό. Ο Τάντιτς, να το πω και αυτό, ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Νταϊμέγγεν και θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Όπως όλα δείχνουν, έτσι. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ένα παίκτη που έχει αποθεωθεί κιόλας στην Ολλανδία. Και αυτά. Τώρα, στα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει, ψάχνει και έχει ρίξει το βάρος στο NBA για πιθανές ευκαιρίες. Έχει τις αποχωρήσεις του, που ενισχύουν και το Ταμείο του Συλλόγου, τον Τολιόπουλο και τον Οσμάν εννοώ. Και από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ υπάρχει και η πλευρά του Ολυμπιακού, που επίσης προσπαθεί να κάνει το δικό της παιχνίδι. Και βγήκαν κάποια ωραία θέματα, μπορείτε να δείτε στο Big Win Sport FM, ότι πήγε στην Ουγγαρία για να δει Grand Prix ο Μιλουτίνοφ. Ωραία θέματα και αυτά, καλοκαιρινά, έτσι μου αρέσει πολύ, από την αλήθεια. Όπως λέει ο καλός συνάδελφος ο Ζέρβας, στην αγορά της Αμερικής για Power Forward κοιτάζει Ολυμπιακός, διαβάζω εδώ, και έχει μια ευθεία γραμμή με Ντόρση. Οπότε, παιδιά, αυτά είναι έτσι εντάχει τα νέα της ημέρας. 95-79, 2-83, 2-84, 2-85. Εδώ μπορούμε να τα λέμε, να πάμε στην πρώτη γραμμή. Μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα, αν γουστάρετε. Νίκο Παγκάκη στο μικρόφωνο, πάμε παρέα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και να σπάσουμε το ρόδι, φίλτατε. Πάμε.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα σου.
1: Ο Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη, βραχιασμένος, σε.
1: Ναι, ψιλοκάπησα λίγο παραπάνω σήμερα. Ήθελα να πω, ήταν πήγε χθες έκανες εκπομπή,
0: Χθες δεν είχα εκπομπή, όχι.
1: Α, όχι, όχι.
0: Εγώ είχα εκπομπή την, πότε έκανα, μεσοβδόμαδα, κατά την Πέμπτη. Μετά τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Πετρίδης ήταν, και η Ιαπωνία ήταν, να ξέρεις.
0: Ναι, με τον Πετρίδη, έλα ρε.
1: Ναι,
0: πρώτη φορά μου τον έφτιαξε. Ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι εγώ.
0: Okay.
1: Χαίρομαι που υπάρχει άλλος ένας Ολυμπιακός αγγιμένα που γνωρίζα και εδώ την μπάλα και συμφωνούμε. Ένας ραδιοφωνικός φίλος που έλεγε χθες για τον Χουάνγκ.
0: Mm-hmm. Τι έλεγε, ότι?
1: Ότι από την εποχή Χουάνγκ έχουμε να δούμε παίκτες στο 8 που ψάχνουμε, έτσι, αξιόλογο.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ ότι είναι και αυτός προφήτης αγγιμένα που τα λέμε ένα μήνα πριν ή ένα χρόνο πριν και πάντα όλα βγαίνουν και δικαιωνόμαστε δυστυχώς. Και το θέμα είναι ότι δικαιωνόμαστε εμείς και δεν δικαιώνονται αυτοί που είναι και πιο κοντά στα πράγματα, κάποιοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, βλέπω και ξέρεις.
0: Να σου πω, πω πάντως κάτι, sorry, επειδή θα σου πω λίγο, να έρθω λίγο στη θέση σου και να έρθει και λίγο στη δική μου. Εγώ δεν ξέρω καν για ποιο δημοσιογράφο λες, δεν με νοιάζει κιόλας. Εντάξει, ούτε είναι εδώ κανείς να απαντήσει, έτσι, για να μην λέμε
1: ονόματα. Δεν θα λέω ποτέ όνομα.
0: Ωραία. Απλά να σου πω ότι κάτι μερικές φορές γίνεται το δικό μου ρεπορτάζ. Αν θες να με ακούσεις και μπορεί να το δεχτείς, μπορεί να το απορρίψεις. Βέβαια, ό,τι γουστάρεις. Γενικά, στο ρεπορτάζ βρίσκω πολλά πράγματα. Με να μιλήσω για μένα προσωπικά. Όμως, υπάρχουν και φορές που ενώ μια πληροφορία έρχεται από καλή πηγή, να το πω έτσι, κάποια πράγματα μαγειρεύονται, έτσι. Και έχουν αλλαγές. Θα σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που εγώ ήμουν.
1: Το παρεξήγησε εσύ.
0: Α, okay.
1: Το μέσο της ειδήσης.
0: Συγγνώμη, ναι, πέφτουν.
1: Δεν σου λέω ότι έχουν κάποιες πληροφορίες και πέφτουν μετά έξω. Α. Όχι. Για κάποια πράγματα που αβαντάρουν και κρύπτουν κάποιες αλήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες δεν γίνεται, είναι τόσο προφανείς και για να τις κρύβουν. Και αυτό μας κάνει εντύπωση.
0: Mm.
1: Δηλαδή τώρα, λέγαμε τόσο καιρό, ξέρω εγώ, ένας από την ΕΡΑ, ξέρω εγώ, καταλαβαίνουμε. Έτσι, ότι έχουμε, λέει, ξέρω εγώ, 7 εξτρέμ, θα πάρουμε άλλο ένα, π.χ. Τώρα που θα φύγει ο Λουίς και θα έχουμε, ξέρω εγώ, 6, δεν θα πάρουμε. Γιατί εκεί πάει το παραμυθάκι, το καινούριο ανέκδοτο σήμερα, ότι μπορεί να μην πάρουμε και ο Μασούρας δεν πάει καλά στη προετοιμασία και κάτι τέτοια. Ναι, τον είδα τον Μασούρα, ναι. Κάτι γλάθες εκεί στη γειτονιά απέναντι τα μπαλκόνια, τις είδα, τις έριξε μερικές. Έτσι, δηλαδή είδαμε 4 σούτα το Μασούρα, τα 3 ήταν στις γλάθρες. Δηλαδή ποιον κοροϊδεύουμε τώρα. Από ο Λουίς, αυτός ο κακός παίχτης, ο χειρότερος μας με 22 εκατομμύρια και κάθανε οι άλλοι καλοί μας κάνουν από 30 εκατομμύρια. Αφού κάνει ο Λουίς 22, κάνουν 30. Δηλαδή αυτό παραπεράσουμε. Ο Ζέλισον, ξέρω εγώ, που βάζει 3 γκολ το χρόνο, κάνει, ξέρω, 30 εκατομμύρια. Έτσι, ή ο Φορτούνης που ήρθε να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης, ο άνθρωπος, εγώ είμαι full Φορτούνης. Έτσι, ο καλύτερος Ελλάδας παίζει τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά το παιδί ήρθε να κλείσει την καριέρα του. Δεν μπορούμε να του πούμε του Φορτούνη, πάρε το λάβαρο της Επανάστασης, πάρε την μπαγκέτα, να είσαι ο καλύτερος μας. Και θα καταλήξουμε, στα λέω από τώρα πάλι ο προφήτης ο γνωστός, έτσι, ότι θα παίζει ο Ροντινέη δεξί εξτρέμ. Γράψτε το τώρα αυτό. Έτσι. Ναι. Πήραμε πέρυσι το Τρεφέτσα, ο οποίος.
0: Καλά, τον έβαζε έξτρεμ το Ροντινέη, δεν είναι πρώτη φορά που το.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: αλλά δεν είναι εξτρέμ, παιδιά. Εντάξει, ο Ροντινέη ήταν ένας πολύ καλός παίκτης στο μπακ και επειδή ξέρει και μπαλίτσα, τον έβαλε πιο μπροστά γιατί είχαμε ανάγκες, γιατί η μπροστινή παραδόξως δεν τη βρίσκανε, ξέρω εγώ, και αναγκαστικά πήγε το παιδί εκεί να βοηθήσει λίγο την κατάσταση πέρυσι. Φέτος, τουλάχιστον δύο εξτρεμαδάρες, ένα δεξί και ένα αριστερό, και να έρχεται πέσα από τον μπακ ο Ροντινέη να βοηθήσει σε κάποια κολλά μάτια εδώ μέσα. Κατάλαβες, εκεί να μας τον πέρασουν εκεί για βασικό τώρα το Ροντινέη. Αυτές είναι οι αλήθειες. Ευτυχώς πέρυσι, μόνο εγώ τα έλεγα, και υπήρχε μια περίοδος ατμόσφαιρα, εντάξει θα πάμε καλά. Εγώ βλέπω ότι δεν θα πάμε καλά και όπως δεν πήγαμε. Έτσι, φέτος ευτυχώς βλέπω μερικούς και αβαντάρουνε τα λεγόμενά μου, βέβαια και αυτοί με λάθος λόγια. Δεν ξέρω, πρέπει να το παίξουν αυτοί πιο αρεστοί στο ράδιο, και ότι αυτοί ξέρουν και δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή λένε αυτό το Βασίλης, τα ισοπεδώνει όλα, τα έτσι, τα αλλιώς, και με τα καπάκια λένε τα ίδια. Εκεί είναι τα γέλια. Δηλαδή, λέει, βγαίνει χθες ένας και λέει, μα λέει, θα μας βγάλει λιτιάχτο το Μεντιλίμπαρ, και μετά άρχισε και λέγε ότι δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ και παίζουμε με γιο, παίζουμε το άλλο. Δηλαδή, θα μας τρελάνουν και μερικοί φίλοι Ολυμπιακοί. Έτσι, καταρχήν, όντως το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ δεν μας αρέσει, σε αυτές που ξέρουν ποδόσφαιρο. Για ποιο λόγο δεν παίζουμε build-up δεν το έχω καταλάβει. Όλες τις καλές ομάδες παίζουν build-up. Εμείς παίζουμε ένα παλιό ποδόσφαιρο με τη γιώμα. Εμείς έχουμε την παρέα, δουλεύουμε χορτάρι.
0: Εγώ να σου πω μια εκτίμηση. Δεν κάνω πολιτική, εκτίμηση. Εγώ πιστεύω ότι ούτε στον Ολυμπιακό τρελάθηκα με το Μεντιλίμπαρ την περασμένη σεζόν. Αλλά πιστεύω ότι επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν πάει να είναι προπονητής που έχει φέρει προτάσμα και ευρωπαϊκό. Ότι.
1: Δώσαμε λίγο περιθώριο.
0: Ακριβώς. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Εντάξει, τέρμα τα θέματα. Δηλαδή να του δώσουμε όμως και ένα περιθώριο να χάσουμε και την επόμενη χρονιά, γιατί θα το πάρει Παναθηναϊκό.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι είπα, το πάρει ΑΕΚ και το πήρε. Έτσι από τον Οκτώβριο το είπα. Φέτος το λέω από τον Ιούλιο θα το πάρει Παναθηναϊκός. Δεν το πιστεύετε ότι ήδη είπε Παναθηναϊκή. Εγώ σας το λέω. Και γράψτε το. Έχει πάρει φοβερούς παίκτες. Ο Πέρης τα λέω ότι έχει πάρει καλό υλικό και το βλέπω να έρχεται. Έτσι. Μετά το άλλο έχει βγάλει τώρα βλέπω 11 Κοστίνια, 3 Μπιανκόν, 22 ξέρω εγώ Λουίς. 20 Τζολάκης, σούμα 58. Κάτσε, άσε και κανένα πυρόλα, πάρε το γι' αυτό λίγο στην άκρη του μυαλού σου. Τα αφήνουμε, εγώ λέω αυτά που πάρουν τώρα, 58. Έτσι. Και βγαίνουμε και λέμε θα δώσουμε 30 πριν τις πωλήσεις. Πριν τις πωλήσεις, τα πες, κύριε Μαρινάκη, ότι θα δώσει 30. Τώρα βρίσκεται 58. Ο πρώτος ανέβα λίγο να πάμε στα 40, δηλαδή διώξε το Λουίς, το δέχομαι. Έτσι, 22 και πάρουμε 15 τον Διαντασβίλη, που είναι και ανώτερος από το Λουίς. Έτσι. Πήρε τα λεφτά του Μπλάνκο, του Κοστίνια, πάρε τον Μπλάνκο. Τόσο κάνει αυτή την παιχτάρα στο κέντρο. Δύο παίχτες πάρε και άντε, εγώ σου λέω, μην πάρει κανένα άλλο. Αυτού του δύο. Τον ένα εκεί πέρα στο εξαροχτάρι που είναι ο Μπλάνκο, εξάρι είναι, αλλά είναι και στην ουσία και οχτάρι. Ξέρει μάλλον ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και παίρνει και το
0: παιχτάρα. Εν τω μεταξύ, φίλε, sorry που σε διακοπτώ, ναι. Αλλά επειδή έχει βγει αργά και το βλέπω τώρα, γράφουν στην Ισπανία για τον τερματοφύλακα. Τον Κροάτη της Λας Πάλμας, τον Ντίνγκο Χόρκας, η Λα Προβίντσια. 27χρονος λέει ότι είναι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτά, θα πούν τα ρεπόρτερ. Έτσι, εγώ απλά λέω τα δημοσιεύματα. Εξετάζω την περίπτωσή του, είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Δεν έχει καλή την κίνηση του Ολυμπιακού. Ζυγίζει τις επιλογές του, λέει, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον λέει, και από τη Σέλικ. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και μανατζερικό.
1: Ναι, είναι ελεύθερος. Αν είναι ελεύθερος θα τον πάρουμε.
0: Ναι, ξέρω. Ολοκληρώνει το καλοκαίρι του 28, όχι, δεν είναι ελεύθερος. Και ζητάει και 7 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.
1: Οπότε δεν τον παίρνουμε. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, μανατζερικό είναι.
0: Okay.
1: Ξέχασε το. Εδώ τον πήραμε το άλλο που κάνει φοβερό μουντιάλ με 6 εκατομμύρια της Παραγουάης.
0: Ναι.
1: Και με το ΣΑ μάλλον δεν θα τον πάρουμε. Και θα πάρουμε αυτό τον Ορτέγκο. Όσο συλλόγω εκεί θα πάει η δουλειά επειδή είναι ελεύθερος. Δεν σου λέω 300, αλλά επειδή είναι ελεύθερος. Έτσι. Και όπως και το Ρόκα, ψάχαμε ένα μήνα να βρούμε ένα αριστερό που θα ξεκινάει από εκεί εντεκάδα μετά από Ποντένσε, τον καλό Ποντένσε, να έχουμε ένα παίχτη αριστερά.
0: Okay.
1: Και πήραμε το Ρόκα.
0: Okay.
1: Εγώ συγκλώ, ούτε ο Ρόκα θα είναι ο βασικός.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, μεγάλε, πάμε παρακάτω γιατί έχω άλλες 3 γραμμές και έχουμε και break.
1: Ναι, σου έδωσα καλή όψη για την εκπομπή.
0: Μια χαρά είσαι, Πάουρ. Λοιπόν, να είσαι καλά, έχεις υγεία. Να έχεις υγεία, φιλέ. Γεια σου, ρε φιλέ.
2: Η Winsport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πήραμε και μια ανάσα. Το επόμενο break θα είναι στη μία. Οπότε πάμε σε Ειρήνα να μπουμπονίσουμε και στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Γεια σας. Εμπρός.
1: Καλημέρα.
0: Έλα μεγάλε. Δεν πιστεύω σε πήρε ο ύπνος. 12 και 32.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, με ακούς?
0: Εσύ μιλάς, εγώ σε ακούω.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Κώστης Κυψέλη.
0: Γεια σου Κωστή.
1: Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά. Ο Γιασίν Τιτράουι, δεν ξέρω. Για Παναθηναϊκό δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό, δεν ξέρω που ακούστηκε. Που
1: λοιπόν,
0: λες. Για πες.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω και τη γνώμη σου.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι η ομάδα πάει σε σωστές βάσεις.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Έχει βάλει ανθρώπους μέσα, ο πρόεδρος που αγαπάνε την ομάδα, Κοτσόλη, Ζέκα, Φίσα και ξέρουν τι πάνε να πει ο Παναθηναϊκός.
0: Σεϊταρίδης, ναι.
1: Σεϊταρίδης. Κάτι το οποίο το είχα πει εδώ και πολύ καιρό, ότι θα πρέπει να έχει η ομάδα μέσα ανθρώπους που ξέρουν τι πάνε να πει ο Παναθηναϊκός και να δουλεύουν και για αυτή την ομάδα. Και θεωρώ ότι θα αναπτυχθεί και πλέον πάλι η Ακαδημία. Το είχε πει και ο Κοτσόλης σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Διονύση. Mm-hmm. Και εύχομαι να το πράξει, δηλαδή καλές μεταγραφές, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα οι Ακαδημίες του και yeah. εδώ και πολλά χρόνια είχαν σταματήσει όλα αυτά και ουσιαστικά υπάρχει ένα restart. Έτσι ναι. το καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς, ρε παιδί μου, πάμε με τις σωστές βάσεις. Προφανώς όλο το θέμα θα βγει στο γήπεδο, το αν θα πετύχει όλο αυτό, αλλά θα πρέπει να βάλουμε όλη η πλάτη και να στηρίξουμε το όλο project. Mm-hmm. Και αυτό το προπονητή το γουστάρω πολύ. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι δείχνει και μακάρι να συνεχίσει. Mm-hmm. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω για δύο παίκτες που έχω διαβάσει αν ισχύει.
0: Για ποιους?
1: Για έναν 18χρονο Σέρβο.
0: Ναι.
1: Νόβοσιτς, κάπως έτσι λέγεται.
0: Ένα χαφάκι.
1: Ένα χαφάκι, τρομερός παίκτης.
0: Ναι, κοίτα.
1: Τύπου Γιάνγκουσιτς, ας πούμε.
0: Άκου να δεις.
1: Σε τέτοια 18χρονο.
0: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ναι. Για να το βάλουμε σε μια σειρά. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει δύο παίκτες σίγουρα ναι. και θα δούμε αν στο μέλλον κάνει κάποια άλλη κίνηση προς το τέλος για κάποιο αμυντικό ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: οι παίκτες που αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός για μένα έχει στο στόχαστρο, αλλά το πρώτο που τον νοιάζει ο Παναθηναϊκός είναι να δώσει και παίκτες. Πρώτον, αυτή τη βδομάδα ναι. δηλαδή πιστεύω θα ναι. πέσει το βάρος εκεί. Μετά και, ναι. και στο κομμάτι της πάξης. Δεύτερον, ναι. θεωρώ ότι ψάχνει στην αγορά ακόμα και έχει και κάποιες στη λίστα επιλογές. Στη ναι. θέση του 8 για ένα ποιοτικό 8. Αυτό που λέγαμε όλοι συνάδελφοι, ένα ποιοτικό 8, νομίζω ότι δεν έχει φύγει. Ναι. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν έχει φύγει τουλάχιστον από την λίστα του Παναθηναϊκού αυτή η περίπτωση. Και επίσης, βλέποντας και κάνοντας. Δεν λέω για το μικρό, λέω γενικά. Και επίσης, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Και επίσης, ναι. υπάρχει και μια θέση που ξέρω ότι κοιτάει δεξιά, μαριστεροπόδαρο παίχτη, δηλαδή με ανάποδο πόδι. Άρα,
1: ναι.
0: εγώ σου λέω ότι θέλει ένα καλό εξτρέμ ο Παναθηναϊκός και θέλει και ένα καλό οχτάρι. Και θα δούμε αν κάνει κάποια άλλη κίνηση στην άμυνα προς το τέλος ή όχι. Τώρα,
1: ναι.
0: τι βλέπω για τον παίκτη που μου λες. Σκέψου το λίγο. Έχει πάρει ένα παίκτη στο 8-10 που αλλάζει τις εντάσεις του, τα σουτ και τις ασίστ, για να γίνει πιο δημιουργικός. Ναι. Έχει το Γιάνγκουσιτς στο 10 που τον πιστεύει ναι. πολύ. Και τον μπορεί ναι. να παίξει και δεξιά ο Γιάνγκουσιτς, αλλά τον βάζει στο 10 τον πιστεύει πολύ. Έχει τον Ταμπόρδα που παίζει 10 και δεξιά, 3,
1: ναι.
0: έτσι. Έχει ναι. το Τζέριν αυτή τη στιγμή στο 8. Πιθανόν να πάρει και άλλο 8.
1: Πιστεύω, ο Τζέριν θα φύγει, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έρθει κάποια πρόταση, γιατί το λέμε πέρυσι. Θα φύγει, δεν φεύγει. Λοιπόν, εγώ ναι. λέω λοιπόν ότι. Και για τον Τζιριβέγια λέει μπορεί να έρθει πρόταση, αλλά δεν έχει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι. Ο Παναθηναϊκός όπως τον ακούς, όπως το ζητάμε εμείς παρέα εδώ, δεν σου φαίνεται είναι πολύ γεμάτος πλέον εκεί.
1: Ωραία. Άρα σου. Είναι προφανές ότι θα φύγει κάποιος.
0: Ποιος να φύγει μεσοεπιθετικά.
1: Είτε από τον Τζέριν είτε από τη Τσιριβέγια, όλους αυτούς τους παίχτες που έχει.
0: Μα περίμενε, αυτός ο πιτσιρικά που μου λες. Το διάβασα τον πιτσιρικά. Περίμενε, το διάβασα τον πιτσιρικά που μου λες. Αυτός ο πιτσιρικά μου είπε ότι είναι, αν θυμάμαι καλά, δημιουργικός. Δεν είναι 8 δεκάρι, δεν είναι. Ή κάνω λάθος.
1: Ναι, 8-10, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν, φαίνεται να σου χωράει άλλο 8 εκεί πέρα. Αν έρθει 8 πρώτη γραμμή σου χωράει και άλλο 8 σε ένα
1: γκολ. Εγώ πιστεύω τα μάτια τη ορισμένη τη χρονιά είναι πολλά.
0: Εγώ πιστεύω, φίλε. Έτσι... Όχι, όχι. Δεν υπάρχει θέμα. Στο διευκρινίζω. Ναι. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός τέτοια κίνηση. Γιατί ξέρω ότι κοιτάζει όλες τις αγορές και αυτή. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός τέτοια κίνηση, θα είναι κυρίως πιστεύω για ένα κομμάτι ακαδημιών ή κάποιος παίκτης που θα είναι ταλέντο να τον πάρει και να τον δώσει κάπου δανεικός. Εντάξει, δανεικό και να τον εκμεταλλευτεί στο μέλλον.
1: Ακόμα και έτσι, εγώ όμως είμαι σύμφωνο σε τέτοιους παίκτες και όχι να πάρει 10 εκατομμύρια το γέννησε, ας πούμε. Όχι ότι τους συγκρίνω τους παίκτες, αλλά αν δώσει 10 εκατομμύρια για το γέννησε που είναι στα 30.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: φίλε, δεν μπορείς να πάρεις προτάσμα με ένα παιδί 18 χρονών. Εντάξει.
1: Όχι, μα δεν είπα εγώ για τον συγκεκριμένο παίκτη θέση του Γέντσεν. Εγώ το λέω ξεκάθαρα ότι όταν πας να δώσεις τόσα λεφτά για μένα θα πρέπει να πάρεις ένα παίκτη που να μπορείς να το πουλήσεις και αργότερα να είναι 23, 24, 25 χρονών.
0: Ναι.
1: Ο καλός, δεν λέω ότι ο Γέντσεν είναι καλός παίκτης. Πρόσεξε όμως τι λέω, ότι στα 30 δεν μπορείς να δώσεις τόσα λεφτά. Πρέπει και οι ελληνικές ομάδες πλέον να προσπαθήσουν να επενδύσουν σε... Βλέπουμε και η Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια και πώς παίρνει το Μουντιάλ και τα λοιπά. Ο Γιαμάλ παίζει την Μπαρτσελόνα από τα 16.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν σου λέω εγώ ότι θα πάρουμε και θα βρούμε Γιαμάλ.
0: Νομίζω ότι είναι... αλλά... δεν υπάρχει φίλε υπομονή σε αυτό το επίπεδο τώρα για να πάρεις ένα παίχτη ακόμα. Για να παίζεις βασικό σενό για να πάρεις πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί πέρα για επένδυση μπορεί. Ναι. Αυτό σου ξαναλέω.
1: Ναι. Okay. Πάντως εγώ αυτό άκουσα και αυτό έχω διαβάσει και μακάρι εγώ σου λέω και για αυτό το παιδί και ακόμα και στις ακαδημίες.
0: Σούπα, δεν είναι προτεραιότητα κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ για την ομάδα γενικά είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι πάμε καλά.
0: Okay.
1: Σίγουρα θα προσπαθήσω να είμαι μέσα στον αγώνα τώρα που θα είναι την παιδί.
0: Μπράβο ρε, μακάρι. Μακάρι.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά,
1: σε
0: πάμε.
1: Σε... Θα ακούσω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ φίλε, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τσέλινας φίλος μια χαρά είναι. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου ρε Νικόλα.
0: Γεια σου μα κάποιος είσαι.
2: Ο Πάνος είναι.
0: Έλα Πάνο μου, έλα Πάνο. Τι κάνεις.
2: Τι γίνεται, καλά.
0: Να πω Πάνο σε ένα παιδί που ρωτάει, για να το πηγαίνουμε και πικ-πονγκ, ότι εννοείται. Δεν ξέρω ποιος δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού είπε ότι χωρητικά του Βοτανικού μπορεί να αλλάξει πριν ολοκληρωθεί το γήπεδο. Έχεις κάποια ενημέρωση. Άκου να δεις. Φίλε, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση αυτή τη στιγμή επίσημα και δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Δεν λέω όλα μπορεί να γίνουν γενικώς. Αλλά όταν υπάρχουν και διάφορα προεδρικά διατάγματα, κατευθύνσεις κτλ. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Είσαι μάγκας ρε, μ' αρέσει. Το πας καλά το έργο. Έτσι, προεδρικό διάταγμα. Άλλοι 55, άλλοι τέλος πάντων. Άστο. Πάμε. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ρωτήσω κάτι. Ρε, είχαμε πάρει ένα πιτσιρικά από Αλβανία, δεν είχαμε πάρει.
0: Αυτός δόθηκε, είναι για να δοθεί...
2: Δανεικός.
0: Ναι, λες από τη ΧΑΛ.
2: Ναι, ναι, ναι, πήραμε ένα παιδάκι από Αλβανία που έχει καταγωγή. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα δοθεί δανεικός τελικά, γιατί δεν είχα ακούσει τελικά τι έγινε με το συγκεκριμένο παιδί.
0: Ναι, είναι ένας 19χρονος μέσος, ο Ιντόν Σέχου.
2: Ναι, ναι, ο Σέχου, αυτός. Δεν θυμούμαι το όνομά του, γι' αυτό σου είπα από την καταγωγή. Αυτός είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν ξέρω, αυτός μου αρέσει.
0: Ναι, εντάξει, δεν
2: εγώ
0: είναι.
2: Που τον έχω δει,
0: δεν λογίζεται για την.
2: Ναι.
0: Δεν λογίζεται για την πρώτη γραμμή. Γιατί για βασικός έχει άλλους βασικούς ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Κοτσόλης είναι μάγκας, τον πήρε τώρα που είναι 19 χρόνια.
0: Διεθνής με την K21 είναι ο συγκεκριμένος, επειδή το είπες τώρα, Αλβανία. Τρία συμβόλαια έχει. Εντάξει.
2: Έτσι. Θα τον στείλουμε δανεικό, δηλαδή να ψηθεί. Με τη λογική αυτή τον πήραμε, εγώ βλέπω. Και μετά θα τον φέρει στον Παναθηναϊκό. Να δείξει το ταλέντο του και αν έχει το παιδί και αν το εξελίξει στην ομάδα που θα πάει δανεικός, να μας μαγέψει.
0: Ναι.
2: Και πολύ καλά κάνει. Mm-hmm. Αυτό το project πρέπει να το κάνουμε. Όπως δώσανε το Γιάγκουτς στον Παναθηναϊκό, δεν τον δώσανε δανεικό βέβαια με συμβόλαιο, αλλά πρέπει έτσι να δίνουμε παίχτες κι εμείς, να φτιάξουμε έτσι τους μικρούς των ακαδημιών, δηλαδή θεωρώ με τεχνικό διευθυντή τον Κοτσόλη.
0: Mm-hmm.
2: Είναι και ο Γιούρκας νομίζω στα τμήματα των ακαδημιών, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Θεωρώ ότι αυτό θα πετύχει. Έτσι,
0: ναι.
2: Μακάρι.
0: Γιατί να μην πετύχει, φίλε. Έχει στηθεί ένα ωραίο πράγμα με καλές βάσεις, το οποίο βγάζει υγεία και αισιοδοξία. Τώρα από εκεί πέρα όλα κρίνονται στο εκ του αποτελέσματος. Η προσπάθεια γίνεται πάντως και είναι φιλότιμη. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
2: Αυτό, γιατί όλα θα γραφτούν στην ιστορία στο χορτάρι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί όντως μπορεί να είναι μια προσπάθεια φιλότιμη και όντως ισχύει και μπορεί να αναγνωρίζετε. Το θέμα είναι να αναγνωρίζετε σε βάθος χρόνου. Όλη αυτή η προσπάθεια ή απλά έχει να κάνει με το αν θα πάρεις και καλά πρωτάθλημα, κατάλαβες αυτό.
2: Ακριβώς, ναι, εντάξει, κοίταξε και πρωτάθλημα να μην πάρεις, το θέμα είναι να δούμε επιτέλους μια μπάλα. να δούμε λίγο την μπάλα.
0: Έχω την εντύπωση ότι με νύστρο θα δούμε μπάλα φέτος, καλή φιλέ.
2: Αυτό θέλω. Δηλαδή, έχω φτάσει στο σημείο πλέον, εντάξει, το πρωτάθλημα το θέλω όσο τίποτα, λογικό μετά από τόσα χρόνια, αλλά έχω φτάσει στο σημείο να λέμε ας δούμε λίγο μπάλα πρώτα και ας πάρουμε πρωτάθλημα τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή, αυτό το περσινό το χάλι με τη Γιώμα. Ναι. Πάμε να στροφοδοτήσουμε τον Ντετέι και δεν έχουμε αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρουμε πού είναι η άμυνα, πού είναι η επίθεση, ποιος είναι ο αμυντικός, ποιος είναι το χαφ, ποιος είναι. Να τα κάνει ένα σούπα και ένα χταρμά. Ελπίζω φέτος να μην το δούμε και φαίνεται ότι δεν θα το δούμε.
0: Ναι.
2: Τώρα, για Γκανγκούα που γράφεται και έχει κλείσει στο Παναθηναϊκό και μετά τη Βίγκινγκουρ θα ανακοινωθεί,
0: mm-hmm.
2: θα μπορέσει να παίξει όμως, φίλε, μετά την επόμενη μάχη του Παναθηναϊκού.
0: Νομίζω ότι μπορεί να παίξει στους ομίλους.
2: Στους ομίλους, όχι μέχρι να πάμε League Phase, δεν μπορεί να παίξει.
0: Αν θυμάμαι, αν νομίζω ότι βάσει του κανονισμού δεν μπορεί να παίξει, όχι.
2: Ωραία, γάμοτ. Θέλουμε να παίξει εκεί.
0: Okay.
2: Πιστεύω. Τέλος πάντων, εντάξει, κάτι ξέρει για να τον πήρε. Θεωρώ ότι θα και γκολ έχει και ασυστικάζει. Έχει ωραία στοιχεία σαν παίχτης. Θα σε Πέμπτη μέσα.
0: Δεν θα είμαι. Πού να είμαι.
2: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
0: Εδώ δεν πάω διακοπές. Ακόμα να φύγω τέλη Αυγούστου. Εγώ οπότε δεν τα χάνω αυτά.
2: Μπορεί να είσαι πουθενά. Μπορεί να είσαι που σε κανένα κλαμπάκι να κλαμπάρει.
0: Θα είμαι. Τώρα σε ποιο σημείο του γηπέδου θα είμαι θα το δούμε. Αλλά θα είμαι σίγουρα.
2: Θα στείλω μήνυμα. Θα στείλω μήνυμα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Εννοείται.
2: Έλα. Θα λέμε. Έλα. Για.
0: Πάμε στο επόμενο φίλο. Νικόλα, καλησπέρα καταρχήν. Φέτος είσαι πάντα μέσα σε ό,τι αποκαλύψεις έχει. Συνήθως βγαίνει μπράβο. Έπειτα ο Παραδεκός θα θέλουμε να δούμε στο ποδόσφαιρο επιβάλλεται να πάρει λέει κανονικό εξτρέμ. Σου είπα ότι οι αποκαλύψεις είναι σχετικές. Πολλές φορές μπορεί να ισχύει και κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα να καταλάβεις. Όταν ο Καμαρά, ας πούμε, ο Παραδεκός δίνει μια μεγάλη μάχη να κλείσει τον Καμαρά. Η μάνα του Καμαρά δεν ήταν η πιο εύκολη. Ο Καμαρά, αν θυμάμαι καλά, βγήκε την Πέμπτη ότι έρχεται οριστικά στον Παραδεκό. Έπαιζε, είχε βγει σαν όνομα, κυκλοφορούσε. Αλλά ενώ θεωρούταν, ας πούμε, δεδομένο να καταλάβεις ότι τρεις μέρες πριν, την Τρίτη, παραλίγο να χαλάσει η μεταγραφή. Όταν έβγαινα και έλεγα λοιπόν εγώ ότι ο Καμαρά είναι δύσκολη περίπτωση, δεν έλεγα ότι δεν παίζει το όνομα του Καμαρά, έλεγα όμως ότι είναι μια μεταγραφή που επειδή μεταγραφές θα δεν παίζουν υπογραφές, δεν κλείνουν. Έτσι. Τρίτη βράδυ πήγε να γίνει κόμπλα. Τελικά όμως, ευτυχώς ο Παναθηναϊκός με μεθοδικές κινήσεις και τον ήθελε πολύ και ο Κοτσόρης, τον έκλεισε τον παίχτη και πήρε ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Ωστόσο. Αν βγω εγώ και πω ότι ο Καμαρά π.χ. είναι επικίνδυνο και μπορεί να μην γίνει, κλείσει ο Καμαρά, θα μου πει: Α, εσύ έλεγε ότι δεν θα γίνει ο Καμαρά. Ενώ εγώ μπορώ να σου λέω την Τρίτη ότι όντω μπορεί να μην γίνει εκείνο ο Καμαρά, αλλά τελικά να γίνει ο Καμαρά. Άρα θέλω να σου πω, αδερφέ, ότι αλλάζουν τα πράγματα στο ρεπορτάζ. Είναι λίγο ρευστό. Όταν λες μια είδηση, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει η είδηση. Σημαίνει ότι αυτή η είδηση ισχύει, αλλά μπορεί να επιβεβαιωθεί ή όχι αναλόγω στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα που αλλάζουν γρήγορα τα πράγματα. Αυτά. Το όνομα του Τζάικοβ είναι Τζέικοβ και προφέρεται στα ελληνικά Γιάκοβ. Στην ΠΑΕ νομίζω το γράφουν Τζέικοβ. Λοιπόν, Παγκάκι λέει αν κατακτήσει το κόφερες και βγει τέταρτο στο πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι υπάρχει γκρίνια? Όχι. Όχι. Σίγουρα όχι. Πάρει σε ευρωπαϊκό τρόπο, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει γκρίνια. Τι γκρίνια υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά... το κυριότερο πιστεύω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν ξέρει από μπάλα. Θέλει πρώτα απ' όλα να δει καλή μπάλα στο γήπεδο, γιατί πέρσι πραγματικά πόνεσε τα μάτια μας. Το πρώτο είναι αυτό. Και ξέρει από καλό ποδόσφαιρο ο κόσμος του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι με τον ίσο θα δούμε καλή μπάλα. Αυτό μπορεί να το εγγυηθώ. Δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αλλά εγώ βλέπω ότι ενισχύεται και σε ποιότητα και σε ποσότητα και σε. Και αυτά που είδα στην Ολλανδία εμένα μου άρεσαν. Απλά πάντα θα σας το λέω και εσάς για να μην βγείτε να πείτε μετά αν είπε ο Νίκος ότι το καλοκαίρι. Μου έχουν έρθει κάποια καλοκαιρία, κάποια μηνύματα τέτοια. Μας έλεγες ότι έβγαζε φωτιές η ομάδα. Και αυτό, εντάξει, δεν έχω πει ποτέ έτσι περφή, αλλά η ομάδα πετάει, βγάζει φωτιές. Αλλά τι να σου πω κιόλας, ξέρεις, οι προετοιμασίες, ρε φίλε, συνήθως επειδή είναι πάντα καινούργια αρχή, νέος προπονητής και μπορεί και όντως στο δικό μας μάτι να δουλεύουν καλά οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία αυτά που βλέπουμε. Αλλά στην πορεία να μην βγαίνει, να μην δέσει το γλυκό, να μην κολλήσει μονάδες, να μην δέσει ο προπονητής. Δεν σημαίνει ότι ήταν κακό το κλίμα, ότι δεν έγινε καλή προετοιμασία επειδή δεν πήγε καλά το χειμώνα. Ούτε είπαμε ότι ωρε κάνει τώρα φοβερή προετοιμασία, φέρτε μας τη Manchester City να την πατήσουμε. Ούτε αυτό λέμε. Να ξέρουμε τι λέμε, να ξέρουμε και τι ακούμε μαζί. Να είμαστε με την μπάλα κάτω προσγειωμένοι. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι δούλεψε καλά. Είμαι σίγουρος ότι δούλεψε καλά. Δεν ξέρω πώς θα τα πάει ένας καινούργιος προπονητής. Αυτό που βλέπετε και εσείς βλέπω κι εγώ. Μπορεί να είμαι πιο κοντά στην ομάδα. Αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής στα φιλικά, στα επίσημα, είναι μια ομάδα που βάζει εύκολα γκολ. Και είδατε ότι έβαλε παντού γκολ, ακόμα και στην κακή της μέρα με την Rapid. Είναι μια ομάδα που τρέχει περισσότερο. Είναι μια ομάδα που βγάζει εντάσεις περισσότερο. Και είναι μια ομάδα που πρέπει να μάθει ο ένας τον άλλον, να μάθουν να παίζουν καλύτερα τακτικά σε αυτό που θέλουν οι ίστροποι στον αγωνιστικό χώρο, οι εναλλαγές, πολύ σημαντικές εναλλαγές, όπως κάναμε στην Ολλανδία, βλέπαμε ας πούμε, να φεύγει εσωτερικά ο εξτρέμ και να μπαίνει στα πλάγια το χάφ, ας πούμε, είχε κινήσεις ο Νίστρουπ κουμπωμένες που τις γουστάρει. Και όλο αυτό πάντα που να παίζει με τρεις αμυντικούς πίσω, και όλα αυτά μαθαίνονται, ρε παιδιά, μέσα από τη μέρα. Όταν έλεγε ο Νίστρουπ θέλουμε 6 εβδομάδες να πάρουμε φουλ τα πάνω μας, εντάξει, δεν έχω περάσει αυτές τις 6 εβδομάδες, πλησιάζουν ενδεχομένως, αλλά δεν γίνονται και θάματα. Μην περιμένετε τώρα το μάγο που θα κουμπίσει και θα με το ραδάκι. Αλλά ξέρετε όλοι, το βλέπετε κι εσείς χωρίς να είστε δημοσιογράφοι, ότι γίνεται καλή δουλειά. Το λέει και ο κόσμος, δεν το λέω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Καλημέρα, Νίκο μου, 5 λεπτά.
0: 5 λεπτά θα μιλήσει ή 5 λεπτά περίμενες.
3: 2,5 για 2,5, δύο θέματα θέλω να θίξω.
0: Ωραία, ο χρόνος μετρά από τώρα, πάμε.
3: αυτό που είπες στο Insta, κάτω από Τουρκία θα πάρουμε ισχύ.
0: Τι θα πάρουμε.
3: Θα πάρουμε τίποτα, κάνα Τούρκο ποδοσφαιριστή.
0: Ο Παναθηναϊκός διέψευσε. Ναι, κάτσε να σου το πω λίγο, περίμενε λίγο, φίλε. Να σου το πω ακριβώς για να μην εκτροχιαστώ κιόλας. Λοιπόν, καταρχάς ο Παναθηναϊκός έχει διαψεύσει ότι δεν υπάρχει τίποτα από τον Παναθηναϊκό για τον Ντεόσα που γράφτηκε από τη Βραζιλία. Και επειδή έβγαινε από την Τουρκία χθες από μανατζερικές πηγές για δύο παίχτες, για ένα γράφτηκε σήμερα, τοποθετήθηκε ο Παναθηναϊκός για το δανό κεντρικό αμυντικό της Γαλατά Βίκτορ Νέλσον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, ούτε και για τον Βόσνιο του Σουηδό που γράφτηκε, τον Τσαρντάκλια. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
3: Εντάξει.
0: Να σου πω λίγο εδώ τι γίνεται για να καταλάβεις. Ο Κοτσόλης είναι τεχνικός διευθυντής και το ξέρουν όλοι. Το να πάρει τον Κοτσόλη ένα τηλέφωνο μπορεί να ισχύει ότι προτάθηκε ένας παίχτης, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ότι αντανακλά ο Παναθηναϊκός. Έχει τα κλασικά.
3: Ράδιο Αρβίλα, Ράδιο Αρβίλα.
0: Όχι, δεν είναι Ράδιο Αρβίλα. Μπορεί όντως να προταθεί ένα παίκτη, αλλά να μην ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Λέει.
3: Ναι. Και η Ιουβέντους έχει ένα επιθετικό, της έχει πιάσει τη Ιουβέντους. Δηλαδή με η Ιουβέντους. Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, βγάζει πολλούς καλούς παίκτες. Στο επόμενο θέμα είναι το πόλο. Ότι μιλάμε μια ώρα και κανείς δεν βγήκε ότι το σηκώσαμε το τίμημα.
0: Το είπα εγώ στην αρχή, δεν πειράζει.
3: Ναι, συντονίστηκα 10 λεπτά μετά. Πολύ μπάλα θα είδαν οι δικοί μας και τελικά όταν
0: φτάσαμε
3: ξεμπούκωσαν στο
0: τέλος. Ναι.
3: Και όταν φτάσαμε προημιτελικά, λέω έτσι όπως πάμε, λέω, πιστεύω εδώ που φτάσαμε θα το σηκώσουμε. Και τελικά το σηκώσαμε.
0: Το τιμημένο.
3: Το τιμημένο μόνο γιατί το κύπελο, Νίκο μου, ήταν... δεν ήταν χρυσό το κύπελλο.
0: Δεν ξέρω, με πολλά με ρωτάς. Θα σου πω και
3: εγώ. Κάτι τελευταίο που είπε το Μέγκα, 9 παρά, μπορώ να το σχολιάσω να πω την άποψή μου.
0: Τι να σου πω, φίλε, τι θες πες, εγώ δεν μπορώ να σου πω να πεις κάτι. Τι είμαι, χουντικός.
3: Ναι, επειδή είχαν γίνει κάτι επεισόδια, τότε με τον Ολυμπιακό, τους βγάλουν εγκληματική οργάνωση και βγαίνει το Μέγκα και λέει ΑΒΓΑΜΑ.
0: Ναι.
3: Νομίζω η άποψή μου είναι ότι νομίζω παλιά που το είχα ξανακούσει αυτό, αυτά τα άτομα που βγήκαν εγκληματική οργάνωση είχαν πάρει κάποιον τηλέφωνο, έναν ΑΒΓ, αν έχω δίκιο, το είπαν στην τηλεόραση αυτό. Είχαν πάρει το δήμαρχο νομίζω του Πειραιά, να τους βγάλει έξω. Αυτά τα άτομα πάνε εκεί που δεν έχουμε καμία σχέση εμείς. Εγώ είμαι υγιής φιλαθλός.
0: Ναι.
3: Δεν πήραν κανένα τηλέφωνο πουθενά στη ΜΠΑΕ για να βγει ο Παναθηναϊκός σε εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, λίγο έλεος δηλαδή.
0: Έγινε ρε μεγάλε. Εντάξει. Κλείσαμε το πεντάλεπτο.
3: Ναι. Νίκο μου, κάτι που σ' άκουσα.
0: Γεια σου, μαγκά, φιλιά.
3: Γεια σου.
0: Καλησπέρα, Παναγιώτη από Κορυδαλό, Παναθηναϊκός. Θα ήθελα στη διαρροή μας και. Δεν κατάλαβα τι λες. Γιατί θα ήθελα. Δεν το έχει γράψει καλά, φίλο το μήνυμα. Γιατί στα διαρκεία μας εννοείς, γιατί έχει γράψει στα διάρκεια μας, λέω γιατί έπιασε διάρκεια το φίλο, στα διαρκεία μας και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ, δεν γίνεται μεταβίβαση μέσω GOV. Γενικά η μεταβίβαση απαγορεύεται από το ξέρω αυτό, τι να σου πω. Παγκάκι λέει ένα φίλο, βάλε πλάτη να φύγει ο Βάσκο, λέει, σου τάζω πρωτάθλημα, δεν μπορώ άλλη σέντρα. Φίλε, εγώ δεν βάζω πλάτη για κανέναν. Εγώ μιλάω καθαρά καφενειακά, τώρα κάνουμε πλακίτσα ποδοσφαιρό, έτσι. Ό,τι βλέπω, ό,τι παίρνει τα αυτή μου. Ούτε πολιτική κάνω, ούτε με ενδιαφέρει κιόλας να σου πω να κάνω. Εγώ αυτό που βλέπω το ξέρεις και εσύ ότι ψιθυρίζεται. Τώρα από εκεί πέρα, okay. Μεταξύ μας, μεταξύ κατεργαρίων, ειλικρινία. Παίρνουμε απλά Νικόλα ότι θα πάρει κανονικό εξτρέμ η ομάδα, όχι ενδιάμεσο, όχι θα πάρει κανονικό εξτρέμ. Απλά σου πάμε ανάποδο πόδι. Κανονικότατο εξτρέμ και ψάχνει και έμπειρο εξτρέμ και που να έχει και γκολ. το μενού. Πάλι για το κανονικό εξτρέμ, πάλι για τον Νίστρουπ. Είπα φίλε για τα χαφ, τα είπα νομίζω, για τα μεταγραφικά. Νίκο, τι γνώμη έχεις για τον Μπένια μέχρι στιγμής? Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για τον Μπένια, ότι έχει πάρα πολύ καλά πόδια, 101%. Θα τον δω κατά τα δοκάρια. Okay, είναι πραγματικά νωρίς για τον φύλακα. Πάντως έχει πολύ καλά στοιχεία από την Μπαρτσελόνα που το συνοδεύουν σαν πληροφόρηση. Έτσι. Και γι' αυτό υπολογίζει πολύ και η Μπάρτσα. Κάποια στιγμή μήπως επιστρέψει, αλλά τώρα ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο ακροατής παίρνει κάθε βράδυ και μιλάει 25 λεπτά. Κοίτα, εγώ δεν ήμουν το προηγούμενο βράδυ, οπότε δεν ξέρω αν ήταν ο ακροατής. Οπότε γι' αυτό τον άφησα να μιλήσει και 25 λεπτά. Αν τον άφησα να μιλήσει 25 λεπτά, βέβαια, γιατί δεν. Δύο ερωτήσεις και καλησπέρα από Γαλάτσι. Ο Ταμπόρ δεν είναι για να φύγει. Άλλο χαφ θα πάρουμε, λέει ο Μάκης. Χαφ σου πανέ. Εγώ πιστεύω θα πάρουμε ένα 8 καλό. Ο Ταμπόρ δεν θα φύγει. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Όντως στην προετοιμασία σας είχα πει ότι έβαζε Γιάγκουσιτς. Που ήθελε να τον μπουστάρει, να του δείξει ότι την πιστεύουμε, να του δείξει ότι θέλω να σε ανεβάσω, να του δείξει ότι περιμένω πράγματα εγώ από σένα. Μπορεί να το άρεσε και να το θεωρεί πιο δεκαρίσιο, να το πω έτσι. Αλλά τον Ταμπόρδα τον είδα να το βάζει κυρίως δεξιά, οπότε κατάλαβα και εγώ ότι, και το έλεγα την προετοιμασία, ότι ο Γιάγκος έχει το προβάδισμα. Από εκεί πέρα όμως, μέχρι αυτό που λες είναι πάρα πάρα πολύ μακρινό και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Έτσι. Τεντόγλου λέει μεγάλος αθλητής, αλλά άθλησε δηλώσεις του. Γιατί άθλησε, φίλε? Εγώ το βλέπω cool γενικά. Λοιπόν. Μάλιστα. Πάμε. Γεια σου φίλε.
4: Γιάννης,
0: να ξέρεις λέω. Γιάννη, ότι έχεις 6 λεπτά πριν πάμε σε break, πριν πάω μέσα, πριν ρίξω 50 λεπτά και πριν πάρω ένα νερό.
4: Okay. Βλέπω από τη μέση και μπροστά πάμε καλά. Ναι. Πίσω τι κάνουμε, Νίκο?
0: Πίσω τι κάνουμε? Πίσω έχεις το Van Drongelen, ένας πανάκριβος στόπερ με χαρακτηριστικά έτσι δυναμικά, ένα πανέμπειρο στόπερ όπως είναι ο Τεφράι. Ένα στόπερ στοίχημα όπως είναι ο Κάτρης. Θα δούμε στο βάθος κήπος εάν αφού έρθουν άλλες κινήσεις, αφού φύγουν παίκτες, αφού έρθουν ένα-δυο παίκτες στη θέση που είπα 8 και εξτρέμ, γίνει μετά κάτι άλλο στην άμυνα ή όχι. Και ξέρω που θες να καταλήξεις. Πού θες να καταλήξεις?
4: Εντάξει, δεν πας με δύο στόπερ όμως.
0: Δεν είναι δύο, είναι τρία. Και ο Τουμπά 4. Και ο Τουμπά 4. Ναι. Ο Τουμπά 4, ο Κάτρης 3.
4: Ο Τουμπά, τώρα μιλάμε σοβαρά, τώρα είναι παίκτης ο Τουμπά.
0: Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης που είναι στο γαλλικό πρωτάθλημα και ανοίξει τον Παναθηναϊκό και είναι παίκτης.
4: Ναι. Καλά, εντάξει, ναι, καλά. Δεν πας με δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Δεν πας με δύο κεντρικούς αμυντικούς, ναι.
4: Δεν έχει. Τώρα
0: κάτσε ρε φίλε, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί ποιοι είναι δηλαδή δύο?
4: Δεν πας.
0: Εννοείς ότι ο Κάτρης δεν είναι κεντρικός αμυντικός?
4: Εντάξει, τώρα ο Κάτρης θα παίξει σε μερικά παιχνίδια. Δεν είναι να μπει σε εξίσωση τώρα του κανονικού προαθλήματος να παίξει στα παιχνίδια.
0: Άκου να σου πω κάτι. Χωρίς να. Χωρίς...
4: Ο Κάτρης θέλει ειδική μεταχείριση. Δεν πας με δύο και δύο.
0: Ρε φίλε, άκουσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα σου το εξηγήσω.
4: Αυτό,
0: διαφωνώ με σένα, αλλά θα σου εξηγήσω μετά.
4: Μου δώσε 5 λεπτά, ναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, μίλα και μετά. Μετά τον break, αν περιμένεις, δεν έχω πρόβλημα.
4: Όχι. Δεν θέλω να περιμένω.
0: Okay.
4: Εγώ θέλω να σου πω και τον τερματοφύλακα. Mm-hmm. Είναι λάθος που έφυγε ο Λαφόν.
0: Ναι. Okay. Ναι, άποψή σου,
4: από πίσω, από τον Μπένια πίσω, πέσω από τον Μπένια, δεν είναι ο καινούριος.
0: Ναι.
4: Ναι, δεν έχεις τίποτα. Και
0: νομίζω σε βρίσκω λίγο υπερβολικό. Τι εννοείς δεν έχεις τίποτα?
4: Δεν το θεωρώ καλό το μοντοφύλακα τον Μπένια. Θα τα τρώει όρθιος.
0: Ωραία, εντάξει, αυτή είναι η άποψή σου, φίλε. Τι να σου πω τώρα, είναι πολύ υποθετικό.
4: Το λέω γιατί τον πρόσεξα.
0: Επειδή τον πρόσεξε. Κάτσε, ρε μπρο. Ρε μεγάλε, επειδή τον πρόσεξε, θα τα τρώει όρθιος. Εδώ, δηλαδή. Κάτσε, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Δεν θέλω να σε τσιγκλίσω, αλλά δεν ξέρει δηλαδή. Η ομάδα που έχει δει τα data του, δεν το ξέρει η Μπαρτσελόνα, δεν το ξέρει ο Κοτσόλης, δεν το ξέρει το τεχνικό του Παναθηναϊκού, δεν το ξέρει ο Νίστρουπ. Εσύ τον είδες σε ένα φιλικό, τον είδες σε δύο φιλικά και κατέληξε ότι θα τρώει όρθιος από δύο τέτοια. Μπράβο.
4: Ωραίος. Είδα δύο φιλικά και ένα επίσημο. Δεν χρειάζεται και πολύ να τα βλέπω.
0: Όταν
4: βλέπω τους παίκτες, φαίνονται οι παίκτες με τα πόδια που είναι καλός.
0: Αλλά δεν είναι καλός με τα χέρια.
4: Με τα χέρια δεν είναι καλός.
0: Μάλιστα. Έγινε μεγάλε. Έγινε φίλε μου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ας σου απαντήσω λίγο τώρα και εγώ. Καταρχάς ο Κάτρης είναι γεννηθής το 2005. Είναι 20 χρονών. Έχει παίξει στην εθνική ομάδα στις ηλικιακές κατηγορίες K19-K21. Έχει παίξει γεμάτη χρονιά στο Λιβαδιακό και έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Και τα πάει πάρα πολύ καλά και στον Παναθηναϊκό. Έχει δύο πάρα πολύ δύσκολους στόπερ μπροστά του. Και ο ένας από τον έναν θα μάθει, όπως έμαθε κάποτε ο Μπασινάς, από τον Παύλο Σόζα. Πρέπει να έχει ένα παίχτη ηγέτη, πρέπει να έχει ένα παίχτη με ταλέντο. Κάτι έχει το, για μένα, όπως τον έχω δει, τα πιο καλά σώματα, γυμνασμένα και νούμερα στα στατιστικά του. Είναι ένα ταλέντο το οποίο αξίζει να πάρει την ευκαιρία. Δεν γίνει να παίζει συνέχεια με εμπειρούς παίχτες, γιατί και κανείς εμπειρούς παίχτες δεν θέλει να μένει και στον πάγκο. Έτσι, όταν έχει μόνο εμπειρούς παίχτες, και είναι πιο δύσκολη διαχείριση. Και πιστεύω ότι κάνει και πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και το παιδί αυτό δουλεύει σταθερά για να βγαίνει σταθερά. Εγώ είμαι δαγκωτό κάτρι, ούτε καν το συζητάω για κάτι άλλο. Αν θες γνώμη μου, με ρωτάς Νίκο, έτσι, όχι στον Παναθηναϊκό. Και για τον Τουμπά, γενικά βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια γκρινιά, να είμαι ειλικρινής. Μην ξεχνάτε, να σας πω κάτι απλά, μην ξεχνάτε όλοι, επειδή λίγο υπάρχει έτσι λίγο βιασύνη, ότι είναι ένας νέος προπονητής, μια νέα ομάδα. Έτσι, η οποία δεν είναι τώρα. Μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά. Ψάχνονται τις θέσεις τους. Π.χ. ο Ντεφράι με τον Τουμπά, πόσα παιχνίδια έχουν παίξει μαζί, λέω παράδειγμα. Θα συμφωνήσω ότι ο Τουμπά πρέπει να δείξει βελτίωση στο aggressive στο 1-1 στην περιοχή. Αλλά είναι ένας παίκτης γρήγορο που μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Okay. Σαφώς χρήζει βελτίωσης. Δεν ξέρω τι θα γίνει, έτσι, πού θα πάει και πώς θα τα πάει και ο ίδιος. Θα το δούμε στην πορεία. Απλά να σου πω, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μία πληροφορία, είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Να ξέρεις ότι αρκετοί παίκτες στον Παναθηναϊκό, και δεν σου βάζω μόνο τον Τουμπά, έχουν αυτή την εποχή αρκετά πιο βαριά πόδια σχέση με άλλους παιδιά, γιατί έχουν κάνει μια πολύ ένταση σε ένταση προετοιμασία του Νίστρου που δεν την έχουν συνηθίσει τα παιδιά. Πραγματικά ο Νίστρου ήταν στο κομμάτι της έντασης, τα δίνει όλο άνθρωπος. Δηλαδή δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Θέλει η ομάδα σου να είναι σπίτα και δεν πρόκειται να βγει αυτό με τη μία. Okay, έχει γίνει και διαχείριση δύσκολη επειδή από το καλοκαίρι έχει μπει νωρίς να παίξει παιχνίδια. Δεν ήταν και όλο το έψιλον δυναμικό, παρά το έγιναν πάρα πολύ γρήγορα μεταγραφές. Μην ξεχνάμε ότι είναι νωρίς να έχει κάνει, ας πούμε, τις 5-6 μεταγραφές ήδη μέχρι τα μέσα Ιουνίου, για παράδειγμα. Κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, τηρουμένων και των αναλογιών. Αυτό θα σου πω. Τώρα, επειδή έχουμε ένα λεπτάκι για να μην βγάλω το φύλλο και το κάψω, ή το βγάζουμε. Πάμε break καλύτερα. Πάμε ένα break, αδερφές. Σε πολύ λίγο έρχομαι, σε πολύ λίγο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Και το πιο σωστό είναι αυτό που λέει ένας φίλος. Εδώ θα με βρει σύμφωνο. Δεν καταλαβαίνω, καμιά φορά κάνετε λίγο αυστηρή κριτική. Βέβαια, δικαίωμά σας, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι ωραίο γιατί έχει ο καθένας την άποψή του. Αλλά σίγουρα όταν κάποιος έχει μελετήσει επί μήνες ένα παίχτη και έχει δει τα data του, το να πει σε ένα παιχνίδι ότι είναι ο Λαφών, για παράδειγμα, που λες ότι έκανε λάθος, έχει πιο ψηλό κορμί από τον Πένια, αλλά έχει κάνει και πολύ, έκανε τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ, ήταν και πολύ ασταθής με τα πόδια. Δηλαδή εκεί που ήσουν cool, ξαφνικά σου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Οπότε τώρα είναι πολύ σχετικό. Ο τερματοφύλακας θα κριθεί, όπως λέει ο φίλος, αφού δέσει άμυνα. Ο Πένια επιθετικά build-up είναι χίλιες φορές καλύτερος από όλους στην Ελλάδα. Και ο Τσάβες επίσης είναι φίλος αυτό, να σου πω. Δεν είναι απλό να πες παγκότερμα και δεν είναι ατυχία στην Μπάρτσα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: Νίκο, εγώ πιστεύω θα φύγουν παίχτες. Τα μπόρδα μου εδώ κτλ. Ρέση Νίκο, καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟ κάνει καλές κινήσεις. Είσαι πολύ καλός και σε γουστάρουμε ακόμα και εμείς, λέει Ολυμπιακή. Όμως όταν ένας οπαδός του ΠΑΟ λέει κάτι, π.χ. ο προηγούμενος λέει με τα στόπερ, πες, οκ, σε ακούω. Ναι, τον ακούω. Μα τον ακούω, ρε φίλε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται. Η απαξίωση όταν έχεις ένα παίχτη και του είπα, σέβομαι την άποψή του, αλλά να μην πω και τη δική μου. Η απαξίωση όταν βλέπεις ένα παίχτη σε δύο παιχνίδια, σε ένα φιλικό που ήταν όλη η ομάδα χάλια στο φιλικό και σε ένα επίσημο, ας πούμε, είναι ειδικά για τη θέση του τερματοφύλακα που ξέρεις ότι είναι πολύ ευαίσθητη και πρέπει να πάρεις ρυθμό, να μάθεις το συμπαίκτη σου. Τα στοιχεία όμως τα τεχνικά τα βλέπεις. Έτσι. Αλλά όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη και όλοι κάνουν λάθη και αυτό μπαίνουν γκολ. Η διάρκεια είναι αυτή που καταξιώνει ένα παίχτη είτε τερματοφύλακα είτε σε άλλη θέση. Τώρα για τα στόπερ, η αλήθεια είναι ότι και εμένα του Μπα σε κάποιες φάσεις στην περιοχή με έχει προβληματίσει. Δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να το κρύψω γιατί το βλέπεις στο γήπεδο. Έτσι. Άλλος το βλέπει πολύ, άλλος το βλέπει πιο λίγο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο Τουμπά πρέπει να μάθει να παίζει με τον Τεφράι, δεν έπαιζαν από μικρή μαζί. Πρέπει να μάθει να παίζει με τον Μπένια, πρέπει να μάθει τα συστήματα της ομάδας να λειτουργεί στο πάνω κάτω, πρέπει να βγαίνουν οι αλληλοκαλύψεις, που αυτό είναι θέμα ομάδας. Η ομάδα μπορεί να βελτιώσει κάθε παίχτη να είναι καλύτερος. Αν με ρωτάς αν είναι ο Τουμπά καλύτερος από τον Φαντρόγγελεν, που θα το δούμε, αλλά τον έχω δει κιόλας, και τον Τεφράι, οκ, δεν είναι. Αν με ρωτάς όμως ότι ο Τουμπά, πάμε ότι δεν είναι καν για το επίπεδο του Παναθηναϊκού, ενώ έπαιζε, ας πούμε, σε ένα πρωτάθλημα άλλο, αυτό δεν μπορώ να το πω. Θα το δείξει η μια χρονιά πέρσι, ας πούμε, δεν θυμάμαι τα καλό ο Παναθηναϊκός γενικά. Τόσο. Οπότε δεν ήταν ότι ήταν ένας κακός και 50 καλοί. Φέτος τώρα έχει αρχίσει το έργο. Έχει δείξει κάποια δείγματα αμυντικά που με έχουν προβληματίσει. Ωστόσο, θα δούμε στην πορεία αν ο Παναθηναϊκός έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ή όχι. Σε αυτή τη φάση, όχι πάντως. Δεν είπα ότι είναι γρήγορος. Είπα ότι μπορεί να κουβαλήσει καλά την μπάλα και ότι δεν είναι σίγουρο. Ναι, είπα ότι είναι γρήγορος. Όταν λέω γρήγορος, εντάξει, δεν είναι ωραίο φίλο ότι κάνει. Πώς θα σου πω τώρα, ότι είναι γύρω κασιταρίτσο, είναι σπίντα. Οκ, αλλά δεν είναι και αργό στόπερ.

0: φίλε. Εντάξει, μπορεί να γυρίσει πίσω δηλαδή στην επιστροφή. Άλλα είναι τα μείον που εμένα με προβληματίζουν στον Τουμπά. Σου λέω κυρίως μες στην περιοχή. Στα μαρκαρίσματα ή στη δύναμη όταν πηγαίνει στο εναντίον ενός. Εκεί πιο πολύ. Νίκο, εμένα με ανησυχεί, λέει, όχι ο Τουμπά, ο Τετέι, γιατί μπορεί να σπρώξει μπάλα στα δίχτυα. Κάτσε, φίλε, έχει βάλει κάποια γκολ ο Τετέι και στα φιλικά. Και τον ξέρουμε το Τετέι. Γιατί ένα παιχνίδι έπαιξε επίσημο, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, πραγματικά μην είστε τόσο αυστηροί. Νομίζω ότι λίγο έτσι. Δώστε λίγο χρόνο στην ομάδα να χτιστεί. Γιατί γενικά βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός σκόραρε σε όλα τα μάτς. Σε κάποια από αυτά τα μάτς έβαλε γκολ για το Τετέι, ρε φίλε. Δεν είναι ότι δεν έβαλε. Και με τον Άγιαξ γενικά. Αντίληψη χώρου, λέει, χάνει στιγμένες φάσεις, κάνει μια γκέλα. Ναι. Ένα φίλο έχει παράπονο γιατί να πω λέει κάτι ο παίχτη ότι δεν κάνει. Κοίτα, εγώ αδερφέ, δεν είμαι, γενικά πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα και όχι τόσο στις μονάδες. Πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί μια ομάδα να αναδείξει ένα παίχτη που μπορεί να έχει κάποια καλά στοιχεία και η ομάδα να τα κάνει καλύτερα. Τώρα, αν με ρωτά ότι κάποιοι παίκτες δεν πήγαν καλά, ναι, δεν πήγαν. Α πούμε, γιατί πέρσι έκανε 10 γκέλες. Έτσι, που ήταν ανεπίτρεπτο για την εμπειρία του. Α πούμε. Ο Ζαρουρί πέρσι έχει κάποια ανεβάσματα, α πούμε. Αλλά είναι αυτό που έχει τα στημένα, έχει πολύ καλό πόδι, έχει βάλει κρίσιμα γκολ. Ο Ταμπόρδα πέρσι στο πρώτο μισό δεν πήγε καλά. Λέγαμε ότι δεν πάει καλά. Τι να πούμε, ότι πάει καλά. Μετά ανέβηκε. Ήταν άλλο παίκτη. Είχε την αίσθηση του γκολ. Ήταν με σφάσεις. Είναι και με τα φεγγάρια τους. Αυτό θα σου πω. Πάμε.
1: Ναι, yeah,
0: έλα φίλε, έλα καλησπέρα. Συγγνώμη που μακρηγόρησα.
1: Όχι, τι ωραία, σώφα. Ο Δημήτρης από το Κερατσίνη είμαι Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι παίρνω από σπάνια μέχρι πολύ σπάνια.
0: Οκ. Okay. Χαρά μας εδώ που πήρε σήμερα.
1: Ναι, δεν έχω και λόγο συνήθως να πάρω, διότι τι να πω.
0: Ναι.
1: Επίσης, τι είπες τώρα, τι να κάνουμε για το για τον παίκτη εκεί, η μάνα μου τι να κάνει με εμένα να μ' αλλάξει. Εντάξει, έτσι γεννήθηκα.
0: Ναι, να σου, πω, να σου πω πάντως, επειδή ακούστηκε ο Τετραουή, σε ενδιαφέρει σαν Ολυμπιακό γι' αυτό, ο Γιασίν Τετραουή μου ερώτησε πριν ένας φίλος αν είχε ακουστεί για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Και ο Νικολακό είπε ότι υπάρχει κινητικότητα για τον Ολυμπιακό, για τον κεντρικό μέσο στο Αρλερουά. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Βέλγιο. Είναι ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Εγώ άκουσα κάτι τώρα, μια και το είπες.
0: Ναι.
1: Το άκουσα από φίλαθλο, ο οποίος το είπε το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε βγει σε μια εκπομπή και λέει ότι εσείς οι ρεπόρτερ δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας.
0: Ναι.
1: Σου λέω ότι άκουσα, έτσι δεν το έχω ακούσει εγώ okay. από τον ίδιο τον Νικόλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας και δεν λέτε αυτά που πρέπει να ξέρετε. Λέει, τι είναι αυτά που λες. Και λέει, ο Νικολακόπουλος έχει βγει εδώ και ένα μήνα και έχει πει πρώτη προτεραιότητα και κατά πάσα πιθανότητα τερματοφύλακα στο Ολυμπιακό θα είναι ο ΣΑ. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση, διότι μετά ας πούμε άκουσα ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, λέω λες. Δεν το έχω ακούσει, πάντως μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή βγαίνουν πολλοί και κατηγορούν. Εγώ ας πούμε είμαι μεγάλος βέβαια και ο αδερφός μου ας πούμε ο μικρός που λέω είναι 54. Ναι. Σκοτώνω μας, και αυτός τώρα όλο γκρίνια είναι μιζέρια. Εγώ λοιπόν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη φοιτεία του Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τον Ολυμπιακό και είμαι, με βάση τα ελληνικά δεδομένα, έτσι δεν είμαι η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και από την Λίμπαρ. Και επειδή εγώ δεν ξεχνάω να μην πω παλιά, θα πω ότι πριν πάρει το κόφερες ο Ολυμπιακός, όλοι οι Ολυμπιακοί βρίζονται με την Λίμπαρ. Μετά κάνανε την πάπια, πήραμε το πρωτάθλημα τι να πεις και τώρα ξαναβγήκανε στην πιάτσα, ας πούμε. Εντάξει, έβγαλε δεύτερο. Πάλι ας πούμε προσπαθείς να πας στο Champions League.
0: Το θέμα είναι τι θέλει η διοίκηση του Ολυμπιακού σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, όχι και τι θέλουν και οι φίλοι αυτοί, γιατί θα σου κάνω μια ερώτηση σε σένα.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου πεις ο Βεγγέρ σ' άρεσε σαν προπονητής.
0: Δεν με τρέλανε ποτέ εμένα ιδιαίτερα, ναι, okay.
1: Ναι, ο Κλοπ.
0: Ναι, ο Κλοπ μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Πόσα πρωταθλήματα πήρε με τη Λίβερπουλ ο Κλοπ.
0: Πόσα
1: πήρε.
0: Δεν θυμάμαι. Πόσα.
1: Ένα δεν πήρε. Δεν μπορώ να κάνω λάθος. Ένα δεν πήρε. Τώρα τελευταία πέρσι πρόπερσι πότε το πήρε. Είχε πάρει άλλο. Και μπορείς να το κοιτάξεις.
0: Θα το κοιτάξω,
1: και
0: ο Βεγγέρ, το τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Βεγγέρ στα 22 χρόνια πάλι αν δεν κάνω λάθος μπορεί να το κοιτάξεις πήρε 3. Και λέω εγώ, δηλαδή τι θέλω να μου πούνε, ότι αν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχε ο ένας τον Βεγγέρ και όλος τον Κλοπ θα τον διώχνανε γιατί δεν παίρνουν πρωταθλήματα.
0: Ο Κλόπ βλέπω πάντως ότι είχε φοβερά ποσοστά. Έφυγε,
1: πόσα πρωταθλήματα πήρε με τη ούτε Champions League. Πόσα πρωταθλήματα πήρε στην Αγγλία με τη Liverpool.
0: Είχε λέει 283 φορές νικητής, 60%, 6,74. Για τις νίκες λέει, δεν λέει για τα πρωταθλήματα.
1: Μα άμα γράψεις πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Κλόπ με τη Liverpool, θα στο βγάλει.
0: 4 χρόνια. Ήτανε
1: 8 χρόνια, 8 προς τα 9 ήταν. Δεν ήταν 4 κλόπ,
0: 4 χρόνια. Στα 4 χρόνια που. Όχι, αυτό είναι άλλο που βλέπω. Sorry, φίλε, sorry. Απλά ψάχνω εδώ πέρα και μου έβγαλε. Ναι, ναι.
1: Κοντά στα 9 χρόνια ήταν ο κλόπ. Και στα 22 δεν.
0: Το γκουγκλάρα, αλλά μην το βγάζει τώρα. Για πες.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω δηλαδή, άμα ήταν εδώ πέρα στις δικές μας ομάδες Ολυμπιακού, θα τους διώχναμε ως αποτυχημένους γιατί δεν παίρνουν πρωταθλήματα. Δηλαδή δεν μετράει. Εγώ, ας πούμε, στον μπάσκετ, για να σου δώσω να καταλάβεις. Το ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ πηγαίνει 5 χρόνια συνέχεια στο Final Four και πηγαίνει, έχει πάει και σε 3 τουλάχιστον τελικούς, δεν σου δώσω την κατάκτηση, τον θεωρώ απόλυτα επιτυχημένο. Είναι η πιο σταθερή ομάδα αυτή την πενταετία στην Ευρώπη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, χωρίς να θέλω να πω κάτι προς το ούτε να προκαλέσω, είχε βγει 17ο στη Γευγή και φέτος βγήκε 7ο. Μιλάμε στην Ευρώπη. Αυτό τώρα σαν σταθερότητα εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ προτιμώ εκεί. Μα δεν πήρε λέει το. Το Ευρωπαϊκό. Δεν το πήρε. Το τι είσαι όμως συνέχεια εκεί πέρα. Πόσες ομάδες το έχουν κάνει 5 χρόνια συνέχεια Final Four. Δηλαδή αυτό δηλαδή δεν πρέπει να το προσμετρήσουμε. Γιατί και τον Μπαρτζόκα βρίζουμε. Δηλαδή δεν πρέπει να προσμετρηθεί αυτό. Ότι έχεις μια σταθερότητα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Το είχε και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τον Γκλόμπ γιατί τον κρατάγανε χάρη του κάνανε. Πρωταθλήματα δεν έπρεπε. Έπαιρνε ένα προπονητή. Πάρα πολύ καλό. Του δίνει όσα λεφτά θέλει και δεν σου παίρνει πρωτάθλημα. Αν είσαι λοιπόν στον Ολυμπιακό, σηκώνεις και φεύγεις. Και στον Παναθηναϊκό με τις κλωτσιές. Αυτό μας λένε τώρα. Να διώξω δηλαδή το Μεντιλίμπαρο, πραγματικά να πάρω τι. Και ένα τελευταίο για να κλείσω. Επειδή αυτό το κακό είναι σε όλες τις ομάδες και στον Παναθηναϊκό σε όλες. Είμαστε οικονομικοί διαχειριστές.
0: Πάντως επειδή βλέπω εγώ, γενικά ο Κλόπ έχει κάνει πάρα πολλά με τη Λίβερπουλ. Και στην Ευρώπη και στην Αγγλία.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Είμαι συγκεκριμένος πόσα πρωταθλήματα πήρε. Σε όλα θα συμφωνήσουμε.
0: Ο Βεγγέρ ήταν καλύτερος λέει ένας φίλος. Ναι.
1: Πόσα πρωταθλήματα
0: πήρε. Το άλλος φίλος λέει ότι πήρε το πρωτάθλημα με τον κορονοϊό. Σωστό. Και το 2025 πήρε ο Σλότ με μια την ομάδα του Κλόπ.
1: Δεν το πήρε ο Κλόπ. Μην αρχίζουμε τώρα και λέμε.
0: Ο οποίος όμως έχει κάνει φοβερές χρονιές στην Ευρώπη, έχει κάνει φοβερό αριθμό νικών. Έχει θετικό πρόσημο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα, ότι ήταν ομάδα λέει του Όσιμ που πήγε καλά.
0: Και δεν είναι και πολύ εύκολο να το πάρει στην Αγγλία. Εντάξει, οκ.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά πρόσεξε. Ναι, ο Φέργιουσον το έπαιρνε.
0: Ναι, οκ. Είχε πέσει μια φωνιά από τα φοβερή. Είχε μια φωνιά φοβερή.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω λοιπόν για να καταλήξω ότι επειδή κάνουν τώρα και οικονομικά, μακάρι και ο Λαφούζος και ο Μαρινάκης να βγάζουν όσα λεφτά θέλουν. Θα σου θυμίσω που εσύ τα ξέρεις σίγουρα, διώξαν οι Ηρακλειδείς στο Μικυλινέο, έδιωξε ο Άρης τον Κοντομινά, έδιωξε ΑΕΚ τον Φιλίππου και πήγαν κατά διαόλου.
0: Mm-hmm.
1: Θα πω λοιπόν ότι επειδή βγαίνουν οι Ολυμπιακοί και λένε ότι είμαστε η μισή Ελλάδα μέσα στα εκατομμύρια κτλ. Εκατομμύρια πιστεύω ότι θα πιστεύουν ότι είναι και οι Παναθηναϊκοί. Πριν πούνε στον κάθε Μαρινάκη, στον κάθε Καλαφούζο να βάλει λεφτά, ας δώσουν ένα δεκάρικο ή ένα εικοσάρικο να έχουν κάρτα μέλους που δεν τα δίνουν, έχουν καβούρια στις τσέπες, διότι το κοίταξα τώρα προηγουμένως, δεν έχει για φέτος, αλλά πριν 2-3 χρόνια και κάρτα μέλους και κάρτα φιλάθλους στον Ολυμπιακό ήταν 80-90.000. Πού είναι τα εκατομμύρια, ρε, ένα δεκάρικο δεν δίνουν. Πόσα, εσύ έχεις υπόψη περίπου, ρητορική απάντηση, άμα θέλεις να απαντάς. Πόσε κάρτα μέλους και φιλάθλου είναι στον Παναθηναϊκό?
0: Είναι αρκετή.
1: Είναι δηλαδή μισό εκατομμύριο.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Αφού έχει εκατομμύρια δεν έχει. Πώς φιλάθλους έχει?
0: Όχι. Είναι χιλιάδες. Δεν ξέρω. 11.000 δεν θυμάμαι τώρα.
1: 12.000. Αυτό σου λέω. Είναι δυνατόν. Θέλεις να βοηθήσεις τον αεραστέχνη. Τι λέω σε ένα εικοσάρικο.
0: Ναι, ο ερασιτέχνης είναι πάντα μια συζήτηση που ξέρουμε είναι ξεχασμένη, αλλά όντως μπορεί να βοηθήσει εκεί, όντως.
1: Ναι, μα δεν
0: και να βοηθήσει και πάρα πολύ.
1: Και ειδικά ο Παναθηναϊκός που ξέρεις πολύ καλά για μια σειρά ετών τι έχει.
0: Απλά λέει ένας φίλος ότι δεν μπορεί να συγκρίνει προπονητές Αγγλία με Ελλάδα. Αγγλία είναι πολύ διεκδικητές, παιχνίδια Champions League και πολλά κύπελα. Ελλάδα είναι προτάσμα κύπελο και
1: εγώ δεν σύγκρινα. Ρε παιδιά, τώρα πλάκα κάνουμε. Θα συγκρίνω τη Λίβερπουλ με τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω στην Αγγλία. Ο Φέργκισον τους έπαιρνε τα σόβρακα.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι.
0: Ναι.
1: Τι έκανε, δηλαδή ο Βεγγέρ τι έκανε απέναντι στο Φέργκισον. Αυτό ρωτάω εγώ. Δεν συγκρίνω εγώ με τη Λίμπαρ.
0: Okay.
1: Λέω ότι Όμως η Arsenal τον κράταγε 22 χρόνια. Αυτό λέω. Το Κλοπ, η Λίβερπουλ τον κράταγε 9 χρόνια. Έφυγε ο Κλοπ, δεν τον έδιωξαν. Ναι. Ακόμα και θα ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα αυτό λέω. Δεν συγκρίνω προς Θεού την Ελλάδα με την Αγγλία.
0: Άλλη νοοτροπία. Άλλη νοοτροπία. Τελείως.
1: Τον κρατάνε τον προπονητή. Εδώ εμείς στους πρώτους. Είδες τι λες. Ρε, κάτσε να δεις, σε διαφανείς, κάτσε να δεις τον παίκτη.
0: Εντάξει, αυτή είναι δική μου φιλοσοφία. Αυτή είναι δική μου φιλοσοφία. Έτσι, δεν έχει. Να την εστερνίσουν όλοι δηλαδή.
1: Με αυτή είναι η λογική. Δες προσεκτικά φέτος τον Παναθηναϊκό να λήξει το πρωτάθλημα και να κάτσουμε κάτω να κρίνουμε αν ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, αν ο προπονητής δεν έπαιξε. Τώρα θα τον κρίνω. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Premier League 19-20, πρωτάθλημα Κύπελλο Αγγλίας 21-22. League Cup Αγγλίας 21-22, 23-24. Φιναλίστο 15-16. Community Shield 22. UEFA Champions League 18-19. Έχει πάρει φιναλίστ το 18, το 22, UEFA Super Cup το 19, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Ποδοσφαίρου το 19, UEFA Europa League, finalist, εντάξει, έχει πάει και τα ευρωπαϊκά του, μια χαρά. Προπονητής χρονιάς έχει βγει κάποιες φορές, ποσοστό νικών τεράστιο, εντάξει, οκ. Okay. Είχε πράγματα που τους έπεισαν να τον αξιολογήσουν, να τον κρατήσουν τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Μάλιστα, σερ.
2: Καλησπέρα, ταξιάρχης από Μυτιλίνη. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί, Νίκο.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Εγώ παίρνω και στον Κώστα κυρίως και στον Ηρακλή.
0: Ωραίος.
2: Είμαι φίλος ΣΑΕΚ.
0: Ωραίος.
2: Ήθελα να πω λίγο για την ομάδα μου.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό, για τον Ίστρουπ έχω πολύ καλή άποψη.
0: Mm-hmm.
2: Τον είχα δει και στην Κοπενχάγη. Θυμάμαι και στο Champions League που είχε πάει καλά τη σεζόν 23-24 που βγήκε και δεύτερη η Κοπενχάγη.
0: Το παρακολουθούσες?
2: Παρακολουθούσα, ναι, ναι. Είχε φτιάξει πολύ καλή ομάδα.
0: Okay.
2: Και παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο, παίζοντας... είχε pressing, είχε δηλαδή... έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε φέρει και 0-0 με την Bayern, είχε κερδίσει και τη United 4-3. Δηλαδή είναι καλός προπονητής.
0: Ναι.
2: Και βλέπω και πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει κάνει πολύ σωστές κινήσεις. Τον βλέπω ψηλά. Λοιπόν, για την ΑΕΚ να πω. Εντάξει, σήμερα η ΑΕΚ έπαιξε φιλικό.
0: Mm-hmm.
2: Κράτησα κάποια πράγματα. Εντάξει, από τα φιλικά δεν μπορείς να κρατήσεις πέραν από κάποια στοιχεία ή κάποια πράγματα που θες να καταλάβεις. Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η ΑΕΚ εξακολουθεί να είναι μια ομάδα η οποία έχει την ίδια ακριβώς ταυτότητα που είχε πέρυσι. Δηλαδή μια ομάδα πολύ, πολύ σκληρή και μια ομάδα η οποία πλέον έχει αποβάλει αυτό το που είχε μέχρι πέρυσι, δηλαδή ότι πλέον δεν χάνει εύκολα αυτή η ομάδα, αρνείται να χάσει, mm-hmm. ακόμα και σε φιλικά. Πρόπερσι είχαμε 6 ήττες στα play-off και πέρυσι κάναμε 6 ήττες όλη τη χρονιά.
0: Mm-hmm.
2: Και είδα μια ομάδα σήμερα, ας πούμε, στο φιλικό που έπαιζε, δεν ήταν πάρα πολύ καλή και μόλις έγινε το 2-1 σκύλιαξαν, δηλαδή δεν θέλαν να χάσουν στο φιλικό. Και εμένα αυτό μου δείχνει καλά σημάδια. Εντάξει, mm-hmm. βέβαια, εμείς τώρα έχουμε ένα πρόβλημα ότι χάσαμε τον Πινέδα,
0: mm-hmm.
2: που ήταν ο ηγέτης μας. Δεν ξέρω και ποια είναι η άποψή σου για τον Πινέδα.
0: Εντάξει, φίλε, είναι παιχτούρα. Ποια άποψη είναι. Παιχτάρα, μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι.
2: Ναι, φοβερό οχτάρι. Που έπαιζε και τερματοφύλακας που λέει ο λόγος.
0: Φοβερό εργαλείο θα έλεγα γενικά. Σου έπαιζε ναι, από ναι. αμυντικός μέχρι ό,τι θες.
2: Ναι, και έπαιξε δεξί μπακ, αριστερό μπακ.
0: Ναι.
2: Και εκτός από στόπερ έπαιξε μέχρι και center for, σε όλες τις θέσεις δηλαδή. Ήταν φοβερός. Εντάξει, αυτή την απουσία πρέπει να καλύψει η ΑΕΚ. Είναι καλή περίπτωση ο Κάιρινεν, που πήρε, αλλά θέλει τουλάχιστον ένα ακόμα, μη σου πω και δύο, για να βγει μια καλή τετράδα μαζί με τον Μαρίν. Και επίσης θεωρώ ότι όπλο για την ΑΕΚ φέτος θα είναι ο Ζήνη. Δηλαδή είναι ένας παίκτης με πολύ καλά στοιχεία, είναι ιδανικός για αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς, είναι πάρα πολύ κομβικός. Όπως επίσης μου κάνει φοβερή εντύπωση
0: mm-hmm.
2: ο Βάργκα με τις κεφαλιές.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει, πολύ κόλτσες.
2: Ναι, το έχει...
0: Το ξέραμε ότι είναι κόλτσες, αλλά οκ, εντάξει.
2: Όχι με τις κεφαλιές, το έχει, είναι πάρα πολύ καλός. Διαβάζει όλες τις στατικές φάσεις, βρίσκεται εκεί που πρέπει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, να και μια τελευταία ερώτηση, πώς φάνηκε το φετινό Μουντιάλ?
0: Να σου πω τη μαύρη αλήθεια, ότι ναι. είχα τόσο τρέξιμο, ήμουνα στην Ολλανδία στην προετοιμασία και γενικότερα που δεν είδα πάρα πολύ. Είδα το εναρκτήριο μάτς, είδα το τελικό, είδα τα ημιτελικά. Γενικά μου άρεσε ότι είχε γκολ στα παιχνίδια. Ότι μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου τύπου Μέση, Κέιν, Μπαπέ οδήγησαν στις ομάδες τους. Και το πήρε η καλύτερη ομάδα. Ναι, και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορείς να το. Να μην υποκλειδεί στην Ισπανία. Σε πολύ πλήρη στην νοοτροπία, στου παιχταράδε που είχε, στον τρόπο που έδωσε, στον προπονητή, όλα.
2: Κυρίως το ότι ήταν ομάδα, δεν είχαν το στάρ, αλλά ήταν ομάδα.
0: Ναι, καλά. Είχαν το στάρ το Γιαμάλ, αλλά δεν ήταν ο Γιαμάλ που έκανε διαφορά. Το κάνει η ομάδα όμως τελικά, ναι. Όπα! Αυτό ήταν τάκλιν στην καροτίδα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο Κλόπ έφερε την επανάσταση, φίλε μου, το ήξερες, με τη βερσιόν στο GG Press. Αλλά πολλοί τον αντέγραψαν. Ο Βενγκέρ όμως έφερε διαιτητές, προπονήσεις, scouting, networking και όλες τις ομάδες έζησαν ότι έκανε Arsenal. Λέει ένας φίλος εδώ. Για να τον βάλω σφήνα έτσι στη συζήτηση. Για πάμε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
3: Γεια σου Νίκο Δημήτρης από Πατήσια Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Πατήσια, γεια σου Παναθηναϊκέ, γεια σου Δημήτρη.
3: Γεια σου, καλά. Και εσύ. Θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Μάλιστα.
3: Με αυτό που είπες πριν για τον Ταμπόρα, ότι πέρσι το πρώτο μισό δεν ήταν καλός. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μισό.
0: Μέχρι να καθιερωθεί, ρε παιδί μου, μέχρι να πει το. Δεν θυμάμαι το πρώτο μισό, λιγότερο. Εντάξει. Δεν έπαιζε στην αρχή, δεν θυμάσαι.
3: Ναι, τον έβαζε αλλαγή τα τελευταία 5 λεπτά και ο άνθρωπος
0: κόλλαγε. Όχι αλλαγή, δεν τον έβαζαν. Βασικά από τότε που ήρθε τα μπόρδα. Άλλο λέω, ναι. Από τότε που ήρθε τα μπόρδα δεν τον έβαζαν οι προπονητές. Όχι ένας ο προπονητής, οι προπονητές που ήταν στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή και ο ίδιος ανέβηκε και να σου πω την αλήθεια, ανέβηκε όταν ήρθε και ο Αντίνο. Κατά την γνώμη μου. Πολύ. Ψυχολογικά.
3: Αυτή τη στιγμή είναι ένας παίκτης ο οποίος βλέπει δίχτυα. Mm-hmm. Έκανε πολύ καλά play-off πέρσι. Δηλαδή το χρόνο που πέρασε τώρα.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και ο οποίος βλέπει δίχτυα, σκοράρει. Καταρρυπάς και όποτε βρεθεί στην περιοχή ή έξω από αυτήν θα σκοράρει στις 100 προσπάθειες, στις 10 προσπάθειες θα σκοράρει στις 8-9. Ναι. Ένα πολύ καλό ποσοστό. Θα είναι κρίμα να τραβήξουμε τα ίδια που τραβήξαμε εγώ προσωπικά, δηλαδή που έπαιρνα τηλέφωνα και έλεγα βάλει τον ταμπόρδα. Τώρα που δεν υπάρχει ο Μπακασέτας για τους λόγους που έχει ο προπονητής, είναι ευκαιρία, γιατί δεν τον είδα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που παίξαμε τώρα με την Μπάξη και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή θα μπορούσε κάποια στιγμή να μπει, γιατί έπαιζε στα φιλικά και σκόραρε και στα φιλικά. Δηλαδή είναι πολύ αξιόπιστος παίκτης. Μπορεί να μου πεις 1000, δεν ξέρω εσύ τον είδες στην προετοιμασία, θα έχεις και η ίδια άποψη, ότι μπορεί να μην πήγε καλά στην προετοιμασία. Αλλά μου έκανε εντύπωση που δεν τον έβαλε καθόλου στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει αυτό. Κατά τα άλλα ο προπονητής είναι πολύ καλός, το ξέρω. Του φαίνεται κιόλας, δουλεύει και από τα ρεπορτάζ και από την προετοιμασία που μας είπατε. Αλλά αυτό με τον Ταμπόρδα δεν μου άρεσε. Ναι. Και όσον αφορά το θέμα του Τουμπά και κλείνω και με τον τερματοφύλακα, ο Τουμπά αυτή τη στιγμή πρέπει να παίζει στη θέση του ο Κάτερς. Το θεωρώ πολύ εξελίξιμο παίκτη.
0: Ναι, είναι πέρσι, ανάποδο πόδι βέβαια, αλλά okay, εντάξει.
3: Ναι, πέρσι πριν τραυματιστεί έπαιξε πολύ καλά παιχνίδια.
0: Ναι,
3: πάρα πολύ καλά παιχνίδια, την ήξερε τη θέση δηλαδή.
0: Και μια χαρά, εξαιρετικός είναι ο Κάτερς και τον πιστεύει πάρα πολύ ο Νίστο.
3: Ναι, βέβαια.
0: Δεν τον πιστεύει ο φίλος, ο φίλος που πήρε πριν, αλλά εντάξει, είπαμε, δικαίωμά του είναι, εντάξει, προς Θεού.
3: Εντάξει, μπροστά στο Τουμπά που τον έκανε ο 40χρονος, τον έστειλε για τσιγάρα και σκόραρε. Δεν θέλουμε, όταν πας για Ευρώπη και όταν πας για πρωτάθλημα, και όσον αφορά τον τερματοφύλακα, εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση, εντάξει, ο Πένια από την Μπαρσελόνα που τον πήραμε, κάτι σημαίνει αυτό βέβαια. Ναι. Ίσως να κάνουμε υπομονή να το δούμε. Αλλά πρέπει να δοθούν, πιστεύω, ευκαιρίες στον Κότσαρη. Είναι δικό μας παιδί, είναι καλός τερματοφύλακας και πιστεύω ότι θα βοηθήσει αν πάρει και αυτός τις ευκαιρίες του. Δεν μπορείς βέβαια τη μια να βάζει τον ένα, την άλλη να βάζει τον άλλο, αλλά άμα δείξει ο Κότσαρης ότι αξίζει αυτή τη θέση, πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ, Νίκο Βουμάκης.
0: Να είσαι καλά, ρε Βαλέκαρη, γεια σου. Αν ξέρουμε που θα πάει ο Μπακασέτας. Όχι, δεν ξέρουμε. για την ΑΕΚ. Ποιο μπορεί λέει για την ΑΕΚ, λέει διάφορα. Δεν ξέρω για ποιον λες τώρα. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Είστε όμως ακούραστε. Σερί, μπράβο. Σας βρίσκω δυνατούς. Για πάμε. Έλα φίλε.
4: Ναι. Ναι.
0: Κάτσε να φέρω το φόνο που λέει και η Άνιτα Πάνια. Για πες.
4: Ναι.
0: Over. Πάμε. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι.
4: Ναι.
0: Σε ακούω.
4: Έλα Νίκο, με ακούς.
0: Σε ακούω ρε. Έλα ρε. Μίλα.
4: Α.
0: Αχιλλεάς.
4: Ναι, ναι.
0: Πω, πόσο καιρό θα σε ακούσω. Πολύ, ε.
4: Να ακούνε οι άλλοι, δεν στενοχωρείτε.
0: Εντάξει.
4: Να είσαι καλά πάντως. Λοιπόν, δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Όπως βλέπεις τον Παναθηναϊκό και παίζεις. Και παίζει τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εάν σου δίνανε τον Ελίασον τον έπαιρνες.
0: Μ' αρέσει πολύ ο Ελίασον εμένα.
4: Αυτό αν σ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει...
0: δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα, δεν τον έχω μελετήσει τώρα. Εντάξει, θα μου άρεσε.
4: Δεν τον έχεις μελετήσει.
0: Σαν παίκτη μου αρέσει πολύ. Αν,
4: αντί του Πελίστρια, ρε παιδί μου, τον έπαιρνε στο Λεγιά σου.
0: Ναι.
4: Ε?
0: Ναι.
4: Σήμερα ο Ηλιά σου.
0: Ναι.
4: Έπαιζε ΑΕΚ φιλικό με τη Τσβόλε.
0: Mm-hmm.
4: Με τη 15η της Ολλανδίας.
0: Ναι.
4: Φιλικό. Και το 92 και κάτι.
0: Mm-hmm.
4: Τον βάζει μέσα.
0: Ναι.
4: Τη θέση του Γιώβιτς.
0: Ναι.
4: Και μετά από 15 δευτερόλεπτα λίγο το παιχνίδι ο διαιτητής.
0: Καψονάκι λίγο.
4: Εγώ, όχι, δεν είναι καψονάκι.
0: Α.
4: Εάν ήμουν στη θέση του Ηλιάσου θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα είχα φύγει.
0: Ναι.
4: Και τόπου. Εσύ τι θα έχεις κάνει. Εσύ που είσαι πιο έμπειρος.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν πιο έμπειρος. Δεν είναι τόσο απλό να σκοτώσεις.
4: Εγώ παρακολουθώ κάμια 50 χρόνια μπάλα. Αλλά παρακολουθώ έτσι.
0: Εγώ δεν θα έφευγα και θα μιλούσα μέσω του μάνατζέρ μου στην ομάδα.
4: Δηλαδή είναι ότι άλλες έλεγες. Έχει συμβόλαιο αδερφέ.
0: Θα λέγεις, άμα δεν με πιστεύεις, άμα δεν ξέρω τώρα. Τι ισορροπείς στην ΑΕΚ, δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Δώσε με. Δώσε με. Μην περιμένεις να σου φέρω πρόταση να φύγω. Δώσε με.
0: Ναι, άμα δεν με πιστεύεις, δώσε μου χρόνο να βρω μια ομάδα να φύγω.
4: Όχι, όχι, όχι, ξέρεις γιατί στο Λορινίκο.
0: Ναι.
4: Γιατί από τον Ηλιάσον περιμένουν να φέρει πρόταση να φύγει αλλά να μην είναι στην ελληνική ομάδα. Οπότε δεν τον πιστεύεις. Γιατί αν πάει στον Παναθηναϊκό της επιδέσεις.
0: Δεν θέλω να πάει στους αντιπάλους. Εντάξει, okay, γίνεται αυτό πολλές φορές.
4: Γιατί ζημιά θα τους κάνει.
0: Να πάει στους αντιπάλους. Α, επειδή δεν τον πιστεύουν, ναι. Όχι, όχι γιατί κάνει, δεν είναι έτσι, γιατί είναι και το επικοινωνιακό πάντα σε μια ομάδα.
4: Α, είναι το επικοινωνιακό.
0: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να μην έχουμε κανένα. Τίποτα χαιρετίσματα όπως με τον Πινέδα που τον χάσαμε για 500 χιλιάρικα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι στον Πινέδα μπορεί να πέσει και ρόλο η γνωριμία του ή το νέο κίνητρο, δεν ξέρεις τώρα, εντάξει, είναι πολλά.
4: Ποιο κίνητρο?
0: Το να πάει σε μια άλλη ομάδα, φίλε.
4: Φίλε, ο Πινέδα είχε συμφωνήσει να μείνει στην ΑΕΚ, αλλά με άλλους οικονομικούς όρους την άνοιξε από ότι από αυτούς που του προτείνανε. Τον αφήσα να φύγει για το Μεξικό με τα γνωστά παρεπόμενα.
0: Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ, οπότε δεν μπορώ να το πω.
4: Εντάξει, σύμφωνα. Το δέχομαι αυτό που λες. Το λέω εγώ, αν θες πέτα το, αν θες κλατά το.
0: Ναι.
4: Εντάξει, ωραία, λέω τι θέλω εγώ τώρα. Λέμε τώρα. Αυτοί που ακούνε καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα, σήμερα λένε, περιμένουν τώρα ο Γιώβιτς να κάνει το 10 στην ΑΕΚ. Παίχτης 5x5. Ο Γιώβιτς είναι παιχτάρα, αλλά είναι επιλογή 5 που θέλει το παιδί. Εκτός, θα σου δώσω και ένα τύψη, γιατί θα περιμένεις το χειμώνα που εσύ εντάξεις καλύτερα από μένα, βέβαια. Για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, για πες.
4: Επειδή οι σχολές football manager από παιδιά τα οποία εκεί δεν είχαν πάει ούτε καν στην κράτα εκεί, να σου μιλήσω μόνος γειτονιάς.
0: Mm-hmm.
4: Επειδή και εγώ εκεί πέρα... Εκεί κάπου μεγάλωσα.
0: Και εγώ εκεί πέφτω λίγο.
4: Ναι ρε φίλε. Ούτε στην κράβα δεν έχουν παίξει μπάλα. Αλλά κάνουν τους προπονητές στο YouTube μέσα από το football manager. Λοιπόν, θα περιμένεις χαιρετίσματα για το ΤΤΕΙ φέτος.
0: Μάλιστα.
4: Εσύ.
0: Ναι.
4: Για το αν είναι σεντερφόρ ή όχι.
0: Ναι.
4: Θέλετε να σας δώσω, εγώ αν ήμουν να ξέρω κάτι. Θα σε έδινα το ΤΤΕΙ, να μου δίνα το ΤΤΕΙ, να σε έδινα το Γιώβιτς. Αγοράζατε.
0: Ο Γκαρσία ήταν σεντερφόρ, δεν ήταν.
4: Πώς?
0: Ο Γκαρσία ήταν σεντερφόρ.
4: Γκαρσία τι?
0: Τη ΣΑΚ, δεν ήταν αυτός ο τύπος. Που είχε γίνει πολλή συζήτηση για το αν είναι σεντερφόρ ή εξτρέμ.
4: Μα εξτρέμ ήταν το παιδί.
0: Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, δεν τον έβαζαν σεντερφόρ.
4: Δεν τον έβαζε σεντερφόρ, αλλά ναι.
0: Α, μπράβο. Άρα θέλω να σου πω ότι μπορεί να μην είναι και καθαρό όμως σεντερφόρ κάποιος, αλλά μπορεί να παίξει και δεξιά, μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρ.
4: Εντάξει.
0: Ναι.
4: Μακάρι να κάνετε τέτοια.
0: Μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρ. Κάποιες φορές θα πάει και με δύο, κάποιες φορές θα πάει και. Γενικά μιλάμε για ένα καλό παίχτη.
4: Αν ισχύει αυτό, Νικόλα μου, μακάρι να κάνει τέτοιο έγκλημα.
0: Κοίτα, φίλε, να σου πω κάτι. Να τα βάλουμε λίγο λογικά. Είσαι ένα παίκτη που πα πρώτη φορά και παίζει πρώτη φορά, έτσι, σε μια μεγάλη ομάδα. Έχει μια καριέρα σταθερή, ανεβαίνει με μια μικρή ομάδα ψηλά, πηγαίνει στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είσαι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, έχει χρόνο να δουλέψει, να βελτιωθεί και να δούμε και πώ απίδια πιάνει ο Σάκο. Αυτό θέλει λίγο υπομονή και θα δούμε από εκεί πέρα. Αν είναι ένα παίκτη που θα κάνει διαφορά ή όχι. Έχει και καλό ανταγωνισμό που και ο ανταγωνισμό βοηθάει για μένα. Γιατί θα έρθει και ο Ντέσσερ τώρα που είναι ντούκι μπροστά και θα έχει και τον Ντέσσερ που έχει άλλα χαρακτηριστικά και τον Ραστόντερ που έχει άλλα χαρακτηριστικά και τον Τετέι που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και τον Εμπί όταν είναι 100% καλά το παιδί να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Οπότε που σαν τέταρτο πάντα θέλουν έναν, σε κάθε γραμμή έναν από τι ακαδημίε. Σα το έπαιρνε ο Κάτρε, α πούμε και ο Λάδα. Μπροστά θα είναι ο Νεμπί. Στα χαφ θα είναι ο Κοντούρη. Που είναι και αυτός πιο νεαρός. Θέλουν γενικά να έχουν παιδιά, ξέρεις.
4: Αν μου επιτρέπεις ένα γενικό σχόλιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Και κλείνουμε. Να μην σε απασχολώ.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός για μένα βρήκε ένα προπονητή ο οποίος παίζει ένα normal σύστημα μετά το Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
4: Έτσι όπως τον είδα λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
4: Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω άδικο. Λοιπόν, εάν κάνετε το έγκλημα και εγκλωβίσετε το ΤΕΤΕΙ τα δεύτερο φόρ, τα άκρα κλπ. Νίκο,
0: ναι.
4: Τεράστια ευκαιρία θα χαθεί το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Ενδεχομένως και για την εθνική.
0: Μέχρι τώρα, ρε φίλε, δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Φόρ το χρησιμοποιεί.
4: Όχι, μόνο αυτό σου λέω. Το λέω πάντα σε σχέση με αυτά που μου λες. Ότι ναι. Έχει χρόνο κλπ.
0: Όχι, σου λέω ότι μπορεί να παίξει και εκεί, δεν σου πω.
4: Δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι.
4: Μπορεί να παίξει και
0: εκεί. Θα
4: ο καθένας καλός παίχτης μπορεί να παίξει.
0: Δεν έχουμε προλάβει να το δούμε όμως, ρε μεγάλε. Κάτσε λίγο. Να το δούμε το άθρο.
4: Α, εγώ δεν.
0: Είναι δική σου, δική σου υπόθεση τώρα αυτό, ναι.
4: Έχει τίποτα. Απλή παρατήρηση.
0: Ναι, όχι. Η άποψή σου, ρε Δημήτρη, είναι μια υπόθεση. Δεν πάει να είναι κάτι αποδεδειγμένο αυτή τη στιγμή.
4: Εντάξει. Okay. Έγινε.
0: Έγινε, μαγκά. Λοιπόν.
4: Έγινε, Νικόλα μου.
0: Break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μπαίνει ένα στον Αχιλέα τώρα, το λέω για τον Αχιλέα, το ξέρω χρόνια. Λέει Αχιλέα, λέει γιατί χωρί άλλου για προπονητή στο YouTube, λέει, αλλά. Για τον Αχιλέα δεν το λε, φίλε. Εγώ δεν κάνω λάθο και τον πάρω το άνθρωπο στο λεγό. Αλλά την άλλη στιγμή λε, όταν δεν κάνει, λέει, όταν ο άλλο δεν κάνει. Δεν ξέρω αν το λέει για σένα. Όμω, λοιπόν, έτσι το είπα, να κάνω λίγο ίντρικα τώρα. Μία και 34. Αδερφέ, έχω γράψει. Μπε στο πάπα του, λέει, να διαβάσει άμα θες. Αλλά επειδή με ρωτάει και ένα άλλο φίλο εδώ για το Γιάννη, παιδιά, ο Γιάννη είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πάρα πολύ. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Από εκεί πέρα έγκυται όσο περνάει καιρό και δεν κλείνει αλλού. Εγώ δεν θα κλείσω την πόρτα για κάποιον που δεν κλείνει αλλού. Δεν λέω ότι είναι μπάμα αυτή τη στιγμή κάτι. Έτσι. Αλλά είναι ένα παίκτη που σε διέφερε και δεν έχει κλείσει πουθενά. Οκ, okay, μπορεί να κλείσει κάποια στιγμή στην πορεία. Εγώ νομίζω ότι ψάχνει το Παναθηναϊκός γενικά. Για 8, σας το είπα. Για εξτρέμι, σας το είπα. Πιστεύω ότι κοιτάζει για δύο καλές λύσεις. Βασικά το έχω πει πριν ένα μήνα, για να είμαι ειλικρινής. Και το είπα ξανά και όταν πήρε το 8, το 8 ο Παναθηναϊκός, το 8 δεκάρι, νόμιζαν πολλοί ότι δεν θα πάρει άλλο παίκτη. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι δεν έφυγε ποτέ μια δύνατη μεταγραφή από το χαφ στο 8 για τον Παναθηναϊκό. Το έγραψα την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώνομαι νομίζω και τώρα. Έτσι. Σε αυτό το θέμα από κάθε άποψη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο φίλο. Έλα φίλε. Έλα φίλε, οπα. Ναι, και για τον Τζάμπρα είχα γράψει.
1: Ισχύει.
0: Έλα φίλε, έλα πάνω.
1: Γίνεται, καλά.
0: Καλά εσύ είναι.
1: Τι μου λέτε, τον Τέντσεκ τι γίνεται ρε φίλε.
0: Αρχή του πρωταθλήματος. Αρχή του πρωταθλήματος. Σούπα. Αρχή του πρωταθλήματος. Εκείνος στόχος να γυρίσει πανέτοιμος.
1: Τι πρόβλημα έχει αυτός.
0: Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Φίλε, γυρίζει προσεκτικά το παιδί για να μην τραυματιστεί. Οκ, okay, εντάξει. Δεν είναι κάποιο. Δεν έχει πλέον πρόβλημα. Προπονείται, εντάξει.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν θα αρχίσει το Άγγλος. Θα ξεκινήσει το
0: αρχή του πρωταθλήματος. Τότε είναι ο στόχος. Και αν δεν είναι η αρχή του πρωταθλήματος, όταν είναι σε μια εβδομάδα πιο μετά, δύο, θα είναι πάντως. Εγώ ξέρω ότι για 23 προορίζεται. Τώρα, ας πω. 22-23.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός φίλε θέλει γκολ, έτσι.
0: Βάζει γκολ συνέχεια ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα.
1: Βάζει, δεν πρέπει φίλε. Και προχθές στην Ουγγαρία έπρεπε να το καθαρίσει το παιχνίδι, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, το καθάρισε.
1: Δεν, εντάξει.
0: Α, να το καθαρίσει με πολλά γκολ, εννοείς. Με πολλά γκολ, ναι.
1: Πότε θέλει. Είναι ένας παίκτης που για μένα δεν είναι καθαρός σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Η δική μου η γνώμη είναι αυτή.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Μπορεί να παίξει από αριστερά, μπορεί να παίξει από δεξιά, αλλά καθαρό σεντερφόρ δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τον βλέπεις να παίζει πίσω από το σεντερφόρ.
0: Εγώ βλέπω ότι ο Νίστρο θα παίξει και με δύο κάποια στιγμή. Οπότε μπορεί να παίξει και δίπλα ή πίσω.
1: Ναι.
0: Ο στόχος πάντως για τον 4, επειδή με ρώτησες, είναι να ανεβάσει την έντασή του, το ρυθμό του στις επόμενες μέρες. Ενώ συνεχίζει για την προετοιμασία του, πήρε και μέρος στην προπόνηση, ένα μέρος σήμερα της προπόνησης. Ο στόχος είναι να είναι πανέτοιμος στην έναρξη του πρωταθλήματος και μιλάμε για ένα παίχτη που πραγματικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ του. Και πιστεύω ότι δεν είχε τέτοιο παίχτη ο Παναθηναϊκός. Το είχε δείξει και ζούμε με τον Ολυμπιακό τι μπορεί να κάνει και το είχε δείξει και γενικά όποτε έπαιξε. Ότι είναι αφόρ που είναι και σκληρός και μπορεί να παίξει στην περιοχή. Έχει ωραία στοιχεία, μου αρέσει τα στοιχεία του ρε παιδί μου.
1: Το έχει πιο εύκολο τον γκολ από όλους τους παίκτες που είναι στο βάρο. Ίσως να σου πω και στο πρωτάθλημα εγώ.
0: Ναι, τώρα Στόντερ θα το δω πώς θα πάει. Εντάξει, πέρσι ήταν πρώτος σκόρερ στην Ελβετία, το δούμε τώρα. Θέλει χρόνο λίγο αυτό. Εντάξει, οκ.
1: Μπρεόν, κοιτά. Για τον Παναθηναϊκό, όπως για κάθε ομάδα αυτή την εποχή, τη μαθαία έχει να περάσει τη γύρω.
0: Ναι, ρε, αυτό μετράει τώρα. Τα άλλα είναι τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι τα άλλα τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο. Όχι το πω.
0: Εγώ το έγραψα και στο μονομπάλ αυτό. Το αποτέλεσμα μετράφτησε με φίλε.
1: Αυτή την εποχή που μοντάρεται η ομάδα και όλοι είναι καταπονεμένοι από την προετοιμασία, την οριοθροπονητή.
0: Ρε, νέα ομάδα είναι. Φίλε, άκου. Πάρε λίγο. Δεξιά, άκου. Νέο τερματοφύλακας έπαιξε. Νέο δεξιμπακ. Νέο δεξιστόπερ. Δύο παλιά αριστερά, στόπερ και μπακ αριστερά. Νέο χτάρι. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, είπαμε. Νέο δεκάρι στην ουσία δεν είναι νέο διάκοψη. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έχει να περάσει. Να συμμετάσχει στο.
0: το καλό είναι ότι ο Νίστρουπ το έχει ξανακάνει και ότι οι παίκτες το ξέρουν που είναι. Νομίζω θα περάσει ο γιος και αυτό το κύριο και τον επόμενο Παναθηναϊκός. Αυτό νομίζω εγώ. Και από εκεί πέρα ελπίζω να είναι στους νεάτους και να έχει και ένα καλό αντίπαλο στο πιο δύσκολο κομμάτι, στα play-off και το σύνδεσμο εδώ των ομίλων.
1: Ναι, θυμάστε και την ΑΕΚ πέρυσι που λέγανε πού πάμε με αυτόν τον προπονητή στην αρχή και το 1-0 και δεν ξέρω εγώ τι και δεν παίζουμε μπάλα. Προκρίθηκε και σε όλους τους γύρους και πήρε και το πρωτάθλημα και άξια, εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και άξια, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, εννοείται. Άξια. Αυτό... Μα εννοείται. Άξια.
1: Ναι. Ναι. Πιστεύω εγώ πρέπει να πορευτεί.
0: Όπως και ο ΠΑΟΚ για μένα το είχε πάρει δίκαια, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί δεν ακούγονται πολλά λόγια για τον ΠΑΟΚ. Γιατί τον ακούν αυτούς λίγο ο ΠΑΟΚ και φέτος θα είναι καλό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν είναι... μην ξεχνάμε, έχει έναν παιχταράκι μέσα που καμία άλλη ομάδα δεν τον έχει, έτσι. Ναι. Όπως αντέλεια. Δεν έχουμε τέτοιο παίκτη εμείς. Και το ξέρω.
0: Όχι. Τέτοιο στυλ, όχι.
1: Καλλιτέχνης, φίλε.
0: Ναι, εντάξει. Σταθερότητα βασικά το μυστικό του Κωνσταντελιά. Αυτό εγώ δεν βλέπω, αλλά βλέπω τα παιχταρά. Το χαίρεσαι να το βλέπεις.
1: Το παιδί, φίλε, είναι άστα να πάνε. Μην το συζητάμε. Τέλος πάντων, εγώ σου είπα ότι θέλει υπομονή. Πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Γιατί, γιατί το λέω αυτό. Και οι μεταγραφές γίνανε και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σωστά έγιναν, σωστά έγιναν. Φύγαμε από αυτή τη μιζέρια του Γιωβάνοβιτς, ρε φίλε, ποιον έχει κουμπάρο ο παίκτης, με ποιον κοιμήθηκε χτες, με ποιον κοιμήθηκε παραποχθές. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τον Γιωβάνοβιτς, μάναβε τα λαμπάκια, φίλε. Όσοι ξέρετε, εγώ είμαι και με ένα στυλ. Ξέρετε πώς λειτουργώ εγώ στη μεταγραφή. Κολοκύθια τούμπανα. Κολοκύθια τούμπανα. Τώρα πάμε σωστά, Νικόλα. Άκουγε ο πάνω με τις να μην πω.
0: Δεν θέλω να κατηγορώ κανένα. Και με τον Γιωβάνοβιτς είδες βελτίωση στην ομάδα. Και με τον Γιωβάνοβιτς είδες βελτίωση. Τώρα είπες ένα... τώρα εντάξει, δεν ανοίγω θέμα, στο πάμε παρακάτω.
1: Μα τι είχε βγάλει την ψυχή στις μεταγραφές, λέει, και ποιες μεταγραφές.
0: Στις μεταγραφές ήταν αργός, εντάξει, σίγουρα.
1: Ναι. Οι περισσότερες ήταν παλτά όμως. Οι περισσότερες μεταγραφές ήταν παλτά. Που μας μείνανε. Και με τον Βιλένα και με τον... Α, μην
0: είναι... Ο Βιλένα είναι από τους παίκτες που θέλει να διώξει ο Βάμεπς, όντως.
1: Τι να διώξει, ρε φίλε. Ο Βιλένα, ας πούμε, έχει ριζώσει, πού θα βρω εγώ τέτοια λεπτά. Μια χαρούλα είναι, διακοπέ. Και Άγιος ο Θεός. Πάστα λάμω, γιατί να φύγει. Να πάει πού. Τι θα τον πληρώσει τον Βιλένα. Δεν δουλεύεις. Τι θα τον πληρώσει τον Βιλένα. Έχει βρει τον Παναθηναϊκό το... Τέλος πάντων.
0: Βάρη συμβόλαιο.
1: Ναι. Μα δεν είναι μόνο αυτό, ρε. Δεν είναι... Δηλαδή η πρίκα, η κακή πρίκα που μας άφησε ο Γιωβάνοβιτς είναι πολύ υπέκτης αυτήν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλήρωσε βαρύ τίμημα.
0: Άσε ρε πάνω τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Μην τα παλιά τώρα συζητάμε.
1: Ναι, όχι, δεν το συζητάμε. Σου λέω όμως ότι τώρα λειτουργούμε σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λειτουργούμε σωστά.
0: Okay.
1: Και δεν μου λες, δίκαια το πήρε η Ισπανία. Σ' αρέσει, ρε φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Κοίτα, το pressing είναι ωραίο. Το pressing της μου αρέσει πάρα πολύ. Στον χώρο που πρεσάρει και πώς ακυρώνει τον αντίπαλο, τη γουστάρω πολύ. Σε ό,τι αφορά το θέαμα. Επειδή, όχι, δεν μου αρέσει πολύ.
1: Ναι, εμείς ρε φίλε...
0: Παίζει κάπως κοινικό ποδόσφαιρο γενικά, εντάξει.
1: Μπράβο. Okay. Εμείς άνω το 50 αγαπήσαμε άλλο ποδόσφαιρο, φίλε. Άλλο ποδόσφαιρο αγαπήσαμε, όμορφο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο και με τη τρίμπλα και με την πόκα και με όλα και με τη δύναμη. Με το άγριο ποδόσφαιρο. Ναι. Τώρα βλέπεις ένα ποδόσφαιρο... Εμένα δεν μου άρεσε. Δίκαια το πήρε. Δεν λέω, δίκαια το πήρα, ήταν πιο σταθερή ομάδα και πιο... Αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το ποδόσφαιρο, φίλε. Mm-hmm. Καθόλου. Καθόλου,
0: μάλιστα,
1: φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, από τη στιγμή που έχει πάει το ποδόσφαιρο εκεί που έχει πάει, γιατί εκεί πάει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και το πληρώνει και η Βραζιλία αυτό το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το πληρώνει άσχημα η Βραζιλία αυτό το ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε πάει, μην βρούμε κανένα μαύρο από την Αφρική να τρέχει, να κάνει, να ράνει, να έχει πλεμόνια. Ξέρω εγώ, μην τυχόνει και κάτσει μπάλα πάνω από δευτερόλεπτο σε στο παίχτη.
0: Έγινε ρε πάνω παίχτη.
1: Έλα.
0: Λοιπόν. Θα πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Νίκο Παγκάκη στο μικρόφωνο. Έχουμε 15 περίπου λεπτά ακόμα. Κάτι λιγότερο μάλλον, έτσι όπως το υπολογίζω. Ο Τετέιλ, ένας φίλος στα μηνύματα, είναι πολύ καλός. Μπορεί να παίξει 2-3 ρόλους. FC Target, Man Inside Forward, να παίξει τα πλάγια. Θέλει λίγο να φτιάξει το Finishing X Player. Κυριακή βράδυ είμαστε μαζί στην παρέα του Big Win Sport FM και πάμε στον επόμενο φίλο στις τηλεφωνικές σας γραμμές. Έλα παλικάρι, τι κάνεις?
2: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ, εδώ, στον αγώνα.
2: Α, εκεί είμαι Νίκο, θέλω να μιλήσω για την ΑΕΚ.
0: Να μιλήσουμε για την ΑΕΚ, γιατί όχι.
2: Πώς είδα έτσι το φιλικό? Εγώ θεωρώ ότι είναι πήγο να πάρουμε οπωσδήποτε back. Αυτός ο Πίλιος δεν κάνει το παιδί. Δηλαδή, ιδίως επιθετικά είναι...
0: Ναι.
2: Πώς έχεις πάρει ένα κατσίκι και το έχεις βάλει μέσα?
0: Εντάξει, είναι ένα παιδί, εγώ όλα αυτά τα νέα στοιχήματα, όλα αυτά τα νέα στοιχήματα είναι καλό. Είναι καλό γενικά να τα μπολιάζεις με παλιούς και να παίρνουν πιο έμπειρους παίκτες καλά στοιχεία, ξέρεις, από αυτούς και να προχωράμε μετά. Εντάξει.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή, βλέπεις τώρα το παιδί, δεν έχει μια στοιχειώδης καλή σέντρα. Δεν μπορεί να κάνει ένα σουτ καλό. Δεν μπορεί, δηλαδή, και θα παίξει από αυτόν στο Champions League. Και δεν το βλέπουν να τον αλλάγει.
0: Κάτσε, μόνο τον Πίλιο έχει εκεί. Μόνο τον Πίλιο έχει εκεί.
2: Και τον περνάει, του περνάει. Δεν κάνει, τον περνάει. Και όπως φορές τον έχει βάλει, δεν κάνει. Δεν μπορούν να πάρουν τώρα ένα παίχτη. Και εγώ βλέπω τον Παναϊκό που κάνει κινήσεις, δίνει λεφτά. Και πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, φίλε, θέλει να επιστρέψει στην κορυφή ο Παναϊκός. Έχει κίνητρο μεγάλο, γιατί.
2: Μπράβο του.
0: Μπράβο του.
2: Και βλέπω την ΝΑΕΚ, πρωταθλήτρια. Πάει να παίξει το Champions League και κολλείονται και περιμένουν τώρα, σου λέει, να περιμένουμε, λέει, να πουλήσουμε κάποιον παίχτη για να πάρουμε αριστερό μπακ. Ρε παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ένα χρόνο που το λέμε αυτό πράγμα. Ο Πίλιος είναι για αλλαγή, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Μετά, πάρε ρε φίλε, δηλαδή βλέπουμε και στο Ρόμπι και ο Ρώτα, ποιος θα τον αλλάξει στο Ρώτα? Μα μπορεί να παίξει τόσα παιχνίδια ο Ρώτα? Πέρσι ήταν τραυματίας, έλεγε το παιδί, ήταν τραυματίας και έπαιζε.
0: Ναι.
2: Μια χαρά είναι, αλλά θέλουμε και ένα backup, αφού δεν έχουμε άλλον. Μετά, μου παίρνει, εντάξει, ο Καρίνε, δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το παίχτη. Δεν μπορώ, δεν ξέρω τώρα. Έτσι.
0: Γενικά σε βλέπω προβληματισμένο ενώ στις Champions League βασικά. Βλέπω προβληματισμένο λίγο.
2: Βέβαια, φίλε μου, δεν είναι το ίδιο. Άλλο level τώρα το Champions League και άλλο το conference παίζαμε.
0: Ναι.
2: Έχουμε και το πρωτάθλημα, δεν γίνεται τώρα να παίζει τώρα. Πώς το λένε, ακόμα να μην έχεις πάρει δύο χαφ πρέπει να έχει πάρει. Και έναν στη Αντιπινέδα και έναν στη θέση του Ζωάου Μάριου που έφυγε.
0: Ναι.
2: Και του Περέιρα, γιατί έφυγε ο Περέιρα και αυτός πρόσφερε πάρα πολλά πέρσι. Εντάξει, στα λίγα που στα κέρια παιχνίδια πρόσφερε πολλά ο Περέιρα και στην Ευρώπη. Και βλέπεις δηλαδή ότι δεν υπάρχει τώρα, είπε, εντάξει, και ο Γιώβιτς τώρα, εντάξει, τώρα σε έναν ελεύθερο χώρο τον έχει γυρίσει λίγο πιο πολύ, για να, και καλά τώρα, να κάνει το ψευτοδεκάρι λίγο, το βλέπεις ότι είναι, αλλά δεν ξέρω τώρα, εντάξει, μπορεί να βγει, ακόμα είναι νωρίς. Πάντως η ομάδα χωλαίνει, έχει γίνει πιο αργή, χωρίς τον Πινέδα. Δηλαδή δεν έχει ούτε τις ανακτήσεις, ούτε τις γρήγορες εναλλαγές, δηλαδή τα γλεψίματα. Ο Πινέδα ήταν μανούλες αυτά, καταλάβες, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ο Καερίνεν το βλέπω ότι είναι ένας καλύτερος, πώς είχαμε τον Αϊντάρεβιτς, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
2: Είναι λίγο καλύτερος από τον Αϊντάρεβιτς, ένα τέτοιο στυλ είναι, παίχτη. Εντάξει. Λείπει ένα χαφ δυναμικό εκεί στο κέντρο.
0: Τέλος πάντων. Θέλει μια ενίσχυση, φίλε, γιατί εδώ δεν είναι τώρα πλάκα. Πρέπει να είσαι ισχυρός, δεν μπορείς να πας έτσι απλά. Και εντάξει, προφανώς από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ και τους ρεπόρτερ, γίνεται ένα σχεδιασμός. Θα κινηθεί δηλαδή και για τα χαφτιστά, δεν θα τα αφήσει έτσι. Απλά, είναι σε περίοδο προετοιμασίας και ενισχύεται. Εντάξει, θα περιμένουμε. Να δούμε. Αλλά καλά κάνεις και εντοπίζεις αυτά που σου κάνουν κλικ, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Το καταλαβαίνω. Έχεις ένα άγχος τέτοια την ομάδα να προχωρήσει. Μ' ακούς? Έπεσε, δεν μ' ακούω. Το κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο φίλο για σήμερα. Να δω λίγο τα μηνυματάκια, ένα λεπτάκι. Νίκο, έχει σχέση με ρέτρια, όχι αδερφέ μου. Τα μεγαλύτερα αδέρφια μου είχαν φίλο να νόντα παγκάκι και τα συνέβη έχει γενικού γενικά. Έχει γενικά. Γενικού γενικά. Ωραίο. Συνέβη έχει αρκετού παγκάκιδε γενικά. Και αυτό μου το στέλνει ο Άλεξ από τη Στοχόλμη. Άρε, φίλε Στοχόλμη, τι ωραία έχω πάγκερα. Τι ωραία. Μα λείπουν 6 παίκτε ενδεκάδε λέει και έχουμε λέει και του φίλου τη ΣΑΕΚ που κλαίγονται ότι λείπουν ένα-δύο, λέει ένα φίλο. Δεν ξέρω πώ έχουν φτάσει τα διαρκεία, δεν το έχω δει. Να το κοιτάξω στο πω, αδερφέ. Ο Τέσσερις αν είναι καλά φέτος θα ξεκινήσει βασικό πιστεύω και μόνο φορ. Προσοχή μην παρακονιστεί ότι τα απόρδα φέτος, τέτοιο παίκτη καψούρα. Είχα καιρό να βγάλει ομάδα και να βλέπω ωραία πράγματα. Για τον Γιάκουσης όχι, έγραψα ένα κείμενο στο papa.gr ότι είχε πολύ καλή εμφάνιση και στα 6 goals ήταν πολύ καλά με 0,65 κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και παίξε 79 λεπτά παιδιά όσο είχε παίξει πέρσι όλη τη χρονιά. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Έλα ρε παλικάρι. Είσαι ο άνθρωπος που θα ρίξει την αυλαία εκπομπή. Και την άλλη Κυριακή θα ξαναπούμε παρέα, βέβαια.
3: Εγώ είμαι αυτός.
0: Εσύ είσαι αυτός, ναι, έχεις την τιμή.
3: Χαιρετώ, χαιρετώ, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
3: Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου,
3: και Λίβερπουλ.
0: Γεια σου και Λίβερπουλ που άκουσες πριν για τον Κλόπ, τώρα έχεις και φούτος.
3: Ναι, ακριβώς. Είσαι μέσα.
0: Πάμε.
3: Ήθελα πρώτα.
0: Είσαι λιμανίσιος, έτσι, σε όλα. Αγγλία, Ελλάδα, παντού.
3: Πραγματικά.
0: Για πάμε ρε παίχτη, τι έχουμε.
3: Πραγματικά, λοιπόν, άκου, καταρχάς ένας φίλος δύο τηλέφωνα πριν είπε ας πούμε για την ΑΕΚ, λέτε το πήρε δίκαια. Σαφώς το πήρε δίκαια. Και κάνει μια παρέμβαση και λέει για μένα και ο ΠΑΟΚ. Και αναρωτιέμαι εγώ, το λέω συνοπτικά αυτό, ο Ολυμπιακός δηλαδή το 25 με τα play-off που έκανε με τις τεσσάρες και αυτά δεν το πήρε δίκαια.
0: Ναι ρε, ήταν η εποχή που επίσης είχε καλή ομάδα. Είπα το ΠΑΟΚ επειδή ήταν το πιο κοντινό, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, καταλαβες. Μου ήρθε εκείνη τη στιγμή δηλαδή ότι είχαν καιρό να πάρουν πρωτάθλημα αυτοί οι δύο και επέστρεψαν. Γι' αυτό το είπα. Και Ολυμπιακός, ναι, και Ολυμπιακός.
3: Δεκτό.
0: Μην έχουμε παρεξηγήσει τώρα.
3: Όχι, εσύ δεν είναι θέμα παρεξήγηση. Απλά μου έκανε εντύπωση, μου απάντησε. Οκ, okay, κομπλέ.
0: Κομπλέ, πάμε παρακάτω.
3: Απαντάω και στο φίλο τον Ολυμπιακό σχετικά με το επιχείρημα με τον Κλοπ. Εγώ το Κλοπ είναι ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ για πάρα πολλούς λόγους. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Ολυμπιακός όπως και να έχει είναι σε μια κατάσταση δεν το λέω το κυριαρχεί για να την πω σε σένα στον κάθε Παναθηναϊκό είναι ότι έχει μάθει τον πρωταθλητισμό είναι σε αυτή την κατάσταση και υπάρχει μια πραγματικότητα. Ο Κλοπ πρέπει να τα βάλει με τους Σαουδάραβες με απίστευτα ποσά που ξόδευε η City έτσι. Εξύπνησε τη Λίβερπουλ η οποία δεν είχε πάρει πρωτάθλημα 30 χρόνια. Άρα ο παραλληλισμός είναι άτοπος εκ προημίου. Τον αφήνουμε έξω. Άμα συμφωνείς. Να ακούω.
0: Πάμε, σ' ακούω. Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε και στο επόμενο. Επίσης πριν 4-5 τηλέφωνα, ναι. Προσπαθώ να είμαι γρήγορος. Έτσι το βλέπεις.
0: Έχεις ακόμα 1,5 λεπτό για να κλείσω.
3: Εντάξει. Είπε ένας φίλος προς το τέλος, λέει προεδρικά διατάγματα ο ένας για το γήπεδο. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει κανένα προεδρικό διάταγμα. Είναι νομοθετική ρύθμιση, ψηφίζεται μέσα στη Βουλή και έχει να κάνει με ύψος. Δεν έχει να κάνει με λεφτά που θα πάρει ο Μαρινάκης για το γήπεδο. Ένα γήπεδο που ανήκει ούτως ή άλλως σαν Ολυμπιακό έργο στην Καραϊσκάκη ΣΑΕ και παίρνει για το ύψος. Δεν υπάρχει κανένα ταμείο ανάκαμψης που δημιουργήθηκε επί COVID να εκταμιεύει 120 εκατομμύρια. Τα λέμε σωστά, έτσι.
0: Δεν ξέρω, φίλε μου, κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό το γήπεδο. Έχω σε αμφιβολίες μου, αλλά μακάρι να γίνει. Οκ, τι ας πω, δεν ξέρω.
3: Δεν κρίνουμε αυτό. Απλά βγήκε παραπονούμενος.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κρατικά λεφτά, τα οποία, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Εγώ πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες. Και στο Παναθηναϊκό αξίζει, δεν το πάω εκεί. Αλλά να μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Φυσικά αξίζει.
3: Και να επισημάνουμε.
0: Τελευταίος θα φτιάξει, έχω φτιάξει όλοι.
3: Ναι, όντως. Σε αυτό βέβαια δεν ξέρω αν ευθύνονται οι άλλοι ή ο ίδιος ο Παναθηναϊκός.
0: Ευθύνεται νομίζω και το ελληνικό κράτος γενικά με τη γραφειοκρατία του και το γεγονός ότι δεν υπήρχε το timing. Γιατί τώρα βλέπεις μπήκε ένα σωρό κόσμος, δεν έγινε από ένα κομμάτι, έγινε από πολλά κομμάτια. Έτσι.
3: Μπήκανε οι μεγαλύτερες εταιρείες εργολαβίας, μην αναφέρουμε ονόματα.
0: Ναι.
3: Και πάμε παρακάτω. Καλώς θα γίνει. Απλά επειδή ο φίλος είχε παραπονούμενος. Ναι. Και αναφέρω και κλείνοντας ότι επίσης δεν το σχολιάσαμε. Για κάποιο λόγο εγκρίθηκαν 100.000 για παραφλέξ στο βόλεϊ. Και εγώ αναρωτιέμαι, επειδή ας πούμε όσο μπορώ πάω και στον ερασιτέχνη. Είναι αξιοαναφορά σε αυτό.
0: Μπέρδεψε πολλά θέματα τώρα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε και πρέπει να κλείσουμε σε 44. Απλά θα σου πω, μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός είναι τηλεοφόρο. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
3: Ναι, αλλά τηλεοφόρο την πήρε με χρησικτησία, με απόφαση του ΣΤΕΡ.
0: Ναι, τώρα τη χρησικτησία και χρησία. Γενικά ξέρεις ότι, επειδή αυτό δεν είχε διευκρινιστεί γενικά με τηλεοφόρο 100%, η τηλεοφόρο ξέρεις ότι ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Απλά πράγματα. Έτσι, απλά στο λέω τώρα.
3: Ναι, αδερφέ, πότε θα ξαναείσαι, άμα μπορώ και θέλω
0: να σου πω. Πάρε την άλλη Κυριακή νωρίτερα, να τα πούμε, εντάξει.
3: Ωραία.
0: Έγινε μεγάλε.
3: Πήρε ο Παναθηναϊκός τηλεοφόρο. Χαιρετώ.
0: Πάμε. Όλους, να είστε καλά. Τα λέμε. Καλή εβδομάδα. Τα μπανάκια σας να κάνετε. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και εδώ είμαστε την άλλη Κυριακή να τα πούμε. Και έχουμε και πάξει την Πέμπτη, έτσι. Ραντεβού παρεούλα.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είστε σταθερά συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Ρήλος και σήμερα θα πάμε με μια μη συνηθισμένη εκπομπή. Και αυτό το υποδηλώνει το χαλάκι που ακούμε όταν χρησιμοποιώ το θέμα του Ροσπάνθυρα του Χένρι Μαντσίνι από το 1963. Οι μουσικές που παίζονται στις εκπομπές δεν είναι αυτές που συνηθίζουμε παρέα.

Μαζί λοιπόν σήμερα θα περιπλανηθούμε στα μονοπάτια της electro, dance, pop, disco μουσικής των δεκαετιών κυρίως του 70 και του 80. Με την παρασπονδία λοιπόν του 1963 και το Henry Mancini, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι θα ακούσουμε.

Τι σας είπα, δεκαετίες κυρίως 70 και 80 και ότι ξεκινήσαμε με παρασπονδία με τον Χένρι Μαντσίνι. Παρασπονδιών λοιπόν συνέχεια, 60's, 1967 για τις ανάγκες του musical Hair, σε στίχους του Τζέιμ Ράντο και του Ζερόμ Ράγνι και μουσική του Γκάλτ Μακ Ντέρμοτ. Αυτή είναι η πέμπτη διάσταση, Fifth Dimension. Σε ένα 45 που κυκλοφόρησε το 1969 και έμεινε για 6 εβδομάδες στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard. Η μία πλευρά είχε το κομμάτι Age

Αγουάριους και επειδή αυτό θεωρήθηκε απλά ως εισαγωγή, στο τέλος μπήκε το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Η Fifth Dimension λοιπόν και το Let the Sunshine In. Πάμε παρακάτω.

1976. Στα τελειώματα του χρόνου, οι Trumps, με δύο μη, γράφουν και παρουσιάζουν λίγο πριν βγει το έτος το τέταρτο τους άλμπουμ με τίτλο Disco Inferno. Το ομότιτλο κομμάτι που μόλις ακούσαμε θα γίνει νούμερο ένα hit στο Billboard Dance Club Songs το 1977 στις αρχές. Θα πέσει η δημοτικότητά του, αλλά μόλις θα συμπεριληφθεί στο soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever θα ξαναεκτοξευτεί. Μη μόνο ανησυχείτε όταν υδρώνετε, θα είμαι εδώ να σας δίνω παύσεις για να συνεχίζουμε.

Ένα τραγούδι που ηχογράφησε η Νίνα Σιμών πρώτη το 1964. Έγινε ευρέως γνωστό το 1965 από την εκτέλεση των Animals. Εδώ βρισκόμαστε στο 1977. Αυτή είναι η Santa Esmeralda, οι οποίοι συνήθιζαν να κάνουν δίσκο διασκευές σε αρκετά γνωστά κομμάτια. Εδώ συνεργάζονται με τον Leroy Gomez και αυτό είναι το Don't Let Me Be Misunderstood, μέσα από ένα single του οποίου η πρωτότυπη ηχογράφηση του τραγουδιού αγγίζει και ξεπερνάει μάλλον τα 10 λεπτά. Οι νεότερες γενιές γνώρισαν τη συγκεκριμένη εκτέλεση μέσα από το soundtrack του Kill Bill του Quentin Tarantino, ο οποίος ήταν και είναι γνωστό πως επιλέγει ο ίδιος τις μουσικές οι οποίες παίζουν στις ταινίες του.

Είστε σταθερά συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα σήμερα χορεύουμε. Και θα συνεχίσουμε χωρίς να ανεβάζουμε πολύ τις εντάσεις. Εξάλλου είναι και εποχή τέτοια. Θα πάμε στην Αυστραλία, στο πιο διάσημο τρίο της Αυστραλίας για την ακρίβεια, τους Bee Gees, το 1979, μέσα από το άλμπουμ Spirits Having Flown. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε επιτυχία με τη μία στο Ηνωμένο Βασίλειο και λίγο αργότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όχι, δεν αναφέρομαι στο Stayin' Alive, αναφέρομαι στο αγαπημένο, λατρεμένο Tragedy.

Πολύ ωραία. Και για κλείσιμο αυτό του ημιώρου θα βάλουμε τη βελόνα στο pick-up, θα οσμιστούμε λίγο βινήλιο. Θα πάμε στο 1980 και στη διασκευή που έκαναν οι Boys Town Gang στο Can't Take My Eyes Off of You. Ένα κομμάτι που γράφτηκε το 1967, πρωτοερμήνευσε ο Frankie Valli, κομμάτι το οποίο εκτόξευσε τους Boys Town Gang στο νούμερο 1 στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο από το 1978 και ένα B-side, δηλαδή κομμάτι που βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά από ένα 45, το οποίο κυκλοφόρησε τότε η Gloria Gaynor με τον τίτλο I Will Survive. Φαντάζομαι ότι δεν πίστευαν πολύ το μέγεθος και την ιστορία που θα έγραφε. Είναι πάμπολες οι διακρίσεις του κομματιού. Αν αρχίσω να σας λέω τώρα, μάλλον θα σταματήσω σε κανένα δεκάλεπτο. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το I Will Survive, ο Ντίνο Φεκάρης, δεν το έχει γράψει για κάποιο έρωτά του. Το έγραψε για την αποχώρησή του μετά από 7 χρόνια δουλειάς ως στιχουργός στην μεγάλη Motown Records της Αμερικής. Και ναι, πιθανώς μαντέψατε σωστά, ο Ντίνο Φεκάρης είχε ελληνικές ρίζες. Συνεχίζοντας, έχουμε περάσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά, ή και ίσως λίγο στην υπερβολή, από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σίγουρα τα 90's, ήταν ο άνθρωπος πίσω από τη μισή μουσική βιομηχανία της Αμερικής. Το Άινο Κορίντα γράφτηκε από τον Τσάζ Γιάνκελ το 1980 και αν σας κάνει εντύπωση, ο τίτλος του είναι βασισμένος στην ιαπωνική ερωτική ταινία In the Realm of Senses, όπως ήταν ο αγγλικός της τίτλος. 1981, το άλμπουμ του Quincy Jones, The Dude, και η δική του εκτέλεση στο Άινο Κορίντα.

αφήνοντας πίσω τον Quincy Jones και το Aino Corrida. Πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, πάμε στο 1975. Ακολουθούν οι Casey and the Sunshine Band σε ένα πολύ πολύ γνωστό κομμάτι από το δεύτερο τους άλμπουμ. Είναι το That's the Way I Like It.

Πολύ πολύ ωραία. Πάμε για άλλη μια ανάσα, τελευταία για την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αμέσως μετά το That's the way I like it πήγαμε στο 1983 στην Ισπανία, όπου το συγκρότημα Bandolero κυκλοφορεί ένα single με το κομμάτι Paris Latino. Λίγα πράγματα από άποψη επιτυχίας, όμως ερχόμαστε το 2002 στις εποχές των Reality και των Star Academy στη Βρετανία, όπου τα παιδιά της σχολής θα επανεκτελέσουν το κομμάτι και θα το κάνουν έτσι λίγο πιο γνωστό, κυρίως στα μέρη της Ευρώπης. Back to back, όπως λέγαμε και στο Παγκράτη όταν ήμουν μικρός, πήγαμε πίσω πάλι στο χρόνο, στο 1979 στην Αμερική, όπου ο κύριος Dan Hartman, μια πραγματικά μηχανή παραγωγής τραγουδιών, καθώς ο κύριος Χάρτμαν και έπαιζε και τραγουδούσε και έγραφε τα κομμάτια του, αλλά και τα παρήγαγε. 1979 λοιπόν, άλμπουμ και κομμάτι Relight My Fire από τον Dan Hartman. Για το τέλος αυτής της πρώτης ώρας μένουμε στο 1979, πηγαίνουμε σε μια κυρία, και την κυρία, ειδικά για την εποχή της. 7ο άλμπουμ, Bad Girls, ο τίτλος του, με παραγωγό τον Giorgio Moroder, η Donna Summer και το Hot Stuff.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.